Λύκος κομπάρσος με προφίλ κουρέλα, λούτσα στον υδρότα σαν πιο καλοκαίρι. Κουρεμένη σβέρκη, εθνική διχόνια, τράκες και καψόνια, η ίδια πελατεία απ' το Σινέ Ομόνια.

Όπου δούλευα περνούσαν τα ξεφτέρια. Κλείνανε τα μάτια μου στα πιο πολλά νυχτέρια. Ήθελα φράγκα, ζεστά σαν καλοκαίρια. Σαν φαντάρος με μια πώληση στα χέρια. Δεν κοιμόμουνα, αυτό το λέω πρόβλημα. Φοβόμουν να μην γίνω μια κοιλίδα στο οδόστρωμα. Ξέρω τον κώδικα, όχι στα μικρόφωνα. Όσοι έκαναν δουλειές πάντα μιλούσαν χαμηλό.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

ένιωσα τον πόνο που μορφαίνει τη χαρά και έφτασα να πω όλα τα χόρτασα, τα ζήσα, τα χάρηκα, τα γιόρτασα. Κι ήρθες κι όταν

πίστεψα για μια στιγμή πως γέρασα. Μ' όλα αυτά που έζησα, που πέρασα, ζυγιάσα του έρωτα τις λύπες, τις χαρές, κι είδα ότι πόνεσα τις πιο πολλές φορές. Κι έφτασα να πω, φτάνουν τα βάσανα, τα σβήσα, τα ξέχασα κι ανάσα.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Το έθνος κρατά την ανάσα του. Η καρδιά μας χτυπάει με δαιμονιώδεις ρυθμούς. Έχουμε αγωνία και είμαστε καμπόσοι. Κοιτάμε το δελτίο πρόβλεψης του καιρού με το ίδιο πάθος που το θυμόσαστε τότε που παρακολουθούσαμε τις τιμές των μετοχών. Το ίδιο κάνουμε και τώρα. Και αυτή η αδημονία, ο ψυχικός κάματος θα λέγαμε, αφορά στο μεγαλύτερο πολιτιστικό γεγονός του αιώνα. Άραγε θα βρέχει στο ΟΑΚΑ όταν θα δώσει συναυλία ή αναβήσει. Για να γίνει μια σωστή συναυλία τι χρειάζεται? Καλός ήχος. Εμείς τον έχουμε. Στη ρύθμιση του ήχου ο Σταμάτης Καρνούτσος. Και χρειάζεται ωραίο υλικό. Εδώ είναι η Χριστίνα Μούγιο, έχει επιλέξει τα ηχητικά. Και ο Βαγγέλης Περής είναι εδώ για να σου πει ότι συνήθως στις σύγχρονες επιθεωρήσεις βλέπουμε να υπάρχει ένας πρωταγωνιστής και αρκετή κομπάρση σε μικρούς ή ακόμα πιο μικρούς ρόλους. Πολλοί υποστηρίζουν ότι πλέον η Βουλή θυμίζει επιθεώρηση και θα αποδείξουμε ότι έχουν άδικο. Γιατί? Γιατί στην τελευταία συνεδρίαση του σώματος οι πρωταγωνίστριες ήταν δύο.
3: Όλοι παρακαλώ να σταματήσουν αμέσως. Όποιο ύφος θέλω εγώ έχω. Προχωρήστε.
4: Ακούστε κυρία Βούλτεψη, εμείς θέλουμε επί της διαδικασίας.
3: Περιμένετε κυρία Δουδονή, έχει πρόβλημα η κυρία Κωνσταντοπούλου.
4: Κυρία Βούλτεψη παρακαλώ, σιωπήστε να ολοκληρώσω.
3: Όχι, εσείς θα σιωπήσετε όταν το πω εγώ. Εντάξει, πόσο χρόνο θέλετε?
4: 2 λεπτά.
3: Ωραία, βάλτε μου εδώ 2 λεπτά.
4: Δεν ξέρω να βάλτε 2 λεπτά, βάλτε.
3: Όχι, δεν ξέρω. Τι να κάνω? Και υπάρχει και κάτι που δεν ξέρω σε αυτή τη ζωή.
4: Όλα τα άλλα τα ξέρω.
3: Εσείς τα ξέρετε όλα. Είστε πολύ ξεροί και πολύ πράγμον.
2: Τους τα γράφει κάποιος ή τα λένε? Αν τα λένε από μόνες τους, συγχαρητήρια. Χρόνια είχαμε να δούμε τέτοιο πράγμα. Και γεννάται ένα δίνημα πολιτικό. Ποια θα ψηφίσουμε από τους δύο? Γιατί και τις δύο τις γουστάρουμε. Είναι δύο γυναίκες.

0: Άντε στην υγειά μας ρε παιδιά. Μπαίνουμε κανονικά σε ρυθμούς. Έχουν ξεκινήσει εκπομπές στην τηλεόραση, έχουν ξεκινήσει εκπομπές στο ραδιόφωνο νωρίτερα. Ο κόσμος βγαίνει έξω, συναντάνε δημοσιογράφους, κάνουμε γκάλωπ και εμείς φυσικά θα κάνουμε ένα γκάλωπ. Θα ρωτήσουμε τον κόσμο τι γνώμη έχει για, για τον όρο που μας απασχολεί όλους. Για την κβαντική ιατρική.
1: Εσείς πιστεύετε στην κβαντική ιατρική?
2: Όχι.
1: Στο ξεμαδιασμό?
2: Σε αυτό ναι.
1: Σε αυτό πιάνει τώρα. Στον αγιασμό πιστεύουμε?
2: Πιστεύουμε στο Θεό. Εγώ είμαι μάρτυρος του Ιεχωβά και πιστεύω στο Θεό. Αυτή είναι η
1: Αυτό από τις μάρτυρας.
2: Είμαι μάρτυρος του Ιεχωβά.
1: Α, νόμιζα ότι τον είχατε δει.
2: Όχι, όχι, όχι.
1: Η ομοιοπαθητική δουλεύει.
3: Ομοιοπαθή, ναι.
1: Δουλεύει έτσι.
3: Ναι, πρέπει.
1: Έχετε δει αποτελέσματα?
3: Όχι, αλλά ούτε και από πολλά γιατρικά έχω δει.
1: Δουλεύει καθόλου ο αγιασμός?
4: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Ας πούμε, αν έχουμε ένα βαμπύρ στο σπίτι και του παίξουμε αγιασμό, θα φύγει?
4: Τι είναι το βαμπύρ?
1: Ο βρικόλακας.
4: Ο βρικόλακας ποιος?
1: Βρικόλακας, αυτός με τα δόντια.
4: Παναγία μου.
1: Εσείς πιστεύετε στην κβαντική ιατρική?
5: Όχι.
1: Στο ξεμάτιασμα?
5: Ναι.
1: Εσείς πιστεύετε στην κβαντική ιατρική? Τι είστε, με ποιον είστε?
6: Με τον Κασιδιάρη, με χέρι και με πόδια.
1: Και πότε ξεκίνησαν τα συμπτώματα?
6: Τα συμπτώματα.
1: Τα πρώτα συμπτώματα, έτσι, με τη Χρυσή Αυγή.
6: Από τη γέννησή μου είμαι Έλληνας.
1: Μελλονισμό θα κάνατε ποτέ?
5: Ναι, έχω κάνει.
1: Ομοιοπαθητική?
5: Εννοείται. Και βοηθάνε.
1: Εννοείται βοηθάει αυτόν που την πουλάει. Θα κάνετε ποτέ μελλονισμό?
7: Και λοβοτομή θα έκανα.
0: Να πούμε κάτι, ότι άλλο ο μελλονισμός, άλλο η ομοιοπαθητική και άλλο η κυβατική ιατρική. Έτσι μπερδευόμαστε. Επειδή τα ιατρικά θέματα δεν μπορούμε ούτε εμείς που ξέρουμε τόσα πολλά να τα αναλύσουμε όπως πρέπει, θα ρωτήσουμε έναν γιατρό Γερμανό.

0: αυτό, δεν
1: είναι.
0: Αυτή είναι η στίχη, δεν έχει τίποτα άλλο. Πρέπει να έχουν φαντασία στη χουργή, δεν γίνεται. Το ξέρετε, για παράδειγμα, οι παρουσιαστές που ασχολούνται με το θέμα του Μαζονάκη. Τελείωσαν όλα τα ρεπορτάζ, δεν ξέρουν τι άλλο να πούνε και βάζουν τη φαντασία τους να λειτουργήσει. Τώρα τα βάζουν ούτε με την Ιατρικό Σύλλογο που δεν έστειλε τους ελέγχους όπως έπρεπε, ούτε με τους εποπτικούς γενικότερα οργανισμούς ή διάφορα που θα έπρεπε να έχουν δημιουργηθεί από την κρατική επιμέλεια. Τα χώνουνε στους πελάτες. Έλα ρε να σου παιδιά, ακούτε δημοσιογράφου.
2: Όλοι εσείς που πηγαίνατε εκεί στην Καρνεάδου και υποβαλώσασταν σε θεραπείες, έχετε σκεφτεί, είτε εσείς που δεν γνωρίζατε τι γινόταν, είτε εσείς που γνωρίζατε τι γινόταν, έχετε σκεφτεί αν είχατε καταγγείλει το συγκεκριμένο ιατρείο όταν πήγατε κατά το παρελθόν και είχε κλείσει το ιατρείο είτε από τον Ιατρικό Σύλλογο είτε πηγαίνοντας στον εισαγγελέα από τις διοκτικές αρχές, έχετε σκεφτεί ότι ο Γιώργος Μαζονάκης σήμερα θα μπορούσε να ήταν ανάμεσά μας? Έχετε συναισθανθεί το μέγεθος της ευθύνης που έχετε που δεν πήγατε να καταγγείλετε αυτά τα οποία ζούσατε? Το έχετε σκεφτεί? Ο Γιώργος θα ήταν ανάμεσά μας αν είχατε την ευθύνη να καταγγείλετε αυτό το οποίο διαπιστώσατε.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.

Εδώ μεταξύ και ο Μαζονάκης ως πελάτης πήγε. Ταχώνε λοιπόν στους άλλους πελάτες που θα μπορούσαν οι ρόλοι, ξέρετε, να είναι διαφορετικοί, γιατί δεν προφυλάξανε το Μαζονάκη. Δεν υπάρχει τίποτα. Όλοι οι άλλοι έχουν αθωωθεί. Φταίνε οι άνθρωποι που είχαν προβλήματα και απευθύνθηκαν.

0: κάτι μυρίζει πάντως γενικότερα. Τι να είναι αυτό? Τι είναι αυτό που μας ενοχλεί? Τι μπόχα είναι αυτή, από πού βγαίνει? Γι' αυτό αλλάζουμε, παρακαλώ. Αλλάζουμε κατηγορία και επιλέγουμε πολιτική. Υψηλή πολιτική. Και όταν λέμε υψηλή πολιτική, εννοούμε τον Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι μαζί μας. Ετοιμαστείτε, στέλνετε μηνύματα συμπαράστασης ή αποδοκιμασίες, ό,τι θέλετε, αλλά περιμένουμε. Είναι μαζί μας για να μας αποδείξει ακριβώς γιατί είναι μόνο εκείνος ο μόνος ικανός να κυβερνήσει και έχει επιχειρήματα.
1: Υπάρχει πρωθυπουργός στην σύγχρονη ιστορία της χώρας που να κάνει τρίτη θητεία? Ή το θεωρείτε το πιθανότερο ότι θα κάνει ο κ. Μητσοτάκης? Το πιθανότερο να μην κάνει. Έτσι δεν είναι?
2: Άρα αυτό λέω αφορά και τα άλλα κόμματα. Αυτό αφορά και τα άλλα κόμματα.
1: Ή θα έχουμε αυτή την πολιτική, συνέχεια αυτής της πολιτικής, ή αν υπάρξει αλλαγή πολιτικής, αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει. Και ικανός να τη φέρει και δημοσκοπικά, αλλά και σε επίπεδο εμπειρίας, είναι η ελληνική αριστερή συμπεριφορά.
3: Εσείς, κύριε Πρόεδρε, τώρα.
1: Ή η Ελλάς. Δεν είναι άλλος.
3: Σε μια πολιτική.
1: Άρα, να το πω αλλιώς. Ή εμείς. Ωραία. Ικανείς.
3: Ή εσείς ικανείς.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
3: Αυτό μου θυμίζει αυτό που λέγατε παλιά, ή εμείς ή αυτοί.
1: Όχι, δεν λέω ή αυτοί. Λέω ότι, συγγνώμη, λυπάμαι που θα το πω.
3: Γιατί το λέτε έτσι, εμείς ικανείς δηλαδή?
1: Αλλά η ζωή φέρνει διλήμματα. Φέρνει διλήμματα. Υπάρχει κάποιος σήμερα που μπορεί να νικήσει στο Μητσοτάκη?
3: Κάποιοι θα πούνε κανένας. Αυτός μη δεν φαίνεται.
1: Αν υπάρχει κάποιος, είναι αυτός ο οποίος είναι πιο κοντά του. Αν υπάρχει κάποιος, είναι αυτός ο οποίος έχει εμπειρία διακυβέρνηση.
3: Άρα εσείς δηλαδή.
1: Αυτός που μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα. Αυτός που έχει ρεαλιστικό σχέδιο. Αυτός που έχει εναλλακτικό σχέδιο. Ωραία λοιπόν είναι η ψήφος της διαμαρτυρίας.
2: Δεν είναι και λίγο εγωιστικό αυτό όμως?
1: Αλλά στο τέλος της ημέρας θα μπουν. Δεν είναι η ώρα ακόμα. Στο τέλος της ημέρας θα μπουν τα διλήμματα. Και τα διλήμματα θα είναι σκληρά όπως πάντα.
4: Χωρίς εσένα, δεν ζω στιγμή χωρίς εσένα. Όλα μου φαίνονται θλιμμένα. Και η ζωή χωρίς σκοπό.
0: Άντε με το καλό.
4: Χωρίς εσένα.
0: Πάντως πιο φανατικό υποστηριχτή από τον Τζίπρα. Για τον Τζίπρα δεν έχω δει.
4: Μάτα
0: κι ξεπερνάει και τον Πόρτο Σάλτε.
4: Έσαιρα μόνο να αγαπώ.
0: Μόνο που ο Πόρτο Σάλτε θαυμάζει το Μητσοτάκη, ενώ ο Τσίπρας θαυμάζει τον εαυτό του.

0: Λέω να σοβαρευτούμε όμως. Όχι, τα προηγούμενα θέματα δεν ήταν σοβαρά και τα θέματα και οι πρωταγωνιστές τους. Θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να ενισχυθεί η οικονομία. Η οικονομία που μας αφορά όλους. Τους επαγγελματίες, σε αυτούς που δουλεύουν, ας πούμε, στον πρωτογενή τομέα. Υπάρχει τρόπος που να είναι όμως πραγματοποιήσιμος. Μην λέμε δηλαδή αρλούμπες ότι μας κατέβει. Υπάρχει. Όπως υπάρχει και ένα κόμμα το οποίο ονομάζεται Ελληνική Λύση, που έχει πέρα από το Βελόπουλο, που έχει πάρα πολύ ωραίες ιδέες, έχουν πολύ καλές ιδέες και οι άνθρωποι που έχουν στελεχώσει το ψηφοδελτίο του. Είσαι εξ αυτών, ακούεις το όνομα Καρυπίδης. Βέβαια, τον είδες κάτι φωτογραφίες. Ήταν πολύ φανατικός του Μητσοτάκη, κάτι αγκαλιές. Εντάξει, τέλειωσαν όλα αυτά. Έχει λοιπόν, την οποία προφανώς έχει επεξεργαστεί το οικονομικό επιτελείο του κόμματος, ένα τρόπο για να λειτουργήσει η πραγματική οικονομία. Σημειώστε το.
1: Πώς θα αυξήσουμε τον πλούτο της Ελλάδας? Όλοι οι Έλληνες έχουν κάποια χρήματα, λίγα ή πολλά, μαύρα. Θα φτιάξουμε μια κρατική αναπτυξιακή τράπεζα από την οποία θα πηγαίνει ο κόσμος και θα παίρνει δάνεια. Πώς θα λειτουργεί λοιπόν αυτή η τράπεζα? Έχεις εσύ, ας πούμε, 20.000 ευρώ. Το κράτος τα κρατάει 10% και τα υπόλοιπα 18.000 ευρώ θα σου ασπρίζουν και θα τα έχεις αυτή την τράπεζα. Υπό αυτό τον όρο λοιπόν ότι θα τα κρατήσεις εκεί αυτά τα χρήματα, θα μπορείς να τα ασπρίσεις. Από εκεί και πέρα, με αυτά τα χρήματα τα οποία θα πάρει το κράτος, τα οποία υπολογίζουμε ότι η μαύρη αγορά είναι περίπου 45 δισεκατομμύρια, ας πούμε ότι θα πάρουμε τα 20 δις, θα έχουμε χρήματα για να δώσουμε χαμηλότερα δάνεια, ειδικά αυτά τα οποία πηγαίνουν προς παραγωγικές επενδύσεις, οι οποίες είναι στον πρωτογενή τομέα, οι οποίες είναι σε βιοτεχνίες και σε εργοστάσια. Αλλά το πιο σημαντικό της όλης υπόθεσης είναι ότι επιτέλους θα κινηθεί η αγορά.
0: Καταλάβατε τι ωραία ιδέα είναι. Όλοι, λέει, οι Έλληνες έχουν μαύρα, γύρω στα 20.000 ο καθένας. Έχει γίνει μελέτη προφανώς η Παγκόσμια Τράπεζα Δεδομένων. Αυτό θα τους συμβούλευσε. Και αυτά τα χρήματα, τα μαύρα, θα ασπρίσουνε. Ψήφισε Ελληνική Λύση να ασπρίσεις, που λένε. Και θα κινηθεί η οικονομία μας, ο πρωτογενής τομέας, όπως είπε. Υπάρχει και άλλη λύση, να την πούνε στην επόμενη πανέβαση που θα κάνουμε. Να ληστέψουμε την τράπεζα, όχι τη δική μας, της Ισπανίας. Όπως είχε γίνει στο Casa de Papel.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Βρε, καλό στο Σπυρίδωνα. Ο Σπυρίδωνας είναι εδώ μαζί μας στην παρέιτσα μας και λέει καλημέρα Βαγγέλη. Τι πιο σιχαμένο από τον... Τι είναι αυτό που έγραψες? Δεν το πιστεύω. Πρέπει να είσαι ο μοναδικός Έλληνας που λέει ότι αυτό το πρόσωπο, δεν το αναφέρω βέβαια, είναι σιχαμάρα. Α, όχι, όχι, όχι, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Επίσης είναι μαζί μας ο Αλέξανδρος. Hello, Αλέξανδρος. Βαγγέλη, δεν παίζει με τίποτα, φίλε. Σε ακούω και γελάω συνέχεια. Και εμείς γελάμε με αυτά τα οποία συμβαίνουν δυστυχώς. Και εσύ, αν γελάς ή αν κλαίσει, οτιδήποτε αντίδραση αν έχεις, κοίταξε τι σου έχουμε. 2-12-2-12-4-800. Τι είναι αυτό? Τηλεφωνικό κέντρο. Έχουμε και ένα email. Και το Viber φρέσκο φρέσκο και λαχταριστό 6947-989-989. Μια που λέμε για φρέσκο και λαχταριστό, ποιος είναι ο πιο φρέσκος πολιτικός? Ο Άδωνης Γεωργιάδης, γιατί μιλάει όπως ξέρουμε τη γλώσσα του λαού. Και επίσης όταν θέλει κάτι να πει το λέει και μετά δημιουργείται χαμός.
2: Εσείς το Μέγκα πρώτοι, όλοι σας το Μέγκα, και η κυρία Βούλγαρη και εσείς κύριε Χατζαπόπουλε, προβάλατε την κυρία Καριστιανού επί 2 χρόνια ως τη λύση των πολιτικών μεσαλάβων.
3: Για άλλους λόγους
2: την
3: Καριστιανού.
2: Και η κυρία διαφήμιζε κβαντική ιατρική.
3: Και εσείς δεν το γυλαίκα κύριε Γεωργιάδη, και εσείς δεν το γυλαίκα πριν από 2 χρόνια. Τι σχέση έχει αυτό που λέτε?
2: Εσείς το Μέγκα παίρνετε όλοι με την όλια.
3: Κύριε Γεωργιάδη, κύριε Γεωργιάδη, κύριε Γεωργιάδη, είστε έξαλλος και χάνετε τον ηρμό. Ό,τι
2: ζητήσατε
3: συγγνώμη
2: για τα ξυλόλια.
4: Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο? Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο? Τι σχέση έχει? Τι σχέση έχει?
3: Κύριε Γεωργιάδη, κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά δεν τρέπεστε λίγο? Δεν τρέπεστε? Δεν τρέπεστε? Κύριε Γεωργιάδη, δεν τρέπεστε?
4: Αυτό είναι απάντηση? Απάντηση είναι? Απάντηση? Απάντηση στην κριτική είναι αυτό? Αυτή είναι η απάντηση.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Πρέπει να ντρέπεστε. Τι ντροπή, εσείς να ντρέπεστε. Ενώ υπάρχουν άλλα πράγματα που πρέπει να ντρεπόμαστε.
5: Τι ντροπή.
1: Άκουτε, έχει συμβεί στο Δάκη.
5: Αν το μάθει ο κόσμος τι θα.
1: Το έμαθε κύριε Δάκη μου.
5: Τι ντροπή. Δεν είναι κατάσταση αυτή.
1: Άκουτε, το συνέβη.

0: Έχουμε όλοι κοκκινήσει. Όπως κοκκινήσουμε αυτά βλέπουμε στην τηλεόραση. Και δεν είναι μόνο ζωντανές εκπομπές. Πες ότι εκεί τους ξεφεύγουν. Τα τρέιλερ, ρε παιδιά, που τα σκεφτήκατε αυτά τα τρέιλερ. Δηλαδή στα αλήθεια. Είναι ο αδύναμος κρίκος. Γνωστή εκπομπή, θα την παρουσιάσει ο Δούσης. Και έχουν κάνει ένα τρέιλερ όπου εμφανίζεται ο Δούσης με μία βαλίτσα. Κρατάει τη βαλίτσα γιατί κάνει ταξίδια. Λες, εντάξει, κάτι θέλει να πει. Ακούστε τι έγινε μετά.
1: Ποιος είναι αυτός που έρχεται?
2: Ποιος είναι αυτός?
1: Είναι αυτός που νομίζω.
3: Όπα, αυτή δεν θα τη χρειαστώ. Φέτος το παιχνίδι παίζεται αλλιώς και θα χρειαστώ κάτι άλλο. Ειλικρινά τώρα πέστε μου, πόσο μαζοχιστές είσαστε για να έρθετε να παίξετε φέτος στον αδύναμο κρίκο? Αν τολμάτε, δηλώστε τώρα συμμετοχή και σας περιμένω όλους στο στούντιο.
4: Κατάκια.
5: Ο πιο αδύναμος κρίκος με τον Τάσο Δούση έρχεται.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Η έμπνευση να δούμε πότε θα έρθει. Κρατούσε ένα μαστίγιο.
7: Έβγαλα διαζύγιο.
0: Όλο αυτό που ακούσατε και η ήχη ήταν σχετική. Είναι από ένα μαστίγιο που κρατούσε. Αντικατέστησε τη βαλίτσα με το μαστίγιο. Αυτή ήταν η ιδέα. Σου λέει με το μαστίγιο θα πλησιάσω το λαό. Γιατί ο λαός, όπως ξέρετε, γουστάρει. Ακούει μαστίγιο και...

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Η παράσταση συνεχίζεται. Και επειδή είναι ραδιοφωνική, χρειάζεται να έχουμε καλό ήχο. Ο Σταμάτης Καλούτσος τον ρυθμίζει, τον ήχο. Και η Χριστίνα Μόγιου επιμελείται τα αρχητικά. Ο Βαγγέλης Περής σε μια εκπομπή που γράφει επιμελείται ο ίδιος. Από τον Alpha Radio 989. Όπου είμαστε, παιδιά, ο καλύτερος σταθμός. Δεν το συζητάμε. Ή εμείς ή εκείνοι. Μην μου πείτε άλλα ζώνα. Μην μου πείτε άλλα ζώνα. Και κυρίως δεν γουστάρω, δεν δέχομαι, αγανακτώ, αν τολμάει να εκφέρει τη γνωστή λέξη αλαζονία, ποιος? Η Ντόρα, η αδερφή.
3: Βλέπω υπουργούς που έχουν αλαζονία, ναι. Και νομίζω πως είναι ώρα να την αφήσουν την αλαζονία τους, να ξεκαβαλικέψουν. Ναι, έχουμε και τέτοια φαινόμενα και καλό είναι να κοπούνε. Και να κοπούνε πάρα πολύ γρήγορα. Διότι ο κόσμος αυτό δεν το συγχωρεί. Σου λέει, ποιος είσαι εσύ, κύριε? Και δικαίως. Δηλαδή το λέω εγώ, είτε με το πει ο πολίτης. Κάτσε, φίλε. Κατάλαβε λιγάκι πού είναι η πραγματικότητα.
2: Στο κάτσε, ρε φίλε, ετοιμαζόταν να πει άλλη λέξη. Δεν ξέρω αν το πει, δεν είχα πάρει. Είπε κάτσε, ρε φίλε. Μην τα βάζει, μωρέ, με τους υπουργούς. Το όνειρό τους γίνονται πραγματικότητα. Δεν τα ξαναδούν αυτά τα μεγάλια. Χαίρετησε τους, πες γεια σου, υπουργάρα. Θα λέω τη

0: περιγράφει μια κάπως σκοτεινή ιστορία τώρα ο Παπα-Κωνσταντίνου. Τα πράγματα δεν πηγαίνουν καθόλου καλά. Πρέπει να γίνουν και συμφωνίες. Να σου πω πώς ξεπερνάμε τις δύσκολες καταστάσεις. Με συμφωνίες. Έχουμε πρόβλημα με την Αμερική. Δεν μπορούμε να τους δούμε. Είναι υπεριαλιστές, όλο εκφραστές του παγκόσμιου καπιταλισμού. Τους συχαινόμαστε. Και πώς εκφράζουμε αυτή μας την αντίσταση? Κάνοντας μια συμφωνία μαζί τους. Αλλά δεν μπορούμε να την κάνουμε κατευθείαν. Χρειάζεται και ένας ενδιάμεσος. Τα έχουμε ζήσει αυτά. Το όνομα του ενδιάμεσου, θα σου το αποκαλύψω τώρα. Πάνος Καμένος. Θυμάται. Καιρός είναι να θυμηθούμε κι εμείς.
1: Τουλάχιστον στον τομέα που εγώ χειρίστηκα, στην άμυνα και στα εξωτερικά, με εξαίρεση τις πρέσπες, ο Τσίπρας επέδειξε μια εξαιρετική υπευθυνότητα. Δηλαδή, αυτές οι συμφωνίες, και το επαναλαμβάνω, που βλέπουμε τώρα να έχουν κάνει την Ελλάδα ισχυρή, με το Ισραήλ, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τις βάσεις τις οποίες δώσαμε τότε, ήταν αποφάσεις τις οποίες ένας αριστερός πρωθυπουργός δύσκολα θα έπαιρνε. Θα σας πω κάτι, ότι όταν συναντήσαμε τον Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο, στην αρχή ήταν λίγο παγωμένος. Δηλαδή, του λέγανε οι υπηρεσίες ότι ξέρεις, αυτός είναι αριστερός, είναι αναρχικός, κομμουνιστής, είναι τέτοια. Και είχε ένα φόβο. Του εξήγησε ότι πολύ πιο εύκολα γίνονται αυτές οι συμφωνίες με μια αριστερή κυβέρνηση, με ένα αριστερό πρωθυπουργό, παρά με ένα δεξιό. Διότι αν, παραδείγματο χάρη, ο Κώστας Καραμαλής πήγαινε να υπογράψει αυτές τις συμφωνίες, θα είχε ξεσηκωθεί όλη η αριστερά, θα ξυλώσει τα πεζοδρόμια. Περάσανε οι συμφωνίες όλες μαλακά και ωραία και η Ελλάδα πήρε ένα πρώτο ρόλο.
0: Περάσανε μαλακά οι συμφωνίες, δεν το πιστεύω. Εγώ περίμενα ότι θα έχουμε αντίδραση, αντίσταση. Θα έχουμε τουλάχιστον θυμό. Όχι τίποτα. Αλλά εντάξει, το βασικό είναι ότι υπήρχε ωραίο κλίμα εκείνη την εποχή και εκπροσωπούσε την κυβέρνηση της αριστεράς ο Καμένος, που πήγαινε στον Τραμπ και του έλεγε είναι καλό παιδί, και μετά έβγαινε ο Τσίπρας, το θυμάστε, και είχε πει ό,τι κάνει ο πρόεδρος Τραμπ το κάνει για το καλό. Α, φιλαράκια. Θα είμαι εδώ για σένα.

0: Το τραγούδι είναι αγγλικό-αμερικάνικο. Θα ασχοληθούμε με τη φιλία, αλλά θα πούμε μια ελληνική παροιμία. Ο φίλος στα δύσκολα φαίνεται. Όπως έλεγε το βιβλίο του Ζούκη, το θυμάστε, στην πρώτη γυμνασίου. Πιστεύω των φίλων, πιστών φίλων εν κινδύνης γυγνώσκης. Στο Survivor λοιπόν είχαμε ένα κίνδυνο που τελικά έγινε το χειρότερο. Τους άφηνε η παραγωγή να βγαίνουν οι άνθρωποι, οι συμμετέχοντες, να κάνουν βόλτες στην παραλία. Δεν υπήρχε καμία προφύλαξη και όλο αυτό που κατέληξε ένα παιδί 20 χρονών, ο Φλόρος, να δεχτεί την επίθεση από ένα σκάφος, παραλίγο χάσει τη ζωή του, έχασε το ένα του πόδι, το άλλο αντιμετωπίζει δυσκολίες. Και εκεί έρχεται η φιλία που λέγαμε. Στο ίδιο παιχνίδι είχε εμφανιστεί ο κύριος Σχίζας, που θεώρησε υποχρέωσή του να βγει και να συμπαρασταθεί στον συναθλητή του, ας το πούμε έτσι, σε περίπτωση που ήταν αθλητισμός, γιατί έτσι μας το πασάρανε το Survivor, και συμπαραστάθηκε με ένα πολύ γενναίο τρόπο.
1: Ο Σταύρο Φλόρη, τι έχει γίνει με το Survivor?
2: Σαφώς πολύ λυπηρό αυτό που έπαθε και ούτε στον εχθρό μας, αλλά με το τόσο μένος απέναντι στην παραγωγή δεν νομίζω ότι θα βγει και κάτι, άποψή μου. Θα το πω λίγο λαϊκά, χέρι που σε έχει ταΐσει δεν πρέπει να το δαγκώνεις, και νομίζω ότι έχουμε βγάλει όλοι πάρα πολλά χρήματα από το Survivor και γενικά από τα τηλεοπτικά παιχνίδια που κάνει συγκεκριμένη παραγωγή. Οπότε δεν νομίζω ότι πρέπει, γιατί είδα και κάποιες άλλες δηλώσεις ότι πέσανε πάρα πολύ πάνω στην εταιρεία. Δεν υπάρχει λόγος.
0: Μια που μιλάς για τα άκρα, για τα χέρια, να σου πούμε ότι ο άνθρωπος έχασε το πόδι του. Έχασε το πόδι του. Έχει μια ζωή μπροστά του χωρίς πόδι. Και εσύ βρίσκεις την ευκαιρία, κύριε Σχίζα μου, να γλύψεις το αφεντικό τον Τούρκο, τον Μουσταφά. Γενικότερα ξέρετε ότι είναι χαρακτηριστικό αυτό των τηλεοπτικών εκπομπών. Γλύφουνε τον παραγωγό. Και ο συγκεκριμένος, επειδή έχει διαθέσει κάποιο χρήμα, έχει δεχτεί πολύ γλύψη.

0: Αυτά μπορούσε να γίνει ωραίο σκετσάκι, ρε. Είναι ένα αγάπη κοιμάται, ξυπνάει και έρχεται μια χανούμισα και του λέει: θες να πάμε σε ένα ταβερνάκι. Θα μπορούσε να γίνει διαφήμιση από αυτές που κάνουν τώρα τις διαφημίσεις. Θυμάστε, το έχουμε ξαναπεί. Τι τους έχει πιάσει και όλοι κάνουν διαφημίσεις επιχείρησής τους, κυρίως της εστίας, με αυτοσχέδια σκετσάκια, τα οποία προφανώς τους διασκεδάζουν, αλλά δεν κάνουν και πολύ κακό στην επιχείρηση, καλό στην επιχείρηση. Λέω να πάμε σε ένα ταβερνάκι και να ακούσετε τη διαφήμιση. Πέστε ότι θέλετε να πάτε, ακούτε τη διαφήμιση, δεν αλλάξετε ιδέα.
1: Σταμάτα, μάνα μου, να πίνεις, θα γίνεις κουρούμπελο.
2: Άσε με, θέλω να πιω. Θέλω να ξεχάσω την άπιστη που μου φάγε τα καλύτερα χρόνια του κορμιού μου.
1: Τι ακούω και δεν τον φασκελώνω. Φάε, μάνα μου, ένα κολοκυθοκευτέ από τα νησιώτικα να μη σε χτυπήσει.
2: Όχι, θέλω να κατέβω σε απεργία πίνες για την καψούρα της.
1: Σταμάτα, παιδί μου, μας έχει ακούσει όλος ο Μπαχτσές.
2: Να μας ακούσουν όλοι. Για μένα, γυναίκες, τέλος.
1: Ούτε αυτή που σε κοιτάει απέναντι.
2: Ούτε που με νοιάζει. Τι, ποια. Αυτή εκεί, λες, πού απέναντι εκεί.
1: Αφού δεν σε νοιάζει.
2: Καλά, αυτό ήταν πριν από, το, πριν από τότε, έχουν περάσει τόσα...
1: 30 δευτερόλεπτα.
2: Έλα, έλα, τράβα τώρα, πάνε κάτσε δίπλα, έλα, έλα.
1: Τι.
2: Μπάστακα θα μας κάτσεις, άντε, άντε δίπλα.
1: Τι το άνοιγα το στόμα μου.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Τι ωραία, αυτό είναι διαφήμιση ταβέρνας. Παλιά τα ταβερνάκια δεν χρειάζονταν να πούνε τίποτα. Πήγαινε σε ένα ταβερνάκι και κάτι σου θύμιζε. Σε έφεραν τα βήματα.

0: γραφικότητα ήταν στην τοποθεσία. Όχι στα σκετσάκια. Ζωή Τσακουρούκλη τραγουδάει.
1: Χαμένα όνειρα, χαμένα νιάτα μου.
0: Πάρα πολύ καλή τραγουδίστρια. Τεξαδέρφη της Ζωής Λάσκαρη, πρώτη ξαδέρφη. Γιατί το επώνυμο της ζωής, τι μαθαίνετε σήμερα, της Ζωής Λάσκαρη δεν ήταν Λάσκαρη, ήταν Κουρούκλη.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Και όπως πάντα συμβαίνει σε αυτό το σημείο, ανοίγουμε τους κουρουνούς της λαϊκής οργής και είναι μαζί μας ο Γιάννης και λέει: απορώ με αυτούς που το ψηφίζουν. Άντε τώρα. Όλοι έχουμε απορίες για αυτούς που ψηφίζουν γενικότερα. Αλλά ο Γιώργης, άκου τι μας λέει, ασε ζήλεψα ρε Γιώργη. Έκανα, λέει, βόλτες με το σκυλάκι μου, συνοδεύοντας τη ζωή κουρούκλη. Μεγάλη στιγμή, το ξέρεις, ήταν πραγματικά μεγάλη τραγουδίστρα, ήταν και εντυπωσιακός ο τρόπος εκτέλεσης και δύσκολων τραγουδιών, τζαζ και τέτοια. Η Βασιλική μας λέει ότι από ό,τι φαίνεται έχουμε επιτυχημένες, τη χώρα την προβληματίζουν οι κυβερνήσεις μονοκομματικές, ενώ όταν είναι κυβερνήσεις συνεργασίας τότε η Ελλάδα σώζεται. Προφανώς είναι μια εποχή που δεν την έχω ζήσει. Γιατί να σου πω κάτι, είναι λογικό. Εγώ ζω πολύ ψηλά σε ουρανοξύστη, αυτό το καινούργιο που έχουν κάνει. Δηλαδή η απόσταση από το έδαφος είναι ένα χιλιόμετρο περίπου και εκεί είναι πανάκριβα. Ο Λιάγκας, λέει, θα πάρει. Το ακούσατε αυτό? Ο Λιάγκας έχει πάρει, όχι θα πάρει, διαμέρισμα εκεί στο Ρετυρέ. Αλήθεια.
2: Δημοσιεύματα θέλουν τον Γιώργο Λιάγκα να έχει προβεί στην αγορά ακινήτου αξίας 2 εκατομμυρίων ευρώ. Ο λόγος για ένα διαμέρισμα ρετυρέ στον εντυπωσιακό ουρανοξύστη Riviera Tower του Ελληνικού, σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κτίρια της μεγάλης ανάπλασης του Ελληνικού και τον ψηλότερο οικιστικό ουρανοξύστη της χώρας. Ο παρουσιαστής, βλέποντας τα δημοσιεύματα αυτά να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, θέλησε να τοποθετηθεί δημόσια μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ξεκαθαρίζοντας τα πράγματα που αφορούν την αγορά του εν λόγω ακινήτου και βάζοντας έτσι τα πράγματα στην θέση τους. Δημοσιεύοντας σε story, το εν λόγω δημοσίευμα που αναφέρεται στην αγορά του ρετυρέ στο Ελληνικό, ο παρουσιαστής έγραψε χαρακτηριστικά: σοβαρή δημοσιογραφία. Προφανώς και δεν έχω πάρει κανένα σπίτι σε κανέναν πύργο.
1: Α, δεν έχει πάρει. Και εγώ έλεγα ότι έχει πάρει, με καλέσει. Οπότε αφού δεν έχει πάρει, θα αρχίσω να βρίζω τους ουρανοξύστες. Σιγά τους ουρανοξύστες. Δεν με θαμπώνουνε. Θα σου πω, ο Στέλιος ο Καζατζίδης αγόραζε εκεί πέρα πάνω, όχι.

0: Θα φύγουμε από τους ουρανοξύστες, θα φύγουμε από τα ψηλά και θα πάμε χαμηλά. Πολύ χαμηλά. Όχι στο έδαφος. 2 μέτρα κάτω από το έδαφος. Θα μου πείτε, εκεί θα πάει το μυαλό μας. 2 μέτρα κάτω από το έδαφος, κάποιος που σκάβει λάκκο για τον γνωστό λόγο. Ναι, αυτός. Αλλά η αφορμή είναι το GNTM.
1: Με τι ασχολείσαι?
2: Σπουδάζω προπονητή.
3: Ναι, αλλά δουλεύεις και έξω κάπου.
2: Ναι, δουλεύω.
3: Γιατί φαίνεται με το μαύρισμα, είναι μέχρι εδώ.
1: Έσκαβε.
2: Οικοδομή δουλεύω.
1: Okay.
2: Ναι. Στο γραφείο τελετών.
1: Τι κάνεις στο γραφείο τελετών?
2: Σκάβω.
3: Κάβεις λιακούς.
2: Σκάβω λάκκους.
1: Αν υπάρχει παράδεισος, τότε είναι στα χέρια.
3: Πάρα πολύ chic. Έχουμε κάποιο κόνσεπτ φέτος να σκάψει λάκκους κάτι.
4: Καλά, ξέρεις και εγώ σχεδιάζω τα φόπλακες με μια εταιρεία
3: από
4: την Καλαμάτα.
3: Να συνεργαστούμε για τα φόπλακες.
1: Να συνεργαστείτε, παιδιά. Ανοίγουν πόρτες εδώ στο GNTM.
2: Μέσα είμαι.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Άνοιξε η καρδιά μας. Πολύ ωραίο θέμα. Μπορεί και όχι. Γι' αυτό βάλε ένα τραγούδι έτσι.

0: Ρε Σιδέη, δεν γίνεται. Θέλω λίγο να κάνουμε κέφι. Να ασχοληθούμε με τις ανθρώπινες χαρές. Την ευχαρίστηση που μας την έχει δώσει ο Θεός. Και πού βρίσκεται η ευχαρίστηση στο σώμα μας, στο κορμί μας. Γυναίκες, είστε έτοιμες. Θα μιλήσουμε για την οργασμικότητα. Κυρία Δεπάστα είναι εδώ.
1: Το ίδιο και με τον οργασμό, το ίδιο και τη στιγμή του οργασμού, όταν είσαι συνειδητή, αυτό βλέπεις ότι χτίζεται και πραγματικά όταν βιώνεις και τον οργασμό της κοιλάδας, όχι μόνο τον οργασμό της κορυφής, βιώνεις χτίζεται και γεμίζεις, ανοίγεις και μπορεί να έρθει κάποια στιγμή ο οργασμός της κορυφής. Όλα είναι ένα κύμα, δες στη θάλασσα, δες στον αέρα, δηλαδή δες τα όλα, τη φωτιά, δες τα πάντα. Αν παρατηρήσεις τη φύση, αν παρατηρήσεις τα στοιχεία, θα δεις ότι ο οργασμός βρίσκεται παντού. Η οργασμικότητα βρίσκεται παντού. Όταν γελάς, πραγματικά όταν γελάς, μέσα από τα σφλάχνα σου, νιώθεις αυτό το... και ξεκαρδίζεσαι. Τα πάντα είναι κύμα, τα πάντα είναι ενέργεια.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή!
0: Θέλω να το κάνω κι εγώ αυτό. Να δέχομαι πελάτες και να τους κάνω κύμα. Και μετά έρχεται ο οργασμός της κοιλάδας και της κορυφής ενίοτε. Κατάλαβες, γυναίκα? Γιώνα. Έτσι θα γίνεις πριν.

0: τα πάμε καλά με τους αριθμούς. Φάνηκε αυτό και στις τελευταίες έρευνες που έγιναν. Έχουν θέματα οι μαθητές μας, δεν πάνε να κάνουν πρόσθεση. Καλά, δεν μιλάμε για διαιρέσεις και πολλαπλασιασμούς. Τι μαθαίνουν στο σχολείο, μπορείς να μου πεις. Αλλά βλέπουμε για τους πολιτικούς. Ο άλλος αντί να κάνει πολλαπλασιασμό, έκανε διαίρεση. Άλλοι λένε ποσά τα οποία δεν βγαίνουν. Φαντάσου τώρα ότι έχεις πάει στο σχολείο, έχεις τελειώσει και σου κάνουν την πιο σκληρή ερώτηση που μπορεί να σου κάνουν, που θα πρέπει να ελέγξεις τις γνώσεις σου. Το μέτρο πόσα εκατοστά έχει? Εκατοστά πόσα?
1: Πόσα εκατοστά είναι ένα μέτρο?
2: 60.
1: Μπράβο.
2: 60 δεν είναι.
1: 60 εκατοστά ένα μέτρο. Και πόσα χιλιοστά?
2: Αχ, δεν ξέρω.
1: Και πόσα κιλά είναι ένας τόνος?
2: Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρεις?
2: Δεν ξέρω. Δεν ήμουν καλή με το σχολείο. Δεν ήμουν καλή στο σχολείο.
0: Κι όμως από αυτούς θα βγουν οι νέοι Einstein. Γιατί και ο Einstein, όλοι το λένε αυτό, είχε μείνει στη φυσική στο σχολείο. Δεν ισχύει.

αυτή την νότα αισιοδοξίας και σιγουριάς για το μέλλον σας αφήνουμε. Τι έχουμε μετά? Έχουμε το δελτίο ειδήσεων. Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου θα τις κάνει ερωτήσεις πριν μπει μέσα για τα εκατοστά του μέτρου. Ακολουθεί ο Δημήτρης Τάκης, η επικαιρότητα όπως πρέπει να είναι και όπως πρέπει να αναλύεται. Εμείς φεύγουμε τώρα. Πάω να ελέγξω τα παιδιά μου, αν τουλάχιστον αυτά τα ξέρουν. Τα λέμε αύριο, άντε, γεια.

συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.

0: Αλφα Radio 989.
1: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Φοβερή διασκευή, μας αρέσει πάρα πολύ. Έτσι μας θυμίζει και την ταινία, τη Λούφα Παραλλαγή και εκείνο το χείρισμα πάνω στην Ακρόπολη που ήταν στο Λιγαβητό. Νομίζω πάρα πολύ ωραία εικόνα που μας έρχεται στο μυαλό. Πάρα πολύ ωραία τραγουδάκια. Καλημέρα σε όλους και σε όλους. Ξεκινάμε έτσι την Παρασκευή λίγο δυνατά, λίγο ευχάριστα, με μια μικρή αισιοδοξία και ελπίδα. Αυτή είναι η δική μας έτσι προσέγγιση για την ημέρα τη σημερινή, 25 Σεπτεμβρίου 2026. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα, εσείς που τώρα ξεκινάτε τη μέρα σας, εσείς που ετοιμάστε και εσείς που επιστρέφετε. Είμαστε στον ραδιοθάλαμο του Alpha Radio 989, μετά Σωτάς Καλτιρανιάν, στη ρύθμιση του ήχου και στα μικρόφωνα έως τις 8, Δημήτρης Γκόλιας και Ντίνα Μόσχου. Θα δούμε λίγο τα θέματα της επικαιρότητας από το εσωτερικό και το εξωτερικό. Θα μιλήσουμε και λίγο για την εθνική που έπεσε χθες παλίτσα, και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα δούμε με περισσότερη λεπτομέρεια κάποια από τα θέματα τα οποία έτσι εμείς επιλέγουμε για να τα δούμε με περισσότερη λεπτομέρεια, με αφορμή και τα δικά σας μηνύματα πολλές φορές. Σήμερα θα δώσουμε έτσι λίγο περισσότερο ενδιαφέρον σε αυτό το οικονομικό ζήτημα που είχε να κάνει με τις αυξήσεις τιμών στη φέτα. Έτσι, ένα προϊόν το οποίο αγαπάμε πάρα πολύ, είναι σήμα κατά τεθέν της χώρας μας, και φυσικά πρέπει να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί, γιατί υπάρχει μια μεγάλη αυξητική τάση στην τιμή, οπότε πρέπει να το ξέρουμε τι μας γίνεται και τι μας περιμένει. Αυτά είναι τα δεδομένα. 6-9-47-9-89-9-89. Το Viber, μέσω του οποίου μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις και σκέψεις, έτσι, και τις καλημέρες σας πάνω απ' όλα, όπως επίσης μέσω mail στο onair@alpharadio989.gr, και εκεί έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνείτε μαζί μας και στέλνετε τις παρατηρήσεις σας. Πάμε να δούμε τα σημαντικότερα έτσι γεγονότα που έχουν προκύψει στην επικαιρότητα. Καταρχάς, για να τα πάρουμε ένα-ένα, είχαμε τις τοποθετήσεις των ηγετών στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να ξεκινήσουμε από το τέλος, έτσι, από αυτόν, είπε πως η Ελλάδα δεν είναι κράτος ταραξίας αλλά παράγοντας ασφάλεια σε Ανατολική Μεσόγειο και Μέση Ανατολή, χώρα γεφυροποιός, όχι κράτος ταραξίας, ανέφερε χαρακτηριστικά, λέγοντας πως το Κάζους Μπέλι, το οποίο έχει διακηρύξει η Τουρκία, αποτελεί μια αιστεία έντασης. Ο κύριος Μητσοτάκης πρόσθεσε ότι δεν μπορεί να αλλάξει την γεωγραφία κανείς, είμαστε καταδικασμένοι να ζούμε πλάι-πλάι, και υπογράμμισε ότι το δίκαιο της θάλασσας πρέπει να ισχύσει ανεμπόδιστα και η ελευθερία της συμπλοείας να εφαρμοστεί παντού, σημειώνοντας ότι η μόνη διαφορά με την Άγκυρα είναι η οριοθέτηση της Υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ. Έτσι. Αναφέρθηκε επίσης στην κατοχή της Κύπρου, στη Γάζα, στη Συρία, στην ελληνική στήριξη προς το Κίεβο, ειδικά για τον Κυπριακό, είπε ότι στηρίζει την προσπάθεια του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ να επανακινήσουν οι διαπραγματεύσεις με στόχο την ένωση του νησιού. Βέβαια, σε αυτό το θέμα με την Υφαλοκρηπίδα, ο κύριος Μητσοτάκης μίλησε για μόνη και μακροχρόνια διαφορά. Ποια είναι η σημασία να το λέει αυτό ο Ερντογάν, όταν μιλάει, λέει να λύσουμε τα θέματα μας, έτσι, πληθυντικός, με την Ελλάδα στο Αιγαίο. Άρα τι θέλει να κάνει, θέλει να πείσει το ακροατήριό του, όσους τον ακούν εκείνη τη στιγμή όταν μιλάει, ειδικά από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ότι εμείς και οι Τούρκοι έχουμε μια θάλασσα που μας ενώνει και κάποιες εκκρεμότητες πάνω σε αυτή τη θάλασσα, και εμείς οι Τούρκοι είμαστε καλοί που θέλουμε να το λύσουμε αυτό το πράγμα, να κάτσουμε να τα βάλουμε όλα τα θέματα παρακάτω και να τα συζητήσουμε. Αυτό υπονοεί ότι έχεις παραπάνω από ένα θέμα. Έτσι, η ελληνική εξωτερική πολιτική παραδοσιακά, έτσι, δεκαετίες και πλέον τώρα, υποστηρίζει ότι μόνο αυτό το θέμα έχουμε, την οριοθέτηση της Υφαλοκρηπίδας. Οπότε η δική μας πλευρά είναι στο ίδιο ακροατήριο να πει, παιδιά, δεν είναι πολλά τα θέματα, είναι ένα το θέμα. Αυτό κάνει πάγια η ελληνική εξωτερική πολιτική μέσω των πρωθυπουργών που εκφράζουν αυτή την πάγια θέση της, της χώρας. Αυτό έκανε χθες και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στον ΟΗΕ. Μίλησε για κατάφορη παράβαση του διεθνούς δικαίου έτσι στην Κύπρο για την κατοχή και είπε ότι ο ΟΗΕ πρέπει πρώτα απ' όλα να σεβαστεί τα δικά του τα ψηφίσματα. Αναφέρθηκε επίσης στο Ουκρανικό, είπε ότι η Ελλάδα παραμένει αλληλέγγυα χώρα και στηρίζει την Ουκρανία, στηρίζει μια σταθεροποίηση της Συρίας χωρίς τις διώξεις των χριστιανών, είπε ο κύριος Μητσοτάκης, ενώ για τη Γάζα και την Παλαιστίνη επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας, και αυτή μια πάγια θέση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, υπέρ της λύσης των δύο κρατών. Τώρα, ο Πρωθυπουργός μίλησε και για το θέμα της οικονομίας, έτσι, και κυρίως για αυτό που ακούν και ενδιαφέρονται οι ξένοι, που δεν τους νοιάζει και πώς πολύ περνάμε εδώ πέρα, έτσι, που έχει να κάνει με την μείωση του χρέους, αυτά βλέπουν. Λοιπόν, είπε ότι γίνεται ταχύτερα από κάθε χώρα του ΩΣΑ, ενώ χαρακτήρισε και την χώρα μας ως γέφυρα της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής. Μίλησε και για την τεχνική νοημοσύνη. Ο Πρωθυπουργός είπε πως πρέπει να υπάρχει ισχυρός ανθρώπινος έλεγχος. Αυτά είναι τα βασικά σημεία της δικής του τοποθέτησης. Νωρίτερα είχε μεγάλη σημασία η τοποθέτηση στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ από τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, έτσι, από τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ο οποίος υπερασπίστηκε την απόφαση του Ισραήλ να πλέξει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, λέγοντας πως αν δεν είχε γίνει αυτή η επίθεση θα ήμασταν όλοι νεκροί. Αυτό είπε ο Νετανιάχου, ο οποίος έκανε και πάρα πολύ συγκεκριμένες αναφορές σε εμάς, τους Τούρκους και στο Κυπριακό, με μια σφοδρή άμεση επίθεση στον Ερντογάν, τον χαρακτήρισε τύρανο, είπε ότι φιλοξενεί ηγετικά στελέχη της Αμάς, έχει καταστείλει την αντιπολίτευση και τον τύπο στην Τουρκία, αρνείται την αρμενική γενοκτονία, φυλακίζει δημοσιογράφους, κατέχει παράνομα την Βόρεια Κύπρο, η οποία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και παραβιάζει συστηματικά το διεθνές δίκαιο σε βάρος της Ελλάδας, η οποία είναι μέρος του ΝΑΤΟ. Αυτά είπε ο Νετανιάχου για τον Ερντογάν. Τώρα λέει θέλει να καταλάβει και τη Συρία, λέει ότι θα γίνει και κυβερνήτης της Ιερουσαλήμ. Όχι κύριε, αυτό δεν πρόκειται να συμβεί. Στο μεταξύ, μόλις ξεκίνησε την ομιλία του ο κύριος Νετανιάχου, αρκετοί αποχώρησαν από την αίθουσα και μάλιστα εκείνος σχολίασε ότι αν υπάρχουν και άλλοι δειλοί, ας αποχωρήσουν τώρα. Λοιπόν, αυτά έγιναν χθες στον ΟΗΕ. Γενικότερα δεν έχουμε δηλώσεις που θα πει κανείς ότι χαρακτηρίζονται από το πνεύμα κύριο του τραγουδιού του We are the world, we are the children στον ΟΗΕ. Είμαστε πολύ μακριά από αυτό το πράγμα. Έτσι, ξεκινώντας από τον κύριο Τραμπ, ή θα βρούμε συμφωνία ή θα τους εξαϊλώσω. Ερχόμενοι στη συνέχεια και με άλλες τοποθετήσεις, όπως είχαμε χθες του κύριου Νετανιάχου, ο οποίος βέβαια είναι μια χώρα, είναι και οι δύο χώρες που είναι σε πολεμική εμπλοκή μέσα, επομένως δύσκολα θα περίμενε κανείς να ακούσει έτσι λίγο πιο φιλιρινικές τοποθετήσεις. Ο Ταγί Περντογάν μίλησε και εκείνος όμως χθες, έτσι, επιχείρησε να πάει ένα βήμα πίσω όλη αυτή την ένταση, λέγοντας πως η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδος και ότι οι ελληνικές εκλογές δεν θα επηρεάσουν την σχέση Ελλάδας-Τουρκίας. Είπε όμως ότι τα ελληνοτουρκικά είναι ευαίσθητο θέμα για να μπαίνει μέσα στην ιστορία της προεκλογικής διαμάχης. Είπε πως η Τουρκία δεν έχει κανένα ενδιαφέρον για την ιστορική πολιτική της Ελλάδας, όπως και αυτή αν διαμορφωθεί. Δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονας και σύμμαχος υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Λοιπόν, είναι ένα βήμα πίσω από τον Ερντογάν στην ρητορική των προηγούμενων ημερών. Εντάξει, ποιος βάζει στοίχημα ότι αύριο δεν μπορεί να αλλάξει αυτή η ρητορική? Νομίζω ουδής. Έτσι. Λοιπόν, και λέει επίσης ο Τούρκος Πρόεδρος ότι είμαστε έτσι, ορισμένοι να ζούμε δίπλα στον άλλον και να χαμηλώσει η ένταση. Η δική μας πλευρά το λέει, που δεν έχει ανέβει εξαιτίας μας, αυτό υποστηρίζουμε εμείς, με τους Τούρκους γείτονες και φίλους, όπου έχουμε όλες αυτές τις διενέξεις. Αυτή είναι η ιστορία από το Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Νομίζω Ο Πρωθυπουργός είχε βέβαια και κάποιες άλλες επαφές, έτσι, με κορυφαία, αν θέλετε, αυτή τη συνάντηση που είχε με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, η οποία διήρκεσε περίπου μισή ώρα στη Νέα Υόρκη. Μάλιστα υπήρχε και ενδιαφέρον από την τουρκική πλευρά για το τι γίνεται εκεί, τι λένε, πότε θα τα πούνε, πόσο θα μιλήσουν, πόσο μιλήσανε, έτσι, όπως αντιλαμβάνεστε. Τώρα, αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι σε αυτή την κουβέντα τα θέματα ήταν κυρίως οι περιφερειακές εξελίξεις, η ενεργειακή συνεργασία και ο αμυντικός τομέας, η όποια συνεργασία. Ξέρετε, αυτά τα λίγα, οι δύο-τρεις εκφράσεις που βγαίνουν προς τα έξω από τέτοιες συζητήσεις, που ποτέ, για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς, δεν μπορεί να μάθεις το πλήρες περιεχόμενό τους. Έτσι, αυτά είναι τα δεδομένα. Μπορούμε να κάνουμε εικασίες ή σε βάθος χρόνου αργά ή γρήγορα να μαθαίνουμε κάποιο τμήμα των συζητήσεων αυτών, αλλά εκεί είναι που υπάρχουν σημεία τα οποία προφανώς καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν μπορούν στο σύνολό τους να γίνουν γνωστά όταν έχουμε τις επαφές τις άμεσες των δύο ηγετών. Συζήτησαν πάντως και για την προώθηση της νέας τριμερούς Συνόδου Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ. Έτσι, ο Πρωθυπουργός είχε συναντήσεις και με επενδυτές, έτσι, και στους οποίους μίλησε πάρα πολύ για το ίδιο θέμα, που προτάσει στα οικονομικά την αποκλιμάκωση του χρέους και το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει χαμηλότερο κόστος δανεισμού από αυτό τουλάχιστον των τεσσάρων χωρών του G7. Τι μας νοιάζουν εμάς πολύ, όχι άμεσα αυτά, αυτούς τους οποίους μιλάει και δεν έχουν βιοποριστικό ζήτημα, είναι άλλες προτεραιότητες τους στα οικονομικά, τους νοιάζουν αυτά για το θέμα των επενδύσεων δυνητικά πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις. Λοιπόν, πρέπει να πάμε να ακούσουμε την πρόγνωση του καιρού από τον Γιώργο τον Τσατραφίλια. Εμείς να βάλουμε και ένα κουιζάκι ακόμα για τη σημερινή ημέρα, να σας πούμε έτσι μια φρασούλα, η οποία νομίζω ότι είναι ωραία για να τη χρησιμοποιούμε. Τι σημαίνει άχθος αρούρης, έτσι. Το ξέρετε, μπορείτε να μας απαντήσετε στο 6947-989-989 έως τις 7 και βεβαίως μέσω των μηνυμάτων σας, μέσω mail στο owner@alpharadio989.gr. Πάμε αμέσως να ακούσουμε Γιώργο Τσατραφίλια, να δούμε τι καιρό θα κάνει και επιστρέφουμε να πούμε για την εθνική.
1: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα Παρασκευή στην Αττική. Οι νοτιοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 3 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 23 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 21 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 23 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 22 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Χαϊδάρι, το Εγάλιο, το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 24 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι, οι νεφώσεις θα αυξηθούν στο Ιόνιο και τα βορειοδυτικά και θα δώσουν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και οι νότιο-δυτικοί τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 24 με 25 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: καιρό τραγουδάκι αυτή η κατρακύλα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ που δίνει ζωή στη γειτονιά. Η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στη γη και την παραγωγή. Μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και συμβάλλουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί για τη ΔΕΗ οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι οι δικές της, είναι οι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Μάθετε περισσότερα στο dei.gr. Καλημέρα σε όλους τους φίλους που μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Πάτροκλος, αυτό το ένα αν δεν θα τρώγαμε θα ήμασταν πολύ μάκες. Καλημέρα στην παρέα, πώς τους βλέπεις την Κυριακή? Εγώ λέω θα τους φάμε αφού έχουμε προπονητή τον Καρβέλα, μας λέει έτσι πειραχτικά για τον Γιωβάνοβιτς. Ο Πάτροκλος, εγώ συμπαθώ Γιωβάνοβιτς, υποστηρίζω, καρχάς είναι σοβαρός άνθρωπος, έτσι, αυτό βγάζει προς τα έξω και αυτό για μένα είναι ένα κριτήριο. Και το δεύτερο είναι ότι έχει καταφέρει αυτή την ομάδα να την κάνει να παίζει ωραίο ποδόσφαιρο, το οποίο είναι δύσκολο καταρχάς γιατί έχουμε αυτή τη συγκυρία, το σπάνιο φαινόμενο η Ελλάδα να έχει πολλούς μεσοεπιθετικούς καλούς παίχτες, ειδικά τα παιδιά που παίζουν σε αυτές τις θέσεις, ξέρετε, στο ποδόσφαιρο έχουν και ένα κλικ παραπάνω ποδοσφαιρικού εγωισμού, αν θέλετε. Δηλαδή είναι όπως ο τριπλαδόρος στη γειτονιά μας. Έτσι, θέλει να παίζει λοιπόν περισσότερο. Δεν είναι εύκολο λοιπόν όταν έχεις πλεόνασμα τέτοιων ποδοσφαιριστών να τους έχεις σε μια ισορροπία, να κάνεις δηλαδή εναλλαγές μεταξύ τους, χωρίς να έχεις γκρίνιες. Δεν είναι εύκολο αυτό. Έχει καταφέρει να έχει μια ισορροπία λοιπόν στους παίχτες και πάνω απ' όλα αγωνιστικά να βγαίνει αυτό θετικά αρκετά. Η εθνική χθες κέρδισε στο τελευταίο δευτερόλεπτο του παιχνιδιού στην κυριολεξία, ούτε καν στο τελευταίο λεπτό. Έτσι. Επομένως, μπορεί να πει κάποιος ότι ήμασταν και λίγο τυχεροί με αυτή την έννοια, αλλά σίγουρα το αποτέλεσμα ήταν δίκαιο. Είναι μια καλή ομάδα που χαίρεσαι να τη βλέπεις. Εμένα με εντυπωσιάζει, από τη μέση και μπροστά παίζει αρκετά καλά. Έχει θέμα στην αμυντική λειτουργία, ξεκάθαρα, κυρίως στα χάφτης, θεωρώ. Εκεί έχει ένα ζήτημα, δηλαδή δεν θα κερδίζαμε εάν και ο Τζολάκης δεν έκανε την απόκρουση ένα-δύο λεπτά πριν τον γκολ.
1: Και δοκάρι.
0: Και δοκάρι που είχανε, και μάλιστα δοκάρι το σου ήταν τέτοιο που δεν το πιάνε. Έρχονταν απ' έξω το φάλτσο, δεν υπήρχε περίπτωση να το πιάσει. Και βέβαια στο πρώτο γκολ, εκεί πέρα που βλέπεις ότι έχει αριθμίες πίσω στην αμυντική λειτουργία. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα μας δημιουργήσει προβλήματα. Έτσι.
1: Και στο 30 είχα ο Γιώβιτς γκολ που δεν χάνεται.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Πάλι με το ίδιο στυλ. Δηλαδή χάσανε οι παίκτες τα αυγά και τα βασκάλια.
0: Μια αναμπουμπούλα, μια αναμπουμπούλα πήρε.
1: Και βρέθηκε στο πέναλτι και πιο κοντά.
0: Πιο κοντά από το πέναλτι. Ναι. Και απλά σούταρε έξω. Αν ήταν εύστοχος εκεί πέρα, δεν νομίζω ότι θα μπορούσε και ο τερματοφύλακας να αντιδράσει.
1: Να το γυρίσει μετά.
0: Και να το γυρίσει πάρα πολύ δύσκολο. Έτσι θα ήταν νομίζω και 2-0 εκεί πέρα.
1: Δεν έχει τη λάμψη που είχε παλιότερα.
0: Όχι.
1: Έχει πολύ μεγάλους παίκτες πια.
0: Ναι, δηλαδή, κάποιες πολύ καλές μονάδες. Παύλοβιτς, ναι.
1: Έχει κάποιους πολύ καλούς παικταράδες, όπως ο Γιώβιτς, ο Παύλοβιτς, ξέρω εγώ τι, ο Κώστιτς. Φανταστικός ο Κώστιτς αυτός.
0: Ναι, πολύ καλός ποδοσφαιριστής.
1: Κρίμα που δεν τον πήραμε.
0: Πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής.
1: Προτίμησε την PSV από την ΑΕΚ. Τέλος πάντων.
0: Παράλογο λίγο, αλλά τέλος πάντων. Εντάξει. Στο Ολλανδικό πρωτάθλημα.
1: Ναι. Θα έκανε και πορεία στο Champions League το κορίτο.
0: Ναι.
1: Εντάξει,
0: δεν έκανε λάθος επιλογή.
1: Λάθος, δεν πειράζει.
0: Κοίταξε. Έχει κάποιες πολύ καλές μονάδες η Σερβία. Εντάξει, δεν έχει το σύνολο και δεν ξέρω αν θα μπορέσει να βρει το σύνολο. Γιατί και οι μονάδες που έχει, ξέρεις, είναι διάσπαρτες λίγο σε κάποιες θέσεις του παιχνιδιού. Δηλαδή, εμείς έχουμε το εξής χαρακτηριστικό. Έχουμε πολύ καλούς παίχτες από τη μέση και μπροστά. Κάποιους παίχτες στα μπακ που θεωρώ ότι είναι καλοί. Δηλαδή, η κούρσα που κάνει στο 90 φεύγα ο Τσιμίκας εχθές και η ποιότητα που έχει.
1: Σέντρα.
0: Και η σέντρα που έχει, η σωστή, η ζυγισμένη, δεν το έχουν όλοι. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός, κακά τα ψέματα, από τότε που έχει φύγει ο Τσιμίκας, αριστερό μπακ. Αυτή τη αξία δεν έχει βρει. Τελεία. Τι να κάνουμε τώρα. Έχει λοιπόν τέτοιους κάποιους καλούς παίχτες. Έχει και καλούς τερματοφυλακές. Δεν είναι μόνο ο Τζολάκης που είναι στην ομάδα. Λοιπόν, έχει και καλούς τερματοφυλακές. Εκεί λίγο στα αμυντικά χαφ νομίζω ότι σε σχέση με το υπόλοιπο σύνολο και σε κάποιες θέσεις στην άμυνα δεν έχουμε, έτσι αν θέλετε, λίγο την ίδια ισορροπία. Το πες.
1: Ποιότητα.
0: Ναι, τέλος πάντων.
1: Ποιότητα.
0: Και εκεί πέρα θα χρειαστεί, δεν ξέρω, λίγο κάποια λύση ή κάποιος αγωνιστής όταν παίξει με τις δύσκολες ομάδες. Και εδώ θέλω να έρθω γιατί έχουμε πολλούς φίλους μας να ακούν στη Γερμανία και λογικά την Κυριακή που θα παίξουμε με τους Γερμανούς.
1: Νομίζω ότι έχουμε πάρει 2.500 ή 3.500 ή κάτι τέτοιο.
0: Θα έχει πάρα πολλούς Έλληνες μέσα.
1: Το Augsburg παίζουν.
0: Ναι, επομένως και οι φίλοι μας ακούτε εκεί πέρα. Δεν ξέρω και τη Δευτέρα. Αν κάποιοι από εσάς πάτε στο παιχνίδι, στείλτε μας λίγο φωτογραφίες, εικόνες, έτσι τις εντυπώσεις σας για να στηρίξετε την εθνική. Οι Γερμανοί με τους Ολλανδούς ήρθαν 1-1 χτες.
1: Ναι, έτσι. Ολλανδοί καλύτεροι από τους Γερμανούς.
0: Ναι.
1: Αλλά τώρα το παιχνίδι της Κυριακής γίνεται ακόμα πιο δύσκολο γιατί οι Γερμανοί δεν έχουν περιθώρια για αστεία.
0: Πρέπει να κερδίσουν. Εντάξει, δεν ξέρω. Πάντως η εθνική μπορεί και να σκοράρει. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να σκοράρει τους. Καταπληκτικό
1: σου. Μπορεί να σκοράρει και χθες μπορούσε να βάλει 4 και 5 γκολ.
0: Σωστά, σωστά. Πάντως,
1: το θέμα είναι πίσω τι κάνεις.
0: Το πίσω είναι πρόβλημα. Ίσως λίγο με ένα διαφορετικό αγωνιστικό προσανατολισμό γιατί δεν είναι και εύκολο να παίξει κατοχή με τη Γερμανία.
1: Εντάξει, άμυνα θα παίξει με τη Γερμανία. Θα παίξει όπως εχθές. Εχθές βρήκε Μπόσκου στους Σέρβους και έπαιξε μπροστά.
0: Ο καλύτερος τρόπος για να παίξει άμυνα η Ελλάδα είναι να κρατάει περισσότερο την μπάλα. Που έχει παιδιά, μπορεί να την κρατήσουν. Αλλά για πόσο. Τώρα με τους Γερμανούς δεν θα είναι το ίδιο εύκολο. Είναι καταπληκτικό το γκολ που βάζει και το δεύτερο όλη η συνεργασία. Αλλά είναι καταπληκτικό ατομικά το γκολ που βάζει ο Τζόλης. Δεν είναι καθόλου εύκολο από τη γωνία εκείνη. Έτσι, το πώς γυρίζει το σώμα του σημαίνει ότι το παιδί είναι πάρα πολύ γυμνασμένο.
1: Δεν είναι τυχαίο ότι είναι ο στάρ της Άρσεναλ αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, ναι, ναι. Πραγματικά είναι αξιοθαύμαστο γκολ. Βάζει πάρα πολύ. Είναι γκολ υψηλού επίπεδου. Έτσι. Τη κίνηση που κάνει με το σώμα του και η εκτέλεση στην άλλη γωνία. Λοιπόν, Πάτροκλος μας λέει: μας φοβούνται οι Γερμανοί, σου λέω. Εδώ ακούω τι λένε για την Κυριακή. Λοιπόν, τέτοια θέλουμε. Εντάξει, τέτοια θέλουμε να ακούμε, να παίρνουμε θάρρη.
1: Είναι ο Κωνσταντέλιας που τους έχουν δει τώρα ξαφνικά και λένε: όπα, τι γίνεται εκεί πέρα κάτω.
0: Ναι, είναι και αυτό.
1: Η Ντόρμουντ που έχει πάρει τους δύο.
0: Και έχουμε και τους δύο αυτούς, τις δύο αυτές απώλειες, έτσι. Δηλαδή που θα είχαμε στην εθνική.
1: Ναι.
0: Σημαντικές απώλειες. Τώρα ο Κωνσταντέλιας.
1: Το Κωνσταντέλια βασικά, όχι. Δεν έχουμε πια άλλη. Ο Καρέτσας παίζει.
0: Ναι, ο Καρέτσας παίζει. Λοιπόν, τον Κωνσταντέλια. Σημαντική απώλεια και αυτή. Λοιπόν, με αυτά τα μηνύματα από τον Μπάτρο Κλοπ μας λέει ότι μας φοβούνται.
1: Και μπάσκετ είχαμε χθες.
0: Οι Γερμανοί.
1: Κερδίσανε και οι δύο.
0: Και ο Παναθηναϊκός
1: και ο
0: Ολυμπιακός.
1: Εύκολα και οι δύο.
0: Παναθηναϊκός χαμός επειδή ο Μπράντοβιτς. Ναι, χαμός εκεί πέρα στο.
1: Συγκίνηση
0: μεγάλη στο ΑΚΑ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει φίλος της Παναθηναϊκός να πήγε χθες στο ΑΚΑ και να μην κάνει 7 να έρθει στο Instagram.
1: Ξέρουμε από τώρα τους δύο που θα πάρει στο Final Four πάντως.
0: Για πες τους.
1: Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό.
0: Α, εντάξει.
1: Τους δύο τους ξέρουμε, ψάχνουμε τους άλλους δύο.
0: Έχουν δυνατά ρόστερ, νομίζω ότι θα τα.
1: Έριξανε πολλά φράγκα φέτος.
0: Ναι,
1: πολλά
0: ναι. Λεφτά. Εντάξει, θα δούμε. Και τα μεταξύ τους θα δούμε. Χάμος. Χάμος.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Να σας πούμε επίσης στα χρηστικά της ημέρας ότι έχει ανοίξει η πλατφόρμα Thessaly Euros Pass 2026 για την υποβολή της Ιωνίγελα Στάσο για διακοπές στην περιοχή της Θεσσαλίας και του Εύρου. Θα μείνει ανοιχτή έως και την Δευτέρα.
1: Πώς την είπες, πώς την είπες την πλατφόρμα?
0: Είναι, περίμενε, είναι Thessaly Euros Pass 2026. Είναι για αυτές τις δύο περιοχές συγκεκριμένες που είχαν υποστεί και τις μεγάλες καταστροφές και γι' αυτό υπάρχει αυτή η επιπλέον πρόνοια, ούτως ώστε να δοθούν αυτά τα βάουτσερ σε κόσμο που θέλει να επισκεφθεί αυτές τις περιοχές, να κάνει ωραίες διακοπές, γιατί είναι ωραιότατες και πάρα πολύ σημαντικές. Μπείτε να δείτε, έτσι νομίζω ότι λειτουργεί η πλατφόρμα, μπείτε να δείτε ακριβώς εάν είστε δικαιούχοι και αν έχετε αυτή τη δυνατότητα να κάνετε αυτή την εκδρομή, να πάτε να γνωρίσετε και αυτές τις περιοχές της χώρας, οι οποίες είναι πάρα πολύ ωραίες. Έτσι έχει ανοίξει λοιπόν η πλατφόρμα από χθες, θα είναι ανοιχτή έως την Δευτέρα. 8.900 πολίτες έχουν τη δυνατότητα να τη χρησιμοποιήσουν, την Άιλι χρεωστική κάρτα, για δαπάνες διαμονής, εστίασης και τοπικών μεταφορών στις πληγήσεις περιοχές. Έτσι, 7.500 κάρτες των 200 ευρώ για το Thessaly Pass και 1.400 των 250 ευρώ για το Euros Pass. Μπείτε μέσα να τα δείτε όσοι μπορεί να είστε δικαιούχοι και έχετε δυνατότητα να διεκδικήσετε αυτές τις κάρτες, να πάτε μια εκδρομή εκεί. Τώρα πάμε να δούμε σιγά σιγά τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν τέτοια μέρα στο παρελθόν. Ανατολή ηλίου 7 και 14 σήμερα, Δύση ηλίου 7 και 19 το βράδυ. Είναι η μέρα της βραδιάς του ερευνητή, πρέπει να σας πούμε, μεγαλύτερη πανευρωπαϊκή γιορτή επιστήμης και έρευνας, έτσι με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία διοργανώνεται την τελευταία Παρασκευή κάθε Σεπτεμβρίου. Έτσι, σε αρκετές πανεπιστημιακές σχολές οργανώνονται κάποιες ξεναγήσεις σε ερευνητικά κέντρα με ερευνητικά παιχνίδια και καλλιτεχνικά δρόμενα, και αυτή την ευκαιρία μπορεί να έχετε. Η Εφροσύνη γιορτάζει σήμερα, χρόνια της πολλά, να ευχηθούμε στις Εφροσύνες που γιορτάζουν και σε όλους όσοι έχουν γενέθλια. Πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα με τη βοήθεια του σαν σήμερα. Στα 1818 γίνεται η πρώτη μετάγγιση ανθρωπίνου αίματος στο νοσοκομείο Guy Hospital του Λονδίνου. Μέχρι τότε γίνονταν μόνο μεταγγίσεις αίματος ζώων. Έτσι, μια τεράστια στιγμή για την επιστήμη. 3 χρόνια πριν από την Επανάσταση, έτσι, μετάγγιση αίματος στο Λονδίνο. Φοβερό. Στα 1833, με διάταγμα της Αντιβασιλείας, αποφασίζει τη διάλυση των μοναστηριών που έχουν λιγότερους από 6 μοναχούς. Γίνονταν ένας χαμός τότε, έτσι, είχαμε άλλα τόσα μοναστήρια και παραπάνω. Βέβαια δεν ήταν έτσι και η πιο ευχάριστη απόφαση για τον κλήρο τότε. 1915, κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, αρχίζει η τρίτη μάχη της Αρτουά, στην οποία για πρώτη φορά χρησιμοποιούνται δηλητηριώδη αέρια κατά των Γερμανών. Οι Γάλλοι τα είχαν χρησιμοποιήσει. 1915 λοιπόν, τότε για πρώτη φορά τα δηλητηριώδη αέρια, που θυμάστε έτσι πέρα και από τις ταινίες μπορεί να έχετε δει, φορούσαν τις αντισφυξιογόνες μάσκες στον πόλεμο και το κάνανε και πιο τρομακτικό λίγο την εμφάνιση των στρατιωτών για να προφυλαχθούν από τα αέρια. 1926, ο Henry Ford ανακοινώνει στο προσωπικό της αυτοκινητοβιομηχανίας την απόθεση να καθιερώσει 8-ωρο και πενθήμερη εργασία. 50 χρόνια μετά, το 1976, οι U2 οργανώνονται σαν συγκρότημα στο Δουβλίνο, στο σπίτι του ντράμερ, του Λάρι Μάλεν. Έτσι έγινε η αφετηρία αυτού του σπουδαίου συγκροτήματος. Σαν σήμερα το 1897 είχε γεννηθεί ο William Faulkner, ο Αμερικανός συγγραφέας με Νόμπελ λογοτεχνίας, η Βουή και το Πάθος, ένα από τα πιο γνωστά έργα του. Το 1949 γεννήθηκε ο Πέδρο Αλμάδοβαρ, ο Ισπανός σκηνοθέτης, πάρα πολύ γνωστός του κινηματογράφου. Και το 1952 είχε γεννηθεί ο Christopher Reeve, ο Αμερικανός ηθοποιός, πάρα πολύ γνωστός από το ρόλο του Σούπερμαν, και δυστυχώς ο άνθρωπος αυτός με εκείνο το ατύχημα που είχε, το πολύ σοβαρό με το άλογο, έμεινε για πάρα πολλά χρόνια στο αναπηρικό καροτσάκι. Το 1849 πέθανε ο σπουδαίος ήρωας της Επανάστασης ο Νικήτας Σταματολόπουλος, ο Νικηταράς ο Τουρκοφάγος, μία από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις ανιδιωτελών αγωνιστών, ο οποίος στα Δερβενάκια υπάρχουν τρομακτικές αφηγήσεις και περιγραφές για το πώς ήταν, είχε σπάσει τρία σπαθιά, είχε αγκύλο στο χέρι του και να μην σας πούμε πώς ήταν η φουστανέλα του, πώς είχε γίνει από τις μάχες. Τα λένε ιστορικοί, ένας από τα πιο δυνατά έτσι παλικάρια, αϊκίνητος έλεγαν όταν στη μάχη, σαν αυτούς που βλέπουμε στις ταινίες, δηλαδή ήταν τόσο γρήγορος και τόσο ικανός με το σπαθί που δεν μπορούσαν να τον πιάσουν με τίποτα. Μετά την Επανάσταση όμως είχε μια τραγική ζωή, έτσι πέρασε στην επετεία, ακόμα και εκεί παρέμεινε ως άνθρωπος ιδιαίτερα αξιοπρεπής, δεν δεχόταν τα λάφυρα και στην Επανάσταση και κατέληξε να πεθάνει πένιτας, αφού είχε φυλακιστεί κιόλας, τότε είχε προκληθεί και στην υγεία του μια πάρα πολύ μεγάλη ζημιά, είχε χάσει το φως του, είχε εξασθενιστεί, ήταν πρωτοπαλίκαρο και συγγενής του Κολοκοτρώνη ο Νικηταράς και δυστυχώς το τέλος της ζωής του, μάλιστα κάποιος έτσι πάρα πολύ προύχοντας της εποχής και από τους, νομίζω από μια ξένη διπλωματική αποστολή, ήταν τον είχε δει στον Πειραιά που έκανε στην εκκλησία επαιτία και του άφησε ένα μεγάλο πουγγί με χαρτονομίσματα. Από το βάρος που έκανε αυτό όταν έπεσε στο έδαφος, κατάλαβε ο Νικηταράς ότι είχε μέσα αρκετά λεφτά και δεν ήταν απλώς δηλαδή ένα νόμισμα που θα του δίνει κάποιος που περνούσε εκεί που έκανε επαιτία, και του φώναξε: «Κύριε, σας έπεσε το πορτοφόλι σας». Έτσι, μια από τις πολύ μεγάλες μορφές της ελληνικής επανάστασης. Το 1970 πέθανε ο Ρίχ Μαρία Ρεμάρκ, ο σπουδαίος γερμανός συγγραφέας που έχει γράψει αυτό το αριστούργημα του «Δεν νεότερο από το δυτικό μέτωπο», που περιγράφει ουσιαστικά τις ιστορίες του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Και το 2003 ο Φράνκο Μοντιλιάνι, διαπρεπής Ιταλός οικονομολόγος, νομπελίστας και εκείνος. Πάμε σιγά σιγά όμως στη μουσική, γιατί τέτοια μέρα στα 1967, πριν από 59 χρόνια, έτσι να το πούμε και αυτό, κυκλοφορεί το δεύτερο στούντιο άλμπουμ των Doors με τίτλο Strange Days. Δεν ξέρω τι έχει διαλέξει ο Τάσος.

0: Στο τέλος του μήνα αναμένεται να έχουμε κάποιες ανακοινώσεις ουσιαστικά για το πιθανότητα για το πετρέλαιο θέρμανση, για το αν θα συνεχιστεί αυτή η επιδότηση και λίγο πιο μετά για το πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση του οποίου προγραμματίζεται για τις 14 Οκτωβρίου. Το βασικό επιχείρημα αυτή τη στιγμή, ο λόγος που δεν θα έχουμε από τέλη Σεπτεμβρίου τις ανακοινώσεις και για το πετρέλαιο θέρμανσης, είναι ότι δεν ξέρουμε ποια είναι η τιμή. Αυτό είναι το θέμα. Επομένως, πρέπει να δουν λίγο ποια είναι η τιμή για να υπολογίσουν μετά πόσο θα στοιχήσει όποια παρέμβαση στο Δημόσιο Ταμείο και πριν από τη διάθεση του πετρελαίου νομίζω ότι θα περιμένουμε και τις σχετικές ανακοινώσεις εκεί, διότι με 1,9 δεν γίνεται να βγει το πετρέλαιο θέρμανσης με αυτή την τιμή, είναι νομίζω απαγορευτική. Θα τα δούμε και θα τα κρίνουμε τότε, πάντως ο προγραμματισμός φαίνεται πως είναι αυτός. Πρέπει να σας πούμε ότι υπήρξε χτες έτσι μια δίωδος και αρκετά πλοία διέσχισαν τα στενά του Ορμούς, μεταφέροντας περίπου 22 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, περίπου 60 εμπορικά πλοία, έτσι. Αυτό είναι κάπως θετικό, αλλά δεν αποκαθιστά αυτή τη στιγμή τη ροή την κανονική, έτσι, και εντείνει αυτό το πρόβλημα που έχουμε με το ότι δεν έρχονται νέες ποσότητες και γι' αυτό οι τιμές ακριβώς μένουν σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο. Τώρα, στα πολιτικά είχαμε ακόμη μια δημοσκόπηση από την Μέτρο Ανάλυσης, όπου ξέρετε υπάρχουν κάποιες λίγο αυξομοιώσεις, λίγο πάνω, λίγο κάτω. Φαίνεται τώρα πως το ΠΑΣΟΚ έχει λίγο μια ανωδική τάση στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση, κάποιες μικρές απώλειες η Ελλάς, η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας με την Ελλάς είναι 14,4%, αυτή είναι για το Μέγα η συγκεκριμένη δημοσκόπηση. Στο 25,1 είναι η πρόθεση ψήφου, στο 13,1 για τη Νέα Δημοκρατία, στο 13,1 για την Ελλάς, 10,5 για το ΠΑΣΟΚ, 5,7 Ελληνική Λύση, 5 ΚΚΕ, 4,9% για την πλεύση ελευθερίας, 4,4% για τη φωνή λογικής. Υπάρχει μια αντιπαράθεση εκεί πέρα ανάμεσα στην κυρία Λατιλοπούλου και τον κύριο Βελόπουλο, δεν ξέρω αν έχετε παρακολουθήσει, έτσι, όπου επιτίθεται η κυρία Λατινοπούλου στον κύριο Βελόπουλο για τις πωλήσεις που έκανε ο κύριος Βελόπουλος, έτσι, με αφορμή και όσα έχουν γίνει με την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη το τελευταίο διάστημα. Χθες μίλησε στο σταθμό μας η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, μέλος Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, στέλνοντας ένα μήνυμα και προς τις δύο κατευθύνσεις. Από τη μία άσκησε κριτική στον Αλέξη Τσίπρα για το δίλημα «Ή εμείς ή κανείς», από την άλλη προσπάθησε να κλείσει τη συζήτηση περί συνεργασιών που επανήλθε στο προσκήνιο μετά τις δηλώσεις του Αλέξανδρου Αυλονίτη.
1: Ένα δίλημα που νομίζω εκφράζει απολύτως τον κύριο Τσίπρα, γιατί και στο παρελθόν είχε πει «Ή εμείς ή αυτοί». Δεν θα το σχολιάσω ως μια λαζονική έκφραση, αλλά θα σας πω το εξής. Ο κύριος Τσίπρας παρουσίασε ως πλεονέκτημά του το ότι έχει κυβερνήσει και έχει εμπειρία. Ποιοι έχουν κυβερνήσει από την Ελλάς? Δηλαδή, ποιος έχει εμπειρία από την Ελλάς εκτός από τον κύριο Τσίπρα? Δηλαδή, έκανε ένα κόμμα στο οποίο έδιωξε όλους τους ανθρώπους που είχαν κυβερνήσει και είχαν εμπειρία, τους οποίους είχε προμοτάρει για να βγουν στην κυβέρνηση ότι δεν έχουν καμία εμπειρία. Δηλαδή, είναι τρομερό το πώς μπορεί να την ίδια λογική να λέει ακριβώς τα αντίθετα πράγματα. Νομίζω ότι ένας απλός άνθρωπος καταλαβαίνει αυτή την σύγχυση. Η απάντηση δίνεται από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και από όλες τις αποφάσεις και των συλλογικών οργάνων. Και νομίζω πρέπει να είμαστε καθαροί και συνεπείς. Δηλαδή, ο ΠΑΣΟΚ λέει όχι στις συνεργασίες με ηγεσίες. Δεν πρόκειται να μπει στη διαδικασία του να μπει σε τραπέζια κορυφής και να υπογράψει συμφωνίες. Όμως, επειδή είναι το κόμμα της Σοσιαλδημοκρατίας, η οποία έχει αριστερά της την αριστερά και δεξιά της τη δεξιά, πάντοτε είναι το κόμμα που μπορεί και να προσκαλέσει και να εντάξει στο χώρο του ανθρώπους που είναι στην αριστερά, στην κεντροαριστερά, στο κέντρο και στις παρυφές της κεντροδεξιάς. Εμείς λοιπόν είμαστε ανοιχτοί προς όλους τους πολίτες, οι οποίοι ανήκουν σε όλους αυτούς τους χώρους. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση για συνεργασίες κορυφής. Το Πασόκ είναι το κόμμα και με τον πρόεδρό του επικεφαλής που έβαλε στην ελληνική κοινωνία όλα τα μεγάλα ζητήματα της εποχής πρώτο και έδωσε τις απαντήσεις. Δηλαδή, ποιος έθεσε πρώτο το θέμα του στεγαστικού που είναι νούμερο ένα σήμερα ζήτημα. Λέτε δεν μπορεί να γίνει ανατροπή. Να σας θυμίσω ότι στις τελευταίες εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ στις δημοσκοπήσεις ήταν 15 μονάδες μπροστά από αυτό που έβγαλε η κάλπη.
0: Μάλιστα. Άκουσα τι είπε η κυρία Διαμαντοπούλου. Λοιπόν, κάπως έτσι θα πηγαίνει και το πλαίσιο των θέσεων του κόμματος. Καλημέρα στο φίλο μας τον Θεμιστοκλή. Καλημέρα σε όλους. Να είσαι καλά, Θεμιστοκλή μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Και πάμε να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε με τον Ελεύθερο Τύπο. Δήλωση βόμβα Άδωνη Γεωργιάδη στον Ελεύθερο Τύπο. Ο Τσίπρας πήρε λεφτά από τη Βενεζουέλα. Αυτό είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Τι είπε ο Υπουργός Υγείας σε συνέντευξη τύπου στο διαδικτυακό κανάλι του Ελεύθερου Τύπου. Έχουν ανοίξει τα αρχεία της Βενεζουέλας. Ξέρουμε ότι χρηματοδοτούσαν πολλά κόμματα στην Ευρώπη. Ο κύριος Τσίπρας δεν θα μιλήσει όσο και αν προκληθεί, γιατί αν το διαψεύσει θα βγει διπλά μπλεγμένος, λέει ο κύριος Γεωργιάδης. Δεν λέω ότι τα πήρε για να τα φάει, μπορεί να τα έδωσε για προεκλογικές εκστρατείες. Προσθέτει, αυτό είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας λοιπόν, μέσα από τη συνέντευξη στον Ελεύθερο Τύπο. Επίσης στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, διάλογος μόνο για τις θαλάσσιες ζώνες και με βάση το διεθνές δίκαιο, Μητσοτάκης προς Τουρκία. Έρευνα του Ελεύθερου Τύπου σε ποιες περιοχές υπάρχουν ακίνητα για το σπίτι μου 3. Όχι δανεισμός, μόνιμη επανένωση των γλυπτών, το μήνυμα του Πρωθυπουργού προς τη Βρετανία. Επίσης, στην πρώτη σελίδα του Ελεύθερου Τύπου έκανε πλασμαφαίρεση και σε άλλον ασθενή την ίδια ώρα. Με θαυμαστικό και τη γιατρό η κατάθεση της νοσηλεύθερας που βρισκόταν στο ιατρείο την ώρα που έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μαζονάκη.

πάρα πολύ μεγάλη, διότι επηρεάζει άμεσα, όπως σας λέμε, όλη τη λειτουργία πρώτα απ' όλα του τραπεζικού συστήματος, αλλά και αυτό το περιβάλλον δανεισμού, των ομολόγων, όλα αυτά τα πράγματα μέσω των οποίων και τα κράτη δανείζονται. Συνάντηση κορυφής για ενίσχυση του status quo, Trump-C στο Λευκό Οίκο. Σε δύο φάσεις και βλέπουμε τα μέτρα για diesel βενζίνη, ενεργειακό κόστος, λέει η ναυτεμπορική, αυτό που σας λέγαμε νωρίτερα. Στην εστία, τριπλή τουρκική απειλή εν πλώ από ναύαρχο στην Θαλασσόλικο. Είναι η άσκηση που κάνουν οι Τούρκοι τέτοια περίοδο, η Θαλασσόλικος. Την ώρα που οι ένοπλες δυνάμεις της γείτονος έκαναν προσομοίωση αποβάσεως στο Αιγαίο, καλώδιο γιοκ, χωρίς άδεια από την Άκυρα, βέτο στην αεράμινα της Κύπρου, αιμονή για την αποστατικοποίηση, επικίνδυνο προηγούμενο για τις θαλάσσιες ζώνες. Έτσι. Πάμε στα νέα. Κεντρικό θέμα, τα ρωσικά drones πρώτων πυλών μας. Η CIA προειδοποιεί, αυτό είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας, ακτίνα δράσης των ρωσικών drones. Τρεις μεσογειακές χώρες στο στόχαστρο της Μόσχας. Ποιο είναι το κοινό σημείο τους και γιατί έχει μεγάλο ελληνικό ενδιαφέρον, λέει η εφημερίδα. Μητσοτάκης Νετανιάχου συμφώνησε για νέα τριμερή. Σε άλλα θέματα, στην πρώτη σελίδα, Τραμπ ή χαμόγελα ερωτήματα υποσχέσεις. Συνάντηση του Αμερικανού με τον Κινέζο πρόεδρο. Αναδρομικά. Επανυπολογισμός για 37.000 συντάξεις αφορά συνταξιούχους που έφυγαν από τη δουλειά τους μετά το 2016 και είχαν συμπληρώσει πάνω από 30 χρόνια ασφάλισης. Δημοκρατία, πρωτοσέλιδο. Βαριές σκιές για τον έμπιστο του Κυριάκου. Βγήκαν τα μαχαίρια στην πρωθυπουργική αυλή. Τώρα που βουλιάζουν, άρχισαν να αλληλοκαρφώνονται. Καταγγελίες κατά του υφυπουργού Τσάφου ότι μπλόκαρε επένδυση αποθήκευσης ενέργειας στην Πτολεμαϊδα. Εχμές και υπονοούμενα, ακόμη και για θέμητες συμπεριφορές. Επίσης, στην πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας, ο Ερντογάν ξεσκεπάζει το Μητσοτάκη, επιδιώκει τεχνητή ένταση για να κερδίσει τις εκλογές, λέει η εφημερίδα Δημοκρατία. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Η Ευρώπη στην ενεργειακή παγίδα των ΗΠΑ, αγορές και κυβερνήσεις σε ασφυξία, σοκ στις Βρυξέλλες από διαφαινόμενη αναστολή εξαγωγών του αμερικανικού ντίζελ στη γυραιά Ήπειρο. Αποκάλυψη για τον γιατρό της Καρνεάδου, είχε και πτυχίο ψυχοθεραπευτή από παράνομο κέντρο. Στην Αυστραλία, επίθεση αυτόνομου πράκτορα AI σε κυβερνητικό δίκτυο. Και εργασιακό ξεπούλημα, 28ο καθεστώς χωρίς δικλείδες ασφαλείας, οι επιχειρήσεις θα μπορούσαν να δίνουν μέρος του μισθού σε stock option. Πάμε στην καθημερινή. Πρωτοσέλιδο. Διγλωσία από την Άγκυρα. Ερντογάν, είμαστε σύμμαχοι, σκληρή στάση για το καλώδιο. Παράταση και χειρία στον εμπορικό πόλεμο Κίνας Ηνωμένων Πολιτειών. Νέο όπλο από το ΣΤΕ στην Κηφισιά για την κατασκευή τετραόροφου κτηρίου. Νέο μπλοκ από το ΣΤΕ στην Κηφισιά. Η ακριβή στέγη κρατά στην Αθήνα τους φοιτητές. Δεν εγγράφονται στα περιφερειακά ΑΕΗ. Έτσι υπάρχει αυτό το θέμα. Μάλιστα και στην Πάτρα υπήρχε ένα θέμα μεγάλο με πολλούς φοιτητές που δεν πήγαν να γραφτούν. Είναι ένα θέμα τώρα. Δεν μπορούμε να συντηρήσουμε να δίνει 1.000 το μήνα μόνο για τη στήγη του, για την επιβίωση του παιδιού εκεί πέρα. Όσα παιδιά, πολλά παιδιά δουλεύουν, έτσι, και ως φοιτητές, το ξέρουμε αυτό. Συνέβαινε πάντα, συμβαίνει και τώρα. Λοιπόν, αλλά ακόμα και κάτι τώρα να έχουν να βοηθήσουν οι γονείς, πολλά παιδιά επιλέγουν να δουλέψουν για να τη βγάλουν. Επιδοτήσεις στην ενέργεια σε δύο δόσεις, απομακρύνει τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Και κανένας αλιγμός, έλεγχος δεν σταματάει, Μαργαρίτης Σχοινάς. Πάμε στο ριζοσπάστη. Κεντρικό θέμα, η αμφισβήτηση του συστήματος των πολέμων και του κέρδους βρίσκει φωνή. Δεκάδες χιλιάδες λαού και νεολαία στο 52ο φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή, έτσι, το οποίο συνεχίζεται στο πάρκο Τρίτσι, να πούμε, και αύριο φεστιβάλ. Κόντρα με τιμές Μανχάταν τα ενίκια στην Αθήνα, πλησίαστα τα διαμερίσματα ακόμη και στις λαϊκές περιοχές, σε απόγνωση οικογένειες και φοιτητές που αναζητούν μάταια προσιτή στέγη. Αναστάτωση στο νοσοκομείο του Βόλου, απίστευτο, ξέχασαν χειρουργικό εργαλείο μέσα σε ασθενή. Και κλείνουμε με την απογευματινή πρωτοσέλιδο της εφημερίδος. Σήμερα, καρφιά Μητσοτάκη στην Άγκυρα από τον ΟΗΕ, άμυνα και ενέργεια στη συνάντηση με Νετανιάχου. Επίσης, στην πρώτη σελίδα της ίδιας εφημερίδας, έκαψε τη γάκα για τη χορήγηση μέθης η νοσηλεύτρια. Στην Αυστραλία, για πρώτη φορά, τεχνητή νοημοσύνη χάκαρη κυβέρνηση. Και στην πρώτη σελίδα της απογευματινής, ακόμη αναδρομικά έως 2 ενίκια σε 50.000 δημόσιους υπαλλήλους. Αυτά είναι τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, όπου είδατε ότι και εκεί σε μεγάλο βαθμό
κυριαρχεί.

0: θέμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Πάμε τώρα σιγά σιγά να σας πούμε την απάντηση στο κουιζάκι που σας είχαμε βάλει. Τι σημαίνει η φράση άχθος αρούρης, έτσι. Δεν είναι τίποτε άλλο από την φράση βάρος της γης, έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι ουσιαστικά το νέο που μάθαμε σήμερα, για να μάθουμε την συγκεκριμένη φρασούλα και να τη χρησιμοποιούμε με ωραίο τρόπο. Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου στο στούντιο για το Δελτίο Ειδήσεων από τον Alpha Radio 989. Αμέσως μετά επιστρέφουμε με την Αμόσχου.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που αμφισβητούν τη διεθνή ένωμη τάξη, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η μόνη διμερής διαφορά με την Τουρκία αφορά την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ, τονίζοντας ότι η επίλυση του ζητήματος μπορεί να γίνει μόνο μέσα από το πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και τη σύμβαση του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας. Παράλληλα, χαρακτήρισε το κάζους Μπέλη εστία έντασης, επισημένοντας ότι δεν μπορεί να συνάδει με τις αρχές καλής γειτονίας και τον ουσιαστικό διάλογο. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο Κυπριακό, σημειώνοντας ότι η συνεχιζόμενη κατοχή τμήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας 52 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή αποτελεί κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Επισήμανε την ανάγκη για επανένωση της Κύπρου σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ, επαναλαμβάνοντας τη στήριξη της Ελλάδας στις προσπάθειες για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων. Αναφερόμενος στη Μέση Ανατολή, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι στο μέλλον οι Παλαιστίνοι πρέπει να πάρουν τον έλεγχο της Γάζας, ενώ τόνισε ότι η Ελλάδα παραμένει υπέρ της προοπτικής δημιουργίας δύο κρατών. Για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ανέφερε ότι η Ελλάδα παραμένει αλληλέγγυα προς το Κίεβο από την πρώτη στιγμή της ρωσικής εισβολής. Ειδική αναφορά έκανε ο Πρωθυπουργός και στην πορεία της ελληνικής οικονομίας, υπογραμμίζοντας την οικονομική ανθεκτικότητα της χώρας, αλλά και το γεγονός ότι το ελληνικό δημόσιο χρέος μειώνεται πλέον με ταχύτερο ρυθμό από οποιαδήποτε άλλη χώρα του ΟΣΑ. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονας και σύμμαχός της στο ΝΑΤΟ, δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ερωτηθής για τις ελληνικές εκλογές και αν αυτές θα επηρεάσουν τη διμερή σχέση Ελλάδας-Τουρκίας. Ο Τούρκος Πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι η χώρα του δεν έχει κανένα ενδιαφέρον για την εσωτερική πολιτική της Ελλάδας, όπως και αν αυτή διαμορφωθεί. Υποστήριξε ότι οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι πολύ ευαίσθητες και σημαντικές και δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν ως προεκλογικό υλικό. Σχολιάζοντας τις δηλώσεις Ερντογάν, ανώτατη κυβερνητική πηγή ανέφερε ότι οι δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου κινούνται σε μια διαφορετική κατεύθυνση από αυτά που είχαμε ακούσει στο πρόσφατο παρελθόν. Είμαστε γείτονες, είμαστε καταδικασμένοι από τη γεωγραφία να ζούμε δίπλα ο ένας στον άλλον. Το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να χαμηλώσει αυτή η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς, τόνισε η ίδια πηγή. Επίθεση στην Τουρκία εξαπέλυσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός κατηγόρησε την Άγκυρα ότι φιλοξενεί τη Χαμάς και διαδίδει ψευδείς ισχυρισμούς κατά του Ισραήλ. Παράλληλα, χαρακτήρισε τον Ερντογάν τύρανο, επισημένοντας πως έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, κατέχει παράνομα το βόρειο τμήμα της Κύπρου, παραβιάζει συστηματικά το δίκαιο εις βάρος της Ελλάδας και φυλακίζει δημοσιογράφους. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός υπερασπίστηκε την απόφαση της χώρας του να πλήξει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι αν δεν είχε γίνει επίθεση θα ήμασταν όλοι νεκροί. Παράλληλα, περιέγραψε την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου του 2023 ως τη χειρότερη σφαγή Εβραίων από το Ολοκαύτωμα και υποστήριξε ότι η στρατιωτική επιχείρηση στη Γάζα διεξάγεται απέναντι σε μια οργάνωση που χρησιμοποιεί, όπως είπε, αμάχους και ανθρώπινες ασπίδες. Ένταση επικράτησε την ώρα που ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ανέβηκε στο βήμα για την ομιλία του με αντιπροσωπείες χωρών να τον αποδοκιμάζουν και ορισμένες εξ αυτών να αποχωρούν από την αίθουσα. Συνάντηση με τον Ισραηλινό ομολογό του Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι περιφερειακές εξελίξεις, η ενεργειακή συνεργασία αλλά και η προώθηση νέας τριμερού συνόδου κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου υπογράμμισε τη σημασία της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας και Ισραήλ για την περιφερειακή σταθερότητα, ενώ συνεχάρη την Ελλάδα για την επιλογή Ισραηλινών αμυντικών συστημάτων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε συνάντηση και με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες. Συζήτησαν το Κυπριακό, τον πόλεμο στην Ουκρανία, τις περιφερειακές εξελίξεις αλλά και την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ενώπιον του ανακριτή για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, βρέθηκε μία από τις νοσηλεύτριες του ιατρείου της Οδού Καρνεάδου για να καταθέσει. Η γυναίκα φέρεται να υποστήριξε ότι στο ιδιωτικό ιατρείο γίνονταν σε διαφορετικά δωμάτια δύο πλασμαφαιρέσεις ταυτόχρονα. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι ο γιατρός χορήγησε μέθη στον Γιώργο Μαζονάκη και ότι η ίδια έλαβε οδηγίες από τη γιατρό πριν την κατάθεσή της στην αστυνομία, προκειμένου να έχουν κοινή γραμμή ενώπιον των αρχών. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η Ελλάδα επικράτησε 2-1 επί της Σερβίας στο Βελιγράδι και πήρε την νίκη για την πρώτη αγωνιστική στη φάση των ομίλων του Nations League. Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός κέρδισε 91-72 την Παρί στο ΆΚΑ και ο Ολυμπιακός 106-89 την Μπασκόνια στην Ισπανία στο πλαίσιο της EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Δημήτρης Γκόλιας και η Ντίνα Μόσχου.
2: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα Παρασκευή στην Αττική. Οι νοτιοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 3 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο αρνικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 23 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 21 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 23 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 22 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Χαϊδάρι, το Εγάλιο, το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 24 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι, οι νεφώσεις θα αυξηθούν στο Ιόνιο και τα βορειοδυτικά και θα δώσουν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η νότιο-δυτική τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 24 με 25 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλή σας ημέρα, να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα, μια όμορφη Παρασκευή. Τάσος Τασκαλτυρανιάν στη ρύθμιση του ήχου, Ντίνα Μόσχου στο μικρόφωνο. Τι κάνετε κυρία Μόσχου, πώς είστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε.
1: Τι αισθαντική φωνή είναι αυτή? Κοιταζόμαστε με τον Τάσο ξαφνικά.
0: Είναι λίγο τέτοιο, πώς να σου πω.
1: Τον έπιασε το φθινοπωράκι.
2: Έχει βραχνάδα στη φωνή.
0: Αυτό.
1: Μια ζεστασιά, κάτι.
0: Ναι, ακριβώς. Και προσπαθούμε να το πλασάρουμε κάπως το.
1: Είναι που είναι Παρασκευή και το πας ένα τσικ πιο τρυφερό.
0: Είναι που είναι το γρέζερο μέσα. Και προσπαθούμε να το.
1: Το νου σας όλοι, γιατί έχει κάτι γαστρεντερίτιδες. Έχει κάτι κορονοϊούς, έμαθα στα σχολεία. Εντάξει. Παρότι δεν είναι κάτι τόσο σοβαρό τελικά, ο COVID.
2: Αλήθεια.
1: Νομίζω έχει φτάσει, πια να είναι.
0: Με τις 7 μεταλλάξεις.
2: Όταν τα λέγαμε παλιά, αλλά ότι μας δουλεύουν
0: οι μεταλλάξεις. Όταν τα λέγαμε ήταν η πρώτη έκδοση. Ναι. Μετά έγιναν οι μεταλλάξεις.
2: Ξανά είχαμε κορονοϊούς και πιο παλιά. Άσε με τώρα.
1: Έχουμε αποκτήσει ανοσία στο μεταξύ. Τώρα τον εμάθαμε. Τώρα τον παλεύουμε. Ο Δημήτρης Γκόλιας είναι λοιπόν στην παρέα μας από τις 6. Και ο Τάσος Τασκαλτυρανιάν εδώ.
0: Ναι, βέβαια. Καλημέρα, Τάσο.
1: Και εσύ τρυφερά.
2: Και εγώ σας
0: έχει και εσύ. Και εσύ.
2: Η Παρασκευούλα.
1: Λάθος ώρα, παιδιά. Πάμε νύχτα. Πάμε βράδυ δηλαδή, πραγματικά.
0: Κοίταξε, έχει ακόμα κόσμο όμως που ταλαιπωρείται και με αυτά, έτσι. Και με κορονοϊούς και με διάφορα πράγματα. Πάντα για τις ευπαθείς ομάδες και οι γρήπες, οπωσδήποτε, που θα ξεκινήσει λίγο καιρό. Τέλος πάντων, εντάξει, μην αρχίσουμε με τα άσχημα.
1: Εντάξει, κυρίως τα παιδάκια. Τα παιδάκια που έχουν ξεκινήσει στα σχολεία, ειδικά οι παιδικοί σταθμοί, καταλαβαίνεις, αυτά είναι και λίγο, όπως τα λέω χαριτολογώντας, σκουπίτσες στα παιδιά. Σκουπίζουν ό,τι υπάρχει τριγύρω και το φέρνουν στο σπίτι. Άρα έχετε λίγο το νου σας, μην κολλήσετε από τα παιδάκια σας. Να είναι και αυτά προσεκτικά, βιταμινούλες, να τρέφονται σωστά. Έχουμε μπει σε ένα πρόγραμμα, χειμώνα πια.
0: Ακριβώς, ναι. Και όποτε πηγαίνετε σε ιατρία, νοσοκομεία, μέσα στην κοινωνία, σε αυτά θέλει. Ειδικά άμα υπάρχει ζητηματάκι, μασκουλά.
1: Έτσι, οπωσδήποτε. Λοιπόν, είδαμε και τα νέα από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Ακούσαμε και τον Έλληνα Πρωθυπουργό.
0: Κοίταξε, αυτό που καταλάβαμε είναι λίγο πώς είναι το κάδρο στις σχέσεις των χώρων εδώ της περιοχής μας, από τις δημόσιες τοποθετήσεις τους. Και ταυτόχρονα βέβαια τη μεγάλη συνάντηση του Αμερικανού με τον Κινέζο Πρόεδρο, που φαίνεται ότι κάπως έτσι έχουν αποφασίσει το προσεχές διάστημα να πάνε λίγο πιο ήπια, τουλάχιστον σε δημόσιο επίπεδο.
1: Πάντως είναι καλός οικοδεσπότης ο Τραμπ.
0: Ναι, γιατί
1: όχι. Ό,τι και να λέμε δηλαδή, πραγματικά με τον Κινέζο ήταν, έμεινε ο Κινέζο άφωνο. Τέτοια περιποίηση.
0: Με τον Κινέζο ήταν ακριβώς όπως το λες.
1: Άμα περιμένει να κάνει business με κάποιον.
0: Ναι,
1: και κόκκινο χαλί του στρώνει.
0: Αυτό τώρα το συμπληρώνεις, γιατί κάτι προηγούμενος που δεν ήταν σαν τον Κινέζο πρόεδρο,
1: ναι,
0: τους κάθισε εκεί στο Λευκό Οίκο και τους έλεγε διάφορα.
1: Και έξω από την πόρτα.
0: Και έξω από την πόρτα.
1: Που λέμε.
0: Δεν ήταν τόσο φιλόξενο.
1: Παρεμπιπτόντως πέρασε στα ψηλά. Ξέρεις, δικαιώθηκαν τα μέσα ενημερώσεις που τα πέταξε έξω από το Λευκό Οίκο. Απόφαση δικαστή που τον αναγκάζει να τους ξαναβάλει μέσα. Δεν θα πήγε πολύ καλά αυτό.
0: Όχι, δεν πήγε και ούτε θα δέχτηκε νομίζω και πάρα πολύ καλά αυτή την είδηση. Πάντως σε βάθος χρόνου δεν θα τον πολύ συνέφερε αυτή η επιλογή. Αυτό είναι κάτι δεδομένο.
1: Νομίζω πως ναι. Έχει σημασία η συνάντηση που έκανε ο Έλληνας Πρωθυπουργός με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Είδαμε και την ομιλία του Νετανιάχου. Πολλοί ήταν εκείνοι που σηκώθηκαν και έφυγαν την ώρα που μιλούσε ο Νετανιάχου. Εξαπέλυσε ωστόσο μια πολύ σφοδρή επίθεση εναντίον του Ερντογάν. Απειλεί την Ελλάδα, κατέχει παράνομα το βόρειο τμήμα της Κύπρου, είναι ένας τύραννος.
0: Ναι.
1: Και λέει ότι θα γίνει, λέει, και κυβερνήτης της Ιερουσαλήμ.
0: Όχι κύριε, δεν θα γίνεις.
1: Το συμπλήρωσε. Ναι. Καθημερινά καλή για την καταστροφή του Ισραήλ.
0: Κοίταξε, οι σχέσεις τους είναι πάρα πολύ τεταμένες αυτή την περίοδο και μέσα σε αυτό το πλαίσιο ανησυχούν και οι γείτονές μας για τη δική μας επαφή την άμεση που έχουμε με το Ισραήλ. Και χθες με τη συνάντηση έλεγαν, διάβαζα από τους ανταποκριτές στη Νέα Υόρκη και τις μεταδόσεις τους, ότι και η τουρκική πλευρά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον για την συνάντηση Μητσοτάκη-Νετανιάχου.
1: Οπωσδήποτε. Κοίταξε να δεις τώρα, εμείς εκμεταλλευόμαστε το γεγονός ότι αυτοί οι δύο σφάζονται. Και σου λέει, αφού εσύ σφάζεσαι με τον εχθρό μου, είσαι και φίλος μου.
0: Ο εχθρός του εχθρού μου.
1: Κάπως έτσι πάει.
0: Αυτό.
1: Εντάξει, η διπλωματία είναι αυτή. Πολύ θερμός αναγκαλισμός, ωστόσο, του Έλληνα Πρωθυπουργού είπαμε. Και εντάξει, έχουμε και συμμαχίες, έχουμε και κοινές ασκήσεις, έχουμε και τις τριμερείς. Δηλαδή, είμαστε από πολύ κοντά.
0: Εξοπλισμοί, ιστορίες. συμφωνίες.
1: Οπωσδήποτε.
0: Όλα αυτά υπάρχουν και θα γίνει και άλλη τριμερής με Κύπρο κιόλας. Mm-hmm. Αυτό είναι το επόμενο νέο που μάθαμε. Εκεί και ο Τούρκος πρόεδρος εχθές έκανε έτσι λίγο μία υποχώρηση στη ρητορική τουλάχιστον, φάνηκε λίγο πιο διαλλακτικός.
1: Είμαστε καλός γείτονας.
0: Είμαστε καλός γείτονας.
1: Ωραία.
0: Ναι, αγαπιόμαστε. Λοιπόν,
1: μας συμπαθεί κατά βάθος.
0: Κατά βάθος, ναι.
1: Αυτός κατά βάθος μας συμπαθεί.
0: Κοίταξε, στο πάρα πολύ βάθος, αν δεν ήμασταν τσακωμένοι με τους Τούρκους και ήμασταν αληθινοί συμμάχοι. Αληθινοί όμως, έτσι. Δηλαδή, να τολμάζα να γυρίσει την πλάτη σου λίγο, θα ήμασταν υπερδύναμη. Και οι δύο χώρες. Σε αυτή την περιοχή του κόσμου.
1: Έτσι. Δεν το συζητάμε. Αλλά τα έχει φέρει έτσι η ιστορία που λες. Εν τω μεταξύ.
0: Ίσως όχι τυχαία.
1: Είναι αυτή η μοίρα. Δηλαδή, τον έχεις γείτονα και θα τον έχεις, παιδί.
0: Κάπως έτσι
1: πήγε. Με έναν τρόπο πρέπει να πορευτείς μαζί. Εντάξει, ειρηνικά νερά, ήρεμα νερά είπαμε. Αλλά εντάξει, να μην φτάνει και στον υπεραιτέρω, γιατί από εκεί και πέρα υπάρχει και απάντηση.
0: Υπάρχει, ναι. Και γι' αυτό εντάξει, πληρώνουμε και ένα σκασμό λεφτά σε όπλα. Και από εδώ και από εκεί.
1: Ναι. Κάτι πρέπει να πούμε με αφορμή αυτή την ιστορία έτσι, με την Τουρκία και υπάρχει μια ανατραχή εσωτερική, μια ανησυχία, αν θέλεις, ότι μπορεί να έχουμε ένα θερμό φθινόπωρο. Είναι και το φθινόπωρο της γαλάζιας πατρίδας εξάλλου. Έχει ξεκινήσει πάλι στις παραβιάσεις, ειδικά από αέρος, ξέρουμε τι γίνεται. Σχεδόν σε καθημερινή βάση. Υπήρξε μια ανησυχία για το γεγονός ότι εστάλησαν φύλλα πορείας σε πάρα πολύ κόσμο, χιλιάδες φύλλα πορείας. Και κάποιοι φοβήθηκαν και είδα και πολλές συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπα, τι γίνεται, μου στέλνουν πράσινο κιόλας. Φιλοπορίας που σημαίνει είμαστε έτοιμοι για επιστράτευση κλπ. Τέλος πάντων, πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας λένε ότι στην ουσία γίνεται μια επικαιροποίηση, γιατί αν χτύπα ξύλο συμβεί κάτι, δεν θα σε ψάχνουν μέσω ταχυδρομείου και αν το δεις. Τώρα γκόλια, έχουν τηλέφωνο, έχουν mail.
0: Θα σου έρθει στο κινητό.
1: Πήρες εσύ?
0: Όχι. Εμείς είμαστε μεγάλοι.
1: Τάσος ή πήρες? Καλά, μέχρι τα 60 παίρνεις.
0: Καλά,
1: δεν σε έχω για πάνω.
0: Στου 100.000 δεν είναι τα 60. Στου 100.000 είναι τα νεότερα παιδιά που είναι κοντά στην.
1: Και όμως πήρανε 55 τον.
0: Ναι.
1: Αμέ.
0: Μπορεί.
1: Και
0: ξέρω,
1: πράσινο, ενώ πάντα έπαιρναν λίγο λευκό, αυτή τη φορά πήραν πράσινο.
0: Ίσως να έχει πράσινο, να κάνει και με τη. Ναι. Ξέρεις, με, δεν ξέρω τι θητεία είχαν.
1: Στο πράσινο σου λέει και σε ποια μονάδα θα πας, αν χτυπά ξύλο.
0: Κανονικά η δεύτερη επιστράτευση είναι μέχρι τις 45.
2: Παίζει κανονικά.
0: Λοιπόν.
2: Άσε με τώρα.
0: Όχι μόνο, εντάξει, μια άσκηση.
2: Τώρα ξαφνικά στείλανε χαρτί επιστράτευση.
1: Επικαιροποίηση. Είναι επικαιροποίηση των στοιχείων και υπάρχει ένα σύγχρονο τρόπο.
0: Εκλογέ όπω 7-8 μήνε.
2: Δεν έχει σημασία. Το κλίμα το δημιουργούμε σιγά-σιγά.
0: Δεν νομίζω.
1: Σε κάθε περίπτωση τώρα, όσοι έχουν λάβει αυτό το φύλλο πορεία, άμα χτυπά ξύλο συμβεί, τώρα ξέρουν που θα παρουσιαστούν. Όσοι έχουν το πράσινο, έχουν και συγκεκριμένη μονάδα και συγκεκριμένα καθήκοντα. Και έχουν φύγει και λευκά βέβαια, αλλά τα πράσινα είναι έτσι λίγο που θορύβησαν.
0: Τα λευκά είναι εντάξει.
1: Ναι, αυτή είναι η πληροφορία που έχουμε, λήξη συναγερμού, αλλά πραγματικά ήταν πολλά. Δηλαδή είδα και πολλούς γνωστούς και φίλους και γνωστούς καθηγητές που λέγανε «Μα είμαι μεγάλος σε ηλικία, αλλά μου ήρθε όμως παρόλα αυτά».
0: Για μένα μου κάνει εντύπωση αυτό που λες. Ίσως να έχει με το τι έχει υπηρετήσει ο καθένας μπορεί, δεν ξέρω ποια είναι τα κριτήρια που το στείλαν, γιατί αυτό παίζει ένα ρόλο. Λοιπόν, αλλά πιο πολύ είναι νομίζω στα. Γιατί υπάρχουν 2-3 κλίμακες στις επιστρατεύσεις. Δηλαδή, η πρώτη είναι τα παιδιά που έχουν πρόσφατα υπηρετήσει. Τέλος πάντων, εντάξει.
1: Εμείς το λέμε στον αέρα, γιατί δεχτήκαμε και εμείς τηλεφωνήματα και είχαμε και απορίες από αρκετούς. Γιατί συμβαίνει αυτό ξαφνικά?
0: Σωστά.
1: Γιατί όλοι μαζί λάβανε έτσι μαζικά. Εστάλησαν αυτά τα φυλαπορία. Αυτό θέλαμε να σας πούμε, ότι είναι μια επικαιροποίηση.
0: Ναι. Επίσης, έχουμε και μια πολύ δύσκολη ιστορία στο παρελθόν με τις επιστρατεύσεις και την αποτελεσματικότητά τους.
1: Καλά.
0: Και μάλλον
1: δεν
0: προσπαθούν να το διορθώσουν.
1: Οπωσδήποτε. Τώρα στα καθημάς πάρα πολλές δημοσκοπήσεις. Μπαράζ, θα έλεγε κανείς. Εντάξει, μετά τη ΔΕΘ παραδοσιακά δεν κάνει κάθε εταιρεία μια δημοσκόπηση.
0: Έχει,
1: τι σου
0: πολλές...
1: είναι, ρε παιδί μου, τους άκουσες όλους.
0: Ναι,
1: σου
0: ναι.
1: Λέει.
0: Για πες τώρα.
1: Έχω μια μικρή επιφύλαξη αν ο κόσμος κάθισε να τους ακούσει, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ναι, τι σου έμεινε τελικά? Ποιος σε εντυπωσίασε περισσότερο? Ποιος σου άρεσε? Ποιο θα ψήφιζες?
0: Σωστό είναι αυτό. Κοίταξε, νομίζω ότι πάντα λίγο οποιοδήποτε και αν είναι πρωθυπουργό στη ΔΕΘ, αυτόν μπορεί να τον ακούν λίγο περισσότερο, γιατί ενδεχομένως είναι κάτι το άμεσο.
1: Γιατί αυτό σου βγάζει το πρόγραμμα.
0: Αγία σου.
1: Σου βγάζει το λογαριασμό.
0: Ναι, τώρα βέβαια ανάλογα και την περίοδο στην οποία είσαι. Δηλαδή, για παράδειγμα, ποιο θυμάται τη χρονιά που είχε πάει ο κύριο Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη τότε το 2014, ποιο θυμάται τι έχουν πει οι υπόλοιποι? Λοιπόν, και ήταν αντιπολίτευση. Θέλω να πω, ανάλογα λίγο με τη συγκυρία, αυτός που κάθε φορά για κάποιους λόγους έχει ειδικό ενδιαφέρον είναι και αυτού ο λόγος που μένει περισσότερο. Κοίταξε, νομίζω ότι κάποιες έτσι μικρές διακυμάνσεις υπάρχουν. Δηλαδή, σε μία περίοδο ανεβάζει λίγο τη διαφορά η Νέα Δημοκρατία, σε μία άλλη την κατεβάζει, στην άλλη ενισχύεται το ΠΑΣΟΚ, στην άλλη ενισχύεται η ΕΛΑΣ.
1: Στις τελευταίες, από ό,τι φαίνεται, έχει κερδίσει από τη ΔΕΘ το ΠΑΣΟΚ, έχει τσιμπήσει λίγο.
0: Ναι.
1: Δείχνουν την Ελλάδα να έχει λίγο χάσει.
0: Εδώ, για παράδειγμα, εμένα μου κάνει. Εγώ κοιτάζω πιο πολύ σε αυτές τις δημοσκοπήσεις λίγο τα ανώτατα και τα κατώτατα όρια και κοιτάζω και την επίδοση κάποιων άλλων κομμάτων που είναι μετά από αυτό το σχήμα. Γιατί υπάρχει ένα σχήμα. Τα τρία πρώτα που γνωρίζουμε. Το Ελληνική Λύση και το ΚΚΕ. Η Ελληνική Λύση και το ΚΚΕ που είναι λίγο πιο πάνω από όλους τους άλλους.
1: Έτσι. Ναι, χαμηλά τους δείχνει όμως αυτή η δημοσκόπηση. Είναι της μέτρων ανάλυσης, ναι. Έτσι, για το Μέγκα.
0: Ναι, χαμηλά, αλλά δεν είναι στο 3%. Είναι σίγουρα σε ένα διπλάσιο περίπου ποσοστό, ναι, από το όριο, ναι, εισόδου. Ναι, γι' αυτό σου λέω ότι είναι αυτή η περιοχή που είναι αυτά τα δύο κόμματα. Και μετά είναι οι υπόλοιποι. Τώρα εδώ πέρα καταγράφεται μια τάση και για την πλεύση ελευθερίας, αρκετά έτσι, δυνατή, που στην πρόθεση ψήφου φτάνει σχεδόν το ΚΚΕ, αλλά και για τη φωνή λογικής με την κυρία Λατινοπούλου, η οποία μάλιστα είναι και σε ευθεία αντιπαράθεση με τον κύριο Βελόπουλο τελευταία.
1: Ναι, την κυρία Λατινοπούλου οι άλλες εταιρείες βέβαια τη δείχνουν περίξη του 3-3 ακόμα κάτι. Εδώ φαίνεται να είναι από αρκετά ψηλότερα.
0: Ναι, αρκετά ψηλότερα και η ελπίδα για τη δημοκρατία είναι πάνω από το 3%. Αυτά.
1: 3,6 είναι, νομίζω, της κυρίας Καριστιανού.
0: Σωστά.
1: Το κόμμα που χθες έδωσε μια συνέντευξη, κυρία Καριστιανού, και είπε ότι αν δεν μπούμε στη Βουλή, εγώ θα φύγω από την Ελλάδα. Και πολλή συζήτηση ξεσήκωσε τώρα όλο αυτό. Δηλαδή, στην ουσία, τι προσπαθείς να εκβιάσεις την ψήφο του κόσμου, ας πούμε, να σε βάλεις στη Βουλή για να μην φύγεις. Έδωσε κάποιες διευκρινήσεις η στενή της συνεργάτη, η κυρία Γρατσία, χθες, που έδωσε συνέντευξη άλλο κανάλι, χθες το απόγευμα. Και είπε ότι είναι τόσο επίμονη και μαχητική όσο τη γνωρίζω τη Μαρία, που δεν το εννοούσε αυτό ότι θα φύγει. Προφανώς και θα μείνει εδώ. Αλλά ήθελε να πει ότι δεν μπορεί να διανοηθεί ότι δεν θα σηκωθεί ο Έλληνας επιτέλους από τον καναπέ, να υπάρξει μια αντίσταση, μια αλλαγή, βρε αδερφέ. Αυτό ήταν το πνεύμα της συγκεκριμένης δήλωσης.
0: Εντάξει, τώρα τι να σου πω. Ο καθένας όπως το κρίνει και όπως το βλέπει. Γιατί η συγκεκριμένη τοποθέτηση. Εμένα, ξέρεις, δεν με εκπλήσει και πάρα πολύ η συγκεκριμένη δήλωση για πάρα πολλούς λόγους. Εντάξει, μπορεί να. Προφανώς είναι αυτό το πνεύμα. Εγώ το δέχομαι αυτό που είπε η κυρία Γρατσία. Αλλά απ' την άλλη, ξέρεις, δεν θα βρίσκα και παράλογο σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο να. Εντάξει, ο καθένας να κάνει τις επιλογές του.
1: Έτσι ακριβώς. Τώρα στα καθημάς ανησυχεί το θέμα της ακρίβειας, ανησυχεί το θέμα της τιμής των καυσίμων. Χθες ακούσαμε το κυβερνητικό εκπρόσωπο, μάλιστα μου κάνει εντύπωση γιατί αυτές τις ημερομηνίες ανακοίνωσε απαντώντας σε ερώτηση συναδέλφου στο briefing. Δεν είχε σκοπό δηλαδή να τις πει. Αλλά τον ρώτησε συνάδελφος και απάντησε ότι εντάξει, επειδή ακούω και διαβάζω διάφορα, να σας πω λοιπόν ότι θα έχουμε σε δύο δόσεις τις ανακοινώσεις. Η μία θα είναι 30 Σεπτεμβρίου και η άλλη θα είναι 14 Οκτωβρίου. Και αυτό λέει το κάνουμε γιατί τότε θα ανοίξει στα μέσα Οκτώβρη το πετρέλαιο θέρμανσης και επειδή υπάρχει τέτοια διακύμανση στις τιμές, θέλουμε σε δύο δόσεις να μελετήσουμε λίγο τα μέτρα και τι μπορούμε να κάνουμε.
0: Ναι. Κοίταξε, στο δεύτερο, αυτή τη στιγμή έχουμε 25 Σεπτεμβρίου. Μέχρι 14 Οκτωβρίου μπορεί η αλλαγή στην τιμή να είναι τέτοια που ξέρεις να.
1: Αυτό που λέει ο Λάσος, ποιος πεθαίνει.
0: Ναι, εντάξει, είναι μακριά. Αφού τότε ξεκινάει το πετρέλαιο θέρμα, εντάξει, το ένα είναι άμεσο με το ντίζελ, αλλά την επόμενη εβδομάδα θα ξέρουμε. Το άλλο δεν ξέρω ποια είναι η τιμή. Αυτό σημαίνει ότι κάποια εκατομμύρια ευρώ διαφορά στο δημόσιο ταμείο πρέπει να υπολογιστούν. Γι' αυτό προφανώς περιμένουν το 14 Οκτωβρίου.
1: Πάντως, παρεπιπτόντως, τι μου έκανε εντύπωση. Επειδή περνάω συγκεκριμένα από τη Σωρού καθημερινά, όπως ξέρεις, για να έρθω εδώ, είναι αυτό το πρατήριο το οποίο είναι συνήθως. Πιάνει τα βάνη αυτός ο φίλος εκεί, κάθε φορά. Όλες τις προηγούμενες μέρες λοιπόν είχε κολλήσει το 2-2-39. Σήμερα το πρωί είδα 2-2-29.
0: Αναθάρισες λίγο.
1: Και μου έκανε εντύπωση. Λέω ένα τσικάτο, πώς το έπαθε. Αφού μου ήρθε να σταματήσω, να του πω καλημέρα. Όχι να βάλω. Καλημέρα, φίλε.
0: Δεν είναι παραλογό γιατί. Αυτή τη στιγμή έχουμε και τα καύσιμα τα οποία έχουν ενδεχομένως έρθει και πριν από ένα διάστημα ή έχουν κλειστεί τα συμβόλαια σχετικά πριν από κάποιες εβδομάδες. Υπάρχουν, αν παρατηρούμε κάθε μέρα τις τιμές του πετρελαίου, υπάρχουν μεταβολές και κάποιες μέρες υποχωρούν και λίγο. Επομένως δεν είναι παράλογο κάποιες παρτίδες, πώς να σου πω, να είναι σε κάποια χαμηλότερη τιμή.
1: Ναι, σε κάθε περίπτωση υπάρχουν διακυμάνσεις. Καλό είναι να βλέπουμε και μια μικρή αποκλιμάκωση.
0: Έστω ψυχολογικά.
1: Άμα τη βλέπεις αυτή την αποκλιμάκωση, σου έρχεται να βάλεις.
0: Ναι, εννοείται. Λες, να το παράθυρο. Σου έρχεται. Να η χαραμάδα. Λοιπόν, για να πούμε.
1: Αλλά δεν φουλάρεις πια. Η αλήθεια είναι, όχι. Προσπαθώ να θυμηθώ ότι ήταν η τελευταία φορά που σε περίοδο καθημερινής ρουτίνας, δεν σου λέω τώρα να έχεις ταξίδι ναι. μπροστά σου, ας πούμε. Από πότε έχω να φουλάρω?
2: Από το 19.
0: Εντάξει.
1: Ήταν το 19, αλλά ήταν όλα όμορφα. Ήταν όλα υπέροχα το 19. Ζούσαμε καλά.
0: Καλύτερα από τώρα. 25%
1: εγώ που δεν μπορώ, δεν μπορώ να θυμηθώ πότε ζούσα καλά.
0: Εγώ νομίζω, εγώ είμαι λίγο πιο κοντά.
1: Νομίζω ήταν πρώτου 12, θα σου πω.
0: Είμαι λίγο πιο κοντά στην Τίνα. Εγώ θα το πήγα και λίγο πιο πίσω από το 12.
1: Πριν το
0: 10.
1: Σίγουρα πριν το Καστελόριζο.
0: Ναι, σίγουρα πριν το Καστελόριζο.
1: Το Καστελόριζο ήταν ο Ρώσος.
2: Το 19, 2,5 ευρώ η βενζίνη δεν είχε.
1: Εντάξει, το 19 ήταν λίγο καλύτερα.
2: Ένα ευρώ είχε και ένα 10 εκεί.
1: Εγώ θα επιμείνω πρώτου 12 ήμουν καλή. Πριν περάσουν όλοι αυτοί από πάνω μου, αντιλαμβάνεσαι.
0: Και εγώ πριν το 10 σίγουρα, νομίζω θα έλεγα. Αλλά τέλος πάντων, τώρα εμείς να σας θυμίσουμε ότι ο Σεπτέμβρης είναι ο μήνας των μεγάλων αλλαγών και της ανανέωσης. Έτσι, φοιτητές, νέοι φίλοι, νέα ζωή. Τώρα που ανοίγουν οι σχολές, η ανανέωση που θέλει ο κάθε φοιτητής ακούει στο όνομα The My Home for Students. Από εκεί και πέρα, καφές κάθε μέρα δώρα από τα Coffee Island. Το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και 50 ευρώ για αγορές από το Κοτσόβολο και γενικά full παροχές. They, my home for students. Μπες στο they.gr για να μάθεις περισσότερα.
3: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
4: Το Regency Casino Mon Parnes αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Mon Parnes χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί στο χέρι.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρύθμιστη ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Καλημέρα στο φίλο μας το Μελέτη. Καλημέρα, καλή εκπομπή και καλό πουσουκού. Πάρα πολύ ωραία μας το λέει.
1: Μ' αρέσει αυτό το πουσουκού, ωραίο είναι.
0: Εννοείται.
1: Σου δίνει την ψευδέστηση τριημέρου.
0: Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο με υγεία από την Μαρία. Το λέμε και με την άλλη βερσιόν. Καλημέρα για την παρέα από το φίλο μας τον Αργιάν. Έτσι,
1: και η Όλγα μας λέει εδώ. Καλημέρα στους γλυκούς μου ανθρώπους. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο και εκείνη.
0: Υπέροχα.
1: Εύχομαι από Δευτέρα πρώτο Θεό θα τα λέμε και θα τα γράφουμε από τη Ζάκια εδώ με αγάπη. Βρες η Όλγα.
0: Ενιγματικό.
1: 25 Σεπτεμβρίου ήσουν ακόμη στη Λευκάδα. Τι ωραία.
0: Συγχαρητήρια, εγώ θα πω στην κυρία Όλγα για το μήνυμά τη. Λοιπόν, Ντίνα, 1,5 κράτα λέει ονόμαστε την πόλη που σου άλλαξε τη ζωή. Ο φίλος μας ο Πάτροκλος, δεν ξέρω τι είναι το μήνυμα εδώ πέρα, τι ακριβώς.
1: Κάτι θέλεις να πεις τώρα, εσύ, Πάτροκλε, για explain, για να μπορούσα και εγώ να σου εξηγήσω, δηλαδή.
0: Εμείς να πούμε εδώ στους φίλους και τις φίλες που μας ακούνε δύο πραγματάκια. Το πρώτο είναι ότι έρχεται έτσι ένα τριμεράκι που θα έχει κρύο. Έτσι, και θα χαλάσει ο καιρός. Είναι η δεύτερη φθινοπορεινή κακοκαιρία ή επιδείνωση του καιρού, μπορούμε να πούμε, θα έχουμε μέσα σε αυτήν την εβδομάδα. Κυρίως τώρα εδώ θα μας έρθει ο καιρός από τα δυτικά, όπως συμβαίνει συνήθως, δυτική στερεά, Ήπειρο, Ιόνιο, έτσι, και τα φαινόμενα θα αρχίσουν να επεκτείνονται ανατολικά προς την Θεσσαλία. Επομένως το Σαββατοκύριακο περιμένουμε χαμηλές θερμοκρασίες και ενδεχομένως και βροχούλες και συναυλίες
1: λοιπόν,
0: το Σάββατο.
1: Επειδή
0: αύριο
1: δεν είναι ενδεχομένως βροχούλες, είναι βροχές.
0: Βροχές.
1: Δηλαδή Σαββατοκύριακο είναι βροχερό. Το ξέρουμε από τώρα. Αν έχετε σκοπό να βάλετε μπουγάδα, να κάνετε κάτι άλλο. Εν τω μεταξύ, έλεγε ο Γιώργος Τσατραφίλιας, αυτό το Σαββατοκύριακο η μισή θα πάτε στη Βύση, η μισή παντρεύεστε.
0: Ναι,
1: ή
0: σωστό.
1: Να πάτε σε βαφτίσεις. Ναι, γιατί σου λέει Σεπτέμβρης ακόμα, πολλές πιθανότητες έχουμε να είναι καλός ο καιρός.
0: Βαφτίσεις, γάμους,
1: και κάτι εκδηλώσεις πολιτικών υπάρχουν, γιατί ξέρεις τώρα είμαστε σε προεκλογική περίοδο, κάνουμε μαζόξεις, παιδί μου.
0: Από τώρα
1: όσοι έχουν επιλέξει παραθαλάσσια, λίγο κάτι έχω στο μυαλό μου, δηλαδή είναι λίγο επίφοβο.
0: Μάλιστα. Εντάξει, είναι μέσα στο πλαίσιο του φθινοπόρου αυτό. Τώρα 26-27 το μηνό θα έχει αύριο. Είναι πιθανό και να βρέξει. Λοιπόν, και λένε και για την Αττική ότι σίγουρα κάποια στιγμή θα βρέξει αύριο Σάββατο.
1: Το πρωί, ναι, μέχρι νωρίς το απόγευμα, μετά τις 4-5, υπάρχει ένα ενδεχόμενο για μικρή ψυχάλα. Όσοι πάτε παρόλα αυτά στο ΆΚΑ για τη συναυλία, γιατί πολλοί μας ρωτάτε τι καιρό θα κάνει. Κυρίως στον Τζατραφίλια βέβαια,
0: ναι,
1: αλλά κατ' επέκταση και εμάς που ξέρουμε.
0: Για να το μεταφέρουμε στον Τζατραφίλια.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει, ένα μικρό άδεια βροχάκι, μια ομπρελίτσα, κάτι ας πούμε. Και πώς να χορέψεις τώρα με κρατάς την ομπρέλα.
0: Δεν ξέρω. Πάντως θέλω να πω το εξής, ότι άμα είναι βρεχμένο το ΆΚΑ, έτσι στα σκαλάκια εκεί πέρα γλιστράκι λίγο, θέλει και λίγη προσοχή, αυτό θέλω να πω.
1: Πάντως άκουγα τον Γενικό Διευθυντή του ΆΚΑ.
0: Εκεί που δεν είναι σκεπασμένο.
1: Τον κύριο Κωνσταντίνο Χαλιορή, που έλεγε ότι έχουν φροντίσει τώρα και υπάρχει πολύ πυκνή συγκοινωνία. Επομένως, καλούσε τον κόσμο να μην πάρει τα αυτοκίνητά του και να πάει όσο γίνεται με το ηλεκτρικό, γιατί σε συμφωνία με τη Στασία θα έχουν πυκνώσει πολύ τα δρομολόγια.
0: Ωραία.
1: Και μάλιστα έφερε ως παράδειγμα τη συναυλία των Μετάλλικα που άδειασε, λέει, το γήπεδο μέσα σε το στάδιο σε 21 λεπτά.
0: Απίστευτο. Πάρα πολύ καλό. Ναι, εντάξει. Χρειάζεται εκεί πέρα το ΆΚΑ, δεν είναι ο καλύτερος τρόπος να πας. Αν δεν είσαι κοντά, δεν έχεις άλλο μέσο ή μηχανάκι που πάνε κάποιοι, νομίζω ότι τα υπόλοιπα δεν το σκέφτεσαι έτσι να το πολυκάνεις.
1: Έτσι. Λοιπόν, η φίλη μας η Όλγα μας λέει: συνταξιούχος είμαι και ο σύζυγος επίσης είναι και η πατρίδα μου εδώ. Επομένως, υπάρχει και σπίτι, γι' αυτό είναι το κυριότερο. Άρα.
0: Τέλεια.
1: Να χαρείτε τη ζωή σας, αγαπητή Όλγα.
0: Δεν το συζητάμε, αγαπάμε πάρα πολύ και τη Λευκάδα και την Ζάκυνθο, υπέροχα νησιά.
1: Βέβαια, έτσι, με την ευκαιρία να ευχηθούμε έτσι και την καλημέρα μας στην κυρία Κέτη που μας ακούει σταθερά. Και ο φίλος μας ο Ηλίας, ο Χρυσικός, καλώς τον. Καλημέρα σας, καλό πουσουκού. Τι λέει, ανοίξτε τα πανιά και φύγαμε, διότι η ζωή είναι ένα ταξίδι. Και εμένα μου αρέσει λίγο το πουσουκού.
0: Εντάξει, νομίζω ότι με αυτό το μήνυμα έτσι μπορούμε να κρατήσουμε μια νότα αισιοδοξίας. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Ηλία. Η υποθητή επίσης μας στέλνει και εκείνη το μήνυμά της. Καλημέρα από τη Σαντορίνη, άλλο πανέμορφο νησί. Έτσι,
1: η Σαντορίνη τι καιρό να έχει Σαββατοκύριακο, λες?
0: Νομίζω ότι στην αρχή το Σάββατο θα έχει σχετικά λίγο καλό καιρό, ίσως στην αρχή της ημέρας, γιατί ο καιρός θα πάει από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Αλλά σίγουρα το Σάββατο το απογευματάκι, τουλάχιστον το διαβάσουμε για να είμαστε και συγκεκριμένοι, να μην λέμε ανακρίβειες για αυτά τα θέματα. Κυρίως την Κυριακή στα ανατολικά θα έχουμε λίγο πρόβλημα.
1: Φαντάσου όμως, κάνω το εικόνα να είσαι τάσο μου στην Καλδέρα σε ένα ωραίο καφέ και σε ένα ωραίο, ξέρω εγώ, μπαλκονάκι, ας πούμε, προφυλαγμένο όμως από τον αέρα, γιατί φυσάει κιόλας εκεί. Ακόμα και να ρίχνει ψηλόβροχο, σου λέω εγώ, και να πίνεις ωραίο ζεστό καφεδάκι. Δεν θα σου άρεσε.
2: Και να βλέπεις την έκρηξη του εφιστείου.
1: Και να βλέπεις τα πάντα όλα. Απέναντι δηλαδή το άπειρο.
0: Εσείς το κάνετε εικόνα. Η κυρία Αποστή μας την έστειλε την εικόνα. Λοιπόν, και
1: ναι, αλλά
0: υπέροχη,
1: ναι, τέτοιο, είναι λιακάδα.
0: Ναι, σήμερα είναι λιακάδα την
1: εικόνα. Εγώ λέω και με βροχή ακόμα δεν θα είναι πολύ γοητευτική εικόνα.
0: Εννοείται. Εννοείται. Δεν το συζητάμε.
1: Ομορφιές, παιδί μου, ομορφιές.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε σε λίγο μας καίει πάρα πολύ, έτσι. Είναι ένα ζήτημα φλέγων στην κυριολεξία, γιατί έχει να κάνει με την τιμή της φέτας.
1: Σου αρέσει η φέτα?
0: Από την εισαγωγή την κατάλαβες?
1: Τρως
0: λοιπόν.
1: Καθημερινά?
0: Κοίταξε, την έχω περιορίσει πάρα πολύ και παίρνω και λευκό τυρί καμιά φορά.
1: Παίρνεις, ε?
0: Ναι,
1: γιατί
0: για λόγους,
1: οικονομικό.
0: Όχι τόσο μόνο, και γι' αυτό, αλλά εντάξει, και για λόγους διατροφής.
1: Χοληστερίνη.
0: Λένε
1: οι διατροφολόγοι ότι πρέπει να τρως φετούλα, λέει, σε μέγεθος ενός σπιρτόκουτου.
0: Εντάξει, γι' αυτό δεν τρως φέτα σε μέγεθος ενός σπιρτόκουτου και παίρνεις λευκό τυρί, γιατί αυτό είναι καψόνι να φας.
1: Τι τρως σε μέγεθος τούβλου?
0: Συγγνώμη, θα ρωτήσω κάτι. Έχεις ένα φαγητό τώρα να χρησιμοποιήσουμε τα. Έχεις γεμιστά.
1: Εγώ τόσο βάζω.
0: Συγχαρητήρια. Σε θαυμάζω. Είσαι αξιόλογη, είσαι σπουδαία. Καταφέρνεις κάτι
1: παρακάτω.
0: Κάτι το οποίο είναι υπεράνθρωπο.
2: Το λευκό τυρί σε σχέση με τη φέτα δεν έχει καμία σχέση.
1: Δεν έχει. Φετούλα.
0: Χερόπουλος.
2: Μη φας τίποτα.
0: Χάρηκα. Δεν το ξέρω. Εντάξει, δεν είναι ο μη φας καλύτερα. Τώρα να σου πω, έχεις γεμιστά τώρα που να φας σε σπιρτόκουτο. Αλήθεια, τώρα βάζεις σε σπιρτόκουτο.
1: Ναι, αλήθεια.
0: Εντάξει, συγχαρητήρια. Τι να πω, παιδιά. Εντάξει. Όσοι το καταφέρνετε, μπράβο σας. Σας θαυμάζω. Κυκλοφορείτε ανάμεσά μας. Θεωρείτε ότι είστε και κανονικοί. Τι να πω.
1: Αν το κόψει χωριάτικη, ας πούμε, εκεί δεν μπορείς να το μετρήσεις προφανώς.
0: Βάλε δύο σπιρτόκουτα στη χωριάτικη. Άσε με,
1: Μορδίνα. Λοιπόν. Σου φαίνεται λίγο.
0: Μα, δεν είναι. Ξέρω εγώ. Γι' αυτό ή τρώσει
1: την τρώση. Ένα πράγμα θα σου πω. Ούκεν το πολλό το F. Και την τρως και τη ευχαριστίασαι και εντάξει, δεν είναι και υπερβολή.
0: Εντάξει, νομίζω ότι στο φαγητό το συγκεκριμένο παράδειγμα, συγκεκριμένη φράση, εντάξει, έχει μια, παίρνει ένα περιθώριο.
1: Λοιπόν, εμείς να δείτε πού θα σας πάμε σε λίγο. Αφού ακούσουμε έτσι ένα ωραίο τραγούδι, ελληνικό, ελληνικότατο, θα ανηφορήσουμε μέχρι την Καστοριά. Εκεί υπάρχει μια εξαιρετική οικογένεια, είναι η οικογένεια Μόσχου, με τους οποίους δεν έχω καμία σχέση συγγενική, είναι το επώνυμο, αλλά μεταξύ μας κάνουμε και πλάκα. Γεια σου Θείο,
0: ναι.
1: Στα παιδιά, στο Θωμάτο Μόσχο, ας πούμε, γεια σου ξάδερφε, κάπως έτσι. Λοιπόν, είναι μια οικογένεια κτηνοτρόφων, ο Δημήτρης Μόσχος ο μπαμπάς και τα παιδιά που τα έχουμε γνωρίσει μέσα από τις εκπομπές πολλές φορές, που εντάξει δίνουν τον δικό τους αγώνα για να μπορέσουν να σταθούν και πηγαίνουν και εξαιρετικά καλά. Το παλεύουν οι άνθρωποι αυτοί, είναι αγωνιστές. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Μόσχο, λοιπόν, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας, είναι και μέλος της διεπαγγελματικής οργάνωσης φέτας. Γιατί ακούσαμε αυτές τις μέρες ότι υπάρχει και ενδεχόμενο να ανέβει τιμή, δηλαδή 2 ευρώ το κιλό. Υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να έχουμε και ελλείψεις, ωστόσο.
0: Ναι.
1: Γιατί πέρασαν πολλές ασθένειες στα ζωάκια.
0: Όλα αυτά σε πάρα πολύ λίγα λεπτά.

0: Βασιλική, τον έρωτα. Πολύ βάρη τον πήρες. Εξαιρετικός Νίκος Γιώγαλας. Πάντα μας φτιάχνει τη διάθεση αυτό το τραγούδι.
1: Πολύ ωραία ενορχήστρωση έχει γίνει εδώ πέρα. Πολύ ωραία δουλειά από τον Νίκος Γιώγαλα και τους μουσικούς με αυτά τα ταμπούρα εκεί. Πολύ δυνατό τραγουδάκι και μας ταξιδεύει και λίγο.
0: Θέλω να πω στην παράδοση.
1: Έτσι.
0: Θα πάμε μέχρι την Καστοριά, δεν είπαμε. Εκεί θα συναντήσουμε τον.
1: Τον κύριο Μόσχο, έτσι, για την ακρίβεια, τον άνθρωπο ο οποίος έχει αφιερώσει για πάρα πολλά χρόνια της ζωής του στην κτηνοτροφία, τον κύριο Δημήτρη Μόσχο, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας και μέλος της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης ΦΕΤΑΣ. Κύριε Μόσχο, καλή σας ημέρα, τι κάνετε, πώς
0: καλημέρα
1: είστε?
0: Καλημέρα από την Αθήνα, κύριε Μόσχο.
2: Καλημέρα από την παγωμένη Καστοριά.
0: Πόσο η Καστοριά σήμερα?
1: Θερμοκρασία?
2: 4.
1: Μια χαρά.
0: Και το βράδυ?
2: Τώρα, τη στιγμή που μιλάμε, πριν από λίγο είχε 4 βαθμούς.
0: Τώρα έχει ξημερώσει ο Θεός τη μέρα που λένε. Θα είναι ένα τσικ παραπάνω.
2: 6 παρά που αρχίζει να χαράζει τώρα, που δεν έχει αλλάξει ακόμα η ώρα. Η ώρα είναι γύρω. Σε εμάς εδώ, εμείς είμαστε κοντά στη λίμνη, είναι γύρω στους 2. Αλλά έχει πέσει η θερμοκρασία στα ψηλά και -2.
0: Μάλιστα. Θέρμανση στο φουλ, έτσι. Έχετε ξεκινήσει εσείς.
1: Τι μέσο θέρμανση?
2: Εδώ και μια εβδομάδα σχεδόν.
1: Πελέτ.
2: Ορίστε.
1: Πελέτ, τι μέσο θέρμανσης, τι έχετε?
2: Και όχι, ξύλα.
0: Ξύλαράκια. Μας ακούνε πολύ στην Καστοριά, την αγάπη μας, γιατί την αγαπάμε πάρα πολύ. Πολύ ωραία πόλη η Καστοριά και γενικότερα η ευρύτερη περιοχή, έτσι, όλος ο νομός. Έλεγα νωρίτερα πριν συνδεθούμε, κύριε Μόσχο, ότι εσείς δίνετε το δικό σας αγώνα πολλά χρόνια, όλη η οικογένεια. Εσείς και τα δύο εξαιρετικά αγόρια σας, και ο Χρήστος και ο Θωμάς. Έχετε αφιερώσει τη ζωή σας, όπως είπε ο Δημήτρης, στην κτηνοτροφία, γιατί είναι κάτι το οποίο αγαπάτε πολύ. Είστε και ο πρόεδρος του Συνδέσμου, αλλά είστε και μέλος της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης της ΦΕΤΑΣ. Και επειδή αυτές τις μέρες έχουμε ακούσει και από εσάς δηλώσεις ότι και είναι πολύ πιθανό να ανέβει η τιμή, εσείς τα λέτε βέβαια πολύ καιρό πριν, ίσως υπάρχει και θέμα με την επάρκεια ωστόσο.
2: Να πάμε πρώτα όσον αφορά για την κτηνοτροφία. Την κτηνοτροφία, αν δεν την αγαπάς, δεν την κάνεις. Δεν είναι δουλειά να την κάνεις, γιατί είναι μια δουλειά 365 μέρες. Είναι όλο το χρόνο. Δεν υπάρχουν γιορτές, δεν υπάρχουν αργίες. Μερικές φορές δεν υπάρχουν και κηδείες και γάμοι. Είναι μια δύσκολη κατάσταση. Εγώ τουλάχιστον είμαι πολλά χρόνια. Είμαστε 5η γενιά, να φανταστείτε εγώ, τη στιγμή αυτή στην κτηνοτροφία. Και όλοι και τα παιδιά και εγώ με σπουδές και αρχικά άλλες σπουδές διαφορετικές, αλλά στο επάγγελμα της κτηνοτροφίας επέστρεψα μετά. Τα παιδιά έκαναν δουλειές και σπουδές συναφή με την κτηνοτροφία για να μπορέσουν να την αναπτύξουν και πολύ περισσότερο. Και αυτό νομίζω έχουμε κάνει όλα αυτά τα χρόνια, προσπαθώντας και να αναδείξουμε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την κτηνοτροφία και όλα αυτά που συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια στην κτηνοτροφία, που δυστυχώς όσο πάει και συρρυκνώνεται. Το μεγάλο πρόβλημα τη στιγμή αυτή είναι ότι εγώ την άνοδο που ανακοίνωσε ο κύριος Αράνης, ο πρόεδρος επαγγελματικής, το λέω από πέρυσι ότι φέτος θα το βρούμε μπροστά μας. Δυστυχώς δεν διαψεύτηκα, επιβεβαιώθηκα. Παρόλο που.
1: Λόγος.
2: Κοιτάξτε, φαίνονταν. Ένα είναι το ζήτημα της ζωονόσων και θα πρέπει να παρακολουθεί στενά κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν και με τη ζωονόσο όπως εξελίχθηκαν στη χώρα, γιατί δεν είναι μόνο η ευλογιά και η αυτόδηση τα οποία είναι ζώα που καταγράφουν, είναι και ο αυτόδηση πυρετός που τα τελευταία χρόνια έχει κάνει μεγάλη ζημιά στο ζωικό κεφάλαιο. Η εκτίμησή μας τη στιγμή αυτή είναι ότι από το 24 με τις, χωρίς να βάλουμε τον Ντάνιελ μέσα, που έχουν χαθεί πάνω από 130.000 ζώα παραγωγικά, από το 24 με την εμφάνιση της πανόλης και της ευλογιάς σύν το καταρροϊκό, έχουμε ξεπεράσει τις 750.000 παραγωγικά ζώα. Ζώα δηλαδή τα οποία είναι πραγματικά σε παραγωγή και δεν είναι αυτά τα ζώα τα ψεύτικα τα οποία δηλώνονταν στον ΟΠΕΚΕΠΕ το προηγούμενο διάστημα.
1: Άρα έχουν χαθεί 750.000 ζώα, αυτό μας λέτε?
2: Φυσικά, κοντεύουμε να χάσουμε το 1/5 του πραγματικού ζωικού κεφαλαίου. Αν σκεφτείτε ότι ο πραγματικός αριθμός σε εγωπρόβατα είναι κοντά στα 6,5 εκατομμύρια εγωπρόβατα, αυτά που παράγουν πραγματικά γάλα και καταγράφονται στα κοιτάπια του ΕΛΓΟ ότι έχουν παραδώσει γάλα ή εκμεταλλεύσεις αυτές, σχεδόν το 1/5 θα κοντεύει να χαθεί μέχρι την άνοιξη, λόγω του ότι οι ζωονόσοι συνεχίζουν ήδη τη στιγμή αυτή να σφαχτούν πάνω από 20.000 ζώα το επόμενο διάστημα.
1: Μάλιστα.
0: Δύσκολη κατάσταση. Πολύ.
1: Άρα έχουμε μια μείωση παραγωγής.
2: έχει να κάνει καθαρά με το πώς είδε η κυβέρνηση να διαχειριστεί το συγκεκριμένο πρόβλημα της νόσου, έτσι. Τώρα περισσότερο έχουμε μιλήσει και με την, επέτρεψε μου την, τον Ενικό.
0: Ναι, οπωσδήποτε. Λοιπόν, αφού έλεγα νωρίτερα ότι χαριτολογώντας σας λέω και θείο, παρότι δεν έχουμε συγγένεια. Μοσχέοι και οι δύο.
2: Αυτό που έχουμε πει το προηγούμενο διάστημα και το φωνάζαμε από το 24, ότι έτσι όπως ξεκίνησε να αντιμετωπίσει τη ζωονόσους η χώρα δεν θα έχει δυστυχώς καλό αποτέλεσμα, φάνηκε εν της πράγμαση ότι τη στιγμή αυτή έχουμε χάσει όλο αυτό το ζωικό κεφάλαιο και συνεχίζουμε, και όχι μόνο συνεχίζουμε, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε και ανασύσταση με το πρωτόκολλο το οποίο έχει επιλέξει και με τις νομοθετικές διατάξεις που έχει βγάλει η κυβέρνηση για να μετρέψουμε την κατάσταση.
0: Πόσο εύκολο είναι να γίνει ανασύσταση κεφαλαίου, ζωικού κεφαλαίου?
2: Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και κοιτάξτε, να πω λίγο για να τελειώσω τη φράση μου. Mm-hmm. Το μεγάλο πρόβλημα πέρα από το γάλα που εμφανίζουμε τη στιγμή αυτή, γιατί η παραγωγή γάλακτος είναι ένα ζητούμενο το οποίο σε ένα βαθμό μπορούμε και να το αυξήσουμε και λίγο παραπάνω, ένα 10-15% μεσοσταθμικά, με την επιλογή καλύτερη ζωικού κεφαλαίου, καλύτερη σύντηση και όλα αυτά να το έχουμε. Το κομμάτι όμως που έχει να κάνει με την απόδοση σε κρέας και το επόμενο διάστημα το βρούμε και αυτό μπροστά μας, γιατί όλα αυτά τα ζώα που έχουν χαθεί, αν σκεφτείτε ότι η απόδοση του σε κρέας είναι σε αρνή, είναι 1,2 τεμάχια, που σημαίνει περίπου στα 10-15 κιλά το τεμάχιο. Mm-hmm. Αυτά όλα το επόμενο διάστημα θα λείψουν έτσι κι αλλιώς από την αγορά. Επομένως το ζήτημα της επάρκειας που βάλαμε δεν θα είναι μόνο για τη φέτα, γιατί στη φέτα μιλάς για επάρκεια, ότι δεν μπορούμε να καλύψουμε και εξαγωγές και την εσωτερική αγορά, γιατί ένα μεγάλο ποσοστό είναι εξαγωγές.
1: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Είναι περίπου τα 3/4 της εγχώριας παραγωγής εξαγωγής, έτσι, ή όχι?
2: Μπορεί να είναι και λίγο. Ναι, τόσο είναι, τα 3/4.
1: Έτσι, δηλαδή, απλά έχουμε μια εικόνα για να το περιγράψουμε λίγο και διορθώστε μας αν δεν είναι έτσι. Ότι ουσιαστικά παρέχουμε μια χή ποσότητα στην Ελλάδα από τη φέτα. Το 75% πάει στο εξωτερικό και μένει ένα 25% για να καλύψει την εγχώρια αγορά. Σε αυτό λοιπόν, εφόσον έχουμε μειωμένη παραγωγή εξαιτίας των προβλημάτων που μας είπατε με την απώλεια του ζωικού κεφαλαίου, υπάρχει πίεση στην τιμή, την οποία θα δούμε. Σε ποιο βαθμό και πότε?
0: Να τα δούμε όλα. Να δούμε το γάλα, να δούμε τη φέτα και το κρέας.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Να πάρουμε ένα-ένα. Να πάρουμε τη φέτα. Η φέτα έτσι κι αλλιώς έχει ξεκινήσει μια αύξηση της τιμής και φαίνονταν αυτό το πράγμα μετά τον Μάιο. Ότι οι τιμές είχαν αρχίσει και ανεβαίνουν στο γάλα λόγω του ότι υπήρχε έλλειψη και κάποιες εταιρείες δεν μπορούσαν να καλύψουν συμβόλαια. Επομένως απευθύνθηκαν όπου μπορούσαν για να βρουν γάλα, άρα οι τιμές εκεί λόγω του ανταγωνισμού τσιμπήσαν λίγο προς τα πάνω. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι πολλά κοπάδια μένουν εσόκλειστα, άρα το κόστος παραγωγής ανεβαίνει, άρα οι συνάδελφοι θα απαιτήσουν και μεγαλύτερη τιμή λόγω της αύξησης του κόστος παραγωγής στην κτηνοτροφία, γιατί αναγκαστικά ταΐζουν μέσα όλο το διάστημα, δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ζωοτροφές και όλα αυτά. Και κοιτάξτε, εδώ έχει να κάνει και με το τι επιλογή θέλει να κάνει η κυβέρνηση. Δηλαδή, πολλές φορές μιλάμε για τα μέτρα τα οποία προσπαθούμε να πάρουμε να αντιμετωπίσουμε τη ζωονόσου, αλλά επιστημονικά κάποια πράγματα μπορεί να στέκουν, αλλά στην πορεία δεν μπορούν να βγουν. Αλλά μερικές φορές είναι και το ανάγκηφο που δεν πρέπει να εφαρμοστούν, όχι αν είναι σωστό να εφαρμοστούν. Mm-hmm. Και βλέποντας αυτή την κατάσταση, ας πούμε, μετά τον Ιούνιο, η παραδόση Ιουνίου, η τιμολόγηση του Ιουνίου έχει ξεκινήσει μια αύξηση πάνω από 5-10 λεπτά το κιλό, που σημαίνει ότι είχε μια αύξηση γύρω στο 6-7. Αυτές οι ποσότητες που έχουν παραχθεί φέτα θα βγουν στην αγορά τώρα το διάστημα που μιλάμε από αρχές Οκτωβρίου και μετά. Με αποτέλεσμα ήδη να δούμε μια αύξηση της τάξης του 6-7%, έτσι βλέπω εγώ, ας πούμε, πώς είναι η παραδόση της γάλακτος, και από εκεί και πέρα από την καινούργια χρονιά δυστυχώς εγώ βλέπω μία αύξηση στη φέτα κοντά στο 15-20%, γιατί έχουμε ήδη μία αύξηση στο γάλα με 15-20% με αυτά τα συμβόλαια τα οποία προσπαθούμε να κλείσουμε και σαν κτηνοτρόφοι για την επόμενη χρονιά. Επομένως μόνο από την αύξηση της τιμής του γάλακτος είναι το μεγάλο κόστος μεταφοράς λόγω ενέργειας, πετρελαίου και όλα αυτά. Πιστεύω ότι η τιμή θα φύγει πάρα πολύ ψηλά.
1: Ναι, ένα λεπτό. Γιατί αυτή τη στιγμή είναι περίπου, λίγο να τα βάλουμε έτσι, να δώσουμε και κάποια παραδείγματα, κύριε Μόσχο. Αυτή τη στιγμή η βαρελίσια είναι περίπου στα 12. να μπορούμε να πούμε το ευρώ το κιλό.
2: Ναι, 12 με 13 κάπου εκεί παίζει, ανάλογα την ποιότητα.
1: Άρα εσείς λέτε ότι μέσα στον επόμενο μήνα μπορεί να πάει 13 το κιλό, έτσι,
0: από
1: 13-14.
0: Από τέλος χρονιάς.
1: Όχι, όχι, είπε πρώτα 6-7% για τώρα, για τον Οκτώβριο, και λέτε από τη νέα χρονιά να ανέβει 15%, δηλαδή 15, να πάει 20. Εκεί πέρα στα 15.
2: Πιστεύω ότι θα περάσει τα 15. Γιατί και δεν έχει κλείσει ακόμα η αγορά όσον αφορά το κομμάτι του γάλακτος, γιατί χτυπιούνται που λέμε εμείς οι τιμές σε κάποιο βαθμό. Αρκετοί συνάδελφοι δεν είναι διατεθειμένοι να προχωρήσουν ή δεν έχουν σχεδιάσει να προχωρήσουν στην παραγωγή γάλακτος νωρίς, γιατί μέσα στο χειμώνα τα κόστη είναι πολύ μεγαλύτερα και οι αποδόσεις είναι πολύ χαμηλότερες λόγω του κρύου.
1: Μάλιστα.
2: Και το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε, ας πούμε, για να αλλάξει αυτή η κατάσταση είναι ότι δεν υπάρχει μια σταθερότητα και ένα συγκεκριμένο σχέδιο, θα έλεγα, από μεριάς της κυβέρνησης για να προχωρήσουμε στην ανασύσταση των κοπαδιών ή σε μια νέα παραγωγή. Όταν, για παράδειγμα, βγαίνει, τον ακούσατε τον Πρωθυπουργό από την Κοζάνη να λέει ότι με 200 πρόβατα ζει άνετα μια οικογένεια. Αυτό δεν είπε, νομίζω ότι το έχετε ακούσει. Mm-hmm. Έτσι. Αυτό δεν βγαίνει με τίποτα σε πραγματικά νούμερα, μα καθίσουμε να το δούμε, γιατί το να πας να φτιάξει μια κτηνοτροφική μονάδα με αυτά που λέει η κυβέρνηση το διάστημα αυτό, για να κάνεις 200 πρόβατα, θες μια κτηνοτροφική μονάδα, τουλάχιστον θα πρέπει να αφήσεις να βάλεις επάνω 500.000 ευρώ.
1: Μάλιστα.
2: Ποιος καζός και νοήμων θα έβαζε 500.000 ευρώ να πάει σε μια δουλειά που να δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ? Δύσκολο. Για να βγάλει ούτε ένα μεροκάμα.
0: Να δούμε και για το κρέας τις εκτιμήσεις σας.
2: Από την άλλη μεριά, να σας πω λιγάκι να τελειώσουμε. Ναι. Από την άλλη μεριά, έχει τον Υπουργό Γεωργίας, τον κύριο Σινά, ο οποίος βγαίνει και λέει ότι θα πάμε μετά την πανδημία, όταν θα έρθει αυτή η ανασύσταση, δεν ξέρουμε πότε θα έρθει. Όλο σχεδιάζεται και τίποτα δεν γίνεται. Στην οποία θα γίνουν σύγχρονες, μεγάλες, τεράστιες εγκαταστάσεις, οι οποίες θα πληρούν και τα σύγχρονα μέτρα βιοασφάλειας, τα οποία θα πρέπει να υπάρχουν για να αντιμετωπίσουμε τη ζωονός. Δυστυχώς η ζωονός δεν είναι ζητήματα. Άμα σκεφτείτε λιγάκι τον κορονοϊό, όταν μιλάμε για ιούς, δεν είναι ένα ζήτημα που μπορείς να πας να τον περιορίσεις μέσα σε 4 τείχους στην κτηνοτροφία. Έτσι κι αλλιώς. Και έχουμε και παραδείγματα όπου καλές μονάδες στη χώρα, της τάξης των 2.500 προβάτων, των 3.000 προβάτων, τα οποία τηρούσαν τα καλύτερα μέτρα βιοασφάλειας που υπάρχουν στην Ευρώπη, οι οποίες είναι σχεδόν από τις πρώτες οι οποίες θανατωθήκαν.
0: Επλήγησαν.
2: Τώρα, ναι. Όσον αφορά για το κρέας, εγώ πιστεύω ότι η έλλειψη θα φανεί και εκεί. Είναι τεράστια. Τα προηγούμενα χρόνια είχαμε και εξαγωγές και στο κρέας σε αρνιά, οι οποίες δεν θα υπάρχουν έτσι κι αλλιώς από εδώ και πέρα. Το μεγάλο πρόβλημα που θα υπάρξει με την ελληνική αγορά, το οποίο κανένας δεν το βλέπει, το συζητάμε με ορισμένους ανθρώπους, αλλά δυστυχώς δεν θέλουν να το δούνε, είναι το πρόβλημα ότι τη στιγμή αυτή η Ρουμανία έχει τεράστιο θέμα με την ζωονόσου πανόλη και αυτή ξανά.
1: Μάλιστα.
2: Που το έχουμε ξαναζήσει το.
0: Ξαναζήσει και έχουμε την αγωνία μην περάσει και σε εμάς, έτσι δεν είναι?
2: Μπράβο. Mm. Και το επόμενο ζήτημα που μπαίνει όσον αφορά τη φέτα για την αύξηση της τιμής, και εδώ θα δούμε τραγελαφικά πράγματα να καλύπτεται, γιατί είναι συμβόλαια οι εξαγωγές και αυτό πρέπει να το ξέρετε.
0: Ναι.
2: Την τελευταία δεκαετία η φέτα έχει σχεδόν μία αύξηση κάθε χρόνο πάνω από 10%. Εγώ μία εκτίμηση που έχω με ανθρώπους που συζητάω με το εξωτερικό, που είναι από τους μεγάλους dealer της διακίνησης της φέτας, η εκτίμηση ήταν ότι φέτος θα είχαμε μια αύξηση της τάξης του 10% όπως είχαμε και τα προηγούμενα χρόνια. Διαφωνώ και εκεί λίγο με τον κύριο Σαράντη όσον αφορά το 7%. Και τα μεγάλα προβλήματα θα τα δούμε στην εσωτερική αγορά, όπου οι τιμές θα ξεφύγουν, νομίζω.
1: Δεν θα έχουμε και εισαγωγές. Τώρα είναι πολύ μεγάλη κουβέντα που μπορούμε να κάνουμε μαζί σας. Μας είπατε τώρα ότι είναι συμβόλαια οι εξαγωγές. Αναρωτιέμαι, η προμήθεια των εγχώριων βιομηχανιών γάλακτος δεν είναι, ή των τυροκομικών μονάδων, εκεί δεν υπάρχουν συμβόλαια?
2: Με αυτό σας είπα, όσον αφορά για το γάλα μιλάτε για τα συμβόλαια?
1: Ναι.
2: Ναι, εμείς τώρα που ξεκινάμε, ας πούμε, όσοι είμαστε οργανωμένοι σε ομάδες παραγωγών, για παράδειγμα εγώ που είμαι πρόεδρος του συνεταιρισμού, ο συνεταιρισμός θα κλείσει συμβόλαιο για την τιμή του γάλακτος, ανάλογα τι θα συμφωνήσει με αυτόν που θα το πάρει. Είτε θα είναι σε δίμηνη τιμολόγηση, είτε θα είναι σε εξάμηνη. Δηλαδή,
1: μάλιστα,
2: ανά δύο μήνες μπορούμε να αλλάζουμε συμφωνία ή στο εξάμηνο. Ή μπορεί να κάνουμε μία φίξη τιμή για όλο τον χρόνο. Εξαρτάται οι τιμές. Γι' αυτό είπα, αυτά δεν, μάλιστα, έχουν κλείσει. Αυτά θα κλείσουν μέσα στον Οκτώβριο.
1: Επομένως,
2: εκεί θα μπορούμε να μιλάμε με μια σιγουριά. Αλλά εγώ βλέπω, όταν πέρυσι η μέση τιμή ήταν στο 1,55, Τη στιγμή αυτή είναι στο 1,85. Είναι 30 λεπτά επάνω.
0: Βέβαια. Κύριε Μόσχο, επειδή...
2: Εγώ βλέπω μια ανωδική πορεία που να έχει, δηλαδή θα ξεπεράσουμε το 1,90 και πλάς. Αν σκεφτείτε ότι έχουν αυξηθεί και τα κόστη σύλλογης πετρέλαια και όλα αυτά, γιατί από πίσω υπάρχουν αυτοκίνητα σύλλογης γάλακτος και όλα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν, από τη συλλογή και μόνο θα περάσει τα 50 λεπτά. Τα 50 λεπτά, τα 40 λεπτά που λέω, τα 40 λεπτά στο γάλα σημαίνει αμέσως, γιατί θες 4 κιλά γάλα για να κάνεις ένα κιλό τυρί, είναι 4-4-16, είναι 1,5 ευρώ μόνο από αυτή την αύξηση.
1: Μάλιστα. Κύριε Μόσχο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Κύριε Μόσχο, ευχαριστούμε
1: για όσα μας είπατε.
0: Για την πρωινή επικοινωνία. Είμαστε σε επαφή έτσι κι αλλιώς.
1: Να μας δώσετε, νομίζω, αναλυτικά λίγο την εικόνα και το πώς λειτουργεί αυτή η οικονομία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και μια επικοινωνία με τα αρμόδια υπουργεία, Δημήτρη, για να συγκρατηθούν όσο γίνεται οι τιμές, έτσι.
2: Κοιτάξτε, το έχουμε πει τώρα. Ήδη να σας πω το εξής πράγμα. Έχουμε μια δεν ξέρω πραγματικά γιατί η κυβέρνηση δεν θέλει να μπει και να ενισχύσει τον πρωτογενή τομέα. Και σας το λέω έτσι, να το έχετε και λίγο στο μυαλό σας. Εσύ τι να έχεις και κάποιες επαφές βέβαια με την επαρχία, ο κύριος Γκόλιας, δεν ξέρω πώς και τι έχει.
0: Έχει εκείνος από άλλη πλευρά.
2: Λοιπόν, το ζήτημα είναι ότι εγώ βλέποντας και τη φυτική παραγωγή λόγω του συνεταιρισμού, γιατί ο συνεταιρισμός ο δικός μας έχει σχεδόν από όλα τα προϊόντα μέσα, βλέπω ότι φέτος είναι αυτό που λέμε, δεν έχει πάει τίποτα καλά. Τη στιγμή αυτή στην Καστοριά ξεκινάει η συσκόμιση και του μήλου και του φασολιού, του γίγαντα και του πλακέ που λέμε αυτό που είναι για τη σούπα. Και τη στιγμή αυτές οι τιμές είναι, τι να σας πω, στα τάρταρα. Σήμερα το μήλο αγγίζει τα 30 λεπτά. Τα 30 λεπτά όταν το κόστος παραγωγής στη στιγμή αυτή με την αύξηση φυτοφάρμακα, ενέργεια και όλα αυτά είναι πάνω από 45, είναι σίγουρο ότι την επόμενη χρονιά δεν θα βγει κανένας. Το ίδιο γίνεται και στο φασόλι τη στιγμή αυτή που έχουν γίνει τεράστιες εισαγωγές. Ο κόσμος, ο καταναλωτής παίρνει, τρώει φασόλι ελληνικό που δεν είναι καθόλου ελληνικό. Και θα έχουμε ζητήματα σοβαρά το επόμενο διάστημα όσον αφορά και αυτό το πρόβλημα.
1: Θα τα ξαναπούμε, κύριε Μόσχο.
0: Πολύ πλευρό το πρόβλημα.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά. Πολλούς χαιρετισμούς από την Αθήνα. Θα μιλήσουμε και είμαστε στη διάθεσή σας για οτιδήποτε νεότερο, κύριε Μόσχο.
2: Καλά, την καλημέρα.
0: Καλή δύναμη σε όλους τους κτηνοτρόφους. Καλημέρα.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή.

0: Δώσαμε έτσι λίγο χρόνο παραπάνω στη συζήτησή μας με τον κύριο Μόσχο, γιατί μας έδωσε έτσι πολύπλευρη ενημέρωση για πάρα πολλά προϊόντα που ξέρουμε ότι μας αφορούν πολύ. Ένα μήνυμα έχουμε το φίλο μας τον Νίκο από το Γέρακα. Στο χωριό της μητέρας μου, λέει, στη Λάρισα, είχαμε 11 ακτινοτρόφους, έμειναν 4. Λόγω ευλογιάς σφάχτηκαν τα κοπάδια. Έκλεισε και το μικρό τυροκομείο που είχαμε. Και αυτό είναι μεγάλο κρίμα. Έτσι είναι, φίλε μου Νίκο, όπως ακριβώς το λες. Λοιπόν, υπάρχει μια έκτακτη είδηση από το κέντρο της Αθήνας, Δημήτρη.
1: Για την πλάκα ότι υπήρχε κατάρρευση ενός κτηρίου στην οδό Λυσικράτους, έτσι, τώρα το πώς και τι δεν ξέρουμε ακριβώς, αν είναι κατάρρευση κτηρίου, κατάρρευση τμήματος κτηρίου, όλα αυτά περιμένουμε να τα
0: ναι,
1: δούμε.
0: Εδώ βλέπουμε πληροφορίες από την ΕΡΤ ότι η έκρηξη μάλλον ήταν τόσο ισχυρή, ακούστηκε σε όλο το κέντρο της Αθήνας. Αν είστε αυτή τη στιγμή στο κέντρο και ακούσατε τεράστιο θόρυβο, ήταν από αυτή την έκρηξη που συνέβη στο συγκεκριμένο κτίριο. Αλλά μου κάνει εντύπωση, γιατί καταλαβαίνω ότι πρέπει να ήταν κτίριο παλιό, δηλαδή δεν ξέρω αν λειτουργούσε κάτι εκεί.
1: Αυτό, πρέπει να δούμε λίγο τι ακριβώς έχει συμβεί. Τα μόνα έτσι πιο ασφαλή στοιχεία που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι πρόκειται για κτίριο το οποίο είναι παλιό και έχει καταρρεύσει ολόκληρο η τμήμα του στην οδό Λυσικράτους στην πλάκα λίγο μετά τις 7.30, δηλαδή πριν από περίπου 20 λεπτά. Η Μαρία μας στέλνει αμέσως μήνυμα, η Μαρία που μας ακούει και μας λέει μέσα στους του Ολυμπίου Διός, προσοχή, έχει πάρα πολύ κίνηση. Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει και εκεί μια κινητοποίηση, γιατί για να μπουν στην πλάκα θα πρέπει να μπουν από Μακρυγιάννη τα πυροσβεστικά, αν χρειάζεται να κάνουν επέμβαση. Επομένως, εκείνο το σημείο που είναι η Μαρία, κοντά στη στήλωση του Ολυμπίου Διός, μέσα δεξιά, που είναι το είσοδος για να φτάσουν στο συγκεκριμένο σημείο, μας λέει ότι έχει πάρα πολύ κίνηση. Θα δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί και σίγουρα θα μάθετε κι εσείς περισσότερες πληροφορίες σε λίγα λεπτά και στις επόμενες εκπομπές του σταθμού, προκειμένου που θα έχουμε έτσι περισσότερες λεπτομέρειες.
0: Λοιπόν, εγώ προτείνω να πάρουμε μια μουσική ανάσα για να προλάβουμε να κάνουμε ρεπορτάζ, έστω πριν την εκπνοή της εκπομπής, να δώσουμε περισσότερες πληροφορίες.
1: Πάμε.

0: Λοιπόν, οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι σημειώθηκε, όπως είπε και ο Δημήτρης νωρίτερα, λίγο μετά τις 7.30 το πρωί. Είναι κτίριο στο κέντρο της Αθήνας. Κατέρευσε δηλαδή παλιά οικία, από ό,τι φαίνεται. Το περιστατικό σημειώθηκε συμβολή των οδών Λυσικράτους και Αμαλίας στην Πλάκα, κοντά στην πύλη του Αδριανού. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για πλήρη καταστροφή του κτιρίου. Υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση αυτή την ώρα. Οι αστυνομικοί έχουν αποκλείσει το δρόμο, έχουν ξεκινήσει έρευνες και έχουν φτάσει και δυνάμεις πυροσβεστικής προκειμένου να ελέγξουν το κτίριο, να διαπιστωθεί αν υπάρχει κίνδυνος και για τα γύρω κτίρια, γιατί ήταν ισχυρότατη η έκρηξη αυτή.
1: Είναι το σημείο που μας έστειλε μήνυμα η ακροάτριά μας, κυρία Μαρία, απέναντι. Είναι εκείνη η είσοδος, η Λυσικράτου στο στενό που μπαίνεις μέσα για να πας πλάκα από την πλευρά έτσι, του Μακρυγιάννη σε εκείνη την περιοχή. Κατεβαίνοντας δηλαδή την Αμαλίας που πας προς Συγκρού, δεξιά μέσα εκεί που κάνει το άνοιγμα απέναντι από την πύλη του, πίσω από την πύλη του Ανδριανού. Υπάρχουν και κάποιες εικόνες πρώτες. Εκεί δείχνουν πάρα πολύ μεγάλα τμήματα της οικίας να έχουν καταρρεύσει, τα οποία έχουν καταπλακώσει και όλα τα μπάζα, οι πέτρες, τα αυτοκίνητα που ήταν παρκαρισμένα εκεί.
0: Βλέπεις ότι και τα κτίρια είναι το ένα ενωμένο μετάλλιο, έτσι. Βέβαια. Άρα έχουν προκληθεί ζημιές και στα υπόλοιπα, στα διπλανά.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, αυτό το θα το, ναι, είναι πιθανό να έχουμε ζημιές και στα διπλανά.

0: Να, κτίρια, πάρα πολύ. Σίγουρα αυτό το θέμα τώρα να δούμε αν υπήρχαν άνθρωποι εκεί. Αυτό περιμένουμε ακόμα και δεν έχουμε επιβεβαίωση κάποια τέτοια πληροφορία ω αυτή την
1: είναι
0: ώρα.
1: Ένα παλιό κτίριο, δεν ξέρουμε αν έμενε κάποιο εκεί. Τώρα καταλαβαίνετε, είναι συγκεκριμένε οι πρώτε πληροφορίε. Θα μιλήσουμε σε λίγο και με την Κατερίνα Μαστραντονάκη, την καλή συνάδελφο, στην εκπομπή του Νίκου Παναγιωτόπουλου, γιατί εμεί κλείνουμε σιγά-σιγά.
0: Ναι.
1: Να μα δώσει όλε τι πληροφορίε.
0: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος. Να ευχηθούμε να μην υπάρχει τραυματισμός από εκεί, φυσικά. Ο Τάσος Τασκαλθυρανιάν ήταν στη ρύθμιση του ήχου και αυτό το πρωινό. Δυναμόσχου στο μικρόφωνο.
1: Ο Δημήτρης Γκόλιας στην παρέα μας καθημερινά από τις 6.
0: Και στο ραδιοθάλαμο είναι η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου για το δελτίο ειδήσεων. Και αμέσως μετά έρχονται Νίκος Παναγιωτόπουλος, Τάκης Χατζής, Αθηναίες Νέκα. Να είστε όλοι καλά, έχετε όμορφο Παρασκευαστοκυριακό.
2: Η ώρα είναι 8.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Έκρηξη σημειώθηκε πριν από λίγο σε κτίριο στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα με αποτέλεσμα να καταρρεύσει παλιά οικία. Από την έκρηξη προκλήθηκαν υλικές ζημιές, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα των αρχών στον χώρο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση αυτήν την ώρα στη λεωφόρο Κηφισού, στο τμήμα Νέα Φιλαδέλφια Εγάλεως, το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι λίμνη Κομουνδούρου και στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγά. 25 λεπτές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Φιλής έως Κηφισίας. Μικρότερα προβλήματα στις εξόδους Γιαλαμίας, στη λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα και στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας. Ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνεπάρχει με μονομερείς ενέργειες που αμφισβητούν τη διεθνή ένωμη τάξη, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι μόνη η διμερής διαφορά με την Τουρκία αφορά την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ, τονίζοντας ότι η επίλυση του ζητήματος μπορεί να γίνει μόνο μέσα από το πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και της σύμβασης του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας. Χαρακτήρισε το κάζους Μπέλη εστία έντασης, επισημένοντας ότι δεν μπορεί να συνάδει με τις αρχές καλής γειτονίας και τον ουσιαστικό διάλογο. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο Κυπριακό, σημειώνοντας ότι η συνεχιζόμενη κατοχή τμήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας 52 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή αποτελεί κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Επισήμανε την ανάγκη για επανένωση της Κύπρου σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ, επαναλαμβάνοντας τη στήριξη της Ελλάδας στις προσπάθειες για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων. Ο Πρωθυπουργός ανέδειξε τον ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα ασφάλειας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας, είπε χαρακτηριστικά. Αναφερόμενος στη Μέση Ανατολή, σημείωσε ότι στο μέλλον οι Παλαιστίνοι πρέπει να πάρουν τον έλεγχο της Γάζας, ενώ τόνισε ότι η Αθήνα στηρίζει τη λύση των δύο κρατών. Για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ανέφερε ότι η Ελλάδα παραμένει αλληλέγγυα προς το Κίεβο από την πρώτη στιγμή της ρωσικής εισβολής. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονας και σύμμαχός της στο ΝΑΤΟ, δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ερωτηθεί σχετικά, ο Τούρκος πρόεδρος υπογράμμισε ότι οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι πολύ ευαίσθητες και σημαντικές και δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν ως προεκλογικό υλικό. Σχολιάζοντας τις δηλώσεις Ερντογάν, ανώτατη κυβερνητική πηγή ανέφερε ότι οι δηλώσεις του κινούνται σε μια διαφορετική κατεύθυνση από αυτά που έχουμε ακούσει στο πρόσφατο παρελθόν. Είμαστε γείτονες, είμαστε καταδικασμένοι από τη γεωγραφία να ζούμε δίπλα ο ένας τον άλλον. Το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να χαμηλώσει αυτή ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς, τόνισε η ίδια πηγή. Επίθεση στην Τουρκία εξαπέλυσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τον Ερντογάν τύρανο, επισημένοντας πως έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, κατέχει παράνομα το βόρειο τμήμα της Κύπρου, παραβιάζει συστηματικά το δίκαιο εις βάρος της Ελλάδας και φυλακίζει δημοσιογράφους. Στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Έλληνας Πρωθυπουργός συνάντησε τον Ισραηλινό ομόλογό του. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι περιφερειακές εξελίξεις, η ενεργειακή συνεργασία αλλά και η προώθηση νέας τριμερού συνόδου κορυφής Ελλάδα, Κύπρου και Ισραήλ. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου υπογράμμισε τη σημασία της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας και Ισραήλ και συνεχάρη τη χώρα για την επιλογή Ισραηλινών αμυντικών συστημάτων. Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε σταθμευμένο γιοταχή αυτοκίνητο στην οδό Νυμφών στην Ηλιούπολη, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους. Οι φλόγες επεκτάθηκαν και σε άλλα αυτοκίνητα με τις δυνάμεις της πυροσβεστικής να σπέβδουν στο σημείο. Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται. Ενώπιον του ανακριτή για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, βρέθηκε μία από τις νοσηλεύτριες του ιατρείου για να καταθέσει. Η γυναίκα φέρεται να υποστήριξε ότι στο ιδιωτικό ιατρείο γίνονταν σε διαφορετικά δωμάτια δύο πλασμαφαιρέσεις ταυτόχρονα. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι γιατρός χορήγησε μέθη στον Γιώργο Μαζονάκη και ότι η ίδια έλαβε οδηγίες από τη γιατρό προκειμένου να έχουν κοινή γραμμή ενώπιον των αρχών. Ξεκινά από σήμερα η διαδικασία καταβολής των αναδρομικών για την επιστροφή ενοικίου σε περίπου 50.000 εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους και μισθώνουν κατοικία στην περιοχή εργασίας τους. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η Ελλάδα επικράτησε 2-1 επί της Σερβίας στο Βελιγράδι και πήρε την νίκη για την πρώτη αγωνιστική στη φάση των ομίλων του Nations League. Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός κέρδισε 91-72 την Παρί στο ΆΚΑ και ο Ολυμπιακός επικράτησε με 106-89 της Μπασκόνια στην Ισπανία στο πλαίσιο της Euroleague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
8: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα Παρασκευή στην Αττική. Οι νοτιοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 3 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 23 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 21 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 23 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 22 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Χαϊδάρι, το Εγάλιο, το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 24 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι, οι νεφώσεις θα αυξηθούν στο Ιόνιο και τα βορειοδυτικά και θα δώσουν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και οι νότιο-δυτικοί τα 5 στο Ιόνιο. Ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 24 με 25 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Alpha Radio 989. Νίκος Παναγιώτοπουλος στο μικρόφωνο. Είναι Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, τελευταίο Σαββατοκύριακο του μήνα. Πάει ο Σεπτέμβρης. Καλό φθινόπωρο, παιδιά. Τώρα το λέμε έτσι πιο γεμάτο. Αλλά το πρωινό σήμερα είναι εκρηκτικό, γιατί σημειώθηκε πριν από λίγο. Πριν από λίγα λεπτά, σε διόροφο κτίριο στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα, μία έκρηξη και σπέρνουν και αστυνομικές δυνάμεις, πυροσβεστικοί. Για να δούμε τι περίεργο συμβαίνει εκεί. Η καλή συνάδελφος Κατερίνα Μαστραντονάκη είναι κοντά μας για να μας ενημερώσει άμεσα. Κατερίνα, τι έγινε, καλημέρα.
1: Καλημέρα και στους ακροατές μας. Λοιπόν, στην οδό Λυσικράτους 17 έγινε έκρηξη λοιπόν σε κτίριο. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν, καταρχήν να πούμε ότι είχαμε έναν τραυματία, ευτυχώς πολύ ελαφρά ο άνθρωπος, πιθανότατα περνούσε από το σημείο και από τα φράσματα τραυματίστηκε από τα κομμάτια από το κτίριο. Λοιπόν, οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ενδεχομένως να έχουμε έκρηξη από υγραέριο. Ερευνάται η αιτία και μάλιστα όπως με ενημέρωσαν πριν από λίγο, την υπόθεση θα την αναλάβει πλέον η πυροσβεστική. Θεωρούν ότι έχει γίνει κάτι εκεί, γιατί το κτίριο ήταν ακατοίκητο, πιθανότατα κάποιο διπλανό κτίριο, ξέρεις, εκεί είναι και μικρά τα κτίρια, είναι το ένα διπλά στα άλλα. Ψάχνουν να δουν την αιτία, δηλαδή αναζητούν ποια είναι η αιτία η οποία προκάλεσε αυτή την έκρηξη, την ισχυρότερη έκρηξη εκεί στην Πλάκα, στην οδό.
0: Ακούστηκε σε όλο το κέντρο της Αθήνας, ήταν ισχυρή, έτσι.
1: Ήταν πολύ ισχυρή έκρηξη πράγματι και μάλιστα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις είχαν φτάσει στο σημείο, έχουν αποκλείσει την περιοχή. Να πούμε στους φίλους μας οδηγούς, καλό θα είναι να μην κινηθούν από το σημείο, γιατί και οι έρευνες της πυροσβεστικής τώρα και της αστυνομίας και της πυροσβεστικής γίνονται έρευνες στο σημείο και έχουν αποκλείσει το χώρο. Μάλιστα. Οπότε θα έχουν πρόβλημα εκεί στην Πλάκα. Δηλαδή, καλό θα είναι
0: να αποφύγουν την περιοχή.
1: Να αποφύγουν.
0: Τους πέριξ δρόμους, γιατί έχει πυροσβεστικές δυνάμεις, αστυνομικές. Κατερίνα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την χρήσιμη πρώτη πληροφορία ότι δεν πρόκειται για κάτι άλλο. Διερευνάται η υπόθεση για μια διαρροή υγραερίου, φυσικού αερίου, δεν ξέρω τι και πώς. Και ότι έχουμε ευτυχώς έναν τραυματία από τα θράσματα εκεί του κτηρίου, γιατί αυτό ήταν και παλιό και λόγω της έκρηξης είχαμε θεματάκια. Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Άνοιξε οτιδήποτε νεότερο να διακόπτεις, γνωρίζεις. Έτσι, να είσαι καλά. Καλημέρα. Εκρηκτικά ξεκινήσαμε, κυρίες και κύριοι. Όπως εκρηκτική ήταν και η εθνική ομάδα χθες. Ο Τζόλης με γκολ παγκόσμιας κλάσης την κράτησε όρθια και ο Δουβίκας φοβερή κεφαλιά υπέγραψε τη συγκλονιστική ανατροπή του 2-1 επί της Σερβίας. Έτσι, παιδιά, και επειδή αρχίσαν κάτι οι προπονητές πάλι του Πρωτολογίου προχθές, ποιους κάλεσε ο Γιωβάνοβιτς και αυτά, αφήστε την ομάδα, ρε παιδιά. Αφήστε τους άνθρωπους να παίξουν και στο τέλος γίνεται ο απολογισμός. Έτσι. Λοιπόν, Nation Leagues. Και μέσα σε όλα αυτά, παιδιά, επειδή όχι, η εθνική δεν πίνει μπάφους. Τώρα. Έχει γίνει σλόγγαν πια. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, τώρα το κρίσιμο ερώτημα είναι αν η υπόθεση του Άδωνη Γεωργιάδη είναι το ύφος του πολιτικού λόγου την ώρα που τα πράγματα είναι αρκετά επικίνδυνα. Γιατί εδώ τώρα έχουμε τη δεύτερη θέση ξανά στο τραπέζι από τις δημοσκοπήσεις, ο Άδωνης Γεωργιάδης ψάχνει μπάφους και η Βενζίνη κάνει περισσότερο από τις δημοσκοπήσεις. Πέφτει η Ελλάς, παιδιά, η Ελλάς. Όχι, η Ελλάς δεν κινδυνεύει. Δεν ξέρω, για κάποιους κινδυνεύει, για άλλους δεν κινδυνεύει. Τέλος πάντων, πάντως ο Ερντογάν ήταν χαμηλών τόνων, όπως και η απάντηση του Μητσοτάκη τώρα τα ξημερώματα στον ΟΗΕ. Είπε τα όλα τα σχετικά αυτά, ότι εμείς δεν απειλούμε, δεν κάνουμε, αλλά εδώ είμαστε ισχυροί κτλ. Απάντησε το ίδιο ύφος και τόνο του Ερντογάν, ο οποίος δεν τους ανέβασε τους τόνους. Παρά το γεγονός ότι κάνει διάφορα στο πεδίο, απειλές κτλ., ήταν χαμηλή τόνη προς την Τουρκία, σταθερές θέσεις για τον Κάζους Μπέλι, το μήνυμα του Πρωθυπουργού προς την Τάγκυρα, ως γέφυρα σταθερότητας η Ελλάδα στην περιοχή. Και θα δούμε τώρα πού το πάει ο Ερντογάν. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία, είπε ο Πρωθυπουργός. Είμαστε προορισμένοι να ζούμε δίπλα-δίπλα. Ωστόσο, είπε ποια είναι αυτή η λεπτή γραμμή ισορροπίας και είναι ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο και ότι δεν απειλούν, αλλά ούτε απειλούμεθα. Τέλος πάντων, το μόνο σίγουρο είναι για την επιστροφή εδώ στα δικά μας. Έχουμε τις δημοσκοπήσεις, πέφτει η Ελλάς, όπου ο Αλέξης Τσίπρας έθεσε το δίλημα, έτσι, ή εμείς ικανείς. Αυτό δεν έλεγε, αλλά κοιτάξτε να δείτε αυτό το άτιμο πράγμα που λέγεται timing, έτσι, όταν το λες και έρχεται μετά η δημοσκόπηση και πέφτεις και είσαι και 15 μονάδες πίσω από τον πρώτο, εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα. Άτιμο το πράγμα. Άτιμο αυτό το πράγμα. Άτιμο. Δηλαδή να λες κάτι και μετά να διαψεύδεσαι από τις δημοσκοπήσεις και τα νούμερα. Πάντως εμείς τώρα έχουμε μία ανάγκη να δούμε τι θα γίνει. Θα βρέχει ή δεν θα βρέχει, γιατί έχει και τη συναυλία της Ιβύση. Τι λέει η πολιτική προστασία. Πρέπει να μας ενημερώσουν, γιατί μην γίνουν πάλι ποτάμια, δρόμοι κτλ. Και δεν μπορεί να πάει ο κόσμος στην συναυλία. Και επειδή λέω για ποτάμια, ευτυχώς που έχουμε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και προστατεύει τα ποτάμια. Τα ποτάμια. Όχι, ο Κηφισός δεν είναι ποτάμι. Όχι, τόσο είναι, παιδιά. Όλα καλά, κύριε Παπασταύρου, όλα μια χαρά, μωρέ, εντάξει, πάλι πέφτουμε από ένα συννεφάκι. Δηλαδή, ο Χετός, αντί για ποτάμι, τον κλείσαμε και βέβαια διάφοροι εγκληματίες του περιβάλλοντος πάνε και τι κάνουνε, ρίχνουν ό,τι υπάρχει, ό,τι βρώμικο υπάρχει εκεί πέρα. Αυτό πηγαίνει στη θάλασσα φυσικά, αν τρώτε ψαράκι του Σαρονικού, δεν ξέρω κατά πόσο πρέπει να αισθάνεστε πολύ ωραία, γιατί στην τροφική αλυσίδα περνάνε όλα αυτά. Τα κάθαρτα και μιλάμε για τοξικά λίμματα, έτσι. Πάντως εμένα με εντυπωσίασε κάτι άλλο. Ο Πρωθυπουργός έγραψε άρθρο στον Guardian. Μιλάμε για την εφημερίδα των συντακτών της Βρετανίας. Δικά του λόγια είναι, δεν τα λέω εγώ. Θυμάστε που έλεγε όταν ο Guardian ασκούσε σκληρή κριτική για την οικονομική πολιτική και έλεγε ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα από το 2008 και είχε βγει σε μια συνέντευξή του ο Πρωθυπουργός και είχε πει: εντάξει τώρα, ο Guardian τι είναι. Η εφημερίδα των συντακτών της Μεγάλης Βρετανίας είπε. Απλά είναι μια αριστερή εφημερίδα, μην της δίνετε και τόσο μεγάλη σημασία, αλλά αρθρογράφησε τώρα για το θέμα των γλυπτών του Παρθενώνα. Καταλάβατε, δηλαδή οι πολιτικοί θεωρούν ότι έχουμε μια αμνησία και δεν θυμόμαστε τίποτα. Και βέβαια από την άλλη βλέπουμε και το τι γίνεται στην Μύκονο, το οποίο έχει περάσει λίγο έτσι ξόφαλτσα. Είχαμε τη δολοφονία του τοπογράφου. Είχε γίνει ολόκληρη ιστορία για το τι γίνεται στη Μύκονο. Ξαφνικά ανακαλύψαμε ότι ενώ υπάρχει η δήλωση του Πρωθυπουργού πριν 2,5 χρόνια ότι δεν νοείται να υπάρχει νησί περάνω νόμου του Πρωθυπουργού. Τώρα είναι σφραγισμένη η πολεοδομία της Μυκόνου. Λες και χρειαζόταν τώρα όλη αυτή η ιστορία. Δεν πηγαίνεις να κάνεις μια αεροφωτογραφία πάνω από τη Μύκονο να δεις τι χτίζεται και πού χτίζεται και τι είναι παράνομο. Αλλά σφράγισαν την πολεοδομία, γίνεται εκεί πέρα, λέει, έλεγχος. Καλά, παιδιά, εντάξει. Αλλά έχουμε και ένα άλλο που λένε. Λέγεται Κουλκουδίνας. Είναι βουλευτής Πιερίας της Νέας Δημοκρατίας. Είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και είπε. Προσέξτε, εσείς που πληρώνετε τα καύσιμα εκεί έξω, ο κ. Κουλκουδίνας είπε κάτι. Δηλαδή, Κουλκουδίνας, δεν το έχω ακούσει ποτέ στη ζωή μου, παιδιά. Έκανε αυτή τη δήλωση και τον μάθαμε. Ότι είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Πιερία. Κουλκουδίνας. Δηλαδή, αυτοί βγαίνουν και μιλάνε, αυτοί είναι βουλευτές, δεν υπάρχουν πουθενά. Δηλαδή, πέρασε μια τετραετία, ούτε καν πέρασε και δεν ακούμπησε ο Κουλκουδίνας, αλλά έκανε τη δήλωση που είναι για Όσκαρ.
2: Γιατί διατηρούμε αυτούς τους φόρους, γιατί πρέπει να υπάρχουν αυτοί οι φόροι, γιατί αντισταθμιστικά έχουμε μειώσει κάποιους άλλους. Και λέω και το άλλο. Λέω ότι η ελληνική οικονομία προς το παρόν το αντέχει. Υπάρχουν πολλοί δείκτες που δείχνουν ότι το αντέχει. Ένας δείκτης. Ερχόμουν τώρα από τη λεωφόρο Συγκρού. Γεμάτη λεωφόρο Συγκρού. Η κίνηση στους δρόμους είναι ένας δείκτης. Υπάρχει κάποιο στατιστικό το οποίο μου λέει ότι επειδή αυξήθηκε βενζίνη έχει μειωθεί. Όχι. Κανένας δείκτης τέτοιος. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία έχουν εξυγχρονιστεί πολύ τα τελευταία χρόνια, δεν έχει αυξηθεί η κίνησή τους. Όταν κάποιος δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσω μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου. Δεν χρησιμοποιούν. Δεν είναι καμία δικαιολογία αυτό. Λέω ότι συμβαίνει, λέω την πραγματικότητα. Ότι προς το παρόν δεν έχει παρατηρηθεί μείωση στην κίνηση στους δρόμους. Και προς το παρόν δείχνουμε ότι υπάρχει μια ανθεκτικότητα.
0: Ζούμε την πιο συγκλονιστική περίοδο ευημερίας που έλεγε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Βγαίνει και ο Κουλκουδίνας και εσύ που κυκλοφορείς στον δρόμο, κατάλαβες, είσαι δείκτης. Είσαι δείκτης αυτής της ευημερίας. 10 ευρώ, προσέξτε, αν δεν έχεις 10 ευρώ για βενζίνη, να πας με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, κύριε μου. Τι δεν καταλαβαίνεις. Αυτή είναι η αλήθεια. Η ομή πραγματικότητα την οποία δεν καταλαβαίνεις. Και αν έχεις μάλιστα και 2,80 και πιεις και καφεδάκι, είσαι υπερπλούσιος που θα σε φορολογήσει ο Τσίπρας. Καταλάβατε που ζούμε. Είναι Είναι έτσι απλά τα πράγματα. Και μην νομίζετε ότι είναι εξαίρεση ο κύριος Κουλκουδίνας. Υπάρχουν πάρα πολλοί που λένε, α, δεν βλέπεις τον Κηφισό, τι γίνεται, δεν βλέπεις εκεί έξω. Να η ευημερία. Μετά υπάρχουν κάποιοι άλλοι που κυκλοφορούν στα εστιατόρια και αυτά και τα κρυβά και δεν βρίσκουν τραπέζι να κάτσουν και σου λένε, γίδες, κοίτα εδώ, κοίτα εδώ. Λες και ο κόσμος, δηλαδή από τα 10 εκατομμύρια δεν υπάρχει και 1 εκατομμύριο και 2 εκατομμύρια και 3 εκατομμύρια μπορούν να ζήσουν πιο άνετα. Και πολύ λίγοι ή λιγότεροι ή λίγο περισσότεροι τέλος πάντων που μπορούν να κάνουν και πάρα πολύ άνετη ζωή. Αυτό είναι ο δείκτης, παιδιά. Είναι ο δείκτης ευημερίας της χώρας. Μην ξαναμιζεριάσετε. Συμμορία των μίζερων. Έλεος πια. Τέτοια μιζέρια. Άμα δεν έχεις 10 ευρώ, το είπε ο, όπως το λένε, Κουλκουδίνας. Κουλκουδίνας. Είναι και δύσκολο το όνομα. Κουλκουδίνας. Αν δεν έχεις 10 ευρώ για βενζίνη, να πας με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, κύριε μου. Δεν το κατάλαβα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι τώρα, να μην πω χειρότερα.

0: Καλή σας ημέρα λοιπόν, εδώ είμαστε. Όπως μου λέει ο Δημήτρης, άμα δεν έχεις 10 ευρώ την ημέρα για βενζίνη, πήγαινε ποδαράτα, ρίχνει και τη χοληστερίνη. Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Ελάτε να το κόψουμε με το πόδι. Και αν δεν έχεις 10 ευρώ για τη βενζίνη, παιδιά, πας με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τώρα, αν περιμένεις κανένα 2 ευρώ, 3 ευρώ, γιατί έχουμε κάτι καθυστερήσεις. Την καλημέρα μου στον Κώστα, στον Γιώργο, στον Βασίλη, στον Αντώνη, στον Δημήτρη. Σας άρεσε με τα 10 ευρώ, βλέπω. Η Όργα μου λέει και αυτούς θα τους ψηφίζουμε. Καλημέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Από Δευτέρα θα τα λέμε από τη Ζάγκηθο. Και αυτούς θα τους ψηφίζουμε. Έτσι, έτσι λέει η Όργα. Λοιπόν, εδώ είμαστε μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Αλφαρέντιο 989. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viper 697-989-989. Το email μας είναι onearadalfaradio989.gr. Παιδιά, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Στέφανε, εντάξει, άμα έχεις 10 ευρώ, όπως είπε και ο κύριος Κουλκουδίνας, μπορείς να τα αντιμετωπίσεις όλα. Όλα, όλα, όλα. Λοιπόν, και πάμε επίσης, επειδή είπα για τη μεγάλη ανατροπή της Εθνικής, το επικό διπλό στο 95 με τον Δουβίκα, είχαμε και πολλές καλές εμφανίσεις από το μπάσκετ. Ο Παναθηναϊκός με Ζότς φυσικά, 91-72 την Παρή, και ο Ολυμπιακός στη Βιτόρια, την Μπασκόνια, με 106-89. Τώρα, σχετικά με τα του καιρού, να ξέρετε κάτι, θα έχουμε πάλι μία αλλαγή. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, και στα βόρεια του νομού θα έχουμε ελάχιστη θερμοκρασία, 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερα. Προβλέπονται παροδικές νεφώσεις. Πάντως θα έχουμε μεταβολή, καθώς από τις μεσημβρινές ώρες θα εκδηλωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες αρχικά στα βορειοδυτικά. Λέμε χρόνια πολλά στη Φρόσο στην Νεφροσύνη, και βέβαια μέσα σε όλα αυτά μην ξεχνάτε ότι είναι Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου και αν περιμένατε να κλείσει ήρεμα η πολιτική εβδομάδα, λυπάμαι, στην Ελλάδα η Παρασκευή δεν είναι πλέον το τέλος της εβδομάδας. Είναι το τελευταίο επεισόδιο πριν από το Σαββατοκύριακο. Πρώτο θέμα λοιπόν στην πολιτική, οι δημοσκοπήσεις. Είχαμε όλη την εβδομάδα, είχαμε την μέτρο ανάλυσης για το Μέγκα, που κλείνει αυτόν τον κύκλο των μετρήσεων του Σεπτεμβρίου. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει τίποτα το Σαββατοκύριακο. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει καθαρά πρώτη, 30,2% στην εκτίμηση. Το δεύτερο και πολιτικό πιο ενδιαφέρον, η δεύτερη θέση δεν είναι κλειδωμένη. Η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα καταγράφεται στο 15,8 από 17,1 του Ιουνίου. Έπεσε, γι' αυτό και βγήκε βέβαια και προσπαθεί να απολώσει. Εμείς ή κανείς, εγώ ή κανένας. Το Πασόκ ανεβαίνει. Τσιμπάει από 11,4 πήγε στο 12,6. Άρα, ενώ η Νέα Δημοκρατία κοιτά από αρκετή απόσταση τους δύο, ο Τσίπρας και ο Ανδουλάκης αρχίζουν να κοιτάζονται περισσότερο μεταξύ τους, αλλά και αυτή κοιτάζει από απόσταση την αυτοδυναμία, αδιέξοδο. Διότι στην πολιτική μπορείς να δηλώνεις ότι τρέχεις για την πρώτη θέση, αν όμως κάποιος πίσω σου πλησιάζει, καλό είναι που και που να κοιτάς και τον καθρέφτη. Και βέβαια και η κυβέρνηση που λέει όλοι θέλουν την πρώτη θέση, όλοι θέλουν να σχηματίσουν κυβέρνηση, αλλά αυτοδυναμία δεν φαίνεται. Τέλος πάντων, τα πράγματα είναι αρκετά περίεργα. Σταμάτης Καρλούτσος απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων, Αγγελική Λάζου στην επιμέλεια και στην παραγωγή της εκπομπής, Ντίνα Μόσχου στη ροή της εκπομπής, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800, το Viper 697-989-989 και το email μας onearadalfaradio989.gr. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Alfaradio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
4: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός. Χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των δοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
6: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
7: Και εδώ και εκεί.
6: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 6-9-47-9-89-989, το email μας ο near@alfaradio989.gr. Στείλτε στο Viber τα μηνύματά σας, που είναι ήδη πολλά, γιατί αν δεν έχεις 10 ευρώ, να πάτε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς και ο δείκτης ευημερίας, παιδιά, είναι ότι οι δρόμοι είναι γεμάτοι. Καταλάβατε. Λοιπόν, αυτό εγώ σας τα έλεγα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Μην κυκλοφορείτε στο ποτάμι, γιατί τα βλέπει η κυβερνησάρα και λέει ότι υπάρχει μια ευημερία. Το λέει και ο Γεριάδης. Είναι πρωτοφανής η ευημερία που ζούμε τώρα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Η Ελένη μου λέει: χθες η κόρη μου έκανε στην ιστορία για την Γαλλική Επανάσταση και καθώς διάβαζα για οικονομική κρίση, κοινωνική ανισότητα και Αντουανέτα, ένα δάκρυ κύλησε. Έψαχνα να δω σε ποιο έτος ζούμε τελικά. Για καλημέρα, Ελένη. Ο Λεωνίδας μου λέει: καλημέρα, Νίκο. Ούτως ή άλλως με τα μέσα κινούμαστε εδώ και πολύ καιρό, γιατί το Υπουργείο δεν εκδίδει πινακίδες εδώ και πολλούς μήνες, παρότι έχουμε πληρώσει και αγοράσει καινούργια οχήματα. Με τον Τζίγκο! Είμαστε με τον Τζίγκο! Γιατί ο Τζίγκος είναι ένα θέμα. Δεν μπορούμε να φτιάξουμε. Δηλαδή, καταλάβατε. Ανακαλύπτουμε ξαφνικά μετά το θάνατο του Μαζονάκη τους μαϊμού γιατρούς, τα ιατρεία στο Κολωνάκι, τις διάφορες ιστορίες αυτές με την ευεξία και όλο αυτό το παραμύθι που πουλάνε κάποιοι με πατέντα και ταμπέλα και διαφημίζεται και από το κράτος. Έτσι, ο Υπουργός Υγείας λέει ότι είναι στα καθήκοντά μου. Όχι για τον Πάφο, είναι στα καθήκοντά μου για τον ιατρικό τουρισμό. Εντάξει, δίνει λίγο κάτι παραπάνω. Το ότι είναι στα καθήκοντά σου, κύριε Γεωργιάδη, να φτιάξεις το θεσμικό πλαίσιο για να μπορεί να λειτουργήσει αυτό, μήπως του διαφεύγει. Δηλαδή, το θέμα ποιο είναι, να φτιάχνεις για τον ιατρικό τουρισμό ένα θεσμικό πλαίσιο, ελεκτικούς μηχανισμούς, ώστε να μην έρχονται οι αγύρτες και τσαρλατάνοι. Έτσι. Όχι να πηγαίνεις να χαργεντίζεσαι, είναι και η λέξη κλισέ. Είναι η λέξη αυτή που τέλος πάντων έγινε χαμός με φαραντούρι και σδούκου κτλ. Και όχι να πηγαίνεις να διαφημίζεις, να προμοτάρεις αυτές τις επιχειρήσεις. Εγώ δεν κατάλαβα. Το να προωθήσεις δεν σημαίνει να διαφημίσεις. Κάτι δεν καταλαβαίνουμε καλά εδώ πέρα, σε αυτή τη χώρα. Ο Υπουργός δεν πηγαίνει να διαφημίσει έργα ή οτιδήποτε άλλο, φτιάχνει το θεσμικό πλαίσιο έτσι ώστε ναι, να γίνει αυτό που λέει, αφού είναι στην αρμοδιότητά του σύμφωνα με το ΦΕΚ των αρμοδιοτήτων, αλλά να βάλει και το πλαίσιο ώστε να υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί, έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Και ο Υπουργός Υγείας εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο μετά την φράση προς το δημοσιογράφο: μήπως έχετε πάρει κανένα μπάφο πριν έρθετε στην εκπομπή. Η φράση προκάλεσε αντιδράσεις. Ενώ προηγήθηκε και η σφοδρή σύγκρουση με το Μέγκα, την Αθή Βούλγαρη και τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο, όπου χαρακτήρισε τους δημοσιογράφους ότι καλούσαν κομπογιαννίτες και επανέφερε τη συζήτηση για τα ξυλόλια, τέμπη, νανογυλαίκα, όλα αυτά γίνανε ένα αχταρμάς. Η κυβέρνηση έχει πρόβλημα πολιτικής ή αρχίζει να αποκτά πρόβλημα πολιτικού ύφους. Δηλαδή, διότι όταν ένας υπουργός υγείας ερωτάται για ελέγχους στον χώρο της υγείας, η απάντηση είναι συνήθως έλεγχη και στοιχεία. Αν δεν γίνονται ή γίνονται, όχι, κύριε, λέτε δεν είναι έτσι, γιατί έχουμε κάνει τόσους ελέγχους. Έτσι απαντάει ένας υπουργός. Όχι πετάει το ξυλόλιο. Και σίγουρα όχι την καπνίσατε. Ο κύριος Γεωργιάδης μπορεί να μετατρέψει μέσα σε λίγα λεπτά μια πολιτική συνέντευξη σε τηλεοπτικό καυγά. Το πρόβλημα είναι ότι είναι υπουργός. Και τις τελευταίες ημέρες η μέθοδος επαναλαμβάνεται με αξιοσημείωτη συνέπεια. Δύσκολη ερώτηση, αντεπίθεση. Επιμονή του δημοσιογράφου, χαρακτηρισμός. Διαφωνία, λίγη ένταση παραπάνω και το θέμα σχεδόν ξεχνιέται. Πρώτα ήρθε το μήπως έχετε πάρει κανένα μπάφο πριν βγείτε στην εκπομπή. Έπειτα η σύγκρουση με τους δημοσιογράφους του Μέγκα, με κομπογιανίτες, ξυλόλια και ένα τηλεοπτικό καυγά, όπου το αρχικό ερώτημα κινδύνευσε να χαθεί κάτω από τα ντεσιμπέλ της έντασης. Είναι και αυτό μια τεχνική. Είναι τεχνική Τραμπ, κυρίες και κύριοι. Αυτό κάνει ο Τραμπ, που διώχνει τους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης από το Λευκό Οίκο γιατί δεν είναι αρεστή. Δηλαδή, ένας υπουργός δεν επιτίθεται στον δημοσιογράφο επειδή επιμένει ο δημοσιογράφος. Και το αντικείμενο δεν είναι το να κριθεί ο δημοσιογράφος που κάνει την ερώτηση, αλλά να απαντηθεί η ερώτηση. Αυτή είναι η μεθοδολογία του Τραμπ, λοιπόν. Όταν τον ρωτάνε κάτι ή τον στριμώχνουνε, επιτίθεται στα μέσα ενημέρωσης και επιτίθεται στους δημοσιογράφους. Ίδια τακτική ακολουθεί και ο κ. Γεωργιάδης. Αν την υιοθετεί η κυβέρνηση, ας μας το πει να ξέρουμε, δεν είναι τίποτα άλλο. Όταν δεν σου αρέσει η ερώτηση, αλλάζεις θέμα. Από το τι ρωτά ο δημοσιογράφος στο ποιος είναι ο δημοσιογράφος. Εξαιρετικά βολικό. Πολιτικά όμως κάπως πιο δύσκολο. Διότι ένας υπουργός δεν έχει υποχρέωση να αγαπά τους δημοσιογράφους. Έχει όμως την υποχρέωση να απαντά στις ερωτήσεις τους. Και αν θεωρεί ότι ένα ρεπορτάζ είναι ψευδές, υπάρχει μια παλιά μέθοδος, παρουσιάζει στοιχεία. Δεν χρειάζεται εξέταση τοξικολογίας του συνομιλητή. Έτσι, ξυλόλια, τελόλια και οτιδήποτε άλλο. Και οι δημοσιογράφοι έχουν ένα συγκεκριμένο ρόλο. Για να ξέρουμε τι συζητάμε εδώ πέρα. Είτε είναι ξυλόλια, τελόλια, να φιλοξενούν τις απόψεις και να ρωτούν. Έτσι, δεν κρύβουν είτε το ένα είτε το άλλο για να τελειώνει η υπόθεση. Πάμε τώρα να κάνουμε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800, το Viper 6-9-47-9-89-989, το email μας ο neara@alfaradio989.gr. Την καλημέρα μου στο Λεωνίδα, στον Κώστα, στον Γιώργο, στο Δημήτρη και ο Μελέτιος μου λέει καλημέρα, καλή εκπομπή και καλό Παρασκευό Σάββατο. Και έχω να ρωτήσω αν υπάρχει κάποιος να μου προτείνει θεραπεία ευεξίας και αναζωογόνησης. Καλημέρα, ευχαριστώ Μελέτης. Θα σας στείλουμε στο Υπουργείο Υγείας που είναι των καθηκόντων του, έτσι. Ο Φίλιππος μου λέει πιο Μικη Μάους υπουργός από τον Άδωνη δεν υπάρχει. Είναι απίστευτα, ότι υπάρχουν άνθρωποι που τον ψηφίζουν. Αυτό είναι δικαίωμά τους. Ο καθένας ψηφίζει ό,τι θέλει ανάλογα με τα θέματα τα οποία ο ίδιος αξιολογεί. Και βέβαια μέσα σε όλα αυτά έχουμε με ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την υπόθεση Μαζονάκη, νέα στοιχεία έρχονται και βέβαια εδώ τώρα βλέπουμε πόσο διάθετο ήταν το σύστημα των ελέγχων από το Ιατρικό Σύλλογο, όπου είχαν σταλεί τα τιμολόγια αγοράς του συγκεκριμένου μηχανήματος, το οποίο στο τιμολόγιο περιγραφόταν ακριβώς στα επισυναπτώμενα. Στην αίτηση βέβαια ήταν παραπλανητική. Και βέβαια εδώ πέρα υπάρχουν ζητήματα. Πώς πήγε, λέει, ένας έλεγχος και δεν μπήκανε μέσα γιατί υπήρχε τέλος πάντων ραντεβού στο χώρο που υπήρχαν τα μηχανήματα και φύγανε αυτοί. Δεν περιμέναν να τελειώσει. Τέλος πάντων. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Ευρυπίδη Σιλιανίδη, πολύπειρος βουλευτής του νομού Ροδόπης, πρώην υπουργός Νέας Δημοκρατίας και εισηγητής της κυβερνητικής πλειοψηφίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Κύριε Σιλιανίδη, καλή σας ημέρα.
8: Καλή σας μέρα και ευχαριστώ για τη φιλοξενία, κύριε Παναγιώτη.
0: Κύριε Σιλιανίδη, η κυρία Μπακογιάννη έθεσε ένα θέμα για το Υπουργικό Συμβούλιο. Μίλησε για αλαζόνες υπουργούς και ότι πρέπει να ξεκαβαλικέψουν. Εσείς τι άποψη έχετε?
8: Πρώτα απ' όλα θέλω να ξεκαθαρίσω ότι η κυρία Μπακογιάννη είναι πολύπειρη. Έχει περάσει δηλαδή διαπειρώς και συνδύρως όλη τη διάρκεια της πολιτικής διαδρομής και είναι καλοπροαίρετη. Δηλαδή, ό,τι λέει, δεν νομίζω ότι το λέει για να στυλιτεύσει απλά την κυβέρνηση, αλλά για να διορθώσει λάθη ώστε η κυβέρνηση να γίνει καλύτερη και αποδοτικότερη. Ουσιαστικά επαναλαμβάνει αυτό που έλεγε κάποτε ο Κολοκοντρώνης στους Έλληνες. Καλοχαιρέτα τους πεζούς όταν καβαλικέψεις και να σε χαιρετούν και αυτοί όταν θα ξεπεζέψεις. Δεν έχει άδικο. υπάρχουν μεμονωμένες συμπεριφορές, όχι μόνο υπουργών, θα έλεγα εγώ, κυβερνητικών στελεχών, διοικητών οργανισμών, δημοσίων εταιριών, γενικών γραμματέων, που ουσιαστικά είναι αντιφωνία σε σχέση με το πνεύμα που προσπαθεί πολλές φορές να δημιουργήσει αυτή η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός, στον αγώνα που κάνουν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της καθημερινότητας. Και αυτό οπωσδήποτε στοιχίζει. Τέτοιου είδους συμπεριφορές, είτε αδιαφορίας είτε αλαζονίας, σίγουρα στοιχίζουν. Εγώ νομίζω ότι καλά κάνει και προειδοποιεί. Το κάνει, δεν το κάνει για να κάνει κακό στην κυβέρνηση, το κάνει για να διορθώσει κάποια πράγματα, ώστε εν όψη του αγώνα που έχουμε μπροστά μας να μπορέσουμε να ανακτήσουμε το χαμένο έδαφος και να κυριαρχήσουμε και πολιτικά.
0: Πιστεύετε ότι πρέπει να γίνουν αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, στη βάση αυτή που είπε και η κυρία Μπακογιάννη?
8: Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν ο χρόνος ως τις εκλογές επαρκεί τώρα για τέτοιου είδους ανακατατάξεις και αν θα δημιουργούσε περισσότερα προβλήματα παρά λύσεις. Σίγουρα πρέπει να επιβληθεί ένας διαφορετικός τόνος και σίγουρα πρέπει να προτεραιοποιηθούν θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα του Έλληνα. Ξέρετε, όταν είσαι στα ψηλά, πολλές φορές δυσκολεύεσαι να καταλάβεις τι περνάει ο άλλος που είναι μέσα σε μια δύσκολη καθημερινότητα. Πρέπει να βγάλει το μήνα, πρέπει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα των παιδιών και της οικογένειας του ή της μικρής του επιχείρησης κτλ. Θα πρέπει λοιπόν πάνω σε αυτά τα ζητήματα να σκύψει η κυβέρνηση εμφαντικά και όσο χρόνο έχει να τον αξιοποιήσει με πληρότητα για να μπορέσει να δώσει λύσεις, να διευκολύνει καταστάσεις. Υπάρχουν και μερικά μεγάλες ομάδες κοινωνικές που χρήζουν αυτή τη στιγμή άμεσης αντιμετώπισης, όπως παραδείγματος χάρη εγώ επισημαίνω που κατάγομαι και από την Ροδόμπη, οι αγρότες μας. Έτσι. Είναι
0: καλά,
8: πολύ κρίσιμο μέσα στον Οκτώβριο να δούμε τις δηλώσεις του ΟΣΔΕ να προχωρούν γρήγορα για να μπορέσουν να πληρωθούν τις προκαταβολές και να σώσουν τις επόμενες καλλιεργητικές περιόδους. Για να μην έχουμε την επόμενη μάλλον καλλιεργητική περίοδο, για να μην έχουμε εντάσεις και προβλήματα σαν αυτά που είχαμε πέρσι όταν ξεκίνησε όλη αυτή η εγκινήση μεταρρύθμιση στο θέμα της άδεια.
0: Κύριε Στενίδη, είπατε και το θέσατε πολύ σωστά ότι πρέπει να ενισχυθούν οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Και είναι πάρα πολλοί αυτοί οι άνθρωποι. Και έχουμε ένα συνάδελφό σας, τον κύριο Κουλκουδίνα από την Πιερία, αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος είπε: αν δεν έχεις 10 ευρώ για βενζίνη, να πας με τα μέσα μεταφοράς. Και ότι ο δείκτης ευημερίας είναι ο κυφισός το ότι έχει κίνηση. Και ότι λέει: υπάρχει ακριβή βενζίνη, αλλά βλέπω τον κόσμο που κυκλοφορεί. Άρα εντάξει είμαστε.
8: Ακούστε, δεν θα το έλεγα εγώ έτσι. Ο κ. Κουλκουδίνας είναι πολύ καλός βουλευτής. Είναι άνθρωπος ευσυνείδητος που μιλάει πολλές φορές για τα συμφέροντα της περιοχής του. Δεν θα το έλεγα έτσι. Έτσι λίγο. Δεν πετυχαίνουμε το στόχο έτσι. Δηλαδή, η αλήθεια είναι ότι τα προβλήματα είναι πάρα πολύ μεγάλα, το κόστος ενέργειας είναι πάρα πολύ ψηλό. Όμως υπάρχει μια αντιφατική εικόνα που και εμένα μου κάνει εντύπωση και δεν μπορώ να την εξηγήσω. Όταν ξεκινώ το πρωί να πάω στη δουλειά μου, βλέπω τους δρόμους της Αθήνας τουλάχιστον πλημμυρισμένους με αυτοκίνητα, χωρίς συνεπιβίβαση. Δηλαδή, ο καθένας ένα αυτοκίνητο, δηλαδή μια οικογένεια μπορεί να τη δει και με 3 και με 4 αυτοκίνητα. Και μέσα μου δεν μπορώ να το εξηγήσω. Λέω με αυτό το κόστος ενέργειας, δηλαδή πώς γίνεται αυτό.
0: Σε μια περιοχή που ζουν 5 εκατομμύρια.
8: Είναι μια πορεία πολλές του.
0: Ναι,
8: όχι, ξέρετε κάτι, δεν είναι μόνο θέμα ευημερίας ή ανέχειας. Είναι και θέμα κουλτούρας. Δηλαδή, εγώ έχω ζήσει στη Γερμανία που υπάρχει ένας προγραμματισμός ακόμα και στη μετακίνηση, ο οποίος εξοικονομά πολύ.
0: Και έχουμε και άλλο σύστημα μετακινήσεων εκεί όμως, κύριε Σιλιανίδη. Έτσι.
8: Αλλά σίγουρα.
0: Η επεκτάση του μετρό, για παράδειγμα.
8: Τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι, εντάξει.
8: Να το καλύψουμε αυτό.
0: Δεν
8: θέλω να δικαιολογήσω κάτι. Ναι. Απλά μου κάνει και εμένα εντύπωση, εσάς δεν σας κάνει. Δηλαδή, πριν την κρίση, για παράδειγμα, έχει πιο περιορισμένη κίνηση στους δρόμους. Αυτό μου κάνει εντύπωση τώρα που βλέπω μερικές φορές. Δεν ξέρω, νομίζω περισσότερο δεν εξηγείται με οικονομικούς όρους. Καθαρά είναι θέμα κουλτούρας.
0: Ναι, ότι ο άλλος θα προτιμήσει να βάλει και το τελευταίο του ευρώ στο ρεζερβουάρ του αυτοκίνητου
8: για να μετακινηθεί με το αμάξι.
0: Με το αμάξι. Ναι. Γιατί ενδεχομένως εδώ μπορεί να υπάρχει και ο παράγοντας, για παράδειγμα, των μέσων μαζικής μεταφοράς. Έχω πολλά παράπονα, μου στέλνουν για το μετρό ότι σιγά σιγά αρχίζει και ατονεί αυτή η συχνότητα των δρομολογίων. Ο Βοράς με τον Νότο δεν συνδέονται. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που μένει στην Κηφισιά, στα βόρεια προάστια και αυτά που είναι, ας πούμε, πιο βόρεια, δεν υπάρχει οδικός άξονας να τα συνδέσουν, οπότε πέφτουν όλοι στο ποτάμι, για παράδειγμα. Τέλος πάντων, αυτό όμως δεν είναι το θέμα το
8: συγκεκριμένο. Εγώ θέλω να σας πω κάτι, να σας μεταφέρω έτσι ένα βίωμα. Την περίοδο, ας πούμε, που ζούσα, σπούδαζα, εργαζόμουν στη Γερμανία, κάνοντας το διδακτορικό μου τότε στο Αμβούργο, μας έκανε εμάς τους Έλληνες φοιτητές πολύ μεγάλη εντύπωση που πήγαινε ένας Γερμανός, ξέρω εγώ, σε ένα παντοπολείο ή σε ένα σούπερ μάρκετ και έλεγε: βάλε μου μία φέτα καθέρι. Γιατί εμείς μπορεί να παίρναμε ολόκληρο το καθέρι. Ολόκληρο το καρπούζι κτλ. Και μάλιστα τους κοροϊδεύαμε λίγο. Και τώρα φτάσαμε σε ένα σημείο
0: ότι
8: στην Ελλάδα, ναι, για λόγους οικονομίας, οικογενειακού προϋπολογισμού κτλ., να γίνεται και αυτό εδώ.
0: Κύριε Στελιανίδη, θέλω να μου σχολιάσετε και τη συμπεριφορά του κ. Γεωργιάδη για τους μπάφους, για τους δημοσιογράφους, την επίθεση στους δημοσιογράφους του Μέγκα. Οι υπουργοί, οι πολιτικοί, όταν τους ρωτάει ένας δημοσιογράφος κάτι, προφανώς απαντούν στην ερώτηση και αν υπάρχει κάποιο στοιχείο το οποίο χρήζει τέλος πάντων κάποιας απάντησης σε σχέση με την αξιοπιστία του ερωτήματος, απαντάς. Δεν χτυπάς τον ερωτώμενο δημοσιογράφο χαρακτηρίζοντάς το. Αυτή είναι η άποψή μου. Η δικιά σας άποψη είναι γιατί έχουμε απανωτά χτυπήματα από την πλευρά του κ. Γεωργιάδη.
8: Κοιτάξτε τώρα, ο Άδωνης έχει ένα ιδιαίτερο δικό του στυλ που πολλές φορές είναι εύκολα παρεξηγήσιμο. Δεν θέλω εγώ να τον κρίνω σαν συνάδελφο, γιατί βλέπω ότι κάνει μια τεράστια προσπάθεια στον χώρο της υγείας. Το έχω ζήσει εδώ και στην περιφέρειά μου με τη δημιουργία κέντρων υγείας, νοσοκομείων κτλ. Και ενδεχομένως αυτού του είδους οι επικοινωνιακές τακτικές να αδικούν και το μεγάλο έργο το οποίο κάνει. Εντάξει, ο καθένας μας έχει το στυλ του. Εγώ δεν θα ακολουθούσα ένα τέτοιο ύφος. Εκτιμώ ότι, μπας περιπτώσει, έχει επιλέξει όμως αυτή την τακτική και προκαλώντας σωστή δημοσιότητα προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να περάσει πιο εύκολα ορισμένα πράγματα που ίσως σε άλλες περιπτώσεις να μην τα δίνει σημασία. Εντάξει, δεν μπορώ να το κατακρίνω, δεν συμφωνώ με μερικές φορές.
0: Λέτε ότι το ύφος δεν τα λέγατε εσείς έτσι.
8: Αυτή ο καθένας έχει τον τρόπο.
0: Κύριε Στέλνη, πάμε στο πολιτικό θέμα, γιατί έχουμε τις δημοσκοπήσεις. Ναι, μεν έχετε μια απόσταση από το δεύτερο τρίτο, αλλά είσαστε και μακριά από την αυτοδυναμία. Και εδώ μπαίνει και η εξίσωση της δημιουργίας του νέου κόμματος του Αντώνη Σαμαρά. Πώς βλέπετε τα πράγματα? Είναι δύσκολα για την Νέα Δημοκρατία. Είναι σε απόσταση από την αυτοδυναμία. Δηλαδή το βράδυ των εκλογών τι ακριβώς θα γίνει?
8: Κοιτάξτε, θέλω να σας κάνω μερικές θεμελιώδεις παρατηρήσεις που κατά τη γνώμη μου έχουν αξία για να σας δώσω και μια απάντηση από τις ουσίες. Η πρώτη απειλή κατά του πολιτικού συστήματος σήμερα είναι η πολυδιάσπαση. Δεν είναι η αλλαγή κυβέρνησης, είναι η πολυδιάσπαση. Η πολυδιάσπαση, η οποία όταν δεν συνοδεύεται από την κουλτούρα προγραμματικών προσεγγίσεων και συνεργασιών, έχει κίνδυνο να οδηγήσει και σε κυβερνησία. Το δεύτερο συμπέρασμα είναι το εξής, ότι η Νέα Δημοκρατία, παρότι διαχειρίστηκε 2-3 απανωτές μεγάλες κρίσεις κάτω από πολύ αντίξωες συνθήκες, έχει καταφέρει να επιδείξει και εκλογική και πολιτική ανθεκτικότητα. Είναι δηλαδή το πρώτο και κυρίαρχο κόμμα μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης. Και αυτό είναι κάτι το οποίο επίσης δεν είναι σύνηθες. Είναι κάτι το οποίο θα έλεγα πιστώνεται θετικά και στην ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη και στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Και στη στάση όλων μας, που ακόμα και αν είχαμε επιφυλάξει ορισμένα ζητήματα, ποτέ δεν πήγαμε να αμφισβητήσουμε ή να κλονίσουμε την ενότητα της παράταξης. Το τρίτο στοιχείο είναι ότι αναμφισβήτητα υπάρχει κόπωση, αναμφισβήτητα έχουν γίνει λάθη τα οποία κατέβασαν το ποσοστό της αποδοχής μας και αυτά είναι ίσως η αιτία που μας χωρίζουν από την εύκολη πρόσβαση στην αυτοδυναμία. Φτάνει ο χρόνος? Πιθανόν να φτάνει. Στην πολιτική, ξέρετε, ο χρόνος είναι κάτι πολύ σχετικό. Η εικόνα αυτή τη στιγμή δείχνει όμως ότι έχουμε απλά κυρίαρχο ρόλο εκλογικά. Την επόμενη όμως μέρα, πιθανόν, αν δεν επιτύχουμε την αυτοδυναμία, να χρειαστεί να συζητήσουμε κάποιες πολιτικές προσεγγίσεις ή κυβερνητικές συνεργασίες.
0: Με ποιους όμως εδώ, κύριε Στυλιανίδη, γιατί
8: πάμε στο τέταρτο σημείο και να κλείσω τις παρατηρήσεις μου. Καμία αντιπολίτευση δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει τον ενδιάμεσο χρόνο. Είχε ο Νίκος Ανδρουλάκης την ευκαιρία επί 2 χρόνια να αναπτύξει ένα διαφορετικό προφίλ και έναν άλλο λόγο. Έμενε καθυλωμένο στα παλιά και έτσι κόλλησε βελόνα, όπως λένε στο Πασόκ. Έκανε μια προσπάθεια ο Αλέξης Τσίπρας να κάνει το rebranding και να αποτελέσει τον άλλο πόλο της αριστεράς. Αλλά βλέπω ότι αυτή η προσπάθεια έχει οροφή απλά το ποιος θα είναι δεύτερος. Δηλαδή κτίζει ενδεχομένως για μετά από 4 χρόνια και όχι τώρα. Και η απόσταση που χωρίζει το πρώτο κόμμα από το δεύτερο είναι πολύ σημαντική απόσταση για να προλάβει να καλυφθεί αυτό το διάστημα. Είναι μικρότερη η απόσταση που χωρίζει εμάς από την αυτοδυναμία. Τώρα, με ποιους? Το με ποιους είναι κάτι σχετικό. Γιατί πρέπει πρώτα απ' όλα να δούμε τι κόμματα θα καταγραφούν, ποια θα μπουν στη Βουλή και τι δυνάμεις κοινοβουλευτικές θα διαθέτουν. Δεύτερον, πρέπει να δούμε κάθε κόμμα πόσο ξεκάθαρα τοποθετείται σε μια σειρά από σημαντικότατα ζητήματα και για την πατρίδα και για την οικονομία και για την κοινωνία κτλ. Εκεί πάνω μετά θα πρέπει να γίνουν οι συζητήσεις, αν χρειαστεί, οι οποίες από ό,τι φαίνεται δεν μπορούν να ξεκινήσουν πριν τις εκλογές, γιατί όλοι αφορίζουν την έννοια της συνένεσης και της συνεργασίας. Εγώ το είδα αυτό στο Σύνταγμα για πρώτη φορά. Έχω ζήσει όλες τις αναθεωρητικές διαδικασίες. Παρά τις έντονες ιδεολογικές διαφωνίες, πάντα υπήρχε τρόπος να συνεργαστούμε ακόμα και με κόμματα που έχουν εντελώς αντίθετη άποψη. Μέχρι και με το ΚΚΕ συνεργαστήκαμε στην ψήφο των Ομογενών πριν μερικά χρόνια ή στη Λαϊκή Νομοθετική Πρωτοβουλία. Αυτό το οποίο έζησα σε αυτήν την αναθεωρητική διαδικασία που ξεκίνησε είναι η απόλυτη άρνηση. Όλοι οι φοβικοί, δειλοί, φοβόντουσαν να υποστηρίξουν τις ίδιες τους τις θέσεις. Εδώ το Πασόκ κατέθεσε θέση για τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά. Και όταν εγώ υποχώρησα και είπα στηρίζω την πρόταση του Πασόκ, δεν ψηφίζουμε την πρότασή μας. Αυτό έχει ένα παραλογισμό μέσα τους. Δηλαδή χάνουν ευκαιρίες να επικοινωνήσουν με την κοινωνία, γιατί νομίζουν ότι η κοινωνία επικροτεί πάντοτε τη φωνή και την άρνηση. Ενώ εγώ πιστεύω ότι οι όριμοι πολίτες είναι έτοιμοι να αποδεχθούν συνέργειες πάνω σε ζητήματα που βελτιώνουν τη ζωή τους.
0: Το κόμμα Σαμαρά.
8: Το κόμμα Σαμαρά αναμφισβήτητα θα επηρεάσει τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί προέρχεται μέσα από τα σπλάχνα της. Ο Αντώνης Σαμαράς ήταν και αρχηγός και πρωθυπουργός σε μια δύσκολη περίοδο. Εκτιμώ όμως ότι θα κουρέψει πάρα πολύ τα κόμματα της λεγόμενης αποδεξιάς. Δηλαδή τα ακτιβιστικά κόμματα διαμαρτυρίας που έχουν αναπτυχθεί δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας πάνω σε συγκεκριμένα ζητήματα, αν μπορούμε να χρησιμοποιούμε αυτούς τους χωροταξικούς όρους πλέον, δηλαδή και τον κύριο Βελόπουλο και την κυρία Αντινοπούλου και, και την Νίκη και όλους τους άλλους που κινούνται.
0: Περιθώριο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία υπάρχει με το κόμμα του κύριου Σαμαρά?
8: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή κανείς δεν διανοείται να μιλήσει σε αυτό το πνεύμα που λέτε, διότι ο καθένας προσπαθεί να προστατεύσει το κτήμα του. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχει περίπτωση να δεχθεί να αμφισβητηθεί ο κυρίαρχος ρόλος της. Προσπαθεί να προστατεύσει τους ψηφοφόρους, να μαζέψει πίσω όσους δυσαρεστήθηκαν και να κοιτάξει αν μπορεί να διεισδύσει και σε άλλους χώρους και να διευρύνει την απήχησή της. Ένα που θα ήθελα να επισημάνω, που είναι πολύ σημαντικό και καθοριστικό, είναι ότι με βάση τα αποτελέσματα των τελευταίων εκλογών, περίπου το μισό εκλογικό σώμα δεν ήρθε να ψηφίσει.
0: Άρα.
8: Τι σημαίνει αυτό? Ότι υπάρχει μια μεγάλη μάζα Ελλήνων, κυρίως νέων, τους οποίους το στίχημα είναι ποιος θα τους αφυπνίσει. Ποιος θα μπορέσει να μιλήσει στην ψυχή τους και στο μυαλό τους για να έρθουν στην κάλπη και να επηρεάσουν τις εξελίξεις. Εκεί λοιπόν είναι πολύ μεγάλη μάχη που θα δοθεί από όλους.
0: Μάλιστα. Κύριος Λιανίδης, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
8: Εγώ
0: καλή σας ημέρα.
8: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Ήταν ο κύριος Ευρυπίδης Λιανίδης. Πάμε όμως πολύ γρήγορα στην Κατερίνα Μαστραντονάκη, την καλή συνάδελφο, γιατί έχουμε εξελίξεις εκεί στο κτίριο το οποίο έχει καταδαφιστεί ουσιαστικά μετά την έκρηξη. Πολύ σύντομα, Κατερίνα, γιατί πάμε και σε διαφημιστικό διάλειμμα. Τι εξελίξεις έχουμε?
9: Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι πριν από λίγο δύο γυναίκες απεγκλωβίστηκαν από διπλανό κτίριο. Όπως με ενημερώνουν, μεταφέρονται τώρα στο Γενικό Κρατικό Αθηνών το νοσοκομείο, αλλά φαίνεται ότι δεν έχουν τραυματιστεί πολύ σοβαρά. Οι γιατροί βέβαια θα το κρίνουν που θα μεταφερθούν εκεί οι δύο γυναίκες. Γίνονται έρευνες μήπως υπάρχει και κάποιος άλλος τραυματίας. Σε παρακείμενο κτίριο, να πω, από παρακείμενο κτίριο απεγκλωβίστηκαν οι δύο γυναίκες. Συνεχίζουν τις έρευνες αυτή την ώρα που μιλάμε οι πυροσβέστες μέσα στο κτίριο, μήπως υπάρχει και κάποιος άλλος άνθρωπος. Μέχρι στιγμής να θυμίσω, να υπενθυμίσω ότι έγινε έκρηξη νωρίς το πρωί στη Λυσικρά τους. Έχει αποκλειστεί η περιοχή στην Πλάκα να αποφεύγουν οι φίλοι μας οδηγοί το συγκεκριμένο σημείο, γιατί η αστυνομία είχε προχωρήσει σε πλήρη αποκλεισμό της κυκλοφορίας στην γύρω περιοχή για λόγους ασφαλείας. Σημειώθηκε λοιπόν ισχυρή έκρηξη νωρίς το πρωί, λίγο πριν τις 8 το πρωί, με αποτέλεσμα να έχουμε την κατάρρευση του ενός κτηρίου. Από παρακείμενο κτίριο απεγκλωβίστηκαν δύο γυναίκες και ένας άντρας τραυματίστηκε, ήταν περαστικός. Αυτές είναι νεότερες πληροφορίες.
0: Κατερίνα,
9: είμαστε επικοινωνία.
0: Εννοείται. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το έγκυρο και έγκυρο ρεπορτάζ και τις πληροφορίες που μας μετέφερες. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
10: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
11: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
10: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
11: Και εδώ και εκεί.
10: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
11: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
12: Σήμερα ένα ταξίδι μπορεί να ξεκινήσει από μια οθόνη. Μία πτήση εδώ, ένα ξενοδοχείο εκεί, μία δραστηριότητα λίγο παρακάτω. Εύκολο. Όμως, ένα πραγματικά καλό ταξίδι δεν είναι μία σειρά από κρατήσεις. Είναι οι σωστές επιλογές στη σωστή σειρά. Ο χρόνος, οι άνθρωποι, οι εμπειρίες, οι μικρές λεπτομέρειες που πρέπει να λειτουργήσουν μαζί. Γιατί άλλο να κλείνεις ένα ταξίδι και άλλο να το φτιάχνεις. Manesis Travel. Δεν κλείνουμε απλώς ταξίδια, τα σχεδιάζουμε.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
14: Όταν η μετακόμιση θέλει οργάνωση, η Σκουμής Μεταφορική έχει τη λύση. Μεταφορές, μετακομίσεις, συσκευασία και ανυψωτικό μηχάνημα με 5 αστέρια στις κριτικές Google. Τηλέφωνο 6983 20 8440. Σκουμής Μεταφορική. Ας το πάνω μας.
15: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Μια ξεχωριστή εμπειρία στη φύση είχαν την ευκαιρία να ζήσουν για πρώτη φορά μαθητές ειδικών σχολείων στο Δασικό Φυτώριο και Οικοκυστήριο Αμυγδαλέζας. Μέσα από ένα πρόγραμμα βιωματικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων, τα παιδιά παρατήρησαν και ανακάλυψαν το φυσικό περιβάλλον, συμμετέχοντας το καθένα με το δικό του τρόπο. Η πρωτοβουλία υλοποιείται με τη στήριξη της Motorola, που βρίσκεται σταθερά δίπλα στο Δασικό Φυτώριο και Οικοκυστήριο Αμυγδαλέζας και στα εκπαιδευτικά προγράμματα που φέρνουν τα παιδιά πιο κοντά στη φύση. Γιατί η γνωριμία με το φυσικό περιβάλλον είναι και το πρώτο βήμα για να μάθουμε να τα αγαπάμε. Και επειδή αγαπάμε και το περιβάλλον και τα παιδιά, προσέξτε και κάτι ακόμα. Η Πράσινο Λάδι, η εταιρεία που συλλέγει και ανακυκλώνει χρησιμοποιημένα μαγειρικά ελαία σε όλη την Ελλάδα, συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια λειτουργίας. Η ανακύκλωση του γανιλαίου έχει σημασία, καθώς όταν καταλήγει στον εροχήτη, ρυπαίνει το περιβάλλον και επιβαρύνει τα αποχετευτικά δίκτυα. Η εφαρμογή συλλογής οικιακού του γανιλαίου της Πράσινο Λάδι είναι πλέον διαθέσιμη τόσο σε Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε λοιπόν το Πράσινο Λάδι και προγραμματίστε. Είναι Πράσινο Λάδι App στα λατινικά. Γκουγκλάρετε και προγραμματίστε δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σας ή βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης στην περιοχή σας. Καλή σας ημέρα, εδώ είμαστε στον Alpha Radio 989 και έχουμε πολλά ζητήματα να συζητήσουμε. Είναι κοντά μας η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, τομεάρχης κοινωνικής πολιτικής παιδιού και οικογένειας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Κυρία Αντωνοπούλου, καλή σας ημέρα.
16: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Κυρία Αντωνοπούλου, προχθές υπήρχε η δήλωση του κυρίου Τσίπρα σχετικά εμείς ικανείς, βιώνουν και δημοσκοπήσεις, βλέπουμε ότι υπάρχει μια απόσταση από τη Νέα Δημοκρατία και μάλιστα το κόμμα σας χάνει και ένα-δύο μονάδες σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις στις αρχές του καλοκαιριού. Είναι εφικτός αυτός ο στόχος που έχετε βάλει, δηλαδή να είσαστε πρώτο κόμμα?
16: Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτό που φαίνονται από όλες σχεδόν τις δημοσκοπήσεις είναι ότι η Ελλάδα έχει στην μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία έχει εντρεωθεί ως ο δεύτερος πόλος, ως ο σημαντικός δηλαδή δεύτερος πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Νομίζω ότι αυτό είναι το κύριο.
0: Έχετε διαμορφώσει πόλο, δηλαδή έχετε πλησιάσει τη Νέα Δημοκρατία έτσι ώστε να πείτε ότι ναι, μπορούμε να την κερδίσουμε.
16: Νομίζω ότι ο πόλος τι σημαίνει. Σημαίνει ότι υπάρχει μια ξεχωριστή, εδρεωμένη, διαφορετική αντίληψη για το πώς καταλαβαίνουμε την πολιτική και το πώς καταλαβαίνουμε τη λειτουργία της οικονομίας και το πώς πρέπει να αναδιανεμηθεί από τη μία το φορολογικό βάρος και από την άλλη πώς θα δημιουργηθεί η ανάγκη για να παράξουμε περισσότερα και διαφορετικά μέσα στη χώρα. Και αυτό νομίζω είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή αυτό που λέμε πολιτική αλλαγή, νομίζω ότι έχει εδραιωθεί στη μεγάλη
0: πλειοψηφία. Πιστεύει ο κόσμος αυτή την αλλαγή, πιστεύει, γιατί στις δημοσκοπήσεις δεν φαίνεται αυτό ακόμα.
16: Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι είναι αυτό που λέω ότι είναι διαφορετικός ο πόλος. Από εκεί και πέρα.
0: Και το Πασόκ μπορεί να πει ότι έχουμε και εμείς ένα τρίτο πόλο. Ναι, το θέμα είναι κατά πόσο αυτό ο πόλος.
16: Εγώ λέω ότι βλέπουμε δημοσκοπήσεις. Αυτό που είναι ξεκάθαρο ότι η Ελλάς ανέδειξε το πρόγραμμά της στις 2 του Σεπτέμβρη, με την εξειδίκευση που έγινε μετά στην ένταξη τύπου του Προέδρου μας του Αλέξου Τσίπρα. Οπότε αυτή τη στιγμή ολοκληρώθηκε ο οργανωτικός μηχανισμός μόλις την Κυριακή. Οπότε νομίζω ότι τώρα είναι αυτό που λέμε ότι μπαίνουν οι μηχανές, ας πούμε, στο full και αρχίζει η λειτουργία να φαίνεται.

0: κοντινά σχολεία κάποιες φορές είναι δυσβάσταχτοι. Στο δε, ενώ δεν υπάρχουν λεωφορεία, δεν μπορεί να μην υπάρχουν γραμμές τοπικές κτλ. Στη δε περιφέρεια έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα λόγω των καυσίμων. Οι ιδιαίτερες περιφέρειες, οι οποίες πρέπει τα παιδιά να κατέβουν από τα χωριά στην πιο κεντρική πόλη για να πάνε σχολείο, έχουν πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα και έχουν βγει και συγκεκριμένοι σύλλογοι και λεωφορείων και ταξί, οποίοι λένε ότι δεν μπορούν να πάρουμε πάνω μας το κόστος αυτό. Αλλά και πέρα από τα σχολεία, οι δραστηριότητες που πάμε τα παιδιά μας με τα απογεύματα, ο καθένας ό,τι δραστηριότητα έχει το παιδί του, που είναι κάποιες και πάρα πολύ αναγκαστικές γιατί σχετίζονται και με ιατρικούς λόγους. Θα είναι, δείχνει μία ίση από την κυβέρνηση και μία πλήρη απομάκρυνση από τα πραγματικά προβλήματα του λαού και του πραγματικού κόσμου. Το να πας το παιδί το απόγευμα, ας πούμε, στη λογοθεραπεία, στην εργοθεραπεία ή σε ό,τι άλλη δραστηριότητα έχει, το σκέφτηκε αυτός ο κύριος βουλευτής ή δεν έχει ιδέα πώς ζουν οι πραγματικοί άνθρωποι.
1: Εδώ
0: μου
1: τώρα
0: κάνει ιδιαίτερα αλγινή εντύπωση.
1: Κυρία Αντωνοπούλου, και θέλω να μου σχολιάσετε και μια δήλωση που έχει κάνει ο κύριος Γεωργιάδης σήμερα στον Ελεύθερο Τύπο, ότι ο Αλέξης Τσίπρας πήρε λεφτά από τη Βενεζουέλα.
0: Καλά το εννοώ. Κοιτάξτε να δείτε.
1: Έχουν ανοίξει, λέει, τα αρχεία της Βενεζουέλας και ξέρουμε ότι χρηματοδοτούσαν κόμματα στην Ευρώπη και ο κύριος Τσίπρας δεν θα μιλήσει όσο για να προκληθεί, γιατί θα τον διαψεύσουν αυτά.
0: Όχι. Κοιτάξτε κάποια πράγματα. Επιλέγεις κάποιες φορές και πού θα απαντήσεις, έτσι. Γιατί ο καθένας μπορεί να
1: δει. Είναι μια καταγγελία, έτσι. Είναι μια καταγγελία.
0: Εντάξει. Αυτός ο οποίος καταγγέλει έχει και το βάρος να αποδείξει.
1: Διαψεύδεται αυτή την.
0: Ο οποίος καταγγέλει έχει το βάρος να αποδείξει και κάθε καταγγελία σχετίζεται και με το ποιος τι κάνει πάντα.
1: Εσείς το διαψεύδετε αυτό ότι ο κ. Τσίπρας πήρε λεφτά από τη Βενεζουέλα?
0: Απάντησα, δεν θα κάνω κάτι άλλο.
1: Ότι δεν απαντάτε, αυτό μου απαντήσατε.
0: Δεν είπα δεν απαντάω. Είπα ότι αυτός ο οποίος καταγγέλει έχει το βάρος της απόδειξης και κάποιες φορές αυτός ο οποίος κρίνει και την καταγγελία είναι λόγω με το ποιος τι κάνει.
1: Άρα να αποδείξω.
0: Έχει μία συγκεκριμένη λογική. Κάθε φορά που η κυβέρνηση ζορίζεται και αυτή τη στιγμή ζορίζεται από τα ακροδεξιά της, οπότε έχει πάρει πάνω του το βάρος το να συσπυρώσει την δημοκρατία από τα ακροδεξιά της ο κ. Γεωργιάδης, τι κάνει, πετάει λάθος στον ανεμιστήρα, λαϊκίζει με έναν πάρα πολύ άσχημο τρόπο, χειδιολογεί, δημιουργεί δηλαδή μια απόσταση από την πολιτική και τα προβλήματα του πραγματικού κόσμου, προσπαθώντας να δημιουργήσει ένα κλίμα το οποίο το έχουμε ονομάσει και αδονισμό, και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ κέρια αυτή η παρατήρηση, η οποία
1: άρα τον καλείται να αποδείξει τα λεγόμενά του, έτσι, πέρα από αυτό που λέτε.
0: Γίνεται σε μια σύγχρονη δημοκρατία.
1: Μάλιστα.
0: Σε μια σύγχρονη δημοκρατία ο καταγγέλων έχει το βάρος
1: να αποδείξει
0: την καταγγελία. Το έχει κάποιος άλλος. Και ξαναλέω όμως, και αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα, ότι από ποιον γίνεται η καταγγελία σχετίζεται με το αν πρέπει να απαντήσει ή όχι.
1: Μάλιστα. Κύριε Αντωνοπούλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Εγώ να είστε καλά.
1: Καλημέρα. Ήταν η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Καλημέρα, Βάλβη μου. Η Ευαγγελία μου λέει καλημέρα. Μόνο με γκυλοτίνα και δίμεση περιουσία θα του ξεφορδωθούμε, κύριε Παγκοντόπουλε. Λόγια δεν παίρνουν. Ο Γεωργιάδης λέει ότι λέει. Ο Πρωθυπουργός είναι απόλυτο υπεύθυνο που τον κρατάει και εγκρίνει τα λεγόμενά του. Ο Αριστίδης μου λέει καλημέρα. Άμα έχει ψυχή, ας πει κάτι εναντίον τη Ντόρα και του Σαμαρά, που κάτι είπε και τον διέγραψε ο αρχηγός του για την προηγούμενη συνέντευξη. Λέει ο Αριστίδης, ο Βαρκάρης τον Αχαιρόντα μου λέει για να πάρεις αυτοκίνητο στην τράπεζα, σου χορηγεί δάνειο 30.000 ευρώ. Για να πάρεις δάνειο για την επιχείρηση, σου ζητάει αν έχεις περάσει κλιμακτήριο η γιαγιά σου, γι' αυτό κυκλοφορούν τόσα αυτοκίνητα. Η Κατερίνα μου λέει καλημέρα, σε μια πόλη 5 εκατομμυρίων, αν το 1 εκατομμύριο μπορεί να έχει αυτοκίνητο για να βγαίνει καθημερινά στον δρόμο, δεν είναι δείκτης ευημερίας. Βγάζουν εύκολα συμπεράσματα. Επίσης, πάλι μας προτείνουν να παίρνουμε μια φέτα καρπούζι και μια οικογένεια 4 ατόμων θα τρώει τα κουκούτσια. Ο Γρηγόρης μου λέει αυξανόμαστε αντί να μειωνόμαστε στην Αθήνα. Το έχετε πάρει χαμπάρι. Ναι, μειωνόμαστε όμως γενικότερα. Η Ντόρα μου λέει καλημέρα σας. Θα μας τρελάνει και ο Σιλιανίδης. Φτάσαμε να ζητάμε γιατί δεν έχουμε συνεπιβάτες να μοιραζόμαστε τα έξοδα. Ο Ευθύμης μου λέει καλημέρα. Ο κ. Σιλιανίδης προσπαθεί να μαζέψει τα σημάδευτα των συναδέλφων του. Ο Μάριος μου λέει ποιον θα φορολογήσουν. Όλοι υπερφορολογημένοι είναι. Εκτός αν νομίζουν ότι 70 οικογένειες, όπως είπε ο κύριος Τσίπρας, μπορούν να λύσουν το πρόβλημα των 11 εκατομμυρίων. Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου εδώ κοντά μας.
2: Καλημέρα, πρωινό Παρασκευής.
1: Πρωινό Παρασκευής. Η καλή είδηση είναι το Σαββατοκύριακο που φαίνεται, έτσι.
2: Εντάξει, η καλή είδηση είναι ότι δεν είχαμε κάποιο σοβαρό τραυματισμό έτσι από την έκρηξη. Με τα μέχρι τώρα στοιχεία βέβαια.
1: Ναι, είχαμε ψιλοτραυματισμούς. Είχαμε.
2: Ναι, ναι, μικρούς βέβαια. Ναι,
1: εντάξει,
2: ναι.
1: Έξω εκεί στο ποτάμι.
2: Τα γνωστά.
1: Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω.
2: Αλλά μετά λέτε ότι φέρνω.

0: κακές ειδήσεις.
1: Όχι, είναι δείκτης ευημερίας, όπως είπε ο βουλευτής της Δημοκρατίας. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ζούμε μια φοβερή ευημερία. Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου, Δελτίο Ειδήσεων. Τάξη Χατζής Αθηνά, Ιδανέγκα, για δύο ώρες κοντά σας. Να είστε πάντα καλά, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Έκρηξη σημειώθηκε σε κτίριο στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει διόροφη οικία. Ένας άνθρωπος τραυματίστηκε ελαφρά από θραύσματα. Δύο γυναίκες, ανάμεσά τους μία ηλικιωμένη, απεγκλωβίστηκαν από παρακείμενο κτίριο από την πυροσβεστική και μεταφέρονται στο νοσοκομείο. Από την έκρηξη έχουν προκληθεί υλικές ζημιές και σε παρακείμενα κτίρια. Παράλληλα, στο σημείο εκδηλώθηκε μικρή εστία πυρκαγιάς. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 24 πυροσβέστες με 6 οχήματα και 2 ειδικά διασωστικά οχήματα της ΕΜΑΚ. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η έκρηξη προκλήθηκε από διαρροή φυσικού αερίου. Η περιοχή έχει αποκλειστεί, καθώς εξέλιξη βρίσκεται έρευνα των αρχών για τα αίτια του περιστατικού. Παραμένει το μποτιλιάρισμα αυτήν την ώρα στη λεωφόρο Κηφισού στο τμήμα Νέα Φιλαδέλφια Εγάλεως, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι λίμνη Κουμουνδούρου και στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά. Οι μείωρες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Φιλής έως Κηφισίας. Μικρότερες καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Ανθούς έως Πεντέλης και στις εξόδους για Λαμία. Αυξημένη κίνηση επίσης στην παραλιακή προς Πειραιά από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι Νεοφάλιρο, στη λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα και στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας. Ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που αμφισβητούν τη διεθνή ένωμη τάξη, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η μόνη διμερής διαφορά με την Τουρκία αφορά την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ, τονίζοντας ότι η επίλυση του ζητήματος μπορεί να γίνει μόνο μέσα από το πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και της σύμβασης του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας. Χαρακτήρισε το κάζους Μπέλι εστία έντασης, επισημένοντας ότι δεν μπορεί να συνάδει με τις αρχές καλής γειτονίας και τον ουσιαστικό διάλογο. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο Κυπριακό, σημειώνοντας ότι η συνεχιζόμενη κατοχή τμήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας 52 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή αποτελεί κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Επισήμανε την ανάγκη για επανένωση της Κύπρου σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ, επαναλαμβάνοντας τη στήριξη της Ελλάδας στις προσπάθειες για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονας και σύμμαχός της στο ΝΑΤΟ, δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ερωτηθεί σχετικά, ο Τούρκος πρόεδρος υπογράμμισε ότι οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι πολύ ευαίσθητες και σημαντικές και δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν ως προεκλογικό υλικό. Σχολιάζοντας τις δηλώσεις Ερντογάν, ανώτατη κυβερνητική πηγή ανέφερε ότι οι δηλώσεις του κινούνται σε μια διαφορετική κατεύθυνση από αυτά που είχαμε ακούσει στο πρόσφατο παρελθόν. Είμαστε γείτονες, είμαστε καταδικασμένοι από τη γεωγραφία να ζούμε δίπλα ο ένας τον άλλον. Το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να χαμηλώσει αυτή η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς, τόνισε η ίδια πηγή. Επίθεση στην Τουρκία εξαπέλυσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τον Ερντογάν τύρανο, επισημένοντας πως έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, κατέχει παράνομα το βόρειο τμήμα της Κύπρου, παραβιάζει συστηματικά το δίκαιο εις βάρος της Ελλάδας και φυλακίζει δημοσιογράφους. Στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Έλληνας Πρωθυπουργός συνάντησε τον Ισραηλινό ομόλογό του. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι περιφερειακές εξελίξεις, η ενεργειακή συνεργασία αλλά και η προώθηση νέας τριμερού συνόδου κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ. Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε σταθμευμένο γιοταχή αυτοκίνητο στην οδό Νυμφών στην Ηλιούπολη, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους. Οι φλόγες επεκτάθηκαν και σε άλλα αυτοκίνητα, με τις δυνάμεις της πυροσβεστικής να σπέβδουν στο σημείο. Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται. Ενώπιον του ανακριτή για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, βρέθηκε μία από τις νοσηλεύτριες του ιατρείου της οδού Καρνεάδου για να καταθέσει. Η γυναίκα φέρεται να υποστήριξε ότι στο ιδιωτικό ιατρείο γίνονταν σε διαφορετικά δωμάτια ταυτόχρονα δύο πλασμαφαιρέσεις. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι η γιατρός χορήγησε μέθη στον Γιώργο Μαζονάκη και ότι η ίδια έλαβε οδηγίες από τη γιατρό προκειμένου να έχουν κοινή γραμμή ενώπιον των αρχών. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές. 42 μετανάστες εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν 7,5 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοδυτικά της Γάβδου. Ξεκινά από σήμερα η διαδικασία καταβολής των αναδρομικών για την επιστροφή ενοικίου σε περίπου 50.000 εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους και μισθώνουν κατοικία στην περιοχή εργασίας τους. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η Ελλάδα επικράτησε 2-1 επί της Σερβίας στο Βελιγράδι και πήρε την νίκη για την πρώτη αγωνιστική στη φάση των ομίλων του Nations League. Στο μπάσκετ, το Παναθηναϊκός κέρδισε 91-72 την Παρί στο ΆΚΑ και ο Ολυμπιακός επικράτησε με 106-89 της Μπασκόνια στην Ισπανία στο πλαίσιο της EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Τάκης Χατζής και η Αθηνά Νέγκα.
2: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα Παρασκευή στην Αττική. Οι νοτιοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 3 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 23 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 21 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 23 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 22 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Χαϊδάρι, το Εγάλιο, το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 24 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι, οι νεφώσεις θα αυξηθούν στο Ιόνιο και τα βορειοδυτικά και θα δώσουν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μπουφόρ στο Αιγαίο και οι νότιο-δυτικοί τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 24 με 25 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.
3: Ποιος είναι εδώ?
4: Εμείς οι δύο.
5: Καλημέρα σε όλη την κομπανία.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Παρασκευή. Σήμερα εκρηκτικά τα πράγματα, από ό,τι φαίνεται όλοι θα έχετε δει εικόνες από το κτίριο στην Πλάκα, το οποίο από ό,τι φαίνεται και χωρίς να ξέρουμε γιατί, η Κατερίνα Μαστραντονάκη θα μας τα πει.
1: Θα μας πει λεπτομέρειες ότι έγινε. Καλημέρα και από μένα, Κατερίνα, καλημέρα.
0: Ο Τάκης Χατζής σήμερα.
1: Ναι, σε ακούμε με πολύ προσοχή.
2: Καλημέρα, καλημέρα, Τάκη, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν,
1: ένα λεπτό, ένα λεπτό. Αυτό πρέπει να το πάρουμε από την αρχή. Πού είναι, τι είναι, πώς έγινε, γιατί έγινε. Όλα από την αρχή, για να καταλάβει ο κόσμος περί τίνος πρόκειται. Ναι.
2: Έτσι ξεκινάω. 10 λεπτά πριν τις 8 το πρωί, σημειώθηκε ισχυρότατη έκρηξη στην οδό Λυσικράτους 15. Εκεί πρόκειται για ένα τριώροφο κτίριο. Κοιτάξτε τώρα, τα πράγματα παίρνουν μια περίεργη τροπή. Γιατί αυτό το κτίριο, στον πρώτο, το ισόγειο ήταν ακατοίκητο. Στο δεύτερο το χρησιμοποιούσαν ως Airbnb. Όπως αναφέρουν πληροφορίες μας, στον τρίτο όροφο διέμενε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Αντιλαμβάνεστε τώρα ότι τα πράγματα παίρνουν πολύ διαφορετική τροπή. Γιατί αν διέμεναν μέσα άνθρωποι, οι πυροσβέστες τώρα πρέπει να αναζητήσουν στα συντρίμια αν αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονταν μέσα στο συγκεκριμένο τριώροφο κτίριο που κατέρευσε. Σημειώθηκε μια ισχυρότατη έκρηξη. Οι κάτοικοι της περιοχής όμως, Αθηναίδα και Τάκη, δεν είναι σε σύγχυση, δεν μπορούν να πούν στους πυροσβέστες αν είχε μια περίεργη μυρωδιά πριν, αν άκουσαν κάτι περίεργο πριν. Γι' αυτό δεν ξέρουν ακόμα από τι έγινε αυτή η ισχυρότατη έκρηξη που κατέρευσε το κτίριο. Προκλήθηκαν ζημιές σε διπλανά κτίρια, σε σπίτια και τραυματίστηκαν 3 άνθρωποι, 2 γυναίκες, οι οποίες απεγκλωβίστηκαν από διπλανά κτίρια, όπως μου είπαν όμως, και μεταφέρθηκαν στο Γενικό Κρατικό Αθηνών. Ευτυχώς οι 2 αυτές γυναίκες έχουν εκδορές, δηλαδή μιλούσαν στους πυροσβέστες κανονικά. Πιο πολύ ήταν το σοκ που υπέστησαν από ότι τα τραύματα που είδαν οι πυροσβέστες και οι αστυνόμοι στα σώματα τους. Φυσικά οι γιατροί είναι αυτοί που θα κρίνουν τι ακριβώς έχουν οι συγκεκριμένες γυναίκες. Εγώ μεταφέρω τις πρώτες πληροφορίες. Όπως και ένας περαστικός, ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά από τραύματα, καθώς κατέρεε το κτίριο, πέρναγε από εκεί ο άνθρωπος και τραυματίστηκε και αυτός. Και έχουμε τώρα το συνολικό μέχρι στιγμής 3 τραυματίες που έχουν μεταφερθεί στα νοσοκομεία, ελαφρά μέχρι στιγμής οι πρώτες πληροφορίες. Αναφέρουν οι πληροφορίες ότι το συγκεκριμένο τριώροφο κτίριο, ναι, μεν ένα όροφο ήταν ακατοίκητο. Όμως,
1: ναι,
2: τώρα που οι κάτοικοι λένε ότι υπάρχει ένα ζευγάρι όπου διέμενε εκεί, το βλέπανε χρόνια ότι διέμενε εκεί στο συγκεκριμένο κτίριο, ευχόμαστε όλοι μας να έλειπαν οι άνθρωποι από το κτίριο. Διαφορετικά τα πράγματα θα είναι πολύ άσχημα. Εκεί πάει η ΕΜΑΚ στο σημείο προκειμένου να ερευνήσει το χώρο όλο, να ερευνήσει το σημείο και να βγάλουν τα μπάζα. Να πούμε τώρα και για τους φίλους οδηγούς ότι γύρω περιοχή έχει αποκλειστεί. Ο οδός Λυσικράτους δεν κινείται τίποτα στο σημείο εκεί στην Πλάκα, καθότι όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι και αυτό θα κλείσει και για αρκετό καιρό, γιατί φοβούνται να μην υπάρξει κατάρρευση και των διπλανών κτίριων, γιατί η κατάσταση είναι πολύ άσχημη. Από ό,τι μου λένε και τα διπλανά κτίρια έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές. Δεν μιλάμε για τα αυτοκίνητα που ήταν παρκαρισμένα από κάτω. Αρκετά αυτοκίνητα έχουν υποστεί και αυτά μεγάλες ζημιές. Αλλά εγώ τώρα αναφέρομαι κυρίως στους ανθρώπους, στους 3 τραυματίες.
1: Αυτοί οι 3 τραυματίες είναι από διπλανό κτίριο.
2: Ναι, ναι, ναι. Είναι 2 γυναίκες οι οποίες έμεναν σε διπλανό κτίριο και από διάφορα αντικείμενα προφανώς τραυματίστηκαν και σοκαρίστηκαν οι γυναίκες. Και ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν περαστικός έχει τραυματιστεί. Οι 3 τραυματίες δηλαδή είναι από γύρω. Τώρα ερευνούν τα αίτια, τα κυρώτησα. Μήπως είναι από υγραέριο, μήπως είναι από φυσικό αέριο, μήπως είναι. Μας είπαν ότι αυτή τη στιγμή θα πάει το τμήμα εγκλημάτων, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού στο σημείο. Αλλά μου λέει αυτή τη στιγμή προέχει και έτσι είναι το σωστό, να δουν αν υπάρχει όντως το ηλικιωμένο ζευγάρι μέσα στο χώρο, να το διερευνήσουν και εν συνεχεία να αποσύρουν τα μπάζα για να δουν τι συνέβη και έγινε αυτή η ισχυρότατη έκρηξη. Ακούστηκε σε όλο το κέντρο της Αθήνας, όπως μας αναφέρουν, αυτή η ισχυρότατη έκρηξη λίγο πριν τις 8 το πρωί.
1: Μάλιστα.
2: Ελπίζουμε τώρα να μην βρίσκεται στο χώρο το ζευγάρι, έτσι ώστε αυτή η ιστορία να μην αποβεί.
1: Ευχαριστούμε και πάρα πολύ για την ενημέρωση. Ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα, Κατερίνα.
1: Είναι από τα δύσκολα που συμβαίνουν και δεν μπορεί να ξέρεις.
0: Μακάρι να μην υπάρχουν άλλοι τραυματίες και τα πράγματα να μην είναι άσχημα. Πάντως είναι εντυπωσιακό πως βλέπεις ότι κατέρευσαν τώρα αυτά τα παλιά κτίρια. Δεν ξέρουμε και τη συμπεριφορά τους σε καταστάσεις τέτοιου είδους. Πολύ, πολύ παλιά, πόσο να είναι αυτά, είναι πάνω από 100 ετών στην Πλάκα.
1: Βέβαια, περισσότερα είναι πάρα πολύ παλιά, πάνω από 100 χρόνια, ναι. Έχουν γίνει αναστήλωση σε πολλά από αυτά τα κτίρια.
0: Και ενισχύσεις. Και βέβαια τα Airbnb είναι η αλήθεια ότι έχουν αναγκάσει τους ανθρώπους να κάνουν πολύ γρήγορες καμιά φορά και βιαστικές ανακαινήσεις. Βέβαια δεν ξέρουμε τι συμβαίνει στη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά γίνονται τέτοια.
1: Μάλιστα. Τέλος πάντων, λοιπόν, να είναι καλά οι άνθρωποι εκεί και είναι ελαφρά τραυματισμένοι και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Το ότι έπεσε το κτίριο, αν δεν έχει χτυπήσει κανείς και δεν έχει πάθει κανείς τίποτα.
0: Και αυτό, δεν υπάρχει κάποιος άλλος.
1: Δεν υπάρχει ανησυχία. Λοιπόν, να πάμε στα υπόλοιπα. Έχω μπερδευτεί λιγάκι, να πούμε.
0: Εσύ.
1: Ναι, έχω με ένα μπέρδεμα, έχω ένα κάτι. Και δεν είναι πια μπάφο πρωί-πρωί, που συνήθως. Ναι, δεν είναι πια σήμερα.
3: Το βράδυ.
1: Το βράδυ, όχι.
0: Ξεκινάει το πρωινό, το πρωινό.
1: Δεν έχω εκπομπή σήμερα. Ναι, ξεκινάω το πρωί, πίνω 2-3 μπάφο το πρωί.
0: Να σου βάλουμε κάτι σε τζαμαϊκανό άκουσμα.
1: Όχι, έχω μια Θοδωρίδου που μου στείλει ένας φίλος μου.
0: Ναι.
1: Είναι καλή κοπέλα αυτή.
0: Ναι.
1: Ναι, είναι καλή κοπέλα. Είχε ένα τραγούδι μ' άρεσε, αλλά μου στείλε αυτό που μ' άρεσε αυτό. Ωραίο δεν είναι.
3: Και φάτο.
1: Είναι από αυτά που λέμε τσίκι τσίκι, να πούμε. Δεν είναι μουσική. Είναι τσίκι αυτή, έτσι λέγεται. Βάλε να ακούσει, μαντάμ.

0: κάνω και πρόταση για μια εκπομπή, κυρία Νέγκια.
1: Τι, εμένα?
0: Ναι, λέει, ο καλημέρα, ωραία, θα ήταν 45 λεπτό αργά με Καραθάνου.
1: Το σκηνοθέτη, λέει.
0: Ποιο είναι ο Καραθάνου, ξέρω.
1: Α, είναι ένα πολύ, έχει φοβερό σκηνοθέτη.
0: Ο Καραθάνος.
1: Ο Καραθάνος, ναι.
0: Α, δεν τον ήξερα.
1: Ναι, το έχουμε σκεφτεί να τον καλέσουμε, οπότε δεν αποκλείεται σε ένα από τα... Δεν έχω απάντηση. Όταν έχω απάντηση θα ενημερώσω τον ακροατή. Μακάρι να έρθει, μακάρι, θα το ήθελα πολύ.
0: Μπουζούκη σε στυλ ροκ, λέει, σε κάτι τραγουδίστρια, δεν του αρέσει το Βίρονα.
1: Και τι, καλή τραγουδίστρια.
0: Καλή είναι, μπορεί, γιατί.
1: Και να μην σ' αρέσει δηλαδή το ρεπερτόριο, δεν μπορεί να το αμφισβητήσει αυτό.
0: Ναι, όχι, καλή φωνή έχει. Ναι. Εντάξει. Δεν είναι κακή τραγουδίστρια. Εντάξει. Πάρουμε τώρα από τον δρόμο να παίζουμε τραγουδία σιγά-σιγά.
1: Καλημέρα μας, λέει.
0: Κι άλλο σκοστή. Σκοστή είναι ένα άλλο όμως.
1: Η Όλγα, τι έχει γίνει σήμερα. Α, είναι Παρασκευή.
0: Ναι.
1: Η Όλγα μας λέει καλημέρα. Ο φίλος εδώ λέει, ο Κουλκουβίνας που είπε να παίρνει ο κόσμος λεωφορείο και όχι γεωταχίας, μας δώσει το δικό του αυτοκίνητο που το έχει δωρεάν. Ντροπή για τη δήλωση αυτή.
0: Ένας βουλευτής είναι αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Το σήμερα τον έμαθα.
1: Είναι μερικοί που τους μαθαίνεις, δεν τους ξέρεις.
0: Τον κύριο Κουλκουβίνα δεν τον ήξερα.
1: Κουλκουβίνα.
0: Α, Κουλκουβίνα.
1: Ο φίλος μας μας λέει καλημέρα σας για την έκρηξη. Μήπως κάποιος ήθελε να φτιάξει ξενοδοχείο εκεί. Έλα, εντάξει τώρα, δεν θέλω τέτοια σενάρια.
0: Έχει, λέει ο Τάσος, ξενοδοχείο δίπλα εκεί πέρα. Κολλητά δεν είναι.
1: Δεν είπε ο Τάσος θεωρία συνωμοσίας.
2: Είπα, πάντα λέω.
0: Ναι.
1: Ναι, δεν είπες όμως τώρα για το ξενοδοχείο.
0: Άστο τώρα, γιατί έχει αναλάβει η αποστολή τώρα. Έχει αναλάβει, έχω φέρει μασουράκια χείου έξω. Ο πέπαθε σοκ. Αυτά μου τα φέρνει όποτε έρχεται σε συνέντευξη ο κ. Μιχαηλίδης.
1: Για σε γλυκά.
0: Του είπα σοκ. Δεν, καλά μας άλογο τώρα δεν υπάρχει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Καλημέρα κυρία Νέγκα και το Τάκι.
1: Εσένα είναι πιο άμεση η σχέση.
0: Το Τάκι.
1: Το Τάκι. Το κύριο Τάκι. Είναι ιδέα, είναι το Τάκι.
0: Το Τάκι. Τι θες τώρα, διαφημίσεις.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
5: Και εδώ και εκεί.

0: εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unipharma.
3: Ταξιδεύω μέσα στα μάτια σου.
4: Τι βλέπεις?
3: Το νόημα της ζωής.
4: Εγώ έτσι και το είχα ακούσει αυτό από αγόρι σε πρώτο ραντεβού. Είχα γίνει
5: μπουχός.
4: Αληθή.
6: Καλέ, θα τον είχε παντρευτεί.
7: Εσύ μιλάς τη γλώσσα του έρωτα. First Dates. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 9 το βράδυ στο Star. In
8: the nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
10: Λοιπόν, επειδή μου ότι μπέσατε περί Θοδωρίδου και επειδή εντάξει, εγώ σας πω τι ακούω εγώ βασικά. Αυτό ήταν ωραίο, μου το έστειλε ένας φίλος και ήταν έτσι χαρούμενο. Πήγε Παρασκευή σήμερα, ήταν χαρούμενο. Αλλά αφού θέλετε να σας πικράνω, βάλε το άλλο λοιπόν.

0: Καλά να πάθετε, γιατί μου την πέσατε για το τραγούδι που βάλαμε τη Θοδωρίδου και μου λες σε βαλεσμένο δεν έχω μαντήλι να κλάψω. Να μην έχεις μαντήλι να κλάψεις εκεί, να σε ευχαριστηθώ λοιπόν. Ακούστε τώρα δηλαδή για το κράτος, γιατί το κράτος μέρα μου τη δίνει γενικά ως έννοια, έτσι όπως είναι διαμορφωμένο εννοείται. Είμαι 75 ετών και τυφλή, λέει η Αγγελική. Δυστυχώς το κράτος δεν δίνει βοήθεια στο σπίτι. Υπάρχει όριο ηλικίας, λέει. Από 70 και πάνω δεν ασχολούνται με αναπήρους. Δηλαδή εμείς είμαστε για πέταμα, αυτό το κράτος έχουμε. Μα καλά, δεν ξέρω ρε παιδιά, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό.
1: Αν ισχύει αυτό είναι παράλογο, 100%.
0: Αν ισχύει αυτό θα γίνει κακομοίρας τώρα. Δεν μπορεί να ισχύει αυτό.
1: Ειδικά ο μεγάλος άνθρωπος θέλει το προσωπικό.
0: Δίνα, εσύ που ασχολείσαι με αυτά τα κοινωνικά.
1: Το προσωπικό.
0: Για πάρε σε παρακαλώ, από 75 χρονών και πάνω, άνθρωπος με αναπηρία. Δεν
1: έχει δικαίωμα για προσωπικό βοηθό.
0: Ναι, δεν έχει βοήθεια στο σπίτι. Για να το μάθουμε αυτό έτσι όπως είναι, μήπως έχει γίνει καμία παρανόηση εδώ. Και
1: ας ελπίσουμε ότι είναι
0: παρανόηση. Ας ελπίσουμε, αλλά όμως το θέμα είναι. Τι κάνουν, ποιοι είναι αυτοί που παίρνουν αυτού του είδους αποφάσεις. Είναι μερικοί που αποφασίζουν και δεν ξέρουν τι αποφασίζουν. Είναι αυτά που λέω να πούμε. Βάλει ένα κουστούμάκι που έχει μπει στο πλήσιμο. Γελάει. Ναι, δεν κουμπώνει και καλά. Μπροστά, τραβάει το κουμπί. Το μπατζάκι είναι μέχρι το λαστράγαλο. Ξεκαλτσοτέ.
1: Α, τώρα ναι, θυμίζει άλλο αυτό.
0: Ναι, και ναι, και είναι μοντέρνο λέει αυτό. Ναι. Γραβάτα 6,5 φάρδος.
1: Τι 6,5?
0: 6,5 φάρδος. 6,5 πόντους φάρδος.
1: Α, οκ. Έτσι ναι. Τις χωρίζουν σε...
0: Και, ναι, είναι 8, 7 και 6,5.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, 7,5. Και παίρνουν μια τσάντα.
1: Ναι.
0: Και βάζουν μέσα ένα τόστ, μια μπανάνα.
1: Αυτό μόνο. Αλλά η τσάντα είναι βαριά.
0: Η τσάντα είναι για να έχει τσάντα. Βάζει και 5 κολόχαρτα μέσα.
1: Για να φέρει που
0: πάει πέρα δόθε και πάει. Πας λοιπόν στο Υπουργείο, μπαίνεις μέσα να σε δεχτούν για μια υπόθεση. Λέει, παρακαλώ, περάστε στο σύμβουλο του κυρίου Υπουργού ή τη κυρία Υπουργού. Λες, Λάγερα, μου λένε σύμβουλο, γάτι. Αυτοί κάτι ξέρουν να πούμε. Ωραία, θα κάνω τη δουλειά. Πας ένα τέτοιο λιμοντάγαρο, πας εκεί, λες τον πόνο σου. Ξέρετε, έχω αυτό το θέμα με την άδεια που δεν βγήκε και προσπαθώ η γραφειοκρατία, το ένα το άλλο. Σε κοιτάει σαν μαλάκας αυτός, δεν καταλαβαίνει και πολλά από αυτά που
1: δεν ξέρει, δεν τα ξέρει.
0: Του λες τον πόνο σου, σε κοιτάει αυτός, συνεχίζεις εσύ ακάθεκτος. Γιατί νομίζεις ότι αυτός έχει μπει στο πετσί τώρα του ρόλου.
1: Και τις ακούει και ναι, θα σου το λύσει.
0: Και αυτός είναι στη λύση στο παραένα. Δηλαδή, ένα τηλέφωνο να κάνει. Αφού τελειώνεις, λες ας πούμε, κύριε Πριτσαπίδουλα, τελείωσα, αυτό είναι το πρόβλημα. Σε κοιτάει με γλαρό μάτι. Και σε ήχος ότο βότσε, αρχίζει να σου ψέλνει. Πόσο μαλακάς είσαι, μου ήρθες και με βρήκες. Λοιπόν, κάπως έτσι γίνονται αυτά. Και σου λέει, θα το λύσουμε το θέμα.
1: Ναι.
0: Μην ανησυχείτε, κύριε Τάκη, θεωρήστε το λυμένο.
1: Τελείωσε.
0: Λες και εσύ, γιατί ρατάει ο αυτός, λοιπόν, φαίνεται και ωραίο ντύσιμο έχει. Ναι, το παράχει πλύνει το πουκάμισο, έχει και εδώ πέρα λίγο, έχει ξεφτύσει λίγα
1: χιλιακά, ναι.
0: Λες, εντάξει, θα την κάνω τη δουλειά. Φεύγεις. Ευχαριστημένος φεύγεις. Περνάει ένας μήνας, περνάνε 2 μήνες, περνάνε 3 μήνες. Λες, κάτσε να ξαναπάω, μήπως...
1: Δεν μπορεί, αυτός θα μου το έλεγε.
0: Ναι, θα μου... Ναι. Πας, λες, καλημέρα, λες, τον κύριο...
1: Πριτσαπίδουλα,
0: παρακαλώ, μπορώ να... Α, έφυγε. Λέει, όταν λέτε έφυγε, λες εσύ, αμάν, ο άνθρωπός μου... Απελήθη, τι έγινε. Όχι, πήγε σε άλλο υπουργείο. Δηλαδή, λέω, τάλισε εδώ, λες εσύ.
1: Όλα.
0: Άρα θα είναι και το δικό μου λιμένο και πάει να λύσει και άλλον υπουργείο. Κάπως έτσι γίνονται αυτοί, μεταπηδάνε από το ένα υπουργείο στο άλλο. Είναι τύποι οι οποίοι ουσιαστικά δεν έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή τους σε κανονική δουλειά. Είναι οι άνθρωποι των κομμάτων αυτοί όλοι, οι οποίοι μπαίνουν στις δουλειές αυτές, δεν έχουν κολλήσει ένσημο κανονικό.
1: Επιβιώνουν όμως.
0: Επιβιώνουν, ναι, γιατί είναι ξεσχονίστρες. Αυτοί είναι ξεσχονίστρες. Πώς είναι η ξεσχονίστρα που έχει στο σπίτι, παλιά.
1: Ναι.
0: Είχαν ένα μαρκούτσι που ήταν σαν ταψί μπροστά και ήταν αυτό από καλάμια.
1: Ναι.
0: Ψιλοκάλαμα και αυτό το έπαιρνε, ξεσκόνη, μπαπ και βάραγε στο χαλί.
1: Βέβαια.
0: Και φεύγει,
1: ναι,
0: σκόνη να πούμε.
1: Ακόμα αυτά υπάρχουν. Ναι. Υπάρχουν πλαστικά απλώ.
0: Όχι, ήταν με καλάμια τι πλαστικά τώρα.
2: Μπαμπού.
0: Μπαμπού, ναι.
1: Όπου ξέρει τι συνέβαινε. Καλά, όταν βάραγε στο χαλί για να. Όποιο περνούσε από κάτω, δίπλα κτλ. Έπαιρνε όλη τη βρώμα τριών ετών, α πούμε, που κτίναζε άλλη το χαλί επάνω του.
0: Ισχύει, λέει, αυτό. Ισχύει. Που αυτό που είπε η κυρία, ισχύει από τα 65 και πάνω, δεν έχει δικαίωμα προσωπικού βοηθού. Είμαι αμαία και το γνωρίζω αυτό. Το πρόγραμμα προσωπικού βοηθού αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα γιατί δεν είναι διαθέσιμο πολλοί άνθρωποι για βοήθεια. Λοιπόν, ευχαριστούμε τη Λόγια για τα καλά της λόγια. Χθες συνάντησα, έχεις δίκιο, λέει, συνάντησα πολλούς τέτοιους και στο ιδιωτικό τομέα, να ξέρεις. Ναι, εντάξει, αυτή είναι. Αυτά τα λιμοτάγαρα είναι διάσπαρτα.
1: Στον ιδιωτικό τομέα μπλοκάρουν τα πάντα. Είναι φοβερό ότι υπάρχει. Στον ιδιωτικό τομέα υπάρχει και λιμοτάγαρο και γραφειοκρατία αχρίαστη και μέσον και άτομα που μπλοκάρουν όλο τα γρανάζια και δεν γίνεται ποτέ τίποτα.
0: Γιατί ξέρεις γιατί το κάνουν αυτό? Ναι. Για να κάνουν την ύπαρξή τους απαραίτητη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή σου λέει, είναι απαραίτητο γιατί βλέπεις, είναι δύσκολο να γίνεται και ναι, είναι απαραίτητο.
1: Υπάρχει αντίστοιχη γυναίκα στον ιδιωτικό τομέα. Την έχω, είναι στριφνή πάντα.
0: Ναι.
1: Είναι στριφνή. Είναι.
0: Δεν πήγα εγώ σε μαγαζί μέσα.
1: Παπούτσι.
0: Και μου λέει, τι θέλετε.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραίο γράμμα. Λέω στην διοίκηση, λέω, προσχώρησε, πού με έφερα. Από αυτό θέλετε. Ναι. Μου λέει αυτή. Άμα λέω αυτή, βαράει. Δε.
1: Ναι.
0: Τη λέω τη διοίκηση, δεν παραφύγουμε. Μα είσαι περίεργο, ιδιότροπος είσαι, μου λέει.
1: Ναι.
0: Ιδιότροπος, παιδί μου.
1: Τα αυτή κολλάνε, ναι, ναι, ναι, δεν μπορείς να κάνεις δουλειά.
0: Ναι, μην το πιάνετε αυτό.
1: Σου είπε έτσι, ναι,
0: μην το πιάνετε αυτό. Κυρία μου, λέω, δεν το πιάνω. Δεν, απλώς το κοίταξα μήπως είναι να δω τι.
1: Να το αγοράσω,
0: ναι,
1: θέλω.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Τέλος πάντων, υπάρχουν και αυτοί.
1: Υπάρχει, ναι, και αυτός ο χαρακτήρας. Πιο πολύ σε ιδιωτικό τομέα και σε μαγαζί που.
0: Ναι,
1: σε,
0: εγώ σε πήγα στο μαγαζί αυτό πάλι μετά από κάνα χρόνο. Είχε φύγει αυτή.
1: Ναι. Γιατί ήταν καλή.
0: Ήταν ένα πολύ ευγενικό κορίτσι εκεί. Πραγματικά μας εξυπηρέτησε. Και δεν σου κρύβω ότι το σύνδρομο θυμήθηκα αυτή εγώ.
1: Mm.
0: Και λέω, πάω να φύγω. Δεν μπορώ, άρχισα να τρέμουν τα χέρια μου. Τη θυμήθηκα, ναι, εξής, θυμήθηκα μια δασκάλα στο δημοτικό που με βάραγε με τη βέργα. Έφταγα, δεν έφταγα. Γι' αυτή έφταγα μόνο εγώ στο δημοτικό, δεν έφταγε κανένας άλλος. Που εγώ ήμουνα έτσι, ναι. Εντάξει. Ρωτάει από το Όστρο ένας φίλος πόσα έτσιμα έχουν ορισμένοι πολιτικοί. Δεν έχουν. Σου λέω, είναι μερικοί άνθρωποι οι οποίοι. Ήταν φοιτητές, σπουδάσανε, μπήκανε στα κόμματα.
1: Οργανώθηκε. Όταν βλέπετε στο βιογραφικό μετά οργανώθηκε στο κόμμα, δεν υπάρχει μεταδραστηριότητα. Ή αν δείτε τα ένσημά τους, έχουν πάρα πολύ πλάκα που τα πήρανε τα ένσημα. Είναι ιδιαίτερες περιπτώσεις, που σου λέω.
0: Θα διαβάσω. Έχουν στείλει πολύ ωραία μηνύματα οι ακροατές, τα οποία θα τα διαβάσω στη συνέχεια. Να προσέχετε τι γράφετε.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, λέει ένας φίλος, δυστυχώς είναι πολλοί και δημιουργούν ένα αδιαπέραστο πλέγμα. Γι' αυτό τόσα χρόνια δεν αυξάνεται η παραγωγικότητά μας. Πολλοί άχρηστοι που νομίζουν ότι τα ξέρουν όλα. Πες το, σώστο με. Να σας πω και το άλλο για το κράτος πρόνοιας του Μητσοτάκη. Είμαι 67 ετών και η κυβέρνηση της Δημοκρατίας μου έκοψε το λάσιο εγγυημένο εισόδημα. Μόνο και μόνο επειδή δεν έχω βάλει το ρεύμα στο όνομά μου, στο σπίτι που μένω. Ενώ επί Τσίπρα το έπαιρναν λοιπόν. Αυτή η πράξη της κυβέρνησης είναι ανθρωπιστικό έγκλημα και δεν είναι ο μόνος που μου το έκοψαν. Ρε Σίγια, δεν πάω να βάλει το όνομά σου, ρε Γιάννη, το ρεύμα.
1: Γιατί και αυτοί θέλουν κάπου να είναι σίγουροι.
0: Όχι, εντάξει, δεν είναι μόνο άνθρωπος, αλλά. Λοιπόν, καλό χειμώνα λέει να έχετε, ρε αδερφέ, αδερφή Δέσποινα. Χριστό, μη μου λες καλό χειμώνα από τώρα, μη με βάζεις αυτό το... Δύναμος που είναι εδώ ειδική σε κοινωνικά θέματα πρόνοιας και τα λοιπά. Έλα, Δίνα, για πες μας για το θέμα.
2: Λοιπόν, να διευκρινίσουμε δύο πράγματα, είναι δύο ξεχωριστά. Το ένα είναι ο προσωπικός βοηθός, το άλλο είναι το βοήθεια στο σπίτι. Για τον προσωπικό βοηθό το είχαμε κάνει και στη δική σας εκπομπή, Τάκια και Αθηναίδα. Το είχαμε αναδείξει το θέμα, όταν είχε ξεκινήσει ήδη πιλωτικά. Mm-hmm. Και μας είχαν πει ότι είναι για δικαιούχους έως 75 ετών.
1: Και τι κάνουμε
2: και τους εξηγούμε 75. Ότι ναι. Και άνω των 75 έχεις ακόμη μεγαλύτερη ανάγκη και
0: βέβαια.
2: Το χρειάζεσαι.
0: Είχαμε πει τότε αυτό.
2: Ναι, είπαν ότι δεν είναι απεριόριστα τα κονδύλια. Έτσι.
1: Ναι, αλλά αν δεν είναι απεριόριστα πάλι, οι πιο ηλικιωμένοι έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.
2: Ακριβώς. Δηλαδή... Αυτό λοιπόν υλοποιείται μέσω του ΟΠΕΚΑ.
1: Ναι.
2: Και για να είσαι δικαιούχος πρέπει να είσαι άτομο με κινητική, νοητική, αναπτυξιακή, αισθητηριακή ή ψυχική αναπηρία και πρέπει να έχεις όλες τις προϋποθέσεις, δηλαδή πιστοποίηση από τα ΚΕΠΑ. Η κύρια πάθηση να είναι στο 67% και οι ηλικίες είναι από 16 έως 67 ετών. Ο προσωπικός βοηθός μπορεί να σε πάει και σε διάφορες δραστηριότητες εκτός σπιτιού.
0: Κατάλαβα.
2: Τώρα, το βοήθεια στο σπίτι, που πιθανόν αδικαιούται η κυρία που μας κάλεσε, είναι μέσω των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, μέσω των Δήμων δηλαδή, και είναι για άτομα άνω των 65 ετών που δεν αυτοεξυπηρετούνται πλήρως και για άτομα με αναπηρία πάλι ποσοστό 67%. Mm. Και πηγαίνουν κάποιες ώρες στο σπίτι, μπορεί να τους κάνουν τα ψώνια, ας πούμε, από το σούπερ μάρκετ, να τους τα πάνε στο σπίτι, κάποιες ναι, δουλειές σπιτιού ναι, κλπ. Ναι, ναι, ναι. Θα το δούμε μήπως η συγκεκριμένη κυρία δικαιούται τουλάχιστον το βοήθεια στο σπίτι.
0: Για επικοινώνηση μαζί
2: ναι, της, θα μιλήσουμε.
0: Το email, γυναίκα. Εν πάση περιπτώσει, είναι και για άτομα ψυχικής, ψυχικών
2: ναι,
0: διαταραχών.
2: Ναι, ναι.
0: Άρα λοιπόν από εδώ μέσα δικαιούται πολύ να πάρουν αυτό το τη βοήθεια.
2: Μια βοήθεια τη χρειαζόμαστε.
0: Εντάξει, δεν είπα για σένα εγώ, είπα πολύ.
2: Ότι χρειαζόμαστε.
0: Πάρε το λίγο τη χολύπτη, ξεκίνα και προχώρα στου τεχνικού. Μετά έβγα απ' έξω στη. Ναι, απ' έξω.
2: Πάμε και παρά έξω.
0: Όχι, απ' έξω εδώ.
2: Είμαστε
0: στην αίθουσα σύνταξη.
2: Μα σηκώνει το πρόγραμμα.
0: Άμα βγει στην αίθουσα σύνταξη, δύναμο, μάζεψε καλιά δεκαριά.
2: Εντάξει.
0: Δεν υπάρχει. Και μη σου πω για διπλανά μου άτομα. Δεν θέλω να μπω να σε
1: έρθω.
2: Το παιδί αυτό.
0: Ποιο παιδί.
2: Το παιδί αυτό.
0: Και παιδί. Όχι και παιδί. Σπίρισα τα μαλλιά τη, μην κοιτά τα λάθη.
1: Και αν αργήσω να τα βάψω, πάει κάηκα.
0: Κάηκε, ναι.
1: Πάντως είναι παλαβό, δηλαδή ένας άνθρωπος έχει προσωπικό βοηθό και μπαίνει στα 75 και του λένε εντάξει τώρα τελείωσε από εδώ και πέρα δεν έχεις.
0: Για τον Κερανάκη λέτε, ναι, κοίταξε ο Κερανάκης, έχω πλακωθεί εδώ πέρα στο, γι' αυτό δεν το βγάζω. Ούτε αυτός έρχεται σε μένα, ούτε εγώ βεβαίως επιθυμώ να έχω μια συνεργασία. Δεν το θυμάστε τα στον καυγά που έγινε εδώ. Μακριά και έγινε εδώ ένας καυγάς μια μέρα γιατί τον έλεγα τη δουλειά έχει κάνει στη ζωή του. Mm-hmm. Και δεν μου έλεγε. Και μου έλεγε διάφορες αρλούμπες. Και εγώ τσαντίζομαι με αυτό. Εμένα δεν με νοιάζει αν έχεις 10 διδακτορικά. Καλά κάνεις και τα έχεις. Είναι μεγάλη αξία τους και μεγάλη αξία της γνώσης. Αλλά υπάρχει και ζωή όμως. Υπάρχει το πεζοδρόμιο. Γιατί με ρώτησε ένα σύντ, τι έχεις τελειώσει. Mm. Του λέω, έχω τελειώσει το Rhode University. Mm. Είναι πολύ σπουδαίο. Έχω τελειώσει και διοίκηση επιχειρήσεων. Mm. Σε κολέγιο. Αλλά αυτό δεν πιάνεται.
1: Δεν σκέφτομαι να δικό επιχειρήσει. Αυτό με τη διοίκηση επιχειρήσεων, τι ωραία που είναι.
0: Έχω άλλη διοίκηση στο σπίτι και έτσι έχω καθαρίσει εγώ. Που δεν έχει σπουδάσει διοίκηση επιχειρήσεων. Είναι διοίκηση από μόνη τη αυτή.
1: Δική τη μέθοδο.
0: Ναι, δική τη μέθοδο, ναι.
1: Καλημέρα σα από Ρόδο, κύριε Χατζήχα. Καιρό να σα ακούσει. Τα απόλαυση σου γράφουνε.
0: Ναι, καλά.
1: Κάποια φίλη σου είναι.
0: Λοιπόν, αυτό που έχει σημασία, που έχει σημασία και πρέπει να τονίσουμε, είναι ότι το σύστημα πολλές φορές μπορεί να πάσχει από, κεντρικά από τις κυβερνήσεις, όποια κυβέρνηση και αν είναι, αυτή η προηγούμενη, η πιο προηγούμενη, η παλιότερη, η πιο παλιά, αλλά είναι τόσο, τόσο χαλασμένο το σύστημα μέσα στο το κρατικό, ο κρατικός μηχανισμός, που εκεί δεν βρίσκεις άκρη. Έτσι, εκεί δεν βρίσκεις άκρη. Λοιπόν, επειδή έχω δουλέψει σε δήμους, λέει η Τίνα, και είδα πως γίνεται το βοήθεια στο σπίτι, είναι μια πολύτιμη βοήθεια σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη, αλλά παρέχεται με οικονομικά κριτήρια. Δηλαδή, ένα σπίτι να έχεις, με τα τεκμήρια μπορεί να είσαι εκτός. Ναι, είναι αυτά τα περίεργα και τα οριζόντια ισοπεδωτικά, τα οποία εγώ δεν τα πάω, γιατί επιμένω κάποια φορά και σας λέω, παιδιά, αυτό που αξίζει να γίνεται στους ελέγχους είναι ο οικονομικός έλεγχος, όχι ο εφοριακός. Δηλαδή, όχι από τη δήλωση μόνο. Δηλαδή, πήρε η Γριά ένα σπίτι, το είχαν πάρει με τον γέρο, έφυγε ο γέρος νωρίτερα, έτσι συμβαίνει, έμεινε χείρα αυτή, έχει το σπίτι η χείρα. Ένα σπιτάκι δηλαδή, τώρα δύο δωμάτια και μια κουζίνα δηλαδή, έτσι. Και παίρνει και μια σύνταξη 600 στάρικα σου λέω εγώ. Αυτή δεν δικαιούται. Επειδή έχει το σπίτι, τι αποδίδει το σπίτι, τίποτα δεν αποδίδει το
1: δεν
0: σπίτι.
1: Δεν μπορεί να σε βοηθήσει.
0: Τι να σε βοηθήσει, ακόμη στίχους να τρως. Δεν γίνονται ρε παιδιά, αυτά πρέπει να τα ελέγχουν. Και επειδή δεν τα ελέγχουν, εμένα μου τη δίνει αυτό, κατάλαβες. Μ' αρρωσταίνει εμένα, μου δίνει στα νεύρα. Λοιπόν, μπαίνω σε υπουργείο. Θες να μάθεις?
1: Βεβαίως, ακούω.
0: Μπαίνω σε υπουργείο, πάω να συναντήσω τον υπουργό. Τον υπουργό. Ο θέμα μας είναι για μια συνέντευξη, ο υπουργός. Πάω και να κάνω και ένα ψηλό ρεπορτάζ. Έρχεται μια κυρία, μου λέει καλημέρα σας, έχετε ραντεβού με τον υπουργό? Λέω μάλιστα, η ώρα 12. Το ραντεβού. Εγώ είμαι 12 παρά 10 για να δώσω αβάντα. Μου λέει, μπορείτε να περιμένετε? Λέω, βεβαίως. Λέω, αφού 12 ώρα έχω ραντεβού, έχω
1: δεν μπορείς να πεις κάτι, όχι, εντάξει,
0: εντάξει, λέω, θα περιμένω και τα λοιπά. Ναι. Με βάζουν σε ένα καθιστικό.
1: Πώς ήταν το καθιστικό?
0: Όχι, εντάξει, το καθιστικό.
1: Ναι.
0: Βουλιάζεις.
1: Είναι και αυτό, γιατί μέσα, είναι, έχουν περιμένει πολύ, καταλάβεις.
0: Για να σηκωθώ μετά ήθελα βοήθεια στο σπίτι. Δεν υπήρχε, δηλαδή, εντάξει. Ναι. Δίπλα από εκεί ήταν ένα γραφείο,
1: ναι,
0: όπου γινόταν μια έντονη συζήτηση.
1: Για ποιο θέμα, πες μου?
0: Η συζήτηση, σε πληροφορώ, ήταν για τα γλυκά, τα αποδομημένα.
1: Ήμουν σίγουρη. Τι λέγανε?
0: Ναι, βεβαίως. Δεν παραδεχόταν ένας κύριος,
1: ναι,
0: που του έλεγε μια κυρία ότι τα γλυκά μπορεί να γίνονται και αποδομημένα και είναι πολύ ωραία, είναι μια καινούρια τάση κτλ. Κτλ.
1: Ναι.
0: Αυτό τη λε μπορεί. Εδώ μιλάμε το γαλακτομπούρικο, πρέπει να είναι γαλακτομπούρικο.
1: Τη είπε, τις είπε, ναι, τι λε,
0: ναι,
1: μπορεί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Α, ήταν
0: ήτανε μια συζήτηση πολύ φιλική.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Εσύ τα άκουγε όλα αυτά. Έχει πάει για ραντεβού.
0: Εγώ είχα πάει για ραντεβού, έχω ανοίξει το κινητό, παίζω τελίτσες.
1: Ναι.
0: Περιμένω να περάσει η ώρα, πάει και πέντε. Δεν σκάει μη το υπουργό. Πάει και 10, σηκώνουμε όπως μπόρεσα να σηκωθώ από το χαμηλό αυτό κάθισμα το οποίο είχα βουλιάξει μέσα στην κυριολεξία. Εν τω μεταξύ, κακής ποιότητας πλαστικό, είχα υδρώσει, είχα γίνει και μουσκίδια. Πάω στη γραμματέα, λέω, συγγνώμη μαντάμ, με συγχωρείτε, αλλά επειδή είχαμε και να περιμένετε, διότι ο υπουργός έχει μια σύσκεψη. Λέω, δεν το ξέρω από χτες που μου είπε να έρθω. Λέει, ξέρετε, αυτά στα υπουργεία συμβαίνουν. Καταλαβαίνετε, ο υπουργός είναι πανταχού παρόν, πρέπει να ταυτώνει
1: αυτά. Και εσύ να σου εξηγεί το έργο του υπουργού.
0: Ναι, να ταυτώνει αυτά και τα λοιπά. Εντάξει, λέω, να περιμένω. Έχει πάει και 20, δεν έχει εμφανίσει το υπουργός και έφυγα.
1: Εντάξει, καλά κάνει.
0: Έφυγε. Το ξέρεις ότι φεύγω από το ραντεβού. Το ξέρεις αυτό, εσύ το ξέρεις. Έχω φύγει και από το ραντεβού με το Μητσοτάκη εγώ. Το ξέρεις τι έχω πάθει.
1: Τι?
0: Είναι ο Μητσοτάκης αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης.
1: Ποιον είχες να δεις μετά, είχες όχι, σκέφτηκε.
0: Έχει καμία σημασία.
1: Όχι, εντάξει, πες.
0: Τι με έκανα, τον Μπελόσκυλο.
1: Πες μου,
0: έχω δουλειές. Δηλαδή. Όταν μου δίνει ραντεβού στις 2, έχει πάει 2.30 και δεν έχει εμφανιστεί και έφυγα.
1: Που να έχει κανένα εθνικό θέμα, τα έχει.
0: Αρχηγός αντιπολίτευσης ήταν,
1: α πούμε. Όχι, εντάξει.
0: Τι εθνικό θέμα.
1: Μπορεί να έχει κανένα θέμα αντιπολιτευτικό.
0: Όχι, όχι, τώρα ήταν μέσα και συζητάγανε. Δεν πάει έτσι όμως. Έφυγα.
1: Έχω
0: και στον Δήμαρχο Αθηναίων έχω φύγει.
1: Εγώ την εντύπωση όταν μιλάνε οι δυο τους, δεν θα είναι και αυτό.
0: Και στον Δήμαρχο Αθηναίων, το θυμάσαι που φύγα από τον Δήμαρχο. Το Χάρη τον Δούκα. Είχαμε ραντεβού, καθυστερούσε και σκοτεινά και έφυγα. Με πήρε μετά, μου λέει, γιατί τι έφυγε, γιατί δεν ήρθε στο ραντεβού.
1: Ξέρεις, μπορεί να μην ξέρουν εκεί τα ραντεβού τους ακριβώς.
0: Δεν ξέρω.
1: Δηλαδή, θέλω να πω, να έχουν μια αίσθηση περίπου και να του λέει περνάει επόμενος. Και θέμα γραμματείας.
0: Εντάξει, εγώ το σέβομαι αυτό, αλλά δεν μπορώ να περιμένω κιόλας. Mm. Φεύγω, δεν μπορώ, δεν κάθομαι.
1: Θα λες να σε βάζουν πρώτο.
0: Ναι, όχι, φεύγω. Νίκος από το Λάφτιο, Θοδωρίδου καλή, άλλωστε έχει κάνει διασκευή το τραγούδι από το Καλώς ήρθες στο Λάδι. Από εκεί μου άρεσε εμένα. The Road University of Patras.
1: Ναι.
0: Όσο για το προσωπικό βοηθό, έχει δουλέψει ο γιος μου, νοσηλευτής.
1: Ναι.
0: Και εγώ συνοδός σε άτομα με αμαία. Η επαφή με δίδαξε ότι λίγες οικογένειες καταφέρνουν να πάρουν προσωπικό βοηθό. Μάλλον δεν έχει γίνει καμπάνια σωστά στο πρόγραμμα και δεν υπάρχουν πολλοί που ενδιαφέρονται να εργαστούν έτσι. Η φίλη μου με παιδί με νοητική υστέρηση περιμένει 2 χρόνια τώρα στη λίστα. Ναι, είναι θέμα και αν υπάρχουν, έτσι.
1: Ναι.
0: Ο υπουργός έπαιζε σταυρόλεξο, θυμίζει Κωνσταντάρα. Βάλ το Τάκα να τα ακούσουμε. Εντάξει. Καλημέρα, λέει, έχεις δίκιο Τάκη. Τα οριζόντια είναι η πιο εύκολη λύση. Δεν είναι σωστό τα οριζόντια μέτρα. Εγώ πιστεύω ότι χρειάζεται να κάνεις έλεγχο στον καθένα ξεχωριστά.
1: Και έτσι προκύπτουν και αδικίες όπως έχουν προκύψει με τους ελεύθερους επαγγελματίες. Mm. Με το τεκμαρτό εισόδημα, το έχουμε πει και εδώ.
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, όπως και η κλοπή. Δηλαδή αυτό που έχω πει 100.000 φορές, μερικοί το παρεξηγούν, αλλά μην το παρεξηγείτε. Εγώ μιλάω για τους φοροκλέφτες της χώρας, οι οποίοι ζουν εις βάρος μας. Εις βάρος των συνταξιούχων, εις βάρος των ιδιωτικών και των δημοσίων υπαλλήλων.
1: Δεν το σκέφτεται.
0: Εις βάρος των μισθωτών γενικά.
1: Σε πρώτο επίπεδο σου λέει κλέβει, είναι μάγκας. Δεν σκέφτονται ότι τα πληρώνουμε
0: εμείς. Ναι, ναι, ναι. Τώρα.
1: Δεν τα πληρώνουμε
0: εμείς. Δεν θυμάσαι το μήνυμα μας έχει στείλει ο άλλος ο άνθρωπος.
1: Να το πούμε λέει αυτό. Ήταν ένας ακροατής ο οποίος μας είχε στείλει το ειλικρινέστατο μήνυμα ότι δεν είχε δικαίωμα να έχει τουριστικό, κοινωνικό τουρισμό. Γιατί ο γείτονάς του, ο οποίος ήταν πλούσιος αλλά δήλωνε άλλα τι άλλο,
0: 5.000 δήλωνε,
1: φαινόταν να είναι στα κριτήρια για τον κοινωνικό τουρισμό, ενώ ο ειλικρινής νομοταγής ακροατής μας δεν πληρούσε τα κριτήρια.
0: Ναι, ναι, είναι μεγάλο θέμα αυτό. Το θυμάσαι το μήνυμα, μου κάνει εντύπωση.
1: Ναι.
0: Στην ηλικία σου πώς και θυμάσαι. Εντάξει.
1: Προσπαθώ.
0: Εντάξει, εντάξει, διαφημίσεις.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
5: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
6: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
7: Αυτός έχει ρόδες.
8: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
6: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
7: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
8: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
9: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Επιστρέψαμε. Η Κατερίνα Μαστροντανάκη είναι στη γραμμή μας για τα νεότερα. Κατερίνα, σ' ακούμε.
10: Δυστυχώς, Αθηναϊδά μου, δεν έχω να σας πω ευχάριστα νέα, διότι σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες αναζητούν ακόμα 3 άτομα μέσα σε αυτό το τριώροφο κτίριο που κατέριψε έπειτα από ισχυρότατη έκρηξη στην πλάκα στην οδό Λυσιστράτου. Μιλάμε για άλλα 3 άτομα που ανέφεραν οι πληροφορίες ότι διέμεναν στον πρώτο όροφο. Το είχαν νοικιάσει. Ο πρώτος όροφος ήταν Airbnb και τον νοίκιαζαν τουρίστες. Και ανέφεραν οι πληροφορίες ότι 3 άτομα είχαν νοικιάσει εκείνο τον πρώτο όροφο. Και 2 ηλικιωμένους, όπως σας προανέφερα στην προηγούμενη σύνδεσή μας, 2 ηλικιωμένοι οι οποίοι έμεναν στον δεύτερο όροφο. Το ακατοίκητο ήταν το ισόγειο. Δηλαδή, μιλάμε για ένα τριώροφο κτίριο στο οποίο. Μέσα εκεί την ώρα της έκρηξης, τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν στους πυροσβέστες και στους αστυνομικούς που κάνουν τις έρευνες ότι έμεναν συνολικά 5 άτομα. Αυτή την ώρα στελέχη της ΕΜΑΚ βρίσκονται στο κτίριο και διενεργούν έρευνες έτσι ώστε να εντοπίσουν αν οι άνθρωποι αυτοί δεν είχαν βγει, αν οι άνθρωποι αυτοί δεν ήταν έξω. Βρίσκονται μέσα στο κτίριο και προσπαθούν τώρα να τους αναζητήσουν τα στελέχη της ΕΜΑΚ που βρίσκονται στο σημείο και κάνουν έρευνες. Να υπενθυμίσουμε ότι λίγο πριν τις 8 το πρωί έγινε η ισχυρότατη έκρηξη στο σημείο στην πλάκα και κατέρευσε ένα τριώροφο κτίριο. Υπέστησαν ζημιές κάποια διπλανά κτίρια αυτοκίνητα και 3 άνθρωποι έχουν μεταφερθεί ήδη με ελαφρά τραύματα στο νοσοκομείο. 2 γυναίκες από παρακείμενη πολυκατοικία και ένας περαστικός που τραυματίστηκε ελαφρά από τα θράσματα. Τώρα, για την αιτία της έκρηξης δεν πρέπει να βιαστούμε. Μπορεί να έχει γίνει κάτι, τέλος πάντων, με κάποιο, ίσως με κάποια διαρροή αερίου ή οτιδήποτε. Αυτό όμως θα το διερευνήσουν σε δεύτερη φάση τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού που βρίσκονται ήδη στο σημείο. Προέχει να δούμε τι έχει συμβεί με τα 5 άτομα που αναζητούν τούτη την ώρα πυροσβέστες και αστυνόμοι μέσα στο κτίριο, στα συντρίμια του κτιρίου που κατέρευσε νωρίς το πρωί την πλάκα. Εγώ βρίσκομαι εδώ για οτιδήποτε νεότερο από την Αίδα και Τάκη. Θα ενημερώσουμε άμεσα τους ακροατές.
1: Ευχαριστούμε, Κατερίνα. Ευχαριστούμε. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, υπάρχουν η χώρα. Είναι λίγο περίεργη αυτή η χώρα που ζούμε.
1: Λίγο.
0: Να σου πω γιατί. Παραπονιόμαστε καμιά φορά, αλλά οι ίδιοι θέλουμε να εφαρμόζουν τη δρόμη για τους άλλους. Οι νόμοι, όχι για μας. Mm. Έτσι το έχουμε αυτό το κακό εμείς. Γιατί είμαστε μεσογειακός λαός αφενός.
1: Βαλκάνιος. Βαλκάνιος.
0: Και είμαστε ένας λαός ο οποίος έχουμε ιδιαιτερότητες δικές μας. Εγώ δεν θέλω να τις αλλάξω.
1: Εντάξει, όχι, πώς να τις αλλάξω.
0: Όχι, δεν θέλω να γίνω, ας πούμε, όπως είναι ο Γερμανός ή ο Γάλλος. Ο Γάλλος δεν είναι και καλιά. Εντάξει, καλά η Γερμανιάς. Αλλά δεν θέλω, γιατί δεν γίνεται. Ούτε Ιταλοί θα γίνουμε, γιατί λένε μοιάζουμε, δεν μοιάζουμε. Όταν στην Ιταλία βγαίνει το πρωί, ακούς 500 μποτζόρνο. Μυρίζει αυτός ο καφές απίστευτα.
1: Όπου κοιτάξει, υπάρχει μια μειομορφία, μια. Μες στη δική άλλου είδους.
0: Ναι.
1: Εκεί δεν σε βασμένει.
0: Λοιπόν,
1: το...
0: και εγώ έχω ένα τραγούδι για να πού σκιαγραφεί τη χώρα.
1: Τη δική μας.
0: Την Ελλάδα, ναι. Γιατί αυτό είμαστε. Μη μας κάνει εντύπωση. Έλα, κύριε Θεσσαλονίκη.

0: Όμως.
1: Αφού θέλουν να κατέβουν, γιατί αυτοί θέλουν να κατέβουν. Τους έχει διώξει η Νέα Δημοκρατία με τον τρόπο της, άλλους κανονικά. Δεν ξέρω, έτσι μου φαίνεται ότι υπάρχει ένας κόσμος περίεργος εκεί. Είναι όλοι, άλλοι είναι αποτυχημένοι, είναι αποτυχημένοι, άλλοι είναι ένα βάγια της πολιτικής.
0: Δεν φαίνεται από αυτά που λες τόση ώρα ότι πρόκειται για αποτυχημένους, είναι η αλήθεια.
1: Γιατί?
0: Γιατί λες πυροβολημένοι, τραυματισμένοι. Δεν ξέρω τι άλλο έχεις πει. Μετά λες ναυάγια.
1: Είναι και ναυάγια, λέω ρε εσύ. Εντάξει. Ας πούμε, θα πάει, λέει, ο Μάριος Αρμάς. Εντάξει. Είναι ανεξάρτητος, λέει. Έχει γίνει συμφωνία να πάει ο Μάριος Αρμάς. Θα βάλει, λέει, την κόρη του, την αδερφή του, τη θιά του, δεν ξέρω, στην Ετωλακαδανία από που κατά, και να βάλει αυτό στην Αθήνα. Θα πάει ο Θανάσης ο Σκορδάς, ο οποίος είναι στη Νέα Δημοκρατία, έχει φτιάξει μια πολιτική κίνηση αυτός. Δεν πήγε καλά αυτή η πολιτική κίνηση και θέλει να πάει ο Θανάσης να πάει τώρα με τον, πώς τον λένε, με τον Σαμαρά. Θα πάει ο Πάνος Παναγιωτόπουλος, λέει, όπου ήταν υπουργός του Καραμαλή, έφυγε. Ναι, με τη Σόλα.
0: Ποια Σόλα?
1: Τη φαρδιά του, αυτός πανηγυρίζει με τα Χόγκαν. Κώστα Τζαβάρας, φίλος μου, από τον πύργο Ηλίας, δικηγόρος, καλό παιδί, ήταν και του πολιτισμού υπουργός, κάτι τέτοιο. Ο Αργύρης Δινόπουλος, που τον είχε αξιοποιήσει ο Σαμαράς, τον είχε κάνει κάτι υπουργός εσωτερικών, να τον κάνω λάθος. Ναι. Ο Κώστας ο Μαρκόπουλος, και αυτός είναι εκτός Νέας Δημοκρατίας. Ο Άξιο Γεροντόπουλος. Ο Άξιο Γεροντόπουλος, πολλά χρόνια το θυμάμαι αυτό παιδί, με τα γυαλάκια. Έτσι μου θυμίζει μάρτυρα του Ιαχωβά που μοιράζει τη σκοπιά αυτός. Ζήσης Τσιγκαλάγιας.
0: Ζήσης.
1: Όχι. Μανώλης Αγγελάκας. Αυτός ήταν φίρμα κάποια εποχή. Ο Άγγελος ο Τσιγκρής. Ο Άγγελος ο Τσιγκρής είχε βγει με τη Νέα Δημοκρατία στην Αχαΐα.
0: Εγκληματολόγος,
1: είναι καληνύχτα. Ναι. Έχει ακουστεί ότι έχει προχωρημένες επαφές η Βούλα Πατουλίδου. Υπάρχει επικοινωνία με τον καθηγητή του Στάνφορντ Ιωάννη Ιωαννίδη. Ο Χρήστος Ζώης επίσης. Ναι, Ψεκιστάν. Τάσος. Ο Χρήστος Ζώης, ο οποίος αποτυχημένος και αυτός είχε κάνει κόμμα την Πάτσε. Η Φεδρονία η Πατριανάκου. Χρόνια τη θυμάμαι και ξαναβάλει, δεν είχε βγει. Έχουν ο Μίλτος ο Χρυσομάλης Γαλαμάτα, ο οποίος είχε, ναι, τέλος πάντων. Είναι διάφοροι. Θα δούμε τέλος πάντων ποιοι θα καταλήξουν να πάνε με τον κύριο Σαμαρά. Αυτές οι πληροφορίες έχω εγώ. Ο Τάσος όμως πιέζει, γιατί πρέπει η Άννα Μαρία Πάπα Κωνσταντίνου να πει το βελτίο ειδήσεων των 10. Θα επανέλθουμε, σας έχω εκπλήξεις.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. 5 ανθρώπους αναζητούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην διόροφη οικία που κατέρευσε το πρωί μετά από έκρηξη στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Ένας άνθρωπος τραυματίστηκε ελαφρά από θραύσματα, ενώ 2 γυναίκες, ανάμεσά τους μία ηλικιωμένη, απεγκλωβίστηκαν από παρακείμενο κτίριο και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ελαφρά τραυματισμένες. Από την έκρηξη έχουν προκληθεί υλικές ζημιές σε παρακείμενα κτίρια και σταθμευμένα οχήματα. Παράλληλα, στο σημείο εκδηλώθηκε μικρή εστία πυρκαγιάς. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 24 πυροσβέστες με 6 οχήματα και 2 ειδικά διασωστικά οχήματα της ΕΜΑΚ. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η έκρηξη προκλήθηκε από διαρροή φυσικού αερίου. Την έρευνα έχει αναλάβει το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού. Η περιοχή έχει αποκλειστεί, καθώς σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα των αρχών για τα αίτια του περιστατικού. Μποτιλιάρισμα συναντούν οι οδηγοί αυτήν την ώρα στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στους οδικούς άξονες Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη λεωφόρο Συγκρού προς Αθήνα από το ύψος της Λαγομιτζή. Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα.

0: στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Λίμνη Κουμουνδούρου και στη λεωφόρου Σχιστού προς Καραμαγκά. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε οχηματαγωγό πλοίο με 29 επιβαίνοντες βόρεια της Μυκόνου. Έχουν κινητοποιηθεί δύο ταχύπλοα, πυροσβεστικά σκάφη από Σύρο και Λαύριο, καθώς και ένα πυροσβεστικό πλοίο από Πειραιά. Ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που αμφισβητούν τη διεθνή ένωμη τάξη, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η μόνη διμερής διαφορά με την Τουρκία αφορά την οριοθέτηση Φαλοκρηπίδας και ΑΟΣ, τονίζοντας ότι η επίλυση του ζητήματος μπορεί να γίνει μόνο μέσα από το πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και της σύμβασης του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας. Χαρακτήρισε το κάζους Μπέλι αστεία έντασης, επισημένοντας ότι δεν μπορεί να συνάδει με τις αρχές καλής γειτονίας και τον ουσιαστικό διάλογο. Αναφέρθηκε στο Κυπριακό, σημειώνοντας ότι η συνεχιζόμενη κατοχή τμήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας 52 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή αποτελεί κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Επισήμανε την ανάγκη για επανένωση της Κύπρου σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ, επαναλαμβάνοντας τη στήριξη της Ελλάδας στις προσπάθειες για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων. Ο Πρωθυπουργός ανέδειξε τον ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα ασφάλειας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος θεραξίας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονας και σύμμαχός της στο ΝΑΤΟ, δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ερωτηθεί σχετικά, ο Τούρκος Πρόεδρος υπογράμμισε ότι οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι πολύ ευαίσθητες και σημαντικές και δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν ως προεκλογικό υλικό. Οι δηλώσεις του κινούνται σε μια διαφορετική κατεύθυνση από αυτά που είχαμε ακούσει στο πρόσφατο παρελθόν, σχολίασε ανώτατη κυβερνητική πηγή. Είμαστε γείτονες, είμαστε καταδικασμένοι από τη γεωγραφία να ζούμε δίπλα ο ένας τον άλλον. Το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να χαμηλώσει αυτή η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς, τόνισε η ίδια πηγή. Επίθεση στην Τουρκία εξαπέλυσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τον Ερντογάν τύρανο, επισημένοντας πως έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, κατέχει παράνομα το βόρειο τμήμα της Κύπρου, παραβιάζει συστηματικά το δίκαιο εις βάρος της Ελλάδας και φυλακίζει δημοσιογράφους. Είχε προηγηθεί συνάντηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Σχέδιο για να ανοίξει και πάλι το στενό του Ορμούζ παρουσίασε το Ιράν στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως γνωστοποίησε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή. Σύμφωνα με το σχέδιο 7 ημερών της Τεχεράνης, αν ορισμένες προϋποθέσεις εκπληρωθούν, τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν στο τέλος της 7ης ημέρας και θα αρχίσουν και πάλι συνομιλίες. Ξεκινά από σήμερα η διαδικασία καταβολής των αναδρομικών για την επιστροφή ενοικίου σε περίπου 50.000 εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους και μισθώνουν κατοικία στην περιοχή εργασίας τους. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η Ελλάδα επικράτησε 2-1 επί της Σερβίας στο Βελιγράδι και πήρε την νίκη για την πρώτη αγωνιστική στη φάση των ομίλων του Nations League. Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός κέρδισε 91-72 την Παρί στο ΆΚΑ και ο Ολυμπιακός επικράτησε με 106-89 της Μπασκόνια στην Ισπανία στο πλαίσιο της EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Τάκης Χατζής και η Αθηνά Ισνέγκα.
1: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα Παρασκευή στην Αττική. Οι νοτιοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 3 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο αρνικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 23 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 21 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 23 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 22 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Χαϊδάρι, το Εγάλιο, το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 24 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι, οι νεφώσεις θα αυξηθούν στο Ιόνιο και τα βορειοδυτικά και θα δώσουν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και οι νότιο-δυτικοί τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 24 με 25 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.

0: Λοιπόν, για πάμε τώρα να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα και στους δύο και στους ακροατές μας από τη Βουλή.
0: Ναι, παρακολουθώ το τελευταίο διάστημα ότι έχετε πολλά σετ από βίντεο που αναρτάτε στο διαδίκτυο. Να θεωρήσω ότι αυτό είναι για την ενημέρωσή μας ή για τη διαφήμισή σας εν ώψη των εκλογών?
2: Και για τα δύο. Και δεν είναι στο τελευταίο διάστημα, είναι από την αρχή που κατέβηκα στην πολιτική.
0: Τώρα είναι, έχουν επικνώσει είναι... τώρα, έχουν επικνώσει.
2: Όχι, όχι, είναι δύο την ημέρα.
0: Δύο την ημέρα, ναι.
2: Δύο την ημέρα, ένα πρωί και ένα απόγευμα.
0: Σαν τα χάπια.
2: Ναι, έτσι.
0: Σαν την αντιβίωση.
2: Και ευτυχώς ο κόσμος τα ζητάει και τα βλέπει.
0: Εντάξει, ναι, ωραία είναι. Το παρακολουθώ και εγώ. Εντάξει, έχουν ένα ενδιαφέρον, ειδικά όταν τσακώνεστε με την κυρία Κωνσταντοπούλου.
2: Δεν τσακωνόμαστε με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος απαντάω στην κυρία Κωνσταντοπούλου. Από εκεί και πέρα, ξέρετε.
0: Εδώ απαντάτε, τι θα ρίχνετε κιόλας. Δεν είναι ότι απαντάτε. Κάντε κριτική, δεν είναι ότι.
2: Εντάξει, ναι, φυσικά.
0: Θέλω να πω, δεν...
2: μόνο εκείνη.
0: Εντάξει, όχι, εντάξει.
2: Θα πρέπει και οι 155 βουλευτές έχουν φωνή. Δεν έχει μόνο η ζωή.
0: Ναι, εντάξει. Εντάξει.
2: Είμαστε κι εμείς.
0: Ναι, εντάξει.
2: Αν και το κάνω με πολύ φιδό σε σχέση με αυτά που ακούμε και αυτά που γίνονται εδώ μέσα. Σε κάθε περίπτωση, τα κοινωνικά δίκτυα δίνουν τη δυνατότητα στον πολιτικό της αδιαμεσολάβητης σχέσης με τον πολίτη και έχει και αυτό την αξία του.
0: Προφανώς έχει την αξία του, γι' αυτό και τα βλέπει ο κόσμος και ενδιαφέρεται και τα λοιπά. Εγώ ένα βίντεο που βάλανε, δεν το αναρτήσα εγώ, το άνοιξαν τα παιδιά από το Mega News που με τον κύριο Σπανάκη έγινε τις κακομέρες.
2: Είχατε, ναι.
0: Ενδιαφέρουν, εντάξει, και άμα έχει και πλάκα αυτό, ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο.
2: Το δύσκολο είναι να είσαι σοβαρός και να έχεις και απήχηση.
0: Ναι,
2: αυτό
0: και
2: καιρούς μας δεν είναι εύκολο.
0: Και χιούμορ, ξέρετε, άμα δεν έχεις και χιούμορ σήμερα. Τι ήθελα να σας ρωτήσω.
2: Εσείς, η Βουλή δεν το αντέχει το χιούμορ.
0: Να σας ρωτήσω κάτι. Εάν εγώ σας ρώταγα τώρα, κύριε Κερίδη, ωραία βγήκατε στην εκπομπή μας, παίρνετε μπάφους, δεν σας ενοχλούσε?
2: Λέτε για τον Άδωνη τώρα.
0: Λέω
2: ναι.
0: Για σας, εγώ αφήστε τον Άδωνη. Εγώ βγαίνω, ας πούμε, τώρα ο δημοσιογράφος, με ξέρετε και εγώ σας ξέρω πολλά χρόνια και σας εκτιμώ, το γνωρίζετε.
2: Ναι, καλά, μου έχετε πει βέβαια κι εσείς διάφορα κατά καιρούς.
0: Για μπάφους.
2: Σε περιπτώσεις.
0: Για μπάφους.
2: Δεν έχουμε φτάσει ως εκεί, δεν έχουμε φτάσει.
0: Μπάφους δεν έχω πει. Σας έχω πει αυτά που κάνετε, τα πεπραγμένα σας.
2: Εντάξει, πάντα διαφθισμένα. Κοιτάξτε, ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι ένα πολιτικό φαινόμενο. Και πολιτικό και επικοινωνιακό. Έχει μία ελευθερία στο λόγο. Από εκεί και πέρα δεν στερείται επιχειρημάτων αυτά που λέει. Δεν είναι κραυγές και φούμαρα.
1: Ένας λόγος παραπάνω για να μην είναι τόσο προσβλητικός.
2: Εκλήθηκε ως προσβολή, ναι. Ήταν μια υπερβολή.
1: Δεν είναι. Αλλά... Ναι, είναι προσβλητικό.
0: Επειδή γνωρίζουμε και τα πρόσωπα, ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος που το είπε πρόκειται περί ενός εξόχως αξιοπρεπούς ατόμου.
2: Βέβαια, κανείς δεν τον αμφισβητεί αυτό.
0: Ο Νίκος είναι και φίλος μου πολλά χρόνια, αλλά δεν ξέρετε από αυτό.
2: Ναι. Θα έλεγα ότι δεν είναι και εχθρικός, αν θέλετε.
0: Προς τη Νέα Δημοκρατία όχι, έχει υπηρετήσει και στο κόμμα σας, αλλά ως υπεύθυνος του υπαρχιακού τύπου. Αλλά ρωτάω εγώ εσάς. Δεν μου απαντήσετε.
2: Ήθελε να δώσει. Ακούστε, καταρχάς με φαίνεται σε μια δύσκολη θέση, διότι με τον Άδωνη είμαστε είναι... συνυποψήφοι.
0: Μα αυτό είναι και ο ρόλος μου. Αυτό είναι ο ρόλος μου, να σας φέρω σε δύσκολη θέση, να απαντήσετε. Διότι.
2: Σας λέω λοιπόν ότι επειδή είμαστε μαζί στη Βόρεια Αθήνα, θέλω να αποφύγω το σχόλιο. Αλλά εάν επιμένετε, θα σας έλεγα ότι είχε μια υπερβολή στην προσπάθειά του να δώσει έμφαση για το ανυπόστατο του επιχειρήματος, ότι δηλαδή θα είναι πρώτος ο Μητσοτάκης αλλά δεν θα είναι πρωθυπουργός. Αυτό ήθελα να πει.
0: Καλά,
2: νομίζω απολογήθηκε εκείνη την ώρα.
0: Συγγνώμη, εσείς το έχετε πει αυτό. Και εσείς το έχετε πει ότι ο Μητσοτάκης ήταν αρχηγός και δεν γίνεται. Τα έχετε διατυπώσει και εσείς αυτά. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν έχετε πει. Όλοι τα λένε οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά όμως το να μου λες εμένα, δηλαδή ευτυχώς δεν το είπε σε μένα αυτό.
2: Εν πάση περιπτώσει.
0: Θα αγκαλιαζόμαστε άμα το πες εμένα.
2: Ζήτησε και ο ίδιος συγγνώμη άμεσα και νομίζω το θέμα έκλεισε. Έχουμε τόσο πολλά.
0: Πώς έκλεισε, εσείς λέτε ότι έκλεισε. Εγώ δεν το κλείνω εδώ αυτό. Με έχει ενοχλήσει αυτό εμένα πολύ.
2: Εγώ σας λέω ότι θα έπρεπε να έχουμε άλλες προτεραιότητες, διότι αυτά που γίνεται σήμερα στον κόσμο είναι πάρα πολύ βαριά και δύσκολα.
0: Ναι, είναι δύσκολο. Τώρα πάμε στην κυβέρνηση. Είστε και εκπρόσωπος της κυβέρνησης στο Κοινοβούλιο του Κόμματος Νέας Δημοκρατίας. Είπε η Ντόρα Μπακογιάννη λοιπόν μια αλήθεια.
2: Κοινοβουλευτικής ομάδας είναι ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Ναι, των 151 βουλευτών. Ναι.
0: Μπάστος είπε μια μεγάλη αλήθεια η Ντόρα.
2: Ναι. Έτσι,
0: για ορισμένους υπουργούς και έχει απόλυτο δίκιο. Εγώ της δείχνω δίκιο 110%. Γιατί το αντιμετωπίζουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Εγώ και χθες είχα ένα βουλευτή δικό σας εκεί που λέει και εγώ το έχω αντιμετωπίσει δυσκολία να δω έναν υπουργό, ας πούμε.
2: Ναι.
0: Γιατί συμβαίνει αυτό, δηλαδή τι θέλει ο υπουργός, ας πούμε. Δεν καταλαβαίνει ότι αύριο θα φύγει από την κυβέρνηση σε έναν ανασχηματισμό ή δεν θα είναι κυβέρνηση το κόμμα σας και θα είναι, τι θα γίνει μετά.
2: Κοιτάξτε, υπάρχει ίδρυση της εξουσίας. Όχι καθόλου. Και είμαι, αν μου επιτρέπετε, το είπα πριν την τώρα.
0: Ναι, το ξέρω. Αυτό σας ρωτάω, το ξέρω.
2: Με την έννοια ότι αντίπαλός μας δεν είναι η αντιπολίτευση που είναι κατακαιρματισμένη. Και αυτός ο κατακαιρματισμός μας κάνει και εμάς κακό με την έννοια ότι δεν λειτουργεί η μηχανική της ενισχυμένης αναλογικής. Δεν υπάρχει το αντίπαλο δέος για να λειτουργήσει.
0: Καλά, είχαμε τον δικοματισμό επί σειρά ετών και ξέραμε περίπου θα γίνουν εκλογές, θα βγει ο ένας ή ο άλλος. Είμαστε κάπως.
2: Είναι πολύ δύσκολο ένα κόμμα να φτάσει στο 40% όταν απέναντί του έχει δεκάρια.
0: Ναι.
2: Να το πούμε έτσι απλά να το καταλάβει ο κόσμος.
0: Ναι.
2: Δεν είναι λοιπόν η αντιπολίτευση. Είναι ο δικός μας κακός αυτός. Και ο κακός μας αυτός. Είναι η αλαζονία, όχι μόνο η αλαζονία, λάθη και παραλήψεις που κάναμε. Όπως για παράδειγμα στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είχαμε χθες τον νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Σχοινάς, ο οποίος μίλησε ευθαρσός για μια νέα αρχή.
0: Και ξέρει και τα αυτό.
2: Η οποία
0: αυτός
2: καθυστέρησε.
0: Ναι.
2: Έπρεπε να είχε γίνει. Αυτό δεν υπάρχει καμία αμφιβολία.
0: Λοιπόν, τώρα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Επειδή το είπε η Ντόρα και έδωθηκε πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό λόγω για τη συγγενική σχέση με τον Κυριακό Μητσοτάκη, αλλά επειδή το έχετε
2: και λόγω του κύρους, μην, η Ντόρα δεν είναι αδελφή.
0: Όχι.
2: Η Ντόρα έχει μια διαδρομή, επιτρέψτε μου να το πω, και το λέω χωρίς καμία διάθεση κολλαγία. Έχει μια διαδρομή και ένα βάρος.
0: Ναι, βάρος, ναι. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Εγώ το καταλαβαίνω γιατί και για μένα και η δική σας δήλωση την ίδια αξία έχει. Δεν το ξεχωρίζω. Ειλικρινώς σας το λέω. Παρά το γεγονός ότι σας έχω ασκήσει πολύ κριτική, αυτό δεν έχει σημασία.
2: Ευχαριστώ.
0: Αυτό να είστε χαρούμενος γι' αυτό. Υπάρχει μια έλλειψη σε όλο αυτό όμως. Τα ονόματα. Δεν έχει πει κανένας ποιοι υπουργοί είναι αυτοί λοιπόν οι οποίοι κάνουν τη ζημιά στην κυβέρνηση. Εγώ αν ήμουν στη θέση σας θα ήταν ένα σημείωμα στο Μητσοτάκη και θα του έλεγα πρόεδρε μου, είπα στον Τάκη σήμερα τα ονόματα, τα ξημεγώ τα ονόματα και σου στέλνω για το ηχητικό, πάρε και ένα σημείωμα γιατί θα μου τα πείτε τώρα για ποιους εννοείτε, καταλαβαίνω θα μου το πείτε.
2: Ακούστε, κουβέντες γίνονται,
0: όχι,
2: δημόσεις
0: ναι,
2: γίνονται
0: ναι, με
2: και σε συσκέψεις στην κοινοβουλευτική ομάδα στο παρελθόν έχουν υποθεί πράγματα. Αλλά από ένα σημείο και μετά εγώ δεν θα μπω σε μια ονοματολογία.
0: Γιατί να μην ξέρει ο λαός.
2: Δεν είναι.
1: Αφού αναφέρετε το πρόβλημα όμως.
0: Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Επειδή είστε ένας αυθόρμητος άνθρωπος. Αντιλαμβάνομαι τι λέτε και το κατανοώ βεβαίως, εντάξει,
2: ανήμωνα. Αυθόρμητος είμαι, αφελής δεν είμαι.
0: Δεν είπα αφελής, εγώ αυθόρμητος είμαι.
2: Ναι, αυτό λέω και συμπληρώνω εγώ, είναι άλλο πράγμα.
0: Αφελής δεν είστε, είστε αφελής, δεν θα είστε εκεί που είστε.
2: Η κυβέρνηση κάνει σπουδαίο έργο.
0: Εντάξει.
2: Και είναι και η μόνη πρόταση διακυβέρνησης η αυτοδυναμία. Δεν υπάρχει άλλη, διότι ακόμα και το ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι, ναι, πάτε αλλού τη συζήτηση. Παταλούτσι, έξυπνα,
2: από εκεί και πέρα δεν δουλεύουν όλοι το ίδιο.
0: Ωραία.
2: Υπάρχουν αριθμίες.
0: Εντάξει, το ξέρω.
2: Τις βλέπει ο Πρωθυπουργός, θα πράξει.
0: Να σας πω τώρα κάτι, ας πούμε. Ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου, ο οποίος είναι του πετρελαϊκής αγοράς, βγάζει φωτογραφίες με κάτι ερμήριδες, καρμήριδες, τι διάολους είναι αυτοί. Τι έχει κάνει για τα δάση, τι έχει κάνει για τον μπετόν αρμέ που έχει γεμίσει η χώρα. Τι είδους άδειες είναι αυτές, άμα είναι δικό σου το σπίτι 200 τετραγωνικά, άμα θες στα ίδια στρέμματα να κάνεις ανάπτυξη τουριστική 1000 τετραγωνικά και κάνουν όλοι τάχα ξενοδοχεία και ξενώνες παραμύθι και φτιάχνουν σπίτια μεγάλα. Αυτά τα ξέρετε.
2: Το ξέρω πολύ καλά και είναι ένα μεγάλο πρόβλημα το πολεοδομικό.
0: Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι το πολεοδομικό, απλά είναι και ο υπουργός που το υπηρετεί.
2: Ο κύριος Παπασταύρου, τον οποίο τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια, παιδιώθεν να πούμε,
0: τα
2: χρόνια μας στη Βοστόνη δηλαδή.
0: Ναι, εντάξει, καλά κάνατε.
2: Τα καλά τότε πανεπιστήμια είναι ένας, πώς να το πούμε, πολύ επαρκής τεχνοκράτης. Έχει μια καυτή πατάτα που είναι το πολεοδομικό. Το είχε ο κύριος Σταγαράς, ο οποίος δυστυχώς...
0: Κύριε Κερίδη μου, σας παρακαλώ, μη με υποτιμάτε την νοημοσύνη μου. Σας εξηγήσω.
2: Δεν σας υποτιμώ. Σας λέω ότι είναι πολύ σοβαρό. Καταρχάς είναι ένα θέμα το οποίο το...
0: Άμα είναι σοβαρό, θα πάρει και εκπομπές τηλεόραση. Σοβαρότητα. Ξέρω τι να κάνει και σε μαθήματα στο πανεπιστήμιο. Αλλά εδώ μιλάμε για μια πρακτική η οποία ακολουθείται. Όχι εσείς, το σύστημα ακολουθείτε, ναι. Μια πρακτική που είναι εξόχως επικίνδυνη. Δεν το καταλαβαίνετε. Μου λέει, έχεις 4 στρέμματα. Αν θες να φτιάξεις σπίτι, 200 τετραγωνικά. Εάν θες να κάνεις τουριστική εκμετάλλευση, 1200 τετραγωνικά. Και όλοι κάνουν τουριστική εκμετάλλευση χωρίς τουριστική εκμετάλλευση, εννοείται. Και γέμισε ο κόσμος μετά. Τι έχει κάνει για τα δάση. Δηλαδή αυτά είναι ζητήματα φλέγοντα. Ασχολείται με το πετρέλαιο τώρα και πώς θα κάνει επενδύσεις στο πετρέλαιο. Αυτή είναι η κάψα που έχουμε.
2: Ακούστε.
0: Ακούω, ναι.
2: Το πολεοδομικό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ίσως είναι το πιο... Ωραία. Είναι το πιο σοβαρό για το θέμα των επενδύσεων. Έχει γίνει μια στρέβλωση όπου η Βουλή και ο Υπουργός δεν αποφασίζει, αλλά συναποφασίζει και το Συμβούλιο της Επικρατείας, με αποτέλεσμα να μην ξέρουμε πού μπορούμε να χτίσουμε. Φτάσαμε το 2026. Ελπίζω τώρα που ολοκληρώνεται το κτηματολόγιο, γιατί ήμασταν η μόνη χώρα της Ένωσης που δεν είχε κτηματολόγιο, και τελειώνει και το ζήτημα των δασικών χαρτών. Έχει γίνει σπουδαία δουλειά τα προηγούμενα χρόνια βάσης, να μπορέσουμε στην τρίτη θητεία το ζήτημα του πού χτίζεις και πόσο να είναι ξεκάθαρο. Διότι σήμερα
0: φτάνανε άδειες. Όχι, περιμένετε. Δεν φτάνανε 7 χρόνια να τα διευθετήσετε αυτά. Θέλετε και τρίτη και τέταρτη και πέμπτη θητεία για να διευθετήσετε ένα κεντρικό ζήτημα το οποίο απασχολεί τη χώρα από το 1821 μέχρι σήμερα. Σας παρακαλώ. Μην μου λέτε τέτοια πράγματα.
2: Δεν τα κάναμε
0: όχι,
2: όλα.
0: Δεν τα διευθετήσατε. Όχι. Υπάρχει πρόβλημα με τις μονές. Περιουσιακά στοιχεία των μοναστηριών που θα έπρεπε να τα έχετε διευθετήσει. Δεν τα έχετε διευθετήσει με το κτηματολόγιο. Εμφανίστηκε μοναστήρι, κύριε Κερίδη. Θα σας στείλω και στοιχεία. Ο οποίο λέει. Εγώ από τον 14ο αιώνα έχω λέει αυτό το χτήμα. Ποιο το έχεις, κύριε Ηγούμενε, ποιο χτήμα έχεις. Πού το βρήκες, το χτήμα αυτό έχει πουληθεί, έχει αγοραστεί με συμβόλαια, με εκείνο, με τα άλλα,
2: λέω, ότι λεφτά. Όλα αυτά...
0: Και εμφανίζεται αυτός και φέρνει ένα χαρτί.
2: Με το
0: ο Κομνηνός λέει, μου το έδωσε, ήταν εκεί χάμου.
2: Είδατε, 800 χρόνων παθογένειας. Λοιπόν,
0: εντάξει, κάπου πρέπει να τα λύσουμε αυτά.
2: Εσείς καλά λέτε και τα, καλά κάνετε και τα λέτε. Από εκεί και πέρα να σας πω, επειδή είχα χθες και τη συζήτηση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι χθες πληρώναμε με βάση τα δηλωθέντα. Χωρίς έλεγχο. Το κράτος δεν είχε καν τα στοιχεία. Για πρώτη φορά γίνονται πληρωμές με τα στοιχεία και τις δηλώσεις στο κράτος και όχι σε ιδιωτική εταιρεία. Τι θέλετε να σας πω τώρα, ότι 40 χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση πληρώναμε αγροτικές επιδοτήσεις στα κουκουρού.
0: Όχι, ακούστε λοιπόν. Και για το οποίο δεν έγινε συζήτηση για να καταλάβετε γιατί εξοργίζομαι με το κράτος και το μηχανισμό. Δεν αφορά μόνο τη δική σας κυβέρνηση, μιλάω γενικότερα. Είναι δυνατόν να έχει ανατεθεί σε ιδιωτική εταιρεία το μοίρασμα αυτών των χρημάτων και για την ιδιωτική εταιρεία αυτή στην Εξεταστική Επιτροπή έγινε λόγος σε ένα τέταρτο που αντί να τις φέρετε εκεί και να τους πείτε φέρετε τα στοιχεία που δώσατε τα λεφτά που τα έχουν όλα σε βάση δεδομένων δεν το έκανε κανείς και όταν το είπα αυτό στην εκπομπή σε έναν βουλευτή του Πασόκ μου έλεγε μπα δεν το ξέρα.
2: Πώς δεν το ξέρα αφού από εκεί ξεκίνησαν όλα.
0: Όχι δεν το καταλάβατε και αυτή η ιδιωτική εταιρεία και βασιλεύει, δεν κάνατε τίποτα.
2: Τώρα σταμάτησε. Τώρα πήγανε στην ΑΔΕ.
0: Καλά, τώρα.
2: Και τώρα έγιναν πληρωμές και στην ώρα τους
0: τώρα,
2: και πήραν οι πραγματικοί. Καθυστερήσαμε, σας το είπα εγώ πολύ πριν, στην αρχή της κουβέντας μας.
0: Καλά, το κατάλαβα, τέλος πάντων, εντάξει. Λοιπόν, ονόματα δεν μου λέτε.
2: Προχωράει.
0: Τα κρύβεται σαν εφταστράγη στο μυστικό για την πάρτι σας.
2: Τα ονόματα θα τα λέτε εσείς. Γι' αυτό έχουμε τους δημοσιογράφους. Να ξεμπροστιάζουν οι υπουργούς και
0: οι
2: βουλευτές και στελέχοι που δεν κάνουν καλά τη δουλειά
0: τους. Ένα όνομα σας το
2: είπα. Μια ανοιχτή.
0: Ναι, σας είπα ένα όνομα και προακούσατε 50. Ναι, ο Σταύρος. Ο Σταύρος, ναι. Ο Σταύρος με λένε Σταύρο.
2: Και ενεργειακά.
0: Και κύριε Σταύρο και αφέντη του Τσουλομίτη.
2: Πήγατε στο Σαββόπουλο.
0: Ναι, ο Σαββόπουλος. Πήγα και μετά στο τέλος τραγουδίτη λέει: μα δεν με λένε Σταύρο και Σταύρο και Αστέφεντη Τσουλομίτη, μόνο Σταύρο με λένε. Γιατί είπε το γαλακρύο και έφυγε από το Υπουργείο, καταλάβατε. Θα τον λένε μόνο Σταύρο τότε. Και θα του μιλάνε πέντε φίλοι του, κολλητοί. Ενώ τώρα τον παίρνουν τηλέφωνο οι βουλευτές και τους δέχεται. Καλημέρα σας κύριε Κερίδη, ό,τι υποθείτε.
2: Εγώ βλέπω μια επίθεση εναντίον του Σταύρου και στα έντυπα. Σημαίνει ότι κάνει καλά τη δουλειά του.
0: Πώς αλίμονο κύριε Κερίδη μου να κάνω μια παράκληση στη Θεοτόκο να τον έχει ο Θεός καλά. Γεια σας.
2: Γεια
0: σας, ό,τι υποθείτε. Γεια σας.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρύθμιση ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Διαπιστώσατε πρόβλημα στον καταλύτη ή στην εξάτμιση του αυτοκινήτου σας? Γκουτσούλας Νικόλαος, εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων. Άμεση εξυπηρέτηση, σωστή διάγνωση και αξιόπιστες λύσεις. Τροφονίου 5, Πλατεία Αττικής, Αθήνα. Τηλέφωνο 210-8837-743. otopavlakatalites.gr.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: people.
1: Μάλιστα, εδώ μας επιστρέψαμε με τα μηνύματα των ακροατών. Εδώ είναι και Αντώνης Αντωνόπουλος στο στούντιο.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, Τάκη.
2: Όχι.
0: Λίγο.
2: Καλά.
0: Λίγο. Τι συμπέρασμα έβγαλες από αυτά που έλεγε ο Κερίδης για τους καλαμοκαβαλάριδες, για τους αλαζόνες υπουργούς? Έτσι όπως το...
2: Κρυβόνται πίσω από το δάχτυλό τους.
0: Ένα είναι αυτό. Μήπως όμως υπογείως ζητούσε ένα σχηματισμό?
2: Για να πάει, γιατί άλλοι είναι καλύτεροι.
0: Για να πούμε, να πάνε οι καλύτεροι.
2: Ποιοι καλύτεροι?
0: Δεν θα έχει καλύτερους.
2: Για πες μου δύο καλύτερους εσύ.
0: Να δούμε πάγκο τώρα. Να δώσουμε ιδέες.
2: Δεν υπάρχουν στα κόμματα καλύτεροι.
0: Ναι, αλλά θέλουν κάποιοι άλλοι που πιστεύουν ότι είναι καλύτεροι.
2: Εντάξει, εγώ μπορώ να πιστεύω ότι είμαι αρχιεπίσκοπος. Τι σημασία έχει?
0: Ναι, άμα είναι.
2: Δεν είμαι όμως.
0: Δεν έχει σημασία, αυτοί το πιστεύουν όμως.
2: Αυτοί το πιστεύουν, εντάξει, ναι. Λοιπόν, κύριε Τάσο, είστε έτοιμος να. Ότι το ελληνικό. Ναι. Έχω διαλέξει τρία τραγουδία. Το ένα το παίξαμε. Θα παίξουμε τα άλλα δύο τώρα. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Στο αφιερώνω, Αντώνη, για να ξέρεις ότι υπάρχει και Θεός.

0: Λοιπόν, λέει η Αντώνη να μας πεις κάτι για τον κύριο Ανδρουλάκη, αν υπάρχει κάτι, μετά από αυτό που θα ακούσουμε τώρα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, για έλα, τι γίνεται.
2: Λοιπόν,
0: στο Πάσο. Πάσο.
2: Ο Νίκος Ανδρουλάκης από χθες, νομίζω, που ήταν και η τελευταία δημοσκόπηση για το Σεπτέμβρη, επιβεβαίωνε όλα αυτά που λέγαμε. Μείον την ψαλίδα με τον Τσίπρα.
0: Ναι, όντως.
2: Έτσι, άρα λοιπόν τώρα.
0: Πέφτει ο Τσίπρας.
2: Πέφτει ο Τσίπρας, ναι.
0: Μην το λες τα δυνατά, τα ακούει και ο Τάσος.
2: Πέφτει ο Τσίπρας.
0: Ναι,
2: πέφτει,
0: ναι.
2: Πέφτει. Έχει μία πτώση στα ποσοστά.
0: Αν πάρει όμως η δημοσκόπηση θα ανέβει.
2: Θα ανέβει.
0: Ναι.
2: Ναι, αυτό είναι δεδομένο.
0: Έτσι κάλες.
2: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή είναι η τελευταία ευκαιρία για το Πασόκ, νομίζω. Δηλαδή εδώ, για να πάρει για να μπει σε μια φάση ανόδου, να κλείσει την ψαλίδα και να μπορέσει να φλερτάρει ανοιχτά τη δεύτερη θέση. Και από, και
0: δηλαδή, όσο καυγά σε αυτά τα κόμματα γίνεται για τη δεύτερη θέση.
2: Για τη δεύτερη θέση. Ναι, ναι, ναι. Δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά νομίζω ότι είναι η τελευταία ευκαιρία. Αν μπορέσει να σφραγίσει και τις ρογμές αυτές τις διαρροές που έχει τύπου Αυλονίτη, και όχι μόνο. Έτσι, αλλά δηλαδή ξέρεις τώρα.
0: Τον πήρανε τηλέφωνο χθες και του είπανε: Μεγάλη, μην ξανακάνεις δηλώσεις, άσου να πάει στο διάλογο.
2: Ναι, δεν σου είπα.
0: Και ακύρωσε
2: τις εμφανίσεις.
0: Ακύρωσε όλες τις εμφανίσεις του. Γιατί ήταν για να εμφανιστεί και στο θέατρο θα έπαιζε.
2: Όχι, όχι. Άλλος έπαιζε στο θέατρο.
0: Ο Βλαβλόνιτης έγινε, ο Θεοποιός
2: δεν είναι. Όχι, όχι. Όχι, ο Πρίτανς. Ήταν και ο υπουργός. Πού είναι το υφυπουργός. Ο Ιάσονας ο Φωτήλας παίζει και αυτός.
0: Αυτός παίζει στην Πάτρα,
2: στην Πάτρα,
0: ρε,
2: στα
0: κομικά, σε θέατρο. Καλαβάλια, ρε.
2: Όχι, έχει σε θείασο.
0: Άμα δεν ξέρεις, μη λες.
2: Εφού παίζει και σε θείασο.
0: Μα δεν ξέρεις.
2: Εντάξει.
0: Ο θείασος είναι καρναβαλικός αυτός. Και κάνουν διάφορες παραστάσεις καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
2: Ναι.
0: Ναι, δεν είναι θείασος αυτός που εσύ εννοείς.
2: Εντάξει,
0: είναι
2: ναι.
0: Κάτι βαρεμένοι καρναβαλιστές.
2: Ωραίοι.
0: Επειδή είναι φίλοι μου περισσότερο.
2: Φαντάζομαι.
0: Ναι, τους έχω κάνει μεγάλες δρεμούλες εγώ.
3: Αντικαρναβαλιστής, δηλαδή δεν το έχω ξαναδιαστεί.
0: Όταν είχαμε καρναβάλι στην Πάτρα, εγώ ξέρεις τι έκανα. Κάθε μέρα στο ραδιόφωνο έβγανα τον Μητροπολίτη Φλωρίνη. Τον Γαμπιώτη. Του στάσουνε, πήγαινα μετά και μου λέγανε τα παιδιά στην εφημερίδα ο Κωνσταντίνος ο Μάγνης που ήταν ο συγγραφέας των καρναβαλικών.
3: Είχες χαλάσει όλη τη διάθεση.
0: Γιατί το κάνεις αυτό, ρε γάμο, τον πάνε το Φλόριν συνέχεια με τον Κάρδι, γιατί μας είχες, θα σας πεθάνω κάτω τους έλεγα. Και μετά το πέραν και ιδεολογικά, για να φεύγετε από τα προβλήματα του λαού, πάτε στα καρναβάλια και φοράτε μουτσούνες και μάσκες, γιατί αυτοί είστε. Για να προσανατολίζετε το λαό από τα προβλήματά του. Κουκουέ.
2: Έχω κατέβει δύο φορές.
0: Το πιστεύω αυτό βέβαια, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα.
2: Σε γκρουπ, έτσι. Έχω κατέβει δύο φορές.
0: Εντάξει, έχει ντυθεί και νύφη μου πάνε.
2: Μικρή Ολλανδέζα.
0: Μικρή Ολλανδέζα.
3: Είναι μερικοί που περιμένουν πώς και πώς το καρναβάλι. Δεν λέω ότι είναι κακό. Αλλά που ντύνονται συγκεκριμένα πράγματα. Βλέπεις κάθε χρόνο, ας πούμε, αυτό. Και λες γιατί αυτό και όχι κλόουν. Ή γιατί όχι Ρομπέτο Δασόν. Όχι, όχι νοσοκόμα πάλι.
2: Εγώ είχα ντυθεί δύο φορές καλά όμως. Η μία ήταν μικρή Ολλανδέζα, όντως. Και το άλλο ήταν καλόγρια. Καθολική ωραία.
3: Ας το σημειώσουμε. Αυτό δεν είναι.
2: Στείλω φωτογραφίες.
3: Καρναβαλική έξαρση είχε.
2: Ναι.
3: Αλλά βλέπεις μία.
0: Πολύ και καλόγρια με ζαρδιέρες έχω καλόγρια.
3: Πού τι ταινία ήταν αυτή.
0: Όχι το καρναβάλι.
3: Αλήθεια. Άντρας.
0: 10 μαντράχαλοι. Φίλοι μου περισσότεροι.
3: Ναι.
0: Και είχαν ντυθεί καλόγριες με ζαρδιές. Ναι, σκιστά ναι. Εδώ στο πλάι.
3: Αυτή είναι η λάσφημα.
0: Ναι,
2: ναι. Αυτή είναι η στολή.
0: Ναι. Και βέβαια το καρναβάλι το καλό του ήταν ότι έχει πάρα πολύ σάτυρα πολιτική.
2: Mm.
0: Και θα σου πω τι είχα κάνει μια φορά. Εγώ ήμουν διευθυντής στη Βέρα Πελοπόννησος επί σειρά ετών. Λοιπόν, είναι και προεκλογική περίοδος, συμπίπτει με το καρναβάλι και δύο εβδομάδες, την πρώτη τελευταία Κυριακή δηλαδή. Την τελευταία Κυριακή είχαμε την παρέλα στο χαμό κρυμμένου σταυρού και τα ρέστα. Την προηγούμενη Κυριακή αποφασίστηκε να έρθει ο Σιμίτης στην Πάτρα να το συλλόγω.
2: Ω, το θυμάμαι.
0: Και γράφω.
2: Χτάστηλο. Εσύ.
0: Εγώ γράφω. Ναι. Χτάστηλο. Προπομπό του καρναβάλου στην Πάτρα ο Σιμίτης. Έγινε τη κακομοίρα, καταλαβαίνει. Γιατί.
2: Θυμάμαι το άρμα που ήταν με το Σιμίτη. Είχε κανένα δύο άρμα.
0: Καλά,
2: ήταν, μεγάλα,
0: είχε γίνει χαμό. Πέσαμε το καρναβάλι, από το Ανδρουλάκη στο καρναβάλι, ναι.
3: Και όχι, εντάξει. Καιρό μέχρι να πάω.
2: Λοιπόν, σήμερα είναι στη Σαντορίνη.
0: Ναι.
2: Αυτό τι σημαίνει, είναι μια...
0: Μετράει για το ηφαίστειο ή...
2: Όχι. Είναι στο πλαίσιο εξορμήσεων που κάνει για να σφίξει την περιφέρεια ακόμα περισσότερο για τη συσπήρωση. Για τη συμπεριφέρεια, μην ξεχνάμε ότι κρατάει δυνάμεις. Mm-hmm. Κρατάει γερές δυνάμεις στην περιφέρεια. Mm-hmm. Και εκεί είναι, νομίζω, και το όπλο του έτσι απέναντι σε αυτή τη μάχη που έχει αρχίσει.
0: Ναι. Πάντως ένα φίλος εδώ λέει, Αντώνη, μετά την... Καλόγρια να ντυθεί Κλεοπάτρα.
2: Δεν είναι κακό.
0: Πάντως εγώ στο καναβάλι δεν πήγα ποτέ. Δεν το συμπάθησα.
3: Γιατί?
2: Ναι.
0: Δεν είναι. Δηλαδή θεωρούσα ότι σε αποπροσανατολίζει κάπως.
3: Όλες, άμα το δεις έτσι, όλες οι χαρές.
2: Γιατί στην Πάτρα έχει και ωραίες παρέες. Συνήθως είναι οι παρέες που. Και τρέχουν πολλούς φίλους.
3: Αυτό είναι ο σκοπός πάντα.
0: Τα βασικά. Δηλαδή ο Κώστας, ο Παύλος, που τους ξέρεις τους φίλους μου.
3: Καλά, τη μια μέρα κρύωνε και πάει λέει θα πάω στο αυτοκίνητο, έχω από το καρναβάλι.
0: Ναι, ναι.
3: Και έβγαλε κομμάτι στολής.
0: Ναι, από το καρναβάλι.
3: Και τύθηκε. Δηλαδή το έχει πρόχειρο.
2: Μα αυτό.
0: Κατάλαβε. Αυτοί μαζευόσαν σε ένα σπίτι και βασανίζανε. Τους ανθρώπους και γράβανε στολές. Ώρες ατέλειωτες. Θυμάμαι μια στολή που είχαν γράψει πιγκουίνι.
3: Ωραίο.
0: Ναι, πήραν βραβείο. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω. Εντάξει. Τώρα βαρεμένα παιδιά αυτά τώρα. Τέλος πάντων.
2: Για το κυνήγι θησαυρού. Όχι το μεγάλο.
0: Η απόλαυση στο καρναβάλι ήταν μόνο ο Άκης Θέας. Κανένας άλλος.
2: Ευτυχείτε.
3: Έλα μικρούλι μου, καρναβαλιστές, τι έλεγε.
0: Ναι, ευτυχείτε. Ναι, πολύ καλός ήταν. Ναι.
2: Εξαιρετικό.
0: Πολύ καλός. Θεός χωρίς τον. Λοιπόν, ευτυχείτε και τα αρέστα. Τι είναι, Τάσο. Εγώ δεν το βλέπω εδώ πέρα. Βλέπω ένα πίνακα. Τι είναι αυτός ο πίνακας. Τι έχεις κάνει εδώ πέρα. Σερενάτα, Τσανακλίδου, δεν την πάω. Τσανακλίδου, δεν την πάω. Δεν μ' αρέσει.
2: Γιατί.
3: Σερενάτα είναι Αρλέτα.
0: Όχι, δεν λέω είναι Αρλέτα. Αρλέτα μου αρέσει πολύ. Ναι. Η Τσανακλίδου δεν με εκφράζει. Τραγουδιστικά δεν μου αρέσει.
3: Α, νόμιζα πολιτικά θα λέγεις.
0: Μια φορά παίζει με τον Ζουγανέλη σε μια σκηνή και έχω πάει να τους δω. Μάλιστα στον μπροστινό μου τραπέζι καθόταν ο Πάνος ο Σκουρλέτης. Τότε ήταν φίρμα της αριστεράς. Πάνε πολλά χρόνια. Ήταν,
3: πριν γίνει υπουργός.
0: Και ναι, και λέγανε ο Σκουλέτης, τη ΣΥΡΙΖΑ, ο Σκουλέτης. Παθαίνανε σοκ να πούμε.
3: Ως πολιτικό κεφάλαιο.
0: Ναι, πολιτικό κεφάλαιο.
3: Έχουν χάσει, πιστεύεις, αυτή την έγκλη αυτοί οι άνθρωποι.
0: Γιατί την είχανε.
3: Μα εσύ την περιγράφεις αυτή τη στιγμή.
0: Δεν είναι έγκλη αυτή, φόβος είναι.
3: Φόβος γιατί.
0: Λοιπόν, και σκάει μύτη Ζουγανέλης για να προλογίσει την, πώς τη λένε,
2: την
0: Τσανακλίδου. Και λέει, παιδιά, τώρα λέει, πάρτε ξεραφάκια, πάρτε βελόνες, πάρτε ενέσεις να συνέλθετε. Βγαίνει σαν Ακλίδου. Και έκανε, λοιπόν, μπάσχετος. Είσαι έτοιμος. Είναι, να πούμε την καλημέρα στον Ανδρέα τον Πετρό. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
4: Δεν ξεκινήσαμε ωραία.
3: Γιατί, τι κάναμε.
4: Τώρα η Τσανακλίδου είναι τεράστια τραγουδίστρια.
0: Τι λες τώρα, έχω πάθει πλάκα.
4: Γιατί, με συγχωρείς. Μπορεί να μην σ' αρέσουν τραγούδια.
0: Όχι, ρε, τεράστια. Τι εστιεύεσαι, αφού είναι αυτή.
4: Πράγματα.
0: Ποιος είναι.
4: Έχει τραγουδίσει φοβερά πράγματα.
0: Τι λες τώρα, έχω πάθει πλάκα, αφού μου το λες και να τριχιάζω τώρα. Τι έχει τραγουδίσει, μωρέ. Τι έχει τραγουδίσει, πέσε μου, είστε μεγάλη επιτυχία που έχει κάνει.
4: Τσανακλίδου.
0: Ναι, πες μου ένα τραγούδι δικό της που το έχει κάνει αυτή η επιτυχία. Ποιο. Δεν ξέρεις, για αυτό το λέω.
4: Δεν μου έρχεται.
0: Τι να σου έρθει, αφού δεν έχει πει τίποτα, τι να σου έρθει.
2: Η κλασική παγίδα, έτσι.
0: Άμα σε ρωτήσω για τη Φαραντούρη θα μου πεις 50.
4: Είναι άλλο πράγμα.
0: Ένα άλλο πράγμα. Τι τεράστια, λέτε κουβέντες χωρίς να ξέρετε. Αυτή είναι το πρόβλημα. Άσε με, χρυσέ μου άνθρωπε.
4: Δεν ξέρω εγώ τώρα την Τζανακλίδου.
0: Μαμά γερνάω, το πάτωμα, ζελατίνα, κάτι τέτοια έχει πει.
4: Το μαμά γερνάω δεν είναι. Με συγχωρείς τώρα.
3: Είναι λίγο κοψοφλέβιο. Το Τσάρλι Τσάπλιν είναι κοψοφλέβιο, το καλό.
4: Δεν είναι όλα τα τραγούδια. Όπα, εντάξει. Δεν υπάρχει αυτό. Το ένα είναι ψυχαγωγία και το άλλο είναι διασκέδαση.
0: Και πήρε...
4: Τραγουδάει και η Καραπατάκη το γλέντι. Έτσι, που είναι ένα ωραίο παραδοσιακό και τα λοιπά, γίνεται χαμό, σηκώνονται όλοι, χορεύουνε.
0: Μ' αρέσει εμένα Καραπατάκι.
4: Συγγνώμη, τραγούδησε πριν 5-6 μέρες σε μια συναυλία της τόσο λιτά το μικρές ώρες του Μαζονάκη, συγκλονίστηκε ο
0: συγκλονίστηκε, ναι, την άκουσα, ναι, το ξέρω. Δεν σου μάγω, δεν μιλάω για αυτή. Εγώ σου μιλάω για την άλλη που μου την λες τεράστια τραγουδίστρια. Κάτσε δηλαδή να χάσουμε, να ξεχάσουμε για αυτά που ξέρουμε, από τη μουσική δηλαδή. Μη με...
4: Ρε παιδί μου, αν έχεις διαφορετική άποψη, δεν πάει να πει ότι δεν ξέρει ο ένας, δεν ξέρει ο άλλος.
0: Ρε παιδάκι μου, έχει, ο καθένας έχει ένα έργο, ρε παιδάκι μου, ένα έργο. Και λες, αυτό το και εμένα μπορεί να μην μου άρεσε η σκηνοθετική ματιά του...
3: Ποιο?
0: Πες το, ναι.
3: Δεν ξέρω.
0: Μπορεί άλλο σκηνοθέτη Έλληνα.
3: Λοιπόν, του Αγγελόπουλου.
0: Ναι, του μεγάλου Έλληνα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ήταν μεγάλο σκηνοθέτη, επειδή δεν μ' άρεσε εμένα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Προφανώς ο Αγγελόπουλος, εμένα δεν μ' άρεσε η ματιά του. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ήταν καλό σκηνοθέτη ο άνθρωπος. Έτσι. Εντάξει, και, αλλά αυτό.
2: Τι σου πάει, δεν σου πάει.
0: Ναι, ναι, αλλά δεν μπορεί να τον απαξιώσει και να πει δεν ήταν καλό σκηνοθέτη ο Αγγελόπουλος.
2: Όχι, δεν γίνεται.
0: Καλό σκηνοθέτη, πολύ καλό ήταν. Αλλά όμως εδώ δεν έχει πει τίποτα. Τσάρλι Τσάπλιν. Είναι μικρό στα τροπαδινά, τα την ενάντια. Ω μαμά, γερνάω.
2: Εντάξει, αυτό ήταν για Eurovision. Αυτό ήταν για Eurovision.
0: Με στην Eurovision πήγε και καληνύχτα.
2: Εντάξει, μόνο είναι που είπε καληνύχτα.
0: Πήγε στην Eurovision η Φαραντούρη που είναι τεράστια τραγουδίστρια.
2: Όχι, δεν πήγε.
0: Πήγε.
4: Να πάει η Φαραντούρη τώρα.
3: Δεν ξέρω. Και εγώ αυτό.
0: Άλλο σου λέω, ρε παιδί.
3: Δηλαδή, αν βγάζαμε, αν πηγαίναμε Eurovision και βάζαμε. Βάλουμε Φαραντούρη. Δεν είναι κάτι που μπορούν να συλλάβουν.
0: Άλλο
3: τώρα
0: λέω, ρε
3: παιδιά.
0: Λέω, επειδή μα λέει ο Ανδρέα πείματα τώρα, μεγάλη τραγουδίστρια.
3: Εσύ ποιον θα έστελνε στην Eurovision?
0: Του λέω.
3: Τάκη, ποιον έλεγε, πιστεύεις ότι θα μπορούσε, ας πούμε, να πάει Eurovision?
0: Εντάξει τώρα.
3: Δεν λοιπόν, έχεις κάποια ιδέα για το ποιος θα μπορούσε να πάει Eurovision?
0: Εντάξει, υπάρχει μια τραγουδίστρια, Ανδρέα, που μπορεί να την πεις τεράστια, είναι η Μονσερά Καμπαγέ, την ξέρεις? Όχι, αλλά την ξέρει.
4: Δεν ξέρω, πώς δεν την ξέρω.
0: Το 18 πέθανε. Μεγάλη τραγουδίστρια. Το 65 έκανε μεγάλη επιτυχία στη Νέα Υόρκη η Καμπαγέ. Λοιπόν, την ξέρεις? Δεν ξέρεις. Ξέρεις την Τζανακλίδου, γιατί είναι της αριστεράς. Για να στην πω να τελειώνουμε τώρα. Για να με σκάσεις.
4: Συγγνώμη, τα τρία τέταρτα των καλλιτεχνών αυτών της αριστεράς είναι, όπως και η Φαραντούρη που λέγες.
0: Για τι κάτσε, όχι η Φαραντούρη δεν είναι της αριστεράς, Πασόκ είναι. Λοιπόν, πρόσεξε. Θα σου πω τώρα το εξής. Ο Σεφέρης τι ήτανε?
4: Ένας...
0: Ο Σεφέρης τι ήτανε? Ο Σεφέρης τι ήτανε, παιδί?
4: Δεξιός ήταν,
0: γιατί... Α, εντάξει. Ο Ελίτης τι ήτανε, παιδί? Ο Ελίτης τι ήτανε, παιδί? Ας τώρα, τώρα που θα μας πεις την αριστερή, οι περισσότεροι καλλιτέχνες.
4: Θέλετε, δεν το θέλετε, έβαλε σφραγίδα στον πολιτισμό τα τελευταία 70-80 χρόνια.
0: Α, μην τι κόψαμε τσιφλέβες μας.
3: Γιατί πρέπει να το βλέπουμε πολιτικά αυτό?
2: Μα είναι δυνατόν τώρα να βάζει χρώμα στον πολιτισμό? Δεν υπάρχει χρώμα στον πολιτισμό, ρε παιδιά.
3: Αυτό το πράγμα ότι κάποιος καλλιτέχνης είναι.
2: Ο πολιτισμός δεν έχει χρώμα και αυτό είναι ένα λάθος της αριστεράς που προσπάθησε να το καπηλευτεί. Δεν έχει χρώμα. Δεν έχει σύνορα, δεν έχει χρώμα. Ο πολιτισμός είναι πολιτισμός.
3: Δηλαδή τώρα σκεφτόμαστε τι είναι κάποιος για να δούμε αν θα τον ακούσουμε ή όχι.
2: Αυτό είναι μεγάλο λάθος το οποίο έχει κάνει αριστερά για μένα.
0: Δεν ήτανε.
3: Όχι, δεν ήτανε. Και ο Χατζηδάκης δεν ήτανε.
0: Ο Χατζηδάκης δεν ήτανε.
4: Οι άνθρωποι το δηλώναν, ο Αλεξανδράκης.
2: Βρε, άλλο να το δηλώνουν. Το να το δηλώνεις ως πρόσωπο, ως άτομος προσωπικότητα, ναι. Όχι όμως ως δημιουργός. Ως δημιουργός δεν είναι αριστερός. Είναι δημιουργός. Ανήκει σε όλους.
3: Αυτά γιατί αυτά είναι τα επιτρεπτά. Ρεπερτόρια για την ιδεολογική μου θέση. Δεν πρέπει να είναι έτσι.
4: Είχε πρόσημο αριστερό η συνοικία το όνειρο?
2: Εξαρτάται από ποια οπτική το βλέπεις.
0: Όχι, γιατί,
2: όχι, και εγώ δεν το βλέπω αυτό.
0: Τη φτώχεια,
2: τη φτώχεια.
0: Και τους απαταιωνίσκους.
4: Τι είναι την Ελλάδα του 50 και του 60 που κάποιοι ήθελαν να κρύψουν. Νομίζανε ότι.
0: Ποιο δεν ήθελε να
2: κρύβεται,
3: υπάρχει και κάτι άλλο γενικότερα στην τέχνη.
2: Υπάρχει και η βλακεία που είναι σε.
0: Ένα-ένα μιλάει.
2: Συγγνώμη.
0: Λέγε, κυρία.
3: Ο Χατζηδάκης έλεγε ότι εγώ. Ανεξαρτήτως τι. Εμπεριέχω κάποια πράγματα. Μπορείς να εμπεριέχεις την αριστερά, μπορείς να εμπεριέχεις διάφορες ιδεολογίες και από εκεί πέρα να εξελίσσεσαι. Έτσι.
0: Μα δεν είναι κακό να είσαι αριστερός.
3: Όχι, και να.
0: Αλίμονο, τι.
3: Πώς να το πω, δηλαδή να καταλαβαίνεις κάποια πράγματα.
0: Αλλά όμως το θέμα δεν είναι εκεί. Το θέμα είναι ότι ο πραγματικός καλλιτέχνης δημιουργεί πρώτα για τον εαυτό του.
4: Συγγνώμη, να κάνω μια. Επειδή ακολουθεί ο Ευγενίδης, ναι. Έβλεπα τυχαία πριν από 20 λεπτά στο YouTube μια συνέντευξη του Γιώργου με την Κατσιμίχα. Λοιπόν, και έλεγε κάποια πράγματα, λέει, με λένε, λόγω εμφάνιση με λένε λίγο αναρχοάπλητη, λίγο κομμούνη, λίγο έτσι. Δεν με πειράζει, λέει. Εντάξει.
0: Και αυτό τι μου το λες να το κάνω, τι εγώ τώρα.
4: Όχι, περίμενε να δεις όμως.
0: Τι να δω.
4: Δεν είναι καλλιτέχνε, α πούμε.
0: Δεν με νοιάζει τι είναι η κοπελά, τραγουδάει καλά, τραγουδάει καλά. Τελειώσαμε.
3: Τι θα κάτσω να την ψάξουμε, συμπαθέστατα είναι.
0: Ναι. Όχι.
2: Εγώ θέλω να πω κάτι, ότι αυτό που πρέπει να γίνει μια διάκριση είναι άλλο η στρατευμένη τέχνη. Όταν είναι στρατευμένη, είναι πάνω, έχει ένα συγκεκριμένο προσανατολισμό. Αυτό είναι εντελώς άλλο. Αυτό βέβαια δεν έχει να κάνει με, το, με την ποιότητα ή το εύρος το οποίο έτσι αντανακλά ένα έργο.
4: Έκανε ένα διάστημα πολύ μεγάλο ο Μίκης. Έκανε στρατευμένη τέχνη.
2: Είναι άλλο αυτό. Αλλά αυτό και πάλι δεν σημαίνει.
3: Εγώ νομίζω ότι ήταν αυτό... πολιτική συγκυρία, ήταν.
2: Αυτό και πάλι. Ναι, αυτό και πάλι όμως δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να μπαίνει σε ένα καλούπι σε στενό περιθώριο. Η τέχνη δεν έχει σύνορα και δεν έχει όρια.
0: Θέλω να ρωτήσω την Κάλλη την κουβέντα που μου λέει αυτή την κουβέντα και θα σε ρωτήσω το εξής. Δηλαδή, το άξιον εστί που το έγραψε ένας ποιητής, ο οποίος δεν είναι αριστερός, δεν έχει ασυναίσθηση, δεν έχει ευαισθησίες. Όχι, το λέω επειδή κάτι μου γράφει
3: δεν
0: εδώ. Δεν
3: μπορείς
0: θέλω
3: να θεωρείς δεξιός και να είσαι αντισυμβατικός και να έχεις ανήσυχο πνεύμα.
0: Έλα, μωρέ, τώρα καμίνει τώρα. Από κάτι αριστερούς. Από κάτι αριστερούς. Έλα τώρα. Να
2: εγώ
0: σου...
2: να ρωτήσω κάτι. Όχι. Αυτή τη στιγμή η τέχνη που είναι. Η τέχνη συνήθως είτε ήταν στρατευμένη είτε όχι έβγαζε συνέχεια μηνύματα. Αυτή τη στιγμή πού είναι οι διανοούμενοι, πού είναι τα μηνύματα των καλλιτεχνών, τίποτα. Μπαίνουν, έχουν, υπάρχει μια ύφεση πολύ. Για να μην πω τίποτα πιο έτσι. Λοιπόν. Από... Ναι. Να το πάρουμε στο σήμερα. Μην κοιτάμε στο χθες. Μένουμε στο χθες. Γιατί το χθες καλό είναι, αλλά.
0: Και ο Σι, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Κίνας, ο γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος δηλαδή, γιατί εκεί είναι μαοικοί άνθρωποι, κανονικοί, και έχουν πάει και έκανε εκεί πέρα εξαίρεση ο Τραμπ, πρέπει να σας πω, στο πώς τον υποδέχτηκε. Πήγε ο ίδιος και τον υποδέχτηκε.
2: Όλο το πρωτόκολλο.
0: Θέλει να τον καλοπιάσει βέβαια τον Κινέζο για το θέμα του Ιράν.
3: Ναι, είπαν μάλιστα ότι ήταν και υπερβολικό το καλοπιασμό γιατί πήγε και στο αεροδρόμιο. Αυτά
0: ναι,
3: ιστορίες.
0: Ναι,
3: πολύ
0: ναι,
3: πολύ
0: ναι,
3: γλύψιμο.
0: Ναι,
3: πολύ
0: ναι,
3: γλύψιμο
0: ναι,
3: έπεσε.
0: Ναι, ναι, ναι. Μελάνια έστρωνε το τραπέζι.
3: Ναι,
0: παραμύθι τώρα. Εντάξει, έβαλε ένα μαχαίρι τώρα εκεί. Και την πήραν ένα βίντεο να πούμε. Σιγά μην έστρωνε το.
3: Λοιπόν, εντάξει, θα κάτσει εκεί και θα κοιτάζει αδιασμένη τον Ντόναλντ.
2: Αυτό δεν ήταν βίντεο, υπερπαραγωγή ήταν, έτσι. Το είδες τώρα πώς ήταν το κοντινό στο μαχαίρι, στο κυριολεκτήριο.
3: Α, για τους τριάμβους της Σπάρτης, λέει.
0: Μίλησε,
3: ο
0: ναι, την Αθήνα, τη δημοκρατία της
3: όλα
0: Αθήνας.
3: Όλα τα βασιλεία θα τα βάλω όλα μέσα.
0: Ναι, όχι, εντάξει, καλά κάνω και τα από αυτά. Έχουν μια σημασία αυτά.
3: Γιατί μου κάνει πόλεμο τους... τώρα. Ο άνθρωπος δεν είναι στα καλά του. Έχουμε όλοι τρελαθεί. Πάμε, φοβόμαστε να πάμε να βάλουμε βενζίνη. Τρομάζουμε.
0: Λοιπόν.
4: Τώρα που το θυμήθηκα, η Κίμπερλι δεν είχε πάει στο Μαζονάκι όταν είχε πρωτοέρθει στην Ελλάδα.
0: Η Κίμπερλι είναι κομμουνίστρια, ρε.
3: Η Κίμπερλι έχει σαρώσει τα.
0: Αριστερή. Η
4: Κίμπερλι είναι αριστερή. Δεν είχε αναλάβει ακόμα.
3: Νομίζω ότι αριστερή. Έχει πάει σε όλα αυτά τα νυχτερινά, γιατί είναι του γούστου τη αυτό το μουσική.
4: Α, το λέω συνολογικά γιατί.
0: Να θυμίσω στο.
3: Ναι, για πες, για πες.
4: Όχι, το θυμήθηκα τώρα ότι. Είχε πάει στο Μαζονάκι.
0: Ποιος,
4: δηλαδή,
0: καλά, δεν είναι κακό, είναι αυτό.
3: Όχι, τη αρέσει.
0: Όχι, γιατί ο Μαζονάκης, τι αλλήμον, ο άνθρωπος καλλιτέχνης ήταν. Σ' άλλους, άλλος όχι, σιγά τώρα.
2: Σιγά.
0: Είχε πει και ωραία τραγούδια, έτσι.
3: Είχε διαλέξει
0: ωραία τραγούδια. Εγώ κάνα, δεν παρακολουθώ αυτή τη μουσική, αλλά δεν έχει, έτσι. Λοιπόν.
4: Έχεις δίκιο, γιατί και εγώ δεν παρακολουθώ. Και μάλιστα... Μετά θάνατος μπορώ να σου πω ότι προσέγγισε έτσι.
0: Ναι, άκου τώρα ένα τραγούδι τώρα για να μαθαίνεις ελληνικά. Άκου ένα τραγούδι και να μου πεις ποιος τώρα, ποιος κομμουνιστής το έγραψε. Έλα, για να πάμε.

0: Ήρθε ο άλλο, δεν το παραφυλακό τη κλασική μουσική αυτό που φύγε ο Κωστάκη. Τη κλασική μου την κυρία Νέγκα. Πάνε και παρακολουθούν στην αίθουσα Παρνασσό κλασική μουσική. Τίνουνε τσάγια. Βάλε διαφημίσει.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Στη δουλειά η ασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι προτεραιότητα. Στα καταστήματα Emmanuel Εμπόριο θα βρείτε ρούχα εργασίας και υποδήματα ασφαλείας για κάθε επάγγελμα. Με ποιότητα, άνεση και αντοχή. Νέα Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 22α. Μοναστηράκι Παλάδος 7. Τώρα νέο κατάστημα στον Πειραιά, Μαυρομιχάλη 3. 2 λεπτά από τους σταθμούς τρένων του Πειραιά. Emmanuel Εμπόριο. Δίπλα σε κάθε επαγγελματία.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της. Η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
4: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
5: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
4: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
5: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
4: Radio Player.
5: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, τώρα να σας αφήσουμε, βρήκαμε τώρα θέμα να τσακωθούμε μεταξύ μας. Λοιπόν, διαβάζαμε τώρα την είδηση για την Άννα Βύση. Αυτό να ξέρετε αυτά που λέγαμε προηγουμένως, μην μπερδευτείτε. Είναι ένα φαινόμενο πραγματικά. Sold out 95.000 εισιτήρια. 95.000 θεατές στο Ολυμπιακό Στάδιο για να ακούσουν τη συναυλία της κυρίας Άννας Βύση. Και αυτό είναι φοβερό, έτσι. Έχει γεμίσει και το...
7: Το Καλλιμάρμαρο. Όχι, δύο φορές.
0: Ναι, ναι, ναι. Και τώρα κάνει και αυτή τη συναυλία. Είναι απίστευτο, έτσι.
7: Ναι, αυτό δεν είναι
0: κάτι. Η ενέργεια που έχει η γυναίκα αυτή, δηλαδή. Εγώ και τώρα πόσο... από εκεί πέρα το ποιο, σε ποιον αρέσει το.
7: Και το πόσο.
0: Τώρα ποιο έχει ένα άλλο θέμα.
8: Ακόμη και το γεγονός ότι έχει δημιουργήσει ένα τρέντ γύρω από τη συναυλία της. Είναι αξιοπρόσεχτο. Δεν είναι κάτι που θα πήγαινα να δω, αλλά την εκτιμώ πάρα πολύ.
7: Ναι, παιδί μου, και εγώ δεν θα πήγαινα. Αλλά σου λέω.
0: Μας αρέσει το
8: ρεπορτάζ. Καμία σημασία.
0: Όχι, καμία σημασία. Είναι ένα φαινόμενο πραγματικά. Δεν ξέρω, Αντρέα, πώς το σχολιάζεις αυτό.
9: Εγώ πήγα πέρσι.
0: Αχ.
9: Πήγα γιατί πήγα τώρα, ήμουν σε ειδική κατάσταση.
7: Είχαμε την ανατροπή, έτσι.
9: Είχαμε βγει από νωρίς, ας πούμε.
0: Ναι, εντάξει, πήγες, ναι. Λες το Καλλιμάρμαρο τώρα.
9: Μία φίλη και λέει. Ήμασταν κοντά δηλαδή, ήμασταν κάπου στο μεταξυριό και λέει στη Δύση που είναι στην Πειραιώς.
0: Α, εννοείσαι πήγες στο Μπουζουξίδικο πήγες.
9: Δεν την έχω ξαναδεί.
0: Καλό, δεν έχω πάει ποτέ, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Δεν την έχω δει ποτέ εγώ, αλλά...
9: Είναι σοβαρή, δεν είναι...
0: Είναι σοβαρό άτομο, δεν είναι, όχι, όχι.
9: Δεν μου αρέσει το τραγούδι αυτά, ας πούμε, αλλά...
0: Εντάξει ρε παιδί μου, δεν έχει σημασία.
9: Είναι τραγουδίστρια καλή,
0: όχι,
9: είναι σοου,
0: είναι σοου.
7: Δεν πέρασες καλά.

Βάζω και τα γράφουν. Εγώ δεν ξέρω ούτε τη μία ούτε την άλλη γυναίκες. Εγώ την Ανίτα Πάνια ξέρω. Λοιπόν, ακούστε αυτό το τραγούδι, Ανδρέα, και στο αφιερώνουμε και σε χαιρετάμε να σου ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο.

0: Λοιπόν, με αυτό το τραγούδι της Άννας Βύση, η οποία λέει, αυτό το Σαββατοκύριακο είναι, ναι, δύο μέρες είναι, μία μέρα, Σαββατό.
1: Τώρα θα τους βάλει, δηλαδή, θα τους βάλει όλους μαζί μέσα.
0: Αύριο, δεν θα βρέχει κιόλας. Καλό είναι αυτό, γιατί έχουν βγάλει στήριο 95.000 άνθρωποι, αλλή μόνο τώρα, και είναι ένα φαινόμενο, όπως είπαμε. Εμείς θα είμαστε κοντά σας, γιατί και εμείς φαινόμενα είμαστε. Άλλου είπε.
1: Εντάξει, όχι σαν τη Βύση.
0: Όχι σαν τη Βύση, είμαστε πιο καλά φαινόμενα εμείς. Του 57 γεννήθηκε, είναι ένα χρόνο μεγαλύτερη από μένα, η αλήθεια είναι αυτή. Είναι ένα χρόνο...
1: Δεν έχει δικαιολογία. Δεν έχει δικαιολογία.
0: Αν ουσιαστικά έχεις... όμοια είμαστε, γιατί γεννηθεί Δεκέμβριο και εγώ Μάρτιο, οπότε με περιορικούς μήνες διαφορά έχουμε.
1: Ναι.
0: Και είμαστε.
1: Μπορείς να παρτάρεις σε τέτοιο βαθμό. Μπορείς, ναι.
0: Ψάχνουν τα νεφρά με κερί να τα δούμε. Πλάκα μας κάνεις τώρα. Λοιπόν, Δευτέρα πρωί μαζί. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Γεια σας. Η ώρα είναι 11.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Βομβαρδισμένο τοπίο θυμίζει πλάκα μετά την έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί στην οδό Λυσικράτους με αποτέλεσμα.

0: να καταρρεύσει διόροφη οικία. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των διασωστών της πυροσβεστικής, καθώς αναζητούνται συνολικά 5 άτομα. Ένας άνθρωπος που περνούσε από το σημείο τραυματίστηκε ελαφρά από θραύσματα, ενώ μία 94χρονη και μία 64χρονη απεγκλωβίστηκαν από παρακείμενο κτίριο και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ελαφρά τραυματισμένες. Από την έκρηξη έχουν προκληθεί υλικές ζημιές σε παρακείμενα κτίρια και σταθμευμένα οχήματα. Παράλληλα, στο σημείο εκδηλώθηκε μικρή αιστεία πυρκαγιάς. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η έκρηξη προκλήθηκε από διαρροή φυσικού αερίου. Την έρευνα έχει αναλάβει το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού. Η περιοχή έχει αποκλειστεί, καθώς σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα των αρχών για τα αίτια της έκρηξης. Λόγω του περιστατικού, οι οδηγοί αντιμετωπίζουν προβλήματα στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στη λεωφόρο Αμαλίας, στη Σταδίου, στους οδικούς άξονες Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη λεωφόρο Συγκρού προς Αθήνα από το ύψος της οδού Φραντζή. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε οχηματαγωγό πλοίο με 29 επιβαίνοντες βόρεια της Μυκόνου. Για την κατάσβεσή της και την παροχή συνδρομής έχουν σπεύσει στο σημείο 4 περιπολικά σκάφη του λιμενικού σώματος, ένα περιπολικό πλοίο, 2 ταχύπλοα σκάφη της πυροσβεστικής υπηρεσίας και ένα πυροσβεστικό πλοίο. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλοι οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους. Ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που αμφισβητούν τη διεθνή ένωμη τάξη, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η μόνη διμερής διαφορά με την Τουρκία αφορά την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ, τονίζοντας ότι η επίλυση του ζητήματος πρέπει να γίνει μόνο μέσα από το πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και της σύμβασης του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας. Χαρακτήρισε το κάζους Μπέλι εστία έντασης, επισημένοντας ότι δεν μπορεί να συνάδει με τις αρχές καλής γειτονίας και τον ουσιαστικό διάλογο. Ο Υπουργός αναφέρθηκε στο Κυπριακό, σημειώνοντας ότι η συνεχιζόμενη κατοχή τμήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας 52 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή αποτελεί κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Επισήμανε την ανάγκη για επανένωση της Κύπρου, σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ, επαναλαμβάνοντας τη στήριξη της Ελλάδας στις προσπάθειες για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων. Ο Πρωθυπουργός ανέδειξε τον ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα ασφάλειας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Επίθεση στην Τουρκία εξαπέλυσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τον Ερντογάν τύρανο, επισημένοντας πως έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, κατέχει παράνομα το βόρειο τμήμα της Κύπρου, παραβιάζει συστηματικά το δίκαιο εις βάρος της Ελλάδας και φυλακίζει δημοσιογράφους. Είχε προηγηθεί συνάντηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Σχέδιο για να ανοίξει και πάλι το στενό του Ορμούς παρουσίασε το Ιράν στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως γνωστοποίησε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή. Σύμφωνα με το σχέδιο 7 ημερών της Τεχεράνης, αν ορισμένες προϋποθέσεις εκπληρωθούν, τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν στο τέλος της 7ης ημέρας και θα αρχίσουν και πάλι συνομιλίες. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι στους όρους περιλαμβάνονται η άμεση άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, η αποδέσμευση όλων των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και ο τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα. Ξεκινά από σήμερα η διαδικασία καταβολής των αναδρομικών για την επιστροφή ενοικίου σε περίπου 50.000 εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους και μισθώνουν κατοικία στην περιοχή εργασίας τους. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η Ελλάδα επικράτησε με 2-1 επί της Σερβίας στο Βελιγράδι και πήρε την νίκη για την πρώτη αγωνιστική στη φάση των ομίλων του Nations League. Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός κέρδισε 91-72 την Παρί στο ΆΚΑ και ο Ολυμπιακός επικράτησε με 106-89 της Μπασκόνια στην Ισπανία στο πλαίσιο της EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιώργος Ευγενίδης.
1: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα Παρασκευή στην Αττική. Οι νοτιοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 3 αποφόρου σε νότιο βοϊκό και τα 4 αποφόρου σε αρνοϊκό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 23 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 21 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 23 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 22 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Χαϊδάρι, το Εγάλιο, το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 24 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι, οι νεφώσεις θα αυξηθούν στο Ιόνιο και τα βορειοδυτικά και θα δώσουν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και οι νότιο-δυτικοί τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 24 με 25 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Ο καιρός είναι ηλιόλουστος, η Παρασκευούλα μας έρχεται. Παρότι οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι το Σαββατοκύριακο θα είναι βροχερό και γενικώς οι επόμενες ημέρες θα είναι παρόμοιας φύσεως, η αισιοδοξία του Σαββατοκύριακου και της μικρής ανάπαυλας αλλάζει την ψυχολογία, θα έλεγα. Είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτέμβρη αυτό το οποίο μας έρχεται. Κοινώς απέχουμε πάρα πολύ λίγο από τον Οκτώβριο, κυρίες και κύριοι. Ήδη η θερμοκρασία, θα το έχετε δει και εσείς, είναι πιο φθινοπορεινή. Έτσι θα είναι από εδώ και πέρα τα πράγματα. Βλέπω την εξέλιξη του καιρού. Όμως υπάρχουν ακόμα μερικές χαραμάδες καλοκαιριού, μερικές χαραμάδες έτσι καλού καιρού και αισιοδοξίας. Δεν είναι ακριβώς αυτό που ισχύει για το πολιτικό σκηνικό, αλλά εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να βρούμε την παρηγοριά αλλού, κυρίες και κύριοι. Η είδηση από το πρωί είναι αυτή η έκρηξη που σημειώθηκε, προφανώς από κάποια διαρροή αερίου, είναι ακόμα ασαφές, σε ένα παλιό κτίριο στην Πλάκα, στη Λυσικράτους, ένα πολύ κεντρικό δρόμο της Πλάκας. Το ευτύχημα είναι ότι αυτό συνέβη πολύ νωρίς το πρωί, που δεν είχαμε διέλευση τουριστών και πολιτών από εκείνο το σημείο. Αν πάει κανείς κατά τις 11-12 θα δει ορδές κόσμου να περνά, πεζοί από τα στενά της Πλάκας, κατευθύνονται στη Διονυσίου Αεροπαγίτου, στην Ακρόπολη, ή περιπλανιόνται στα στενά της Πλάκας, ή ενδεχομένως θέλουν να κινηθούν προς την μεριά του Συντάγματος, προς τον Εθνικό Κήπο από την Αμαλίας. Εν πάση περιπτώσει, αν αυτό είχε συμβεί σε άλλη ώρα, ενδεχομένως τα πράγματα θα ήταν πιο δυσάρεστα. Οι αρχές αναζητούν, από ό,τι καταλαβαίνω, τρεις Αμερικανούς πολίτες, οι οποίοι είχαν νοικιάσει ένα Airbnb που ήταν σε αυτή την πολυκατοικία και οι οποίοι δεν έχουν βρεθεί στον χώρο. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιος άνθρωπος στον χώρο αυτή τη στιγμή. Όμως δεν έχουν βρεθεί αυτοί οι άνθρωποι. Ένα σενάριο είναι ότι έχουν φύγει νωρίτερα. Συμβαίνει σε πάρα πολλούς οι οποίοι έχουν check out στις 11 η ώρα. Ενδεχομένως κλείνουν ένα σπίτι για ένα βράδυ, αλλά φεύγουν στην πραγματικότητα στις 8 η ώρα, γιατί δεν θέλουν να κάνουν check out στις 11 και να κυκλοφορούν με τις βαλίτσες γύρω-γύρω σε μια ξένη πόλη. Ας ελπίσουμε ότι τα πράγματα θα είναι όλα καλά και για τους τραυματίες, αυτούς οι οποίοι χτυπήθηκαν από το οστικό κύμα, θα είναι επίσης καλά. Επίσης, μια είδηση η οποία μας έρχεται και αφορά ένα πλοίο με κάποιους λίγους επιβάτες, είναι το πλοίο Blue Carrier 2 της Attica Group, Blue Star είναι. Βορείος της Μυκόνου παρουσίασε πυρκαγιά με αποτέλεσμα να υπάρξει μεγάλη κινητοποίηση. Διαβάζω την ανακοίνωση της Attica Group, η οποία μας ήρθε πριν από περίπου 10 λεπτά. Η Attica Ferries ενημερώνει ότι σήμερα Παρασκευή και ώρα 8:57 εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο πλοίο Blue Carrier 2, ενώ βρισκόταν εν πλώς στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου, εκτελώντας το προγραμματισμένο του δρομολόγιο. Αμέσως ενεργοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας του πλοίου για την κατάσβεση της πυρκαγιάς με ίδια μέσα και ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αρχές. Πραγματοποιήθηκε οργανωμένη εκένωση του πλοίου με ίδια μέσα, σύμφωνα με τις διαδικασίες, για τη διασφάλιση της ασφάλειας των επιβενώντων. Στο πλοίο επέβαιναν ένας επιβάτης οδηγός φορτηγού και 28 μέλη πληρώματος, είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση για το περιστατικό. Αυτή είναι η ανακοίνωση της πλοιοκτήτριας εταιρείας της Attica Group, κυρίες και κύριοι. Όλα καλά είναι στην πραγματικότητα. Η φωτιά εκδηλώθηκε στο μηχανοστάσιο, όμως πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει ανησυχία για την εξέλιξη των πραγμάτων. Τις αναγκαίες συστάσεις να κάνουμε. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Μέχρι τις 12 πάμε μαζί. Ο Τάσος Τασκαλιρανιάν ρυθμίζει τους ήχους. Η Μαρία Καραουλάν είναι στην αρχή συνταξία της εκπομπής. Και η Ντίνα Μόσχου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Η Έλσα Ψαρίδη εδώ στη διεύθυνση σύνταξης. Εσείς στην παρέα μας στο 212-212-4800. Στο onerpapakialfaradio989.gr που είναι το email μας. Και στο 6947-989-989 που είναι το Viber του σταθμού, κυρίες και κύριοι. Αυτοί είναι οι τρεις τρόποι επικοινωνίας. Να σας πω ότι σε λίγο, στις 11 και 20, έχουμε προγραμματίσει να μιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Κότσιρα, τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών, ο οποίος έχει ενδιαφέρουσες πληροφορίες να μας δώσει. Αλλά αν έχετε και εσείς ερωτήσεις, Νομίζω ότι τώρα είναι η ώρα να τις καταγράψουμε για να μπορούμε να τις θέσουμε και εμείς στον Υπουργό. Τώρα, στα πολιτικά πολλά δεν γίνονται. Φαίνεται ότι από την Τουρκία έχουμε ένα μήνυμα κάπως, πώς να το πω, αποκλιμάκωσης ρητορικής. Το είπε χθες ο κύριος Ερντογάν, μιλώντας σε δημοσιογράφους, ότι η Ελλάδα, λέει, δεν είναι εχθρός. Ναι, να το πει αυτό και στο Υπουργείο Άμυνας και στο Υπουργείο Εξωτερικών του. Η Ελλάδα, λέει, δεν είναι εχθρός. Είναι μια χώρα γείτονας. Είναι μια σύμμαχος στο ΝΑΤΟ. Γι' αυτό κάνουμε αποβατικές ασκήσεις. Με σενάριο κατάληψης νησιών, παρένθεση. Εν πάση περιπτώσει, και επειδή έρχονται εκλογές στην Ελλάδα, μην εμπλέκουμε τα ελληνοτουρκικά, τα οποία έχουν πάντα μια λεπτή ισορροπία στις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις. Παίρνει την μπάσα ο κύριος Μητσοτάκης και λέει, ναι, καλά τα λέει, ως ανώτατη κυβερνητική πηγή, το είπε στο όφη στους δημοσιογράφους Νέα Υόρκη, ναι, καλά τα λέει. Αλλά αυτοί το ξεκίνησαν, αυτοί ανέβασαν τους τόνους και τη ρητορική ένταση και μας υποχρεώνουν εμάς να απαντάμε και να μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Εξού και στην ομιλία του στον ΟΗΕ ο κύριος Μητσοτάκης δεν είπε τίποτα το αξιοσημείωτο για την Τουρκία, πέρα από τα αναμενόμενα για το Διεθνές Δίκαιο, για το Κάζους Μπέλι, για την Κύπρο, δηλαδή τις πάγιες ελληνικές θέσεις. Και ο κύριος Ερντογάν, για να είμαστε δίκαιοι στα ελληνοτουρκικά, τις πάγιες τουρκικές θέσεις είπε, για να μην τρελαθούμε. Αυτό δείχνει ότι είμαστε μακριά, αλλά όπως αντιλαμβάνεστε, ας μην περιμένουμε πάρα πολλά πράγματα για το επόμενο διάστημα. Τώρα, μία είδηση από τα πολιτικά που με συγκίνησε χτες, πραγματικά. Είδα και τη δημοσκόπηση του Μέγκα, έχω δει διάφορα πράγματα, τα συζητήσουμε όλα αυτά. Παρότι στην πραγματικότητα η είδηση του Σαββατοκύριακου θα είναι η μεγάλη συναυλία της Άννας Βύση στο ΆΚΑ. Μου λένε ότι έχουν πέσει... Μου είπαν ένα ποσό για το κόστος παραγωγής συναυλίας. Μου είπαν 9 εκατομμύρια. Μιλάμε για πάρα πολλά λεφτά και για ένα θέαμα το οποίο δεν έχουμε ξαναδεί από Ελληνίδα καλλιτέχνη. Το κρατώ. Όσοι θα πάτε τυχεροί είστε, νομίζω ότι θα περάσετε όμορφα. Τώρα πάμε στην δήλωση που με συγκίνησε, παρακαλώ, κύριε Τασκαλιδερανιάν. Να βρούμε την κυρία Καριστιανού, η οποία, στην οποία ενδεχομένως δεν αξίζουμε όλοι εμείς εδώ, η πληβή, η ταπεινή. Παρακαλώ, είναι χθες την εκπομπή της κυρίας Χριστίδου, αυτή τη δημοσιογραφική σοβαρή εκπομπή. Πάμε.
1: Εγώ θέλω να καταλάβω, αν δεν συνεργαστείτε με κανέναν, αν δεν καταφέρετε να μπείτε στη Βουλή, μετά ποιο είναι το επόμενο πλάνο, δηλαδή αποχωρείτε από την πολιτική, είναι ή όλα ή τίποτα?
2: Κοιτάξτε, αν δεν καταφέρουμε να μπούμε στην πολιτική και να πείσουμε τον κόσμο ότι πραγματικά οι πολίτες μπορούν να τα καταφέρουν καλύτερα, που δεν έχουν την κομματική εμπειρία, αλλά έχουν την εμπειρία της ζωής και της εργασίας, τότε για μένα θα έχει τελειώσει, ναι, φυσικά. Θα έχει τελειώσει. Και αν θα μείνω στην Ελλάδα, η αλήθεια είναι ότι θα φύγω.
1: Θα φύγετε από τη χώρα.
2: Μέλλον για μας. Οι περισσότεροι, ξέρετε, δε νέοι, κοιτάζουν πώς να τελειώσουν μια σχολή ή κάτι, να πάρουν μια εξειδίκευση και να σηκωθούν να φύγουν. Δεν θέλει ο κόσμος να φύγει μετανάστης. Το ιδανικό είναι να μείνει εδώ στον τόπο του.
1: Ο ίδιος ο Υπουργός, με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, έτσι ξεκίνησε και αυτή η κόντρα από ό,τι καταλαβαίνω μεταξύ σας. Είπε ότι και εσείς πρέπει να ελεγχθείτε, γιατί μιλάτε για κβαντική ιατρική. Ότι δεν ξέρω τώρα, ότι έχετε άδεια μόνο για το ιατρείο στη Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω αν δραστηριοποιήσετε και εδώ.
2: Ναι, ετοιμάζουμε για δεύτερο ιατρείο εδώ.
1: Για δεύτερο ιατρείο στην Αθήνα.
0: Πόσο καιρό ετοιμάζεται αυτό το δεύτερο ιατρείο εντωμεταξύ? Εγώ το ακούω ότι θα κάνει δεύτερο ιατρείο εδώ και 6 μήνες. Ακόμα δεν έχει κάνει δεύτερο ιατρείο εδώ πέρα. Αλλά η συζήτηση άνοιξε πάρα πολύ μετά τη δήλωση αυτής της κυρίας Καριστιανού, προφανώς, κλπ. Και βγήκε ως κηδεμόν στην πραγματικότητα η κυρία Μαρία Γρατσία χθες το απόγευμα στο Open, στην εκπομπή Καθαρές Κουβέντες, και είπε δεν το εννοούσε και ακριβώς έτσι. Η Μαρία λατρεύει την Ελλάδα. Είναι σαν τον Κασελάκη που τον ρώταγαν όταν είχε έρθει εδώ πέρα, θα μείνετε στην Ελλάδα? Θα το παλέψετε, ας πούμε, θα στήσετε τη ζωή σας εδώ πέρα? Και όταν άκουγα την κυρία Καριστιανού, και με συγκίνηση την άκουσα, η αλήθεια είναι, γιατί δεν μπορούν να χάνονται μυαλά στο εξωτερικό έτσι. Δηλαδή, Άμα είναι να κάνεις κβαντική παιδιατρική, κάνε την εδώ, δηλαδή να γελάμε τουλάχιστον. Μου ήρθε ένα παλιό τραγούδι του Πάριου και ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας, παρακαλώ.

0: Για περισσότερη ελληνογαλλική φιλία σας παραπέμπω στον Νίκο Μουρατίδη το Σαββατοκύριακο. Την Κυριακή έχει αφιέρωμα τραγούδια ελληνικά, τα οποία βασίστηκαν σε γαλλικά τραγούδια, τα πρωτότυπα. Αυτό καταλαβαίνω. Και κάποια. Κοίταξε, δεν νομίζω οι Γάλλοι να αντέγραψαν τους Έλληνες, για να είμαι ειλικρινής. Υπάρχει Γάλλος ο οποίος αντέγραψε Έλληνα? Να είναι η Μούσχουρη, να είναι, να είναι ο Ντέμις Ρούσος, να είναι ο Μίκης Θεοδωράκης. Αυτά λένε. Ναι, εντάξει ρε παιδί μου. Εντάξει. Ποια? Ρε μου, έχει αντιγράψει κανείς?
1: Το αντίθετο έχει συμβεί.
0: Καλά το αντίθετο, ευχαριστώ πολύ. Το αντίθετο το ξέρω ότι έχει συμβεί. Λέω, αν κάποιος Γάλλος έχει αντιγράψει, ρε μου, Οικονομόπουλο, Βύση. Καλά, οι Βούλγαροι, εντάξει. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. Τώρα που λέμε ιστορίες, πριν πάω τώρα στον κύριο Κότσιρα. Πριν πολλά χρόνια είμαι στην Οχρίδα στα Σκόπια και είμαι σε ένα συνέδριο. Φεύγουμε να πάμε να παίξουμε σε ένα καζίνο. Έμπαινε εκεί με ένα πενιντάρικο τότε. Σε κοίταζαν, λες και έχεις 58 χρυσά δόντια. Τέλος πάντων, είχαμε πάει να παίξουμε σε ένα καζίνο και να πιούμε ένα ποτό. Μια ώρα. Γυρίσαμε και βρίσκω έναν Βούλγαρο ο οποίος συμμετείχε στο συνέδριο, ο οποίος είχε αράξει το λόμπι του ξενοδοχείου σε ικτρή κατάσταση, είχε πιει μισό μπουκάλι ουίσκι και είχε βάλει τσίτα τα γκάζια Βασίλη Καρά. Μιλάμε, ήταν μια σκηνή συγκλονιστικά ντεκαντάνς, αλλά ήταν ωραίο ντεκαντάνς αυτό, μου άρεσε κάπως. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε με τον κύριο Γιώργο Κότσιρα, τον αναπληρωτή υπουργό μεταφορών.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aveen στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aveen Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου και η Aveen τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aveen.
3: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
4: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
3: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
4: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
3: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
4: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπρίτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
3: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ταξιδεύω μέσα στα μάτια σου.
6: Τι βλέπεις?
5: Το νόημα της ζωής.
6: Εγώ έτσι και το είχα ακούσει αυτό από αγόρι σε πρώτο ραντεβού. Είχα γίνει
7: μπουχός.
6: Αληθή.
8: Καλέ, θα τον είχε παντρευτεί.
9: Εσύ μιλάς τη γλώσσα του έρωτα. First Dates. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 9 το βράδυ. Στο Star.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Είναι 11.24 και καλημερίζω εδώ στον Αλφα Radio 989 τον αναπληρωτή υπουργό μεταφορών, τον κύριο Γιώργο Κότσιρα, ο οποίος είναι μαζί μας. Καλημέρα κύριε Υπουργέ, πώς είστε?
10: Καλημέρα κύριε Βιεννίδη, σε εσάς και τους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, έχουμε αρκετά να πούμε και έχω και ερωτήσεις για εσάς, οπότε να πάμε σιγά σιγά. Να ξεκινήσω από ένα πρακτικό θέμα που αφορούσε το Υπουργείο σας, που είχαμε το καλοκαίρι ταραχές με το ζήτημα των πινακίδων, όπου είχε φρενάρει το σύστημα και δεν δίνονταν εύκολα νέες πινακίδες, με αποτέλεσμα πολλά αυτοκίνητα να περιμένουν στις αντιπροσωπείες. Έχει δοθεί μια λύση τώρα ή έχετε κάποιο σχεδιασμό πιο συγκεκριμένο?
10: Ναι, πράγματι υπήρξε, όπως αναφέρατε, λόγω ενός διαγωνισμού ο οποίος ακυρώθηκε εν τω μεταξύ και έπρεπε να βρεθεί μια λύση νόμιμη ενδιαμέσως προκειμένου να λύσουμε το ζήτημα. Ενημερώνουμε και τους ακροατές ότι στο τέλος της περασμένης εβδομάδας λύθηκε με την άδεια και τη ΕΑΔΙΣΗ η υφιστάμενη προβληματική διαδικασία που είχε προκύψει και ήδη έχει υπογραφεί σύμβαση και τις επόμενες μέρες ζεύγοι πινακίδων θα υπάρξουν σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας, καθότι και στην Αττική και στην περιφέρεια υπήρχαν ανάγκες προκειμένου να μπορέσει να ολοκληρωθεί η διαδικασία αγοράς που υπήρχε σε συγκεκριμένες περιπτώσεις αυτοκινήτων. Βρέθηκε η λύση και νομίζω ότι πλέον θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση πολύ σύντομα, δηλαδή τις επόμενες μέρες ήδη έχουν ξεκινήσει, αν δεν κάνω λάθος, να υπάρχει η κατανομή, είναι ακριβώς που υπάρχει, πρέπει να πάει σε όλη την Ελλάδα. Και το σημαντικό επίσης είναι ότι αυτή την εβδομάδα θα ψηφιστεί στο Ελληνικό Κοινοβούλιο μια πρωτοβουλία που φέρνει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προκειμένου να αποφεύγουμε τέτοιες περιπτώσεις και στο μέλλον. Δηλαδή έχουμε στο νου μας να μπορέσουμε να το λύσουμε και μόνιμα το ζήτημα που δεν είναι πρώτη φορά που υπήρξε. Έχει υπάρξει και στο παρελθόν και προσπαθούμε πάντα να βρίσκουμε λύσεις οι οποίες θα είναι συμβατές.
0: Άρα λύθηκε το θέμα τέλος πάντων για να το συνοψίσουμε.
10: Το θέμα λύθηκε για την περίοδο αυτή που μιλάμε και το πρόβλημα που υπήρχε. Ήδη υπεγράφει σύμβαση και γίνονται κατανομές πινακίδων σε όλες τις περιφέρειες, οι οποίες θα διανύουν από εκεί και πέρα στους ενδιαφερόμενους. Και αυτή την εβδομάδα θα υπάρξει ψήφιση ενός ψηφιακού συστήματος πινακίδων κυκλοφορίας και ενός μητρώου κατασκευαστών, το οποίο πλέον θα είναι μια σημαντική πρωτοβουλία για το επόμενο διάστημα, όπου θα μπορεί ο κάθε πολίτης να διεκπεραιώνει ηλεκτρονικά την παραγγελία, την κατασκευή, τη διαχείριση και την αντικατάσταση και την πληρωμή της πινακίδας. Δηλαδή θα μπορούν να εντάσσονται στο μητρώο αυτοκατασκευαστές και ο πολίτης ψηφιακά με την κατάλληλη διαδικασία να μην έχει αυτές τις ενδιάμεσες διαδικασίες που προκύπτουν και τώρα, οι οποίες κατά καιρούς δημιουργούν καθυστερήσεις και θέλουμε να το λύσουμε μόνιμα το ζήτημα.
0: Άρα δηλαδή τώρα, όταν υπάρχει αυτή η πλατφόρμα, εγώ θα μπαίνω και θα λέω ότι έχω παραγγείλει το αυτοκίνητο τάδε από τον κατασκευαστή τάδε, με αυτά τα τεχνικά χαρακτηριστικά και θα μου δίνει μια ηλεκτρονική βεβαίωση στο σύστημα, η οποία θα είναι family της πινακίδας.
10: Θα καταβάλλετε, όχι, θα παίρνετε κανονικά πινακίδα, θα καταβάλλετε το ποσό του παραπώνου που θα προκύπτει και θα μπορεί με ταχύτερη διαδικασία, χωρίς την ενδιάμεση γραφειοκρατία που πολλές φορές προκύπτει, να έχει την παραλαβή της πινακίδας ο ιδιώτης μέσω του μητρώου που θα έχει φτιαχτεί των κατασκευαστών.
0: Μάλιστα.
10: Το οποίο σίγουρα θα βοηθήσει πάρα πολύ όταν δεθεί σε εφαρμογή στην ταχύτητα της όλης διαδικασίας. Για τώρα λοιπόν λύθηκε το ζήτημα όπως έπρεπε να γίνει για να μπορέσει να, έτσι να το πούμε συσταγωγικά, ξεστοκάρει το πρόβλημα που είχε υπάρξει και θέλουμε να δώσουμε όμως και μια μόνιμη λύση η οποία δεν θα μας φέρνει μπροστά σε αδιέξοδα τέτοιας φύσεως, τα οποία η πολιτεία καλείται να λύσει πάντα με το κείμενο νομικό πλαίσιο που υπάρχει.
0: Ωραία. Τώρα, να έρθουμε λίγο στα μέσα μεταφοράς της σταθερής τροχιάς, στη συχνότητα κυκλοφορίας και εδώ πολλές φορές έχουμε καταγράψει προβλήματα. Θέλω να σας ρωτήσω για τις χρονοαποστάσεις στο μετρό, κύριε Υπουργέ, πώς είμαστε και εάν έχει επιτευχθεί ο στόχος που υπήρχε να πέσουμε γύρω στα 3 λεπτά στις ώρες αιχμής και τι γίνεται και με τους νέους σειρμούς επίσης.
10: Μάλιστα. Λοιπόν, σήμερα είναι μια καλή μέρα που συμπίπτει η επικοινωνία μας, καθότι ανακοινώνονται και από την στασή, σε λίγα λεπτά θα είναι και διαθέσιμες πλήρως οι πληροφορίες σε γενικότερο πλαίσιο. Κοιτάξτε, το πρώτο οκτάμηνο του 2026, για να έχουμε μια εικόνα, εκτελέστηκαν παραπάνω 4.200 δρομολόγια σε σχέση με το αντίστοιχο του 2025. Δηλαδή, στη γραμμή 1, στη γραμμή 2 και στη γραμμή 3 υπήρξαν αθρηστικά 4.200 περισσότερα δρομολόγια. Τώρα, με την έναρξη του χειμερινού προγράμματος, που είναι από την 11η Σεπτεμβρίου και μετά, η γραμμή 1 του ηλεκτρικού, ο ηλεκτρικός πρακτικά, έχει επανέλθει περίπου στα 6 λεπτά. Η γραμμή 2 στο μετρό πλέον είμαστε μεταξύ 4 και 4,5 λεπτά και στη γραμμή 3 μεταξύ 3 και 4 λεπτά. Δηλαδή βρισκόμαστε στις ώρες αιχμής σε ένα αρκετά καλό επίπεδο. Προφανώς, κύριε Ευγενίδη, γιατί ξέρω ότι και εσείς και σωστά μέσω των ακροατών σας αναδεικνύετε ζητήματα που μπορεί να υπάρξουν στην καθημερινή μετακίνηση.
0: Μπορεί να υπάρξουν σημειακά ζητήματα. Σε όλα τα μετρό του κόσμου υπάρχουν σημειακά ζητήματα. Θα υπάρξει μια βλάβη, θα υπάρξει ένα σειρμός. Το ερώτημα είναι ποιος είναι ο κανόνας, όχι ποια είναι η εξαίρεση.
10: Ακριβώς. Και ακόμα και για τις εξαιρέσεις προσπαθούμε να βρίσκουμε λύσεις, γιατί όπως είπατε, είναι και θέματα συντηρήσεων που πρέπει να γίνονται και θέμα αντιμετώπισης βλαβών που πρέπει να γίνονται. Αυτή τη στιγμή λοιπόν είμαστε στη γραμμή 3, όπως σας είπα, στα 4 λεπτά, στη γραμμή 2 στα 4,5 λεπτά και στον ηλεκτρικό στα 6,5 λεπτά. Επίσης, στο τραμ έγινε μια παρέμβαση πρόσφατα, ώστε, γιατί και το τραμ μπορεί να εξυπηρετεί λιγότερους, αλλά θέλουμε να αυξήσουμε και εκεί την ανταπόκριση του κοινού. Στη γραμμή 6, που ήταν 9 λεπτά το 2025, πήγε στα 7,5. Και στη γραμμή 7 πήγε από τα 12 λεπτά στα 9 λεπτά στο τραμ. Mm. Εμείς θέλουμε λοιπόν σε όλα τα μέσα σταθερής τροχιάς, είτε τα μαζικότερης ανταπόκρισης όπως είναι ο ηλεκτρικός και οι δύο γραμμές του μετρό, να ενισχύσουμε την ποιότητα αλλά και τη μείωση των χροναποστάσεων και παράλληλα να ενισχύσουμε και άλλα μέσα σταθερής τροχιάς όπως ήταν το τραμ, και το οποίο μπορεί να βοηθήσει και αυτό σε μια σχετική αποσυμφόρηση της καθημερινότητας των πολιτών. Είναι μια σταθερή επιδίωξη αυτή που κάνουμε.
0: Με τους νέους σειρμούς τι θα γίνει?
10: Ο νέος σειρμός που αφορά στον ηλεκτρικό, ο οποίος είναι η ανακατασκευή που είναι σε εξέλιξη, να ενημερώσουμε επίσης και από την εκπομπή σας ότι εικάζουμε ότι τις επόμενες 10 μέρες θα τεθεί σε λειτουργία, δηλαδή γίνονται αυτή τη στιγμή κάποιες αναγκαίες πιστοποίησεις και κάποιοι έλεγχοι από τη Στασή και την εταιρεία που ασχολείται με το θέμα των ελέγχων, προκειμένου να τεθεί σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία. Θεωρούμε λοιπόν ότι το επόμενο δεκαήμερο θα μπει στη γραμμή, θα είναι μια πολύ σημαντική προσθήκη, ειδικά για τη γραμμή 1 του ηλεκτρικού, που είναι αυτή η οποία μπορούμε να πούμε έχει και τις μεγαλύτερες ανάγκες σε επίπεδο καθημερινότητας, γιατί είναι και παλαιότεροι σειρμοί οι οποίοι κυκλοφορούν στη γραμμή 1. Στις υπόλοιπες γραμμές γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να τρέξει ο διαγωνισμός που αφορά την ανακατασκευή μέσω ΕΣΠΑ, το οποίο θα βοηθήσει στο να έχουμε καινούριους σειρμούς με πλήρη διαδικασία κλιματισμού όταν ολοκληρωθεί. Δηλαδή θα μιλάμε για ένα τελείως διαφορετικό περιβάλλον σε σχέση με αυτό που είχαμε πριν 5 χρόνια. Αυτή λοιπόν την προσπάθεια τη συνεχίζουμε. Θα μας βοηθήσει και το κοινωνικό κλιματικό το ταμείο.
0: Ναι, ήθελα να ρωτήσω για αυτό, γιατί μετά το Ταμείο Ανάκαμψης υπάρχει πάντα ένα ερώτημα πώς θα χρηματοδοτηθούν μια σειρά δράσεων, εξοπλισμών κλπ.
10: Πολύ σωστά. Κοιτάξτε, το κοινωνικό κλιματικό ταμείο, το οποίο εγκρίθηκε 27 Αυγούστου, για τις μεταφορές έχει περίπου έναν προϋπολογισμό κοντά στο 1,5 δισεκατομμύριο. Από αυτό θα έχουμε ενίσχυση του στόλου των ηλεκτρικών λεωφορείων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, δηλαδή θα έχουμε 211 ηλεκτρικά λεωφορεία για τις δύο πόλεις. Θα έχουμε αναβάθμιση του στόλου του μετρό με ανακατασκευή 10 σειρμών στη γραμμή 1 και προμήθεια 12 σειρμών στις γραμμές 2 και 3. Δηλαδή μπαίνουμε σε μια πλήρη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, προκειμένου να μπορέσουμε να αναζωογονήσουμε και να αναβαθμίσουμε το στόλο του μετρό αλλά και των λεωφορείων, και θα υπάρξει και ένα σημαντικό κομμάτι υποδομών προσβασιμότητας και στους 24 σταθμούς της γραμμής 1 του μετρό, προκειμένου να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε και στο κομμάτι της υποδομής των μεταφορών τα συγκεκριμένα κονδύλια. Είναι λοιπόν μια σημαντική αυτή προσθήκη μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, που τα κονδύλια του, να υπενθυμίσουμε ότι αξιοποιήθηκαν στο να έχουμε καινούργια ηλεκτρικά λεωφορεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, που πλέον έχουμε έναν πολύ σύγχρονο στόλο, κύριε Βιεννίδη, στα λεωφορεία της Αθήνας. Δηλαδή έχουμε πρόσφατα μπήκαν στην κυκλοφορία άλλα 125 νέα λεωφορεία και στην Αθήνα και άλλα 50 στη Θεσσαλονίκη. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε διαθέτουμε 1076 νέα λεωφορεία στην Αττική, από αυτά τα 365 είναι ηλεκτρικά, και μάλιστα ανακοινώσαμε προ δύο ημερών περίπου την αύξηση των γραμμών που είναι οι πρότυπες γραμμές που λέμε, δηλαδή οι πρότυπες γραμμές αφορούν καλύτερους χρόνους, περισσότερα δρομολόγια, από 15 που ήταν μέχρι σήμερα σε 20. Μάλιστα. Και γιατί το κάναμε αυτό? Το κάναμε για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί οι πρότυπες γραμμές είχαν αποτέλεσμα, δηλαδή μειώθηκε κατά 14% η χρονοαπόσταση κατά τις ώρες αιχμής. Mm-hmm. Και επειδή έχουμε περισσότερα πλέον διαθέσιμα λεωφορεία, προϊόν αυτής της συστηματικής δουλειάς που έχει γίνει, και περισσότερους οδηγούς που επενδύουμε σε αυτό το κομμάτι.
0: Δώστε μου τώρα να σας κάνω και 2-3 ερωτήσεις ακροατών. Με ρωτάει ένας φίλος εδώ αν θα δοθεί παράταση στο πρόγραμμα της ηλεκτροκίνησης.
10: Κοιτάξτε, η ηλεκτροκίνηση είναι ένα θέμα το οποίο έχουμε ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, καθότι αφορά ένα ευρύτερο προγραμματισμό για την προστασία του περιβάλλοντος, τους ρήπους και την ευρύτερη ευρωπαϊκή ατζέντα για το κομμάτι της ηλεκτροκίνησης και της μετάβασης αυτή. Εμείς προχωράμε και επενδύουμε σε αυτή την προσπάθεια. Τώρα, θα δούμε τα δεδομένα που υπάρχουν και με τους υποδομές που είναι διαθέσιμες αυτή τη στιγμή, αλλά ο στόχος είναι να προχωρήσει η ηλεκτροκίνηση, να μπορέσει να μπούμε στην επόμενη εποχή, πάντα προφανώς σε σεβασμό και στους πολίτες και στις ανάγκες τους. Δεν θέλουμε να κάνουμε κάτι το οποίο θα είναι άνευ αντικειμένου. Θέλουμε ακριβώς να επενδύσουμε στην πράξη στο κομμάτι.
0: Άλλο ερώτημα.
10: Γιατί θα μας βοηθήσει.
0: Άλλο ερώτημα. Λένε οι ταξιτζίδες ότι τώρα που ανεβαίνει το μεταφορικό κόστος, δεν τους αρκεί η αύξηση των κομίστρων στις διαδρομές του αεροδρομίου στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Θέλουν γενική αύξηση κομίστρου. Είναι κάτι το οποίο συζητείτε?
10: Να πω το εξής. Με τους φορείς των... Με ακούτε?
0: Βεβαίως, βεβαίως.
10: Ναι, γιατί κάπου
0: έρχεται.
10: Με τους φορείς που... τους συνδικαλιστικούς φορείς των ταξί έχουμε μια πάρα πολύ καλή επικοινωνία. Έχω κάνει και ο ίδιος πολλαπλές συναντήσεις και με την Πανελλήνια Ομοσπονδία και με το ΣΑΤΑ. Έχουμε ανοίξει έτσι αρκετά θέματα που συζητάμε. Είμαστε πάντα διαθέσιμοι στο να αξιολογούμε τις ανάγκες, γιατί είναι επαγγελματίες οι οποίοι βρίσκονται καθημερινά στο δρόμο και θέλουμε να είμαστε κοντά στις ανάγκες τους. Και για αυτόν τον λόγο, κύριε Βιεννίδη, κατόπιν και διαβούλευσης και μιας επικοδομητικής συνεργασίας που είχαμε, υπήρξε αυτή η αύξηση στο κόμιστρο. Να υπενθυμίσω ότι είχε να υπάρξει αύξηση στο κόμιστρο από το 2022. Και ένα μέρος των ετοιμάτων και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας και του ΣΑΤΑ ήταν και το κομμάτι της αύξησης του κομίστρου στο αεροδρόμιο και Αθήνα και Θεσσαλονίκη και, μια σημαντική αύξηση που υπήρξε σε θέματα αναμονής. Οπότε έχει γίνει ένα βήμα το οποίο θεωρώ ότι δείχνει ότι αντιλαμβανόμαστε τις ανάγκες που υπάρχουν και στο συγκεκριμένο κλάδο. Εμείς είμαστε εδώ για να συζητάμε όλα τα προβλήματά τους. Αντιλαμβάνεστε ότι το βασικό κόμιστρο και τη βασική εκκίνηση του κομίστρου είναι ένα πολύ ευρύτερο θέμα, το οποίο λαμβανομένης υπόψης όλης συγκυρίας είναι ένα πολύ ευρύτερο ζήτημα που πρέπει να τεθεί προς συζήτηση. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια συζήτηση που αφορά και το κόστος στα καύσιμα. Θα υπάρξουν ανακοινώσεις από την κυβέρνηση το επόμενο χρονικό διάστημα. Να δούμε πώς θα υπάρξει την επόμενη χρονική περίοδο η αποτύπωση αυτών των δεδομένων στην καθημερινότητα. Αλλά αυτό που θέλω να κρατήσουμε και το ξέρουν και οι ίδιοι, μάλιστα, και οι ομοσπονδίες τους και ο ΣΑΤΑ, ότι εμείς είμαστε εδώ και συζητάμε. Ωραία. Και η συζήτηση αυτή αποτυπώνεται και σε παρεμβάσεις όπως ήταν η συγκεκριμένη αύξηση του κομίστρου, που έγινε με έναν τρόπο στοχευμένο να βοηθήσει και τους ανθρώπους που εργάζονται καθημερινά στο ταξί, προφανώς με έναν τρόπο που δεν θα δημιουργεί και αντανακλαστικά άλλα δεδομένα στους πολίτες.
0: Έχω πολλά ερωτήματα και εσείς λίγο χρόνο εξ όσων γνωρίζω, οπότε παρακαλώ.
10: Θα έχουμε και άλλες ευκαιρίες.
0: Με δύο γραμμές, ένα πράγμα. Υπάρχει κάτι νεότερο για τα πρακτορία στο Βοτανικό? Υπάρχει κάποια προοπτική μεταστέγαση στο πλαίσιο της συνολικής ανάπλασης της περιοχής, ή αυτό είναι κάτι μακρινό?
10: Κοιτάξτε, γίνεται μια προσπάθεια προκειμένου να βρεθεί ο κατάλληλος χώρος με τη συνεργασία και των ίδιων των πρακτορείων, προκειμένου να μπορέσει να υπάρξει μια αλλαγή χωροθέτησης. Ναι. Βρισκόμαστε σε μια συζήτηση. Όταν έχουμε κάτι συγκεκριμένο να αναφέρω, γιατί και η επιλογή του χώρου και ο τρόπος που αυτό θα γίνει θέλει μια διαδικασία και μια προσαρμοστικότητα στα δεδομένα, θα έχω την ευκαιρία να το πω και πιο επίσημα.
0: Πρέπει να σας πω, κλείνοντας, ότι έχω παρατηρήσει για διάφορες λεωφοριακές γραμμές που έχουν μεγάλες χρονοαποστάσεις. Ακούω την 803 από Χαϊδάρη Πειραιά. Είδα μία νωρίτερα σε ένα άλλο μήνυμα που ήταν τζιτζιφιές. Δεν ξέρω πού ήταν. Τζιτζιφιές κέντρο με χρόνο αναμονής 27 λεπτά σε ώρες αιχμής, όχι.
10: Γίνεται προσπάθεια.
0: Πρέπει να γίνει λίγο περισσότερη δουλειά σε κάποιες κραυγαλαίες περιπτώσεις.
10: Εμείς είμαστε και ο ΑΣΑ στη διάθεση του πολίτη και του κοινού για να εντοπίζουμε προβλήματα που τυχόν υπάρχουν και οι ΟΣΥ. Αλλά αυτό που θέλω να κρατήσουμε είναι ότι όσο περισσότερα λεωφορεία έχουμε, όσο περισσότερους οδηγούς έχουμε, όσο περισσότερο αυξάνουμε τις πρότυπες γραμμές. Δηλαδή, να σκεφτείτε ότι με τις πρότυπες γραμμές ο στόχος είναι το 50% των πολιτών της Αττικής να μπορεί να βρίσκεται σε λεωφορείο το οποίο θα έχει μικρότερους χρόνους αναμονής. Είναι μια συνεχής προσπάθεια. Κάναμε και κάτι πρόσφατα που ενώνει το Λαύριο, τη Ραφίνα και περιοχές της Δυτικής Αττικής με το μετρό και τον προαστιακό, το οποίο το είχαν ανάγκη τα δύο λιμάνια, τα οποία εξυπηρετούν πολύ μεγάλο αριθμό πολιτών. Οπότε η προσπάθεια που κάνουμε έχει και μια γενικότερη στόχευση και προφανώς γνώμονάς μας είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. Αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν προβλήματα. Εδώ είμαστε για να παλεύουμε να τα λύνουμε.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και νομίζω θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε σύντομα, κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κότσιρα.
10: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Πάμε στο πολύ γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα. Α, τραγούδι, πάμε στο τραγούδι. Συγγνώμη, λάθος δικό μου.

0: Τώρα έχω πολλά και διάφορα. Να σας πω πρώτα απ' όλα ότι η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες. Τη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακαλύψτε τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν. Ο άλλος μου λέει: ευτυχώς που ρώτησες και πήραμε απαντήσεις. Μα συγγνώμη, η ερώτησή σου είναι τι κάνει για το κυκλοφοριακό. Μα τώρα μας δουλεύεις. Εσύ, συγγνώμη, κάνω κι εγώ μια αξιο... Πρώτα απ' όλα, δεν κάνουμε την εκπομπή μαζί. Θέλω να το θυμόμαστε αυτό το πράγμα. Την εκπομπή την κάνω εγώ. Υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι οι οποίοι κάνουν εκπομπή και είναι οκτιμοσύνη με τους ακροατές. Εγώ δεν κάνω αυτή την εκπομπή. Καλός, κακός, το κρίνει η διεύθυνση του σταθμού. Προσπαθώ να ρωτήσω όσα περισσότερα μπορώ. Κι ο άλλος έχει μια υποχρέωση και πρέπει να φύγει. Τι να κάνω, να τον κρατήσω εδώ μέχρι τις 12 η ώρα για να ρωτάω για το κυκλοφοριακό. Είναι για το κυκλοφοριακό, έχω εγώ μια άποψη. Δεν υπάρχει λύση. Φύγετε. Πρέπει να φύγει 1 εκατομμύριο κόσμος από την Αθήνα για να δούμε ανάσα. Αλλιώς δεν υπάρχει λύση. Όποιες αστικές παρεμβάσεις και να γίνουν, και ο Σκαραμαγκάς και ο Τριπλός Κόμβος, και τα φορτηγά να πάνε από το βουνό, από πάνω. Και να βγαίνουν από πίσω για να πηγαίνουν στο λιμάνι, δουλειά δεν γίνεται. Είμαστε πάρα πολύ. Επίσης, τώρα θέλω να πω και μια κουβέντα τώρα. Βρήκανε έναν, όχι σαΐνι βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο λέει Κουλκουδίνα, ο οποίος βγήκε χτες σε μια τηλεοπτική εμφάνιση στη Βουλή, στο κανάλι της Βουλής, και είπε, καλά, είπε αυτή την πρωτοφανή μπούρδα που τη λένε πολλοί, ότι εγώ δεν βλέπω κρίση γιατί είναι γεμάτη συγκρού. Ναι, για παίξω λίγο, ωραία, παίξε τον Κουλκουδίνα, γιατί ο Κουλκουδίνας έχει σε ένα σημείο δίκιο και σε ένα σημείο άδικο. Πάμε.
1: Γιατί διατηρούμε αυτούς τους φόρους, γιατί πρέπει να υπάρχουν αυτοί οι φόροι, γιατί αντισταθμιστικά έχουμε μειώσει κάποιους άλλους. Και λέω και το άλλο. Λέω ότι η ελληνική οικονομία προς το παρόν το αντέχει. Υπάρχουν πολλοί δείκτες που δείχνουν ότι το αντέχει. Ένας δείκτης. Ερχόμουν τώρα από τη λεωφόρο Συγκρού. Γεμάτη λεωφόρο Συγκρού. Η κίνηση στους δρόμους είναι ένας δείκτης. Υπάρχει κάποιο στατιστικό το οποίο μου λέει ότι επειδή αυξήθηκε η βενζίνη έχει μειωθεί? Όχι. Κανένας δείκτης τέτοιος. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία έχουν εξυγχρονιστεί πολύ τα τελευταία χρόνια, δεν έχει αυξηθεί η κίνησή τους. Όταν κάποιος δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσο μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου. Δεν χρησιμοποιούν. Δεν είναι καμία δικαιολογία αυτό. Λέω ότι συμβαίνει, λέω την πραγματικότητα. Ότι προς το παρόν δεν έχει παρατηρηθεί μείωση στην κίνηση στους δρόμους. Και προς το παρόν δείχνουμε ότι υπάρχει μια ανθεκτικότητα.
0: Λοιπόν, ωραία. Εκτός από την πρόδειλη μπούρδα να χρησιμοποιείς να χρησιμοποιείς την κίνηση ή το ότι εστιατόρια είναι γεμάτα για να πεις ότι υπάρχει, δεν υπάρχει πρόβλημα σε μια κοινωνία, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εγώ γέμισα τις προάλλες το αυτοκίνητό μου με 90 ευρώ. Έχω ένα βενζινοκίνητο 40 depósito. 90 ευρώ για έναν άνθρωπο που χρησιμοποιεί το αυτοκίνητό του και πρέπει να κάνει 4 και 5 γεμίσματα το μήνα, βάλτε και κάντε το λογαριασμό τι σημαίνει 5 φορές το 90. Σημαίνει 350 ευρώ. Δεν είναι λοιπόν ότι δεν υπάρχει ζήτημα. Υπάρχει ζήτημα. Είναι εμφανές ότι υπάρχει ζήτημα. Από την άλλη, ο κύριος Κουλκουδίνας λέει και κάτι το οποίο κατά τη γνώμη μου δεν είναι λάθος. Στην Ελλάδα έχουμε φετίχ με το αυτοκίνητό μας. Φετίχ. Μας αρέσει το αυτοκίνητό μας. Δεν θέλουμε να μπούμε εύκολα. Θεωρούμε ότι είναι μια ταλαιπωρία να κάτσουμε καμιά ώρα, πήγαινε έλα, κάνε ράνε, άλλαξε λεωφορείο, τρένο. Τα δέχομαι όλα αυτά. Αλλά σε πάρα πολλές χώρες συμβαίνει αυτό το πράγμα. Χθες το βράδυ είχα στο σπίτι μου φίλους μου. Μία φίλη μου μένει στο Λονδίνο. Δουλεύει, έχει κάνει τώρα ένα παιδάκι, είναι σε άδεια λοχίας. Ο σύζυγός της δουλεύει στο Λονδίνο. Οι άνθρωποι δεν είναι φτωχοί, αλλά δεν παίρνουν αυτοκίνητο στο Λονδίνο. Αφενός δεν έχεις που να το παρκάρεις. Αφετέρου η κίνηση είναι φρικτή. Παίρνει το πρωί το τρένο μπροστά από το σπίτι του και πηγαίνει 30-35 λεπτά στη δουλειά του. Αυτό είναι πάρα πολλοί με ομικρονιώτα που δεν το κάνουν. Εγώ, αν μπορούσα να έρχομαι στη δουλειά μου με τα μέσα μεταφοράς, γνωρίζοντας ότι εκεί που ενδεχομένως έχω να πάω μετά μπορώ να μετακινηθώ με τα μέσα μεταφοράς, σιγά μην έπαιρνα το αυτοκίνητο. Άμα ήξερα ότι πηγαίνω σπίτι, δουλειά, δουλειά, σπίτι, σιγά μην έπαιρνα το αυτοκίνητο, άμα ήξερα ότι έχω σε σχετικά καλό χρόνο σχετικά καλή συνδεσιμότητα. Να περπατήσω από το σπίτι μου, να πάρω ξέρω εγώ τον προαστιακό και να με φέρει να συνδέεται με τον ηλεκτρικό και να με φέρει σε ένα σημείο. Ή να πάρω ένα λεωφορείο το οποίο από εδώ μέχρι το σπίτι μου πηγαίνει μόνο κοπανιά και θα κάνω 25-30 λεπτά. Σιγά μην έπαιρνα το αυτοκίνητο. Απλά δεν μας αρέσει κιόλας να παίρνουμε τα μέσα μεταφοράς, έτσι. Και επίσης είμαστε και πάρα πολλοί. Τώρα, ο φίλος μου ο Πέτρος ο Λάζος εδώ πέρα διαφωνεί ότι δεν υπάρχει λύση στο κυκλοφοριακό που λέω εγώ. Να το συζητήσουμε κι αυτό, αλλά απόψεις. Να πω, θα πάω και σε διάλειμμα, μην παραμελήσω και το μήνυμα που μου στείλει η κυρία Ελένη που λέει τα καινούργια λεωφορεία τα οποία πήραμε, τα ηλεκτροκίνητα είναι πολύ ψηλά και δεν μπορούν να ανέβουν οι μεγάλοι άνθρωποι. Καταγράφω το πρόβλημα, αλλά και τι να κάνει τώρα. Υπάρχει ένα δίλημα. Θα πάρεις ένα λεωφορείο το οποίο θα έχει αναρτήσεις και στις λακκούβες θα πηγαίνει και θα γίνεται shaker, ή ενδεχομένως να χρειαστεί μια βοήθεια και ο μεγαλύτερος άνθρωπος να ανέβει. Δηλαδή, δεν είναι ότι ανεβαίνετε και σε τζιπ. Θέλω να πω. Αυτό είναι επίσης μια ερώτηση που δεν μπορώ να κάνω. Ποια είναι η ερώτηση σε αυτό? Αυτό είναι ένα πρόβλημα που έχουν κάποιοι άνθρωποι. Δεν είναι η πλειοψηφία, είναι κάποιοι άνθρωποι, ας μην το παραγνωρίσουμε. Αλλά ποια είναι η ερώτηση που μπορώ εγώ να κάνω? Αν θα πάρουν πίσω τα λεωφορεία, δεν είναι πολύ λογικό κατά τη γνώμη μου. Λοιπόν.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ υψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Είναι 12 παρά 10, ακούτε Αλφα Radio 989. Την καλημέρα μου και στο Σπύρο, την καλημέρα μου και στον κύριο Μιχάλη Μαλαβάκη που είναι οδηγός. Λέει και αυτός τώρα μονάζει γάι εντός Αττικής. Α, γίνει εκεί ο κακός χαμός. Όλοι πάνε στις δουλειές τους μόνοι τους. Μου λέει ο Αλέξανδρος ο Μισηχρόνης από την Τρίπολη να μην ταχώνω στην κυρία Καριστιανού, γιατί λέει δεν θα μου δώσει συνέντευξη στο πρώτο θέμα. Μα αυτό είναι κριτήριο να μην δώσει συνέντευξη σε κάποιον? Εν πάση περιπτώσει, έχω ωραία συνέντευξη την Κυριακή, χαλαρωτική για τον καφέ, Τάκη Ζαχαράτο. Πολύ ωραίος. Πάρα πολύ ωραίος. Και πολύ. Έχει πολύ βάθος ο Ζαχαράτος. Και θα κάνει και πάρα πολύ ωραία παράσταση. Θα κάνει και πάρα πολύ ωραία παράσταση φέτος, αλλά σας προτρέπω να το δείτε για να μην τα προκαταλάβω όλα. Πάω να συνδεθώ και να συνομιλήσω με την κυρία Κατερίνα Φραγκάκη, την νομική σύμβουλο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, την οποία την έβγαλε το δικαστήριο και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, κυρία Φραγκάκη. Έχετε και παραστάσεις εκτός από κανάλια, είναι και αυτό.
5: Βέβαια.
4: Το σοβαρό.
5: Εννοείται.
4: Τώρα, ήθελα να ρωτήσω κάτι εντελώς άσχετο, κυρία Φραγκάκη. Έβλεπα ότι υπάρχουν απειλές σε εσάς και στο οικογενειακό περιβάλλον από διάφορους στα social media λόγω της αναφοράς.
5: Εχθές προέκυψε και αυτό. Όπως ξέρετε, και ως νομική σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου αλλά και ως δικηγόρος, το χρέος μου στους εντολείς μου είναι να υπερασπιστώ τις θέσεις τους και να εκφράζω τη θέση του εντολέα μου. Δεν έκανα τίποτα παραπάνω πέραν αυτού, εκθέτοντας όλα τα ζητήματα που έχουν προκύψει. Και για έναν μεγάλο και ιστορικό σύλλογο όπως ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, που έχει 28.000 επιστήμονες γιατρούς, και έπρεπε να δοθεί όλη η αλήθεια στα μέσα. Ναι. Αυτό ξεκίνησε την όλη ιστορία, δυστυχώς, όπου στο Facebook ξεκίνησαν κάποιες αναρτήσεις προσώπων, οι οποίες ενέπλεξαν εμένα προσωπικά ως δικηγόρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών σε κάποια πράγματα τα οποία είναι ακατανόμαστα, δηλαδή με κόμματα, με παρατάξεις, με πολύ συγκεκριμένα πράγματα, και ενέπλεξαν μάλιστα και το σύζυγό μου, ο οποίος είναι δημοσιογράφος.
4: Το συνάδελφό μας, τον Δημήτρη τον Χριστούλια.
5: Ακριβώς,
4: πολύ καλό συνάδελφο.
5: Οικονομικός συντάκτης, ο οποίος είναι πολύ μακριά από τα κόμματα, ούτε τον ενδιαφέρει κάτι τέτοιο όλα αυτά τα χρόνια. Και δυστυχώς με αυτές τις αναρτήσεις ξεκίνησαν και οι απειλές στα πρόσωπά μας, όπου αυτό μας θορύβησε ιδιαιτέρως και φτάσαμε χθες να καταθέτουμε μήνυση έγκληση στην δίωξη στη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος για την προστασία ημών και βεβαίως και των παιδιών μας που είναι ανήλικα, διότι κάτι τέτοιο δεν θα μπορούσα να το αφήσω να περάσει κατά αυτόν τον τρόπο, διότι εκεί δύο είμαστε άνθρωποι που είμαστε όλη τη μέρα στους δρόμους, δεν ξέρεις τι μπορεί να προκύψει ανά πάσα στιγμή, πολλό δε μάλλον στα παιδιά μας. Έχει ξεκινήσει λοιπόν η διαδικασία για την άρση απορρίτου σε όσα προφίλ δεν είχαν πραγματικό χαρακτήρα. Και από εκεί και ύστερα περιμένουμε και εμείς για να πράξουμε και τα υπόλοιπα νόμιμα που θα ήταν τα ασφαλιστικά μέτρα που θα κατατεθούν, καθώς επίσης και αγωγή για την προσβολή της προσωπικότητάς μας.
4: Μάλιστα. Τώρα πάμε επί της ουσίας. Εσείς καταθέσατε παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας στους γιατρούς για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Πλην όμως, λέει και η πλευρά Μαζωνάκη δια του δικηγόρου της του κυρίου Λικούδη ότι αυτό δεν σημαίνει ότι μπορείτε να αποσύσετε τις δυνητικές ευθύνες που έχει ο Ίσα, διότι ο Ίσα ερευνάται επίσης από τη δικαιοσύνη.
5: Και όντως ερευνάται από τη δικαιοσύνη και από την πρώτη στιγμή είχαμε πει ότι θα δώσουμε όλα τα στοιχεία. Δεν υπάρχει λόγος πραγματικά να μπούμε σε μια διαδικασία εσωστρέφειας από τη στιγμή που ο Ίσα έχει πράξει το καθήκον του και έχουν γίνει και οι έλεγχοι και υπάρχουν τα πορίσματα τα οποία δίνω έμφαση σε αυτό, είναι σαν ύποπτο χρόνο. Δηλαδή τα πορίσματα μιλούν ξεκάθαρα για το τι βρήκαν οι επιτροπές και δεν μπορεί κάποιος να τα αμφισβητήσει. Από εκεί και ύστερα εννοείται ότι και οι ελεγκτές πρέπει να ελέγχονται από την ελληνική δικαιοσύνη και είναι κάτι το οποίο και εμείς το θέλουμε ώστε να φανεί και στο Πανελλήνιο μετά από όλη αυτή τη διαδικασία ότι ο Ιατρικός Σύλλογος έπραξε το καθήκον του, όπως κάνει και σε κάθε τέτοια περίπτωση, διότι είναι πολύ σημαντικό και για την κοινή γνώμη αν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί κάνουν ό,τι πρέπει. Βέβαια, να πω στον κόσμο ότι ο Ιατρικός Σύλλογος έχει πολύ συγκεκριμένα μέσα. Είναι 30 άνθρωποι που είναι στις επιτροπές, οι οποίοι έχουν να ελέγξουν 16.500 ιατρία, πολυιατρία και φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Και σε κάθε περίπτωση, όταν μιλάμε για τις ελεγκτικές επιτροπές του ΙΣΑ, δεν μιλάμε για διοκτικές αρχές που θα μπορούσαν να μπουν μέσα, να κατεβάσουν ό,τι υπάρχει ή να σπάσουν πόρτες, να κάνουν το οτιδήποτε έχει λεχθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα από συγκεκριμένους ανθρώπους. Αλλά αυτό που κάνει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών είναι να ελέγξει πρώτα απ' όλα αν υπάρχει επιστημονικά υπεύθυνος ιατρός, να αναφερθεί σε αυτό, αν υπάρχει όλος ο εξοπλισμός, ό,τι βρήκε από εξοπλισμό έχει γραφτεί στις σχετικές εκθέσεις, κάτι το οποίο σας λέω από την δική μου νομική άποψη, είναι βεβαίως η ελληνική δικαιοσύνη θα αποφανθεί επ' αυτού, είναι ξεκάθαρο και σίγουρα υπήρξε και το ζήτημα της εξαπάτησης του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, διότι όπως σας έχω αναφέρει τα τιμολόγια που φέρανε τα παρουσίαζαν ότι ήταν για το παράρτημα οζονοθεραπείας και ποτέ δεν δηλώθηκε ως πλασμαφαίρεση.
4: Πάντως υπήρχε μια χαλαρότητα, κυρία Φραγκάκη. Δηλαδή είναι καλοκαίρι και να πάμε να κάνουμε έναν έλεγχο και μετά από δύο μήνες να ξαναπάμε. Θέλω να πω, προφανώς δεν μπορείτε να είστε από πάνω από το κάθε ιατρείο μέρα τη μέρα. Δεν είναι αυτή η δουλειά του εκάστοτε ιατρικού συλλόγου, αλλά είναι προφανές εδώ πέρα ότι γινόταν ένα νταραβέρι, να το πω εγώ έτσι.
5: Να σας πω κάτι. Δεν γινόταν κανένα νταραβέρι. Δεν υπάρχει. Μακάρι να υπήρχε ένας ελεγκτής για κάθε ιατρείο και να ήταν απ' έξω και να έλεγχε τι κάνει. Οι επιτροπές πρέπει να ελέγξουν πάρα πολλά ιατρία. Δεν έγινε μέσα στα πλαίσια χαλαρότητας ή καλοκαιρινής ραστόνης, όπου τα μέλη της επιτροπής δεν πήγαιναν γιατί έκαναν διακοπές. Είναι πάρα πολλοί έλεγχοι. Δυστυχώς το φάκελο αυτό, το έχω πει και έχω δώσει έμφαση σε αυτό,

0: Ότι, γιατί έχει κυκλοφορήσει και μία παραφιλολογία ότι θα πληρώσουν παράβολα και αυτά. Αυτό δεν αφορά τη διαδικασία ελέγχου των ιατρείων. Αυτό αφορά μόνο την πειθαρχική δίωξη. Και για τα αυτεπαγγέλτως διοκόμενα, για τις αυτεπαγγέλτως διοκόμενες πειθαρχικές παραβάσεις δεν υπάρχει καν παράβολο.
1: Μάλιστα.
0: Άρα περιμένουμε τον κόσμο. Θέλουμε τις καταγγελίες και είναι πάρα πολύ σημαντικό για την υπόθεση.
1: Ευχαριστώ, κυρία Φραγκάκη. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
1: Η κυρία Κατερίνα Φραγκάκη ήταν μαζί μας, η δικηγόρος του ιατρικού, νομική σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας. Εγώ οφείλω να πω βέβαια ότι ο Ιατρικός Σύλλογος είναι προδήλωσε δύσκολη θέση. Ξαναλέω, στο πλαίσιο της αγγελικής, εδώ φαίνεται ότι σε αυτή την ιστορία είχε στηθεί μια φάμπρικα κομπογιανιτισμού. Αυτά όλα τα οποία ακούγονται. Αυτά τα οποία κατέθεσε χτες μία εκ των εργαζομένων, ότι κάναν μέθη. Το άκουσα και αυτό τώρα. Ότι κάναν μέθη, λέει, στον άνθρωπο για να κάτσει ήσυχος. Τώρα δεν ξέρω σε τι κατάσταση πήγε εκεί ο Μαζωνάκης. Αν ήταν θλιμμένος, αν ήταν σε ένταση. Και δεν μπορώ να το κρίνω. Πώς κάνεις μέθη στον άνθρωπο? Εγώ θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Κάποια στιγμή πριν πολλά χρόνια πήγα και έβγαλα 4 φρονιμίτες ταυτόχρονα. Πήγα σε ένα νοσοκομείο και τους έβγαλα. Είχε. Εκτός από το χειρουργό οδοντίατρο που μου έβγαλε τα δόντια, είχε αναισθησιολόγο να μου κάνει μέθη. Είναι μια διαδικασία νοσοκομιακή. Δεν βαράς μέθη στον άλλον έτσι όπως να είναι. Ήρθα πάρε μέθη. Λοιπόν, πριν κλείσουμε να πω ότι η καθημερινότητά μας γίνεται πιο πολύ ματζέντα. Η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητα. Θα δείτε στις γειτονιές τα καινούργια καταστήματα Telekom, στο κινητό σας, στο δίκτυο Telekom. Το ίντερνετ είναι Telekom 5G και Fiber. Στην τηλεόραση σας θα δείτε το Magenta TV, το Magenta Pay στο κινητό σας, στο wallet σας. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρείτε τους ίδιους ανθρώπους να σας καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσάς. Όπου και αν βρεθείτε, με όποιον τρόπο και αν θέλετε να συνδεθείτε, μάθετε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telecom.gr. Κλείσαμε, 12 η ώρα. Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου με το δελτίο των ειδήσεων. Σήμερα εκτάκτως δεν τα λέμε στο δελτίο στο Star, να αναχωρήσουμε κι εμείς για κάτι υποχρεώσεις που υπάρχουν. Και τα λέμε τη Δευτέρα εδώ, 11 η ώρα, μαζί να ξεκινήσουμε την καινούργια εβδομάδα, τις τελευταίες μέρες του Σεπτέμβρη. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο Σαββατοκύριακο.
2: Η ώρα είναι 12.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Συνεχίζονται οι έρευνες στα συντρίμμια της διόροφης οικίας που κατέρευσε μετά από έκρηξη επί της οδού Λυσικράτου στην Πλάκα. Οι διασώστες της πυροσβεστικής αναζητούν συνολικά 5 άτομα. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 3 Αμερικανούς τουρίστες που νίκιαζαν το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου ως Airbnb και 2 ηλικιωμένους που διαμένουν στον δεύτερο όροφο. Από τα θράψματα τραυματίστηκε ελαφρά ένας άνθρωπος που περνούσε από το σημείο, ενώ μία 94χρονη και μία 64χρονη απεγκλωβίστηκαν από παρακείμενο κτίριο και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ελαφρά τραυματισμένες. Από την έκρηξη έχουν προκληθεί υλικές ζημιές σε παρακείμενα κτίρια και σταθμευμένα οχήματα, ενώ εκδηλώθηκε μικρή αιστεία πυρκαγιάς. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η έκρηξη προκλήθηκε από διαρροή φυσικού αερίου. Η Εταιρεία Διαχείρισης των Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου αναφέρει σε ανακοίνωσή της ότι τα αρμόδια συνεργεία επιφυλακής μετέβησαν άμεσα στο σημείο για να διερευνήσουν το συμβάν και πραγματοποιούν τους προβλεπόμενους ελέγχους. Την έρευνα έχει αναλάβει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Λόγω του περιστατικού, οι οδηγοί αντιμετωπίζουν προβλήματα στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στη Λεωφόρο Αμαλίας, στη Σταδίου, στην Αρδιτού και στη Λεωφόρο Συγκρού προς Αθήνα. Πυρκαγιά ξέσπασε σε οχηματαγωγό πλοίο με 29 επιβαίνοντες βόρεια της Μυκόνου. Για την κατασβεσή της και την παροχή συνδρομής έχουν σπεύσει στο σημείο περιπολικά του λιμενικού σώματος και σκάφη της πυροσβεστικής. Σε ανακοίνωσή της, η Άττικα Φέρης αναφέρει ότι οι προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας για την κατάσβεση της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκαν αμέσως και ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αρχές. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε οργανωμένη εκένωση του πλοίου για τη διασφάλιση της ασφάλειας των επιβαίνοντων. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλοι οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους και μεταφέρονται στην Τίνο. Πρόκειται για 28 μέλη του πληρώματος και έναν επιβάτη. Ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που αμφισβητούν τη διεθνή ένωμη τάξη, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η μόνη διμερής διαφορά με την Τουρκία αφορά

0: την οριοθέτηση Φαλοκρηπίδας και ΑΟΣ, τονίζοντας ότι η επίλυση του ζητήματος μπορεί να γίνει μόνο μέσα από το πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και της σύμβασης του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας. Χαρακτήρισε το κάζους Μπέλη εστία έντασης, επισημένοντας ότι δεν μπορεί να συνάδει με τις αρχές καλής γειτονίας και τον ουσιαστικό διάλογο. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο Κυπριακό, σημειώνοντας ότι η συνεχιζόμενη κατοχή τμήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας 52 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή αποτελεί κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Επισήμανε την ανάγκη για επανένωση της Κύπρου σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ, επαναλαμβάνοντας τη στήριξη της Ελλάδας στις προσπάθειες για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων. Επίθεση στην Τουρκία εξαπέλυσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τον Ερντογάν τύρανο, επισημένοντας πως έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, κατέχει παράνομα το βόρειο τμήμα της Κύπρου, παραβιάζει συστηματικά το δίκαιο εις βάρος της Ελλάδας και φυλακίζει δημοσιογράφους. Είχε προηγηθεί συνάντηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Σχέδιο για να ανοίξει και πάλι το στενό του Ορμούζ παρουσίασε το Ιράν στις ΗΠΑ, όπως γνωστοποίησε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή. Σύμφωνα με το σχέδιο 7 ημερών της Τεχεράνης, αν ορισμένες προϋποθέσεις εκπληρωθούν, τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν στο τέλος της 7ης ημέρας και θα αρχίσουν και πάλι συνομιλίες. Σε υψηλά επίπεδα κινούνται οι τιμές του πετρελαίου. Στα 104 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent. Τα 92 δολάρια αγγίζει η τιμή του αμερικανικού αργού. Ξεκινά από σήμερα η διαδικασία καταβολής των αναδρομικών για την επιστροφή ενοικίου σε περίπου 50.000 εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους και μισθώνουν κατοικία στην περιοχή εργασίας τους. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η Ελλάδα επικράτησε 2-1 επί της Σερβίας στο Βελιγράδι και πήρε την νίκη για την πρώτη αγωνιστική στη φάση των ομίλων του Nations League. Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός κέρδισε 91-72 την Παρί στο ΆΚΑ και ο Ολυμπιακός επικράτησε με 106-89 της Μπασκόνια στην Ισπανία στο πλαίσιο της EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Βαγγέλης Περής.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
2: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
4: Κρυβελόγια.
2: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
6: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα Παρασκευή στην Αττική. Οι νοτιοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 3 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 23 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 21 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 23 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 22 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Χαϊδάρι, το Εγάλιο, το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 24 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι, οι νεφώσεις θα αυξηθούν στο Ιόνιο και τα βορειοδυτικά και θα δώσουν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και οι νότιο-δυτικοί τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 24 με 25 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.
7: Φουφού, 1-2-1-2, φύγαμε. Όταν λέμε φύγαμε, δεν κυριολεκτούμε. Δεν είμαστε δηλαδή σαν την κυρία Καριστιανού που λέει ότι αν δεν εκπροσωπηθεί στη Βουλή το κόμμα της θα φύγει από την Ελλάδα. Όχι. Το είπαμε. Φύγαμε. Ξεκινά η εκπομπή. Και είναι ο Θάνος Μπούπας, ο οποίος επιμελείται τον κρυστάλλινο ήχο που φτάνει μέχρι τα αυτιά σας. Και θα φτάσουν και ήχοι από αποσπάσματα που έχουν συμβεί στη ζωή μας και μας έχουν ταλαιπωρήσει ελαφρώς, αλλά μπορεί και να μας διασκεδάζουν. Ποιος τα έχει επιλέξει? Η Χριστίνα Μούγιου τα έχει κάνει και τα φέρνει εδώ μπροστά μας. Η αισθαντική φωνή που ακούτε ανήκει στον Βαγγέλη Περί, σε μια εκπομπή που γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει και η οποία έχει και εκπαιδευτικό χαρακτήρα, θα καταλάβετε τι εννοούμε, αλλά και ενημερωτικό, κυρίως ενημερωτικό. Και επειδή εμείς ποιοι είμαστε για να κάνουμε ρεπορτάζ, πηγαίνουμε στους επαγγελματίες. Ένας από αυτούς ονομάζεται Νάσος Γουμανίδης και λέμε έτσι να αρχίσουμε σήμερα εντυπωσιακά την εκπομπή. Γιατί κάνει εκπληκτικά ρεπορτάζ ο άνθρωπος για το θέμα του Μαζονάκη. Μας έχει παρουσιάσει μέχρι και τον ήχο που κάνουν τα φάρμακα που πουλούσαν στην Οδό Καρνεάδου. Ναι, τον ήχο. Αλλά πέρα από αυτό έχει και άποψη για το ίδιο θέμα, μια που είναι μονοθεματική εκπομπή, που δεν είναι μοναδική. Και ταυτόχρονα μιλάει ελληνικά πάρα πολύ ωραία. Τα απολαμβάνεις. Σας έχω ετοιμάσει κάτι πάρα πολύ καλό. Έτσι για να ξεκινήσουμε ευχάριστα.
3: Ξέρεις Άρη, αυτό που με ανησυχεί περισσότερο ποιο είναι? Δεν θα σοκαριστώ, γιατί το ξέρω από το ρεπορτάζ, το λέω στον κόσμο. Από τις τηλεφωνικές και τις ψηφιακές επικοινωνίες που είχαν οι δύο γιατροί, κυρίες και κύριοι, θα φανεί ότι ο γιατρός μιλούσε με ανήλικα παιδιά, μαθητές. Το καταλαβαίνετε? Δηλαδή, εσείς στέλνατε τα παιδιά σας σε ένα ιδιωτικό σχολείο, γιατί δεν είναι όλοι ψώνια που θέλουν να σταματήσουν τον χρόνο. Στέλνατε για να έχει το παιδί σας μεγαλύτερη προοπτική ανέλυψη στη ζωή του σε ένα ιδιωτικό σχολείο, γιατί μπορούσατε και καλά κάνατε. Δεν σας κατηγορεί κανείς γι' αυτό. Και ο γιος σας ή η κόρη σας επικοινωνούσε απευθείας με τον γιατρό. Γιατί τον θεωρούσε μέντορα. Καταλαβαίνετε πόσο επικίνδυνο είναι αυτό? Δηλαδή, είναι και κοινωνικό το θέμα, είναι ηθικό το θέμα, πέραν όλων των άλλων, πέραν του θανάτου του Μαζονάκη. Εδώ έχει ανοίξει τώρα ένα κουβάς.
4: Μεγάλες διαστάσεις.
3: Δίσοδος, μια βρώμα.
8: Ένα βαρέλι που δεν έχει. Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
7: Καταρχάς, να πούμε ότι συμφωνούμε για το δισόδες της υπόθεσης. Τώρα, βέβαια, πώς σχετίζεται ένας μαθητής σε ιδιωτικό σχολείο με την οδό Καρνεάδου, που θα πρέπει να φοβούνται οι γονείς, κάτι θα ξέρει ο ρεπόρτερ. Αλλά η λέξη δίσοδος κουβάς, δίσοδος ρε εσύ Νάσο, σημαίνει, είναι δίσοδος. Το δύσκολο περπάτητο, αυτό που δύσκολα μπορείς να το περπατήσεις. Υπάρχει λέξη δισόδης, αλλά δίσοδος, ξανά στον υπηαγωγείο. Με τα στρούμ. Και τα στρούμφ θα είναι η σοβαρή πλευρά της υπόθεσης.

0: Μεγάλη όρεξη βλέπω για μάθηση τα Στρούμ.
1: Παρακάτω ποιος θα πει.
0: Εμείς όμως γουστάρουμε να μάθουμε αριθμητική. Μετά τη 12η σύνταξη ποια έρχεται? Η 13η, πολύ σωστά. Είστε υπέρ της 13ης σύνταξης? Είμαστε. Είναι υπέρ και ο κύριος Σακελαρίδης. Υπάρχει ένα κόμμα, δεν ξέρω τα έχετε ξεχάσει όλα αυτά, το οποίο ονομάζεται Ελληνική Αριστερά. Και αυτό το έχετε ξεχάσει, ότι ηγείται ο κύριος Σακελαρίδης, ο οποίος θέλει να επανέλθει η 13η σύνταξη. Πού θα βρούμε τη 13η σύνταξη? Θα τον ουρανό. Ακριβώς από τον ουρανό.
2: Ένα κράτος το οποίο χρησιμοποιεί, πληρώνει 28 δισεκατομμύρια ευρώ για αμυντικές δαπάνες για την επόμενη 12ετία, υποθηκεύει και τα δημόσια οικονομικά. Αν είχαμε κάνει άλλου τύπου επιλογές, αν έκανε η κυβέρνηση άλλου τύπου επιλογές, αυτή τη στιγμή θα μπορούσαμε να μιλάμε μεγαλύτερη άνεση για ένα κοινωνικό κράτος, το οποίο να είναι πραγματικά ανταποδοτικό και να μην ζει η κοινωνία σε αυτήν την κοινωνική κρίση που ζει και σήμερα και δεν μπορεί να την αρνηθεί κανένας, πολύ περισσότερο οι τηλεθεατές και οι τηλεθεάτρες που μας παρακολουθούν.
3: Άρα λέτε μια μπελαρά λιγότερη, ξέρω εγώ.
2: Μια μπελαρά είναι μια 13η σύνταξη, 1,2 δις περίπου. Α, έτσι ακριβώς είναι.
4: Λιγότερη δηλαδή λέτε?
3: Μια μπελαρά θα... λιγότερη. Ναι.
2: Να για... Εμείς ως Νέα Αριστερά έχουμε κάνει έντονη κριτική για τους αμυντικούς εξοπλισμούς και για τις πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης. Δεν είναι μόνο η μία μπελαρά. Είναι 28 δισεκατομμύρια ευρώ για τα επόμενα 12 χρόνια. Αντιλαμβάνομαι το πρόβλημα. Αντιλαμβάνομαι ότι θα μου πείτε ότι δεν ζούμε στην Δανία, ζούμε στην Ελλάδα, στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται μια άλλη στρατηγική σε σχέση και με τα εθνικά ζητήματα και να μην γινόμαστε μονίμως τα πελατάκια των αμυντικών βιομηχανιών.
0: Πολύ σωστά. Τι τα θέλουμε τα όπλα, τα κανόνια, τα σπαθιά? Να τα κάνουμε εργαλεία.

φυσαρμόνικα. Αν δεν τους τα πεις, όλο λάθη. Ο Πέτρος Πανδύς είναι στη συντροφιά μας. Ωραίος.

0: Α, το Κιλκίς συμφέρει σκορδά.
1: Να τα φτιάξουμε.
0: Α, εννοεί το πλοίο.
1: Τραχτέρια, να οργώνουμε τη γη.
0: Έχετε δει κάποιους τύπους που έχουν μασχάλες, δηλαδή γεμάτες τρίχες, για όργωμα, έτσι. Και είπα αρσενικό. Το χειρότερο ποιο είναι που μπορεί να συμβεί στη ζωή σου, έτσι. Να δεις γυναίκα με αξίριστη μασχάλη. Δεν είναι δικά μας λόγια αυτά. Τα λέει πολιτική αρχηγός. Και πρέπει να κρατάμε ισορροπίες. Έχουμε μιλήσει για την αριστερά. Να βάλουμε λίγο και τη δεξιά. Κύριε Λατινοπούλου, θα μας πει κάτι για τις μασχάλες.
2: Το τελευταίο διάστημα παρατηρώ ότι υπάρχει μια τάση στα social media, την οποία νομίζω ότι δεν πρέπει να αφήσουμε άλλο ασχολίαστη, διότι καταστρέφεται η κοσμοθεωρία μας, η κοινωνία μας και γενικότερα όλα όσα έχουμε μάθει. Πρόκειται για τις περιβόητες φωτογραφίες γυναικών, οι οποίες αναδεικνύουν τα τριχωτά σημεία του σώματός τους. Αφήνουν τρίχες στα πόδια και το φωτογραφίζουν. Τρίχες στη μασχάλη, τρίχες στο μουστάκι, ραγάδες, πανάδες, κυταρίτιδα και οτιδήποτε άλλο αντιαισθητικό υπάρχει πάνω τους. Και αναρωτιέμαι, στους άντρες προφανώς και μπορεί να μην αρέσουν ή να αρέσουν, αλλά ας τα αφήσουμε λίγο έξω το κομμάτι των ανδρών. Εγώ, που είμαι γυναίκα, αισθάνομαι άβολα, αισθάνομαι ντροπή και απεχθάνομαι να βλέπω τέτοιου είδους φωτογραφίες. Που είμαι γυναίκα. Δεν μου αρέσει όλο αυτό που βλέπω. Και δεν καταλαβαίνω, αφού το αγαπάς τόσο πολύ, το αξίριστο πόδι σου, εγώ γιατί πρέπει να το δω.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Το κουκουέ έχει για σήμα το σφυροδρέπανο. Η Λατινοπούλη θα βάλει κάτι αιχμηρό επίσης, το ξηράφι. Έχουμε ετοιμάσει και τον ύμνο του κόμματος. Γιώτα Λίδια θα το τραγουδήσει.

0: Να πούμε μια αλήθεια. Το μυαλό του Άδωνη Γεωργιάδου, του Αδόνιδος Γεωργιάδου, είναι ξηράφι. Κόβει.
1: Δυο φορές.
0: Αλλά να σου πω κάτι. Εσύ πες ότι βγαίνεις στην τηλεόραση συνέχεια, κάθε μέρα και σε 2-3 εκπομπές. Δεν σου ξεφύγει και καμιά αυτή για να περνάει η ώρα. Του ξέφυγε. Πάντως έχει γράψει ιστορία. Αξίζει τον κόπο να την παραδώσουμε στην αιωνιότητα.
2: Ένας που θα πάει στον νικητή των εκλογών Μητσοτάκη και με 10-12 μονάδες θα το δεύτερο, μην κοιτάξε Κυριάκο μου, δεν κάνεις το πλάνο να έρθω εγώ για να κάνουμε στην κυβέρνηση. Και θα πει μετά τι καλή ιδέα, ρε φίλε, φανταστική ιδέα. Πώς δεν το έχω σκεφτεί μόνο μου. Αυτά τα λέτε στο παράδειγμα. Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο πριν την εκπομπή.
3: Κύριε,
4: εγώ δεν καπνίζω ούτε μπάφο ούτε τίποτα άλλο.
2: Κύριε Υπουργέ, θέλετε να λέτε στον κόμμα παραμύθι.
4: Εγώ θα σας υπενθυμίσω.
2: Σε κυβέρνηση συνεργασίας θα είναι μόνο ο αρχηγός του πρώτου κόμματος.
4: Δεν μπορώ να σας απαντήσω με τον ίδιο τρόπο, γιατί δεν μπαίνω σε αυτή τη λογική.
3: Όχι, όχι, όχι.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Γιατί αυτοί δεν μπαίνουν στη λογική? Να το γυρίσουμε λίγο. Η κοινωνικότητα είναι πολύ βασική σε αυτά τα θέματα. Γύρω-γύρω, Πέριξ. Ανάβουν τα ντουμάνια. Από κάτω βρίσκονται κάτι μάγιες.
6: Γιατί ρωτάτε να σας πω.
0: Στράτος, Τηρομήτης, Περής.
6: Αφού σας είναι

0: Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά και θα πρέπει να το κρατήσουμε αυτό που ο Μπάφος μπήκε στην προεκλογική εκστρατεία. Απασχολεί τα πολιτικά μας πράγματα.
1: Με τη σειρά μου θα τον γιώ.
0: Παλιά, ξέρετε, υπήρχαν οι προβλέψεις που έκανε η πυθία. Βρισκόταν σε μια κατάσταση έτσι ευχάριστη και έβλεπε τι θα γίνει στο μέλλον.
1: Οι τορπίλουνε και υποστηρίζω.
0: Στις αγάπης το... Το λέω λογοκριμένο. Λέω που λέγαμε λοιπόν για την πυθία που έχει την ικανότητα να προβλέπει το μέλλον. Η σύγχρονη πυθία ονομάζεται Πάνος Καμένος. Μέγιστος πολιτικός. Και κάνει μια πρόβλεψη που θα δείτε θα επιβεβαιωθεί. Όλα επιβεβαιώνονται όσα λέει ο Καμένος για το αποτέλεσμα των εκλογικών. Των εκλογών. Το έχει στο τσεπάκι του.
2: Μάνετα. Και με το Βελόπουλο θα συνεργαστεί.
3: Α, και με το Βελόπουλο.
2: Βεβαίως.
3: Με την Καστινό έχετε μιλήσει.
4: Άρα μόνο με τον Σαμαρά δεν θα μπορούσατε να συνεργαστείτε.
2: Μόνο με τον Σαμαρά. Μόνο με τον Σαμαρά.
3: Έχετε μιλήσει με την κυρία Καριστιανού.
2: Όχι, προσωπικά δεν έχω μιλήσει με την κυρία Καριστιανού.
3: Λένε ότι μπορεί να είναι
2: με συνεργάτες της μιλάω. Θεωρώ ότι είναι μια καθαρή φωνή. Πιστεύω ότι θα έχει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Δηλαδή δεν ξέρω αν θα είναι δεύτερος ο Αλέξου Τσίπρας ή Καριστιανού στις εκλογές αυτές, αν δεν γίνουν λάθη.
4: Α, βλέπετε, ναι.
2: Εγώ βλέπω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή, επειδή είναι μια ψήφος στην πρώτη εκλογή, που ο κόσμος πια έχει καταλάβει ότι δεν πρόκειται να γίνει κυβέρνηση με αυτοδυναμία. Θα ψηφίσει λοιπόν και με ψήφο διαμαρτυρίας.
0: Τι είναι αυτός ο άνθρωπος, δεν τζίνει. Το σημειώνουμε έτσι. Τουλάχιστον δεύτερη Καριστιανού.
5: Τι με φωνάζουνε.
0: Για αυτό τον φωνάζουνε, Τζίνι.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Κοίταξε τι μαθαίνουμε. Ότι η κυρία Γάκα, η γνωστή ιατρός χωρίς ειδικότητα, από την οδό Καρνεάδου, αυτή τη στιγμή έχει μετακομίσει, βρίσκεται σε ένα κελί, αλλά θέλει να το φτιάξει το κελί. Διαβάζουμε λοιπόν ότι ζήτησε να τις βάψουν τους τοίχους αλλά και το πάτωμα και να τοποθετηθούν καινούργια είδη υγιεινής. Θα το κάνει κουκλάκι, θα δείτε. Σιγά σιγά θα αρχίσει να δέχεται και επισκέψεις. Δηλαδή, όχι τσάμπα. Θα βάλει και κανένα μηχανηματάκι, ξέρει εκείνη. Εδώ είμαστε, Αλφα Radio 989. Και λέω να μείνουμε στο ίδιο θέμα. Το καλύτερο ρεπορτάζ με διαφορά το έχει η πολύ εκοφαντικά επιτυχημένη εκπομπή του Νάσου Γουμενίδη, όπου συμμετέχει και η Άρια Καλύβα, πρέπει να πούμε. Και ταχώνουνε άγρια, μπράβο, στον Οικονομόπουλο. Τώρα πώς φτάσαμε από την ιατρική υπόθεση να ταχώνουμε στον Οικονομόπουλο, θα το μάθετε τώρα.
6: Εγώ θέλω να ασχοληθώ όμως και με άλλο ένα κομμάτι που αφορά σε τραγουδιστή. Άκουσα στην κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη τις δηλώσεις του Νίκου Οικονομόπουλου, ο οποίος είπε ότι τον τελευταίο μήνα με καλούσε στο τηλέφωνο ο Αντώνης Ρέμος, ο Γιώργος Μαζονάκης, με συγχωρείτε, και δεν το σήκωνα και έχω τύψεις. Αλήθεια τώρα. Και εδώ είναι που θα χρησιμοποιήσω το αλληλοϊκό τρόπο.
7: Ναι.
6: Ποιος είσαι ρε μεγάλε? Σε καλή δηλαδή επί ένα μήνα ο Γιώργος Μαζονάκης και δεν βρίσκεις ούτε πέντε λεπτά να σηκώσεις το τηλέφωνο? Ποιος είσαι ρε μεγάλε? Υπάρχει και μια ιεραρχία στο χώρο της νύχτας.
7: Εντάξει,
6: που τη σέβονται όλοι.
7: Είχε ανηλυμένες υποχρεώσεις ο Νίκος.
6: Ποιος είσαι ρε μεγάλε? Που λέει και ο λαός.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
5: Στο καλό καλά του τάπε. Τον έχει απέναντι, έτσι. Ποιος νομίζει ότι είσαι Οικονομόπουλε? Και εκείνος της απάντησε, εσύ ποια είσαι? Μάθε ποια είμαι εγώ και μετά μιλάς. Μια ορχήστρα απλώς συνοδεύει την κραυγή της Άριας Καλύπα.

0: Ακούμε ρυθμούς του τόπου μας. Στον τόπο μας ανήκει και ο Νουρσέτ. Το ξέρετε τον Νουρσέτ, ναι. Αυτός με τις μπριζόλες, ναι. Ποιος πήγε και έφαγε χρυσή μπριζόλα στον Νουρσέτ? Θα πάθετε την πλάκα σας. Ρεπορτάζ μόνο εδώ. Αλφα Radio 989. Η Μαριγκόνα. Ποια είναι η Μαριγκόνα? Δεν παρακολουθείτε καθόλου μπάσκετ? Η Μαριγκόνα πηγαίνει στο μπάσκετ και την έδειξε μια κάμερα και έκτοτε έγινε γνωστή. Τόσο γνωστή που τη σέρβιρε ο ίδιος ο Νουρσέτ. Ορκίζομαι.
1: Ανάμεσα σε εκείνους που επέλεξαν έναν από τους πιο πολυσυζητημένους γαστρονομικούς προορισμούς της Μυκόνου ήταν η Μαριγκόνα, η οποία έγινε γνωστή πριν από περίπου 2 χρόνια μετά την viral εμφάνισή της στο σεφ. Το μοντέλο επισκέφτηκε το εστιατόριο του διάσημου Τούρκου σεφ Νουσρέτ Γιοκτσέ, γνωστού παγκοσμίως ως Salt Bae, και μοιράστηκε στιγμιότυπα από την εμπειρία της με τους διαδικτυακούς της φίλους. Σε βίντεο που ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ο Νουσρέτ εμφανίζεται να πλησιάζει το τραπέζι της και να ετοιμάζει μπροστά της ένα από τα χαρακτηριστικά πιάτα του. Με τον γνωστό θεατρικό τρόπο που τον έκανε διάσημο στα social media, ο σεφ κόβει το κρέας και στη συνέχεια το προσφέρει στη Μαριγκόνα, δημιουργώντας ένα στιγμιότυπο που γρήγορα κέντρισε το ενδιαφέρον των ακολούθων της.
0: Βέβαια, οι ακολουθοί της πάθαν την πλάκα τους. Ήταν να τρώει κρέας και να το σερβίρει ο Νουρσέτ. Μετά έχει και πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Όλα κλεμμένα, τουρκικά, έτσι. Περιμένεις. Πήρανε το Μασάι το δικό μας, που ασχολούμαστε με τα αδέρφια μας στην Αφρική, και το κάνανε τουρκικό. Δεν υπάρχει ντροπή. Ο ΙΕ τι κάνει?

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Αν έχετε μείνει έκπληκτοι από την ποιότητα του ήχου, θέλω να σου πω ότι βρίσκεται εδώ ο Θάνος Μπούπας. Και αν θέλετε να δώσετε συγχαρητήρια για τα αποσπάσματα, η Χριστίνα Μούγιου τα έχει φροντίσει. Ο Βαγγέλης Περίς είναι εδώ, στο μικρόφωνο. Και θέλει να ασχοληθεί με θέματα της επικαιρότητας. Τα τηλεοπτικά φαντάζομαι τα γνωρίζετε. Όλες οι εκπομπές σκίζουν, πάνε πάρα πολύ καλά, κυρίως τα πρωινά. Αλλά δεν δίνονται οι απαντήσεις που περιμέναμε. Περιμέναμε τώρα που άρχισαν τα πρωινάδικα, όπως τα λέμε, να μάθουμε γιατί όταν είχε στείλει ευχές ο Γκουντάρας, ακούστε, είναι το θέμα που μας έχει απασχολήσει. Είχε στείλει ευχές ο Γκουντάρας όταν γεννήθηκε το παιδί της καινούργιο να το χαίρεται. Και η καινούργιο δεν απάντησε. Δεν θα έπρεπε τώρα κάτι να μας πει. Έχουμε κανένα ρεπορτάζ, έχουμε.
3: Γιατί η καινούργιο δεν απάντησε ποτέ στον Γκουντάρα? Μίλησε στο The Full Story του Ζάπιτ και τα εξήγησε όλα. Ο Γρηγόρης της είχε στείλει μήνυμα μετά τη γέννηση της κόρης της. Εκείνη δεν απάντησε και ο λόγος ήταν βαφύτερος από ό,τι φαινόταν. Μετά την ενάξυνη εκπομπή του στο Open, της είχαν μεταφερθεί κάποια πράγματα. Δεν ξέρει αν ήταν αληθινά, αλλά την είχαν επηρεάσει πολύ. Επειδή εγώ τον αγάπησα, το σεβάστηκα, εκεί πληγώθηκα, είπε. Τόνισε ότι η σχέση τους δεν ήταν μόνο επαγγελματική. Είπε ότι ίσως ο Γκουντάρας έχει διαφορετική εκδοχή για τη λήξη της συνεργασίας. Γι' αυτό, όταν ήρθαν οι ευχές του, δεν ένιωθε έτοιμη να απαντήσει. Αν μου έστελνε τώρα το μήνυμα, θα απαντούσα, παραδέχτηκε. Και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να ξαναμιλήσουν κάποια στιγμή στο μέλλον.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Αδειμονούμε, περιμένουμε να εξελιχθεί σωστά αυτή η υπόθεση. Βρε Γρηγόρη, ξαναδοκίμασε. Ξαναστείλε ευχές. Φαντάζομαι ότι έμαθες ότι το μωρό έφαγε σου πίτσα. Στείλε ευχές γι' αυτό.

0: σε πιαστεί.
1: Τα έχουν κάνει ρόιδο τα σούπερ μάρκετ, τα πεζινάδικα, τρομερές τιμές. Τα καρτέλ γενικότερα κυβερνούν και θα κυβερνούν, εκτός και αν εκτός και αν αναλάβει να τα βάλει στη θέση τους τα καρτέλ. Το κόμμα του Τσίπρα, δεν θυμάμαι πώς το λένε, το οποίο στην προκειμένη περίπτωση εκπροσωπεί ο κύριος Καρπουχτσής. Πες τα για τα καρτέλ, Κώστα.
2: Άρα θέλω να καταλήξω ότι δεν σχετίζεται το ένα με το άλλο.
3: Είναι γνωστό άλλωστε ότι ο κύριος Τσίπρας συγκρούεται με τα μεγάλα συμφέροντα για τα καρτέλ.
2: Αλήθεια είναι αυτό.
3: Ναι.
2: Είναι όχι γνωστό. Κοιτάξτε, προφανώς και στην περίοδο διακυβέρνησης.
4: Μην πείτε πάλι το ίδιο. Δηλαδή πραγματικά ότι προφανώς ότι ήταν τα μνημόνια και τότε θα μπορούσε να συγκρούσει.
2: Την εφταετία σήμερα όμως που μιλάμε, σήμερα έχουν σημειωθεί σε 20 εταιρείες του χρηματιστηρίου ουρανοκατέβατα και δισεκατομμυρίων κέρδη που δεν υπήρξαν ποτέ. Σήμερα η αγοραστική δύναμη του κόσμου είναι στον πάτο. Σήμερα τα νοικοκυριά σκέφτονται. Σήμερα σκέφτονται όμως πώς θα θερμάνουν το σπίτι του στα νοικοκυριά και πώς θα πληρώσουν τους λογαριασμούς ρεύματος. Σήμερα γίνεται αυτό. Με όλη αυτή την ανάπτυξη.
3: Να σας πω, πιστεύετε ότι ο Τσίπρας συγκρούστηκε με τα καρτέλ?
2: Πιστεύω
3: πραγματικά
2: ότι...
3: τώρα με το χέρι στην καρδιά.
2: Πιστεύω ότι οι πολιτικές τις οποίες προτείνουμε σήμερα.
3: Αφήστε τις πολιτικές. Τι έκανε όταν η κυβερνούσα, λέμε τώρα.
2: Θεωρώ ότι προσπάθησε σε μια δύσκολη περίοδο να αντιμετωπίσει ειδικά κοινωνικά θέματα.
3: Συγκρούστηκε. Το καρτέλ της ακρίβειας.
2: Υπήρχε ακρίβεια εκείνη τη στιγμή, εκείνη την περίοδο.
1: Μην παράτε, ρε. Εντάξει, δεν υπήρχε ακρίβεια. Να το παραδεχτούμε. Φυσάει, ε. Φυσάει γιατί από τα βάθη της ερήμου της Νότιας Αμερικής έρχεται ο επαναστάτης που θα εμπνεύσει το κυνήγι των καρτέλ. Απρενδίμος ακερέρτε δέστε λα στόρι καλτούρα ντοντελ σόλ δε του μπραβούρα. Le puse cerco alla muerte.

0: Γιατί έτσι πάντα αρχίζουμε με τον Τζέ Γκεβάρα και καταλήγουμε να λέμε ότι ο Τραμπ ό,τι κάνει το κάνει για το καλό.
1: Αχ, Παναγία.
0: Το θέμα του σούπερ μάρκετ πάντως απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Όχι μόνο τους λαϊκούς, αλλά και τους ιερωμένους. Ο πατέρας Κλεωμένης, για παράδειγμα, επισκέπτεται ένα σούπερ μάρκετ με το αυτοκινητάκι του. Άδειο το πάρκινγκ και πάει και το παρκάρι εκεί που είναι η θέση για τους αναπήρους. Και αυτό είναι μια πράξη αντίστασης. Τσε Γκεβάρα.
2: Εμάς, νέο πολυκατάστημα. Πας μέσα και χάνεσαι. Καροτσάκια, καλές αγορές. Επιστρέφετε το καροτσάκι σας. Έχουμε παρκάρει στη θέση των ανάπηρων. Παλιά οι ανάπηροι ήταν μία-δύο θέσεις. Αλλά τώρα λόγω των εμβολίων έχουν αυξηθεί οι ανάπηροι. Εμείς βεβαίως δεν είμαστε ανάπηροι από εμβόλιο. Έχει και έξοδο-είσοδο. Έξοδος-είσοδος. Για να ξέρεις από πού θα πέσει, από πού θα βγαίνεις.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Το πιάνει το κεφάλι σας, καταλαβαίνετε τι συμβαίνει. Καταλαβαίνετε, δεν μας ψεκάζουν μόνο. Αλλά τα σούπερ μάρκετ έχουν και είσοδο και έξοδο. Και αν ήταν ο Κλεωμένης, δεν το είχαν πάρει χαμπάρι αυτό το σχέδιο των ευρωσιονιστών.

0: μια θέση στην αιώνια ζωή δεν εξασφαλίζει απλώς με ένα τραγουδάκι. Χρειάζεται να πάρεις και το σωστό τηλέφωνο. Σου το λέω, είναι το 3069-85-79-01. Μόνο με τούτο νίκα. Οτιδήποτε ακολουθήσει που θα τα ακούσετε έχει από κάτω μια επιγραφή που λέει χρειάζεσαι ιερέα, πάρε το τηλέφωνο που σας είπαμε. Το πρόλαβες, δεν ξέρω. Ακούς τώρα τι γίνεται. Σου λένε τηλεοπτικό ιερέα αν χρειάζεσαι, πληρώνεις και εξασφαλίζει την αιώνια ζωή και το πνεύμα του Άγιον.
1: Αυτό το ερείπιο δεν αξίζει ούτε ένα ευρώ. Οι γείτονας γελώσαν ηρωνικά. Κοιτάξτε τη γριούλα. Νομίζει πως θα πάει πουλήσει αυτό το κοτέτσι. Ούτε 50 λεπτά δεν θα έδινα για να το κάνω κοτέτσι. Τόσο βρώμικο είναι. Η ηλικιωμένη μητέρα δεν είπε τίποτα. Μόνο ψήθυρισε. Κύριε, εσύ γνωρίζεις πόσο δύσκολα περνάω. Όμως ποτέ δεν εγκατέλειψες εκείνους που ελπίζουν σε σένα. Σε παρακαλώ, βοήθησέ με και εμένα. Εκείνη τη στιγμή ένα αυτοκίνητο σταμάτησε μπροστά στο σπίτι. Ένας άντρας κατέβηκε και βλέποντας την παλιά εικόνα στο παράθυρο, έκανε ευλαβικά τον σταυρό του. «Καλημέρα, γιαγιά. Θέλω να αγοράσω αυτό το σπίτι». «Άνθρωπέ μου, τρελάθηκες», φώναξαν οι γείτονες. «Το σπίτι είναι έτοιμο να καταρρεύσει». Ο άντρας την κοίταξε και είπε «Ξέρω την πραγματική αξία αυτού του σπιτιού». Πριν από 30 χρόνια, εγώ ήμουν εκείνο το πεινασμένο ορφανό παιδί που εσύ έσωσες. Μου έδωσες το τελευταίο σου κομμάτι ψωμί και προσευχήθηκες για μένα όλη τη νύχτα μπροστά σε εκείνη την εικόνα. Παιδί μου, πώς με βρήκες? Προσευχόμουν για πολύ καιρό. Κατάλαβα τα πάντα. Ο Θεός άκουσε τον ψιθυρό σου. Δεν είμαι εγώ αυτός που σου δίνει αυτά τα χρήματα. Είναι ο Θεός που μέσα από εμένα ανταποδίδει την καλοσύνη που έδειλες τότε. Ο Θεός δεν ξεχνά ποτό τα παιδιά του. Μακάρι οι ελεήμονες ότι αυτοί ελεηθίσονται. Το 7. Οι άνθρωποι μπορεί να σε κοροϊδεύουν, όμως ο Δημιουργός βλέπει κάθε δάκρυ που κυλά από τα μάτια σου. Αν πιστεύεις ότι ο Κύριος ακούει τις προσευχές σου, γράψε «Ευχαριστώ για τον Θεό» και μοιράσου αυτή την ιστορία. Ήθε αυτό το φως να αγγίξει και την καρδιά κάποιου άλλου. Αν αναζητάς στήριγμα και θέλεις να κατανοήσεις καλύτερα το θέλημα του Θεού, σε περιμένουμε. Πάτησε στον σύνδεσμο του προφίλ μου ή επικοινώνησε μαζί μας μέσω WhatsApp στον αριθμό που εμφανίζεται στο βίντεο για να μελετήσουμε μαζί τον Λόγο του Θεού. Γράψε «Αμήν». Και ήθε ο Θεός να σε ευλογεί και να προστατεύει εσένα και την οικογένειά σου.
0: Το AI ήταν λίγο βιαστικά φτιαγμένο, αλλά εντάξει, έχουν και άλλους πελάτες. Αν λοιπόν θέλεις κάποιος να πληρώσει το σπίτι σου γιατί γκρεμίζεται, πάρε τηλέφωνο. Τηλέφωνο παίρνει και η Τζάνα Νανίνη. Τι ωραίος τύπος. Anche tu.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Παρασκευή σήμερα, χαλαρώνουμε. Χθες τα είδαμε όλα, και ποδόσφαιρα, η εθνική, και μπάσκετ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός. Θέλω να πω διάφορα άλλα θέματα, αλλά προσπαθώ, δεν θα τα καταφέρω, να κρύψω το παραπονάκι μου. Θα το πω δημοσίως. Κοντεύουμε να κλείσουμε ένα μήνα που κάνουμε εκπομπή, και όταν ξεκινήσαμε, η διεύθυνση, ο πρόεδρος, όλοι τέλος πάντων εμπλεκόμενοι, οι ψηλά ιστάμενοι, δεν μου έστειλαν ένα λουδάκι. Μια ανθοδέσμη, όπως κάνουν στην τηλεόραση. Η πιο ωραία συνήθεια στην τηλεόραση είναι αυτό, που πηγαίνουν μια ανθοδέσμη και συγκινούνται, παιδιά, είναι πάρα πολύ συγκινητικό, και βάζουν τα λουλούδια με τα ζελοφάν κοντά στο μικρόφωνο και κάνει συνέχεια, είναι πολύ ωραίο σαν ακρόαμα. Και βεβαίως είναι η ευκαιρία για να βγει ο παραγωγός συγκεκριμένα, ο Κουκλώνης, και να πει ότι σας αγαπώ και εμείς αγαπάμε Νίκο. Ούτε φέτος το γλιτώσαμε.
4: Από μένα.
5: Παντού εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
6: Φωνάζει Νικός.
5: Το μικρόφωνο μου. Αυτή η διακριτική φαντάζομαι είναι του Νίκου. Όπως πάντα. Α, ναι, δεν ξέρεις τίποτα. Έλα και εσύ μέσα. Έλα εδώ.
4: Έλα Νίκο.
5: Γιατί είναι άποση. Έλα εδώ στον κήπο μου.
4: Το γούρι, έλα.
7: Καλή σεζόν, καλή σεζόν.
5: Παραγωγούλη μας.
4: Βέβαια.
5: Λοιπόν,
6: αγάπη μου, παιδί μου, γλυκέ μου.
7: Παιδιά, καλή σεζόν.
5: Ο Νίκος εδώ, αυτό το κάτι διακριτικό, είναι ο αδερφός μου, ο μπαμπάς μου. Δεν θα ανοίξω όλες τις κάρτες στο κανάλι μας.
6: Δεν θα κλάψεις από ό,τι βλέπω.
5: Δεν θα κλάψω, όχι, δεν κλαίω. Αλλά ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τις βάλαμε έτσι και στο τέλος για να ευχαριστήσουμε, να πούμε ένα ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Νίκο, σ' αγαπώ πολύ.
7: Και εμείς αγαπώ πολύ.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
3: Ωραία, τι αγάπη είναι αυτή, άδολη. Εγώ συγκινήθηκα. Εκείνη πώς άντεξε. Παραπονιέται ο Κοκλώνης ότι βάζουμε συνέχεια τραγούδια για άφραγκους. Δεν είχαν καμία σχέση με τον Κοκλώνη, και το αποδεικνύουμε το τραγούδι που επιλέξαμε επί τούτου. Μιλάει για ένα φραγκάτο και τις επιπτώσεις που έχει στη ζωή του.

0: Να μείνουμε σε αυτό το σημείο. Είναι μία που αγαπούσε ο Στράτος και εξαφανίστηκε. Και γύρισε μόνο όταν ματσώθηκε. Και το θέμα είναι τι έκανε σε αυτό το διάστημα. Υποψιάζουμε ότι είχε εραστή. Πώς θα καταλάβεις ότι υπάρχει εραστή στην ιστορία? Δεν χρειάζεται να έχεις πολλά φράγκα. Αγοράζεις μία κάμερα. Και επειδή πλέον οτιδήποτε αγορά γίνεται στο διαδίκτυο συνοδεύεται από σκετσάκι. Ακούστε τι ωραίο σκετσάκι, καλέ.
1: Υποψιάζομαι ότι φέρνει τον κόμενο σπίτι όταν εγώ λείπω σε επαγγελματικό ταξίδι. Και αυτή τη στιγμή φοβάμαι πάρα πολύ. Υπάρχει κάποια λύση να είμαι σίγουρος αν με απατάει ή αν είναι πιστή σε μένα?
2: Ωραία, κουρετάρι, πριν τη χωρίσεις, παιδί, και θα πάει δουλειά. Είναι αναμενόμενο. Εντάξει, δεν πειράζει. Τουλάχιστον να μην χαλάσουμε πολλά λεφτά. Γιατί δεν αξίζει η υπόθεση.
1: Για πες.
2: Με ένα 15άρι θα βάλεις εδώ κάμερα λάμπα.
1: Με ένα 15άρι.
2: Με νυχτερινή λήψη. Έχει μικρόφωνο να μιλήσεις. Γυρνάει πολύ γρήγορα από την εφαρμογή.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, άμα εκεί πέρα την πιάσω πάνω στη στιγμή, θα έχω και το αποδεικτικό, έτσι.
2: Εννοείται, εννοείται.
1: Και να σου πω, ρε φίλε, αυτή πώς θα την εγκαταστήσω χωρίς να το καταλάβει? Βιδώνει εύκολα, μπαίνει στον ντουί, πώς γίνεται το πράγμα?
2: Τι βιδώνει στον ντουί και τραβάει ρεύμα από εκεί, είναι πανεύκολη. Για εσάς τους χερατάδες, τι άλλο να κάνω?
0: Ο άλλος θα δώσει 15 ευρώ για να επιβεβαιώσει αυτό που ξέρει. Υπάρχει άλλος τρόπος, αδερφέ. Να το χαρείς. Έφυγε και καθάρισες. Και μπήκε άλλος.

0: Γιατί χωρίζει τώρα ένα ζευγάρι? Διάφοροι λένε κοινωνικές αναλύσεις τρίχες. Δεν ταιριάζουν τα άστρα. Η επιστήμη της αστρολογίας αυτά τα θέματα έχει λύσει.
1: Αυτός ο άλλος που σε βούτυξε ένα βράδυ.
0: Και αυτός ο άλλος τη βούτυξε και θα πάνε καλά γιατί είναι Σκορπιός.
1: Και γίνε τρίλος. Είναι ο καλύτερος.
0: Είναι και καλός φίλος πέρα από καλός μέλλον σύζυγος. Έχουμε λοιπόν μαζί μας μία αστρολόγο. Έχουμε και καλεσμένο τον Νίνο. Θα βάλουμε τον Νίνο με την αστρολόγο και ό,τι προκύψει.
2: Όταν λες ήλιος για να καταλάβω, εννοούμε τον ήλιο. Τον ήλιο που φωτίζει. Ξέρεις πώς το ακούω αυτό που λες?
3: Πώς μπορείς να το ερμηνεύσεις εσύ?
2: Είμαι σίγουρος ότι κάποια στιγμή στη ζωή σου παραπάτησες σε ένα πορτοκαλί σκαλί.
3: Ναι, το καταλαβαίνω. Εγώ σου λέω αυτή τη στιγμή πώς θα μπορούσα να ερμηνεύσω τον αστρολογικό σου χάρτη βάσει του ήλιου σου και του οίκου σου.
2: Για πες.
3: Λοιπόν, επίσης, ο Ερμής σου είναι στους διδύμους. Αυτό σημαίνει ότι έχεις ανάγκη από ερεθίσματα, από ποικιλία. Έχεις μεγάλη οξυδέρκεια, μεγάλη αντίληψη. Αντιλαμβάνεσαι δηλαδή, είσαι προσαρμοστικός.
4: Αυτό είναι μονογαμικός. Αυτά ποικιλία. Είναι...
3: Περιμένετε, είναι... παιδιά, αυτά. Ο Ερμής έχει να κάνει με την επικοινωνία. Ο Ερμής.
4: Επικοινωνιακά
3: είναι. Πώς επικοινωνεί? Θέλει ερεθίσματα, θέλει νοητική διέγερση. Σημαίνει
2: αυτά
3: ότι μπορεί...
2: λόγω ζωδίου.
3: Λόγω ζωδίου. Και πλανήτη και ήλιου.
4: Και πλανήτη και ήλιου.
2: Ναι, αλλά και πλανήτη και ήλιου.
4: Και οίκου.
2: Τι είναι ο οίκος?
3: Ο οίκος είναι σε ποιο τομέα εκφράζεται ο πλανήτης που έχεις. Ο Ερμής λοιπόν είναι
2: έχω
3: ο πλανήτης της επικοινωνίας.
2: Έχω τον Ερμή.
3: Έχεις Ερμή.
2: Θέλω να μου το εξηγήσεις αυτό.
3: Ωραία, θα σου εξηγήσω. Υπάρχουν ζώδια, πλανήτες, οι οποίοι πλανήτες είναι ο ήλιος σου που είναι ο πυρήνας της προσωπικότητάς σου. Η σελήνη
2: ο ήλιος
3: σου...
2: μου είναι, έχω έναν ήλιο μόνο εγώ ή
3: ο
2: για ήλιος τον ήλιο?
3: Ο ήλιος είναι το ζώδιό σου. Ο ήλιος είναι το ζώδιό σου. Καρκίνος. Γελάς. Τι γελάς.
4: Είμαι καρκίνος και εγώ. Έχω τον ίδιο ήλιο.
3: Τον ίδιο ήλιο έχεις.
4: Μοιραζόμαστε.
3: Με διαφορετικούς πλανήτες όμως. Ένα λεπτό, παιδιά. Πρέπει λίγο να αρχίσετε να είστε λίγο πιο ανοιχτοί σε όλο αυτό το πράγμα.
2: Εγώ είμαι αυτή τη στιγμή πολύ ανοιχτός. Όταν λες ήλιος για να καταλάβω, εννοούμε τον ήλιο. Τον ήλιο που φωτίζει.
3: Ναι, τον ήλιο.
2: Αυτόν τον ήλιο που φωτίζει. Πλανητικά.
3: Πλανητικά, ναι.
2: Αυτόν τον ήλιο. Και είπες ότι έχω και τον Ερμή.
3: Τον Ερμή που είναι ο πλανήτης της επικοινωνίας.
2: Εγώ έχω τον Ερμή που ναι. Γι' αυτό επικοινωνώ.
3: Την ημέρα που γεννιέσαι,
2: ναι.
3: Την ημέρα που γεννιέσαι, υπάρχουν κάποιοι πλανήτες. Ωραία.
2: Σε ευθυγραμμίζονται κάπως
3: ναι,
2: εκεί.
3: Ευθυγραμμίζονται οι δικοί σου πλανήτες. Οι δικοί σου δεν είναι ευθυγραμμισμένοι καθόλου με την αστρολογία σίγουρα.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Μα τι φταίει ο άνθρωπος, κυρία μου, επιστήμον. Τραγουδιστής είναι. Τραγουδιστές όταν λένε για αστέρια δεν πάνε ο νους τους στην αστρολογία, αλλά σε τραγούδια. Άκου τραγούδι τώρα για τα αστέρια. Σταμάτα, τρομάξαμε. Τζένι Βάνεκ.

0: Ξέρω κάποιο αστέρι, αστέρι, αστεράκι που λάμπει ψηλά.
1: Μα σου το θυμάστε παλιά, υπήρχε ένα σύριαλ. Ταξίδι στα αστέρια. Και το άλλο, χαμένοι στο διάστημα. Το ταξίδι στα αστέρια δεν είναι πιο ωραίο. Έχουμε μαζί μας ένα ταξιδιώτη λοιπόν. Εμείς το ξέρουμε με την ιδιότητα του υπουργού. Αλλά πάνω απ' όλα είναι Happy Traveler.
2: Θέλουμε να καλημερίσουμε και να τον ευχαριστήσουμε θέρμα που στην έναρξη αυτής της εκπομπής είναι μαζί μας ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ.
3: Καλημέρα, Υπουργέ.
4: Καλή σας ημέρα.
5: Αυτό το καλοκαίρι θα ταξιδέψουμε μαζί σε όλη την Ελλάδα. Happy Traveler.
6: Συμμετέχει ο Άδωνης Γεωργιάδης.
7: Αύριο πάω Σκύρο.
5: Και να πάμε στη Σκύρο. Πάμε για Happy Traveler στη Σκύρο.
7: Την Τετάρτη πάω στην Πάτμο.
8: Έχω πάει.
5: Πάμε για Happy Traveler στην Πάτμο.
7: Την Πέμπτη πάω στην Κοζάνη.
5: Και πάμε σε μια πανέμορφη περιοχή κοντά στην Κοζάνη.
7: Αύριο πάω Σκύρο και Σκόπελο.
5: Φτάσαμε στη Σκόπελο. Ένα από τα πιο πράσινα νησιά της Ελλάδας.
7: Στοπ. Επόμενος σταθμός.
5: Από το πανέμορφο και επιβλητικό κάστρο του Πλαταμόνα ξεκινάμε την εξόρμησή μας στον ομό Πιερίας.
7: Ολοκληρώσαμε την Πιερία. Κουραστήκαμε λίγο και σήμερα, αλλά περάσαμε καταπληκτικά.
1: Ναι. Ταξίδι. Θα είναι ωραίο να ταξιδέψεις με τον Άδωνη. Θα ξέρει και διάφορα κόλπα. Να σου φτιάξει δηλαδή την εξάτμιση, την ανάρτηση. Πώς τα λένε αυτά, δεν τα ξέρω, αλλά έχω μάθει μερικά από το τραγούδι που ακολουθεί. Λούτσο Μπατίστη. Σε ίδια τζάρα.
9: Quel gran genio del mio amico. Lui saprebbe cosa.
1: Ένα ταξίδι λοιπόν ήταν η σημερινή μας συνάντηση.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Βομβαρδισμένο τοπίο θυμίζει πλάκα μετά την έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί στην οδό Λυσικράτους με αποτέλεσμα να καταρρεύσει διόροφη οικία. Οι διασώστες της πυροσβεστικής συνεχίζουν τις έρευνες στα συντρίμμια της διόροφης οικίας αναζητώντας συνολικά 5 άτομα. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 3 Αμερικανούς τουρίστες που νίκιαζαν το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου ως Airbnb και 2 ηλικιωμένους που διαμένουν στον δεύτερο όροφο. Από τα θράψματα τραυματίστηκε ελαφρά ένας άνθρωπος που περπατούσε στο σημείο, ενώ μία 94χρονη και μία 64χρονη απεγκλωβίστηκαν από παρακείμενο κτίριο και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ελαφρά τραυματισμένες. Από την έκρηξη έχουν προκληθεί υλικές ζημιές σε παρακείμενα κτίρια και σταθμευμένα οχήματα, ενώ εκδηλώθηκε μικρή αιστεία πυρκαγιάς. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η έκρηξη προκλήθηκε από διαρροή φυσικού αερίου. Η Εταιρεία Διαχείρισης των Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου αναφέρει σε ανακοίνωσή της ότι τα αρμόδια συνεργεία επιφυλακής μετέβησαν άμεσα στο σημείο για να διερευνήσουν το συμβάν και πραγματοποιούν τους προβλεπόμενους ελέγχους σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές. Την έρευνα έχει αναλάβει το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού. Λόγω του περιστατικού, οι οδηγοί αντιμετωπίζουν προβλήματα στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στη Λεωφόρο Αμαλίας, στη Σταδίου και στην Αρδιτού. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προειδοποιώντας για επιδείνωση του καιρού από σήμερα το βράδυ σε πολλές περιοχές της χώρας. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από σήμερα σε Κέρκυρα, Ήπειρο, Δυτική Στερεά, αύριο στα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου, την Πελοπόννησο και τα Κύθυρα και την Κυριακή στην Εύβοια. Εκενώθηκε το φορτηγό οχηματαγωγό πλοίο, στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά το πρωί, ενώ έπλεε στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου. Οι 29 επιβαίνοντες, εκ των οποίων 28 μέλη του πληρώματος και ένας επιβάτης, επιβιβάστηκαν στις οστικές λέμβους του πλοίου και στη συνέχεια παραλήφθηκαν από παραπλέοντα πλοία, προκειμένου να μεταφερθούν στην Τίνο. Σε ανακοίνωσή της, η Attica Ferries αναφέρει ότι οι προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας για την κατάσβεση της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκαν αμέσως και ενημερώθηκαν

0: αρμόδιες αρχές. Υπέρ του ουσιαστικού διαλόγου μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας, θέτοντας ως βασικές προϋποθέσεις τον σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και την αποχή από μονομερείς ενέργειες, τάχθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η μόνη διμερής διαφορά με την Τουρκία αφορά την οριοθέτηση Φαλοκρηπίδας και ΑΟΣ, τονίζοντας ότι η επίλυση του ζητήματος μπορεί να γίνει μόνο μέσα από το πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και της σύμβασης του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας. Χαρακτήρισε το κάζους Μπέλη εστία έντασης, επισημένοντας ότι δεν μπορεί να συνάδει με τις αρχές καλής γειτονίας και τον ουσιαστικό διάλογο. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο Κυπριακό, σημειώνοντας ότι συνεχιζόμενη η κατοχή τμήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας 52 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή αποτελεί κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Επισήμανε την ανάγκη για επανένωση της Κύπρου σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ, επαναλαμβάνοντας τη στήριξη της Ελλάδας στις προσπάθειες για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων. Ο Πρωθυπουργός ανέδειξε τον ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα ασφάλειας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Επίθεση στην Τουρκία εξαπέλυσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τον Ερντογάν τύρανο, επισημένοντας πως έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, κατέχει παράνομα το βόρειο τμήμα της Κύπρου, παραβιάζει συστηματικά το δίκαιο εις βάρος της Ελλάδας και φυλακίζει δημοσιογράφους. Είχε προηγηθεί συνάντηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Σχέδιο για να ανοίξει και πάλι το στενό του Ορμούζ παρουσίασε το Ιράν στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως γνωστοποίησε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή. Σύμφωνα με το σχέδιο 7 ημερών της Τεχεράνης, αν ορισμένες προϋποθέσεις εκπληρωθούν, τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν στο τέλος της 7ης ημέρας και θα αρχίσουν και πάλι συνομιλίες. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι στους όρους περιλαμβάνονται η άμεση άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, η αποδέσμευση όλων των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και ο τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα. Σε υψηλά επίπεδα κινούνται οι τιμές του πετρελαίου. Στα 105 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent. Τα 92 δολάρια αγγίζει η τιμή του αμερικανικού αργού. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η Ελλάδα επικράτησε 2-1 επί της Σερβίας στο Βελιγράδι και πήρε την νίκη για την πρώτη αγωνιστική στη φάση των ομίλων του Nations League. Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός κέρδισε 91-72 την Παρίς στο ΆΚΑ και ο Ολυμπιακός επικράτησε με 106-89 της Μπασκόνια στην Ισπανία στο πλαίσιο της EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Δημήτρης Στάκης.
1: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα Παρασκευή στην Αττική. Οι νοτιοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 3 αποφόρου σε νότιο βοϊκό και τα 4 αποφόρου σε αρνικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 23 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 21 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 23 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 22 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Χαϊδάρι, το Εγάλιο, το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 24 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι, οι νεφώσεις θα αυξηθούν στο Ιόνιο και τα βορειοδυτικά και θα δώσουν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και οι νότιο-δυτικοί τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 24 με 25 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.
2: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Παρασκευή σήμερα, η πιο ωραία μέρα της εβδομάδος για τους περισσότερους που δεν δουλεύουν Σαββατοκύριακο, γιατί υπάρχουν και πάρα πολλά επαγγέλματα που δουλεύουν και Σαββατοκύριακο. Και εμείς οι δημοσιογράφοι, μην νομίζετε, δουλεύουμε, ή τουλάχιστον κάποιοι από εμάς δούλευαν πάρα πολλές φορές και Σάββατο και Κυριακή. Όσο προχωράνε τα χρόνια, τουλάχιστον έχουμε κατακτήσει να μην δουλεύουμε το Σαββατοκύριακο. Και αν έρθει και το Πασόκ που έχει υποσχεθεί και το τετραήμερο, θα τελειώνουμε από Πέμπτη. Το λέω αυτό γιατί οι δημοσκοπήσεις δείχνουν άνοδο του Πασόκ, ποτέ δεν ξέρει κανείς τι μπορεί να συμβεί. Λοιπόν, είμαστε εδώ, Alpha Radio 989, η ώρα είναι 1 και 8 πρώτα λεπτά. Είστε συνδεδεμένοι στην αγαπημένη σας συχνότητα και ακούτε την εκπομπή Λογαριασμό στη Μία. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Στάκης, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Στη ρύθμιση του ήχου, πες το, ο Σταμάτης Καρλούτσος. Στην επιμέλεια των καλεσμένων η Ντίνα Μόσου και η Νίνα Ζαφυροπούλου. Στη διεύθυνση της σύνταξης η Έλσα Ψαρίδη. Η τρόπη επικοινωνίας απλή, το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800 και ο αριθμός Viber 6947-989-989. Σήμερα ξυπνήσαμε με αυτή την φοβερή έκρηξη στην πλάκα, με την κατάρρευση του τριώροφου κτηρίου, με τις εικόνες που βλέπουμε στα τηλεοπτικά panels και στα site από το πρωί, που πραγματικά και χωρίς υπερβολή θυμίζουν εικόνα ενός τοπίου που έχει βομβαρδιστεί ή που έχει γίνει μια πάρα πολύ μεγάλη ζημιά. Αναζητώνται ακόμα οι Αμερικανοί τουρίστες και ενδεχομένως και οι ηλικιωμένοι που ζούσαν στον πρώτο όροφο, αν βρίσκονται στα συντρίμμια ή αν οι άνθρωποι είναι εκτός. Πριν από λίγη ώρα υπήρχαν πληροφορίες ότι ο σκύλος των δυνάμεων που είναι εκεί και ερευνούν τα συντρίμμια κάτι μύρισε. Θα δούμε αν είναι έτσι. Και είναι λογικό ότι θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας με την Κατερίνα Μαστραντονάκη σε 1-2 λεπτά, που θα είναι μαζί μας για να μας δώσει τα νεότερα από αυτό το συμβάν που κυκλοφορεί και κυριαρχεί στην επικαιρότητα σήμερα το πρωί. Και λογικό είναι, γιατί έχει συμβεί στο κέντρο της Αθήνας, γιατί έχει προκαλέσει ζημιές και στα κτίρια που είναι κοντά στο τριώροφο και σε πολλά αυτοκίνητα. Και ευτυχώς που έγινε και νωρίς το πρωί, γιατί θα μπορούσε να είχε γίνει λίγες ώρες αργότερα και να είχαμε πραγματικά θύματα και πολύ μεγαλύτερες ζημιές, ιδίως αν κυκλοφορούσε και κόσμος σε αυτή την περιοχή. Άλλωστε είναι στο κέντρο της πλάκας. Λοιπόν, η Κατερίνα Μαστραντονάκη είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής να μας δώσει τις νεότερες πληροφορίες και τι λέει αυτή η είδηση ότι ο σκύλος κάτι μύρισε, κάτι εντόπισε, δεν ξέρω. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
3: Καλό μεσημέρι, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Ο Φίβος, έτσι λέγεται το σκύλος της ΕΜΑΚ, που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα συντρίμμια και αναζητά αν υπάρχει κάποιος μέσα στα συντρίμμια του τριώροφου κτηρίου στην Οδόλη Φυκράτου 15. Μου ανέφεραν όμως από το κέντρο επιχειρήσεων της πυροσβεστικής υπηρεσίας ότι μέχρι στιγμής δεν τους έχει δώσει κάποιο στοιχείο. Όπως καταλαβαίνουμε, όταν βρίσκεται εκεί στο σημείο ο Φίβος και επιχειρεί, μπορεί κάτι να μυρίσει, κάπως να έρθει, και μετά πηγαίνουν οι πυροσβέστες, τα στελέχη της ΕΜΑΚ, της πρώτης ΕΜΑΚ που βρίσκονται στο σημείο, προκειμένου να περάσουν ακτινογραφία του κτηρίου. Φυσικά τώρα τι έχει γίνει εδώ πέρα, Δημήτρη, πρέπει να ενημερώσουμε τους ακροατές μας, γιατί είναι λίγο περίεργη η ιστορία. Καθώς μέσα στο κτίριο υπήρχαν πληροφορίες και από τη γειτονιά και από τους περίπου εκείνους πάντων, ότι μέσα στο κτίριο υπήρχαν δύο ηλικιωμένοι, οι οποίοι διέμεναν στον δεύτερο όροφο.
2: Στο δεύτερο όροφο.
3: Μόνιμα. Ναι, και στον πρώτο όροφο λειτουργούσε ένα διαμέσμα ως κατάλημα βρεχτοχρόνιας μίσθωσης.
2: Airbnb.
3: Τώρα, Airbnb. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε εμείς στη διάθεσή μας, η ιδιοκτήτρια του Airbnb ανέφερε στους αστυνομικούς, γιατί την ιδιοκτήτρια την αναζητάει η αστυνομία. Ανέφερε λοιπόν στους αστυνομικούς ότι το είχε νοικιάσει σε τρεις Αμερικανούς τουρίστες. Όμως εδώ εξελίσσεται ένα θρίλερ, διότι η συγκεκριμένη γυναίκα είπε ότι το νοικίασε μέσω εφαρμογής και δεν γνωρίζει. Σήμερα ήταν να κάνουν check-out στις 11 το πρωί.
2: Ναι.
3: Και δεν γνωρίζει η ιδιοκτήτρια, καθώς έγιναν όλα μέσω της εφαρμογής, αν πήγαν οι άνθρωποι στο Airbnb ή αν έφυγαν κιόλα. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι.
2: Συγγνώμη, η εφαρμογή δεν δείχνει αν έχουν πάει, και επίσης για να έχουν πάει εκεί, προφανώς θα έπρεπε να είχαν πάρει τα κλειδιά, που τα κλειδιά, από ό,τι ξέρω, σε περιπτώσεις Airbnb μπαίνουν σε κάποιο συγκεκριμένο locker.
3: Ίσως να ανοίγει και με κωδικό, δεν ξέρουμε πώς έχει γίνει,
2: ναι,
3: αυτό.
2: Αν είναι με κωδικό. Αλλά και πάλι, ναι, φαντάζομαι, μέσω εφαρμογής κάτι μπορεί να φανεί, εφόσον μπήκαν οι άνθρωποι ή δεν ξέρω, τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει.
3: Ναι. Αυτό τώρα είναι κάτι που διερευνάται. Επίσης, από ό,τι ξέρω, Δημητρή, η ιδιοκτήτρια λείπει και στο εξωτερικό και είναι και λίγο δύσκολη επικοινωνία με τους αστυνομικούς. Γιατί αυτό το κομμάτι το έχουν αναλάβει οι αστυνομικοί. Γίνονται παράλληλα έρευνες αυτή την ώρα στο σημείο. Και από τους πυροσβέστες, που είναι το πιο συγκλονιστικό, αυτό τώρα που μπαίνουν μέσα τα στελέχη της ΕΜΑΚ, είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί ξέρεις ότι εκεί πέρα καταραίουν και κάποια κομμάτια. Ωραία. Οπότε πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί. Και τα διπλανά κτίρια, σε άκουγα νωρίτερα, και τα διπλανά κτίρια έχουν πρόβλημα. Και καλό θα είναι οι ιδιοκτήτες να ελέγξουν τη στατικότητα των κτιρίων, γιατί η έκρηξη, από ό,τι μου ανέφεραν, ήταν πάρα πολύ ισχυρή. Λοιπόν, οπότε είμαστε 20 πυροσβέστες επιχειρούν. Όπως σας ανέφερα, η πρώτη ΕΜΑΚ με ειδικά διασωστικά οχήματα, αλλά και με τον Φίβο, τον ειδικά. ειδικά εκπαιδευμένο στήλο έρευνας και διάσωσης. Τώρα θέλω να σας αναφέρω ότι από την έκρηξη είχαμε το πρωί μια γυναίκα 94 χρονών η οποία είχε εγκλωβιστεί στο διπλανό κτίριο, κατάφεραν και την απεγκλώβησαν οι προσβέστες. Μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Αθηνών, φέρει κάποιες εκδορές. Είναι καλά στην υγεία της, όπως μας είπαν, παραμένει για προληπτικές εξετάσεις. Μια 64χρονη αλλοδαπή που πιθανότατα φρόντιζε την ηλικιωμένη γυναίκα και εκείνη έχει παραμείνει στο νοσοκομείο, αλλά είναι πολύ καλά στην υγεία της. Ένας περαστικός δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες στο σημείο χωρίς να χρειαστεί νοσηλεία. Ενώ μια δεύτερη ηλικιωμένη γυναίκα, Δημήτρη, υπέστη ισχυρό σοκ.
2: Λογικό και αναμενόμενο.
3: Την πρώτη έκρηξη, αλλά δεν υπάρχει ανησυχία για την υγεία της. Δεν χρειάστηκε να μεταφράσει.
2: Όπως είπα και πριν, Κατερίνα, ευτυχώς που όλα αυτά συνέβησαν στις 7 το πρωί, διότι αν είχαν συμβεί στις 11, στις 12, στη 1 το μεσημέρι με τον κόσμο να είναι τόσο πολύ, γιατί είναι ένα πολύ σύχναστο μέρος στην Πλάκα αυτό, μπορεί κανείς να φανταστεί τι θα είχε γίνει.
3: Κάνω τόσα χρόνια αστυνομικό ρεπορτάζ, πολύ σωστά το είπε Δημήτρη, η ώρα αυτή έσωσε πολύ κόσμο. Να. Στο σημείο, γιατί ήταν ένα σημείο όπου εκεί περνάει αρκετό κόσμο στην Πλάκα. Παράλληλα, θέλω να σου πω, εκτός από το έργο της διάσωσης, τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού χτενίζουν την περιοχή. Γιατί ερευνούν τι ακριβώς προκάλεσε αυτή την τρομακτική έκρηξη.
2: Υπάρχει περίπτωση να είναι και κάποια ενέργεια, πώς να το πω, κάποια βόμβα, κάτι τέτοιο, ή είναι αέριο.
3: Κοίτα, αυτό που έχουμε πληροφορηθεί εμάς και οι πληροφορίες μας είναι συγκεκριμένες και στοχευμένες, είναι ότι μέχρι στιγμής στο δεύτερο όροφο μόνο υπήρχε παροχή φυσικού αερίου. Χωρίς όμως επίσημα να έχουν, δηλαδή αυτές είναι πληροφορίες που λαμβάνουν τώρα τα στελέχη της Διεύθυνσης Εγκλημάτων Εμπρισμού, έχουμε εμείς στη διάθεσή μας και μπορούμε να μεταφέρουμε στους ακροατές μας. Είναι όλες αυτές οι πληροφορίες οι οποίες πηγαίνουν στην πυροσβεστική και στα στελέχη που ερευνούν τι προκάλεσε αυτή την τρομακτική έκρηξη. Γιατί πρώτα απ' όλα πρέπει να δούμε πόσοι άνθρωποι βρίσκονται μέσα στο κτίριο και αν βρίσκονται, μακάρι να έχουν φύγει οι τρεις Αμερικανοί τουρίστες, μακάρι το ηλικιωμένο ζευγάρι να μην ήταν στο σημείο. Να μην έχουμε δηλαδή περαιτέρω.
2: Πάντως από τη στιγμή που ο Φίβος, λες και εσύ, ψάχνει από το πρωί, αν ξέρω εγώ, μακάρι όπως σωστά λες να μην υπάρχει εκεί ανθρώπινη παρουσία, δεν ξέρω αν θα μπορούσε να την είχε ως φριστή μέχρι τώρα. Θα δούμε.
3: Θα σου πω κάτι, Δημήτρη, από την εμπειρία μου, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μπορεί
2: είναι
3: να
2: δύσκολο.
3: Πάρει μέρες και ώρες πολλές, γιατί σου είπα, οι πυροσβέστες της ΕΜΑΚ πρέπει να διασφαλίσουν και τη δική τους τη ζωή.
2: Δηλαδή, για τους πυροσβέστες το καταλαβαίνω, αλλά επειδή ο σκύλος σου σφρίζεται και γι' αυτό είναι εκεί και βοηθάει, πολύ πιο αποτελεσματικά από την έρευνα
3: γρήγορα,
2: που μπορεί να κάνει
3: εννοεί.
2: Και πιο γρήγορα, γι' αυτό λέω. Αν θα μπορούσε να είχε βρει κάτι. Αλλά εν πάση περιπτώσει περιμένουμε και προφανώς η ευχή όλων είναι οι άνθρωποι να μην είναι μέσα στο κτίριο, να έχουν σωθεί όλοι και να είναι μόνο υλικές οι ζημιές.
3: Αυτή είναι και η δική μας ελπίδα και των ανθρώπων που ερευνούν. Εμείς θα είμαστε πάντως εδώ να ενημερώσουμε έγκυρα και έγκαιρα τους ακροατές του.
2: Ευχαριστώ πολύ, Κατερίνα μου. Θα τα πεις και στη Λίνα Κλήτου αργότερα και βεβαίως και στις άλλες εκπομπές εφόσον χρειαστεί με έκτακτες συνδέσεις. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αυτή είναι η επικαιρότητα και πάντα πρέπει να έχει τον πρώτο λόγο η επικαιρότητα. Από εκεί και πέρα τα πράγματα στα υπόλοιπα θέματα έχουν ενδιαφέρον και σε τοπικό επίπεδο, σε ελληνικό δηλαδή, και σε παγκόσμιο επίπεδο. Ας πάρουμε τα τοπικά πράγματα για αρχή και θα πάμε και στα υπόλοιπα. Καταρχάς, χθες είχαμε μια δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης. Με αυτή τη δημοσκόπηση κλείνει ο κύκλος των δημοσκοπήσεων του Σεπτεμβρίου. Θα κάνουμε μια συνολική κουβέντα και για αυτό τον κύκλο, αλλά και για το πώς κύλησε πολιτικά η εβδομάδα σε λίγη ώρα με τον Κώστα Παναγόπουλο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΑΛΚΟ, που όπως είπαμε θα τον έχουμε κάθε Παρασκευή εδώ για να σχολιάζουμε μαζί την εβδομαδία επικαιρότητα. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο είναι τα μέτρα για τα καύσιμα που αναμένονται τέλος Σεπτεμβρίου και 14 Οκτωβρίου, λίγο πριν ξεκινήσει το επίδομα θέρμανσης. Όπως είπε χθες και ο κ. Μαρινάκης και όπως έλεγε εδώ και μέρες το οικονομικό επιτελείο. Και εδώ, αν μου επιτρέπετε, έχουν ένα δίκιο τα κόμματα της αντιπολίτευσης που λένε: μα καλά, βγήκε ο Πρωθυπουργός, ανακοίνωσε μέτρα, είπε θα εξειδικευθούν τη Δευτέρα και μετά αποφάσισαν ότι αυτό θα γίνει στα τέλη Σεπτέμβρη και στις 14 Οκτώβρη. Εδώ υπάρχει ένα ερώτημα. Το σίγουρο είναι πάντως ότι άνθρωποι του οικονομικού επιτελείου που ξέρουν πως λειτουργεί όλη η ιστορία Και το γεγονός ότι ανεβοκατεβαίνουν οι τιμές ακόμα και μέσα στη μέρα, έλεγαν και το έλεγαν από την πρώτη στιγμή ότι είναι καλύτερο οι αποφάσεις να λαμβάνονται και τα μέτρα να παίρνονται λίγο πριν έρθει η ώρα για αυτά, έτσι ώστε να ξέρουμε ποιες είναι οι τιμές και να μπορούμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Και γι' αυτό το λόγο χθες ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι πια η αναθεώρηση των τιμών και άρα αν χρειάζεται παρέμβαση της κυβέρνησης θα γίνεται πια σε δεκαπενθήμερη βάση και όχι σε μηνιαία βάση όπως ήταν μέχρι τώρα, και οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο θα αρχίσει να χορηγείται 15 Οκτωβρίου, θα γίνουν μια μέρα πριν 14, και αυτό είναι σωστό γιατί κανείς δεν ξέρει μέχρι εκείνη τη μέρα πού ακριβώς θα βρίσκονται οι τιμές. Ο Πρωθυπουργός θα γυρίσει το Σαββατοκύριακο από την Αμερική. Την Τετάρτη θα έχουμε και την πρώτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, οπότε εκεί θα έχουμε και μηνύματα του Πρωθυπουργού και βεβαίως μετά θα έχουμε την εξειδίκευση των μέτρων. Τώρα, όπως σας είπα και πριν, είναι σωστός ο τρόπος που επιλέγει, δηλαδή 15ήμερο και λίγο πριν, γιατί πραγματικά κανένας δεν ξέρει πώς ξημερώνει η επόμενη μέρα. Παραδείγματος χάρη, σήμερα το βασικό, το πρώτο θέμα των Financial Times είναι ότι το κόστος δανεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών έφτασε στο υψηλότερο σημείο του από πότε θεωρείται? Από το 2007, όταν ξεκίνησε η ιστορία με τη Lehman Brothers. Η παγκόσμια πώληση ομολόγων λοιπόν επιδεινώθηκε μετά από τη νέα άνοδο των τιμών του πετρελαίου που ξεπέρασε κάποια στιγμή και τα $108 το βαρέλι και τις προσδοκίες για αύξηση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι χαρακτηριστικό ότι η απόδοση του δεκαετούς ομολόγου, που είναι σημείο αναφοράς για τις αγορές ομολόγων παγκοσμίως, σημείωσε άνοδο και έφτασε στο 5,04%, το υψηλότερο σημείο από τον Ιούλιο του 2007. Και καταλαβαίνει κανείς τι μπορεί να σημαίνει αυτό, όχι μόνο για την Αμερική, αλλά και για τη συνολική παγκόσμια αγορά ομολόγων. Λίγο αργότερα βέβαια ξαναπήγε στο 5. Εμείς δανειζόμαστε πιο φθηνά από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι κάτι που πρέπει να το κρατήσουμε αυτό. Και εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αυξήθηκε το δεκαετές ομόλογο και της Ιαπωνίας, που ανέβηκε στο υψηλότερο επίπεδο, προσέξτε, εδώ και 30 χρόνια. 30 χρόνια είχε να φτάσει το δεκαετές της Ιαπωνίας στο 3,04%, επίσης λόγω και της αναμενόμενης αύξησης των επιτοκίων από την Τράπεζα της Ιαπωνίας σήμερα. Όλα αυτά γιατί τα λέω, γιατί πια ο πλανήτης είναι ένα παγκόσμιο χωριό και λόγω αυτού αυτό που συμβαίνει σε μία χώρα επηρεάζει τις οικονομίες και τα δεδομένα όλων των χωρών και σχεδόν όλου του πλανήτη. Άρα πρέπει να έχουμε και τα μάτια μας και τα αυτιά μας ανοιχτά, διότι οτιδήποτε συμβαίνει σε ένα μέρος του κόσμου, σίγουρα με τον α ή β τρόπο θα μας επηρεάσει και εμάς, αν όχι αμέσως στο επόμενο χρονικό διάστημα, και γι' αυτό χρειάζεται να υπάρχει και πρόνοια και κατανόηση των παγκόσμιων οικονομικών και γεωπολιτικών δεδομένων. Οι πιο σημαντικές ιστορίες, για να βάλουμε, να ανοίξουμε μια παρένθεση και για να πάμε έτσι και στο πρώτο μας διάλειμμα, οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδειά του, ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς, των παιδιών που συναντιούνται για ένα μονό στο ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς. Αυτές είναι οι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες τα νοικοκυριά, τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Περισσότερα για τις σημαντικές ιστορίες και τις δράσεις της ΔΕΗ μπορείτε να μάθετε στο dei.gr. Θα πάμε τώρα να κάνουμε το διαφημιστικό μας διάλειμμα, να ακούσουμε και λίγη μουσική και θα επιστρέψουμε με τον Κώστα Παναγόπουλο να δούμε λίγο την επικαιρότητα και πώς διαμορφώνεται πια ο μήνας, αφού έχουμε όλη την εικόνα των δημοσκοπήσεων, αλλά και πώς διαμορφώθηκε δημοσκοπικά κατά την άποψή του αυτή η εβδομάδα, καθώς είχαμε αρκετά θέματα, τις δηλώσεις Γεωργιάδη, τις ανακοινώσεις για το ρεύμα, τις προτάσεις του Αλέξη Τσίπρα, την σύγκρουση Πασόκ Ελλάς για τη δεύτερη θέση. Αρκετά θέματα, θα τα δούμε σε λίγο όλα μαζί με τον Κώστα Παναγόπουλο.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
6: Αυτός έχει ρόδες.
7: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
5: Τελικά είναι γκρι-γκρι ή Ford Ranger?
6: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
8: Το Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το στο χέρι.
9: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρύθμιστη ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Παμουτσινάς.
11: Τι λέει, όλα καλά?
12: Όλα. Πρωτογράμμα ΤΑΦ, 6 γράμματα.
10: Είναι εύκολο.
11: Τέλεια.
12: Σωστά. Για πες άλλα.
11: Έχω πολύ...
10: χρήμα.
11: Υπαγράμματα. Υπαγράμματα. Αλήθεια τώρα.
10: Τι δεν θα παίξουμε άλλο?
11: Αμένα. Τώρα όμως είναι το νι, 6 γράμματα, ο χρόνος μετράει από τώρα.
12: Μισάκι.
11: Όχι.
12: Μεράκι.
11: Καθόλου.
12: Δίσκο.
11: Λίγκο. Παίζετε και όταν λείπει. Δεν σας έλειψε λίγκο?
13: Λίγκο. Πρεμιέρα. Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 6:25 το απόγευμα. Στο Star.
4: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: και ψάχνει για κάτι.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ στον Αλφα Ρέντιο 989, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΛΚΟ, για αυτή την εβδομαδία, όπως την έχουμε έτσι καθορίσει, επικοινωνία μας. Είδατε έτσι και αλλιώς και τη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ στο δελτίο του Αλφα τις προηγούμενες μέρες. Πολύ ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση και όσον αφορά τις δυναμικές των κομμάτων και όσον αφορά τις αξιολογήσεις των υπουργών. Κώστα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
1: Τώρα, έλεγα πριν για μια είδηση που έχει σήμερα πρώτο της θέμα, έχουν οι Financial Times πρώτο τους θέμα, ότι το δεκαετές των Ηνωμένων Πολιτειών έχει φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007 και το δεκαετές της Ιαπωνίας το μεγαλύτερο επίπεδο εδώ και 30 χρόνια. Και το ερώτημά μου είναι, σε μια τέτοια ασταθή γεωπολιτική και οικονομική πραγματικότητα, τι μπορεί να περιμένει κανείς από προτάσεις και λύσεις του ελληνικού πολιτικού συστήματος?
2: Δημήτρη, τα μακροοικονομικά μεγέθη και τα όσα συμβαίνουν στην παγκόσμια οικονομία έχει αποδειχθεί πολλές φορές ότι ασφαλώς έχουν την αξία τους σε σχέση με διλήμματα που θα τεθούν όμως και θα μπορούν να τεθούν από τώρα, αλλά θα έχουν ισχύ στο βαθμό που θα έχουν όσο θα είμαστε πολύ πολύ πιο κοντά στις εκλογές, για να μην μπω στην καρδιά της προεκλογικής περίοδου. Για την ώρα αυτό που παίζει πολύ περισσότερο ρόλο είναι εξελίξεις και απαντήσεις που αφορούν αυτό που έχουμε βαφτίσει όλη η οικονομία της καθημερινότητας.
1: Σωστό. Η οποία όμως επηρεάζεται από αυτή την ευρύτερη ασφαλώς, οικονομική πραγματικότητα.
2: Ασφαλώς επηρεάζεται. Απλώς ξαναλέω, αυτή η σύνδεση και η διληματικού χαρακτήρα επιλογές θα έχουν αξία, πάντα έχουν στο τέλος, όταν έρθει η ώρα της τελικής απόφασης.
1: Σωστά. Τώρα, με την δημοσκόπηση της Μέτρο Ανάλυσης χθες και του συναδέλφου του Στράτου Φαναρά, έχουμε την πλήρη εικόνα του Σεπτεμβρίου, δημοσκοπικά. Θέλω να μου πεις ποια είναι η γεύση που σου μένει εσένα και ποια είναι η αποτύπωση αυτής της εικόνας της στιγμής που, όπως λέμε, είναι οι δημοσκοπήσεις για το μήνα Σεπτέμβριο.
2: Λοιπόν, ξεκινώ από το πιο σημαντικό, ότι ο Σεπτέμβριος δεν έφερε κάποια μείζωνο σημασίας αλλαγής αυτά που γνωρίζαμε στις αρχές του καλοκαιριού. Είχαμε κάποιες εξελίξεις. Είχαμε. Σε επίπεδο εκλογικής επιρροής είχαμε μια καταγραφή μιας ανόδου της εκλογικής επιρροής του ΠΑΣΟΚ και μιας μικρής υποχώρησης της εκλογικής επιρροής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Αυτό μείωσε τη μεταξύ τους διαφορά, με την Ελλάδα να έχει πάντα ένα αρκετά μεγάλο προβάδισμα, όχι πολύ μεγάλο.
1: Αυτό πια μεγάλο φαίνεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις, άρα είναι κάτι που το βρήκατε όλοι, όχι κάτι που το βρήκε ένας ή δύο. Άρα το κρατάμε αυτό. Ένα το κρατούμε.
2: Ένα δεύτερο κοινό χαρακτηριστικό όλων των μετρήσεων είναι η πολύ μεγάλη πτώση της εκλογικής επιρροής της ελπίδας για τη δημοκρατία. Το μέγεθος της πτωτικής τάσης μπορεί να είναι ποικίλο, αλλά πάντως παντού είναι πάρα πολύ υψηλό. Από 50 έως 60% της δύναμης που είχε σε εκλογική επιρροή δημοσκοπικά αυτό το κόμμα στις αρχές του καλοκαιριού. Άρα κρατάμε και αυτό. Το τρίτο, όπως είπα, είναι ότι σε ό,τι αφορά τη Νέα Δημοκρατία τα ποσοστά της παραμένουν λίγο πολύ σταθερά, ίσως και στις περισσότερες μετρήσεις και ελαφρώς ανωδικά, αλλά μιλώ για 0,2, 0,3, τέτοιο, άρα στατιστικώς δεν έχουν σημασία. Άρα πέρασε και το καλοκαίρι και η υπεροχή της Νέας Δημοκρατίας παραμένει στα επίπεδα που ήταν και πριν. Το λέω αυτό κυρίως για να...
1: Αυτό, Κώστα, είναι θετικό ή αρνητικό? Δηλαδή το γεγονός ότι σχεδόν σε όλες τις δημοσκοπήσεις η Νέα Δημοκρατία έχει το 3 μπροστά και αν δεν έχει το 3 είναι 29,5, 29,6, δηλαδή
2: Δημήτρη,
1: μέσος όρος 3.
2: Σε όλες τις εκτιμήσεις.
1: Στις εκτιμήσεις, σωστά, στις εκτιμήσεις. Η ΑΛΚΟ δεν κάνει εκτιμήσεις, κάνει μόνο την πρόθεση ψήφου, έχεις δίκιο.
2: Για τους ακροατές μας, η δημοσκόπηση τελειώνει εκεί που σταματάει η πρόθεση ψήφου. Η εκτίμηση είναι μια απολύτως παραδεκτή και αποδεκτή επιστημονική διαδικασία. Υπάρχουν πολλές μέθοδοι για να κατανείμεις τις αναποφάσεις τους.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, αυτό είναι η εκτίμηση. Έτσι, αλλά αυτό είναι προϊόν της δουλειάς του αναλυτή.
1: Σωστό.
2: Η δημοσκόπηση σταματά στην πρόθεση ψήφου. Να πω λοιπόν το εξής. Ναι, έχει μια σημασία, αλλά από την άλλη μεριά είναι και το πώς βλέπει κανείς το ποτήρι. Προφανώς έχει σημασία για μια κυβέρνηση που έχει περάσει τα 7 χρόνια να μην έχει μείωση στην εκλογική της επιρροή στις δημοσκοπήσεις. Απ' την άλλη μεριά παρά το γεγονός ότι μιλούμε για ένα πρωτοφανές για τα ελληνικά δημοσκοπικά δεδομένα φαινόμενο, δηλαδή να έχει μια κυβέρνηση στο τέλος της δεύτερης θητείας της και να έχει αυτή την διαφορά από τα υπόλοιπα κόμματα, το κρίσιμο ζητούμενο εδώ δεν είναι η διαφορά. Είναι το ποσοστό που θα λάβει η Νέα Δημοκρατία στις κάλπες όταν αυτές...
1: Που και αυτό είναι ακόμα νωρίς να το πούμε σήμερα, έτσι δεν είναι?
2: Είναι νωρίς.
1: Είναι νωρίς. Προφανώς.
2: Είναι νωρίς, ειδικώς όταν έχεις υψηλά ποσοστά παντού, σε όλες τις
1: μετρήσεις των
2: διόρυφης ψήφου.
1: Και όταν δεν έχουν ξετυλιχθεί όλα τα διλήμματα. Τώρα, άρα αυτή είναι η εικόνα για το Σεπτέμβριο. Πάμε τώρα στην εικόνα της προηγούμενης εβδομάδας, αυτή που τελειώνει τουλάχιστον για μας όσον αφορά την εκπομπή σήμερα Παρασκευή. Είχαμε 2-3 δεδομένα. Την τοποθέτηση του κυρίου Τσίπρα για τα καύσιμα, τη συνέντευξή του και το περίφημο δίλημα «Ή εμείς ή κανείς» και τις ανακοινώσεις που αναμένεται να εξειδικευθούν από την πλευρά της κυβέρνησης. Δημοσκοπικά, ποιος θεωρείς ότι τα πήγε καλύτερα αυτή τη βδομάδα, με βάση αυτά που είδες και που ξέρεις εσύ πώς αποτυπώνονται στις διαθέσεις της κοινής γνώμης?
2: Θα έλεγα, Δημήτρη, ότι και τα τρία που είπες δεν έχουν παίξει κάποιο ιδιαίτερο ρόλο. Καταρχήν, τα μέτρα δεν θα μπορούσαν να παίξουν, διότι θα παίξουν όταν ανακοινωθούν στο βαθμό που αυτό θα επηρεάσει. Να πω προκαταβολικώς πάντως ότι η δημοσκόπηση λειτουργεί και με το δικό της τρόπο, κάθε δημοσκόπηση εννοώ. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι υπάρχει ποτέ περίπτωση να δούμε, εκτός αν συμβεί κάτι εκπληκτικό, να δούμε υψηλή αντίληψη χρησιμότητας για οποιοδήποτε μέτρο. Η αντίληψη που έχουμε όλοι είναι ότι μπορεί να μας βοηθούν λίγο, δεν μας βοηθούν όπως θα θέλουν. Τώρα, σε ό,τι αφορά το δίλημα που έθεσε ο κύριος Τσίπρας, δεν ξέρω αν μπορεί να το χαρακτηρίσει κανείς δίλημα. Έχω την εντύπωση ότι στο εκλογικό ακροατήριο που απευθύνεται ο κύριος Τσίπρας δεν θα παίξει κάποιο ιδιαίτερο ρόλο.
1: Γιατί δεν το πιστεύουνε? Το θεωρούν...
2: θεωρούν περισσότερο ότι, εικάζω, ότι θα εκλειφθεί περισσότερο σε ένα επικοινωνιακό
1: τέχνασμα,
2: παιχνίδι, ως μια τοποθέτηση επικοινωνιακού χαρακτήρα και ως εκεί. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε, ότι είχαμε αυτή τη βδομάδα κάτι που να μπορεί να προκαλέσει κάποια έτσι σημαντική μεταβολή.
1: Κάτι φοβερό,
2: σημαντική μεταβολή. Με εξαίρεση την άνοδο του Πασόκ, δεν είχαμε ούτε και από την περίοδο της Διεθνούς Εκθέσεως, όπου ξεδιπλώθηκαν προγράμματα.
1: Τώρα, είδα στη δημοσκόπηση τη δικιά σου, στις εκτιμήσεις των υπουργών. Μάλλον πριν σου κάνω την ερώτηση, δώσ' μου μισό λεπτό να ακούσουμε το σήμα του σταθμού και να επιστρέψω.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Λοιπόν, έλεγα και πριν ότι στη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ είδα στις αξιολογήσεις των υπουργών μία τριπλέτα που τη βλέπουμε πολύ τους τελευταίους μήνες, ιδίως στην ΑΛΚΟ, δηλαδή Δένδιας, Πιερακάκης, Γεωργιάδης. Και μου έκανε εντύπωση ότι στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, για το Δένδια το γνωρίζαμε, για τον Πιερακάκη επίσης το γνωρίζαμε, έχει ανέβει πολύ και ο κύριος Γεωργιάδης είναι στο 32%. Άρα μπορεί κανείς να πει κανείς ότι αυτή η τριπλέτα ξεχωρίζει. Και θέλω να το συνδέσω αυτό το ποσοστό με το γεγονός ότι ο κύριος Γεωργιάδης πρωταγωνίστησε αρνητικά ενδεχομένως αυτή τη βδομάδα με επιθέσεις που δέχθηκε, με διάφορα πράγματα που είπε περί μπάφων και όλα αυτά. Θεωρείς ότι σε ένα κομμάτι ψηφοφόρων αυτά που λέει και κάνει ο κύριος Γεωργιάς, που πολλές φορές είναι υπερβολικά, το γνωρίζει και ο ίδιος άλλωστε, γι' αυτό εκ των υστέρων το μαζεύει, λειτουργούν θετικά για τον ίδιο, γιατί βλέπω να ανεβαίνει?
2: Υπάρχει ένα μέρος ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας το οποίο θεωρεί ότι πολύ επιθετικός, ας πούμε, τόνος με τον οποίο, και τρόπος με τον οποίο εκφράζεται ο κ. Γεωργιάδης είναι θετικός, με την έννοια ότι θεωρεί ότι υπερασπίζεται έστω και έντονα την κυβέρνηση, το κυβερνητικό έργο, τις απόψεις του γενικότερα. Δημήτρη, το ξέρεις καλύτερα από μένα, ποτέ όλοι δεν απευθύνονται σε όλους.
1: Σωστό, σωστό. Άρα λες ότι ενδεχομένως και να τον ωφελεί στο κομμάτι των ψηφοφόρων που απευθύνεται αυτή η τακτική και η ρητορική.
2: Ναι, λέω ότι ο κύριος Γεωργιάδης έχει ένα σταθερό κοινό, το οποίο πολύ περισσότερο από τις δημοσκοπήσεις το αποδεικνύουν στις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, το αποτελέσματα στην εκλογική του περιφέρεια. Τώρα, το πώς κάθε στιγμή, κάθε επεισόδιο εντός ή εκτός εισαγωγικών μετρά, απομένει να το δούμε στη συνέχεια, αλλά ότι έχει ένα σταθερό ακροατήριο, αυτό είναι σαφές. Mm-hmm.
1: Τώρα και κάτι μάλλον δύο ακόμα ερωτήσεις. Η πρώτη τελευταία έχει να κάνει με ένα έβριμα που είπε χθες ο Στράτος Φαναράς στο ερώτημα κυβερνήσεις συνεργασίας ή αυτοδύναμες. Οι αυτοδύναμες έχουν ανέβει σε σχέση με τον Ιούνιο, έχει φτάσει στο 51% εκείνων που λένε θέλω αυτοδύναμη κυβέρνηση. Οι κυβερνήσεις συνεργασίας έχουν πέσει στο 46%. Αυτό θα ευνοήσει, θεωρείς, τη Νέα Δημοκρατία στον δρόμο προς τις κάλπες?
2: Δεν είμαι βέβαιος, Δημήτρη. Παρακολούθησα και εγώ με ενδιαφέρον το Στράτο, γιατί στο συγκεκριμένο μέγεθος ανέβηκε πάνω από το 50 μετά από καιρό στις μετρήσεις της μέτρων ανάλυσης το σχετικό έβριμα. Αλλά ξέρεις, το τι είναι αυτό που θεωρώ ότι είναι καλύτερο δεν σημαίνει ότι θα το επιλέξω τώρα. Δηλαδή μπορεί να ψηφίζω. Εικάζω ότι ένα μεγάλο μέρος ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, για παράδειγμα, θεωρούν ότι είναι προτιμότερο να υπάρχει μονοκομματική.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι.
2: Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα ψηφίσουν και το κόμμα που είναι πιο πιθανό να δημιουργήσει.
1: Μάλιστα. Και το τελευταίο μου ερώτημα έχει να κάνει με επίσης ένα πολύ ηχηρό δίλημα που έβαλε χθες η κυρία Καριστιανού, που το κόμμα της βλέπουμε ότι φθήνει συνεχώς σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Ή θα μπω στη Βουλή ή θα φύγω από τη χώρα. Βέβαια μετά η κυρία Γρατσία το διόρθωσε το βράδυ, αλλά είχε υποθεί. Είναι τόσο άσχημα τα πράγματα για την ελπίδα που μπαίνουν τέτοια υπαρξιακά διλήμματα?
2: Κοίταξε Δημήτρη, το συγκεκριμένο κόμμα και η επικεφαλής, η κυρία Καριστιανού, έχουν παρουσιάσει ένα πάρα πολύ μεγάλο κενό ουσίας από τη στιγμή που ανακοινώθηκε επισήμως το κόμμα στη Θεσσαλονίκη μέχρι και σήμερα που μιλάμε. Αυτό έχει οδηγήσει όντως σε μια στην αρχή σχετικώς ήπια, αλλά στη διάρκεια του καλοκαιριού πάρα πολύ έντονη μείωση της εκλογικής επιρροής. Mm-hmm. Στη δική μας δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ η εκλογική επιρροή μειώθηκε κατά 60%, δηλαδή έπεσε στο λιγότερο από το μισό από εκεί που ήταν στις αρχές του καλοκαιριού.
1: Και για να το καταλάβουμε αυτό, Κώστα, συγγνώμη που διακόπτω, είδα χθες, γιατί τα σχόλια στις ειδήσεις που ανεβάζουν τα sites έχουν σημασία για το κλίμα, τουλάχιστον αυτό που επικρατεί στον κόσμο του διαδικτύου. Και κάτω από τα σχόλια αυτής της είδησης για το δίλημα ή μπαίνω στη Βουλή ή φεύγω, υπήρχαν πολύ αιχμηρά και αρνητικά σχόλια για την κυρία Καριστιανού, για την οποία θυμίζω πριν από ένα χρόνο περίπου και 1,5 εκατομμύριο κόσμος βγήκε στους δρόμους. Δηλαδή πώς άλλαξε τόσο ραγδαία η στάση της κοινής γνώμης απέναντί της.
2: Αν μου επιτρέπεις μια μικρή διόρθωση, 1,5 εκατομμύριο κόσμος βγήκε στους δρόμους και εκεί γνώρισε την κυρία Καριστιανού. Δεν βγήκε.
1: Σωστό. Την κυρία Καριστιανού. Ναι, αλλά ήταν ο άνθρωπος που πήρε πάνω της στην ιστορία των Ντεμπών, έτσι.
2: Ξέρεις όμως, είναι τελείως διαφορετικό πράγμα το ένα και τελείως το άλλο. Προφανώς η κυρία Καριστιανού πήρε τις αποφάσεις που η ίδια έκρινε σκόπιμο ότι έπρεπε να πάρει. Όμως το να δημιουργήσει έναν κομματικό φορέα προϋποθέτει ότι θα τον οπλίσεις με όλα εκείνα τα ουσιαστικά ζητήματα, εννοώ πρόσωπα με προγραμματικές θέσεις, τα οποία θα κάνουν κάποιον είτε να τον επιλέξει είτε να μην τον επιλέξει. Εδώ λοιπόν έχουμε μια, αν μου επιτρέψεις να πω, παρατεταμένη σιγή σε τέτοιου είδους ζητήματα και σε επίπεδο προσώπων, μάλιστα κάποια που υπήρχαν δεν υπάρχουν πια, και σε επίπεδο προγραμματικού λόγου, πέραν κάποιων συνεντεύξεων που δεν καλύπτουν όμως το κενό. Οπότε είναι προφανές ότι αν θέλει η κυρία Καριστιανού και τα στελέχη της, συνεργάτες της, να αναστρέψουν αυτή την αρνητική πορεία, πρέπει να δουν πώς θα καλύψουν τα κενά.
1: Μάλιστα. Έχει πορεία επιστροφής, θεωρείς, ή είναι προδιαγεγραμμένη η πορεία από εδώ και πέρα?
2: Είναι προφανές ότι όταν κάτι πηγαίνει αρνητικά είναι πολύ πιο δύσκολο να το ανατάξει. Παρόλα αυτά έχουμε μπροστά μας μέχρι τις εκλογές ένα μεγάλο περιθώριο μηνών και όπως έχουμε πει και άλλες φορές μαζί, αν στη ζωή 7 μήνες είναι 7 μήνες, στην πολιτική είναι κάποιοι αιώνες.
1: Σωστό. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα, για την επικοινωνία. Θα τα πούμε την άλλη Παρασκευή. Να είσαι καλά, καλό Σαββατοκύριακο. Είσαι Αθήνα ή έχεις φύγει? Έχει φύγει και από το τηλέφωνο. Ξέρω ότι πολλές φορές ο Κώστας περνάει τα Σαββατοκύριακα στο Ναύπλιο, που είναι και πάρα πολύ ωραία και κοντά πια από την Αθήνα, ακόμα και όταν έχει συννεφιά και βροχή, όπως βροχερό θα είναι αυτό το Σαββατοκύριακο. Μουσική και επιστρέφουμε.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
1: Ποτέ άλλοτε δεν είχαμε τόσες επιλογές για να ταξιδέψουμε. Εκατοντάδες πτήσεις, χιλιάδες ξενοδοχεία, αμέτρητες κριτικές, εικόνες και προτάσεις. Και όλα μπροστά μας. Το δύσκολο λοιπόν σήμερα δεν είναι να βρεις πληροφορίες. Είναι να ξεχωρίσεις ποιες έχουν αξία για το δικό σου ταξίδι. Γιατί η πληροφορία δείχνει τις επιλογές και η γνώση ποιες να επιλέξεις. Manasis Travel. Γνώση, εμπειρία και άνθρωποι που μετατρέπουν τις επιλογές σε ταξίδι.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Επιστρέφουμε στο μικρόφωνο του Αλφα Radio 989 σε όλα τα μεγάλα ειδησιογραφικά δίκτυα. Η επίσκεψη του Κινέζου Πρόεδρου Σι στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι η πρώτη είδηση, μάλλον. Οι συνομιλίες που γίνονται εκεί επίσης. Το πολυτελές δείπνο που παρέθεσε ο πρόεδρος Τραμπ στον Κινέζο ομολογό του και όπως λένε σήμερα τα μεγάλα δίκτυα, ο Τραμπ θα ολοκληρώσει αυτή τη σύνοδο κορυφής με το ΣΥ με μια περιήγηση στα αμερικανικά αρχεία και εκεί από ό,τι λένε αναλυτές θα μπορούσε ο πρόεδρος ΣΥ να δει αρχεία που σχετίζονται με την αναγνώριση της κομμουνιστικής Κίνας από τις Ηνωμένες Πολιτείες το 1979. Θέλω να σας πω ότι εκτός από τις υπόλοιπες συνομιλίες για τα εμπορικά, τα ενεργειακά και οτιδήποτε άλλο, οι δύο ηγέτες μίλησαν και για την τεχνητή νοημοσύνη, κάτι για το οποίο μιλάνε πια όλοι οι ηγέτες του κόσμου. Το ενδιαφέρον και αυτό που έκανε εντύπωση ήταν ότι ενώ ο πρόεδρος Τραμπ είπε στον πρόεδρο Σι πως η τεχνητή νοημοσύνη δεν πρέπει να έχει κανένα έλεγχο, να την αφήσουμε εκεί που είναι, να μην την ελέγξουμε, και το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών να είναι αυτό που αν χρειαστεί να παρεμβαίνει και να μην μπουν άλλα προστατευτικά μέσα. Από την πλευρά του ο πρόεδρος Σι ήταν πολύ πιο μαζεμένος. Είπε ότι και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα πρέπει να διαχειριστούν από κοινού την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και ότι πρέπει να έχουμε και την ευθύνη και την ικανότητα να διαχειριστούμε την τεχνητή νοημοσύνη για το καλό της ανθρωπότητας και να διασφαλίσουμε ότι η ανάπτυξή της θα βρίσκεται πάντα υπό ανθρώπινο έλεγχο. Πολύ πιο μαζεμένος ο πρόεδρος Σι από τον Ντόναλντ Τραμπ. Και γιατί λέω για την τεχνητή νοημοσύνη? Διότι για το ίδιο θέμα θα μιλήσει και ο Πάπας Λέων, που έφτασε στη Γαλλία σήμερα για να κάνει επίσκεψη, την πρώτη αποστολική επίσκεψη του Βατικανού στη Γαλλία μετά από 18 χρόνια. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα από τα θέματα στα οποία θα αναφερθεί ο Πάπας, τον οποίο υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο ο πρόεδρος Μακρόν μαζί με την σύζυγό του. 1 εκατομμύριο Γάλλοι αναμένονται σε εκδηλώσεις σε όλο το Παρίσι κατά τη διάρκεια των 2 πρώτων ημερών του ταξιδιού του εκεί. Και το αποκορύφωμα αυτού του αποστολικού ταξιδιού θα είναι μια γιγάντια λειτουργία το Σάββατο υπό την ηγεσία του Ποντίφικα στην Place de la Concorde και κατά μήκος των Ηλυσίων Πεδίων. Τώρα, ο Πάπας έχει μιλήσει πολλές φορές μάλλον για τους κινδύνους που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη και έχει ζητήσει από τους παγκόσμιους ηγέτες να θεσπίσουν παγκόσμιους κανόνες για την εποπτεία αυτού του νέου εργαλείου που χρησιμοποιεί και που προς το παρόν είναι υπό τον έλεγχο της ανθρωπότητας. Θα έχει ενδιαφέρον η τοποθέτηση του Πάπα, διότι απευθύνεται σε εκατομμύρια πιστών. Και αυτό έχει τη δική του σημασία για αυτά που θα πει, πέρα από αυτά που λένε οι ηγέτες και πέρα από αυτά που λένε οι άνθρωποι και οι επικεφαλείς της τεχνολογίας γύρω από το θέμα, οι οποίοι επικεφαλείς της τεχνολογίας είναι και αυτό ένα σύμπτωμα της νέας πραγματικότητας, παρακάθονται σε επίσημα δείπνα με ηγέτες. Ο πρόεδρος Τραμπ κάλεσε τα μεγαλύτερα ονόματα της τεχνητής νοημοσύνης και της τεχνολογίας στην Αμερική και ήταν μαζί στο ίδιο τραπέζι με τον Κινέζο ομολογό του. Τώρα θα αλλάξουμε τελείως κλίμα. Ο Σεπτέμβριος, όπως γνωρίζετε πάντα, είναι μήνας της νόσου Αλτσχάιμερ. Υπάρχουν καινούρια δεδομένα. Ευτυχώς η ιατρική και η πρόοδός της και μέσω της τεχνητής νοημοσύνης βοηθά στο να υπάρχουν ή στο να δούμε στο μέλλον καινούργιες θεραπείες. Να σας πω ότι την άλλη εβδομάδα ο Πρωθυπουργός και συγκεκριμένα, αν δεν κάνω λάθος, την Πέμπτη θα βρεθεί μαζί με τον Άδωνη Γεωργιάδη, την Ειρήνη Αγαπηδάκη και τον Άκη Σκέρτσο στο Περιστέρι. Εκεί θα εγκαινιαστεί ένα ημερήσιο κέντρο φροντίδας και νοσηλείας που γίνεται με τη συνεργασία του Υπουργείου Υγείας και της Μητρόπολης Περιστερίου και θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός για την νόσο Αλτσχάιμερ και για το τι μπορεί να προσφέρει η πολιτεία προς αυτή την κατεύθυνση. Εμείς σήμερα έχουμε μαζί μας την κυρία Παρασκευή Σακά, την πρόεδρο της εταιρείας Αθηνών για την νόσο Αλτσχάιμερ, καθώς αύριο γίνεται μια πολύ μεγάλη εκδήλωση στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Καλό μεσημέρι, κυρία Σακά.
2: Καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Το Φεστιβάλ Αλτσχάιμερ για τέταρτη συνεχή χρονιά στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος που μας υποστηρίζει σταθερά και ενεργά σε όλες μας τις εκδηλώσεις και ειδικά στο Φεστιβάλ για μια ακόμη φορά. Θα έχουμε δράσεις, εκδηλώσεις από το πρωί μέχρι το βράδυ. Mm-hmm. Πολλές και διάφορες εκδηλώσεις. Θα έχουμε αγώνες χωρίς ηλικία, αγώνες γυμναστικής μπορούμε να πούμε, φυσικής προσπάθειας άσκησης. Θα έχουμε memory games, mm-hmm. αγώνες μνήμης, ψηφιακούς αγώνες θα έχουμε σε τάμπλετ με ειδικά λογισμικά. Θα έχουμε ψηφιακά τεστ μνήμης, τα οποία όμως θα έπρεπε να έχουν ήδη δηλώσει όπως ζητήσαμε, και θα έχουμε και επιστημονική ενημέρωση το Σάββατο το απόγευμα μετά τις 5.30-6 ώρα. Πολύ καλές επιστημονικές ομιλίες, όπως και την Κυριακή το πρωί.
1: Τι ώρα ξεκινάει το Σάββατο το πρωί?
2: 11
1: η ώρα.
2: Ξεκινούν οι δράσεις, ναι. Θα υπάρχει ενημέρωση περίπτερα με φυλάδια.
1: Και την Κυριακή.
2: Και την Κυριακή το ίδιο, από τις 11
1: από τις 11.
2: Και την Κυριακή το απόγευμα θα υπάρχουν και εργαστήρια εκπαίδευσης φροντιστών.
1: Μάλιστα. Τώρα προφανέστατα.
2: Διαδραστικά εργαστήρια.
1: Δεν χρειάζεται να το πούμε ότι όλη αυτή η εκδήλωση είναι δωρεάν αυτό το φεστιβάλ. Μπορεί οποιοδήποτε να έρθει και το Σάββατο και την Κυριακή να την παρακολουθήσει στο Ίδρυμα.
2: Θέλω να τονίσω ότι είναι επειδή μπορεί και να βρέχει, είναι στεγασμένοι οι χώροι και το Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος έχει και πάρκινγκ.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ερώτημα τώρα, γιατί πολλοί από αυτούς που θα έρθουν ή πολλοί από αυτούς που μας ακούνε, αυτό για το οποίο αναρωτιούνται είναι αν η επιστήμη με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης και της πρόοδου της ιατρικής έχει προχωρήσει στην καλύτερη αντιμετώπιση της νόσου με φάρμακα που ακούμε ότι είτε είναι έτοιμα είτε ετοιμάζονται.
2: Πολύ καλή ερώτηση. Η έρευνα... Και σίγουρα και με τη βοήθεια των τεχνολογικών επιτευγμάτων και της τεχνητής νοημοσύνης έχει κάνει σημαντικότατες πρόοδους τα τελευταία χρόνια. Ριζική θεραπεία οριστική ακόμη δεν έχουμε, αλλά έχουμε μπει σε μια καινούρια θεραπευτική εποχή. Mm-hmm. Έχουμε αιτιολογικές θεραπείες που πάνε στην πηγή του προβλήματος μέσα στον εγκέφαλο, τα μονοκλονικά αντισώματα κατά του β' αμυλοειδούς, συγγνώμη, τα οποία ήρθαν και στη χώρα μας, είναι ακόμη σε στάδιο, δεν αποζημιώνονται, αλλά είναι διαθέσιμα με ειδικές διαδικασίες, δεν είναι φάρμακα για όλους. Mm-hmm. Είναι για τα πολύ αρχικά στάδια και με προσεκτική επιλογή των ασθενών.
1: Εκτός από αυτά τα φάρμακα, αναμένεται και κάτι άλλο πιο ριζικό στο μέλλον, πιο αποτελεσματικό?
2: Αναμένονται πολλά καινούργια φάρμακα, Δημήτρη, γιατί γίνονται πάρα πολλές, 2.000 κλινικές δοκιμές αυτή τη στιγμή γίνονται σε όλο τον κόσμο για καινούργια φάρμακα. Mm-hmm.
1: Τώρα, να ρωτήσω και κάτι άλλο. Είπατε ότι δεν αποζημιώνονται αυτά τα φάρμακα από το Υπουργείο Παιδείας, Υγείας, συγγνώμη. Υπάρχουν αρκετά κέντρα ημέρας. Όπως σας είπα, θα ανακοινωθεί, θα εγγενιαστεί και ένα, την επόμενη Πέμπτη στο Περιστέρι.
2: Την Πέμπτη θα γίνει σύμβαση δωρεάς την Πέμπτη.
1: Δωρεάς, σωστό. Θα γίνει σύμβαση δωρεάς και θα μιλήσει εκεί ο Πρωθυπουργός.
2: Ναι, θα γίνει στο Μαξίμου ή σε ένα χώρο. Αυτό το καινούριο κέντρο αριστείας, εθνικό κέντρο ημέρας για την άνοια, γίνεται με δωρεά των φιλανθρωπικών ιδρυμάτων της Ελλάδας.
1: Μάλιστα. Και με συμμετοχή της Μητροπόλεως Περιστερίου.
2: Βεβαίως. Και με τη συμβολή του Υπουργείου.
1: Πόσα κέντρα τέτοια έχουμε σήμερα πια?
2: Σε όλη την Ελλάδα έχουμε 37 κέντρα ημερήσιας φροντίδας με δωρεάν υπηρεσίες.
1: Είναι επαρκή?
2: Επαρκή δεν είναι, γιατί έχουμε 250.000 άτομα με άνοια. Σίγουρα όμως έχει γίνει πολύ σημαντική πρόοδος τα τελευταία χρόνια. Και ήδη έχουν εγκριθεί και 19 καινούργια κέντρα ημερήσιας φροντίδας Ολοήμερης φροντίδας.
1: Σε όλη την Ελλάδα?
2: Σε όλη
1: την Ελλάδα. Και κάτι τελευταίο, επειδή το συζητούσαμε και άλλες φορές και επειδή είναι πολύ σημαντικό, αφορά τους φροντιστές που είναι οι άνθρωποι που έχουν το μεγαλύτερο βάρος σε ανθρώπους που πάσχουν από Αλτσχάιμερ και που μέχρι πρότινος η πολιτεία δεν είχε σταθεί απέναντί τους. Ως προς αυτό το κομμάτι υπάρχει κάτι καινούριο, δηλαδή αν μπορεί να ενισχυθούν οικονομικά πόσο και πώς αυτοί οι άνθρωποι?
2: Τα λέτε πάρα πολύ ωραία και σωστά, γιατί έχετε και προσωπική, έχεις και προσωπική εμπειρία. Σου μιλάω στον Νίκο, γιατί γνωρίζω πολλά χρόνια, Δημήτρη. Οι φροντιστές κουβαλάνε ένα τεράστιο βάρος, ψυχολογικό, σωματικό, πρακτικό, δηλαδή, αλλά και οικονομικό. Έχουν γίνει κάποια βήματα, αλλά είναι ο τομέας στον οποίο έχουμε πρόβλημα. Τα βοηθήματα για τους φροντιστές,

0: και οικονομική βοήθεια για τους ανθρώπους που πάσχουν από άνοια, αλλά και για τις οικογένειές τους. Και αυτό είναι το πάγιο ανικανοποίητο αίτημα των οργανώσεων Αλτσχάιμερ που αντιπροσωπεύουν τους ασθενείς και τις οικογένειές τους. Και θα το θέσουμε για μια ακόμη φορά αύριο το απόγευμα στον Υπουργό Υγείας. Αλλά δεν είναι μόνο ζήτημα του Υπουργείου Υγείας. Είναι γενικότερη θέληση πολιτική και απόφαση.
1: Σωστό, σωστό. Ναι, τώρα ας ελπίσουμε, επειδή θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός την Πέμπτη σε αυτή τη δωρεά που είπατε, ας ελπίσουμε ότι θα πει κάποια πράγματα ή θα εξαγγείλει κάποια πράγματα, διότι από τη στιγμή που επιλέγει να πάει σε αυτή την εκδήλωση και να μιλήσει, προφανώς ίσως
0: είναι
1: η πολιτεία κάτι καινούργιο έχει να πει.
0: Είναι και να έχει αποφασίσει να βοηθήσει.
1: Ναι. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία, κυρία Σακά. Να πούμε ότι ξεκινάει αύριο το πρόγραμμα 11 το πρωί.
0: Και το πρόγραμμα της εκδήλωσης υπάρχει στο site μας alzheimerathens.gr.
1: Ωραία, οπότε μπορούν να το δουν όσοι θέλουν, να επιλέξουν τη χρονική στιγμή και την εκδήλωση που γίνεται σε αυτή και να έρθουν. Σωστά. Ωραία. Σάββατο και Κυριακή λοιπόν, Σεπτέμβρης, μήνας Αλτσχάιμερ, το φεστιβάλ Αλτσχάιμερ της εταιρείας Αλτσχάιμερ Αθηνών για ακόμα μια φορά, με δράσεις και με δυνατότητες να το επισκεφτείτε και να μάθετε περισσότερα πράγματα. Εμείς φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Να σας πω ότι οι πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται στα απλά, στα καθημερινά πράγματα. Σε εκείνη τη συναυλία που πήγες με τους φίλους σου το καλοκαίρι, σε μια βόλτα που έκανες στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς σου, στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδειά του. Η ΔΕΗ αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά, τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες, ανακαλύψτε τις πιο σημαντικές ιστορίες στο ΔΕΗ.gr. Σας αφήνω στις ειδήσεις της Λίνας Κλήτου που μόλις μπήκε στο στούντιο. Σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο. Όσοι πάτε στη συναυλία της Άννας Βύση αύριο, να περάσετε υπέροχα. Λίνα, θα πας?
2: Όχι.
1: Το λες πολύ κοφτά. Πολύ κοφτά. Λοιπόν, εντάξει. Και θα τα πούμε τη Δευτέρα με όλη την επικαιρότητα του Σαββατοκύριακου. Να είστε καλά.
3: Η ώρα είναι 2.

Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στον Alpha Radio 989. Η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτάκια τώρα. Ξεκινά το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου Σταμάτης Καρλούτσος. Στην αρχισυνταξία η Ντίνα Μόσχου. Στη διεύθυνση σύνταξης η Έλσα Ψαρίδη. Στην επιμέλεια των ηχογραφημένων η Χριστίνα Μούγιου. Στη σύνταξη των ειδήσεων η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Και στα μικρόφωνα η Λίνα Κλήτου. Πάμε να δούμε την ειδησιογραφία της ημέρας σε τίτλους. Οι διασώστες της πυροσβεστικής συνεχίζουν τις έρευνες στα Συντρίμμια μετά την έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί στην οδό Λυσικράτους με αποτέλεσμα να καταρρεύσει διόροφη η οικία, αναζητώντας συνολικά 5 άτομα. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 3 Αμερικανούς τουρίστες που νίκιαζαν το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου ως Airbnb και 2 ηλικιωμένους που διαμένουν στο δεύτερο όροφο. Από τα θράψματα, τραυματίστηκε ελαφρά ένας άνθρωπος που περνούσε από το σημείο, ενώ μία 94χρονη και μία 64χρονη απεγκλωβίστηκαν από παρακείμενο κτίριο και μεταφέρθηκαν στο σημείο ελαφρά τραυματισμένες. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η έκρηξη προκλήθηκε από διαρροή φυσικού αερίου. Την έρευνα έχει αναλάβει το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού. Λόγω του περιστατικού, οι οδηγοί αντιμετωπίζουν προβλήματα στους δρόμους περιμετρικά του συντάγματος στη λεωφόρο Αμαλίας, στη Σταδίου και στην Αρδίτου. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προειδοποιώντας για επιδείνωση από σήμερα το βράδυ σε πολλές περιοχές της χώρας. Κατά τόπους, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από σήμερα σε Κέρκυρα, Ήπειρο και Δυτική Στερεά, αύριο στα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου, την Πελοπόννησο και τα Κύθυρα και την Κυριακή στην Εύβοια.

0: Εκενώθηκε το φορτηγό οχηματαγωγό πλοίο, στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά το πρωί, ενώ έπλεσε στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου. 29 επιβαίνοντες, εκ των οποίων 28 μέλη πληρώματος και ένας επιβάτης, επιβιβάστηκαν σε σωστικές λέμβους και στη συνέχεια παραλήφθησαν από παραπλέοντα πλοία προκειμένου να μεταφερθούν στην Τίνο. Σε ανακοίνωσή της, η Άττικα Φέρεις τονίζει ότι οι προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας για την κατάσβεση της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκαν αμέσως και ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αρχές. Υπέρ του ουσιαστικού διαλόγου μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας, θέτοντας ως βασικές προϋποθέσεις το σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και την αποχή από μονομερείς ενέργειες, τάχθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι μόνο η διμερής διαφορά με την Τουρκία αφορά στην οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ, τονίζοντας ότι η επίλυση του ζητήματος μπορεί να γίνει μόνο μέσα από το πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και της σύμβασης του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας. Χαρακτήρισε το κάζους μπέλι εστία έντασης, επισημένοντας ότι δεν μπορεί να συνάδει με τις αρχές καλής γειτονίας και τον ουσιαστικό διάλογο. Επίθεση στην Τουρκία εξαπέλυσε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τον Ερντογκάν τύρανο, επισημένοντας πως έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, κατέχει παράνομα το βόρειο τμήμα της Κύπρου, παραβιάζει συστηματικά το δίκαιο εις βάρος της Ελλάδος και φυλακίζει δημοσιογράφους. Είχε προηγηθεί η συνάντηση του Μπέντζαμιν Νετανιάχου με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Σχέδιο για να ανοίξει και πάλι το στενό του Ορμούς παρουσίασε το Ιράν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό γνωστοποίησε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί. Σύμφωνα με το σχέδιο 7 ημερών της Τεχεράνης, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν στο τέλος της 7ης μέρας και θα αρχίσουν και πάλι συνομιλίες. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι στους όρους περιλαμβάνονται η άμεση άρση του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού, η αποδέσμευση όλων των παγωμένων Ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και ο τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα. Σε υψηλά επίπεδα κινούνται οι τιμές του πετρελαίου. Στα 105 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent, τα 92 δολάρια αγγίζει η τιμή του αμερικανικού αργού. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε αναλυτικά την επικαιρότητα της ημέρας. Αυτό που ακούσατε, κυρίες και κύριοι, είναι ένα ηχητικό και οπτικό ντοκουμέντο που μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση από παρακείμενο κτίριο δίπλα στο κτίριο που κατέρευσε. Βομβαρδισμένο τοπίο θυμίζει πλάκα μετά την έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί στην οδό Λυσικράτους με αποτέλεσμα να καταρρεύσει διόροφη οικία. Οι διασώστες της πυροσβεστικής συνεχίζουν τις έρευνες στα συντρίμια, αναζητώντας συνολικά άτομα, 5 άτομα. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 3 Αμερικανούς τουρίστες που νίκιαζαν το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου Airbnb και 2 ηλικιωμένους που διαμένουν στο δεύτερο όροφο. Από τα θραύσματα, τραυματίστηκε ελαφρά ένας άνθρωπος που περνούσε από το σημείο, ενώ μία 94χρονη και μία 64χρονη απεγκλωβίστηκαν από παρακείμενο κτίριο και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο ελαφρά τραυματισμένες. Από τις εκρήξεις έχουν προκληθεί υλικές ζημιές σε παρακείμενα κτίρια και σταθμευμένα οχήματα, ενώ εκδηλώθηκε και μικρή εστία πυρκαγιάς. Την έρευνα τώρα, επειδή οι πρώτες ενδείξεις κάνουν λόγο για έκρηξη που προκλήθηκε από διαρροή φυσικού αερίου, έχει αναλάβει το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού, ενώ η Εταιρεία Διαχείρισης των Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου αναφέρει σε ανακοίνωσή της ότι τα αρμόδια συνεργεία επιφυλακής μετέβησαν άμεσα στο σημείο για να διερευνήσουν το συμβάν και πραγματοποιούν τους προβλεπόμενους ελέγχους σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές. Πάμε να καλωσορίσουμε την Κατερίνα Μαστραντονάκη. Παρακολουθεί το θέμα από το πρωί και θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Καταρχήν, τι γίνεται με τις προσπάθειες εντοπισμού των αγνοωμένων?
1: Από εκεί θα ξεκινήσω, Λίνα, κυρίες και κύριοι. Είναι δραματικές οι ώρες που εκτελήσονται στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στην Πλάκα, μετά την ισχυρότατη έκρηξη λοιπόν, που σημειώθηκε λίγο μετά τις 7.30 το πρωί στην οδό Λυσικράτους 15, προκαλώντας την κατάρρευση του τριώροφου κτίριου. Αυτή την ώρα που μιλάμε, Λίνα, μέσα στο κτίριο βρίσκεται ο ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος έρευνας και διάσωσης, ο Φίβος, μαζί με τα στελέχη της πρώτης ΕΜΑΤ και αναζητούν μέσα στα συντρίμια τα ίχνη ατόμων. Συνολικά οι πρώτες πληροφορίες, αναφέρω συγκεκριμένα οι πρώτες πληροφορίες, γιατί εδώ είναι και το μεγάλο θρίλερ, Λίνα, για τα πέντε άτομα, αν είναι πέντε, αν είναι λιγότερα, αν είναι περισσότερα, εκεί υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα στις αρχές. Γιατί τώρα θα εξηγήσω επακριβώς στους ακροατές μας τι συμβαίνει. Λοιπόν, γιατί σύμφωνα με την ακτινογραφία λοιπόν, που είχαμε του κτηρίου, που είχαν στα χέρια τους οι αστυνομικοί και οι πυροσβέστες, το ισόγειο ήταν ακατοίκητο. Ωστόσο, η αγωνία κορυφώνεται για τους ανήψεις των επάνω ορόφων. Στο δεύτερο όροφο υποστηρίζουν ότι διέμεναν οι κάτοικοι της περιοχής ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, το οποίο μέχρι και αυτή την ώρα δεν έχει δώσει σημεία ζωής, δηλαδή αν ήταν οι άνθρωποι μέσα. Αν έλειπαν, αν είχαν πάει κάπου, δεν τους έχουν εντοπίσει αστυνομικοί και πυροσβέστες. Τώρα, στον πρώτο όροφο, εδώ είναι το μεγαλύτερο θρίλερ, Λίνα, που εκτελήσεται αυτή τη στιγμή, στο διαμέρισμα που λειτουργούσε ως κατάληγμα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Η εταιρεία λοιπόν που διαχειρίζεται το Airbnb ανέφερε στους αστυνομικούς ότι το διαμέρισμα το συγκεκριμένο το είχε νοικιάσει ένας άνδρας, τους πήρε τηλέφωνο ένας άνδρας, το ήθελε για μία βραδιά, από χθες δηλαδή μέχρι και σήμερα στις 11 που θα έκανε check-out, μιλούσε άπτεστα αγγλικά, αλλά λένε αρχικά ότι ήταν Αμερικανοί, ήταν Άγγλοι. Αυτό υπάρχει ακόμα και εκεί ένα ερωτηματικό, δηλαδή όσο περνάει η ώρα, αντί να εξεμπλέκεται, αυτό μπλέκεται περισσότερο. Πληροφορίες λοιπόν όμως από τους κατοίκους της περιοχής ανέφεραν στους αστυνόμους, γιατί γίνονται παράλληλα έρευνες, έτσι. Οι πυροσβέστες στα Συντρίνια, οι αστυνομικοί αναζητούν τα ίχνη των ανθρώπων που ενδεχομένως να μέναν σε αυτό το κτίριο και αλλού. Ψάχνουν τώρα τους τουρίστες. Και σε ένα τηλέφωνο το οποίο το έδωσε η εταιρεία που έχει το Airbnb, δεν απαντά κανείς σε αυτό το συγκεκριμένο τηλέφωνο, Λίνα. Και οι κάτοικοι εκεί της περιοχής μιλούν για τρία άτομα που έμεναν στο Airbnb. Δηλαδή, ένας πήρε τηλέφωνο και τον νίκιασε, τρία άτομα διέμεναν εκεί. Όμως, αυτοί οι άνθρωποι έφυγαν, έμειναν, είναι μέσα στα Συντρίμια. Κανείς δεν ξέρει. Επίσης, μου ανέφερε μια αστυνομική ότι ψάχνουν και σε αεροπορικές εταιρείες. Με το όνομα και τα στοιχεία του ανθρώπου που νοικίασε το Airbnb, αναζητούν και τις αεροπορικές εταιρείες, μήπως έχουν φύγει αυτοί οι άνθρωποι από εκεί. Μέχρι στιγμής όμως, Λίνα, δεν έχουμε κανένα ίχνος, δηλαδή το όνομα αυτό, όπως μου είπαν, είναι έτσι πολύ κοινό όνομα και δεν έχουν εντοπίσει αν έχουν φύγει αυτοί οι άνθρωποι από τη χώρα ή αν βρίσκονται εκεί.
0: Και μιλάμε αυτό για μετατρέπει θρίλερ. Την υπόθεση σε θρίλερ, αυτό που λες, Κατερίνα.
1: Πραγματικά, ένα απίστευτο θρίλερ, Λίνα, που εκτελήσεται αυτές τις ώρες εκεί. Όπως σας είπα, η συνεργεία της πυροσβεστικής, της ΕΜΑΚ, βρίσκονται στο σημείο. Όμως παράλληλα με το έργο της διάσωσης έχουμε και το έργο της διερεύνησης των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε αυτή η ισχυρότατη έκρηξη. Τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού εκτελίζουν την περιοχή, ερευνούν τι προκάλεσε αυτή την τρομακτική έκρηξη και τη μικρή έκταση φωτιά που ακολούθησε. Το μόνο στοιχείο που έχουν αυτή τη στιγμή, Λίνα, στα χέρια τους είναι ότι στον δεύτερο όροφο που διέμενε μόνιμα το ηλικιωμένο ζευγάρι υπάρχει παροχή φυσικού αερίου. Όμως δεν έχουν όμως κάποια επίσημη αιτία για το τι έγινε εκεί πέρα και σημειώθηκε αυτή η ισχυρότατη έκρηξη. Αυτό που συνιστούν βέβαια οι αρχές και απευθύνουν, όπως μου λένε, ισχυρή σύσταση στους ιδιοκτήτες των γύρω κτηρίων, είναι να καλέσουν με άμεσα συνεργεία έτσι ώστε να ελεγχθεί η στατικότητα των κτηρίων, καθώς η δόνηση από την έκρηξη ήταν πάρα πολύ ισχυρή. Επίσης θέλω να σου αναφέρω και για τους τραυματίες ακριβώς τι έχει συμβεί. Μιλάμε για μία 94χρονη γυναίκα την οποία την απεγκλώβησαν με εκδορές, επικοινωνεί πλήρως με το περιβάλλον, έχει μεταφερθεί στο Γενικό Κρατικό Αθηνών και συνεχίζει τις προληπτικές της εξετάσεις. Μαζί της ήταν και μία 64χρονη αλλοδαπή γυναίκα την οποία πιθανότατα φρόντιζε την ηλικιωμένη, είχε τραυματιστεί επίσης ελαφρά. Ένας περαστικός δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες στο σημείο χωρίς να χρειαστεί να νοσηλευτεί κάπου, Λίνα. Και επίσης υπάρχει και μία δεύτερη ηλικιωμένη γυναίκα, η γυναίκα υπέστη ισχυρό σοκ, ωστόσο η κατάστασή της δεν εμπνέει ανησυχία και αρνήθηκε να μεταφερθεί σε κάποιο νοσοκομείο. Δηλαδή εκεί της προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες οι διασώστες, Λίνα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα είμαστε σε επαφή και κατά τη διάρκεια του μαγκαζίνου, διότι οι ώρες είναι κρίσιμες και οτιδήποτε νεότερο υπάρξει παρεμβαίνεις, αγαπητή Κατερίνα, και μας το μεταδίδεις. Να σε ευχαριστήσω προς το παρόν. Πάμε να ακούσουμε ηχητικά από μαρτυρίες των κατοίκων της περιοχής που έπαθαν το πρωινό σοκ λόγω της έκρηξης.
2: Βγήκανε καπνοί, έβλεπα το κτίριο να καταραίει μπροστά μου, όλα τα τζάμια σπάσανε, ήταν και μια γιαγιά μέσα, αλλά σηκώθηκε και απομακρύνθηκε από τα τζάμια.
3: Πέρθανε τα τζάμια πάνω μας.
4: Ήτανε δυνατός.
3: Ήτανε πολύ δυνατός, αλλά δεν χτυπήσαμε.
0: Πάμε να ακούσουμε τώρα τι είπε ο κ. Παναγιώτης Χαραλάφτης, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου της Αθήνας.
5: Οι πρώτες ενδείξεις μιλάνε όντως για κάποιο λάθος
4: στη λειτουργία ή κάτι θα έγινε στην, κατά τη διάρκεια της νύχτας, οπότε μάλλον προκλήθηκε η έκρηξη στο φυσικό αέριο. Βέβαια, μέχρι να μπει και το ανακριτικό της πυροσβεστικής δεν θα έχουμε την πλήρη εικόνα. Αυτό που με τα βεβαιότητας μπορούμε να πούμε είναι ότι το κτίριο είναι σε ολική αχρησία.
0: Άγιο είχε ένας οδηγός διερχόμενου γιοταχή, ο οποίος ήταν θύμα του οστικού κύματος της έκρηξης, που σήκωσε το αυτοκίνητό του στον αέρα και κατάφερε να απεγκλωβιστεί σώος μόνος του. Πάμε να τον ακούσουμε.
5: Δεν έβλεπα τίποτα, ήταν γεμάτο σκόνη και προσπάθησα να βγω μέσα στο αυτοκίνητο και βγήκα από το παράθυρο του αυτοκίνητου.
6: Εκτυπήσατε?
5: Όχι.
0: Αλλάζουμε θεματική ενότητα. Όπως σας είπαμε, θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα εάν υπάρξει κάτι νεότερο, τουλάχιστον από τις προσπάθειες των σωστικών συνεργείων να εντοπίσουν τους αγνοούμενους. Πέντε τον αριθμό. Τώρα, υπέρ του ουσιαστικού διαλόγου μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας, θέτοντας ως βασικές προϋποθέσεις το σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και την αποχή από μονομερείς ενέργειες, τάχθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στην ταξιμερώματα ώρα Ελλάδος, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τις πάγιες ελληνικές θέσεις, ότι η μόνη διμερής διαφορά με την Τουρκία αφορά στην οριοθέτηση Φαλοκρηπίδας και ΑΟΣ, τονίζοντας ότι η επίλυση του ζητήματος μπορεί να γίνει μόνο μέσα από το πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και της σύμβασης του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας. Χαρακτήρισε το κάζους μπέλι εστία έντασης και αναφέρθηκε στο Κυπριακό, σημειώνοντας ότι η συνεχιζόμενη κατοχή τμήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας 52 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή αποτελεί κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Επίσης, ο Πρωθυπουργός ανέδειξε το ρόλο της Ελλάδος ως παράγοντα ασφάλειας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, τονίζοντας ότι η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Χρύσανθο Κοσελόγλου, παρακολουθεί και καταγράφει και την ομιλία του Πρωθυπουργού αλλά και το κυβερνητικό ρεπορτάζ. Ο Πρωθυπουργός χρησιμοποίησε το σταθερό ελληνικό τόνο, αναλύοντας όλα τα θέματα που αφορούν τις ελληνοτουρκικές αλλά και τις διεθνείς σχέσεις της χώρας μας, την ίδια ώρα που, έχοντας συναντηθεί με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου λίγο νωρίτερα, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου ανέλαβε το ρόλο του να καταδικάσει με πολύ σκληρό ύφος την αυθαιρεσία της Τουρκίας και του Ταγί Περντογκάν.
7: Ναι, είδαμε τον Πρωθυπουργό να κινείται στις πάγιες θέσεις της Αθήνας για τα ελληνοτουρκικά. Το δικό μου σχόλιο από την χθεσινή ημέρα και από την παρουσία Ερντογάν Μητσοτάκη είναι ότι φάνηκε στο παραπέντε την τελευταία στιγμή να υπάρχει ίσως μια προσπάθεια συνεννόησης, μια ενδεχομένως σύγκληση στο να πέσουν λίγο οι τόνοι.
0: Αυτό το συνάγει στο συμπέρασμα από τις δηλώσεις που έκανε στη συνέχεια ο Τούρκος Πρόεδρος καθοδόν προς την Άγκυρα.
7: Γιατί
0: συνήθως ανεβάζει τους τόνους. Ναι. Αυτή τη φορά ήταν πιο ήπιος στις διατυπώσεις του.
7: Ξεκάθαρα έχουμε μπροστά μας μια ακόμα διγλωσία της Άγκυρας. Δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει αυτό. Είχαμε το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας να απειλεί για όλα. Τους ενοχλούν τα πάντα. Ο στρατός που έχουμε και τα οπλικά συστήματα που θέλουμε να βάλουμε στα νησιά μας. Η πόντιση του καλωδίου. Θέλουν να παίρνουν άδεια. Θεωρούν ότι είναι δική τους υφαλοκρηπίδα. Ανοίγουν όλα τα θέματα. Ταυτόχρονα όμως είδαμε έναν Ερντογάν, ο οποίος και στην ομιλία του έχω την αίσθηση ότι κινήθηκε στις πάγιες θέσεις της Τουρκίας, χωρίς να είναι ιδιαίτερα επιθετικός. Αλλά το κυριότερο είναι πως κατά την προσφυλή του συνήθεια ο κύριος Ερντογάν τις ειδήσεις τις δίνει στους δημοσιογράφους στο αεροπλάνο της επιστροφής. Εκεί λοιπόν η δήλωσή του ότι η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονάς της και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ, ήταν ξεκάθαρο σε εμάς που καλύπτουμε την κυβέρνηση χθες, ότι το μήνυμα αυτό το έλαβε ξεκάθαρα η ελληνική αποστολή και έχω την αίσθηση ότι το έλαβε υπόψη του και ο Πρωθυπουργός στην τοποθέτησή του. Φυσικά ξεκαθαρίζεται από την Αθήνα ότι η ευθύνη της έντασης είναι της Τουρκίας. Έτσι. Οπότε είδαμε μια ομιλία του Πρωθυπουργού όπου κινήθηκε, όπως πολύ σωστά είπες, στην ανάγκη να υπάρξει διάλογος. Μάλιστα, κρατάω μία ακόμα φράση του Κυριακού Μητσοτάκη. Η κατάσταση απαιτεί επιγόντως μία κοινή αντίληψη για το πώς θα προχωρήσουμε προς τα εμπρός, είπε αναφερόμενο στα ελληνοτουρκικά. Έχει ενδιαφέρον ότι πάλι έθεσε το ζήτημα του Κάζους Μπέλη και των δικαιωμάτων που έχει η χώρα. Γιατί το λέω αυτό? Διότι υπάρχουν και αρκετά δημοσιεύματα, τα έχουμε δει όλοι και συμφωνεί και το ρεπορτάζ, ότι αν θελήσει η χώρα να κάνει επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια, σχεδόν ο σχεδιασμός αυτός είναι έτοιμος. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια αναφορά και προς τα προς
0: και αυτή είναι και στη σκέψη της ελληνικής κυβέρνησης σε συγκεκριμένες περιοχές.
7: Ναι, σωστά. Και νοτίως της Κρήτης είναι το πιο ακριβώς σημαντικό, φυσικά, που διαλύει το τουρκολιβικό. Από εκεί και πέρα, είμαι σίγουρος ότι δεν θα άρεσε καθόλου στην τουρκική πλευρά το γεγονός ότι ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου ο ίδιος, με το που έφτασε στη Νέα Υόρκη, ζήτησε να συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και συζήτησαν για τα πάντα, και για τα οπλικά συστήματα και για την συμμαχία μας, για το ενδεχόμενο νέας τριμερούς. Και βέβαια, όπως είπες και εσύ, ο κύριος Νετανιάχου δεν κρατήθηκε από το βήμα της
0: Γενικής Συνέλευσης. Ήταν εξαιρετικά σκληρός. Τον κατήγγειλε ως διεθνή τρομοκράτη σχεδόν.
7: Ναι, και καλά διαβασμένος φυσικά και για το τι έχει κάνει η Τουρκία και στην Κύπρο, το πώς απειλεί την σύμμαχό της στο ΝΑΤΟ, την Ελλάδα. Νομίζω ότι αυτή η σύγκρουση έχει πάει σε ένα τελείως διαφορετικό επίπεδο και όλοι ελπίζουμε να μην επηρεάζει και πάρα πολύ τα ελληνοτουρκικά.
0: Πάμε τώρα στο εσωτερικό, καθώς από Δευτέρα ο Πρωθυπουργός θα είναι στην Ελλάδα και έχει να αντιμετωπίσει συνεχείς σκέψεις για το θέμα των μέτρων που θα ανακοινώσει για τη μείωση του ενεργειακού κόστους, το οποίο διατρέχει οριζόντια όλη την ελληνική κοινωνία, αλλά έχει να διαχειριστεί στο εσωτερικό και διάφορες έτσι εντάσεις με την αντιπολίτευση. Το πρώτο θέμα είναι η αλαζονία που έχει μπει στο δημόσιο διάλογο με τεπιτάσεως και καταλογίζεται στην κυβέρνηση. Το δεύτερο είναι μια ξαφνική παρέμβαση του βουλευτή Πιερίας, του κυρίου Κουλκουδίνα, ο οποίος άναψε καινούργιες φωτιές.
7: Το δικό μου σχόλιο είναι ότι ο Πρωθυπουργός λείπει μια εβδομάδα και όποια ζητήματα πήγε να κλείσει με δύο παρεμβάσεις του την προηγούμενη εβδομάδα και με τηλεοπτική του συνέντευξη και από τη Βουλή, αυτές εν απουσία του ξανά άνοιξαν. Και εδώ δημιουργείται ένα θέμα, γιατί πάλι θολώνει το μήνυμα της κυβέρνησης. Έχουμε λοιπόν αυτές τις δηλώσεις του κυρίου Κουλκουδίνα, βουλευτής Πιερίας. Η θέση της κυβέρνησης είναι ότι ουσιαστικά αποσπασματικά η αντιπολίτευση παίρνει ένα κομμάτι από μια συνέντευξη ενός βουλευτή, προσπαθώντας να δώσει την εντύπωση ότι δεν καταλαβαίνει το μέγεθος του προβλήματος για την ελληνική κοινωνία. Ο κύριος Μαρινάκης πριν από λίγες ώρες είπε ότι αν δει κάποιος όλη την συνέντευξη του κύριου Κουλκουδίνα, φαίνεται ξεκάθαρο ότι αυτός καταλαβαίνει πόσο μεγάλο πρόβλημα είναι για τους συμπολίτες μας, πόσο μεγάλο πρόβλημα είναι τα καύσιμα, οι μετακινήσεις. Και από εκεί και πέρα, φυσικά, αυτή η συζήτηση που ξεκίνησε η κυρία Μπακογιάννη για την αλαζονία πραγματικά δεν σταματά. Φυσικά, όλο αυτό έχει να κάνει και με τις απανωτές δηλώσεις που κάνει και ο Άδωνης Γεωργιάδης καθημερινά στα μέσα. Εγώ κρατάω μόνο τη δήλωση του κυρίου Μαρινάκη, που την άκουσα και χθες για πρώτη φορά, ότι ο ίδιος δεν μπορεί να κρίνει και ότι ο μόνος αρμόδιος είναι ο Πρωθυπουργός. Μένει λοιπόν να δούμε για μία ακόμη φορά να γυρίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο ίδιος να βάλει κάποια πράγματα.
0: Να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά. Σε ευχαριστώ, Χρύσανθε. Πάμε τώρα να κάνουμε το πρώτο διάλειμμα για διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε για να ακούσουμε δηλώσεις επί όσων μας ανέφερε ο αγαπητός Χρύσανθος Κοσελόγλου.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Σε Eclatic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
9: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
10: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
11: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
10: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
11: Radio Player.
10: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Αλφα Radio 989, μεσημεριανό μαγκαζίνο. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. Στα μικρόφωνα παραμένει η Λίνα Κλήτου. Και μένουμε σε αυτό που συζητούσαμε με τον καλό συνάδελφο, πολιτικό συντάκτη, τον Χρήσανθο Κωσελόγλου, για το τι έχει να αντιμετωπίσει ο Πρωθυπουργός άμα τη επιστροφή του από τη Νέα Υόρκη. Έχουμε εδώ στον Αλφα Radio 989 την δήλωση του κυρίου Ευρυπίδη Στυλιανίδη, του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, επί του θέματος της αλαζονίας των κυβερνητικών στελεχών, έτσι όπως το άνοιξε η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Δεν έχει άδικο, είπε ο βουλευτής και πρώην υπουργός χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι πρώην υπουργός μιλά καλοπροαίρετα και με στόχο να διορθωθούν λάθη. Πάμε να τον ακούσουμε.
12: Ουσιαστικά επαναλαμβάνει αυτό που έλεγε κάποτε ο Κολοκοτρώνης στους Έλληνες. Καλοχαιρέτα τους πεζούς όταν καβαλικέψεις και να σε χαιρετούν και αυτοί όταν θα ξεπεζέψεις. Δεν έχει άδικο. Υπάρχουν μεμονωμένες συμπεριφορές, όχι μόνο υπουργών θα έλεγα εγώ, κυβερνητικών στελεχών, διοικητών οργανισμών, δημοσίων εταιριών, γενικών γραμματέων, τέτοιου είδους συμπεριφορές, είτε αδιαφορίας είτε αλαζονίας, σίγουρα στοιχίζουν. Και σίγουρα πρέπει να προτεραιοποιηθούν θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα του Έλληνα. Ξέρετε, όταν είσαι στα ψηλά, πολλές φορές δυσκολεύεσαι να καταλάβεις τι περνάει ο άλλος που είναι μέσα σε μια δύσκολη καθημερινότητα. Δεν θα το έλεγα εγώ έτσι. Ο κ. Σκουδένας είναι πολύ καλός βουλευτής, είναι άνθρωπος ευσυνείδητος που μιλάει πολλές φορές για τα συμφέροντα της περιοχής του. Δεν θα το έλεγα έτσι. Δεν πετυχαίνουμε το στόχο έτσι. Δηλαδή, η αλήθεια είναι ότι τα προβλήματα είναι πάρα πολύ μεγάλα, το κόστος ενέργειας είναι πάρα πολύ ψηλό. Ο Άδωνης έχει ένα ιδιαίτερο δικό του στυλ που πολλές φορές είναι εύκολα παρεξηγήσιμο. Δεν θέλω εγώ να τον κρίνω σαν συνάδελφο, γιατί βλέπω ότι κάνει μια τεράστια προσπάθεια στον χώρο της υγείας. Το έχω ζήσει εδώ και στην περιφέρειά μου με τη δημιουργία κέντρων υγείας, νοσοκομείων κτλ. Και ενδεχομένως αυτού του είδους οι επικοινωνιακές τακτικές να αδικούν και το μεγάλο έργο το οποίο κάνει. Εντάξει, ο καθένας μας έχει το στυλ του. Εγώ δεν θα ακολουθούσα ένα τέτοιο ήχος.
0: Στην ίδια συνέντευξη εδώ στον Alpha Radio 989 και τον Νίκο Παναγιωτόπουλο, ο Ευρυπίδης Στυλιανίδης μίλησε και για τις εκλογές αλλά και για το κόμμα Σαμαρά και το πρόβλημα που δύναται να προκαλέσει στη Νέα Δημοκρατία.
12: Αναμφισβήτητα υπάρχει κόπωση. Αναμφισβήτητα έχουν γίνει λάθη τα οποία κατέβασαν το ποσοστό της αποδοχής μας και αυτά είναι ίσως η αιτία που μας χωρίζουν από την εύκολη πρόσβαση στην αυτοδυναμία. Η εικόνα αυτή τη στιγμή δείχνει όμως ότι έχουμε απλά κυρίαρχο ρόλο εκλογικά. Την επόμενη όμως μέρα, πιθανόν, αν δεν επιτύχουμε την αυτοδυναμία, να χρειαστεί να συζητήσουμε κάποιες πολιτικές προσεγγίσεις ή κυβερνητικές συνεργασίες. Με το κόμμα Σαμαρά αναμφισβήτητα θα επηρεάσει στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί προέρχεται μέσα από τα σπλάχνα της. Ο Αντώνης Σαμαράς ήταν και αρχηγός και πρωθυπουργός σε μια δύσκολη περίοδο. Εκτιμώ όμως ότι θα κουρέψει πάρα πολύ τα κόμματα της λεγόμενης αποδεξιάς. Δηλαδή τα ακτιβιστικά κόμματα διαμαρτυρίας που έχουν αναπτυχθεί δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας πάνω σε συγκεκριμένα ζητήματα, αν μπορούμε να χρησιμοποιούμε αυτούς τους χωροταξικούς όρους πλέον. Δηλαδή και τον κύριο Βελόπουλο και την κυρία Αντινοπούλου και την Νίκη και όλους τους άλλους που κινούνται.
0: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προειδοποιώντας για επιδείνωση από σήμερα το βράδυ σε πολλές περιοχές της χώρας. Ο Γιώργος Τσατραφίλιας εδώ στο στούντιο θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
13: Καλό
0: τι
13: μεσημέρι.
0: Θα περιμένουμε τώρα, είναι τόσο άσχημα τα πράγματα, τόσο αρχικός διεφάνει, ή έχουμε μια νέα βελτίωση?
13: Για κάποιες περιοχές θέλουν προσοχή, γιατί ένα βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο ήδη στροβιλίζεται ανοιχτά τη Σικελία, τούτη την ώρα δίνει βροχές σε καταιγίδες στην Ήπειρο και στο Βόρειο Ιόνιο και μέσα τη νύχτα θα δώσει αρκετές βροχές στην περιοχή της Ηπείρου, της Δυτικής Στερεάς και του Ιωνίου. Αύριο θα επηρεάσει την Πελοπόννησο, τη Στερεά, το Ιόνιο αλλά και τα Κύθυρα. Θα έχουμε βροχές σε καταιγίδες αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα και στην Αττική. Στην Αττική να σου πω ότι τα φαινόμενα θα είναι λίγο πιο εξασθενημένα σε σχέση με την χθεσινή πρόγνωση. Άρα λοιπόν με αυτή τη λογική νομίζω η Αττική είναι λίγο πιο ευνοημένη, με την έννοια ότι θα έχει λιγότερα φαινόμενα και με μικρότερη διάρκεια, κυρίως το μεσημέρι. μεσημέρι και το απόγευμα. Θα έχουμε χαλαζοπτώσεις, έντονη κεραμική δραστηριότητα, θα έχει πέσει και η θερμοκρασία. Και την Κυριακή αυτό το κύμα κακοκαιρία στο φθινοπορεινό, το οποίο είναι φυσιολογικό για την εποχή, θα επηρεάσει κυρίως την Εύβοια, την Ανατολική Πελοπόννησο και την Κρήτη. Άρα μιλάμε για έτσι μια μεταβολή του καιρού, η οποία θα ξεκινήσει από σήμερα το βράδυ μέχρι την Κυριακή το πρωί. Η Αττική θα επηρεαστεί μόνο αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα με λιγότερα φαινόμενα από όσο είχαν εκτιμηθεί από την εχθεσινή πρόγνωση. Και από εκεί και ύστερα βελτιώνται τα πράγματα. Θα μπούμε σε μια εβδομάδα φθινοπορεινή με περιορισμένες βροχές και θερμοκρασίες έτσι χαμηλές για την εποχή.
0: Καλοδεχούμενο το φθινόπωρο, το έχουμε ανάγκη, και για να κατανοούμε και τις αλλαγές των εποχών. Έχουμε αρχίσει έτσι, και το ξεχνάμε. Έτσι. Σε ευχαριστώ, Γιώργο. Καλό μεσημέρι.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Σχέδιο για να ανοίξει και πάλι το στενό του Ορμούς παρουσίασε το Ιράν στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί. Το σχέδιο είναι 7 ημερών και προβλέπει, το σχέδιο της Τεχεράνης, ότι οι ορισμένες προϋποθέσεις μπορούν να ανοίξουν τα στενά του ορμού στο τέλος της 7ης μέρας και να αρχίσουν και πάλι οι συνομιλίες. Οι ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι στους όρους περιλαμβάνονται η άμεση άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, η αποδέσμευση όλων των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και ο τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα. Σε υψηλά επίπεδα κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, στα 104 δολάρια το βαρέλι τιμή του Brent, τα 92 δολάρια αγγίζει τιμή του αμερικανικού αργού.

0: Επιστρέφουμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Περιοδία πραγματοποιεί ο Νίκος Ανδρουλάκης στη Σαντορίνη, την ώρα που το ΠΑΣΟΚ ασκεί σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση εξαιτίας της παρέμβασης του βουλευτή Πιερία Σπύρου Κουλκουδίνα, μέσω της οποίας υποστήριξε ότι όποιος δεν έχει 10 ευρώ για βενζίνη να πάει στη δουλειά του με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ο Αντώνης Αντωνόπουλος θα μας πει περισσότερα για το θέμα. Καλό μεσημέρι, Αντώνη.
1: Καλό μεσημέρι, Λίνα. Αυτή τη στιγμή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, περιοδεύει από το πρωί στη Σαντορίνη. Είχε συνάντηση ήδη με το δήμαρχο του νησιού, τον κύριο Ζόρζο, όπου σημείωσε ότι η οικονομική ανάπτυξη πρέπει να συμβαδίζει με τη βελτίωση της ζωής των μόνιμων κατοίκων, προκειμένου να μένουν στο τόπο τους και να δημιουργούν και να κρατούν ζωντανά τα νησιά μας τόσο το χειμώνα όσο και το καλοκαίρι. Έδωσε έμφαση στο σχέδιο του ΠΑΣΟΚ που κεντρικών γνώμονα έχει να σχεδιάζονται δημόσιες πολιτικές με ειδικά κριτήρια για κάθε νησιά και όχι οριζόντια, ώστε να καλυφθούν οι ελλείψεις σε τομείς όπως η παιδεία και η υγεία. Και μάλιστα είπε ότι σχεδιάζεται μια πολιτική για το ΦΠΑ, την οποία χαρακτήρισε δίκαια, προτείνοντας τη δημιουργία ενός ειδικού λογαριασμού, όπου εκεί θα μπαίνουν τα έσοδα κάθε νησιού που προκύπτουν από τη διαφορά του μειωμένου με τον ισχύοντα συντελεστή ΦΠΑ, ώστε όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ανδρουλάκης, να επιστρέφουν σε κάθε νησί για υποδομές στην υγεία, την παιδεία, τις μεταφορές και το περιβάλλον. Επιπλέον, επισήμανε ότι χρειάζονται ειδικά φορολογικά κίνητρα για τις επενδύσεις μεταποίησης, διότι το όραμα του ΠΑΣΟΚ είναι για κάθε νησί των κυκλάδων να αποκτήσει προστιθέμενη αξία μέσω των τριών πυλώνων του πρωτογενού τομέα, της μεταποίησης και του τουρισμού, έτσι ώστε να υπάρχουν πολλές και καλές θέσεις εργασίας. Να σου πω ότι πριν από λίγο επισκέφτηκε και το νοσοκομείο του νησιού, ενώ είχε και συνάντηση με εκπροσώπους παραγωγικών φορέων του νησιού. Τώρα,
0: πάμε τώρα στο θέμα της αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση λόγω Κουλκουδίνα.
1: Ναι, η δήλωση αυτή που έκανε...
0: Πάντως να πλήρωνε τέτοια διαφήμιση ο κύριος Κουλκουδίνας δεν θα την είχε.
1: Όχι, νομίζω ότι...
0: Τον μάθαμε όλοι.
1: Ναι, πήρε όλη τη δημοσιότητα που του χρωστούσε η ελληνική δημοσιογραφία όλα αυτά τα χρόνια που είναι βουλευτής, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Και μάλιστα όλα αυτά, αυτό το είπε, δηλαδή δήλωσή του, είπε ότι την έκανε στο κανάλι της Βουλής εχθές το πρωί και χωρίς πίεση, ήταν μια συζήτηση επειδή την παρακολούθησε, ήταν μια συζήτηση η οποία έρεε κανονικά και ήταν η άποψή του. Βέβαια ο κύριος Κουλκουδίνας έχει δει και έχει πει ότι έχει παρεμηνευτεί και ότι έχει...
0: Κάτι τέτοιο υποστήριξε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ακριβώς, ότι έγινε μια αξιοποίηση σε εισαγωγικά από...
0: Λίγο έγινε τώρα για να είμαστε ειλικρινείς.
1: Ναι, όλο αυτό να ξέρεις ήταν μια αστοχία, γιατί την παρακολούθησε όλη τη συζήτηση. Είχε μια λογική η οποία έπρεπε να παρακολουθήσει κάποιος και το πριν και το μετά. Αυτό
0: ακριβώς.
1: Βέβαια έτσι όπως ακούστηκε όμως δεν είναι και το καλύτερο.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, ο Κώστας Τσουκαλά, λοιπόν, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, λέει ότι έχουν περάσει 24 ώρες και δεν έχει γίνει αυτό που φαντάζεται αυτονόητο για κάθε σοβαρή κυβέρνηση, την άμεση αποδοκιμασία δηλαδή του βουλευτή, ο οποίος με περισσή αλαζονέ, όπως σημειώνει στην ανακοίνωσή του, απευθύνθηκε στους πολίτες, εγκαλώντας τους ότι αν δεν έχουν 10 ευρώ να βάλουν βενζίνη, να πάρουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ίσως λέει περιμένουμε πολλά από μια κυβέρνηση, συνεχίζει στην ανακοίνωσή του, η οποία δεν βρήκε ούτε δύο λόγια αποδοκιμασία για τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος χρησιμοποιεί ανίκιους χαρακτηρισμούς εναντίον δημοσιογράφων, λέγοντάς τους πως έχουν πιει μπάφους και είναι κομποντιανίτες. Και καταλήγει λέγοντας ότι είναι μια εικόνα παρακμής που δεν αξίζει στους Έλληνες και δεν αντέχει πια τόση αλαζονία. Αυτό είναι το πλαίσιο.
0: Αυτό είναι το πλαίσιο στο οποίο κινούμαστε αυτή τη στιγμή. Έτσι κινείται η πολιτική ζωή του τόπου. Να σε ευχαριστήσω, Αντώνη Αντωνόπουλε. Και στο θέμα αυτό, στο θέμα Κουλκουδίνα, αναφέρθηκε σε συνέντευξη που παραχώρησε εδώ στον Αλφαρέντιο 989 και η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, η τομεάρχης κοινωνικής πολιτικής παιδιού και οικογένειας της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
2: Εχθές είχαμε έναν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος έκανε μία δήλωση, η οποία δεν θέλω να τη χαρακτηρίσω. Εν τούτης, την ώρα που, ας πούμε, που είπε ότι όποιος δεν έχει 10 ευρώ, ας πάρει τα μέσα. Έχω τα παιδιά και έπρεπε να τα πάω σχολείο. Δυστυχώς χωρίς τα μέσα, γιατί η δυνατότητα να τα πας με τα μέσα, ακόμα και σε κοντινά σχολεία, κάποιες φορές είναι δυσβάσταχτη. Ενώ δεν υπάρχουν λεωφορεία, δεν μπορεί να μην υπάρχουν γραμμές τοπικές κτλ. Στη δε περιφέρεια έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα λόγω των καυσίμων. Οι ιδιαίτερε περιφέρειε, οι οποίε φέρνουν τα παιδιά να κατέβουν τα χωριά στην πιο κεντρική πόλη για να πάνε σχολείο, έχουμε πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα. Και έχουν βγει και συγκεκριμένοι σύλλογοι και λεωφορείων και ταξί, οι οποίοι λένε ότι δεν μπορούν να πάρουμε πάνω μα το κόστο αυτό. Αλλά και πέρα από τα σχολεία, οι δραστηριότητε που πάμε τα παιδιά μα με τα απογεύματα, ο καθένα ό,τι δραστηριότητα έχει το παιδί του, που είναι κάποιε και πάρα πολύ αναγκαστικέ γιατί σχετίζονται και με ιατρικού λόγου. Δείχνει μία ίση από την κυβέρνηση και μία πλήρη απομάκρυνση από τα πραγματικά προβλήματα του λαού και του πραγματικού κόσμου. Το να πας το παιδί το απόγευμα, ας πούμε, στη λογοθεραπεία, στην εργοθεραπεία ή σε ό,τι άλλη δραστηριότητα έχει, το σκέφτηκε αυτός ο κύριος βουλευτής ή δεν έχει ιδέα πώς ζουν οι πραγματικοί άνθρωποι.
0: Σε οργανωτική ανασυγκρότηση προχωρά το επιτελείο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, καθώς τα νέα δημοσκοπικά ευρήματα δείχνουν ένα ταβάνι μέχρι στιγμής, ενώ έχουν καταγραφεί και μειώσεις των ποσοστών, με στόχο να αναδειχτούν τα κομματικά όργανα, έτσι ώστε με την ανασυγκρότηση σε 59 εκλογικές περιφέρειες, έτσι ώστε ο νέος πολιτικός φορέας, πέραν της διαδικτυακής πλατφόρμας, να αποκτήσει μια ουσιαστική κομματική δομή.
3: Πολύ σωστά.
0: Πάμε τώρα στην Έφη Βαρμπάτση να μας πει περισσότερα. Ταυτόχρονα πάει και έρχεται ο προβληματισμός για τα πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που θα πλαισιώσουν τη νέα προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα και πότε θα την πλαισιώσουν.
3: Νομίζω ότι πλέον η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη προχωράει στην επόμενη φάση, διότι όπως ανέφερες πολύ σωστά, αυτή τη στιγμή θα λέγαμε ότι υπάρχει ένα έτσι. Είναι ένα υβριδικό κόμμα. Δηλαδή, περισσότεροι έχουν μπει σε μια πλατφόρμα, έχουν μπει στη σελίδα, έχουν εγγραφεί ως μέλη, όμως δεν έχουν αυτή τη στιγμή.
0: Όπως είπε και ο κύριος Τσίπρας, ακόμα και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που παραιτήθηκαν τη βουλευτική ιδιότητα και θέλουν να πλαισιώσουν την νέα προσπάθεια, βρίσκονται στο κατάστρωμα.
3: Τώρα, το βασικό είναι και αυτό που ενδιαφέρει την Αμαλίας είναι ο κόσμος να μπορεί να συναντάται και με στελέχη. Δηλαδή, να ξέρει ότι έκανε την εγγραφή, αλλά μπορεί να απευθυνθεί στην κάθε περιφέρειά του, στην κάθε. Θέλουν δηλαδή να πάει από πόρτα-πόρτα, από χωριό σε χωριό. Γιατί καταλαβαίνουν ότι, καταρχάς, ένα κόμμα έτσι λειτουργεί και καταλαβαίνουν ότι μπροστά τους έχουν μια προεκλογική περίοδο η οποία τους βοηθά, αν φτάσουμε δηλαδή, είναι αρκετοί οι μήνες και άρα προλαβαίνουν να συγκροτηθούν, αν φτάσουμε κάποια σενάρια, λένε ακόμη, κάνουν λίγο ακόμη και για καλοκαίρι. Επομένως έχουν το χρόνο και άρα τι θέλουν, θέλουν αυτό που υπήρχε και μες στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ που έχει τόσο μεγάλη έτσι οργανωτική δομή και υπάρχουν και γραφεία. Το βασικότερο όλων, επειδή ακριβώς και τα οικονομικά δεν είναι ότι αυτή τη στιγμή τους βοηθά κάτι, είναι ένα κόμμα εκτός Βουλής, δεν υπάρχει αυτή η χρηματοδότηση, υπάρχει ένα Ινστιτούτο. Επομένως θέλουν να υπάρξουν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, οι οποίοι θα μπορέσουν να τρέξουν για αυτό το εγχείρημα. Άρα λοιπόν πάμε σε αυτή την επόμενη φάση. Βεβαίως και στην Αμαλία κοιτούν τις δημοσκοπήσεις, αντιλαμβάνονται ότι έγινε αυτή η έκρηξη, ας το πω έτσι, όταν ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας το κόμμα και έφτασε η Ελλάς έτσι σε ένα 17-18%, αλλά ξέρουν ότι χρειάζεται δουλειά από εδώ και πέρα. Βλέπουν με προβληματισμό και αυτοί ότι υπάρχει έτσι μια σταθερότητα. Κάποιες φορές καταγράφεται και μια πτώση, αλλά θα σου έλεγα όχι με έντονο προβληματισμό, πιο πολύ στο κομμάτι ότι πρέπει να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα. Τώρα, με τα παλιά στελέχη, αυτό που λέει ο Αλέξης Τσίπρας στους συνομιλητές του και είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, είναι ότι προτιμά τα νέα στελέχη, τα οποία μπορεί να κάνουν και λάθη, παρά να σου κάνουν λάθη τα παλιά. Δηλαδή, αυτό που αναφέρει είναι ότι είναι τελείως διαφορετικό το κόστος. Ένα νέο στέλεχος είναι λογικό, μέχρι να υπάρξει και η τριβή, να μπορέσει να μάθει πώς λειτουργεί, ενώ όλο το σύστημα, από το πιο απλό, όπως βγαίνει σε εκπομπές, σε ραδιόφωνα, και να μην πέφτουν σε διάφορες κατατοπιές. Αλλά ποιο είναι το ζητούμενο, ότι σου λέει ότι ένα νέο στέλεχος είναι πολύ πιο πιθανό να κάνει αυτά τα λάθη και δεν έχει το ίδιο κόστος. Νομίζω ότι αυτό θυμόμαστε όλοι, παραδείγματος χάρη, και το τι είχε γίνει με τον κύριο Κατρούγκαλο λίγες μέρες πριν τις εκλογές και πόσο έχουν μετρήσει τότε ότι κόστησε στον Αλέξη Τσίπρα αυτό. Άρα, δίνει χώρο σε νέους, θα υπάρξουν και άλλα νέα πρόσωπα. Προφανώς δεν είναι όλα τα νέα στελέχη. Βλέπουμε 50 στελέχη τα οποία βγαίνουν και δίνουν συνεντεύξεις ή είναι έτσι, έχουν δραστηριοποιηθεί. Προφανώς δεν είναι όλα και τα 50 στελέχη, όπως ποτέ δεν μπορεί να είναι όλα τα στελέχη που έχεις στην ίδια βάση και να είναι, όλα, να είναι ικανοποιημένοι με όλους. Όμως αυτό που καταλαβαίνω εγώ και αυτό που λέει ο Αλέξης Τσίπρας είναι ότι έτσι θα πορευτεί. Δηλαδή με τα νέα στελέχη. Για τα παλιά είναι συγκεκριμένες οι προϋποθέσεις. Όποιος θέλει να παραιτηθεί, να εγγραφεί ως μέλος Και από εκεί και πέρα, προφανώς χωρίς κάποιες συνεννοήσεις, γι' αυτό δεν δέχονται τον όρο κατάστρωμα, με την έννοια ότι δεν είναι, πάμε για κάτι καινούριο. Πάμε να δούμε πώς θα μπορέσει να συγκροτηθεί αυτό. Και βεβαίως ότι όποιος θέλει να έρθει και να δώσει, να συμβάλλει με τις δυνάμεις του, είναι λογικό ότι θα υπάρξουν και όργανα μετά, θα μπορέσουν η εκλογική επιτροπή να δουν πώς θα γίνουν τα ψηφοδέλτια. Αυτή τη στιγμή αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι για τα ψηφοδέλτια, τουλάχιστον τα πρώτα ονόματα, θα τα βλέπουμε έτσι αρχές του χρόνου. Δηλαδή ένας βασικός πυρήνας και μετά από εκεί και πέρα να αρχίζουν να ανακοινώνονται.
0: Δηλαδή σαν ένας καμβάς ο οποίος θα ντύνεται.
3: Ναι, γιατί αυτή τη στιγμή π.χ. υπάρχουν πολλοί που λένε ναι, αλλά στο Πασόκ ορίστε, είδαμε ότι πήγε ο Αμπλονίτης, είδαμε ότι έχουν πάει τόσα πρόσωπα, τα ανακοινώνουν. Ναι, αλλά το Πασόκ, αυτό που απαντούν από την Αμαλία, είναι ένα κόμμα το οποίο έχει ούτως ή άλλως κάποια ψηφοδέλτια και μπορεί να ανακοινώνει τις διάφορες προσθήκες. Οπότε στην Ελλάδα θέλουν να δημιουργηθεί πρώτα ο πυρήνας, ο βασικός πυρήνας, ποιοι θα είναι και να υπάρξουν κάποιες πρώτες ανακοινώσεις και μετά θα περάσουμε σε αυτούς έτσι τους ευνηδιασμούς. Παρόλα αυτά, εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει πλήρη συνέστηση για το που βρίσκεται αυτή τη στιγμή το κόμμα και τα ποσοστά και τι θέλω να πω με αυτό. Καταλαβαίνει ότι έχει τη δυναμική που έχει στην ουσία από τη δεξαμενή των ψηφοφόρων οι οποίοι πήγαν στις κάλπες και στις προηγούμενες εκλογές. Έχει πάρει ένα πολύ καλό για εκείνους και δυνατό έτσι ποσοστό, όμως δεν φτάνει όταν θέλεις να είσαι πρώτο κόμμα. Άρα που πάμε ο επόμενος στόχος, πάμε και σε εκείνους που δεν έχουν πάει να ψηφίσουν, σε όσους απέχουν όλο αυτό το διάστημα, όλες αυτές τις εκλογικές αναμετρήσεις και άρα στοχεύει και εκεί. Πώς μπορεί δηλαδή να οδηγήσεις κάποιον στην κάλπη και την όποια δυσαρέσκεια να την εκφράσει εκεί. Διότι κατά τα άλλα νομίζω ότι είναι πολύ συγκεκριμένα τα νούμερα, διότι πάντα υπάρχει και η αριθμητική, μπορεί να μην μιλάμε, είναι άλλο η πολιτική, αλλά υπάρχει και η αριθμητική. Για το κόμμα Σαμαρά πιστεύουν ότι όταν ανακοινωθεί θα είναι ένα κόμμα το οποίο προφανώς και θα κόψει από τη Νέα Δημοκρατία, άρα θα είναι κάποιο ποσοστό το οποίο ο κύριος Σαμαράς θα πάρει σίγουρα και από κάποιους οι οποίοι δεν είχαν πάει στην κάλπη, αλλά θα πάρει και από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό που θα σου έλεγα λίγο έτσι μπαίνει σε σενάρια εργασίας είναι το γεγονός ότι τα κόμματα π.χ. της κυρίας Καριστιανού, της κυρίας Κωνσταντοπούλου, του κυρίου Βαρουφάκη έχουν κάποια ποσοστά που στην Αμαλίας βλέπουν ότι είναι λίγο καλύτερα από αυτά που βλέπουμε εμείς και στις δημοσκοπήσεις, δηλαδή στις μετρήσεις τις δικές τους. Και σίγουρα αυτό επηρεάζει. Δηλαδή, αν είναι ψηλά και αυτά τα κόμματα, και ο Αλέξης Τσίπρας δεν μπορεί να πάει τόσο ψηλά, με συγχωρείτε. Αλλά παρόλα αυτά όμως θέλουν να υπάρχουν δυνατά κόμματα, δηλαδή να υπάρχει και ο ΣΥΡΙΖΑ και να μπει στη Βουλή, να υπάρχει και η Ζωή. Εκτιμούν δηλαδή ότι θέλουν να είναι η Ελλάς ο πόλος απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά επειδή απ' την άλλη έχεις και έξι κόμματα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, προτιμάς να είναι έτσι πιο δυνατά τα κόμματα που ανήκουν στο κέντρο. Βεβαίως όμως πάντα βάζοντας την εξίσωση ότι αυτό δεν θα σου κόψει και όλη τη δυναμική. Νομίζω λοιπόν ότι εκεί που στοχεύουν τώρα και γι' αυτό θα βγουν, όπως λέμε έτσι, στα χωριά και στις περιφέρειες, είναι το πώς μπορούν να προσελκύσουν τον κόσμο ο οποίος δεν πήγαινε στις εκλογές και απήχε όλο αυτό το διάστημα που είναι πάνω από 50%.
0: Έχουν καλύτερο δημοσκοπικό αποτύπωμα. Σε ευχαριστώ, Έφη Μπαρμπάτση.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Νέα στοιχεία για τις συνθήκες του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της θεραπείας πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου προκύπτουν από τις καταθέσεις της 56χρονης νοσηλεύτριας και του υπνοθεραπευτή Νάσου Κομιανού στον 42ο τακτικό ανακριτή. Η νοσηλεύτρια φέρεται να αποκάλυψε ότι στην πρώτη της κατάθεση είχε αναφέρει διαφορετική ώρα άφηξης του τραγουδιστή επειδή αυτή ήταν η οδηγία που είχε δώσει γιατρός. Πάμε να καλωσορίσουμε την Τασούλα Παπα-Νικολάου. Να μας δώσει το ρεπορτάζ. Τασούλα, υπάρχει μια διάχυτη φήμη, είπε βεβαιότητα να το πω πιο σωστά, ότι θα έχουμε διεύρυνση του κατηγορητηρίου και σε άλλα πρόσωπα εκτός των δύο ιατρών.
6: Κοιτάξτε, το λέει ο δικηγόρος της οικογένειας του Γιώργου Μαζονάκη, ο κ. Λεκούδης, ότι οι νοσηλεύτριες κάποιες πρέπει να πάνε κατηγορούμενες διότι έχουν να δώσουν ψηφιακή στοιχεία. Και να λοιπόν που αυτό που φώναζε εξ αρχής αποδεικνύεται. Τι εννοώ αποδεικνύεται? Χθες συναντήσαμε εδώ την νοσηλεύτρια, η οποία έδωσε την κατάθεση. Μας είπε λοιπόν κάποια πράγματα που έχει πει και στον ανακριτή. Και αυτό έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Και είναι στοιχεία που ουσιαστικά καίνε τον γιατρό. Λέει λοιπόν η γυναίκα αυτή, θα σου παίρνω από την αρχή, ότι εγώ έφτασα στο ιατρείο στις 3 το μεσημέρι. Η γιατρός μου είπε να πω ότι είχε νηθεί ότι ήρθε ο Μαζονάκης και ήταν μια κοινή γραμμή. Μας το είπε αφού έγιναν όλα αυτά που έγιναν. Είναι η γυναίκα που βάζει στο τραπέζι τη μέση. Διότι είναι η γυναίκα η οποία λέει ότι εμένα μου ζήτησε μετά τις 4 το αντίδοτο. Εγώ πήρα τηλέφωνο αναισθησιολόγο για το αντίδοτο. Προποφόλη είναι αυτό που χρησιμοποιούν. Και έτσι κατάλαβα ότι δόθηκε μέθη στο Μαζονάκι. Η γυναίκα τοποθετεί τον εαυτό της σε διπλανό δωμάτιο που γινόταν μια άλλη πλασμαφαίρεση σε μια γυναίκα από την Ελβετία. Όταν μετά τις 4, όπως λέει, πια έχει ειδοποιεί γιατρός και το υπόλοιπο προσωπικό ότι ο Γιώργος Μαζονάκης είναι σε ανακοπή. Δεν είχα ιδέα ότι τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης ήταν παράνομα. Δεν υπήρχε κάποιο πρωτόκολλο το οποίο το ιδιώσαμε. Πήρα τηλέφωνο τον κύριο που είχε να πυνδοτεί, ο οποίος με το κυκλί καταλάβαμε ότι ο απεινιδωτής δεν ήταν φορτισμένος. Λέει πάρα πολλά. Και λέει πάρα πολλά τα οποία δείχνουν μια προσπάθεια της γιατρού να καλύψει πολλά πράγματα, να συσκοτήσει την έρευνα. Ήξερε, αυτό που αποδεικνύεται είναι ότι ήξερε τελικά τι είχε κάνει. Γιατί όταν μπαίνει μια διαδικασία να διαγράψει αρχεία, να καθαρίσει το δωμάτιο, να πει στους υπαλλήλους, πείτε αυτά στις αρχές στην αστυνομία όταν καταθέσετε, αντιλαμβάνεστε ότι εδώ μιλάμε για ένα ολόκληρο σχέδιο να ανακαλυφθούν πράγματα.
0: Προφανώς.
6: Λοιπόν, θα σας πω τώρα ότι μέχρι στιγμής.
0: Συν την απόλυτη ιατρική ανεπάρκεια στο να αντιμετωπίσουν ένα έκτακτο βαρύ περιστατικό,
6: τώρα,
0: έτσι.
6: Εγώ σας λέω από το πιο απλό ότι είχαν ένα πυρηνιδωτή σε γραφείο γιατρών και δεν λειτουργούσε.
0: Αδιανόητα πράγματα.
6: Η ΜΕΦΗ έχει συγκεκριμένες προδιαγραφές. Τη ΜΕΦΗ τη χορηγεί η αναισθησιολόγος. Γίνεται παρουσία αναισθησιολόγου και πρέπει να υπάρχει καρδιολόγος και πρέπει ο ασθενής να είναι σε μόνιτορ. Δεν μπορείς να έχεις ένα ασθενή σε μέθη και να μην τον έχεις στο μόνιτορ. Και μπορεί βεβαίως να γίνει η μέθη σε ιδιωτικό ιατρείο. Σε κάθε περίπτωση.
0: Κατ' εξαίρεση μόνο στους γαστρεντερολόγους για κολονοσκοπήσεις. Με ειδικές ουσίες όμως.
6: Ναι, δεν είναι προποφόλ και
0: ακριβώς.
6: Ήδη που είναι βαριές ουσίες, για όσους έχουμε κάνει μέθη, ξέρουμε τι σημαίνουν αυτές οι ουσίες. Σε χειρουργία. Και εδώ μιλάμε για επεμβατική θεραπεία. Λοιπόν, θα σας πω κάποια πράγματα επιπλέον. Αυτή τη στιγμή η δικογραφία βρίσκεται στο δικαστικό συμβούλιο, διότι πρέπει να γίνει άρση του τηλεφωνικού απορρίτου σε 5 κινητά, δηλαδή των 2 γιατρών και των 3 εργαζομένων, σε 6 κινητά, συγγνώμη, των 4 εργαζομένων που ήταν εκεί στο χώρο. Προκύπτει μια 5η νοσηλεύτρια, η οποία έχει εντοπιστεί από τον ανακριτή, έχει ξακληθεί για κατάθεση. Ήρθε ο κ. Λικούδης σήμερα εδώ, ο οποίος ήταν, να το πω πολύ απλά, είναι δικηγόρος της οικογένειας Γιώργο Μαζονάκη. Και υπήρχε μανία με την κατάθεση της νοσηλεύτριας, διότι χαρακτηρίζει καθοδηγούμενη και λέει ότι είναι ψευδής. Γιατί λέει ότι είναι ψευδής? Διότι λέει πάλι ότι ο γιατρός ήτανε, κοιμότανε. Δηλαδή γίνεται μια προσπάθεια, αυτό που λέει ο κ. Λικούδης.
0: Να βγάλουν λάδι το γιατρό.
6: Ακριβώς, να βγει εκτός κάδρου.
0: Εν όψη και του αιτήματος της υποβολής αιτήματος αποφυλάκησης.
6: Δεν θα γίνει το αίτημα τώρα, θα γίνει τέλειο Οκτωβρίου, διότι όπως μαθαίνουμε από τους συνηγόρους του, θέλουν να έχουν μια περισσότερα στοιχεία στην δικογραφία, ώστε να έχουν και ένα επιχείρημα τουλάχιστον νομικό, από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί προς το παρόν, από ό,τι αντιλαμβάνομαι και βάσει εμπειρία, δεν έχουν κάτι που να του βοηθάει στο να υποβάλουν αυτή την αίτηση, για να έχουν την ελπίδα να πάρουν και μια θετική απάντηση. Εδώ η έρευνα είναι σε πλήρη εξέλιξη. Τι περιμένουμε από εδώ και πέρα? Περιμένουμε τις τρεις εργαζόμενες να καταθέσουμε. Περιμένουμε την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, τις τοξικολογικές. Έχει διοριστεί και το τεχνικό σύμβουλο από την πλευρά της οικογένειας του Γιώργου Μαζονάκη. Πρέπει να σας πω ότι περιμένουμε. Κλειδί είναι και η κατάθεση του υπολοθεραπευτή, ο οποίος έχει παραδώσει ένα μήνυμα του Μαζονάκη προς την γιατρό, Τρίτη πρωί. Πώς το έχει τώρα ο υπολοθεραπευτής το μήνυμα αυτό, είναι γιατί το προωθεί η ίδια η γιατρός. Όπου ο Μαζονάκης παραπονιέται επί της ουσίας την γιατρό για το ποσό που του ζητάει.
0: Μάλιστα.
6: Του ζητάει 3.000 και 6.000. Και λέει, αγαπητή μου, δεν έχω να δώσω αυτό το ποσό. Συμφωνούμε καταρχάς στην υδροθεραπεία. Άρα εδώ βλέπουμε το εξής. Ο Γιώργος Μαζονάκης συμφωνεί σε μια υδροθεραπεία. Δεν φαίνεται αρχικά να συμφωνεί σε πλασμαφαίρεση. Θα πρέπει ο γιατρός να εξηγήσει πώς κατάφερε να τον πείσει να μπει την επόμενη μέρα σε μια πολύ δύσκολη θεραπεία για τον οργανισμό ενός ανθρώπου που έχει υποστεί και υδροθεραπεία πριν. Έχει μεγάλη σημασία αυτό.
0: Ναι, γιατί αυτό είναι το κομβικό σημείο.
6: Ναι, ιατρικά όλο λάθος. Όλο. Δεν τηρήθηκε κανένα πρωτόκολλο. Αυτό τον αντιμετώπισαν και εγώ δεν ξέρω πώς. Δηλαδή πραγματικά, και εμείς που είμαστε στα δικαστήρια και ανακαλύπτουμε κάθε μέρα και καινούργια πράγματα, μένουμε με το στόμα ανοιχτό. Είναι πράγματα τα οποία δεν έχουν κανένα όριο. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν να βάζεις έναν άνθρωπο σε πλασμαφαίρεση όταν έχει προηγηθεί η υδροθεραπεία? Όλα γίναν τελικά για τα λεφτά. Επίσης ο προθεραπευτής δίνει ένα χρονολόγιο σε ό,τι αφορά τις συναντήσεις του με την πώς ξεκίνησε η ιστορία με τον Γιώργο Μαζονάκη. Ξεκινάει ουσιαστικά από 27 Αυγούστου. Είναι αρνητικό στην αρχή να δεχτεί τον προθεραπευτή Γιώργο Μαζονάκη λόγω του ιστορικού του στο δρομοκαίτη και τον εγκλισμό του. Δεν θέλει δηλαδή να γίνει αυτό, να τον αναλάβει. Υπάρχει μια επιμονή από την μάναζερ, τελικά γίνεται το ραντεβού.
0: Μάλιστα.
6: Και υπάρχει ένα μήνυμα το οποίο έχει προς την γιατρό και έχει σημασία, θα τον στριμώξω, αναφερόμενος όμως όπως διευκρινίζει, στο δικό του ραντεβού.
0: Ναι.
6: Όχι δηλαδή αν θα κάνει πλασμαφαίρεση, δεν είχε ιδέα όπως λέει η προθεραπευτής ότι θα γινόταν.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Τασούλα, θα τα βλέπουμε όλα αυτά αναλυτικά. Καλό μεσημέρι. Πρωτογενές πλεώνασμα 6,5 δισεκατομμυρίων ευρώ καταγράφει ο κρατικός προϋπολογισμός το τελευταίο οκτάμηνο. Πίσω όμως από το μεγάλο αριθμό έχει ενδιαφέρον να δούμε από πού προέρχονται τα χρήματα που εισπράττει το κράτος. Ο Σταύρος Μονεμπασιώτης θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Σταύρο.
7: Καλό μεσημέρι σε όλους. Ισχυρό πρωτογενές πλεώνασμα λοιπόν, αλλά και ένα ιδιαίτερα μεγάλο λογαριασμό φορολογικών εσόδων αποτυπώνουν τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού για το οκτάμηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε στα 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο στόχος ήταν 4,9 δισεκατομμύρια. Άρα μιλάμε για μια υπέρβαση 1,5 δισεκατομμυρίου, η οποία με μια πρώτη ματιά δημιουργεί την εικόνα ενός σημαντικού δημοσιονομικού ξυλαριού. Πίσω όμως από το πλεώνασμα, ας μην βιαζόμαστε, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δει κανείς από πού προέρχονται τα έσοδα του κράτους και πόσο μεγάλη είναι η συμβολή της φορολογίας σε αυτό. Στο οκτάμηνο τα φορολογικά έσοδα μετά την αφαίρεση όλων των λεγόμενων ειδικών εγγραφών διαμορφώθηκαν περίπου στα 49 δισεκατομμύρια ευρώ, ή ένα ακριβολογό πάνω από τα 49,04 δισευρώ. Δηλαδή ξεπεράσαμε το στόχο που είχε μπει κατά 1,3 δισεκατομμύρια. Η μεγαλύτερη δεξαμενή εσόδων είναι ο φόρος προστιθέμενης αξίας, ο φόρος δηλαδή που βρίσκεται σχεδόν σε κάθε καθημερινή συναλλαγή, από το σούπερ μάρκετ και την εστίαση μέχρι τα ρούχα, τις υπηρεσίες, σχεδόν σε όλα τα έξοδα του νοικοκυριού, αν όχι σε όλα. Οι εισπράξεις από ΦΠΑ έφτασαν τα 20,5 δισεκατομμύρια. Στο ποσό περιλαμβάνονται και διάφορες συμβάσεις, παραχώρησης και ούτω καθεξής. Από εκεί και πέρα, στο φόρο εισοδήματος, που είναι η δεύτερη μεγάλη πηγή, η άμεση φορολογία δηλαδή, τα έσοδα από φόρους εισοδήματος έφτασαν τα 17,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Εδώ το ξεπεράσαμε κατά 400 39 εκατομμύρια τον στόχο που είχε μπει. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικό είναι ότι σχεδόν ολόκληρη αυτή η υπέρβαση προέρχεται από τη φορολογία εισοδήματος των φυσικών προσώπων, όπου εισπράξησαν περίπου 433 εκατομμύρια ευρώ παραπάνω από αυτά που είχαν προϋπολογιστεί. Σε ό,τι αφορά τώρα τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, εκεί μπήκαν στο ταμείο 4,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα ουσιαστικά οι αριθμοί τι δείχνουν? Δείχνουν πόσο σημαντική είναι η συμβολή τόσο των έμεσων φόρων όσο και των άμεσων φόρων. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να πούμε ότι τα νούμερα του πλεονάσματος δεν σημαίνει ότι τόσα μπορεί το κράτος να διαθέσει σε παραπανήσια μέτρα, σε επιπλέον μέτρα. Υπάρχουν διάφοροι περιορισμοί και υποχρεώσεις, πληρωμές, αλλά και πράγματα που θα έρθουν στην πορεία, τα οποία αναγκαστικά οδηγούν το οικονομικό επιτελείο να αποθεματοποιεί ό,τι μπορεί και για τις επόμενες δύσκολες περιόδους.
0: Εκενώθηκε το φορτηγό οχηματαγωγό πλοίο, στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά το πρωί ενώ έπλεε στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου. 29 επιβαίνοντες, εκ των οποίων 28 μέλη πληρώματος και ένας επιβάτης, επιβιβάστηκαν σε σωστικές λέμβους του πλοίου και στη συνέχεια παραλήφθησαν από παραπλέοντα πλοία προκειμένου να μεταφερθούν στην Τίνο. Η Ελένη Λαζάρου θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
8: Καλό μεσημέρι, Ελίνα, κυρίες και κύριοι. Οι εικόνες που δημοσιεύονται από το πρωί, από το φλεγόμενο Blue Carrier 2, είναι πραγματικά συγκλονιστικές. Πυκνοί μαύροι καπνοί έχουν καλύψει το μεγαλύτερο μέρος του πλοίου, ενώ τα μέλη του πληρώματος προσπαθούσαν μέσα σε μεγάλη ένταση να περιορίσουν τη φωτιά. Και βλέποντας κανείς τις εικόνες, καταλαβαίνεις, πάει το μυαλό μας ότι θα έχει συμβεί κάτι κακό. Ευτυχώς οι επιβάτες του πλοίου, 29 άτομα, 28 μέλη του πληρώματος και ένας επιβάτης, οδηγός του φορτηγού, ευτυχώς δεν έπαθαν το παραμικρό, είναι καλά στην υγεία τους και έχουν αποβιβαστεί με ασφάλεια. Όλα ξεκίνησαν 3 λεπτά πριν τις 9 σήμερα το πρωί, την ώρα που το φορτηγό οχηματαγωγό πλοίο έπλεε βόρεια της Μυκόνου και εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο προς τη Σάμο. Αμέσως ενεργοποιήθηκαν οι διαδικασίες ασφάλειας και πυρόσβεσης, ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αρχές. Για το πώς και από πού ξεκίνησε η φωτιά υπάρχουν ακόμη πληροφορίες που πρέπει να διερευνηθούν. Τα στοιχεία μέχρι τώρα αναφέρουν ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χώρο του γκαράζ, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να ξεκίνησε και από κάποιο φορτηγό όχημα. Από την Μπενέν πάντως υπήρχε η πληροφορία που έφτασε σε εμάς νωρίτερα ότι η φωτιά εμφανίστηκε στο upper deck, στο ανοιχτό κατάστρωμα. Το πλήρωμα, ευτυχώς, όπως φαίνεται και στα πλάνα, αντέδρασε άμεσα, πήρε θέση για την πυρόσβεση, αλλά η φωτιά ήταν τόσο μεγάλη, δηλαδή είναι πραγματικά πάρα πολύ εντυπωσιακά τα πλάνα, δεν μπορούσε να ελεγχθεί με τα μέσα που διέθετε το πλοίο και έτσι αποφασίστηκε να γίνει η απομάκρυνση των ανθρώπων με ασφάλεια. Έγινε οργανωμένη εκένωση, οι άνθρωποι μπήκαν στις σωστικές λέμβους και στη συνέχεια παραλήφθηκαν από παραπλέοντα πλοία για να μεταφερθούν με ασφάλεια στην Τίνο, όπου και βρίσκονται μέχρι αυτή την ώρα και οι 29 επιβάτες. Όπως μαθαίνουμε, είναι ευτυχώς καλά στην υγεία τους.
0: Τέλος καλό, όλα καλά. Μια μέρα δύσκολη ευτυχώς. Σήμερα. Είχαμε τη φωτιά στο πλοίο, είχαμε την κατάρρευση του κτηρίου στην Οδό Λυσικράτους. Δεν ξεκίνησε καλά η μέρα. Να σε ευχαριστήσω, Ελένη Λαζάρου. Πάμε να ακούσουμε τον Γιώργο Τσατραφίλια για τον αυριανό καιρό.
9: Βροχές και καταιγίδες.

0: σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μεσημεριανό μαγκαζίνο, το Alpha Radio 989, ολοκληρώθηκε. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Ακολουθεί ο Βίκτορας Σαμουήλ με το Δελτίο Ειδήσεων και στη συνέχεια η εκπομπή της Λένας Βασιλάκου. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
1: Η ώρα είναι 3.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Σκηνικό καταστροφή στην Πλάκα μετά την έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί στην οδό Λυσικράτους με αποτέλεσμα να καταρρεύσει διόροφη οικία. Σε εξέλιξη έρευνες των διασωστών της πυροσβεστικής στα Συντρίμμια, αναζητώντας συνολικά 5 άτομα. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 3 Αμερικανούς τουρίστες που νίκιασαν το διαμέρισμα του πρώτου όροφου ως Airbnb και 2 ηλικιωμένους που διαμένουν στο δεύτερο όροφο. Από τα θραύσματα τραυματίστηκε ελαφρά ένας άνθρωπος που περνούσε από το σημείο, ενώ μια 94χρονη και μια 64χρονη απεγκλωβίστηκαν από παρακείμενο κτίριο και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ελαφρά τραυματισμένες. Από την έκρηξη έχουν προκληθεί υλικές ζημιές σε παρακείμενα κτίρια και σταθμευμένα οχήματα, ενώ εκδηλώθηκε μικρή εστία πυρκαγιάς. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η έκρηξη προκλήθηκε από διαρροή φυσικού αερίου. Η Εταιρεία Διαχείρισης των Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου αναφέρει σε ανακοίνωσή της ότι τα αρμόδια συνεργεία επιφυλακής μετέβησαν άμεσα στο σημείο για να διερευνήσουν το συμβάν και να πραγματοποιήσουν τους προβλεπόμενους ελέγχους σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές. Την έρευνα έχει αναλάβει το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού. Οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, τηλεφόρο Αμαλίας, στη Σταδίου και στην Αρδιτού λόγω του συμβάντος. Μποντιλιάρισμα αυτή την ώρα και στη τηλεφόρο Κηφισού από τη Νέα Ερυθρέα μέχρι τους Αγίους Αναργύρους, στην Κάθοδο και από το Ρέντι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, ανατμήματα. Προβλήματα και στη τηλεφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προειδοποιώντας για επιδείνωση του καιρού από σήμερα το βράδυ σε πολλές περιοχές της χώρας. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από σήμερα σε Κέρκυρα, Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Αύριο στα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου, την Πελοπόννησο και τα Κύθυρα και την Κυριακή στην Εύβοια. Εκενώθηκε το φορτηγό οχηματαγωγό πλοίο, στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά το πρωί, ενώ έπλεε στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου. Οι 29 επιβαίνοντες, εκ των οποίων 28 μέλη πληρώματος και ένας επιβάτης, επιβιβάστηκαν στις σωστικές λέμβους του πλοίου και στη συνέχεια παραλήφθηκαν από παραπλέοντα πλοία προκειμένου να μεταφερθούν στην Τίνο. Σε ανακοίνωσή της, η Attica Ferries τονίζει ότι οι προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας για την κατάσβεση της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκαν αμέσως και ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αρχές. Υπέρ του ουσιαστικού διαλόγου μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας, θέτοντας ως βασικές προϋποθέσεις τον σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και την αποχή από μονομερείς ενέργειες, τάχθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η μόνη διμερής διαφορά με την Τουρκία αφορά την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ, τονίζοντας ότι η επίλυση του ζητήματος μπορεί να γίνει μόνο μέσα από το πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και της σύμβασης του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας. Χαρακτήρισε τον κάζους μπέλι εστία έντασης, επισημένοντας ότι δεν μπορεί να συνάδει με τις αρχές καλής γειτονίας και τον ουσιαστικό διάλογο. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο Κυπριακό, σημειώνοντας ότι η συνεχιζόμενη κατοχή τμήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας 52 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή αποτελεί κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Επισήμανε την ανάγκη για επανένωση της Κύπρου σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ, επαναλαμβάνοντας τη στήριξη της Ελλάδας στις προσπάθειες για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων. Ο Πρωθυπουργός ανέδειξε το ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα ασφάλειας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Σχέδιο για να ανοίξει και πάλι το στενό του Ορμούς παρουσίασε το Ιράν στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως γνωστοποίησε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί. Σύμφωνα με το σχέδιο 7 ημερών της Τεχεράνης, αν ορισμένες προϋποθέσεις εκπληρωθούν, τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν στο τέλος της 7ης ημέρας και θα αρχίσουν και πάλι συνομιλίες. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι στους όρους περιλαμβάνονται η άμεση

0: του Αμερικανικού Ναυτικού αποκλεισμού, η αποδέσμευση όλων των παγωμένων Ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και ο τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα. Σε υψηλά επίπεδα κινούνται στο μεταξύ τιμές του πετρελαίου στα 105 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent, άνω των 92 δολαρίων η τιμή του Αμερικανικού αργού. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Αμέσως μετά κοντά σας, Ηλένα Βασιλάκου.
1: Βροχές και καταιγίδες περιμένουμε αύριο Σάββατο στην Αττική. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 20 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 16. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 20 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λάβριο και Νέα Μάκ θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 19 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Χαϊδάρι, το Περιστέρι, το Εγάλεο, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 21 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε βροχές και τοπικές καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές, με εξαίρεση το Ανατολικό Αιγαίο, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα Δωδεκάνησα. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 6 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 21 με 22 βαθμούς στα δυτικά επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει στους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Είστε καλά, πώς είστε σήμερα? Είναι Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου του 2026. Είναι μια μέρα ηλιόλουστη που ξεκίνησε όμως άσχημα με την έκρηξη αυτή στην πλάκα. Θα τα δούμε αυτά και θα προσπαθήσουμε... Θα μιλήσουμε στη συνέχεια, έχουμε προγραμματίσει να μιλήσουμε για όλα τα νεότερα με την ρεπόρτερ, την αστυνομική συντάκτρια Κατερίνα Μαστραντονάκη. Θέλω όμως πρώτα να πω χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζουν σήμερα. Είτε έχετε γενέθλια, είτε είναι, βλέπω σύμφωνα με το χριστιανικό εορτολόγιο και την Ορθόδοξη Εκκλησία, είναι μαρτύρων Παύλου και των τέκνων αυτών Ευγενίου Μαξίμου, Ρούφου και Σαβινιανού, Οσίων Εφροσύνης και Παμφουτίου. Ξέρετε κανέναν Πανφούτιο? Όχι. Εφροσύνη, Φρόσο, ναι. Σύμφωνα με την Καθολική Εκκλησία, βλέπω είναι του Αγίου Φίνμπαρ του Ιρλανδού. Βέβαια. Πολιούχου του Κόρκ.

0: Η πλάκα παρουσιάζει έτσι ένα σκηνικό καταστροφής μετά την έκρηξη που σημειώθηκε στις 7:35 το πρωί στην οδό Λυσικράτους. Κατέρευσε διόροφη οικία. Και πριν πάμε στην Κατερίνα Μαστραντονάκη, με την οποία θα μιλήσουμε σε πολύ λίγο, να σας πω τα καινούργια από την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ανοίγουν τα τηλέφωνα στην συγκεκριμένη υπόθεση. Ο 32ος τακτικός ανακριτής, ο οποίος διερευνά τις συνθήκες θανάτου του τραγουδιστή, ζήτησε την άρση απορρίτου των επικοινωνιών όλων των προσώπων που εμπλέκονται στην εν λόγω υπόθεση από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών. Έτσι, μέσω της διαδικασίας αυτής αναμένεται να καταγραφούν στη δικογραφία οι τηλεφωνικές κλήσεις και τα μηνύματα που έχουν ανταλλάξει όλοι οι εμπλεκόμενοι, καθώς και τα ακριβή στοιχεία των επικοινωνιών, όπως οι ώρες πραγματοποίησης τους και η διάρκεια τους. Και αμέσως τώρα να περάσουμε στην αστυνομική συντάκτρια Κατερίνα Μαστραντονάκη για όλα τα νεότερα από την έκρηξη αυτή. Είναι στην πλάκα που αναφέραμε και νωρίτερα, είναι σε εξέλιξη έρευνες των διασωστών στα συντρίμια. Καλό σου μεσημέρι, Κατερίνα.
1: Καλό μεσημέρι. Καλώς μεσημέρι, Λένα μου, κυρίες και κύριοι. Η επιχείρηση λοιπόν έχει μετατραπεί σε έναν αγώνα δρόμου μέσα στα συντρίμια, καθώς οι αρχές αναζητούν τα ίχνη τώρα. Και εδώ ξέρεις, υπάρχει ένα σοβαρότατο πρόβλημα, γιατί οι πληροφορίες κάνουν λόγο για 5 άτομα, για 2, σύμφωνα με την ακτινογραφία από όπου του κτηρίου οι αστυνομικοί στα χέρια τους και οι πυροσβέστες, ενώ το ισόγειο ήταν ακατοίκητο. Ωστόσο, στο δεύτερο όροφο, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, διέμενε μόνιμα ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, το οποίο μέχρι και αυτή την ώρα που έχουμε δεν έχουν δώσει κάποια σημεία ζωής, ότι είναι κάπου έξω, ότι δεν βρίσκονταν στο σπίτι την ώρα της κατάρρευσης. Ενώ στο δεύτερο όροφο, εδώ έχουμε άκουγα ένα πολύ μεγαλύτερο θρίλερ. Καθώς το διαμέρισμα λειτουργούσε, λένε, ως κατάλημα βρεχτόνιας μίσθωσης. Η εταιρεία τώρα που διαχειρίζεται το Airbnb ανέφερε στους αστυνομικούς ότι το είχε νοικιάσει σε έναν άνδρα που μιλούσε άπτεστα αγγλικά για μία μέρα. Πληροφορίες τώρα από το σημείο ανέφερα, που έδωσαν στους αστυνομικούς, ανέφεραν ότι είχαν δει 3 άτομα να διαμένουν στο συγκεκριμένο διαμέρισμα, ότι είχαν δει 3 άτομα να μπαινοβγαίνουν. Οπότε οι αστυνομικοί τι κάνουν τώρα? Έχουν πάρει το τηλέφωνο του ατόμου που έκλεισε το Airbnb, αλλά όμως δεν μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί του. Τα στοιχεία που έχουν δώσει οι υπεύθυνοι του ενοικιαζόμενου αυτού δωματίου και οι αστυνομικοί τα έχουν δώσει σε αεροπορικές εταιρείες, δεν έχουν βρει ακόμη αν οι άνθρωποι αυτοί έφυγαν, έχουν ταξιδέψει ή είναι ακόμη στην χώρα. Και γι' αυτό το λόγο τώρα οι έρευνες επικεντρώνονται σε αυτό το σημείο και ουσιαστικά βάσει όλων όσων λένε τώρα οι πληροφορίες και οι κάτοικοι αναζητούν τώρα πολύ σιγά, με πολύ προσοχή, οι πυροσβέστες με το ειδικά εκπαιδευμένο σκυλί έρευνας και διάσωσης στο Φίβο, όπου προσπαθούν τώρα κάτω από τα συντρίμια να εντοπίσουν αν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν εγκλωβιστεί στο συγκεκριμένο, στο συγκεκριμένο τριόροφο που κατέρευσε λίγο μετά τις 7:30 στην οδό Λυσικράτους 15, να πούμε, για τους ανθρώπους που άνοιξαν τώρα τα ραδιόφωνά τους. Μιλάμε για μια ισχυρότατη έκρηξη. Όπου
0: ήδη έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο, όπως σε άκουγα από νωρίς το πρωί που μετέδωσες την είδηση, και όλο χτιζόταν το ρεπορτάζ με τους ανθρώπους, αρχικά τα 2 άτομα, μετά έχουν... υπάρχουν άνθρωποι που έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο.
1: Μια 94χρονη γυναίκα με εκδορές, η οποία επικοινωνεί πλήρως με το περιβάλλον, όπως μας έχουν πει στο Γενικό Πρέπειο Αθηνών, είναι για προληπτικές εξετάσεις. Μια 94χρονη ολοβαπή, η οποία ξέρετε ότι ενδεχομένως φρόντιζε την ηλικιωμένη γυναίκα, τραυματίστηκε επίσης ελαφρά. Φέρει και εκείνη εκδορές, Λένα μου. Ένας θεραχικός δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες στο σημείο, χωρίς όμως άνθρωπος να χρειαστεί νοσηλεία. Από τα φράσματα, ξέρεις, όπως κατέρευσε το κτίριο.
0: Ήταν τη λάθος στιγμή στο λάθος μέρος. Ναι, αλλά τουλάχιστον δεν κινδυνεύει η ζωή των ανθρώπων
1: αυτών. Και μία γυναίκα έτσι πέφτει με ένα ισχυρό σοκ από την ισχυρότατη έκρηξη, όμως και εκείνη δεν εμπνέει καμία ανησυχία. Η υγεία της αρνήθηκε να μεταφερθεί και στο νοσοκομείο. Τώρα, παράλληλα, το έργο με το έργο της διάσωσης, και όπως έχω πει, είναι σε 2 σημεία οι έρευνες. Το ένα ερευνούν οι αστυνομικοί πού βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι, αν είναι μέσα στο κτίριο, αν είναι έξω από το κτίριο και πότσι βρίσκονται εκεί. Και το άλλο σκέλος είναι οι πυροσβέστες που ερευνούν στα συντρίμια. Και τώρα έχουμε μια τρέχουσα έρευνα που είναι παράλληλα σε εξέλιξη. Και αυτή η έρευνα είναι από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού που κτενίζουν την περιοχή. Ερευνούν τα στελέχη της Διεύθυνσης Εγκλημάτων Εμπρισμού τι ακριβώς προκάλεσε αυτή την τρομακτική έκρηξη, Λένα, και τη μικρή έκθεση πυρκαγιά που ακολούθησε. Τώρα, το ένα στοιχείο που έχουμε και σαν δεδομένο που έχουν πάρει οι πυροσβέστες στα χέρια τους είναι ότι στο δεύτερο ορόφο υπήρχε παροχή φυσικού αέριου. Χωρίς όμως αυτό να δίνει κάποιο στοιχείο για το αν η έκθεση έγινε από εκεί. Αλλά είναι ένα στοιχείο που το ερευνούν με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Αυτό λέει να
0: μάλιστα.
1: Συνέχεια τι συνέβη και πρέπει μια έκθεση.
0: Είναι ένα θρίλερ αυτό, γιατί ακόμα δεν ξέρουμε τι έχει προκαλέσει την έκρηξη. Ακούγονται διάφορα πράγματα, αλλά δεν υπάρχει, δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ακόμη. Τώρα αυτό είναι, η πυροσβεστική θα έχει το πόρισμα, σωστά,
1: κάποια στιγμή. Ναι, αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού. Ακριβώς, Λένα. Αυτή είναι η υπεύθυνη και η αρμόδη να εξετάσουν και να ερευνήσουν κάθε στοιχείο που θα βρουν στο σημείο, έτσι ώστε να δούμε τι προκάλεσε αυτή την ισχυρότατη έκρηξη. Και βέβαια να ευχηθούμε όλοι μας να μην υπάρχει κανένας άνθρωπος κάτω τα συντρίμια.
0: Αυτό είναι το θέμα, ούτε αυτό δεν γνωρίζουμε. Να δούμε. Το ευχόμαστε.
1: Να βρει κάποιον άνθρωπο μέσα στα συντρίμια. Αυτό είναι που απευχόμαστε όλοι. Εμείς παρακολουθούμε στενά, πολύ στενά, όλες τις έρευνες που είναι σε εξέλιξη, γιατί όπως το προανέφερα. Είναι τρεις έρευνες σε εξέλιξη, της αστυνομίας που αναζητά τα ίχνη των ανθρώπων που δεν έχουν δώσει σημεία ζωής, της πυροσβεστικής μέσα στα συντρίμια και φυσικά το άλλο στοιχείο είναι από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για το τι προκάλεσε αυτή την ισχυρότατη έκρηξη στο κέντρο της Αθήνας στην Πλάτα. Να πούμε ότι φυσικά ο δρόμος εκεί είναι κλειστός.
0: Ασφαλώς,
1: στις για να μην κινούνται από εκεί οι φιλιοδικοί που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο κέντρο. Και φυσικά να ελέγξουν αυτό που μας έχουν πει οι αρχές, απευθύνουν τέλος πάντων όσοι βρισκόνται και έχουν κτίρια γύρω από το σημείο που έγινε η έκθεση, γιατί βλέπεις αυτά είναι και παλιά κτίρια. Οι ιδιοκτήτες των γύρω κτίριων, καλό θα είναι να ελέγξουν άμεσα τη στατικότητα των κτιρίων τους, των ιδιοκτησιών τους, καθώς από τη ισχυρή έκρηξη που ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Μήπως υπάρχει και πρόβλημα.
0: Επιβάρυνση στα όμορα κτίρια.
1: Στα όμορα κτίρια, φυσικά.
0: Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε αποδεσμεύουμε γιατί είσαι από το πρωί και όλο είναι σε εξέλιξη. Όλο νεότερες πληροφορίες. Είμαστε εδώ.
1: Είμαστε μέχρι τα μεσάνυχτα, φυσικά. Και θα δώσουμε τις πληροφορίες για να ενημερωθούν άμεσα για ακρότες του Α.
0: Καλή δύναμη, Κατερίνα μου. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.
2: Βγήκανε καπνοί, έβλεπα το κτίριο να καταραίει μπροστά μου, όλα τα τζάμια σπάσανε, ήτανε και μια γιαγιά μέσα, αλλά σηκώθηκε και απομακρύνθηκε από τα τζάμια.
3: Πέρθανε τα τζάμια πάνω μας.
4: Ήτανε δυνατός.
3: Ήτανε πολύ δυνατός, αλλά δεν χτυπήσαμε.
0: Ακούσαμε τον ήχο της έκρηξης και κάποιες μαρτυρίες από γυναίκες οι οποίες βρέθηκαν, ήταν αυτόπτες μάρτυρες. Τώρα θα πάμε να πάρουμε μία μουσική ανάσα, έτσι να αλλάξουμε κλίμα. Είναι Παρασκευή και να σας θυμίσω κιόλας ότι τρέχει ο διαγωνισμός για το εστιατόριο Σολούνα. Η κλήρωση γίνεται καθημερινά, στέλνετε μήνυμα στο 54301 γράφοντας 989, αφήνετε κενό τραπέζι με ελληνικούς χαρακτήρες και το ονοματεπώνυμό σας.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
4: Κάθε μέρα φέρνει κάτι νέο και θέλεις να το ξέρεις. Ξεκινάμε όσα τρέχουν και είναι είδηση. Ξεκινάμε παρέα που τα μοιράζεται όλα. Όσα αξίζουν και είναι έμπνευση. Όσα έχουν μια γεμάτη γεύση ζωής.
5: Πρώτος καφές με τη Ζήνα. Κάθε μέρα στις 9.30 το πρωί στο Star.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: 3 και 22 πρώτα λεπτά. Συντονισμένοι είστε στον Αλφα Radio 989. Το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού είναι το 212-214-800. Το Viber, εκεί όπου μπορείτε να μας στέλνετε γραπτά μηνύματα, είναι 6947-989-989. Το email του σταθμού, αν θέλετε να μας γράψετε γράμμα, onair@alpharadio989.gr, και μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε μέσω διαδικτύου. Η ιστοσελίδα μας είναι www.alpharadio989.gr. Δεν σας συστηθήκαμε σήμερα. Μέγιστη παράληψη. Είναι ο Κωνσταντίνος Ρέκα. Μας θυμήθηκε και ήρθε και ρυθμίζει τους ήχους που φτάνουν στα αυτιά σας μέσα από τα ραδιόφωνά σας. Είναι η Χριστίνα Μούγιου στην επιμέλεια των ηχογραφημένων που θα ακούσετε σήμερα. Να ευχαριστήσουμε για τη συνδρομή της την Νίνα Ζαφυροπούλου, για τη συνδρομή της στην εκπομπή. Και πίσω από το μικρόφωνο είναι η Ελένα Βασιλάκου. Στο στούντιο μαζί της είναι ο Βίκτορ Σαμουήλ. Καλό σου μεσημέρι, Βίκτορ.
7: Καλό μεσημέρι, Ελένα. Καλό μεσημέρι.
6: Και μας φέρνεις νέα, έχει γίνει ένα τροχαίο πριν από λίγο, μας είπες, στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού, στο ύψος του Κόκκινου Μήλου.
7: Ακριβώς, Λένα, και εκεί η κυκλοφορία είναι αρκετά αυξημένη.
6: Βλέπω, αρχίζει από πάνω.
7: Αρχίζει από πολύ ψηλά.
6: Ναι, ναι,
7: αρχίζει,
6: ναι,
7: από πολύ ψηλά, Νέα Ερυθρέα.
6: Από το ύψος της Νέας Ερυθρέας.
7: Από το ύψος, ναι, της, ναι, Νέας Ερυθρέας, ναι. Και φτάνει
6: είναι
7: μέχρι,
6: ποτηλιάρισμα, ναι,
7: μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Τότε είχαμε εκεί στον Κόκκινο Μήλο, αλλά μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια,
6: ναι, ναι, ναι,
7: φτάνει.
6: Είναι το ποτηλιάρισμα.
7: Σωστά.
6: Ναι, ναι, ναι.
7: Βέβαια, μεγάλη συμφόρηση και στην άνοδο του Κηφισού, από πολύ χαμηλά, από το Μοσχάτο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια.
6: Ανατμήματα.
7: Προς τα πάνω ανατμήματα. Μέχρι το ύψος των Σεπολίων εκεί έχει, είναι γεμάτο με την κίνηση.
6: Και έχουμε και στη λεωφόρο Αθηνών.
7: Βεβαίως, ναι, βεβαίως. Έχουμε στη λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα προς Κόρινθο, από το Χαϊδάρι μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου.
6: Ναι, ναι. Πολύ αυξημένη.
7: Και στη λεωφόρο Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά.
6: Μάλιστα. Επίσης στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
7: Στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, το κέντρο είναι πολύ συμφορισμένο ακόμα. Το πρωί είχαμε και το συμβάν με την κατάρρευση λόγω της έκρηξης.
6: Και παραμένουν
7: το ποτηλιάρισμα στους,
6: ναι,
7: γύρω δρόμους και, ναι, περιμετρικά του Συντάγματος παραμένει. Οπότε οι οδηγοί που κινούνται στο κέντρο της Αθήνας θα πρέπει να οπλιστούν με αρκετή υπομονή και σήμερα.
6: Ναι. Βέβαια, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα έχουμε και αύριο.
7: Εννοείται.
6: Εννοείται.
7: Για άλλους λόγους όμως.
6: Για πες μου, όχι για άσχημους λόγους όπως τώρα με την κατάρρευση.
7: Δεν μιλάμε για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στους δρόμους.
6: Α, είναι ρυθμίσεις στην κυκλοφορία των σειρμών.
7: Ακριβώς,
6: έτσι,
7: ακριβώς, Λένα.
6: Έτσι, με διορθώνει ο
7: καθόλου,
6: Βίκτορ.
7: Καθόλου.
6: Πολύ. Όχι, αφού μου το έχεις εξηγήσει αυτό. Είναι η κυκλοφορία των σειρμών.
7: Είναι,
6: όταν λέμε
7: είναι δική μου πατέντα αυτή.
6: Έτσι, γι' αυτό τη υιοθέτησα.
7: Έτσι. Προς διευκόλυνση όλων που θα θέλουν να παρακολουθήσουν τη συναυλία της Άννας Βύση που θα πραγματοποιηθεί αύριο στο ΆΚΑ,
6: ναι,
7: έβγαλε ανακοίνωση η Στασή λέγοντας ότι η γραμμή 1 του μετρό, ο συγκαθομιλουμένη ηλεκτρικός, όλοι έτσι το ξέρουμε, καλός ή κακός, θα είναι ανοιχτός για την εξυπηρέτηση όλων όσων θα την παρακολουθήσουν έως τις 2 και 10 το βράδυ.
6: Παρατείνεται, μακάρι αυτό να γινόταν.
7: Δεν
6: μακάρι
7: γίνεται,
6: να έκανε η Ανούλα κάθε Σάββατο.
7: Δυστυχώς, μακάρι, αλλά παρότι η σειρμή της γραμμής 2 και 3 εντάσσονται και το τραμ και τα λοιπά στο σχέδιο της 24ωρης λειτουργίας των μέσων μεταφοράς, των μέσων μαζικής μεταφοράς, αυτό δεν συμβαίνει με τη γραμμή 1, τη γραμμή
6: ο
7: του ηλεκτρικού.
6: Κλείνει
7: και κλείνει και νωρίς.
6: Έτσι είναι.
7: Με αποτέλεσμα αυτές οι περιοχές, οι οποίες είναι και πολλές, να μην εξυπηρετούνται όπως θα έπρεπε.
6: Φυσικά, οι περιοχές που εξυπηρετούνται μόνο άλλο το κέντρο, τα υπόλοιπα προάστια, Μαρούση και Φυσιά και τα λοιπά που εξυπηρετούνται από τον ηλεκτρικό, τίποτα. Σαν τη Σταχτοπούτα τρέχεις να προλάβεις τον τελευταίο σειρμό. Βίκτορ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε να ακούσουμε Μαρίζα Ρίζου.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Σας χαιρέτησα, μα δεν σας χαιρέτησα. Χαίρετε, τι κάνετε, καλά, ευχαριστώ.
1: Έτσι, σας χαιρέτησα, δεν σας χαιρέτησα. 3:30 είναι η ώρα, 3:31 κοντεύει. Και ένα άλλο θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε είναι και η αλλαγή του καιρού. Θα τα δούμε αυτά στη συνέχεια. Πριν όμως, θέλω να πάμε λίγο στον Άδωνη Γεωργιάδη. Έχετε ακούσει όλοι τη φράση αυτή που είπε ο Άδωνης σε τηλεοπτικό πάνελ. Ας ακούσουμε λίγο το σχετικό ηχητικό.
2: Θα βρεθεί έστω και ένας στην κοινωνική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ένας που θα πάει στον νικητή των εκλογών Μητσοτάκη και με 10-12 μονάδες το δεύτερο, τι κοίταξε Κυριάκο μου, δεν κάνεις το πλάνο να έρθω εγώ για να κάνουμε στην κυβέρνηση. Και θα πει μετά τι καλή ιδέα είσαι, φίλε, φανταστική ιδέα, πώς δεν το έχω σκεφτεί μόνος μου. Αυτά τα λέτε σοβαρά τώρα. Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο με την εκπομπή.
3: Κύριε
4: εγώ δεν καπνίζω ούτε μπάφο ούτε τίποτα άλλο.
2: Μετά θα συζητάω. Γιατί θέλετε να λέτε στον κόμμα παραμύθια.
4: Δεν λέμε παραμύθια. Εγώ θα σα υπενθυμίσω.
2: Σε κυβέρνηση συνεργασία θα είναι μόνο ο αρχηγός του πρώτου κόμματος.
4: Δεν μπορώ να σας απαντήσω με τον ίδιο τρόπο, γιατί δεν μπαίνω σε αυτή τη λογική.
3: Όχι.
2: Καλά, πλάκα.
1: Αυτό βεβαίως, αυτή η φράση του Αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας και Υπουργού Υγείας, Αδώνιδος Γεωργιάδη, προκάλεσε έτσι ποικίλες αντιδράσεις. Ασχολήθηκε με το θέμα αυτό και η πρωινή εκπομπή του Τάκη Χατζή και της Αθηναίδος Νέγκα. Είχε καλεσμένο τον Δημήτρη Κερίδη και προσπάθησαν να αποσπάσουν μία δήλωση, ένα σχόλιο. Ας ακούσουμε.
5: Με φαίνεται σε μια δύσκολη θέση, διότι με τον Άδωνη είμαστε συνυποψήφοι στη Βόρεια Αθήνα. Θέλω να αποφύγω το σχόλιο, αλλά εάν επιμένετε, θα σας έλεγα ότι είχε μια υπερβολή στην προσπάθειά του να δώσει έμφαση για το ανυπόστατο του επιχειρήματος. Ότι δηλαδή θα είναι πρώτος ο Μητσοτάκης, αλλά δεν θα είναι πρωθυπουργός. Αυτό ήθελα να πει. Νομίζω απολογήθηκε εκείνη την ώρα. Ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι ένα πολιτικό φαινόμενο.

0: Άδωνης Γεωργιάδης είναι ένα πολιτικό φαινόμενο.
1: Φαινόμενο είμαι εγώ. Για όσα έχω κάνει κι ας συνεχείς πικράνει.
2: Αυτά λοιπόν, ο Άδωνης είναι ένα πολιτικό φαινόμενο. Τάδε έφη Δημήτρης Κερίδης. Και από το πολιτικό φαινόμενο θα πάμε στο καιρικό φαινόμενο τώρα. Καλωσορίζουμε στο στούντιο του Alpha Radio 989 τον Γιώργο Τσατραφίλια, τον μετεωρολόγο του σταθμού. Studio... Ποιος μας έκανε την τιμή και μας ήρθε με 4 λεπτά καθυστέρηση.
3: 4 λεπτά.
2: Σε δίνω στεγνά.
3: Το καλό πράγμα αργεί. Να σου πω.
2: Για να δούμε τι καλά είναι αυτό.
3: Ραδιοθάλαμο ή στούντιο, το λες εσύ.
2: Στούντιο είναι λατινικό. Είναι, περνάει το στούντιο.
3: Περνάει, οκ. Okay.
2: Τα λοιπόν... ραδιοθάλαμο και τέτοια είναι τη γενιά σου.
3: Καλά πήγε αυτό, ε.
2: Καλά θα
3: έρθω και αύριο.
2: Ναι, αύριο έλα.
3: Ναι, ναι, ναι,
2: σίγουρα θα είμαι εδώ. Έλα να με βρει. Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, έχουμε ένα βαρομετρικό χαμηλό. Είναι καταρχήν σε ισχύ ένα έκτακτο δελτίο επιδείνωση του καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Έχουμε ένα χαμηλό το οποίο στροβιλίζεται, σ' άρεσε αυτή η λέξη, ανοιχτά τη Σικελία και δίνει τώρα φαινόμενα στη Βόρεια Ήπειρο και, στην, και στο Βόρειο Ιόνιο αυτή τη στιγμή. Και στην Ήπειρο και στο Βόρειο Ιόνιο. Τώρα.
2: Ναι, και στη δική μας την Ήπειρο.
3: Γεωγραφικά το λέω. Στα βόρεια κομμάτια της Ήπειρου. Και προς την Κέρκυρα και στο Βόρειο Ιόνιο. Τώρα, τις επόμενες ώρες μέχρι αυτή η κακοκαιρία χωρίζεται σε τρία μέρη. Το πρώτο μέρος είναι μέχρι τη νύχτα, που θα επηρεάσει το Ιόνιο, την Ήπειρο, όλη την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Αύριο θα επηρεαστεί και η Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα, αλλά με ένα μικρό πέρασμα, δεν νομίζω. Δηλαδή, είναι πιο αισιόδοξα σήμερα τα στοιχεία για την Αττική που ήταν εχθές. Δηλαδή, θα έχουμε ένα μικρό πέρασμα από τις 6 μέχρι τις 8. Δεν φαίνεται δηλαδή να έχει διάρκεια αυτή έτσι, η βροχόπτωση στην Αττική. Με προβλήματα όμως ίσως δημιουργηθούν στην Πελοπόννησο, κυρίως στην Αρκαδία, στη Μεσσηνία, στην Εύβοια, στη Στερεά και στα Κύθυρα. Και στο Ιόνιο εννοείται. Για αύριο Σάββατο. Τώρα, την Κυριακή θα επηρεαστεί κυρίως η Στερεά, θα έλεγα η Εύβοια, οι Δυτικές Κυκλάδες και η Κρήτη. Άρα λοιπόν για δύο μέρες ουσιαστικά.
2: Για δύο μέρες. Κακοκαιρία εξπρές. Για την Αττική.
3: Για την Αττική
2: ειδικά
3: τώρα.
2: Για Σάββατο το βράδυ. Στο Μαρούσι. Έχουμε στην ευρύτερη περιοχή.
3: Του
2: περιμετρικά του ΟΑΚΑ. Θέλω να μου πεις.
3: Και μέσα στη σκηνή.
2: Και λοιπόν, μέσα, ναι.
3: Είναι
2: τι θα
3: η ερώτηση ενός εκατομμυρίου. Λοιπόν, αύριο έχουμε. Άκου τι έχουμε. Έκανα μία ανάρτηση χθες. Γιατί...
2: Και για Ήλιον με ενδιαφέρει. Πάρκο Τρίτσι.
3: Έχουμε Πάρκο Τρίτσι, φεστιβάλ.
2: Ναι,
3: έχουμε Μεσόγεια. Έχουμε Μεσόγεια γάμου. Έχουμε Νότια Προάστια γάμου. Έχουμε το ΟΑΚΑ. Είναι πολλά τα μέτωπα. Λοιπόν, όλοι εσείς.
2: Εντάξει, δεν πειράζει.
3: Ναι, με βροχή. Με το καλό. Έλεγα ότι στα νότια προάστια αύριο πούμε, θα έχει κάποια μικρή βροχή 6 με 8 αν έχετε προγραμματίσει γάμο. Και τι μου στέλνουνε.
2: Τι σου στέλνουνε.
3: Για βάφτιση.
2: Πολύ δυνατό.
3: Πώς το είδες.
2: Θέλω να γίνει φίλος μου. Κράτα το τηλέφωνο να.
3: Δηλαδή, κατάλαβε. Αν έχει βάφτιση, θα βρέξει. Στο γάμο βρέχει.
2: Είναι
3: πώς το αυτό. Καλό,
2: το ένα είναι μυστήριο.
3: Ναι,
2: ευχαριστώ. Το
3: μυστήριο,
2: άλλο
3: βασικά.
2: Είναι μυστήριο, ναι.
3: Λοιπόν, για την Αττική στοχευμένα θα ξεκινήσει αύριο καλά ημέρα με ηλιοφάνεια. Από το μεσημέρι και μετά θα αρχίσει να
2: Σάββατο.
3: Σάββατο, αύριο. Αύριο.
2: Από
3: θα συνεχίσει καλά ημέρα.
2: Ωραία,
3: αύριο.
2: Ναι.
3: Δεν θα έχουμε φαινόμενα καταρχήν σήμερα
2: τέλεια,
3: το βράδυ.
2: Τέλεια.
3: Γιατί έρχεται από τα δυτικά αυτό το πράγμα. Λοιπόν, θα ξεκινήσει πολύ ωραία ημέρα με ηλιοφάνεια. Από το μεσημέρι σιγά σιγά θα αρχίσει να συννεφιάζει. Και μετά τις 5 με 6 μέχρι τις 8, εκεί θεωρώ, αυτό το, εκεί θεωρώ το χρονικό όριο, θα έχουμε κάποια ψυχάλα, παύλα, βροντί, βροχή σε αυτές τις περιοχές. Δηλαδή και στα δυτικά προάστια που λες εκεί στο Ήλιον και στο Μαρούσι. Γενικότερα γενικευμένες βροχές θα έχουμε σε όλο το λεκανοπέδιο αυτό το 2ωρο, 6 με 8. Όσο πάμε προς το βράδυ και νυχτώνει, μειώνεται πολύ η πιθανότητα να συνεχίσουν
2: θα
3: οι βροχές.
2: Θα καθαρίσει ο ουρανός.
3: Φαίνεται να καθαρίζει.
2: Λοιπόν. Σε καθιστώ υπεύθυνο.
3: Επίσης, ζακέτα
2: ούτε
3: να πάρεις. Ζακέτα να πάρεις.
2: Δεν θα πάω, δεν βρήκα.
3: Είναι κάτω από 15 βαθμούς.
2: Μα μένω εκεί, τι ζακέτα να πάρω. Εγώ θα τα ακούω από τη βεράντα
3: με
2: τώρα. Χαρά, δεν
3: θα έρθει εγώ. Γιατί τι με βρει να πληρώσω. Και με έβαλε να πληρώσω, τέτοια
2: πλήρωσες.
3: Είσαι. Και με έβαλε να πληρώσω.
2: Πλήρωσε τώρα, κοίτα με στα μάτια και εξηγήσου. Σε ευχαριστώ πολύ, γιατί βιαζόσουνα κιόλα, αλλά είδα έριξε άγκυρα.
3: Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Να είσαι καλά, καλό Σαββατοκύριακο. Και έτσι και χαλάσουν τα πράγματα στη συναυλία, τη Δευτέρα θα σε σταυρώσω.
3: Θα πάρει βίση τηλέφωνο.
2: Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο. Και πριν ακούγαμε τα ηχητικά για τον Άδωνη Γεωργιάδη, κοίτα τώρα τι γίνεται, έτσι, στη λίστα με τα τραγούδια, κοίτα ποιο τραγούδι μου έχουν βάλει.

0: Εδώ είμαστε. Ακούσατε τα νεότερα για το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Πάντως, απόψε, είπαμε, θα είναι ο καιρός εντάξει, τουλάχιστον εδώ στο κέντρο της Αθήνας. Και γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί μπορείτε να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό που τρέχει για το εστιατόριο Σολούνα στην καρδιά της Αθήνας, εκεί όπου ο ήλιος συναντά το φεγγάρι. Έχει και πανσέλινο αύριο, έτσι. Ετοιμαστείτε για εκλεπτισμένες γεύσεις, ξεχωριστές μουσικές επιλογές και μια ατμόσφαιρα παράμιλης κομψότητας. Σολούνα, στο κέντρο της Αθήνας, κάθε στιγμή γίνεται μια διαχρονική εμπειρία. Επισκεφτείτε το εστιατόριο Σολούνα σήμερα και ζήστε τη δική σας αξέχαστη βραδιά. Τι πρέπει να κάνετε? Θα στείλετε μήνυμα στο 54301, θα γράψετε 989, αφήνετε κενό, τη λέξη τραπέζι στα ελληνικά και... Δεν θέλουμε γκρίκλεις εδώ, είμαστε αυστηροί σε αυτό. Και το ονοματεπώνυμό σας. Η χρέωση είναι 34 λεπτά του ευρώ αναγραπτό μήνυμα. Συμπεριλαμβάνεται ο φόρος προστιθέμενης αξίας και το τέλος κινητής τηλεφωνίας. Και παίρνετε όλοι από μία δώρο επιταγή, όσοι συμμετέχετε, από το winnow.gr. Και είδατε χθες τον αγώνα της Εθνικής. Η Εθνική μας βρέθηκε αρχικά πίσω στο σκορ. Σπατάλησε μετά μισή ντουζίνα ευκαιρίες. Τελικά όμως όχι μόνο έμεινε όρθια στο Βελιγράδι απέναντι στα αδέρφια μας, τους Ορθόδοξους, τους Σέρβους, έφυγε και με νίκη 2-1. Και εντάξει, ήταν συγκλονιστικός ο αγώνας στην πρεμιέρα των δύο ομάδων, στην φάση έτσι, της League A του Nations League. Και τώρα η επόμενη αναμέτρηση είναι με την Γερμανία. Θέλω όμως να σας πω ότι ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ που δίνει ξανά ζωή στη γειτονιά, η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στη γη και την παραγωγή, μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και συμβάλλουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα των ανθρώπων, η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί στη ΔΕΗ οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι οι δικές της, είναι οι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Θα περάσουμε και σε ειδήσεις που έχουν απόλυτη σχέση με τον πολιτισμό. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Πρώτα όμως θέλω να σας ρωτήσω, είστε pasta lover? Το Regency Casino Montparnasse έχει ετοιμάσει για εσένα την πιο μοντέρνα εκδοχή του comfort food με ιταλικό χαρακτήρα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ από τις 9 και μετά και κάθε Κυριακή μετά τις 8 στο καζίνο της Πάρνηθας απολαμβάνεις pasta bolognese, carbonara ή Νάπολη μαζί με ένα ποτήρι μπύρα ή κρασί μόνο με 6 ευρώ. Αν θέλεις να ζήσεις την πιο ξεχωριστή εμπειρία διασκέδασης με την παρέα σου, στην Πάρνη θα βρεις τα πιο cool summer vibes με θέα που κόβει την ανάσα. Είτε είστε pasta lover είτε όχι, στο Regency Casino Montparnasse θα ερωτευθείς τις γεύσεις αλλά και την ατμόσφαιρα που κάνει ξεχωριστό το καλοκαίρι σου. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aveen στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aveen Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aveen τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aveen.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Λοιπόν, πριν περάσουμε στις εκδηλώσεις, τα δωρεάν θεάματα, τις συναυλίες και τα θεατρικά με ελεύθερη είσοδο ή και όχι, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι άνοιξε χθες η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας για τις αιτήσεις μετεγγραφής και μετακίνησης φοιτητών. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή ως τις 2 Οκτωβρίου, στις 2 μετά το μεσημέρι. Επίσης, μέχρι την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, την τελευταία μέρα του μήνα, θα τεθεί εκ νέου σε λειτουργία η πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού. Την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου από τις 8 το πρωί θα έχετε τη δυνατότητα, όσοι ενδιαφέρεστε και είστε δικαιούχοι, να υποβάλλετε την αίτηση ή να τροποποιήσετε την υπάρχουσα αίτηση αμέσως μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής της τέταρτης δόσης. Επίσης, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, ένα λεπτό πριν από τα μεσάνυχτα, ολοκληρώνεται η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα «Αλλάζω συσκευή». 30 Σεπτεμβρίου, τελευταία μέρα του μήνα. Θα τα ξαναπούμε αυτά, απλά είναι Παρασκευή και είναι πολλοί από μας το Σαββατοκύριακο βάζουμε σε μία τάξη τις σκέψεις μας, το σπίτι μας, τις υποχρεώσεις μας, έτσι. Σήμερα επίσης λήγουν οι προθεσμίες για το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο. Η πλατφόρμα της ΙΔΙΚΑ για τις αιτήσεις ανανέωσης κλείνει απόψε, ένα λεπτό πριν από τα μεσάνυχτα. Να σας πούμε ότι η ένταξη δεν γίνεται αυτομάτως και όσοι δεν την ολοκληρώσουν κινδυνεύουν να χάσουν την έκπτωση στο ρεύμα. Επίσης, για την προκαταβολή των αγροτικών ενισχύσεων ΟΣΔΕ 2026, η πλατφόρμα κλείνει ένα λεπτό πριν από τα μεσάνυχτα απόψε, εκπνέει προθεσμία για τους παραγωγούς που επιθυμούν να υποβάλουν την ενιαία αίτηση ενίσχυσης προκειμένου να λάβουν την προκαταβολή της βασικής εισοδηματικής ενίσχυσης μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Επιστροφή ενοικίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, υπάρχει περιθώριο 5 ημερών για να οριστικοποιήσετε τα στοιχεία και να διορθώσετε τα λάθη στις φορολογικές δηλώσεις, το ε1 δηλαδή, για ενοικιαστές κύριας και φοιτητικής κατοικίας. Και μέχρι τις 3 Νοεμβρίου είναι η προθεσμία για την υποβολή των ετήσιων δηλώσεων για το πόθεν έσχες στην πλατφόρμα, στη σχετική πλατφόρμα. Όμως η χρηστική πληροφορία σήμερα είναι ότι το σύνολο των υπηρεσιών της πλατφόρμας για το πόθεν έσχες δεν θα είναι διαθέσιμες λόγω αναβάθμισης των υποδομών αποθήκευσης δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης από τις 10 απόψε μέχρι και την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου και ώρα 2 μετά το μεσημέρι. Οπότε όσοι έχετε σκοπό ή σήμερα πριν από τις 10 ή την Κυριακή μετά τις 2, γιατί θα είναι εκτός λειτουργίας η σχετική πλατφόρμα και ζητούν την κατανόησή μας για αυτήν την αλλαγή. Λοιπόν, σας έχω πει τώρα ότι θα πάμε σε άρτο και θεάματα. Απόψε λοιπόν στις 8 εδώ στην Κηφισιά, στο αίθριο του Δημαρχείου, Διονύσου και Μυρσίνης παρουσιάζεται η ηθογραφική κωμωδία του χωριού το Κοινοβούλιο του Δημήτρη Ρήτα από το Περιφερειακό Θέατρο Καρδίτσας στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Μενάνδρια 2026. Ελεύθερη είσοδος. Η κωμωδία είναι μια, έτσι μεταφέρει την πολιτική και την καθημερινότητα στο καφενείο ενός χωριού, όπου ο δήμαρχος, ο δάσκαλος και ο γιατρός, αλλά και οι κάτοικοι σχολιάζουν την επικαιρότητα. Και θα δείτε πώς κάποια πράγματα σας θυμίζουν το σήμερα, παρακολουθώντας όσοι έχετε την ευκαιρία να πάτε με ελεύθερη είσοδο. Τώρα, θέλω να πάμε να πάρουμε μία μουσική ανάσα και επανερχόμαστε έτσι με καλή διάθεση και με μία μίνι αναδρομή.

0: Λοιπόν, έχουμε η κλήρωση για τον διαγωνισμό για το Σολούνα γίνεται καθημερινά. Είναι το εστιατόριο που είναι στο κέντρο της Αθήνας και έχετε την δυνατότητα να στέλνετε μηνύματα στο 54301 γράφοντας 989, αφήνοντας κενό τη λέξη τραπέζι με ελληνικούς χαρακτήρες και το ονοματεπώνυμό σας. Η χρέωση είναι 34 λεπτά του ευρώ αναγραπτό μήνυμα. Ο τυχερός ή η τυχερή θα κερδίσουν από ένα γεύμα για δύο άτομα αξίας 80 ευρώ. Θα έχουν τη δυνατότητα να το εξαργυρώσουν μέσα σε ένα 15ήμερο μετά από την κλήρωση, εκτός από Σάββατο ή Κυριακή, από Δευτέρα ως Παρασκευή δηλαδή. Αυτά σε σχέση με το φαγητό.
1: Διαταγές.
2: Πετάξω απέναντι στο εστιατόριο και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
1: Μάλιστα, τι να σας φέρω.
2: Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινώ. Μια μακαρονάδα.
1: Με σαλτσίτσα.
2: Με σαλτσίτσα. Και ένα κοτόπουλο. Και μια μερίδα αρνάκι.
1: Ψητό.
2: Ψητό. Και που είσαι, πες του να ετοιμάσει μια καλή μερίδα κεφτέδες. Και μια συναντρίδα.
1: Αν υπάρχει.
2: Αν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, θα πας εσύ να την ψαρέψεις.
1: Όχι,
2: βέβαια. Άντε πήγαινε και που είσαι. Να ετοιμάσει μια καλή σαλάτα, πες. Και ένα μπουκάλι μπύρα και ψωμιά.
1: Μάλιστα. Μόνο αυτά.
2: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω, δεν έχω όρεξη.
0: Άμα δεν έχουμε όρεξη, τσιμπάμε κάτι έτσι, τσιμπολογάμε. Λοιπόν, από σήμερα μέχρι και την Κυριακή 25, 26, 27 Σεπτεμβρίου έχουμε Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς. Για 300η συνεχή χρονιά το Υπουργείο Πολιτισμού γιορτάζει και παίρνει μέρος ενεργά στον εν λόγω θεσμό. Πρόκειται για το κοινό ευρωπαϊκό θέμα. Κληρονομιά σε κίνδυνο αναβίωση, ανθεκτικότητα και αναστοχασμός. Θα είναι ανοιχτά στο πλαίσιο του εορτασμού το Σαββατοκύριακο 26 και 27 Σεπτεμβρίου η είσοδος στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μουσεία και τα μνημεία που ανήκουν στο δημόσιο και τελούν υπό τη διαχείριση του Υπουργείου Πολιτισμού θα είναι ανοιχτά για το κοινό με ελεύθερη είσοδο. Δεν θα πληρώνετε το αντίτιμο του εισιτήριου. Είναι μια καλή ευκαιρία να το κάνετε, μάλιστα συγκεκριμένα στο Επιγραφικό Μουσείο. Σήμερα, αύριο και την Κυριακή διοργανώνονται και ξεναγήσεις με μικρό αριθμό επισκεπτών στην περιοδική έκθεση με τίτλο «Οστρακισμός ως τρακοδίο από την αρχαία Αθήνα στις σύγχρονες μορφές αποκλεισμού». Και έχει για σήμερα επίσης, βλέπω, 7 το απόγευμα με 11 και σήμερα και αύριο Σάββατο το Μουσείο φιλοξενεί στον εσωτερικό του κήπο την τελική φάση του 17ου Φεστιβάλ Ολυμπιάδας Grand Prix κινηματογραφικό. Α, η δράση έχει, μάλιστα, έχει ενδιαφέρον αυτό. Η δράση έχει θέμα από τις αρχές επιγραφές στη μεγάλη οθόνη. Το πρόγραμμα αρχίζει καθημερινά στις 7 το απόγευμα με συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης και οι θεματικές είναι δημιουργία χωρίς δημιουργό, η τεχνητή νοημοσύνη στον κινηματογράφο, από τον Όμηρο στον Νόλαν, η αναπαράσταση της αρχαίας Ελλάδας στον κινηματογράφο. Συμμετέχουν σημαντικοί ομιλητές από τον ακαδημαϊκό και καλλιτεχνικό χώρο και ακολουθεί η προβολή ταινιών στις 8.30 και ψηφοφορία του κοινού στις 10.30. Εξαιρετικά ενδιαφέρον. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Επιγραφικό Μουσείο για να πάρετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εν λόγω δράση, όπως και πριν βεβαίως επισκεφτείτε μουσεία όπως είναι το Αρχαιολογικό Μουσείο, μουσεία που ανήκουν στο δημόσιο και είναι υπό την εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού. Καλό είναι να πάρετε ένα τηλέφωνο να επιβεβαιώσετε για την ελεύθερη είσοδο, γιατί σε πολλές περιπτώσεις πρόκειται για ιδιωτικές συλλογές, για ιδιωτικές πινακοθήκες, για μουσεία που δεν εποπτεύονται από το. Δεν είναι του δημοσίου και εκεί θα υποχρεωθείτε να πληρώσετε το αντίτιμο. Οπότε θέλει λίγο προσοχή, λίγο τσεκάρισμα. Λοιπόν. Με τούτα και με τα άλλα, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Θα ακολουθήσει αμέσως μετά το Δελτίο Ειδήσεων με τον Βίκτορα Σαμουήλ και με όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Προσπαθήσαμε λιγάκι έτσι να αλλάξουμε τη διάθεση από το πρωί. Έτσι μας έχει μαυρίσει την ψυχή αυτή η ιστορία με την κατάρρευση του κτηρίου στην Πλάκα και βλέπω εδώ και τους ακροατές, βόηθα την κατάσταση λέει να μας αλλάξουν, μου στέλνουν και ανέκδοτα, εντάξει ωραία, ψάχνω λέει για μια γυναίκα να μην είναι παντρεμένη γιατί είμαι εγώ. Να μην πίνει γιατί πίνω εγώ, να μην έχει παιδιά γιατί έχω εγώ. Το μόνο που ζητάω είναι να έχει λεφτά γιατί δεν έχω εγώ. Μάλιστα, δίκαιο το βρίσκω. Ωραίος.

0: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στο μικρόφωνο. Βίκτορ Σαμουήλ. Κυκλοφοριακά προβλήματα αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από το Μοσχάτο μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα, ανατμήματα και στην κάθοδο από τη Νέα Ερυθρέα μέχρι τον Κόκκινο Μήλο. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τη Μεταμόρφωση ως Πεντέλης και στην έξοδο Γιαλαμία, όπως και στο ρεύμα προς Ελευσίνα άνω των 30 λεπτών από Κάντζα έως Μεταμόρφωση. Συνεχίζονται οι έρευνες των διασωστών της πυροσβεστικής στα συντρίμμια της οδού Λυσικράτους, αναζητώντας συνολικά 5 άτομα από την έκρηξη σε διόροφη οικία στην περιοχή της Πλάκας. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 3 Αμερικανούς τουρίστες που νίκιαζαν το διαμέρισμα του πρώτου οροφού ως Airbnb και 2 ηλικιωμένους που διαμένουν στο δεύτερο όροφο. Από τα θραύματα τραυματίστηκε ελαφρά ένας άνθρωπος που περνούσε από το σημείο, ενώ μία 94χρονη και μία 64χρονη απεγκλωβίστηκαν από παρακείμενο κτίριο και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ελαφρά τραυματισμένες. Από την έκρηξη έχουν προκληθεί υλικές ζημιές σε παρακείμενα κτίρια και σταθμευμένα οχήματα, ενώ εκδηλώθηκε μικρή εστία πυρκαγιάς. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η έκρηξη προκλήθηκε από διαρροή φυσικού αερίου. Η εταιρεία διαχείρισης των δικτύων διανομής φυσικού αερίου αναφέρει σε ανακοίνωσή της ότι τα αρμόδια συνεργεία επιφυλακής μετέβησαν άμεσα στο σημείο για να διερευνήσουν το συμβάν και να πραγματοποιήσουν τους προβλεπόμενους ελέγχους σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές. Την έρευνα έχει αναλάβει το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προειδοποιώντας για επιδείνωση του καιρού από σήμερα το βράδυ σε πολλές περιοχές της χώρας. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από σήμερα σε Κέρκυρα, Ήπειρο και Δυτική Στερεά, αύριο στα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου, την Πελοπόννησο και τα Κύθυρα και την Κυριακή στην Εύβοια. Εκκαινώθηκε το φορτηγό οχηματαγωγό πλοίο, στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά το πρωί, ενώ έπλυε στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου. 29 επιβαίνοντες, εκ των οποίων 28 μέλη πληρώματος και ένας επιβάτης, επιβιβάστηκαν στις σωστικές λέμβους του πλοίου και στη συνέχεια παραλήφθηκαν από παραπλέοντα πλοία προκειμένου να μεταφερθούν στην Τίνο. Σε ανακοίνωση της Ιάτικα Φέρης τονίζει ότι οι προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας για την κατάσβεση της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκαν αμέσως και ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αρχές. Υπέρ του ουσιαστικού διαλόγου μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας, θέτοντας ως βασικές προϋποθέσεις τον σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και την αποχή από μονομερείς ενέργειες, τάχθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η μόνη διμερής διαφορά με την Τουρκία αφορά στην οριοθέτηση Φαλοκρηπίδας και ΑΟΣ, τονίζοντας ότι η επίλυση του ζητήματος μπορεί να γίνει μόνο μέσα από το πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και της Σύμβασης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας. Χαρακτήρισε το κάζους Μπέλη εστία έντασης, επισημένοντας ότι δεν μπορεί να συνάδει με τις αρχές καλής γειτονίας και τον ουσιαστικό διάλογο. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο Κυπριακό, σημειώνοντας ότι η συνεχιζόμενη κατοχή τμήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας 52 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή αποτελεί κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Ο Πρωθυπουργός ανέδειξε το ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα ασφάλειας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, Καγιά Κάλλας, δήλωσε σήμερα ότι τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν στους όρους για την αποδέσμευση 6,6 δισεκατομμυρίων ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ειρήνης, τα οποία συνδέονται με στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία. Τα υπόλοιπα 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για την αποζημίωση κρατών μελών για στρατιωτική βοήθεια που έχουν ήδη παράσχει, ενώ ορισμένες χώρες έχουν δηλώσει ότι θα διοχετεύσουν το ποσό που τους αναλογεί εκ νέου στην Ουκρανία. Σε κατηγορηματική απόρριψη των Αμερικανικών και Ισραηλινών ισχυρισμών περί πρόθεσης για την απόκτηση πυρηνικού όπλου, προχώρησε ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι η χώρα του είναι έτοιμη να δεχθεί διεθνείς επιθεωρήσεις και να προχωρήσει σε περιορισμούς στο πυρηνικό της πρόγραμμα, εφόσον τερματιστούν οι πιέσεις και οι κυρώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Αμέσως μετά κοντά σας η Μαρία Καραουλάνη.
1: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture.

0: Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
1: Βροχές και καταιγίδες περιμένουμε αύριο Σάββατο στην Αττική. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρους στον νότιο βοϊκό και τα 4 μποφόρους στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 20 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 16. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 20 βαθμούς. Ενώ σε Ραφίνα, Λάβριο και Νέα Μάκ θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 19 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Χαϊδάρι, το Περιστέρι, το Εγάλεο, η μέγιστη θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 21 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε βροχές και τοπικές καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές, με εξαίρεση το Ανατολικό Αιγαίο, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα Δωδεκάνησα. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 6 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 21 με 22 βαθμούς στα δυτικά επιδοτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει στους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Απόγευμα μιας πολύ δύσκολης Παρασκευής, με πραγματικά τα σύννεφα να κλαίνε. Με την έκρηξη και την κατάρρευση του διόροφου κτηρίου στην Πλάκα, νωρίς σήμερα το πρωί, όπου συνεχίζονται οι έρευνες για αγνοούμενους, με το κόστος της ενέργειας να ξεφεύγει όλο και πιο πολύ, μάλιστα κάποιοι λένε ότι ενδέχεται στην Ευρώπη να επιτρέπεται η παροχή ρεύματος σε ελεγχόμενο ωράριο, δηλαδή να μην έχουμε ρεύμα όλες τις ώρες. Και ακόμη ένα έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που θα φέρει ισχυρές καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις τις επόμενες ώρες. Η ζωή όμως έχει πάντα δύο πλευρές και εμείς είμαστε εδώ να σας κάνουμε συντροφιά μέχρι τις 6 με μουσική, συνεντεύξεις, ειδήσεις. Ειδικός τεχνικός ασφαλείας θα μας πει πώς προστατεύουμε το σπίτι και το αμάξι αν ξεσπάσει φωτιά. Επίσης που μπορούμε να δωρήσουμε έπιπλα, ρούχα και διάφορα αντικείμενα που δεν θέλουμε πια. Και ακόμα, τι κόλπο κάνουν αυτοί οι μπαγάσιδες οι Ιταλοί, ιδιοκτήτες αυτοκινήτων, και γλιτώνουν και τα τέλη κυκλοφορίας και τα ασφάλιστρα. Εδώ λοιπόν στον Α989, μαζί μου ο Κωνσταντίνος Ρέκα στον ήχο, η Νίνα Ζαφυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, και ξεκινάμε αυτή την 2ωρη παρέα μας.

0: Λοιπόν, εδώ κοντά σας Μαρία Καραουλάνη στον Αλφα Radio 989 που μιλάμε για ό,τι εσείς. Και κάτι που έζησα πολύ πρόσφατα και με ενθουσίασε και θεωρώ ότι πρέπει να το ξέρουμε όλοι μας. Κάνοντας εδώ στον Όμιλο κάποια σεμινάρια για περίπτωση που χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε ένα σεισμό ή μια φωτιά, ο κύριος Θανάσης Βαλάρης, τεχνικός ασφαλείας του ΑΛΦΑ και ηλεκτρολόγος μηχανικός, μοιράστηκε μαζί μας πολύ σημαντικές συμβουλές για το τι πρέπει να κάνουμε και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο αν ξεσπάσει η φωτιά. Καλησπερίζω λοιπόν τον κύριο Θανάση Βαλάρη.
1: Καλησπέρα σας.
0: Πείτε μας λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το σπίτι.
1: Ναι, να πούμε δύο βασικά πράγματα, ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει ένας πυροσβεστήρας, κάποιο κατασβεστικό μέσο στο σπίτι ή μια κουβέρτα ειδική πυρήμαχη, η οποία είναι πολύ εύκολο με μια κουβέρτα να αντιμετωπίσουμε μια φωτιά, μια εστία φωτιάς, δείχνοντας την κουβέρτα από πάνω, ουσιαστικά αποκόπτουμε το οξυγόνο, το οποίο είναι απαραίτητο για να υπάρχει φωτιά, με αποτέλεσμα να κατασβήσουμε πολύ εύκολα μια εστία, η οποία βέβαια θα πρέπει να είναι στην αρχή της. Είναι σημαντικό να πούμε ότι η φωτιά είναι διαχειρίσιμη τα πρώτα 1-2 λεπτά. Μετά δύσκολα κάποιος διαχειρίζεται μια φωτιά.
0: Okay, άρα είμαι εγώ στο σπίτι και μαγειρεύω.
1: Mm-hmm. Ναι.
0: Παίρνει φωτιά το τηγάνι.
1: Okay, εκεί πάμε τώρα σε κάτι πιο ειδικό.
0: Ναι.
1: Μια και αναφέρατε για το τηγάνι. Αν η φωτιά έχει προκληθεί και έχει λάδια,
0: ναι,
1: είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να απαγορεύεται να ρίξουμε νερό σε μια φωτιά η οποία έχει προκληθεί από λάδια.
0: Που είναι και η πρώτη μας σκέψη, έτσι, γιατί όποτε βλέπουμε φλόγα είναι πάρε το νερό και ρίξε.
1: Ναι, ναι. Η πρώτη κίνηση που πρέπει να κάνουμε είναι καταρχήν να αποκόψουμε την παροχή ενέργειας. Δηλαδή, αν η παροχή ενέργειας προέρχεται από ηλεκτρικό ρεύμα ή από φυσικό αέριο ή από υγραέριο, να αποκόψουμε την παροχή ενέργειας.
0: Εννοούμε...
1: Mm-hmm. Ναι, ναι. Να κλείσουμε τον απορροφητήρα, εάν και εφόσον είναι ανοιχτός, γιατί ο απορροφητήρας ουσιαστικά τραβάει τη φωτιά μέσα και θα πάρει φωτιά και ο απορροφητήρας.
0: Ναι.
1: Δεν ρίχνουμε σε καμία περίπτωση νερό, γιατί θα γίνει η έκρηξη.
0: Mm-hmm.
1: Ο μόνος τρόπος που μπορούμε να την κατασβέσουμε είναι ή αν έχουμε μια κουβέρτα.
0: Αυτή την ειδική την πυρήμαχη που είπατε,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ακόμα όχι... και αν δεν έχετε,
0: ναι.
1: Δεν υπάρχει μια ειδική πυρήμαχη, μπορείτε να πάρετε μια κουβέρτα, μια πετσέτα, να τη βρέξουμε, να τη στύψουμε καλά και να τη ρίξουμε από πάνω, ουσιαστικά να αποκόψουμε το οξυγόνο, το οποίο είναι απαραίτητο για τη φωτιά. Αν αποκοπεί το οξυγόνο, θα σταματήσει και η φωτιά.
0: Okay, και όταν είπατε ότι να διακόψουμε την ροή ρεύματος, να κλείσουμε δηλαδή το μάτι της κουζίνας ή από το πίνακα.
1: Αν είναι εφικτό και μπορείτε να πλησιάσετε στο σημείο και να το κλείσετε, είναι εύκολο. Από εκεί και πέρα, αν δεν μπορεί κάποιος να πλησιάσει, μπορεί να πάει στον πίνακα του σπιτιού και να διακόψει την παροχή ενέργειας από τον πίνακα.
0: Okay, άρα,
1: αντίστοιχα, αν έχετε βαλβίδα φυσικού αερίου στον περιβάλλοντα χώρο είτε στο μπαλκόνι σας, βγαίνετε έξω και κλείνετε την παροχή του φυσικού αερίου ή του υγραερίου.
0: Ωραία. Και ανοίγουμε όλες τις πόρτες, όλα τα παράθυρα για να...
1: Όχι. Αν ανοίξετε τα παράθυρα θα αυξήσετε το οξυγόνο στο χώρο, οπότε θα αυξηθεί ταυτόχρονα και η φωτιά. Εγκαταλείποντας το χώρο θα πρέπει να κλείσετε τις πόρτες πίσω σας, εάν και εφόσον δεν έχετε σβήσει τη φωτιά. Με αυτόν τον τρόπο κερδίζουμε χρόνο ώστε να έρθει η πυροσβεστική και να κάνει την κατάσβεση. Θα πρέπει να κερδίσουμε χρόνο, άρα οι πόρτες θα πρέπει να κλείνονται δημιουργώντας έτσι ένα σαν πυροδιαμέρισμα, τόσο ώστε να αποφύγουμε τη μετάδοση της φωτιάς όσο γίνεται να την καθυστερήσουμε.
0: Δηλαδή να κλείσουμε τις πόρτες από τα υπόλοιπα δωμάτια
1: και
0: η κεντρική του σπιτιού εγκαταλείποντας το σπίτι. Αυτό είναι γενικώς μια συμβουλή που πρέπει να την ακολουθούμε κάθε φορά που φεύγουμε από το σπίτι.
1: Αυτό καλό θα ήταν, βεβαίως, γιατί αν προκληθεί μια φωτιά ενώ λείπεται από το σπίτι, είτε από διπλανή κατοικία, είτε από κάποιο διαμέρισμα που γυκνιάζει, είναι όμορο, θα αργήσει να μεταδοθεί φωτιά εσωτερικά μέσα στον χώρο. Καθυστερούμε τη μετάδοση της φωτιάς. καλό θα είναι να κλείνονται οι πόρτες δημιουργώντας διαμερίσματα.
0: Ναι, ναι, ναι. Okay. Και ο πυροσβεστήρας που είπατε να έχουμε στο σπίτι, μιλάμε σαν τους μικρούς πυροσβεστήρες που έχουμε στα αυτοκίνητα ή αυτούς τους τεράστιους που έχουμε στα κλιμακοστάσια?
1: Ναι. Καλό θα ήταν να έχετε έναν καλό πυροσβεστήρα ο οποίος να έχει μια αρκετά καλή ικανότητα κατάσβεσης. Αν και εφόσον μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πυροσβεστήρα που είναι της τάξης των 8-10 κιλών, καλό θα ήταν να υπάρχει. Θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μου, να επιβάλλεται ο πυροσβεστήρας όπως επιβάλλεται στο αυτοκίνητο, θα έπρεπε να επιβάλλεται και στις κατοικίες. Καλό θα είναι το κάθε σπίτι να έχει ένα πυροσβεστήρα και όχι μόνο να τον έχει, καλό θα ήταν και ο καθένας από εμάς να δοκιμάσει πώς γίνεται η κατάσβεση, με ποιο τρόπο, πώς απασφαλίζει, πού στοχεύουμε. Στοχεύουμε στη ρίζα της φωτιάς και όχι πάνω στη φλόγα.
0: Α, ναι, σωστά. Ναι. Okay.
1: Ναι, καλό θα ήταν να έχουμε μια εμπειρία και όχι να την αποκτήσουμε εκείνη την ώρα που θα χρειαστεί.
0: Ωραία, ένας πυροσβεστήρας λοιπόν, τον οποίο θα έχουμε διαβάσει πώς λειτουργεί, να ξέρουμε, να μην προσπαθούμε
1: σωστά
0: εκείνη την ώρα.
1: Υπάρχουν διάφορα βιντεάκια στο YouTube, παντού υπάρχουν βιντεάκια τα οποία μπορεί να δει ο κόσμος.
0: Και να τον ανανεώνουμε, γιατί έχουν και αυτοί ημερομηνίες.
1: Ναι, πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Ναι, θα πρέπει να αναγωμώνεται κάθε έτος από ειδικά συνεργεία τα οποία αναγωμώνουν τους πυροσβεστήρες, είναι πιστοποιημένοι για αυτή τη δουλειά.
0: Ωραία. Να ρωτήσω και για τα αυτοκίνητα τώρα, γιατί βλέπουμε πολλές φορές έκρηξη αυτοκινήτου, κάει και ο οδηγός, γιατί εκεί που οδηγούσε ξαφνικά είδε φλόγες, είδε καπνούς από το καπό μπροστά και πήγε και το άνοιξε για να δει τι συμβαίνει.
1: Ναι, δεν ανοίγουμε το καπό. Την ώρα που αν έχει εκδηλωθεί φωτιά και ανοίξεις το καπό, εκείνο που θα δημιουργήσεις είναι να βάλεις και άλλον αέρα, να δώσεις οξυγόνο στη φωτιά, που σημαίνει ότι η φωτιά θα αναζωπηρωθεί, θα γίνει μη διαχειρίσιμη.
0: Ναι.
1: Επομένως δεν ανοίγεις το καπό, ρίχνεις από κάποια μέρη μπροστά από τη μάσκα, από κάποια μέρη που μπορεί να εισχωρήσει ο πυροσβεστήρας ή κάποιος που γνωρίζει θα πρέπει να ανοίξει το καπό, αλλά να το ανοίξει πολύ σιγά, δημιουργώντας μια οπή μικρή και μέσα από αυτή την οπή να ρίξει με τον πυροσβεστήρα το κατασβεστικό υλικό.
0: Και όχι νερό.
1: Εντάξει, στο αυτοκίνητο αν έχει προκληθεί από λάδια η φωτιά, εννοείται πως όχι. Καλό είναι να γίνει κατάσβεση με πυροσβεστήρα.
0: Άρα ένας πυροσβεστήρας και μια πυρήμαχη κουβέρτα είναι, νομίζω, αυτά που θα μας σώσουν και χρειάζεται να έχουμε όλοι στα σπίτια μας και στο αμάξι. Και βέβαια πυροσβεστήρες που δεν έχουν λήξει.
1: Ναι, να πούμε και κάτι ακόμα, μιας και μπαίνουμε έχουμε μπει στο φθινόπωρο και προχωράμε προς το χειμώνα.
0: Ναι.
1: Να σας πω και λιγάκι, γιατί αρκετοί συμπολίτες μας και κάποιοι από εμάς θα χρησιμοποιήσουν κάποιες συσκευές θερμασίας.
0: Ωραία. Κύριε Βαλάρη, να απολογηθώ, να κάνουμε ένα λεπτό
1: Παρακαλώ.
0: Διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
1: Παρακαλώ,
0: μένετε
1: ναι.
0: στη γραμμή. Ευχαριστώ πολύ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Στη δουλειά η ασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι προτεραιότητα. Στα καταστήματα Emmanuel Εμπόριο θα βρείτε ρούχα εργασίας και υποδήματα ασφαλείας για κάθε επάγγελμα. Με ποιότητα, άνεση και αντοχή. Νέα Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 22α. Μοναστηράκι Παλάδος 7. Τώρα νέο κατάστημα στον Πειραιά, Μαυρομιχάλη 3. 2 λεπτά από τους σταθμούς τρένων του Πειραιά. Emmanuel Εμπόριο. Δίπλα σε κάθε επαγγελματία.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Αλφα Radio 989, εδώ που μιλάμε για ό,τι ζεις. Μαρία Καραουλάνη στο μικρόφωνο, ο κύριος Θανάσης Βαλάρης, τεχνικός ασφαλείας του Αλφα και ηλεκτρολόγος μηχανικός, μας δίνει συμβουλές για το πώς αντιμετωπίζουμε τη φωτιά στο σπίτι ή στο αμάξι. Ήθελα πριν συνεχίσετε να έρθει στη συντροφιά μας ο Κωνσταντίνος Ωρέκα, ο ηχολήπτης μας, ο οποίος τώρα στο διάλειμμα μου περιέγραφε πώς βίωσε μία παρόμοια κατάσταση με φωτιά που εκδηλώθηκε στο σπίτι του η μητέρα του. Κωνσταντίνε, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα, Μαρία.
0: Για πες μας λοιπόν τι συνέβη.
7: Λοιπόν, όπως διηγήθηκε νωρίτερα ο κύριος Βαλάρης στην αντιμετώπιση της φωτιάς κατά το σπίτι, πέρασε η μητέρα μου πριν κάποια χρόνια μία αντίστοιχη εμπειρία με την ηλεκτρική κουζίνα, η οποία... αφού είχε βάλει το λάδι να τηγανίζει και τις χτύπησαν το κουδούνι, τέλος πάντων, κάποιες κυρίες και την παρέσυρα. Ναι, ξεχάστηκε η γυναίκα. Μετά, αφού το αντιλήφθηκε το πρόβλημα αυτό, ήταν λιγάκι αργά γιατί είχε πιάσει ο προφητήρας ήδη φωτιά και ένα έπιπλο το οποίο βρισκόταν πάνω από τον προφητήρα, αλλά... πάνω στη ταραχή της δεν μπλόκαρε και της έκοψε εκείνη τη στιγμή να βρέξει ένα πατάκι με νερό.
8: Σωστά.
7: Το έστυψε και το έριξε πάνω από την εστία και έτσι μπόρεσε και εμπόδισε τη φωτιά και
8: Σωστά.
7: δεν εξαπλώθηκε η φωτιά και όλα καλά.
8: Λειτουργήσε εξαιρετικά.
7: Λειτουργήσε εξαιρετικά, όπως ακριβώς το λέτε.
0: Είναι συμβουλές λοιπόν όλες αυτές που μας είπατε πριν, που όλοι πρέπει να συγκρατούμε στο μπροστινό μέρος του μυαλού μας. Και είχατε ξεκινήσει να μας μιλάτε τώρα εν ώψη χειμώνα για σόμπες, για θερματικά σώματα.
8: Ναι.
0: Παρακαλώ.
8: Κάποιοι από εμάς θα κάνουν χρήση από κάποιες συσκευές θέρμανσης οι οποίες θέλουν ιδιαίτερη προσοχή. Ιδιαίτερα οι συσκευές αυτές που φέρουν ανοιχτή εστία, όπως ένα ανοιχτό τζάκι, ας πούμε, ή κάποια σόμπα υγραερίου, ή σόμπες υγρών καυσίμων. Αυτές οι συσκευές χρειάζονται πάντοτε επιτήρηση. Δηλαδή, είναι απαραίτητο να λειτουργούν υπό επιτήρηση και όχι να έχουμε μια συσκευή από αυτές αναμένη και εμείς να βρισκόμαστε σε άλλο χώρο ή να κοιμηθούμε. Αυτές οι συσκευές πρέπει να είναι πάντα υπό επιτήρηση και πάντα να έχουν συντηρηθεί σωστά από εξειδικευμένο προσωπικό, οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι ώστε να συντηρήσουν σωστά μια τέτοια συσκευή θέρμανσης, είτε είναι από υγραέριο είτε είναι από υγρά καύσιμα.
0: Ωραία. Καλώς. Ελπίζουμε να μην χρειαστεί ποτέ να ακολουθήσουμε αυτές τις συμβουλές. Καλό είναι όμως να τις ξέρουμε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βαλάρη. Καλό
8: καλά.
0: Απόγευμα,
8: καλά.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
8: Επίσης, να είστε καλά.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο η Μαρία Καραουλάνη, στον ήχο Κωνσταντίνος Ρέκα, στη δημοσιογραφική υποστήριξη Νίνα Ζαφυροπούλου. Στο Viber μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα, το νούμερο είναι 6947 989 989, και στο τηλεφωνικό κέντρο 212 212 4800. Θα ήθελα τώρα να κάνουμε έτσι ένα γύρο στα μεγάλα ειδησιογραφικά site, να δούμε ποια είναι τα βασικά θέματα που παίζουν από την επικαιρότητα. Στο newpost.gr ένα από τα βασικά θέματα είναι το τραγικό συμβάν στην Πλάκα, μάχη στα Συντρίμια για 5 αγνοούμενους, το σενάριο για τη φωνική έκρηξη, αγωνία μετά από την έκρηξη στο μικροσκόπιο των αρχών, διαρροή φυσικού αερίου και ανάφλεξη από διακόπτη. Το earthnews.gr ένα από τα κύρια θέματα είναι η συνέντευξη, οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Bloomberg. Δύσκολος ο χειμώνας, χρειάζεται μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία από την Ευρώπη. Ενώ στο πρώτο θέμα.gr έχουμε το βίντεο από το κατάστρωμα του πλοίου που πήρε φωτιά ανοιχτά της Μυκόνου. «Ετοιμάστε τις βάρκες», φώναζε το πλήρωμα. Το πλοίο μετέφερε συνολικά 166 φορτηγά και 29 επιβατικά αυτοκίνητα και λένε ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από φορτηγό που βρισκόταν στο γκαράζ. Συνεχίζουμε στο dnews.gr. Στα βασικά θέματα του, συναγερμός στη Βαλτική. Φινλανδία και Σουηδία σήκωσαν μαχητικά για την αναχέτηση ρωσικών αεροσκαφών. Γεγονός, η πρώτη κοινή επιχειρησιακή αποστολή αναγνώρισης για τις αεροπορικές δυνάμεις των δύο χωρών. Και πάμε και στο εφημερίδα.gr με θέμα από την οικονομία, σεισμός ντίζελ σε όλη την Ευρώπη. Εφιαλτικές εκτιμήσεις για 350 δολάρια το βαρέλι, τα σενάρια για τις επιδοτήσεις στην Ελλάδα. Αντιμέτωποι με ακραίες τιμές που φτάνουν ακόμα και τα 2,70 ευρώ ανά λίτρο, βρίσκονται οι Έλληνες οδηγοί και επαγγελματίες που χρησιμοποιούν πετρέλαιο για τις μετακινήσεις και τις μεταφορές τους.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Όταν η μετακόμιση θέλει οργάνωση, η Σκουμής Μεταφορική έχει τη λύση. Μεταφορές, μετακομίσεις, συσκευασία και ανυψωτικό μηχάνημα με 5 αστέρια στις κριτικές Google. Τηλέφωνο 6983 20 84 40. Σκουμής Μεταφορική. Ας το πάνω μας.
3: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Τι πιο ανεβαστικό, παιδί μου, 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
4: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
3: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
4: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
3: Radio Player.
4: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Μιλάμε για ό,τι ζεις. Η Μαρία Ικαραουλάνη στο μικρόφωνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για τα μηνύματα που μου στέλνετε και να ευχαριστήσω ιδιαίτερα και την Φωτεινή Πιπηλή που με τιμάει και με τη φιλία και με τη συνεργασία μαζί της. Λοιπόν, θέλω λίγο να δούμε κάτι που μας απασχόλησε και μας σόκαρε τις προηγούμενες μέρες. Η είδηση ότι η Βιτιοφόρο άδειαζε επικίνδυνα απόβλητα από διάφορες βιομηχανίες και νοσοκομεία στον Κηφισό ποταμό, που στη συνέχεια κατέληγαν πού? Στη θάλασσα. Και τότε αρχίσαμε να ακούμε ειδικούς σε συνεντεύξεις να δηλώνουν ότι το θέμα είναι διαχρονικό και όχι πρόσφατο. Συγκεκριμένα ο Νίκος Τωμαίδης, ο καθηγητής αναλυτικής χημίας του ΕΚΠΑ, τον άκουσα να λέει ότι σε μετρήσεις που είχαν κάνει σε όλη την Αττική στον υδροφόρο ορίζοντα εντόπισαν πολύ υψηλές συγκεντρώσεις από βιομηχανικά απόβλητα. Αυτό μεν έγινε πριν από 2-3 χρόνια, αλλά όπως τόνισε ο καθηγητής, οι έλεγχοι γίνονται πλέον δειγματοληπτικά και περιορισμένα, γιατί δεν επαρκεί ούτε το Σώμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος ούτε οι υπόλοιποι ελεγκτικοί μηχανισμοί για να ελέγχουν πιο συχνά τι συμβαίνει στο ποτάμι αυτό. Σκεφτείτε ότι ο Κηφισός εκβάλλει στη θάλασσα μεταξύ Φαλήρου και Μοσχάτου, κοντά σε σημεία δηλαδή που πολλοίς κόσμος κάνει μπάνιο. Πώς έχουμε καταλήξει όμως να είναι μπαζωμένα τα ποτάμια στην Αττική? Η απόφαση για το κλείσιμο, την υπογειοποίηση και τον μπάζωμα των μεγάλων ποταμών και των εκατοντάδων χυμάρων που είχε κάποτε η Αθήνα υλοποιήθηκε σταδιακά μετά από διάφορες πολιτικές αποφάσεις κατά τον 20ο αιώνα. Καταρχήν έχουμε την μπαζωμένη κήτη του Ηλισσού, έτσι, πάνω στην οποία δημιουργήθηκαν οι σημερινές μεγάλες λεωφόροι Μιχαλακοπούλου, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Καλλιρόης. Πάει λοιπόν ένα πολύ μεγάλο ποτάμι μας. Ο Κηφισός δε, ο πιο μεγάλος ποταμός της Αττικής, μετατράπηκε σε ένα τσιμεντένιο εγκυβωτισμένο αγωγό, όπου το μεγαλύτερο μέρος του καλύφθηκε για να κατασκευαστεί η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας. Έτσι, συνολικά από τους περίπου 700 χυμάρους και ποτάμια που διέσχιζαν κάποτε το λεκανοπέδιο, σήμερα έχουν μείνει ελάχιστοι σε φυσική μορφή. Γεγονός που ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα που αντιμετωπίζει κατά καιρούς η Αθήνα. Και επιπλέον, όσοι έχουν απομείνει με ανοιχτά τμήματα, όπως ο Κηφισός, αποτελούν μια δεξαμενή ρήξης αποβλήτων. Εγώ αναρωτιέμαι, γιατί σε άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις τα ποτάμια είναι αξιοθέατα που έλκουν τουρισμό, στολισμένα με φώτα, με υπέροχα μαγαζιά στις όχθες τους, ενώ σε πάρα πολλά, όπως στο Άμστερνταμ, βλέπεις να υπάρχουν και τα σπίτια βάρκες, τα οποία νοικιάζονται σε στυλ Airbnb. Στο Άμστερνταμ, στη Φλωρεντία, στο Βερολίνο, στη Ρώμη, στο Παρίσι, σε ένα σωρό μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, οι ποταμοί δεν έχουν παζωθεί, αλλά αντιθέτως είναι top σημεία στους τουριστικούς οδηγούς τους. Πόσο πιο όμορφη λοιπόν θα μπορούσε να είναι και η δική μας Αθήνα, έτσι, αν αυτά τα ποτάμια είχαν μείνει ποτάμια.

Αλφα Radio 989, Μαρία Καραουλάνη στο μικρόφωνο, Κωνσταντίνος Ρέκα απέναντί μου στον ήχο και η αγαπημένη μας Νίνα Ζαφυροπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ, να ξέρετε, δεν είναι οι δικές της. Είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδειά του. Ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς. Των παιδιών που συναντιούνται για ένα μονό στο ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς. Αυτές είναι οι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Μάθε περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr. Και εμείς σε λίγο θα μάθουμε περισσότερα για την επικαιρότητα από το Βίκτορα Σαμουήλ στο Δελτίο Ειδήσεων του Alpha Radio 989 και θα επανέλθουμε γιατί έχουμε πολλά να πούμε, όπως σας είπα, για το πώς αυτοί οι Ιταλοί μπαγάσιδες κατάφεραν να γλιτώσουν τέλη κυκλοφορίας και ασφάλιστρα για τα αυτοκίνητά τους. Θα μάθουμε για τον καιρό γιατί έρχεται καταιγίδα και βεβαίως τι θα γίνει, ρε παιδιά, αύριο είναι η μεγάλη συναυλία της Άννας Βύση. Θα πραγματοποιηθεί ή λόγω της κακοκαιρίας θα μείνουμε με τα εισιτήρια.

0: Αλφα Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Προβλήματα στην κυκλοφορία αυτή την ώρα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από μεταμόρφωση ως Πεντέλη, στην έξοδο Γιαλαμία και στο ρεύμα προς Ελευσίνα, άνω των 30 λεπτών από Κάντζα έως μεταμόρφωση.

0: Η Εταιρεία Διαχείρισης των Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου αναφέρει σε ανακοίνωσή της ότι τα αρμόδια συνεργεία επιφυλακής μετέβησαν στο σημείο για να διερευνήσουν τον συμβάν και πραγματοποιούν τους προβλεπόμενους ελέγχους σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές. Την έρευνα έχει αναλάβει το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού. Εκενώθηκε το φορτηγό χηματαγωγό πλοίο, στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά το πρωί, ενώ έπλεε στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου 29 επιβαίνοντες, εκ των οποίων 28 μέλη πληρώματος και ένας επιβάτης επιβιβάστηκαν στις σωστικές λέμβους του πλοίου και στη συνέχεια παραλήφθηκαν από πλοία παραπλέοντα προκειμένου να μεταφερθούν στην Τίνο. Σε ανακοίνωσή της, η Attica Ferries τονίζει ότι οι προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας για την κατάσβεση της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκαν αμέσως και ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αρχές. Υπέρ του ουσιαστικού διαλόγου μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας, θέτοντας ως βασικές προϋποθέσεις τον σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και την αποχή από μονομερείς ενέργειες, στάχθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η μόνη διμερής διαφορά με την Τουρκία αφορά στην οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ, τονίζοντας ότι η επίλυση του ζητήματος μπορεί να γίνει μόνο μέσα από το πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και τη σύμβαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας. Χαρακτήρισε το κάζους Μπέλι εστία έντασης, επισημένοντας ότι δεν μπορεί να συνάδει με τις αρχές καλής γειτονίας και τον ουσιαστικό διάλογο. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο Κυπριακό, σημειώνοντας ότι η συνεχιζόμενη κατοχή τμήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας 52 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή αποτελεί κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, Καγιά Κάλας, δήλωσε σήμερα ότι τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν στους όρους για την αποδέσμευση 6,6 δισεκατομμυρίων ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ειρήνης, τα οποία συνδέονται με στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία. Τα υπόλοιπα 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για την αποζημίωση κρατών μελών για στρατιωτική βοήθεια που έχουν ήδη παράσχει, ενώ ορισμένες χώρες έχουν δηλώσει ότι θα διοχετεύσουν το ποσό που τους αναλογεί εκ νέου στην Ουκρανία. Σε κατηγορηματική απόρριψη των Αμερικανικών και Ισραηλινών ισχυρισμών περί πρόθεσης για την απόκτηση πυρηνικού όπλου, προχώρησε ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι η χώρα του είναι έτοιμη να δεχθεί διεθνείς επιθεωρήσεις και να προχωρήσει σε περιορισμούς στο πυρηνικό της πρόγραμμα, εφόσον τερματιστούν οι πιέσεις και οι κυρώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσοτραφίλια. Αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας η Μαρία Καραουλάνη.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
2: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
4: Κρυβελόγια.
2: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
6: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
7: Βροχές και καταιγίδες περιμένουμε αύριο Σάββατο στην Αττική. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρους στο νότιο Βοϊκό και τα 4 μποφόρους στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 20 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 16. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 20 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκ θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 19 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Χαϊδάρι, το Περιστέρι, το Εγάλεο, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 21 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε βροχές και τοπικές καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές, με εξαίρεση το Ανατολικό Αιγαίο, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα Δωδεκάνησα. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 6 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 21 με 22 βαθμούς στα δυτικά επιδοτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει στους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

0: Ποιος είδε νύχτα λοιπόν με δύο φεγγάρια? Ο Γιώργος Σπανουδάκης, ένας από τους καλύτερους αθλητικούς ρεπόρτερ της ελληνικής τηλεόρασης, δημοσιογραφίας, ραδιοφώνου, τύπου. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Σίγουρα η εθνική ομάδα.
0: Α, τι είδε? Είδε δύο φεγγάρια? Κάπου κάτι διάβασε ένα τίτλο ότι τα πήγε πολύ καλά στο Βελιγράδι, στο Βουκουρέστι. Για πες και πες.
1: Λοιπόν, η εθνική, η οποία έπαιξε στην πρεμιέρα του Nations League στο Βελιγράδι κόντρα στην παραδοσιακά ισχυρή Σερβία, και κατάφερε και πήρε τη νίκη ακριβώς στο τελευταίο δευτερόλεπτο που λένε, αφού τον γκολ το σημείωσε το 95 με μια υπέροχη κεφαλιά του Ντουβίκα από τη σέντρα του Τσιμίκα. Και ήταν ένα παιχνίδι το οποίο είχε ξεκινήσει στραβά για την εθνική, αφού έχει βρεθεί πίσω στο σκορ το 4ο λεπτό από τον γκολ του Ζιβκοβιτς, παίκτη του ΠΑΟΚ. Αλλά παρόλα αυτά είχε αντιδράσει, είχε δείξει καλό αγωνιστικό πρόσωπο. Έχει φτάσει στην ισοφάριση στο δεύτερο ημίχρονο με το Τζόλι από πολύ ωραία συνεργασία. Και κατάφερε να πάρει τη νίκη στην εκπνοή του αγώνα με αυτό το γκολ του Δουβίκα. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Καταρχήν να πούμε ότι ήταν η πρεμιέρα του Nations League. Να πω ότι είμαστε για πρώτη φορά στην πρώτη κατηγορία. Κόντρα σε ένα γκρουπάκι, σε έναν όμιλο πάρα πολύ ισχυρό, αφού οι άλλοι αντίπαλοι μας είναι η Γερμανία και η Ολλανδία. Τώρα θα παίξουμε την Κυριακή με τους Γερμανούς. Γενικά αυτό είναι ένας όμιλος και αγώνες η οποία είναι λίγο fast track που λένε και στην οικονομία και στο εμπόριο, διότι θα γίνουν 4 παιχνίδια τώρα και θα γίνουν άλλα 2 παιχνίδια τον Νοέμβριο και θα ολοκληρωθεί η διαδικασία. Να πούμε ότι η εθνική θέλει, ποιος είναι ο στόχος κοντά σε αυτούς τους πολύ ισχυρούς αντιπάλους? Στόχος είναι να μην βγούμε τελευταία, να μην βγούμε τέταρτη. Να βγούμε τουλάχιστον τρίτη. Άρα με τη χθεσινή νίκη φαίνεται ότι μάλλον θα το πετύχουμε αυτό, ή μπορούμε να το πετύχουμε αυτό με κυριότερο αντίπαλο του Σέρβους, με δεδομένο ότι και οι Γερμανοί και οι Ολλανδοί είναι από τις πιο ισχυρές ομάδες στην Ευρώπη σίγουρα και παγκοσμίως. Αν το καταφέρουμε αυτό και βγούμε τρίτη, τι θα κερδίσουμε? Θα μπορέσουμε το Δεκέμβριο, που θα γίνει κλήρωση για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, να είμαστε στους ισχυρούς, δηλαδή στον πρώτο όμιλο των δυνατών. Κάτι που σημαίνει ότι στην κλήρωση αυτή δεν θα παίξουμε με μία από τις άλλες 8 πολύ δυνατές ομάδες που θα υπάρχουν. Άρα αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί θα ανοίξει έτσι ο δρόμος για πρόκρισή μας στα τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Η εθνική, η οποία τα τελευταία χρόνια, τελευταία πολλά χρόνια, 12 πλέον, έχει να πάει σε τελική φάση και θα είναι μια ευκαιρία να επιστρέψουμε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που θα γίνει στο νησί Αγγλία, Σκωτία και στην Ιρλανδία. Το παιχνίδι της Κυριακής κοντά στους Γερμανούς εννοείται ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θα γίνει στο Augsburg, κοντά στη Γερμανία, η οποία έχει προπονητή τον Jürgen Klopp, ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα, ο οποίος ήταν επί σειρά ετών στη Λίβερπουλ. Είχε μείνει χωρίς δουλειά με δική του επιλογή, όχι με επιλογή τη Λίβερπουλ. Ο άνθρωπος είχε επιλέξει να ξεκουραστεί και επέστρεψε για χατήρι της εθνικής Γερμανίας. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά την εθνική ομάδα.
0: Να πω και εγώ κάτι που ξέρω, γιατί ξέρω και εγώ κάτι από αθλητικά για αυτόν τον αγώνα Γερμανία-Ελλάδα. Για τη League A του Nations League, σωστά?
1: Σωστό.
0: Λοιπόν,
1: κατηγορία. Λοιπόν,
0: να σου πω τι λένε για το διαιτητή που θα σφυρίξει, τον Κρις Κάβανα.
1: Α, για πες.
0: Ότι έχει ξεχάσει να σφυρίζει. Εκτέθηκε, λέει, λόγω της απουσίας του ΒΑΡ. Στον αγώνα με τη Σερβία, στην έδρα... Όχι. Εν πάση περιπτώσει, αυτά λένε λοιπόν για τον Κάβανα, ότι έχει ξεχάσει να σφυρίζει. Ελπίζουμε να σφυρίζει μόνο κατά της Γερμανίας και για μας να μην σφυρίζει τίποτα.
1: Λοιπόν, όπως και να έχει, ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι που ακολουθεί, αλλά σίγουρα είναι πολύ σημαντικό ότι έχουμε βάλει τις βάσεις μετά την νίκη Σερβία να πάρουμε τουλάχιστον την τρίτη θέση στον ομιλό μας. Όμως αυτά τα δύο φεγγάρια λοιπόν δεν τα είδε μόνο η εθνική ομάδα, τα είδαν και οι ομάδες μας στο μπάσκετ, διότι και οι δύο ξεκινήσανε με νίκη.
0: Μπράβο.
1: Ο Ολυμπιακός εντυπωσιακός, ο Ολυμπιακός πρωταθλητής Ευρώπης. Πήγε στην Ισπανία, ταξίδευσε στην Ισπανία, στην Πασκόνια, και έδεσε εκεί 106-89, εντυπωσιακή εμφάνιση. Και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός έδειξαν ότι, παρότι δεν είναι έτοιμες ομάδες, ειδικά ο Παναθηναϊκός του λείπουν και πάρα πολλοί παίχτες, ότι είναι ένα πολύ ψηλότερο επίπεδο από αρκετές ομάδες Ευρωλίγκα, όπως και με τους χθεσινούς μας αντιπάλους. Και αυτή τη νίκη λοιπόν ο Ολυμπιακός κοντά στην Μπασκόνια είχε τον Ντόρσεϊ με 25, τον Βεζέκοφ με 22, Μοντέρο 15. Σημαντικό είναι ότι έπαιξε ο Μιλουτίνοφ, ο οποίος είχε ένα πρόβλημα τραυματισμό, δείχνει ότι το έχει ξεπεράσει. Και με αυτή τη νίκη, μάλιστα ο Ολυμπιακός, μάλιστα με αυτό το σκορ που έκανε, τους 106 πόντους, έκανε και δικό του ρεκόρ σε πρεμιέρα Ευρωλίγκα, διότι δεν είχε πετύχει ποτέ ξανά τόσους πολλούς πόντους, είχε φτάσει μέχρι τους 105 τρεις φορές. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός τώρα την επόμενη εβδομάδα, που είναι full πρόγραμμα, μπορεί να μην έχουμε εγχώριο πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο, αλλά έχουμε full πρόγραμμα στα υπόλοιπα. Λοιπόν, θα παίξει εκτός έδρας δύο παιχνίδια, έτσι όπως το λέμε στον μπασκετικό χώρο, είναι η διαβολοβδομάδα, διότι θα παίξει στη Λιθουανία με τη Ζαλγκίρις και στη Γαλλία με τη Βιλερμπάν. Ζαλγκίρις ισχυρή ομάδα, Βιλερμπάν όχι τόσο, αλλά ο Ολυμπιακός θέλει να συνεχίσει με δύο ακόμα νίκες. Να θυμίσω ότι ο Ολυμπιακός έχει ζητήσει, γιατί μπορεί να παραξενεύεται κανείς, γιατί ξεκινάει με συνεχόμενα εκτός έδρας μάτς. Ο Ολυμπιακός έχει ζητήσει να παίζει εκτός έδρας όσο δυνατόν περισσότερα τα πρώτα παιχνίδια της περίοδου, γιατί γίνεται τα έργα στο ΣΕΦ, και αυτό ήταν με την προοπτική ότι θα κατάφερνε σχετικά σύντομα. Τότε ο αρχικός προϋπολογισμός ήταν ότι τον Νοέμβριο θα επέστρεψε στο ΣΕΦ. Δεν ξέρουμε τώρα πότε θα είναι οριστικά. Θυμίζω ότι υπάρχει μια συμφωνία με την ΑΕΚ, θα αρχίσει να δίνει πλέον τα παιχνίδια του, έχει ως έδρα τη Σανέλ Αρίνα. Αλλά ο Ολυμπιακός θα παίζει με εκτός έδρας. Με τη σειρά τώρα ο Παναθηναϊκός, ο οποίος υποδέχτηκε στο Ολυμπιακό στάδιο την Paris Saint-Germain, δείξε με 91-72. Φυσικά το γεγονός του αγώνα ήταν η επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς επίσημα στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Εννοείται ότι αποθεώθηκε από τους 18.000 φίλους του Παναθηναϊκού που βρέθηκαν στο γήπεδο και ακούστηκε χορό το επιθετό του πάρα πολλές φορές. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είχε καλούς παίκτες, τον Φρανσίσκο, τον Λεσόρ, Φρανσίσκο 23, Λεσόρ 15, για Μπουσέλε 13, Μίτογλου 11 και ο Μαντζούκας, ο οποίος είναι η έκπληξη της σεζόν μέχρι στιγμής, διότι ήταν ένα πολύ ταλαντούχο παιδί, το οποίο δεν έχει καταφέρει όμως να μπει στην, ουσιαστικά να ανέβει και να μείνει στην πρώτη ομάδα. Φαίνεται ότι ο Μπράντοβιτς έχει βρει ένα ρόλο, είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι πάρα πολύ εύστοχος, αλλά φαίνεται ότι κερδίζει ένα παίκτη. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έπαιξε φυσικά χωρίς τον Ναν, χωρίς τον Χέις Ντέβις, τον Σλούκα, τον Ρογκαβόπουλο και το Φάλο, οι οποίοι είναι τραυματίες.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, για τον Παναθηναϊκό το σημαντικό, αν πούμε ότι αν βγαίνει κάτι συμπέρασμα από την εμφάνισή του, πέρα ότι γενικά την καλή του παρουσία, είναι το γεγονός ότι ο Μπράντοβιτς χρησιμοποίησε σε μικρό χρόνο, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, δηλαδή κάτω των 25 λεπτών, όλους τους παίχτες, κάτι που δεν γίνονταν πέρσι όταν βλέπαμε αρκετούς, 3-4-5 παίχτες, να παίζουν 30-35 λεπτά, με αποτέλεσμα η ομάδα να εξουθενωθεί, όπως λέγανε οι πιο γνωρίζοντες. Ο Παναθηναϊκός την επόμενη εβδομάδα θα παίξει δύο παιχνίδια. Αυτή τη φορά ο Παναθηναϊκός θα παίξει την έδρα του. Το ένα είναι με τη Βιλερμπάν και το άλλο είναι με τη Μακάμπι Τελαβίβ. Εννοείται ότι θέλει και αυτός δύο νίκες για να συνεχίσει έτσι η νικηφόρα. Αυτή είναι η δραστηριότητα σε ό,τι αφορά τις ομάδες μας. Οπότε θα έχει και πολύ μπάσκετ την επόμενη εβδομάδα και φυσικά εθνική ομάδα ποδοσφαίρου.
0: Σε ευχαριστούμε.
1: Έχεις κάποια ερώτηση ή αλλιώς?
0: Ναι, ναι, έχω πάρα πολλές απορίες. Βασικά τα μισά που μου είπε, που έλεγες, ήταν άγνωστες λέξεις για μένα. Ονόματα, όροι. Anyway, σε ευχαριστεί πάρα πολύ το ανδρικό κοινό περισσότερο και το γυναικείο όσες γυναίκες ασχολούνται και τους αρέσουν όλα αυτά. Φιλιά πολλά Γιώργο μου και ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνεις να βγαίνεις στην εκπομπή.
1: Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα.
0: Επίσης.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
2: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
1: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
2: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
1: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
2: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
1: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
2: Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Διαπιστώσατε πρόβλημα στον καταλύτη ή στην εξάτμιση του αυτοκινήτου σας? Γκουτσούλας Νικόλαος, εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων. Άμεση εξυπηρέτηση, σωστή διάγνωση και αξιόπιστες λύσεις. Τροφονίου 5, πλατεία Αττικής, Αθήνα. Τηλέφωνο 210-8837-743. otopavlakatalites.gr.
4: Κάθε πρωί στις 9, η μέρα μας ξεκινά με Star System. Γιατί αυτό το ραντεβού δεν χάνεται με τίποτα.
5: Star System με την Άση Μπιλιού. Κάθε πρωί στις 9 στο Star.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Πραγματικά μιλάμε για ό,τι ζεις και μία από τις καταστάσεις που ζούμε αρκετά συχνά, μία-δύο φορές το χρόνο, είναι όταν κάνουμε ένα ξεκαθάρισμα ή μία ανανέωση στο σπίτι και μαζεύουμε σε κούτες ή σε τσάντες μεγάλες ποτήρια, κουβέρτες, τετράδια, ρούχα, σεντόνια, πράγματα που δεν χρειαζόμαστε πια, που τα έχουμε βαρεθεί. Υπάρχουν βέβαια και περιπτώσεις που έχουμε αγοράσει ένα νοσοκομιακό κρεβάτι ή ένα αναπηρικό καρότσι και πλέον δεν το χρειαζόμαστε. Ψάχνουμε τότε να δούμε τι να τα κάνουμε αυτά. Να τα αφήσουμε στα σκουπίδια, να τα πάμε στην εκκλησία. Παλιά αυτό κάναμε. Τα πηγαίναμε στην εκκλησία. Τουλάχιστον στη δική μου περιοχή, όσες φορές έχω απευθυνθεί τα τελευταία χρόνια, μου λένε όχι, δεν παίρνουμε κάτι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ανακάλυψα λοιπόν την ΑΜΚΕ Κλειδαρότρυπα. Είναι μια ομάδα εθελοντών που εδρεύει στην Καλλιθέα και φροντίζει να μην πετάξουμε τίποτα. Και στην άλλη πλευρά της τηλεφωνικής γραμμής, η κυρία Εύη Κολιαδήμα, πρόεδρος της ΑΜΚΕ Κλειδαρότρυπας, κοινωνική λειτουργός και ψυχοθεραπεύτρια, θα μας πει τι κάνει η Κλειδαρότρυπα, τι προσφέρει, ποιους βοηθάει και πώς μπορούμε να επικοινωνήσουμε και εμείς μαζί της αν θέλουμε να προσφέρουμε πράγματα. Καλησπέρα κυρία Κολιαδήμα.
7: Καλησπέρα σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση, ευχαριστώ πολύ.
6: Σας ακούμε λοιπόν να μας πείτε τι είναι η Κλειδαρότρυπα. Εγώ είδα μια διαφήμιση στα social media και αμέσως λέω όπα, αυτό το τηλέφωνο πρέπει να το κρατήσω.
7: Γι' αυτό σας ευχαριστώ, Ρίγκλα, για αυτή την ειδοποίηση που έχετε, στο να δείτε απλώς μια διαφήμιση και να θεωρήσετε, ας πούμε, ανάγκη να ενημερώσουμε τον κόσμο. Λοιπόν, η κλειδαρότρυπα είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Όλοι στο σπίτι μας έχουμε μια κλειδαρότρυπα και από αυτό μπορούμε να βλέπουμε ό,τι θέλει ο καθένας. Στην κλειδαρότρυπα εμείς βλέπουμε πώς το ένα χέρι μπορεί να αγγίξει το άλλο και να μας τραβήξει έξω από μια πόρτα κλειστή, να επικοινωνήσουμε το πρόβλημά μας και από κοινού να δώσουμε λύσεις. Ξεκινάμε λοιπόν, όπως είπατε, από τα πράγματα που δεν χρειαζόμαστε. Και πολλές φορές μπορεί να τα έχουμε στη βάξη στο σπίτι μας, να μας κουράζουν, να μην είναι τακτοποιημένα. Ό,τι λοιπόν δεν χρειαζόμαστε, η κλειδαρότρυπα το έχει κάνει μότο, το χαρίζουμε σε κάποιον άλλο. Δόξα τω Θεώ, μετά από τόσα χρόνια έχουν βρεθεί ήδη κλείδες και έχουμε δικτυωθεί είτε σε οικογένειες που απευθύνονται σε εμάς ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που το κάνατε κι εσείς. Δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό. Μας βλέπουν στο Facebook, επικοινωνούν μαζί μας, γίνεται μια μικρή αξιολόγηση των στοιχείων και του κοινωνικού ιστορικού. Απλά πράγματα, δεν υπάρχουν δηλαδή κρατικές διαδικασίες. και καταγράφουμε τις ανάγκες. Όταν υπάρχει κάτι διαθέσιμο, το χαρίζουμε αμέσως. Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμο, κοινοποιούμε την ανάγκη στις σελίδες μας. Μετράμε περίπου στους 120.000 ακόλουθους σε όλη την Ελλάδα. Οπότε, πραγματικά σας το λέω, μόνο αν κάποιος μπορέσει να το ζήσει, είναι εντυπωσιακή η κινητοποίηση. Δεσμεύομαι μόνο να σας πω ότι ένα μαξίδιο μια μέρα μέσα σε 6 ώρες έφυγε από την Κοζάνη για την Κρήτη. Καμαρώνει.
6: Ναι. Με το δίκιο σας. Με το δίκιο σας. Συγγνώμη, να πούμε λίγο καταρχήν πώς σας βρίσκουμε στα social media. Είναι με λατινικούς χαρακτήρες ή κλειδαρότρυπα, είναι με ελληνικούς, δηλαδή στο Facebook.
7: Ναι. Μας βρίσκεται με ελληνικούς χαρακτήρες, αμ και κλειδαρότρυπα και κλειδαρότρυπα σκέτο είναι η σελίδα.
6: Εξαιρετικά.
7: Που βγαίνουν, όσα πράγματα δεν δορίζονται, βγαίνουν προς πώληση εκεί και αυτά είναι τα έσοδα για, για τον βιοπορισμό της ομάδας.
6: Τι εννοείτε, δηλαδή τι δεν μπορεί να το δωρήσετε και το βγάζετε προς πώληση. Δώστε μας παραδείγματα. Ναι.
7: Δεν θα μπορούσαμε, ας πούμε, να δωρήσουμε ένα χρυσοπίκλητο βραδινό φόρεμα σε έναν άνθρωπο που έχει ανάγκη να ικανοποιήσει τις καθημερινές του ανάγκες,
6: ναι,
7: ή σε φορείς που απευθυνόμαστε εμείς, όπως είναι ψυχιατρικά ιδρύματα, σοφρονιστικά καταστήματα, ξενώνες που είμαστε πολύ κοντά στους ξενώνες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ένα τέτοιο ρούχο, και πλέον ο κόσμος γνωρίζει και το κάνει, δηλαδή έρχονται και λένε «Εύη, πάρε αυτό το ρούχο και βγάλε το στη σελίδα». Βγαίνει προς πώληση σε μια συμβολική τιμή.
6: Ναι, ναι, ναι.
7: Οπότε αυτά είναι και τα έσοδα που πραγματικά είναι ανάγκη, γιατί ένα άλλο πράγμα που κάνουμε πέρα από το χάρισμα, υπάρχουν οικογένειες που συντηρούμε για χρόνια. Έχουμε, ας πούμε, αγαπημένους, δύο άτομα αγαπημένους καρκινοπαθείς, η μία κοπέλα μας είναι πολύ νέα και έχουμε αναλάβει τις ανάγκες της, όπως τουλάχιστον το πιο σημαντικό είναι η σύτηση. Αυτά, ξέρετε, πρέπει να αγοραστούν.
6: Ναι.
7: Και επειδή εμείς δεν είμαστε μια ομάδα η οποία είμαστε επιδοτούμενοι σε κάποιο πρόγραμμα, το κάνουμε ο ένας με τον άλλον ανθρώπινα και ευχάριστα. Και πάρα πολλοί άνθρωποι όταν μας γνωρίζουν καλά-καλά, καταρχήν παίρνουν τη χαρά γιατί αυτό που χαρίζουν βλέπουν τη διαδρομή του. Δηλαδή είπατε πριν εσείς σε ένα νοσοκομιακό κρεβάτι.
6: Ναι, ναι, ναι.
7: Το δανείζομαι αυτό. Χαρίζετε εσείς την κλειδαρότρυπα το κρεβάτι, εμείς το παραλαμβάνουμε και ξαφνικά το βλέπετε στη σελίδα να έχει τοποθετηθεί στο δωμάτιο ενός ανθρώπου που έχει ανάγκη ή σε μια δομή. Το βλέπετε πραγματικά να έχει βρει τη θέση.
6: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
7: Και έτσι κάνουν οι άνθρωποι που μας γνωρίζουν και μας ακολουθούν. Είτε δίνουν κάτι προς πώληση από μόνοι τους, είτε εμείς κάνουμε τον διαχωρισμό. Αυτό.
6: Προσφέρετε βοήθεια και σε συλλόγους, δομές ασυνόδευτων ανηλίκων ενδεχομένων, σε άστεγους, σε συλλόγους τροχαίων ατυχημάτων.
7: Λοιπόν, σε όλα αυτά. Όσον αφορά τα ασυνόδευτα ανήλικα που ανήκουν σε ομάδες, σε ξενώνες δηλαδή ασυνόδευτων ενηλίκων που ανήκουν σε ομάδες, επίσημες στις ομάδες ΜΚΟ εννοώ, επιδοτούμενες, εμείς έχουμε μια απόλυτη και καθημερινή στήριξη. Είτε όσον αφορά το ρουχισμό τους, είτε όσον αφορά τον εξοπλισμό των κατοικιών που μένουν. Αυτά τα αναλαμβάνει η κλειδαρότρυπα, με την ευθύνη του λόγου μου σας το λέω. Τα κουζινικά τους, τα σκεπάσματά τους, τα παπούτσια τους, τα πάντα, τα ρούχα τους.
6: Πολύ δύσκολο και πολύ μεγάλο έργο, έτσι. Όλο αυτό δηλαδή για να το καταφέρετε.
7: Ξέρετε τι, είναι τόσο πολύ εγκάρδια η ομάδα που μέχρι και πρόσφατα στεναχωριόμουν γιατί ο κόσμος αμφισβητεί το ότι πράγματι μπορεί να συμβαίνει κάτι αληθινό. Τώρα πια έχω ηρεμήσει και καταλαβαίνω ότι είναι πολύ δύσκολο να το αποδεχτεί ο κόσμος. Όταν όμως βρίσκει, γινόμαστε πάρα πολύ, οπότε δεν είναι μεγάλο και δεν είναι δύσκολο. Συγκεντρώνω, ας πούμε, εγώ τα πράγματα, θα έρθει κάποιος που μένει στην Κυψέλη, που είναι οι δομές περισσότερο, και θα τα πάρει να τα πάει, θα με δυσκολύνει.
6: Προσφέρουν, δηλαδή, πολλοί προσφέρουν, όχι μόνο προσφέρουν πράγματα, εξυπηρετούν και στη μετακίνηση. Να ρωτήσω, υπάρχουν ελλείψεις ενδεχομένως από το δρόμο καίτιο ή από φυλακές?
7: Λοιπόν, στο Δρομοκαΐτιο εμείς έχουμε περίπου μια εβδομαδιαία επισκεψιμότητα. Αναλαμβάνουμε όλο το ρουχισμό, τα λευκά είδη ουσιαστικά που φέρουν και ρούχα που ξέρουμε από πλευράς ειδικότητας να τα φροντίζουμε. Τα φροντίζουμε και είμαστε στην ηματιοθήκη του Δρομοκαϊτίου περίπου μία φορά την εβδομάδα ή μία φορά το δεκαήμερο. Όσον αφορά τις φυλακές, η κλειδαρότρυπα, και σας το λέω έτσι με χαρά και συγκίνηση, θεωρώ πως είναι ο μοναδικός οργανισμός που βρίσκεται σε όλα τα σωφρονιστικά καταστήματα της Ελλάδας, ξαναλέω, χωρίς να υπάρχει κάποιος τρόπος να παρισφρήσουμε. Εμείς επιλέξαμε να προσεγγίσουμε τα καταστήματα, εμείς επιλέξαμε να τους ρωτήσουμε για τις ανάγκες τους και χωρίς να υπάρχει κάποια άλλη συναλλαγή εντός και εκτός εισαγωγικών, προσφέρουμε πάντα στα σωφρονιστικά καταστήματα. Είμαστε, νομίζω, η μοναδική ομάδα που επισκέφτηκε τις φυλακές Αυλώνας για να μιλήσει με τους νέους και ετοιμάζουμε να κάνουμε ένα πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης των νέων εκεί σε σχέση με ένα θέμα, είναι νωρίς ακόμα να σας το πω, που απασχολεί τις φυλακές. Είμαστε εμείς που με τη βοήθεια των ανθρώπων, του κόσμου, δεν υπάρχει άλλη πόρη, το ξαναλέω, δημιουργούμε τάξεις, σχολικές τάξεις μέσα στα σωφρονιστικά καταστήματα. Θα με ακούει τώρα και συνάδελφος από το σωφρονιστικό καταστήμα.
6: Τι εννοείται τάξεις, λίγο, για εξηγήστε μου αυτό.
7: Να έφερα τώρα ένα παράδειγμα του όπου πρέπει να αγοράσουμε αυτή τη στιγμή τα βιβλία των ανθρώπων που φοιτούν. Πλέον το σωφρονιστικό κατάστημα, το κάθε σωφρονιστικό κατάστημα έχει λίγο διαφοροποιηθεί. Όλες οι φυλακές έχουν κάνει ένα μικρό σχολείο εσωτερικά. Ένα μικρό σχολείο το οποίο είναι δημοτικό. Ξεκινάει από την πρώτη δημοτικού και ολοκληρώνει στην έκτη δημοτικού. Για να φοιτούν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι αλλόεθνοι, αλλόθρησκοι, πρέπει να μάθουν να μιλούν τη γλώσσα μας, πρέπει να μάθουν να γράφουν και με έναν τρόπο και θα απασχολούνται και θα μορφώνονται και θα βγουν με μια έτσι διαφορετική θέση στην κοινωνία αύριο μεθαύριο.
6: Και δεν τους παρέχονται σε αυτά τα σχολεία μέσα στις φυλακές τα βιβλία.
7: Πάρα πολύ ειλικρινά θα σας απαντήσω, όσο γνωρίζω εγώ, όχι.
6: Μάλιστα.
7: Σας λέω ότι την γραφική ύλη την διαθέτω. Α, είναι ότι ξέχασα να σας πω, να μην τα πάρουμε και όλα πάνω μας. Σε πάρα πολλές φυλακές υπάρχει ένας καλός εθελοντισμός που περνάει μέσα με την έννοια της γραφικής ύλης. Όχι κάτι άλλο. Υπάρχουν και σχολεία που μπορεί να στείλουν. Εμείς έχουμε μπει λίγο πιο πολύ. Φανταστείτε ότι έγινε μια πολύ όμορφη δωρεά στις φυλακές. Στις αγροτικές φυλακές Αγιάς, στα Χανιά, μας πήρε μια κυρία, δεν έχω λόγια για αυτή την κυρία, δεν τη γνωρίζαμε, και μας έδωσε επαγγελματικές αρβίλες στα κουτιά τους από εταιρεία και τις στείλαμε στις φυλακές Αγιάς για να μπορούν οι άνθρωποι να έχουν ένα
6: δουλειά. Δουλεύουν, με ασφάλεια. Λοιπόν, κυρία Κολιαδήμα, ευχαριστούμε πάρα πολύ και για αυτό που κάνετε και για το ότι μας ενημερώσατε. Όποιος ενδιαφέρεται να χαρίσει ό,τι δεν χρειάζεται, απευθύνεται σε εσάς, ΑΜ και Κλειδαρότρυπα, είναι στην Καλλιθέα, στην Αγίων Πάντων 58. Ευχαριστούμε πραγματικά για ό,τι κάνετε.
7: Επιτρέψτε μου ειλικρινά να σας ευχαριστήσω εκ βαθέων και εγώ προσωπικά, αλλά και από την ομάδα μας, γιατί, τι να σας πω, θα είμαι πολύ ευθύς. Είχαμε πολύ μεγάλη ανάγκη αυτή την αναγνώριση, τη χείρα πραγματικά βοηθείας του τύπου. Είναι μια καλή ιδέα, μπορούμε απλώς να τη μοιραστούμε, τίποτα άλλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
7: Επίσης, να είστε καλά.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989, εδώ που μιλάμε για ό,τι ζεις. Θα σας πω όμως σε μια άλλη χώρα. Εκεί που ζουν κάτι που δεν ζούμε εμείς. Στην Ιταλία. Αυτή η Ιταλία, ρε παιδί μου, για δύο πράγματα τους θαυμάζω. Γιατί οι μεν είναι άψογοι στην εμφάνιση, έχουν μια κομψότητα φοβερή. Υπάρχουν όμως και κάποιοι Ιταλοί που έχουν μια έμφυτη τάση στην απατεωνιά, αν επιτρέπετε να το πω έτσι. Λοιπόν, είναι κοντά μας ο Γιώργος Ανδρής, ο διακεκριμένος δημοσιογράφος από το Current Motor, που θα μας πει τι σκέφτηκαν αυτοί οι παγάσιδες για να γλιτώνουν λεφτά από τα τέλη των αυτοκινήτων και τα ασφάλιστρα. Γιώργο μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και από μένα. Να τονίσουμε ότι αυτό το φαινόμενο το υιοθέτησαν από τους Έλληνες.
0: Λοιπόν, να πούμε καταρχήν ποιο είναι αυτό το φαινόμενο.
1: Καταρχήν να πούμε λοιπόν ότι οι Ιταλοί, σύμφωνα με την τελευταία τους νομοθεσία, αυξήθηκαν πάρα πολύ τα ασφάλιστρα και τα τέλη κυκλοφορίας. Ιδίως τα ασφάλιστρα, φαντάζομαι ότι σε επικίνδυνες περιοχές, όπως τις ονομάζουν οι ασφαλιστικές εταιρείες που πραγματοποιούνται και καταγράφονται πάρα πολλά τροχαία ατυχήματα, το κόστος ασφάλισης ενός σκούτερ το ετήσιο μπορεί να αγγίξει και τις 2.000 ευρώ.
0: Δηλαδή, για ένα μηχανάκι.
1: Ναι, το κόστος
0: 2.000 ευρώ.
1: Ναι. Μπορεί να είναι ακριβότερο από την αξία της μοτοσυκλέτας.
0: Ναι, πραγματικά.
1: Λοιπόν, αφού ήταν και αφού υπήρχε το παράδειγμα της Ελλάδας, οι Ιταλοί λοιπόν σκαρφίστηκαν και είδανε ποια χώρα, κράτος, μέλος έχει φτηνά ασφάλιστρα και τέλη κυκλοφορίας.
0: Ναι.
1: Και ξαφνικά χιλιάδες Ιταλοί και δει από την Νάπολη πάρα πολύ, πήγανε και αλλάξαν πινακίδες στα αυτοκίνητά τους. Αντί να έχουν λοιπόν ιταλικές πινακίδες, πήγανε και έβαλαν στα αυτοκίνητά τους, τοποθέτησαν πινακίδες πολωνικές. Αυτό λοιπόν είχε ως αποτέλεσμα να μειωθούν δραστικά τα τέλη κυκλοφορίας που πληρώναν τα ετήσια, αλλά και τα ετήσια ασφάλιστρα. Σκέψου δηλαδή ότι ένα ετήσιο ασφάλιστρο σε ένα αυτοκίνητο στην Πολωνία κοστίζει περίπου 600 ευρώ, σε αντίθεση με την Ιταλία που είναι κάποιες χιλιάδες ευρώ. Καταλαβαίνεις λοιπόν το όφελος των ιδιοκτητών οχημάτων που έκαναν αυτή ουσιαστικά την απατεωνιά. Ωστόσο, οι αρχές δεν έμειναν με σταυρωμένα τα χέρια και ήδη υπάρχει επικοινωνία των δύο Υπουργείων Μεταφορών Ιταλίας και Πολωνίας, ώστε να περιορίσουν το φαινόμενο, και οι ιταλικές αρχές έχουν ήδη προειδοποιήσει ότι απαγορεύεται να κυκλοφορεί σε αυτοκίνητο με ξένες πινακίδες στην Ιταλία. Ωστόσο, η νομοθεσία έχει ένα κενό. Η νομοθεσία μιλάει για ιδιοκτησία. Οι τύποι λοιπόν που έχουν αλλάξει πινακίδες δεν φαίνονται τα αυτοκίνητα ότι είναι στο όνομά τους, αλλά έχουν κάνει κάποιες εταιρείες φαντάσματα ενοικιάσεων και leasing.
0: Τι λες τώρα, λοιπόν, πω κύκλωμα.
1: Ότι οι εταιρείες ουσιαστικά τους ανήκουν, τους ανήκει και το αυτοκίνητό τους, και ουσιαστικά το αυτοκίνητο φαίνεται ότι είναι ενοικιασμένο. Με αποτέλεσμα οι αρχές δεν μπορούν να τους κάνουν τίποτα.
0: Δεν μπορούν να τους πιάσουν.
1: Γιατί υπάρχει συμβόλαιο ενοικίασης οχήματος ή μισθώματος χρονομίσθωσης. Προσπαθούν να βρουν την άκρη πάλι.
0: αλλά κάτι θα βρούνε και οι οδηγοί.
1: Έχει πλάκα η συνέχεια, γιατί αφού είδανε ότι έχει μπει στο στόχαστρο οι πολωνικές πινακίδες κυκλοφορίας, έχουν ξεκινήσει τώρα και παίρνουν πινακίδες από τη Βουλγαρία και από τη Τσεχία.
0: Πω, μια χαρά. Να σε ρωτήσω κάτι. Είπες ότι αυτό είναι κάτι το οποίο το ξεκινήσαμε εμείς οι Έλληνες.
1: Ναι,
0: τι εννοείς, γιατί δεν έχω ιδέα.
1: Θα σου θυμίσω το όταν επιβλήθηκε ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης, που ήταν χιλιάδες ευρώ σε αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού, κυκλοφορούσαν άπειρα αυτοκίνητα με πινακίδες Βουλγαρίας, αν θυμάσαι, και δει στη Βόρεια Ελλάδα. Για εταιρείες φαντάσματα στη Βουλγαρία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό ξεκίνησε από τη χώρα μας λοιπόν. Και το υιοθέτησαν κατευθείαν και οι Ιταλοί όταν αυξήθηκε πάρα πολύ το κόστος ασφάλισης και των αυτοκινήτων τους αλλά και τα τέλη κυκλοφορίας.
0: Ανοίξαμε το δρόμο δηλαδή.
1: Ακριβώς όπως το λες. Οι Έλληνες λοιπόν πρωτοπόρησαν και ακολουθούν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, γιατί να σου πω ότι όσο αυξάνονται τα ασφάλιστρα στο εξωτερικό, κάποιοι κοιτάνε να βρουν κράτος μέλος που έχει φτηνά ασφάλιστρα και να πάνε να αλλάξουν πινακίδες κυκλοφορίας στα οχήματά τους, και με το κολπάκι αυτό της ενοικίασης, ουσιαστικά είναι νόμιμη κυκλοφορία.
0: Ναι, βέβαια.
1: Στην Ελλάδα, βέβαια, υπάρχει ειδικό καθεστώς που σου λέει είτε νοικιασμένο, είτε ιδιοκτησία σου ή οτιδήποτε, μπορεί να κυκλοφορήσει έως 6 μήνες στην Ελλάδα.
0: Α.
1: Μετά το εξάμηνο,
0: ναι, ναι.
1: Φεύγανε μια-δυο μέρες στο εξωτερικό και ξαναγυρίζανε.
0: Ναι, ναι.
1: Και σου λέει: έχω φύγει το εξάμηνο. Δεν είναι έτσι, γιατί πλέον και με τις κάμερες και με τα διόδια όλα αυτά διαπιστώνονται. Σου λέει το τελωνείο ότι 6 μήνες πρέπει να είσαι εδώ και 6 μήνες πρέπει να είσαι έξω.
0: Α, καλά, εντάξει. Okay.
1: Έχουμε βρει το αντίδοτο βέβαια και σε αυτό. Ξέρεις τι κάνουμε.
0: Το όχι.
1: Αλλάζουν αυτοκίνητα στο εξάμηνο.
0: Τι λες ρε παιδί μου.
1: Είναι τρομερό.
0: Μάλιστα. Το αυτοί που είναι στη Βόρεια Ελλάδα φαντάζομαι πιο εύκολα. Που...
1: κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα για τα σύνορα είναι δίπλα τους. Αλλά φανταστείς και στην Αθήνα έχεις δει πάρα πολλά σούπερ κάρς και ακριβά αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες κυκλοφορίας. Είναι δεδομένο. Πάντου υπάρχουν.
0: Και πολύ επώνυμοι. Μου έρχεται ένας που τον πιάσανε κάμερα στην Αττική Οδό να τρέχει με χίλια.
1: Ναι, ναι, ναι. Και, και πολλοί, ας πούμε, με αυτόν τον τρόπο γλιτώνουν τα τεκμήρια, γλιτώνουν τα τέλη κυκλοφορίας, κυρίως τα τεκμήρια, γιατί σε αυτά τα ακριβά αυτοκίνητα υπάρχει και το πώς δεν έσχισε, υπάρχει ένα ζήτημα. Σου λέει, το βγάζω με βουλγάρι και στην Αττική δεν είναι γιάρικο και τελειώνει η ιστορία.
0: Εντάξει, ντροπή, δηλαδή έχεις δώσει 100 χιλιάρικα να αγοράσεις ένα αυτοκίνητο και μετά κοιτάς να δεις πώς θα γλιτώσεις την εφορία.
1: Άμα σκεφτείς ότι το κόστος εκτελονισμού σε ένα αυτοκίνητο τέτοιο μπορεί να είναι πάνω από τις 50-60 χιλιάδες, μιλάμε για το κάνουμε. Μόνο το κόστος εκτελονισμού, δεν μιλάμε για το κόστος χρήσης.
0: Γιώργο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτά που μοιράστηκες μαζί μας και μας αποκάλυψες. Καλό Σαββατοκύριακο να έχεις, Γιώργο.
1: Επίσης, να είσαι καλά, γιαγιά.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
3: Και εδώ και εκεί.

0: και Key.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
5: Ένα ταξίδι έχει πτήσεις, ξενοδοχεία, διαδρομές, ώρες, ανθρώπους και εκατοντάδες μικρές λεπτομέρειες. Όταν όλα πάνε σύμφωνα με το πρόγραμμα, εσύ πρέπει να κάνεις μόνο ένα πράγμα. Να το απολαμβάνεις. Και αν κάτι αλλάξει, μία πτήση, μία διαδρομή, ένα πρόόπτο, τότε έχει αξία να υπάρχει κάποιος που γνωρίζει το ταξίδι σου και μπορεί να αναλάβει. Πριν φύγεις, όσο ταξιδεύεις, μέχρι να επιστρέψεις. Manesis Travel. Γιατί οργανωμένο ταξίδι σημαίνει και κάποιος δίπλα σου όταν τον χρειαστείς.
4: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Εδώ λοιπόν και πάλι μαζί, λίγο πριν κλείσουμε την εκπομπή αυτή, να μιλήσουμε για τα τέσσερα ζώδια που θα πρέπει να προσέξουν με την Πανσέλινο στο κρυό που θα έχουμε αύριο Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Αυτή η Πανσέλινο θυμίζει κινούμενη άμμο. Φέρνει σύγχυση, θολούρα, νεύρα, αποκαλύψεις, απογοητεύσεις και πολλές δόσεις παρόρμησης. Αντενδείκνεται για βιαστικές αποφάσεις και έτσι θα πρέπει να επιστρατεύσουμε κάθε ρανίδα ψυχραιμίας και λογικής που διαθέτουμε για να μην παρασυρθούμε από υποθετικά σενάρια, φαντασιώσεις, ψέματα και τελικά να αφήσουμε το συνέστημα και το θυμικό μας να κάνει κουμάντο στις εξελίξεις. Υπάρχουν λοιπόν τέσσερα ζώδια που πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά αυτές τις μέρες, να κρατήσουν την ηρεμία, την ψυχραιμία τους και να κοιτάξουν να κερδίσουν χρόνο να μην πάρουν βιαστικές αποφάσεις. Ποια είναι? Η κρύη, η καρκίνη, η ζυγή και η εγώκερη. Ψυχραιμία λοιπόν παιδιά, υπομονή, μη βιαστείτε, αφήστε να περάσει καμιά εβδομάδα πριν πάρετε κάποια σημαντική απόφαση. Και εγώ πριν σας αποχαιρετήσω να σας πω ότι το επόμενο Σάββατο 3 Οκτωβρίου, σας το λέω από τώρα γιατί θα πρέπει να προλάβετε να κλείσετε εισιτήρια, στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο έχουμε ένα φοβερό disco party. Το διοργανώνει ο expert της δισκοκίνηση, ο DJ Νίκος Τσαργαλίδης, και guest star θα είναι η Πολίνα. Αν έχετε λοιπόν διάθεση να χορέψετε με αγαπημένα 80's τραγούδια, κλείστε θέση εισιτήρια γρήγορα στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο. Σας αποχαιρετώ, ακολουθεί ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη Λαϊκή Απογευματινή. Ο Βίκτορ Σαμουήλ με το Δελτίο Ειδήσεων. Και να πούμε καλή επιτυχία στην Άννα Βύση, γιατί όλα είναι έτοιμα για τη μεγάλη συναυλία της στο ΟΑΚΑ αύριο το βράδυ, γι' αυτό το φαντασμαγορικό σοου που θα αφήσει εποχή όπως όλες οι συναυλίες της τα τελευταία χρόνια. Να ευχηθούμε καλή τύχη για τον καιρό ρε παιδιά, γιατί έχουμε τα εισιτήρια και αναρωτιόμαστε, θα πάμε, δεν θα πάμε. Φιλιά από εμένα, Μαρία Καραουλάνη μέχρι τώρα στο μικρόφωνο, Κωνσταντίνος Ρέκα στον ήχο και η Νίνα Ζαφυροπούλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια.

0: Alfa Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Κωνσταντίνος, στον πύργο Ηλίας. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου, 6 οχήματα και 3 αεροσκάφη. Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση στην Πλάκα μετά την έκρηξη που προκάλεσε την κατάρρευση δύο οροφής υγείας στην οδό Λυσικράτους. Σύμφωνα με πληροφορίες, 5 άνθρωποι αγνοούνται και σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση των σωστικών συνεργείων της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ. Πρόκειται για 3 του

0: Πάστηκαν στις σωστικές λέμβους του πλοίου και στη συνέχεια παραλήφθηκαν από παραπλέοντα πλοία προκειμένου να μεταφερθούν στην Τίνο. Είναι ανάγκη να υπάρξει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να στηριχθούν εισοδήματα και να αντιμετωπιστούν τα συνεχή σκαμπανεβάσματα από το ΛΟΕΝΑ μεταβαλλόμενο τοπίο των τιμών της ενέργειας, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Bloomberg. Ο Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε καλύτερη δημοσιονομική θέση σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς, όπως ανέφερε, έχει επιτύχει τους δημοσιονομικούς στόχους και διαθέτει πλεόνασμα. Ωστόσο, ο κ. Μητσοτάκης προειδοποίησε ότι χωρίς μεγαλύτερη ευελιξία από την Ευρώπη, οι επόμενοι μήνες ενδέχεται να είναι δύσκολοι. Κάποια στιγμή, ίσως και η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά, θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Για την αγορά καυσίμων και τη φορολογία, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα διαθέτει σημαντική δυνατότητα διήλυσης, ενώ τα ελληνικά δηληστήρια εξάγουν προϊόντα στο εξωτερικό. Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, Κάγια Κάλλας, δήλωσε σήμερα ότι τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν στους όρους για την αποδέσμευση 6,6 δισεκατομμυρίων ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ειρήνης, τα οποία συνδέονται με στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία. Τα υπόλοιπα 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για την αποζημίωση κρατών μελών για στρατιωτική βοήθεια που έχουν ήδη παράσχει, ενώ ορισμένες χώρες έχουν δηλώσει ότι θα διοχετεύσουν το ποσό που τους αναλογεί εκ νέου στην Ουκρανία. Σε κατηγορηματική απόρριψη των Αμερικανικών και Ισραηλινών ισχυρισμών περί πρόθεσης για την απόκτηση πυρηνικού όπλου, προχώρησε ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι η χώρα του είναι έτοιμη να δεχθεί διεθνείς επιθεωρήσεις και να προχωρήσει σε περιορισμούς στο πυρηνικό της πρόγραμμα, εφόσον τερματιστούν οι πιέσεις και οι κυρώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη λαϊκή απογευματινή.
1: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Βροχές και καταιγίδες περιμένουμε αύριο Σάββατο στην Αττική. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρους στο νότιο Βοϊκό και τα 4 μποφόρους στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 20 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 16. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 20 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκ θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 19 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Χαϊδάρι, το Περιστέρι, το Εγάλεο, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 21 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε βροχές και τοπικές καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές, με εξαίρεση το Ανατολικό Αιγαίο, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα Δωδεκάνησα. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 6 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 21 με 22 βαθμούς στα δυτικά επιδοτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει στους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

0: Ελλάδα 2.0.
1: If we'll not try to make these changes, never will change.
2: Θα τους λιώσω.
0: Αλλά αυτοί είστε.
3: Τι είπατε?

Καλησπέρα, 6 και 8 πρώτα λεπτά η ώρα, Παρασκευή σήμερα 25 του Σεπτέμβρη. Η Λαϊκή Απογευματινή είναι εδώ και θα πάμε μαζί μέχρι τις 8 με πάρα πολλά θέματα. Να ξεκινήσουμε για τα, από τα απίστευτα που έχουν συμβεί. Είναι με την έκρηξη στο σπίτι στην Πλάκα, ακόμα ψάχνουν 5 άτομα. Δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Υπάρχουν βίντεο και φωτογραφίες παντού με αυτή την καταστροφή που έχει γίνει. Εξετάζονται και τα αίτια. Πιθανότατα έχει μάλλον κάποια αστοχία, κάποια διαρροή, κάποια βλάβη στο αέριο να έχει οδηγήσει σε αυτό το τραγικό συμβάν. Αγνοούνται 5 άνθρωποι. Μέχρι στιγμής δεν έχει, και από τα ειδικά σκυλιά που κάνουν τις έρευνες, δεν έχει διαπιστωθεί ζωή που λέμε, δεν έχει εντοπιστεί κάποιος. Τώρα, από εκεί και πέρα έχουμε και αυτή την ιστορία με το πλοίο που συνεχίζεται και τώρα η φωτιά στο πλοίο ανοιχτά της Μυκόνου. Μια πυρκαγιά που συνέβη πριν από λίγο, συγγνώμη. Είναι φορτηγό οχηματαγωγό, το Blue Carrier 2. Αυτή τη στιγμή γίνεται επιχείρηση κατάζευσης πυρκαγιάς. Δεν έχω περισσότερες πληροφορίες πώς συνέβη αυτό. Επίσης τώρα πάμε στα δικά μας τα συνηθισμένα. Δεν έχουμε και τίποτα φοβερά πράγματα. Έχουμε κυρίως την παρέμβαση του Πρωθυπουργού. Μίλησε στο Bloomberg και είπε ότι έρχεται δύσκολος χειμώνας. Αν το λέει ο Μητσοτέσιο ότι έρχεται δύσκολος χειμώνας, μου φαίνεται πρέπει να φοβηθούμε όχι μία φορά αλλά δύο φορές. Ουσιαστικά, να το πω έτσι, πετάει το μπαλάκι στην Ευρώπη για τη μείωση φόρων στα καύσιμα. Ζήτησε μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία για την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για παρεμβάσεις. Εγώ τώρα κάνω μια απλή σκέψη. Αυτά τα χρήματα, ας πάρουμε το τελευταίο τρίμηνο από τότε που ξεκίνησε σταδιακά η άνοδος στα καύσιμα. Από τον Ιούλιο. Θέλετε από τον Αύγουστο, το τελευταίο δίμηνο, από τον Αύγουστο. Με την αύξηση των τιμών έχουμε, πέρα από τους φόρους που πληρώνουμε, υπάρχει και μεγαλύτερο ΦΠΑ που έχει εισπραχθεί από την κυβέρνηση. Θα μπορούσε κάποιος να μας πει ότι αυτά τα λεφτά που πληρώνεται παραπάνω για τη βενζίνη, και δεν είναι μόνο το τελευταίο δίμηνο, είναι μια σειρά μήνες που πληρώνουμε παραπάνω, θα μπορούσε με κάποιο τρόπο να αυτά να έχουν διοχετευθεί κάπου ή τέλος πάντων να φυλάσσονται, αν θα μπορούσαν να βοηθήσουν ή στην προκειμένη περίπτωση είτε σε κάποιες άλλες περιπτώσεις.

Η έκπληξη σήμερα έχει γίνει πάντως από τον κύριο Στουρνάρα, τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας. Έχει δώσει μια συνέντευξη στην κρατική τηλεόραση, στο κανάλι, στην ΕΡΤ3. Και εδώ που τα λέμε, παρά τη διαχρονικά σκληρή κριτική που έχει ασκήσει ο κύριος Στουρνάρα στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για το πρώτο εξάμηνο του 2015 και για τον τρόπο που διαπραγματεύτηκε τότε η κυβέρνηση με τους δανειστές, είπε ότι προχώρησαν μάλλον έτσι σε μια θα έλεγα παραδοχή που ξαφνιάζει λίγο. Είπε ότι τα capital controls που επιβλήθηκαν τότε, τις παραμονές του δημοψηφίσματος του 2015, δεν είχαν τελικά αρνητική επίπτωση στην οικονομία. Θα μου πεις, μας το λέει μετά από 10 χρόνια. Εντάξει, τώρα νιώθει μια ασφάλεια να το πει, δεν ξέρω. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε που λένε. Λοιπόν, να θυμίσω σήμερα ότι είναι Παρασκευή και εμείς θα έχουμε από τις 7 η ώρα μέχρι τις 8 ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές στο 212-212-4800. Είναι η ώρα του λαού, η μέρα του λαού σήμερα. Να ακούσουμε εσάς, παρατηρήσεις σας, τα παράπονά σας, ό,τι τέλος πάντων νομίζετε ότι πρέπει να θίξετε, να αναφερθείτε σε κάτι. Λοιπόν, και όπως μας το φιλάει ο καιρός κάθε Σαββατοκύριακο, πάμε για ένα τριήμερο, λέει, με βροχές, καταιγίδες και δεν συμμαζεύεται. Με το ζόρι να μπούμε, με το ζόρι δηλαδή κυριολεκτικά, να μπούμε στο χειμώνα. Οπότε είναι και αυτά του πετρελαίου και των υπολείπων, δύσκολα τα πράγματα.

Εδώ ο Γιάννης έχει αρχίσει νωρίς παρεμβάσεις. Μου λέει τα παραπάνω λεφτά που πληρώνουμε από τη βενζίνη και εισπράττει το κράτος είναι μόνο από το ΦΠΑ. Δηλαδή, αν η βενζίνη είχε αυξηθεί 50 λεπτά, το κράτος θα εισέπρατε 0,12 το λίτρο παραπάνω. Όσα περίπου δίνει και στις επιδοτήσεις στην αδλία. Μάλιστα. Εντάξει, θα έχουμε και τις μέρες μπροστά μας να δούμε τι θα γίνει και με τα μέτρα που θα λογικά έχει ανακοινώσει δύο δόσεις η κυβέρνηση. Περιμένουμε. Ασκεί μία πίεση ο Μητσοτάκης τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να υπάρξει μεγαλύτερος δημοσιονομικός χώρος. Θα δούμε πώς θα πάει όλη αυτή η κατάσταση.

Λοιπόν, είναι ικανοποιημένος ο Τραμπ, αυτό διαβάζω από τις επαφές του με το ΣΥ στην Ουάσιγκτον. Τη Δευτέρα θα γίνουν γνωστές λεπτομέρειες για τη συμφωνία για το εμπόριο. Σε όλους έκανε εντύπωση ο τρόπος που υποδέχθηκε τον Κινέζο πρόεδρο στο Λευκό Οίκο ο Τραμπ. Βέβαια, πρέπει να σκεφτεί κάποιος ότι οι εποχές έχουν αλλάξει. Οι Κινέζοι είναι ένας πάρα πολύ δυνατός παράγοντας σε όλο τον κόσμο, και τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και η Ευρώπη μάλλον δεν είναι και σε τόσο καλή θέση πια.

Είχαμε όμως και θα έλεγα πολύ μεγάλες διαδηλώσεις από ό,τι είδαμε στην Αμερική λόγω της παρουσίας των ΟΗΕ του Νετανιάχου, του πρόεδρου του Ισραήλ. Είχαμε συλλήψεις, δεκάδες συλλήψεις. Μην κοιτάτε τώρα τα ονόματα των ηθοποιών 2-3 που συνελήφθησαν. Έχουν συλληφθεί και καμιά εικοσαριά στελέχη και με ιδιότητες κιόλας των δημοκρατικών, και έχει γίνει ένας χαμός κυριολεκτικά στην Αμερική. Θα έλεγα ότι δεν θυμάμαι ποτέ να υπάρχει τόση ένταση και τόσες διαδηλώσεις για επίσκεψη Ισραηλινού ή άλλου ηγέτη στην Αμερική.

Ακριβώς τώρα, επειδή το ρωτάει ένας φίλος, είχαμε 100 τουλάχιστον συλλήψεις. Εντάξει, μεταξύ αυτών ήταν και η Σούζαν Σάραντον ηθοποιός, αλλά ήταν και άλλοι ηθοποιοί, νομίζω άλλοι 2-3. Αλλά δεν είναι το θέμα ηθοποιοί τώρα. Η διαδήλωση οργανώθηκε από την φιλοϊσραηλινή οργάνωση, αλλά σε πλήρη αντίθεση με τον Νετανιάχου. Διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν περίπου στα τετράγωνα γύρω-γύρω από τον ΟΗΕ, φορώντας μπλουζάκια εκεί, συνθήματα «Found people, not bombs» και τα λοιπά, φώναζαν συνθήματα υπέρ των Παλαιστινίων και της Γάζας, και έγιναν επεισόδια με την αστυνομία και είχαμε αυτές τις 100 συλλήψεις τουλάχιστον. Τώρα να σας πω, τώρα είναι είδηση πραγματικά αυτή, γιατί επιτέθηκε ένας λύκος στο Κρυονέρι, εδώ δηλαδή μέσα στην Αττική. Επιτέθηκε σε ένα άνθρωπο και το δάγκωσε. Το θέμα είναι ότι διαβάζουμε συνεχώς, πέρα από τα ακριογούρινα, έχουν αρχίσει και κατεβαίνουν αλεπούδες, λύκοι. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Τα βλέπουμε πολύ συχνά αυτά τα πράγματα, αυτά τα φαινόμενα, και τώρα εντάξει, δεν μπορεί να βγει από το σπίτι σου και να σου έρχεται ένας λύκος. Είναι κάτι, δεν είναι και τόσο normal.

0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά προς τις διαφημίσεις μας. Θα έχουμε 6:30 ακριβώς τον κύριο Παναγόπουλο από την Άλκο να κάνουμε ένα μάζεμα των δημοσκοπήσεων. Έχουμε αρκετές δημοσκοπήσεις πια. Η δική του την είδαμε πριν για δύο μέρες, Τετάρτη και Πέμπτη, στον Α, στην τηλεόραση του Α. Βγαίνουν αρκετά συμπεράσματα. Έχουμε μια εικόνα συνολική τώρα τις τελευταίες ημέρες από το τι έκαναν τα κόμματα, τα τρία βασικά τουλάχιστον, στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, και θα έχει ενδιαφέρον η συζήτηση να δούμε και τα ποιοτικά κυρίως στοιχεία αυτών των δημοσκοπήσεων, γιατί μην μένετε μόνο στην πρόθεση ψήφου και στην αναγωγή που γίνεται μετά. Δεν είναι συνήθως τα πιο ασφαλή συμπεράσματα που μπορούν να εξαχθούν από αυτά. Μεγαλύτερο βάρος, και εκεί που καταλαβαίνεις τι συμβαίνει, είναι στα ποιοτικά στοιχεία όσον αφορά την οικονομία και μια σειρά άλλα πράγματα. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά, με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

6:23 πρώτα λεπτά η ώρα εδώ στον Αλφα Ρίντιο 98,9 λαϊκή απογευματινή και σήμερα ανοίγει τις τηλεφωνικές γραμμές στο 212-212-4800 ακριβώς στις 7:05. Έχετε μια ώρα στη διάθεσή σας, οπότε το λέω εδώ για το Βαρκάρι που μου στέλνει ωραία μηνυματάκια. Μου λέει ο Στουρνάρας μπορεί να βρει και τη σημαία του ΕΑΜ που είχε κρυμμένη ο πατέρας στο πατάρι. Μπορεί, τι να σου πω. Ήταν στο ΕΑΜ ο πατέρας του Στουρνάρα, δεν το ήξερα αυτό. Λοιπόν, να έχεις πληροφορίες να μας πεις και εμάς. Τώρα, αρχίζει και βλέπω μια δήλωση της κυρίας Γιάννα Χορμόβα. Η κυρία Γιάννα Χορμόβα είναι στον ΟΑΕΔ, η διοικήτρια του ΟΑΕΔ. Και βλέπω ένα σημείωμα που έχει γράψει ότι χρειαζόμαστε προγράμματα απασχόλησης που να απαντούν στις ανάγκες των ανέργων. Μέχρι εδώ συμφωνούμε. Οι επιχειρήσεις μας λένε ότι δυσκολεύονται να βρουν προσωπικό. Την ίδια στιγμή, χιλιάδες άνθρωποι, ιδίως γυναίκες, άνεργοι άνω των 50 και πολίτες που έχουν μείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός ανεργίας, συναντούν σοβαρά εμπόδια στην επιστροφή τους. Λοιπόν, μάλιστα. Εδώ, λοιπόν, συγγνώμη τώρα, γιατί έχει γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα για αυτό το επίδομα ανεργίας, υποχρέωση του Υπουργείου Εργασίας της κυβέρνησης είναι υποχρέωση πρώτον. Να δει την αγορά, να δει στοχευμένες θέσεις, γιατί όντως τα 50 σου, όταν χάσεις τη δουλειά σου, ό,τι δουλειά και να κάνεις, υπάρχει από μικρή έως μεγάλη δυσκολία να ξαναμπείς. Να ξαναμπείς αυτόν τον κύκλο και πόσο μέλλον να ξανακάνεις και ακριβώς το ίδιο επάγγελμα. Οπότε εδώ πέρα χρειάζονται στοχευμένες δράσεις, αλλά και επιχειρήσεις που να κουμπώνουν στα προγράμματα αυτά. Δηλαδή, μπορεί να χρειάζεται επανακατάρτιση κάποιου ανθρώπου ο οποίος, ξέρω εγώ, ήταν αρχιτέκτονας και πρέπει να γίνει φωτογράφος, λέω εγώ τώρα ένα παράδειγμα, γιατί υπάρχει θέση καινή, ας πούμε, κάπου. Υπάρχουν μια σειρά τέτοιες παρεμβάσεις. Δεν γίνονται αυτόματα επειδή κάποιος είναι ένα χρόνο στον ΟΑΕΔ, λιγότερο ή περισσότερο, πάει να πει ότι αυτός δεν θέλει να ξαναδουλέψει. Εδώ δουλεύουν 300.000 συνταξιούχοι. Πάνω από 62 χρονών δουλεύουν 300.000 άνθρωποι. Δηλαδή δουλεύει το 15 με 20% των συνταξιούχων, ξαναβγαίνει στη δουλειά και δουλεύει. Ή παραμένει στη δουλειά που είχε, για να είμαστε πιο ακριβείς. Επομένως, δεν νομίζω να θέλει κάποιος να κάτσει στα 500 ευρώ να κάνει τι. Άντε πες ότι πριν 10 χρόνια τα 500 ευρώ κάπως μετρούσανε. Τώρα σήμερα τα 500 ευρώ είναι για καφέδες και τσιγάρα το μήνα. Δεν είναι για τίποτα άλλο. Έτσι. Δεν υπάρχει κανένα ενίκιο 2,5 κατοστάρικα και να σου μένουν άλλα 2,5 και να κάνεις και κανένα μαύρο delivery, να πάρεις άλλα 3 και να το φέρεις βόλτα όλο αυτό. Δεν βγαίνει πια αυτό το πράγμα, δεν βγαίνει εξίσωση. 500 ευρώ είναι ελάχιστα χρήματα. Και δεν είναι παράδοξο όταν φτάνει σε ποσοστά ανεργίας πολύ κάτω του 10% ή ας πούμε στο 7-8, εκεί όταν κατεβαίνει η ανεργία που είχε ανέβει στο 28, έπεσε μετά στο 17 και τώρα πέφτει κοντά στο 8. Αυτός ο κύκλος ανεργίας από εκεί και κάτω δύσκολα θα πέφτει. Θα πέφτει μόνο με στοχευμένες πολιτικές παρεμβάσεις. Δεν γίνεται αλλιώς. Λοιπόν, πολλά είπαμε. Πάμε να πάρουμε μισή μουσική ανάσα, γιατί μετά θα μιλήσουμε με τον κύριο Παναγόπουλο της Άλκο να δούμε όλα τα στοιχεία, τα καινούργια που μας έδωσαν οι δημοσκοπήσεις το τελευταίο διάστημα.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Εδώ είμαστε 6.30 ώρα ακριβώς, Αλφα Ρίντου 98,9 Λαϊκή Απομβατινή, και πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Κώστα Παναγόπουλο, διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας Alco, που είχαμε και πρόσφατα δημοσκόπηση στην τηλεόραση του Αλφα, και νομίζω ήταν μια δημοσκόπηση σε δύο δόσεις, με έμφαση και στα ποιοτικά στοιχεία, που εγώ νομίζω πάντα είναι πιο ενδιαφέροντα. Καλησπέρα σας, κύριε Παναγόπουλε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Θα έλεγα ότι αυτές τις τρεις εβδομάδες ολοκληρώθηκε ένας κύκλος δημοσκοπήσεων. Θα αναφερθούμε διεξοδικά και στη δική σας, αλλά το λέω αυτό γιατί μπορούμε να μετρήσουμε, αν θέλετε, τελικά πήρε κάποιος κάτι από τη ΔΕΘ, και αναφέρουμε στα τρία κόμματα, ή είναι, να το πω έτσι, στα λεφτά τους.
1: Πράγματι ολοκληρώθηκε ένας κύκλος. Κοιτάξτε, το γενικό συμπέρασμα από όλες τις δημοσκοπήσεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας σε σχέση με την περίοδο της ΔΕΘ είναι ότι οι μεταβολές είναι μικρές. Συγκριτικά κερδισμένο, αν μπορώ να το πω έτσι, είναι το ΠΑΣΟΚ, το οποίο είδε την εκλογική του επιρροή να αυξάνεται μεσοσταθμικά μισή με μία μονάδα. Μείωσε λοιπόν τη διαφορά που είχε από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, η οποία δείχνει να είναι οριακά πιο κάτω από εκεί που ήταν στις αρχές του καλοκαιριού. Για το κυβερνών κόμμα, για τη Νέα Δημοκρατία, η κατάσταση είναι οριακά καλύτερη στις περισσότερες μετρήσεις, αλλά μιλούμε για ποσοστά που είναι πολύ μικρά, οι διαφορές εννοώ, ναι. 0,3, 0,5. Άρα δεν θα έλεγα πάντως συνολικά ότι έχουμε κάποια μεγάλη σημασία αλλαγή στο σκηνικό όπως ήταν καταγεγραμμένο στις αρχές του καλοκαιριού.
0: Την μεγαλύτερη αγωνία πάντως η κυβέρνηση την έχει μια τέτοια περίοδο, γιατί εξαγγέλει μέτρα. Δηλαδή οι άλλοι, εντάξει, έχουν να ελπίζουν, ας πούμε.
1: Σωστά, αλλά να σας πω καταρχήν ότι έχει αποδειχθεί εδώ και αρκετά χρόνια ότι η στιγμή εκείνη που αποτιμάται το αν κάποια μέτρα λειτουργούν θετικά ή όχι είναι η στιγμή της εφαρμογής τους, κυρίως, και όχι η στιγμή της εξαγγελίας τους.
0: Σωστό.
1: Άρα για όσα ανακοινώθηκαν θα πρέπει να περιμένουμε να αρχίσουν να εφαρμόζονται. Οφείλω βέβαια να πω ότι τα περισσότερα από αυτά που ανακοινώθηκαν από τον κύριο Πρωθυπουργό στην διάρκεια της διεθνούς εκθέσεως παραπέμπουν σε ορίζοντα που ξεπερνά το 27. Παρόλα αυτά θα δούμε.
0: Ναι, σωστά το λέτε. Να μην πω ότι μόνο ένα μέτρο είναι για το 26, δηλαδή θα φανεί το 26, αυτό το 400 συνταξιούχους. Τα υπόλοιπα
1: σωστά.
0: Είναι μετά.
1: Σωστά.
0: Τώρα, φαίνεται ότι ακόμα είμαστε σε, μάλλον η μεγάλη εικόνα δείχνει πρώτον, θα έλεγα, μια κυβέρνηση η οποία ναι μεν έχει μια σημαντική διαφορά από το δεύτερο, η Νέα Δημοκρατία έχει μια σημαντική διαφορά από το δεύτερο, αλλά παρόλα αυτά δεν, πώς να το πω, φαίνεται να παίζει μόνη της, αλλά να έχει και κίνδυνο να χάσει.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσω καταρχήν επισημένοντας ακόμα δύο στοιχεία από όλες τις μετρήσεις που έχουν ενδιαφέρον. Το πρώτο φανερό είναι η πολύ μεγάλη μείωση της εκλογικής επιρροής για το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
0: Σωστά το λέτε, ναι.
1: Σε ορισμένες μετρήσεις η μείωση αυτή στη δική μας, ας πούμε, για την τηλεόραση, το Α, είναι της τάξης στο 60%. Το δεύτερο που θεωρώ ότι έχει ενδιαφέρον και παραπέμπει σε μελλοντικό χρόνο είναι η άνοδος του ποσοστού των πολιτών που δηλώνουν στις δημοσκοπήσεις ότι θα ψηφίσουν κάποιο άλλο κόμμα.
0: Τώρα, αυτό έχει σχέση με τη μείωση της κυρίας Χαριστιανού.
1: Και με αυτό.
0: Μπράβο. Ναι.
1: Θέλω να πω λοιπόν ότι εδώ έχουμε αναφορές σε κόμματα που δεν υπάρχουν, αλλά αναμένεται ότι θα δημιουργηθούν. Οπότε απομένει να δούμε όταν δημιουργηθούν ποια θα είναι τα πραγματικά ποσοστά, γιατί βεβαίως αυτό είναι ένα κλάσμα συνήθως που βλέπουμε στο άλλο. Να έρθω σε αυτό που είπατε. Κοιτάξτε, να ξεκινήσω λέγοντας ότι, όπως και εσείς γνωρίζετε, φαντάζομαι και οι ακροάτριες και οι ακροατές του Αλφα, η διαφορά μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου κόμματος παράγει πολιτικό αποτέλεσμα, αλλά δεν παράγει αποτέλεσμα σε σχέση με τη διακυβέρνηση, διότι είναι αδιάφοροι. Αυτό που έχει σημασία και αυτό που είναι το κρίσιμο στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση είναι το ύψος του ποσοστού που θα έχει το πρώτο κόμμα. Διότι από εκεί θα κριθεί το κλιμακωτό μπόνους. Καλά, προφανώς εκεί κρίνεται και η αυτοδυναμία, αλλά τα δημοσκοπικά ευρήματα εδώ και πολλούς μήνες, θα έλεγα εδώ και τα 3 χρόνια της δεύτερης θητείας της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, με κανένα τρόπο, τουλάχιστον μέχρι τώρα, δεν παραπέμπουν εύκολα σε αυτοδυναμία, για να μην πω ότι δεν παραπέμπουν καθόλου, που είναι το πιο σωστό ως ερμηνεία πάντα.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν αυτό είναι το κρίσιμο μέγεθος. Έχουμε λοιπόν ένα κυβερνών κόμμα το οποίο από τη μία μεριά, και αυτό είναι πρωτοφανές για τα ελληνικά δεδομένα, μετά από 7 και κάτι χρόνια εξακολουθεί να έχει ένα ευρύ προβάδισμα, δεν έχει συμβεί ποτέ στο παρελθόν κάτι
0: ανάλογο.
1: Απ' την άλλη μεριά έχουμε ποσοστά τα οποία είναι μακριά από εκεί που θα μπορούσε κανείς να πει ότι παραπέμπουν στην αυτοδυναμία. Τώρα, είναι προφανές ότι έχουμε ακόμα 7 μήνες για τις εκλογές, ας πούμε. Και τα διλήμματα, όπως καλά γνωρίζετε, λειτουργούν κοντά στις εκλογές. Έχουμε μεγάλα ποσοστά αναποφάσιστων, αλλά έχουμε και μια πολύ έντονη κοινωνική δυσαρέσκεια, και αυτό είναι κάτι που δεν πρέπει να παραγνωρίζει κανείς.
0: Ναι, θα έλεγα ότι... και εσείς το γνωρίζετε βέβαια πολύ καλύτερα, μάλλον μετά το Γενάρη μπορούμε να βγάλουμε και πιο ασφαλή συμπεράσματα, που θα είμαστε και πιο κοντά στις εκλογές από το Γενάρη και μετά δηλαδή.
1: Θα σας έλεγα ότι καταρχήν ναι, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει συμπληρωθεί ο χάρτης των κομμάτων που θα πάρουν μέρος στις εκλογές.
0: Ακριβώς. Οπότε περιμένουμε και τουλάχιστον ένα ακόμα τον κύριο Σαμαρά.
1: Ναι, και θα δούμε και τι άλλο. Ήδη έχουμε υποδείξεις στήριξης κομμάτων όταν ολοκληρώθηκαν οι έρευνες, προέκυψαν αυτές. Θα περιμένουμε να δούμε πως όλα αυτά θα λειτουργήσουν, γιατί ξέρετε εδώ το ενδιαφέρον είναι ότι ό,τι συζητούμε τώρα για το τι θα συμβεί αφορά το χώρο δεξιότερα του κέντρου.
0: Ναι.
1: Και επειδή αυτός είναι ένας χώρος ο οποίος έχει άμεση σχέση με τα ποσοστά του κυβερνώντος κόμματος, το ενδιαφέρον είναι μεγαλύτερο και για μια ακόμα φορά οι δημοσκοπήσεις το ζήσαμε και παλιότερα, αναμένοντας τότε τα κόμματα της κυρίας Καρυφιανού, του κυρίου Τσίπρα, το ζούμε και τώρα, αποτυπώνουν εικόνες χωρίς να είναι πλήρης ο χάρτης, άρα αποτυπώνουμε τάσεις που είναι πιθανό να μεταβληθούν πολύ,
0: σωστά.
1: Θα δούμε πόσο. Αν αλλάξει κάτι στο κομματικό χάρτη.
0: Παλιότερα είχαμε τον όρο δεξιά πολυκατοικία, αλλά τώρα μάλλον έχει και πάρα πολλά διαμερίσματα. Εντάξει, το πολύ μεγάλο διαμέρισμα είναι της κυβέρνησης, να το πω έτσι σχηματικά. Αλλά συγκαταλέγονται μια σειρά κόμματα που είναι, θα έλεγα, περνάνε τα 6 ή τα 7. Είναι η κυρία Λατινοπούλου, ο κύριος Βελόπουλος, η Νέα Δημοκρατία, το νέο κόμμα που θα έρθει, ο κύριος Σαμαρά. Μπορείς να εντάξεις και περιφερειακά κάποιες που δεν είναι και πέραν και τις, κάποια είναι και πέραν της άκρας δεξιάς, τέλος πάντων. Θέλω να τα βάλω στην κουβέντα.
1: Να πω ότι όμως, όπως το ξέρετε, αυτό δεν είναι καινούριο.
0: Όχι.
1: Στην Ελλάδα είχαμε από το 1977 και μετά έχουμε πάντα και κόμματα που κινούνται δεξιότερα από τη Νέα Δημοκρατία. Το 1977 ήταν η Εθνική Παράταξη, είχαμε μετά το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό, είχαμε μια σειρά από κόμματα. Σήμερα λοιπόν πράγματι, ήδη μέσα εντός της Βουλής, υπάρχουν εκτός της Νέας Δημοκρατίας σε αυτόν τον ευρύτερο χώρο και η Ελληνική Λύση και η Νίκη.
0: Μπράβο, και η Νίκη, την ξέχασα την Νίκη. Ναι.
1: Το Ευρωκοινοβούλιο έχει εκλεγεί
0: η κυρία Λατινοπούλου
1: της Φωνής Λογικής. Όπως είπατε, αναμένουμε. Αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Τώρα δεν είναι της κουβέντας μας θέμα, αλλά έχει ένα ενδιαφέρον και πώς διαμορφώνεται σε κάθε χώρα η επιρροή εκλογική στο ευρύ κομμάτι που αυτό που λέγεται κεντροδεξιά, κεντροαριστερά, δεξιά-αριστερά. Και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον γενικότερα. Και στην Ευρώπη πολύ έντονα και θα δούμε και στην Ελλάδα. Παρόλα αυτά, σε όλη αυτή τη μακρά διαδρομή από τη μεταπολίτευση ενώ και μετά, είναι εντυπωσιακή και πρέπει να το πω αυτό, η σταθερότητα που έχει ένα αστικό κόμμα όπως είναι η Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δηλαδή, ακόμα και στα χειρότερά της, τα ποσοστά της ήταν πάρα πολύ υψηλά, ενώ σε περιπτώσεις μνημονίων, αναταραχών και ανατροπών, κάτι που δεν συνέβη, ας πούμε, με τον άλλο πόλο
0: των
1: για χρόνια δικομματισμού στην Ελλάδα, που είναι το ΠΑΣΟΚ.
0: Σωστό, σωστό. Μια και είπατε τώρα για το ΠΑΣΟΚ, θα πάμε σε ντέρμπι για τη δεύτερη θέση, εκτιμάτε?
1: Κοιτάξτε, μαθηματικά η διαφορά είναι περίπου στις 3 μονάδες στη δημοσκόπηση. Τσάλκο, αλλού λίγο παραπάνω, αλλού λίγο πιο κάτω. δεν είναι μικρή, να το πω αλλιώς. Ναι. Εάν κάποιος είναι στο 10 ή στο 11 για να πάει στο 14, πρέπει να αυξήσει τη δύναμή του κατά 30%.
0: Σωστό.
1: Δεν είναι μικρό.
0: Απ'
1: την άλλη μεριά, δεν μπορεί... είναι και απαγορευτικό. Ξέρετε, είναι θέμα...
0: Μπορεί και να πέσει ο άλλος.
1: Α, ναι, βέβαια. Είναι σωστά. Είναι, υπάρχουν δύο τρόποι για να συμβεί αυτό. Βέβαια. Πολύ σωστά το λέτε. Κοιτάξτε, αυτό που θέλω να επισημάνω είναι ότι η άνοδος της εκλογικής επιρροής του Πασόκ, για την οποία μιλήσαμε πριν και αποτυπώθηκε σε όλες τις δημοσκοπήσεις, ήρθε μέσα από ένα συγκεκριμένο δρόμο. Μέσα από την προβολή προγραμματικών θέσεων. Mm-hmm. Και αυτό έχει μια σημασία, νομίζω. Δεν ξέρω ποια στρατηγική θα ακολουθήσει από εδώ και πέρα το Πασόκ, αλλά αυτό φαίνεται το ωφέλησε.
0: Γιατί επέμενε όλους τους τελευταίους μήνες για το πρόγραμμα, το πρόγραμμα, το πρόγραμμα. Τελικά αρχίζει να καταγράφεται αυτό. Έτσι είναι.
1: Κοίταξτε, να σας πω. Κερδίζεις εκλογική επιρροή, κερδίζεις την προσοχή, αν μη τι άλλο, των πολιτών, όταν αυτά που λες αγγίζουν την καθημερινότητά τους και τις προτεραιότητες τους. Αυτό είναι και το κρίσιμο.
0: Τώρα, έχουμε 4 μήνες από την επανεμφάνιση του Τσίπρα. Νομίζω η πρώτη καταγραφή θα μπορούσε να πει κανένας ικανοποιητική, κινείται σε μια πρόθεση ψήφου μεταξύ του 13-15. Και με αναγωγή μπορεί να πάει και ψηλότερα. Πρώτον, ήθελα να ρωτήσω, μπορεί, μάλλον αυτή η εικόνα που έχει αυτή τη στιγμή δείχνει να πιάνει ταβάνι, να έχει περιθώρια, τι εκτίμηση υπάρχει, δηλαδή πώς περνάει στον κόσμο, ακόμα και αυτός που είναι πολύ διστακτικός ή και αρνητικός απέναντί του.
1: Πρώτα απ' όλα να συμφωνήσω μαζί σας ότι οι πρώτες καταγραφές έδειξαν μια αξιοσημείωτη πορεία. Η πρώτη καταγραφή ξεκίνησε πιο χαμηλά. Στη συνέχεια και μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού υπήρχε μια σταθερή ανωδική πορεία που έφτασε στα ποσοστά που περιγράψατε πριν λίγο, να μην τα επαναλάβω. Το κρίσιμο είναι από εδώ και πέρα. Θέλω να πω, ο κύριος Τσίπρας και οι συνεργάτες του απευθύνθηκαν σε ένα κομμάτι του εκλογικού σώματος, τα οποία είναι σαφώς μεγαλύτερο από αυτό το 14-15%, πολύ μεγαλύτερο όμως, δεν είναι μόνοι τους σε αυτό το χώρο.
0: Ναι, σωστά.
1: Είναι ένας χώρος ο οποίος επίσης έχει, καταρχήν έχει το ΠΑΣΟΚ, έτσι ασφαλώς, αλλά επίσης έχει μεγάλο αριθμό επιλογών και έχει και ένα κομμάτι πολιτών, το οποίο ακόμα δεν έχει καταλήξει τι θα κάνει. Στο σώμα των αναποφάσεων σήμερα, ναι μεν κυριαρχούν πρώην ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας που δηλώνουν δυσαρεστημένοι. Το δεύτερο μεγαλύτερο κομμάτι, πρέπει να σας πω, είναι πολίτες που το 2023 είχαν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης, ο κύριος Τσίπρας έχει σχέση, έχει επιλεγεί δηλαδή στο παρελθόν από πολύ μεγαλύτερα κομμάτια του εκλογικού σώματος, ακόμα και από συντηρητικούς ψηφοφόρους, και αναφέρομαι σχετικώς σε πρόσφατη χρονική περίοδο, δεν μιλούμε τώρα, μιλούμε για το 2015, για το 2019. Άρα το κρίσιμο είναι αν μπορείς να πείσεις μεγαλύτερα στρώματα και μεγαλύτερα κοινά να σε επιλέξουν από αυτό το 15%. Είναι σαφές ότι όσο πιο ψηλό είναι το ποσοστό, τόσο πιο δύσκολη είναι η προσπάθεια να το ανεβάσεις. Εκτός βεβαίως αν προκύψουν απρόβλεπτα γεγονότα που μπορεί να οδηγήσουν σε πολύ μεγάλες μεταστροφές, σωστή, μεγάλα κομμάτια ψηφοφόρου.
0: Εδώ, αν μου επιτρέπετε, υπάρχει ένας κίνδυνος όμως. Δηλαδή, επειδή φαίνεται κιόλας ότι επιχειρεί την προσέγγιση που λέτε και μέσα από τον προγραμματικό λόγο και ακόμα και από το ύφος και από το στυλ που εμφανίζεται, φαίνεται να θέλει να προσεγγίσει τα ευρύτερα ακροατήρια πέρα από το χώρο ακόμα, όχι μόνο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς, πέρα και από εκεί. Θέλει να προσεγγίσει ένα καινούριο κοινό, ανθρώπους που ήταν πολύ επιφυλακτικοί μαζί του. Μήπως όμως αυτή η μετάβαση, αυτή η προσέγγιση έχει διαρροές σε αυτό που είναι το πιο παραδοσιακό του, αν θέλετε, το κοινό που είναι πιο φιλικό πάντα μαζί του.
1: Κοιτάξτε, πάντοτε όταν στρατηγικά κάνεις επιλογές για το πού θα απευθυνθείς, είναι προφανές ότι κάποιοι από τις επιλογές αυτές μπορεί να απομακρυνθούν, να δυσαρεστηθούν, να σε βγάλουν από την πιθανή τους μελλοντική στάση ή και την πιθανή τους μελλοντική στήριξη. Αυτό είναι άλλωστε, ξέρετε, και το στοίχημα στην πολιτική, το ποια στρατηγική θα επιλέξεις και το πού θα απευθυνθείς. Δείτε τώρα λίγο ένα ενδιαφέρον στοιχείο, μικρό αλλά ενδιαφέρον. Στις δημοσκοπήσεις αυτής της περίοδου, του Σεπτεμβρίου, συνήθως ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάπως μεγαλύτερα ποσοστά από τα πολύ μικρά που είχε πριν το καλοκαίρι. Δεν λέω ότι έγινε κάτι φοβερό, αλλά το 1 έγινε 1,5, το 1,5 έγινε 2, αναλόγως στη δημοσκόπηση. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε κανείς να θεωρήσει ότι είναι και η αιτία, αν θέλετε, η μαθηματική και πολιτική αιτία που δεν είχαμε νέα άνοδο για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
0: Ναι.
1: Διότι κάποιοι πιθανολογώ πολίτες που επέλεγαν το ΣΥΡΙΖΑ και ήταν αναποφάσιστοι, βλέποντας ότι το κόμμα δεν διαλύθηκε, για να το πω έτσι, γιατί υπήρχε και αυτός ο κίνδυνος. Ναι. Κάποια στιγμή λοιπόν, αποφάσισαν να το επιλέξουν και πάλι. Αυτό είναι σημαντικό, αν σκεφτείτε αυτό που λέγαμε πριν, ότι υπάρχουν αρκετοί πρώην ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ του 23, που είναι αναποφάσιστοι. Συνολικά στο εκλογικό σώμα αυτές είναι σήμερα που μιλάμε περίπου 2-2,5 μονάδες. Το που θα πάνε, αν πήγαιναν μαζικά προς την Ελλάδα, ας πούμε το 14,5, λέω μεσοσταθμικά, θα μπορούσε να γίνει 16,5-17 σε πρόθεση ψήφου, ενώ εάν πήγαιναν, ας πούμε, στο ΣΥΡΙΖΑ το 1,5-2, θα μπορούσε να γίνει 3,5-4, αν μοιραστούν. Αυτό είναι ένα κοινό.
0: Αυτό
1: είναι στόχευση και των δύο.
0: Πολύ σημαντικό που λέτε, γιατί μπορεί να ρυθμίσει, εγώ έχει πέρα τη δεύτερη θέση, μπορεί να, γιατί ένα 17%, ας πούμε, τώρα σε πρόθεση ψήφου, μπορεί να ακουμπήσει και το 20 σε μια κάλπη.
1: Ωραία. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο στην Ελλάδα βεβαίως, η κίνηση, η πιθανή κίνηση αυτού που λέμε, έχουμε συνηθίσει να λέμε αναποφάσεις τους, είναι παντελώς άδειλη. Υπάρχουν μοντέλα και πολλοί συνάδελφοί μου τα χρησιμοποιούν κάνοντας την εκτίμηση ψήφου, αλλά μου επιτρέψετε να πω, το έχω ξαναπεί, μια δημοσκόπηση τελειώνει στην πρόθεση ψήφου. Η εκτίμηση είναι μια απολύτως επιστημονικά θεμητή διαδικασία. Σε ορισμένες χώρες της Ευρώπης
0: σωστά το λέτε, σωστά το λέτε.
1: Αλλά η δημοσκόπηση σταματά στην πρόθεση.
0: Εγώ πάντα είμαι με αυτή την αρχή. Τι θα γίνει, η εκτίμηση, δεν ξέρω. Μπορεί να πέσει και έξω, ρε παιδί μου. Δεν ξέρεις. Δεν μπορεί να προδικάσεις.
1: Υπάρχουν εξαιρετικά μοντέλα.
0: Βεβαίως, αλίμονο.
1: Αλλά ξαναλέω, πρέπει να θυμόμαστε όλοι στο μυαλό μας ότι η δημοσκόπηση τελειώνει στην πρόθεση ψήφου. Η εκτίμηση έχει να κάνει με τον άνθρωπο που κάνει την ανάλυση. Μπορεί να είναι συναδελφός μου, έτσι, μια ομάδα ανθρώπων. Αλλά δεν πάβει να είναι πρόβλεψη με βάση το τι απαντούν, για παράδειγμα, για να αποφάσετε στις άλλες ερωτήσεις μιας έρευνας. Αλλά αυτό δεν είναι κάτι περισσότερο από αυτό.
0: Δώστε μου ακριβώς ένα λεπτό για τα διαφημιστικά. Έχω ακόμα δύο ερωτήσεις.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
3: Και εδώ και εκεί.
2: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
3: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
4: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
5: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
6: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
7: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
6: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
7: Radio Player.
6: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
8: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον κύριο Παναγόπουλο της εταιρείας Άλκο. Κύριε Παναγόπουλε, θέλω δύο πράγματα. Πρώτον, φαίνεται ένα σημαντικό κομμάτι να επιθυμεί πολιτική αλλαγή. Αν δεν κάνω λάθος, θα ήταν γύρω στο 65-67.
1: Σωστά.
0: Ωραία. Το οποίο όμως αυτό είναι... διαχέεται σε επιμέρους πολιτικούς χώρους ή ακόμα και στο Λευκό Άκυρο, αποχή, άλλο
1: κόμμα. Και ολόκληρη την αντιπολίτευση, ναι. Και όχι μόνο.
0: Ακριβώς. Αυτό είναι ο βασικός αντίπαλος της κυβέρνησης μαζί με τη δυσαρέσκεια σε δύο βασικά θέματα, τουλάχιστον την ακρίβεια για παράδειγμα. Δηλαδή αυτά τα δύο ευρήματα μπορούν να διαμορφώσουν όρους πολιτικής αλλαγής.
1: Κοιτάξτε, η πλειονότητα εδώ και αρκετό καιρό μιλάει, ζητά, πείτε το όπως θέλετε, πολιτική αλλαγή. Το ζήτημα είναι και πάλι ποιο θα είναι το εύρος της τάσης αυτής την ώρα της κάλπης.
0: Μάλιστα.
1: Η πολιτική αλλαγή είναι παραγόμενο της δυσαρέσκειας που υπάρχει για την ακρίβεια ή και του καινούριου ζητήματος που έχει μπει αρκετά έντονα τα τελευταία δύο χρόνια και έχει να κάνει με θέματα θεσμικά, θέματα διαφθοράς, που είναι ένας παράγοντας που έχει ανέβει πολύ σε βαρύτητα και σημασία, ναι, για τις επιλογές μας. Γνωρίζετε καλά ότι το να ζητά 67, ας πούμε, ή 65 την πολιτική αλλαγή και να είναι σπασμένο σε όλο το χώρο της αντιπολίτευσης, αν αφήσει ένα από την άλλη μεριά 35% ή 33%...
0: Που θέλει στα πολιτική σταθερότητα.
1: Ναι, ακριβώς. Άρα λοιπόν... έχει σημασία, ναι, ποιο θα είναι το τελικό ποσοστό και να μου επιτρέψετε να πω εδώ ότι ξέρετε, τα διλήμματα λειτουργούν στην πραγματικότητα κοντά στην κάλπη και όχι πολύ μακριά και είμαστε αρκετά μακριά ακόμα. Αλλά και πώς θα εκφραστεί και το κομμάτι που ζητά πολιτική σταθερότητα δεν είναι απαραίτητο ότι θα κινηθεί μαζικά σε ένα συγκεκριμένο κόμμα.
0: Μάλιστα. Τώρα, μία ερώτηση που τελευταία... διαβάζουμε για τη δημοφιλία των στελεχών της κυβέρνησης, των υπουργών και τα λοιπά. Και βλέπω ότι όταν συμμετέχουν και οι άλλοι ψηφοφόροι πλην της Νέας Δημοκρατίας που έχουν άλλες επιλογές και τα λοιπά, για παράδειγμα ο κύριος Γεωργιάδης παίρνει 8%. Όταν πάμε στο σκληρό πυρήνα του κυβερνητός κόμματος, το λέω γιατί είναι το πρόσωπο των ημερών, εκτοξεύεται από το 8 στο 32 και έρχεται τρίτος. Εδώ φαίνεται, πώς να το πω, έχει αρχίσει να κερδίζει έδαφος ένα κομμάτι που δεν είναι τόσο παραδοσιακό της Νέας Δημοκρατίας.
1: Κοιτάξτε, αυτό που συμβαίνει με τον κύριο Γεωργιάδη πρέπει να πω δεν είναι καινούριο.
0: Ναι.
1: Συνέβαινε και στο παρελθόν. Είναι ότι υπάρχουν πολιτικοί οι οποίοι έχουν λόγο, στυλ, τρόπο με τον οποίο επικοινωνούν και μιλούν, ο οποίος αγγίζει πολύ περισσότερο και στοχεύει ίσως πολύ περισσότερο τους ψηφοφόρους του κόμματός τους και μάλιστα έναν, επιτρέψτε μου να πω, πιο συμπαγή σκληρό πυρήνα. Οι άνθρωποι αυτοί θεωρούν ότι τα συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα, εν προκειμένου ο κύριος Γεωργιάδης, υπερασπίζονται περισσότερο, πιο έντονα, πιο συστηματικά τον πολιτικό τους χώρο και εκφράζουν θετική άποψη για το πρόσωπό του.
0: Μάλιστα.
1: Το έχουμε ξαναδεί. Πρέπει να πω ότι ο κύριος Γεωργιάδης είναι καλός σε αυτό το συγκεκριμένο.
0: Παίζει καλά που λέμε. Είναι καλός παίκτης. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Παναγόπουλε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Ήταν πάλι ενδιαφέρουσα κουβέντα όπως πάντα μαζί σας.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Καλή
0: συνέχεια. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Κώστας Παναγόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Άλκο. Νομίζω δεν αφήσαμε, πώς να το πω, κενό όσον αφορά τις ερωτήσεις που προσπαθήσα να κάνω και φυσικά τις απαντήσεις που έδωσε για τα θέματα, για τις τάσεις που υπάρχουν Και πέρα από τα ποσοστά των κομμάτων, είδατε πόσο σύνθετη είναι μια κατάσταση και πόσο ευμετάβλητη μπορεί να γίνει με βάση τα διλήμματα, τις επιλογές, τα μέτρα που λαμβάνονται και κυρίως τα διλήμματα που θα υπάρξουν αν πρέπει να υπάρχει μια συνέχεια και σταθερότητα όπως λέει η κυβέρνηση ή μια πολιτική αλλαγή όπως λέει θα έλεγα σημαντικό κομμάτι η πλειοψηφία η οποία όμως δεν έχει ενιαία έκφραση στην παρούσα φάση και δεν θα μπορούσε να έχει ενιαία έκφραση και όλα αυτά η πολύ σωστή επισήμανση είναι ότι ακόμα είμαστε μακριά από την κάλπη. Υπάρχει μια χαλαρότητα, υπάρχει περιθώριο που δεν θα υπάρχει αυτό το τελευταίο δίμηνο ας πούμε. Εκεί θα αρχίσουν να δηλώνουν οι πολίτες τις προτιμήσεις τους ενώ τώρα μπορούν να είναι ακόμα πολύ επιφυλακτικοί. Όσο περνάει το διάστημα νομίζω ότι αυτό θα τελειώνει, θα μικραίνει και βέβαια θα έλεγα ότι είναι πολύ σημαντικό ότι υπάρχει ένας χώρος ο οποίος μπορεί να γίνει ρυθμιστής ακόμα και για τη δεύτερη θέση και εδώ μπλέκεται πάρα πολύ η κατάσταση μεταξύ Τσίπρα, Πασόκ και του ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ λοιπόν μπορεί να κρυφθεί αν αυτός θα πάρει τη δεύτερη θέση όπως είπε ο κ. Παναγόπουλος μπορεί να φτάσει σε ένα ποσοστό το οποίο θα είναι αρκετά υψηλό ή να κρατήσουν οι μικρότεροι χώροι και αυτό το ποσοστό να είναι αρκετά χαμηλότερο. Λοιπόν, φτάσαμε κοντά στο δελτίο ειδήσεων που θα έρθει να το πει ο Βίκτορας Σαμουήλ σε 2-3 λεπτά. Εμείς θυμίζω θα ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων στο 212-212-4800 θα έρθετε εδώ να τα πούμε όλα. Παίρνουμε και μισή μουσική ανάσα τώρα. Τι θα μας βάλεις, τι καλό έχει?
9: Μαχαιρίτσα.
0: Μαχαιρίτσα, αυτό είναι.

0: Αλφα Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Μεγάλες καθυστερήσεις αυτή την ώρα στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Ανθούσα μέχρι Κηφισίας και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Σκά μέχρι Μαρούσι. Προβλήματα και στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας και στη λεωφόρο Κηφισίας στην άνοδο από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα. Γυναικεία τσάντα που φέρεται να ανήκει σε Αμερικανίδα τουρίστρια βρέθηκε μετά από ώρες ερευνών στα συντρίμμια του διόροφου κτηρίου που κατέρευσε μετά από έκρηξη στην πλάκα. Εξακολουθούν να αγνοούνται 5 άνθρωποι με τα σωστικά συνεργεία να δίνουν μάχη με το χρόνο. Πρόκειται για 3 τουρίστες που νίκιαζαν το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου ως Airbnb και 2 ηλικιωμένους που διαμένουν στον δεύτερο όροφο. Στο διαμέρισμα των ηλικιωμένων φέρεται να υπήρχε παροχή φυσικού αερίου, με τα αίτια της έκρηξης ωστόσο να διερευνώνται από τις αρχές. Η Εταιρεία Διαχείρισης των Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου ανέφερε νωρίτερα το μεσημέρι σε ανακοίνωσή της ότι τα αρμόδια συνεργεία επιφυλακής μετέβησαν άμεσα στο σημείο για να διερευνήσουν τον συμβάν και πραγματοποιούν τους προβλεπόμενους ελέγχους σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές. Την έρευνα έχει αναλάβει το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού. Σε εξέλιξη παραμένει η κατάσβεση της πυρκαγιάς.

0: Η Ελλάδα βρίσκεται σε καλύτερη δημοσιονομική θέση σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς, όπως ανέφερε, έχει επιτύχει τους δημοσιονομικούς στόχους και διαθέτει πλεονάσματα. Ωστόσο, ο κ. Μητσοτάκης προειδοποίησε ότι χωρίς μεγαλύτερη ευελιξία από την Ευρώπη, οι επόμενοι μήνες ενδέχεται να είναι δύσκολοι. Κάποια στιγμή, ίσως και η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά, θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Αναφερόμενος στην αγορά καυσίμων και τη φορολογία, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα διαθέτει σημαντική δυνατότητα δήλησης, ενώ τα ελληνικά δηληστήρια εξάγουν προϊόντα στο εξωτερικό. Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, Καγιά Κάλλας, δήλωσε σήμερα ότι τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν στους όρους για την αποδέσμευση 6,6 δισεκατομμυρίων ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ειρήνης, τα οποία συνδέονται με στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία. Τα υπόλοιπα 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για την αποζημίωση κρατών μελών για στρατιωτική βοήθεια που έχουν ήδη παράσχει, ενώ ορισμένες χώρες έχουν δηλώσει ότι θα διοχετεύσουν το ποσό που τους αναλογεί εκ νέου στην Ουκρανία. Σε κατηγορηματική απόρριψη των Αμερικανικών και Ισραηλινών ισχυρισμών περί πρόθεσης για την απόκτηση πυρηνικού όπλου προχώρησε ο πρόεδρος του Ιράτ, Μασούτ Πεζεσκιάν, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι η χώρα του είναι έτοιμη να δεχθεί διεθνείς επιθεωρήσεις και να προχωρήσει σε περιορισμούς στο πυρηνικό της πρόγραμμα εφόσον τερματιστούν οι πιέσεις και οι κυρώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη Λαϊκή Απογευματινή.
1: Βροχές και καταιγίδες περιμένουμε αύριο Σάββατο στην Αττική. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 20 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 16. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 20 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λάβρο και Νέα Μάκ θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 19 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Χαϊδάρι, το Περιστέρι, το Εγάλεο, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 21 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε βροχές και τοπικές καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές, με εξαίρεση το Ανατολικό Αιγαίο, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα Δωδεκάνησα. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 6 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 21 με 22 βαθμούς στα δυτικά επιδοτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει στους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Επανήλθαμε 7 και 7 πρώτα λεπτά η ώρα, λαϊκή από την Βαλεντίνη μέρος δεύτερον, και ήρθε η ώρα να τα πείτε εσείς εδώ στον αέρα. Δεν χρειάζεται να τα λέμε μόνοι μας, έτσι, και να μας ακούτε εσείς. Ήρθατε, μπορείτε τώρα να τα λέτε εσείς και να ακούμε εμείς. Ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές λοιπόν, 212-212-4800, σας περιμένουμε.

Εδώ τώρα θα διαβάζουμε και τα μηνύματά σας. Θα περιμένουμε βέβαια και με αγωνία όλες τις εξελίξεις για το σπίτι στην Πλάκα. Δεν υπάρχουν κάποια νεότερα πέρα από το έβριμα της τσάντας που είχαμε πριν από λίγο. Ίσως έχουμε και τη συνάδελφο σε λίγο, την Κατερίνα Μαστραντονάκη, να μας πει τα νεότερα, αν θα καταφέρει να την έχουμε. Έχουμε και δηλαδή και τα αυτιά μας και τα μάτια μας ανοιχτά προς αυτή την κατεύθυνση. Θα διαβάσω και τα μηνύματά σας εδώ που είναι πολλά, ωραία και αντιφατικά μεταξύ τους, θα έλεγα, όπως πάντα. Αλλά και νομίζω ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις δεν μπορεί να γίνει και αλλιώς. Γράφει για παράδειγμα ο Ηρακλής, λέει: δεν νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία έχει παραμείνει αλόβητη και σταθερή επί τόσα χρόνια. Το 1990 ήταν υποδιάλυση και με τον Κώστα Μητσοτάκη Πατμών, αλλά την έσωσε η δολοφονία του Μπακογιάννη. Το 2015 ήταν υποδιάλυση και την έσωσε ο Τσίπρας με το τρίτο μνημόνιο, φέρνοντας τον έτερο Μητσοτάκη στην εξουσία, και αυτά

χωρίς να συνυπολογίσουμε τη μηντιακή και δικαστική αβάντα που έχει τόσα χρόνια με το αζημίωτο βέβαια. Δεν θα συμφωνήσω για το 90, για το 15 μπορεί να το πεις, αλλά εγώ θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία, κοίταξε να δεις, είναι ένα μεγάλο κόμμα, το πιο παραδοσιακό από όλα. Το ότι κινήθησε κάτι πιο σωστά τώρα χαμηλότερα. Εντάξει, θα έλεγα το χαμηλότερο εκλογικό αποτέλεσμα, αφήνω τον πρώτο γύρο των εκλογών, τις πρώτες εκλογές μάλλον, του Ιουνίου του 2012, του Μαΐου του 2012, που είχε πάρει, αν δεν κάνω λάθος, 17 ή 19%, αν το θυμάμαι καλά, μετά πήγε στο 17, μετά πήγε στο 29. Είχε πρόεδρο τότε τον Αντώνη Σαμαρά. Πήγε στο 29 και έκανε συγκυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ, που αν δεν κάνω λάθος είχε πάρει 6%, κάτι τέτοιο.

Λοιπόν, 7 και 10 ακριβώς η ώρα. Τώρα έκοψα λίγο απότομα γιατί με ειδοποίησαν. Θα έχουμε σε πολύ λίγο την Κατερίνα Μαστραντονάκη να μας πει τα νεότερα από την πλάκα.

0: Λοιπόν, μέχρι να μιλήσουμε με την Κατερίνα Μαστρατουνάκη, πάμε τηλεφωνικές γραμμές. Είναι η Βασιλική εδώ. Έλα, Βασιλική, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Πετρόπουλε. Θα ήθελα να μιλήσω λίγο για το ενεργειακό, για το θέμα του πετρελαίου και για το ρεύμα. Mm-hmm. Λοιπόν, η υποκρισία τώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι δηλαδή αδιανόητο. Γιατί? Διότι αποφάσισε...
0: Βασιλική, συγγνώμη τώρα γιατί τρέχει το ρεπορτάζ, θα σε διακόψω, θα σταματήσω. Έχω στη τηλεφωνική γραμμή την Κατερίνα Μαστραντονάκη. Κατερίνα, καλησπέρα, να μας πεις τα νεότερα.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα, Ανδρέα μου. Δεν είναι καθόλου καλά τα νεότερα που έχω να σας μεταφέρω από την πολυκατοικία εκεί, την συνοδόληση Στράτους 15 που έγινε η νωρίς έκρηξη. Δυστυχώς, διαπιστώσαν οι αστυνομικές δυνάμεις ότι υπάρχει και έκτο άτομο μέσα κάτω, ενδεχομένως να είναι κάτω από τα συντρίμια της πολυκατοικίας. Γιατί τώρα το λέω αυτό? Διαπίστωσαν λοιπόν οι αστυνομικοί ότι υπήρχε μία κράτηση από έναν Αμερικανό και θα πήγαιναν στο συγκεκριμένο Airbnb δύο άτομα σε πιο μεγάλη ηλικία και δύο άτομα σε νεότερη ηλικία. Επίσης, το ζευγάρι που ήταν το ηλικιωμένο ζευγάρι που λέγαμε από νωρίς το πρωί ότι βρισκόταν και ήταν ιδιοκτησία του στο διαμέρισμα, πρόκειται για ένα ζευγάρι Βρετανών, οι οποίοι είχαν αγοράσει το συγκεκριμένο διαμέρισμα, δύο Βρετανοί ηλικιωμένοι, και υπάρχουν πληροφορίες ότι κάποιοι μάρτυρες τους είχαν δει νωρίς το πρωί στο μπαλκόνι του διαμερίσματός του. Οπότε, δυστυχώς, εδώ οι ελπίδες που είχαν οι αστυνομικοί και οι πυροσβέστες ότι μπορεί να μην ήταν κάτω από τα συντρίμια ούτε οι ηλικιωμένοι άνθρωποι, οι Βρετανοί, ούτε οι τουρίστες, οι Αμερικανοί, σιγά σιγά εξανομίζονται. Και εδώ θέλω να σου πω ότι εντοπίστηκε και μία τσάντα στο σημείο από τα στελέχη της ΕΜΑΤ, όπου διασταυρώθηκαν τα στοιχεία, και αυτή η τσάντα ανήκει σε μία 36χρονη γυναίκα από την Αμερική. Οπότε εδώ έχουμε ένα στοιχείο, την τσάντα που βρέθηκε. Δεύτερο στοιχείο, ότι η κράτηση έγινε από 4 συνολικά άτομα. Τώρα διαπιστώθηκε αυτό. Οπότε μιλάμε, τα οποία άτομα δεν φαίνεται να βγήκαν από το κτίριο, δεν φαίνεται να έχουν ταξιδέψει, γιατί οι αστυνομικοί έκαναν παράλληλη έρευνα με τους πυροσβέστες που ερευνούν τα συντρίμια με το ειδικό σκύλο, με τα γεώφωνα, και τώρα σιγά σιγά θα αρχίσουν να σηκώνουν τα συντρίμια έτσι ώστε να δουν αν κάτω από τα συντρίμια υπάρχουν άνθρωποι. Αλλά τούτη εδώ την ώρα που μιλάμε, να ανακεφαλαιώσουμε ότι αστυνομικοί και πυροσβέστες αναζητούν 6 άτομα που είναι αγνοούμενοι, και όλα δείχνουν δυστυχώς ότι μπορεί να βρίσκονται κάτω από τα συντρίμια της οδού Λύσης Στράτους.
0: Είχαμε 4 λοιπόν κρατήσεις από 4 άτομα στο οίκημα εκεί, έτσι, αλλά υπάρχει σχετική βεβαιότητα ότι μιλάμε για 6 άτομα που ενδεχομένως αναζητούνται εκεί. Γιατί σε διαφορετική περίπτωση κάποιος από τα 4 άτομα και να είχε φύγει και να μην ήταν εκεί, θα είχε επιστρέψει, θα είχε επικοινωνήσει με κάποιον.
1: Τώρα θα σου εξηγήσω και κάτι. Από ό,τι μου είπαν οι πηγές που έχω στην αστυνομία, τους Βρετανούς τους καλούν στο κινητό τηλέφωνο, αλλά το κινητό είναι νεκρό.
0: Νεκρό.
1: Δηλαδή το ηλικιωμένο ζευγάρι που ζούσε στην πολυκατοικία. Και υπάρχει η μαρτυρία ενός ατόμου που είπε ότι εγώ νωρίς το πρωί, παιδιά, τους είδα στο μπαλκόνι.
0: Μάλιστα.
1: Κάποια στιγμή είδα κίνηση στο μπαλκόνι νωρίς το πρωί πριν γίνει η ισχυρότατη έκρηξη και στη Λυσικρά του στην Πλάκα. Και τώρα, όσο αναφορά για τους 4 Αμερικανούς, αρχική πληροφορία ήταν ότι υπήρχαν 3 άτομα. Όμως, όσο περνούσε η ώρα, όπως σας έλεγα και στα προηγούμενα, στους ακροατές του Α και στις προηγούμενες μας συνδέσεις, οι αστυνομικοί προσπαθούσαν να διασταυρώσουν, να δουν το όνομα, να δουν αν ταξίδεψαν, αν έφυγαν. Ήταν το check-out να γίνει σήμερα στις 11 το πρωί.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ήξεραν, γιατί είχε γίνει από πλατφόρμα, αν είχαν φυγειώσει. Mm-hmm. Και βρέθηκε και η τσάντα, που είναι πολύ σημαντικό στοιχείο από τα στελέχη της ΕΜΑΚ, όπου ανήκει σε μια γυναίκα 36 ετών από την Αμερικανίδα. Οπότε όλα δείχνουν ότι αν στις επόμενες ώρες δεν δώσουν σημεία ζωής αυτοί οι 6 άνθρωποι, τότε τα πράγματα θα είναι χειρότερα.
0: Κατερίνα, κάτι τελευταίο. Είμαστε βέβαιοι ότι η έκρηξη προήλθε από αέριο που λένε ή κάτι άλλο?
1: Όχι, λοιπόν, εδώ θέλω να σου πω. Αυτό που ξέρουμε, και ξέρουμε με απόλυτη βεβαιότητα να μεταφέρουμε στους ακροατές μας, είναι ότι ο δεύτερος όροφος, εκεί που ζούσε το ηλικιωμένο ζωγάρι, είχε παροχή φυσικού αερίου. το ισόγειο και ο τρίτος όροφος που ήταν το Airbnb, δεν, ο πάνω όροφος δεν είχαν παροχή φυσικού αερίου, δεν είχαν κάτι τέτοιο. Τώρα, στα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού βρίσκονται στο σημείο και προσπαθούν. Αλλά πρόσεξε να δεις τώρα, εδώ προέχει να εντοπιστούν οι άνθρωποι.
0: Ναι, προφανώς.
1: Θα κάνουν παράλληλα και τις έρευνες, αλλά τι πρέπει να κάνουν και οι αξιωματικοί τώρα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Να σηκωθούν τα συντρίμια, να μπορέσουν και οι άνθρωποι να ψάξουν και να βρουν στοιχεία από τι μπορεί να προκλήθηκε αυτή η έκρηξη.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, όσο δεν εντοπίζονται και οι άνθρωποι που ήταν μέσα στο κτίριο οι αγνοούμενοι, δυσκολεύει και λίγο περισσότερο το έργο των, των στελεχών της Διεύθυνσης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Μάλιστα. Αυτό που ξέρουν οι άνθρωποι με βεβαιότητα ήταν αυτό. Αρχικά ακούστηκε, να ξέρουν οι ακροατές μας, ακούστηκε, λένε, μια ισχυρή έκρηξη. Και αμέσως μετά είχαμε και μικρής έκτασης φωτιά, δηλαδή προηγήθηκε έκρηξη. Αλλά φυσικά βέβαια και για να γίνει να σημειωθεί μια έκρηξη και με αέριο, ίσως πρέπει να υπάρξει και κάποιος πυνθύρας. Τώρα όλα αυτά θα ερευνηθούν, αλλά προέχει να εντοπιστούν οι έξι αγνοούμενοι σε αυτή την περίπτωση.
0: Μάλιστα.
1: Μόλις σηκωθούν τα συντρίμια, σίγουρα θα μάθουμε και σίγουρα θα μάθουν και οι ακροατές του Α πώς ακριβώς έγινε η συγκεκριμένη έκρηξη και ποια ήταν η αιτία. Μόλις αυτή βέβαια διαπιστωθεί από τους ανθρώπους που είναι έμπειροι και μπορούν να βρουν. Δεν μπορούμε εμείς να πούμε κάτι.
0: Σωστά, αλίμονο.
1: Ναι.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κατερίνα. Εύχομαι να έχουμε καλύτερα νέα. Είναι πολύ δύσκολο.
1: Εγώ θα είμαι εδώ πάντα, φυσικά. Το παρακολουθώ από νωρίς το πρωί και οτιδήποτε νεότερο, Ανδρέα, θα πάρω αμέσως και να ενημερώσω τους ακροτές μας.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτά τα νεότερα υπάρχουν και με την έκρηξη στο σπίτι αυτό στην Βλάκα. Λοιπόν, έχουμε, η Βασιλική παραμένει στη τηλεφωνική γραμμή. Βασιλική, μας συγχωρείς, αλλά είχαμε έκτακτα γεγονότα.
3: Όχι, συλληπιτήρια στους, αν οι άνθρωποι έχουν φύγει. Δεν
0: να
3: ξέρω
0: δούμε, τώρα
3: αυτά
0: τι
3: που
0: έχει
3: θα
0: γίνει,
3: πω
0: δεν
3: εγώ,
0: το ξέρουμε.
3: Ακούγονται,
0: μην τα πούμε
3: ακούγονται λίγο λεπτομέρειες. Ναι. Το θέμα είναι ότι όταν υπήρξε ο COVID, τότε οι Βρυξέλλες αποφάσισαν να χρηματοδοτήσουν, δηλαδή να τυπώσουν ευρώ για να προμηθευτούν το εμβόλιο όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτως ώστε να επιταχυνθεί η διάρκεια της επιδημίας. Εντάξει. Και όχι μόνο αυτό, αλλά έδωσαν και αυτά τα χρήματα στη συνέχεια.
0: Το Ταμείο Ανάκαμψης και όλα αυτά. Ναι.
3: Ακριβώς. Ωραία. Εγώ λοιπόν ρωτώ, όταν αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι η Ρωσία είναι εχθρική προς την Ευρώπη, διότι έκανε την εισβολή στην Ουκρανία, αυτό αφορούσε όλη την Ευρώπη, σωστά?
0: Ναι, η Ελλάδα
3: έστειλε όπλα, δώσαμε χρήματα, δίνουμε ακόμα χρήματα για να, να ανατινάζονται δηληστήρια στην, που ποιο είναι το αποτέλεσμα? Το αποτέλεσμα είναι ότι αυξάνεται η τιμή του πετρελαίου, του αερίου, διότι αντικαταστάθηκε από ένα πολύ ακριβότερο καύσιμο
0: το
3: που
0: LNG.
3: Είναι το LNG, μάλιστα. Επομένως, αφού αυτό αφορά όλη την Ευρώπη λόγω πολιτικών αποφάσεων, δεν θα έπρεπε με τον ίδιο τρόπο και οι Ευρωπαϊκοί ή οι Βρυξέλλες να πούν ότι αφού είναι έτσι τα πράγματα θα πρέπει να κάνουμε αυτό που πρότεινε εμέσως βέβαια και ο Μητσοτάκης. Διότι είναι το λογικό. Όταν μας αναγκάζεις να εισάγουμε ακριβό κάψιμο διότι υπάρχει ένας εχθρός και αυτός είναι συνολικά, ας πούμε σαν τον COVID, σαν τον ιό, τότε θα πρέπει οι Βρυξέλλες να τυπώσουν χρήμα και να προμηθευτούν οι χώρες όσο γίνεται με κάποια, ας πούμε, διευκόλυνση όσο κρατάει αυτή η κρίση και ταυτόχρονα η Ευρώπη να κάνει μια επίθεση φιλίας στη Ρωσία και να τα βρούνε κατά κάποιον τρόπο ούτως ώστε να ηρεμήσει η κατάσταση.
0: Πάμε
3: παρακάτω. Ρωτώ. Τα δηληστήρια στην Ελλάδα είναι δύο, εντάξει, τα ΕΛΠΕ και το Βαρδινογιάννη, τέλος πάντων. Μάλιστα. Πώς πληρώνονται αυτά τα η δήληση? πληρώνετε με το γαλόνι, πληρώνετε με το λίτρο, διότι η...
0: Συγγνώμη, μπαίνεις σε θέματα τώρα τόσο τεχνικά που ούτε εγώ τα ξέρω, τα ξέρεις εσύ τώρα αυτά.
3: Δεν είναι τεχνικά,
0: όχι, με συγχωρείς, ναι ρε παιδί μου, το μηχανισμό εσύ το γνωρίζεις.
3: Βεβαίως, είναι πολύ απλός. Θερμαίνεται το πετρέλαιο και
0: όχι
3: γίνεται...
0: ρε παιδί μου, δεν μας λες για τη διήλυση. Τι πού θες λοιπόν, να καταλήξεις λίγο. Ναι,
3: θέλω
0: το
3: να καταλήξω
0: πολύ.
3: Λοιπόν. Ναι, πλατιάζω, είναι αλήθεια. Λοιπόν, θέλω να καταλήξω ότι η τιμή του διηλυστηρίου δεν εξαρτάται από το πόσο διηλίζουμε, αλλά πόσο είναι η τιμή στην αγορά, καταλάβατε. Γι' αυτό έχουν υπερκέρδη τα διηλυστήρια.
0: Ναι,
3: ακριβώς. Λοιπόν, καθορίζονται.
0: Μισό λεπτάκι. Καθορίζονται οι τιμές στην παγκόσμια αγορά. Σωστά. Σωστά.
3: Οι τιμές καθορίζονται στην παγκόσμια
0: Μπράβο,
3: αγορά. Ναι.
0: Λέει, ας πούμε, το βαρέλι έχει πάει 110. Αυτό
3: ναι.
0: Σημαίνει ότι επιμέρους παραγωγής σε χώρες, πάροχοι κτλ. Διαμορφώνουν την πολιτική τους με αυτή την τιμή. Σωστά.
3: Η διαμόρφωση της τιμής εξαρτάται από την αγορά, δεν εξαρτάται από
0: αυτό
3: που
0: σου λέω, όταν έχει 100...
3: διλίζον,
0: άκουσε
3: αυτό λέω.
0: Μισό λεπτάκι, όταν έχει 110 το βαρέλι, έτσι
3: ναι.
0: Λέμε, άρα
3: ναι.
0: θα βάλουν τη χή τιμή αφού κάνουν την, τη διήλυση και το ένα και τ' άλλο.
3: Ναι. Λοιπόν, το αποτέλεσμα ποιο είναι, ότι ενώ κερδίζει αυτός ο οποίος διηλίζει 5 λίτρα βενζίνης, τη μία μέρα κερδίζει 1.000 ευρώ, την άλλη μέρα κερδίζει 2.000 ευρώ, 5.000 ευρώ, 10.000 ευρώ. Αυτό σας λέω. Αυτός ο κανόνας είναι, τον πληρώνουμε εμείς. Διότι, και γιατί δεν πέφτει η τιμή του πετρελαίου αμέσως μόλις πέσει η τιμή. Διότι
0: γιατί
3: πάει...
0: έχουν γίνει προηγουμένως.
3: Ακριβώς.
0: Και μετά γίνεται η σταδιακή διόρθωση των τιμών κτλ.
3: Όταν ανεβαίνει όμως, όταν ανεβαίνει η τιμή, αμέσως ανεβαίνει. Γιατί? Διότι τα διηλυστήρια αγοράζουν υποτίθεται, ενώ έχουν στόκ, ενώ έχουν στις δεξαμενές τους αυτό, δεν το χρεώνουν με την τιμή που το αγοράσανε,
0: ναι.
3: Αλλά με αυτή που θα το
0: ναι,
3: αγοράσουν.
0: Ναι, πρόσεχε να δεις. Σωστά εγώ το λέω, το λες. Αλλά κάθε επιχείρηση δεν περιμένει όταν υπάρχει κρίση να μείνει χωρίς εμπόρευμα. Έτσι, όταν προβλέπει,
3: εκεί
0: γιατί και αυτοί πρέπει να προβλέπουν.
3: Εκεί γίνεται
0: Ωραία.
3: Η εσχροκέρδεια. Εκεί. Λοιπόν,
0: Εντάξει.
3: Αυτό αφορά όλες
0: λοιπόν.
3: Τις επιχειρήσεις και όχι μόνο.
0: Ωραία.
3: Και τέλος, για να κλείσω,
0: όχι,
3: για να μην...
0: Λίγο όμως, γιατί είμαστε πάνω στη διαφημίση. Πες το κι αυτό.
3: Λοιπόν, το θέμα είναι ότι δεν γίνονται συνέχεια ΑΠΕ. Έτσι, γίνονται συνέχεια ΑΠΕ και δεν υπάρχει τρόπο, δεν έχουν προβλέψει να το αποθηκεύουν με μπαταρίες.
0: Μάλιστα. Ναι, αυτό είναι ένα θέμα.
3: Γιατί η Κίνα έχει το 45% τις τελειότερες μπαταρίες. Γιατί το έχει η Κίνα, δεν το έχει η Ευρώπη και εμείς τίποτα.
0: Μάλιστα.
3: Αυτό.
0: Ωραία. Έγινε, Βασιλική, σε ευχαριστώ πολύ.
3: Να είστε καλά.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Ανακαινησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
8: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: Εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
3: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: 7 και 27 πρώτα λεπτά η ώρα. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή το Θανάση. Θανάση, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Ανδρέα.
4: Καλησπέρα.
5: Καλά είσαι.
4: Ναι, καλά, μια χαρά.
5: Ναι. Να ρωτήσω κάτι, δεν θυμάμαι χθες ή προχθές είχες φωνάξει το Τζουκαλά.
4: Ναι, χθες, ναι.
5: Ναι, επειδή σε διαβάζω και στην Κυριακάτικη εφημερίδα που αθογραφείς για χρόνια τα εργατικοασφαλιστικά.
4: Ναι.
5: Και όχι, δεν θα σου πω συγχαρητήρια χθες, γιατί ήσουν έτσι πιεστικός με όλους αυτούς τους εργατικούς και αντιασφαλιστικούς νόμους. Ο κύριος Τουκαλάς, ο οποίος δεν ξέρω, δηλώνει εργατολόγος χρόνια τώρα.
4: Είναι εργατολόγος ο άνθρωπος.
5: Ναι, ρε παιδί, με βγαίνει και στα κανάλια που έγινε εκπρόσωπος. Εντάξει, λοιπόν. Δηλαδή, μας είχε για χαζούς. Εγώ, Αντρέα, θα σου πω τρεις νόμους του πρώτου μνημονίου. Ο 3863 που μπορεί να του ξέρει και εσύ, του 210 που ήταν ο Ρέπα.
4: Ναι. Όχι ο Ρέπα, δεν ήταν ο Ρέπα.
5: Ο Κουτρουμάνη, δεν θυμάμαι ποιο ήταν.
4: Ο Λοβέρδο με τον Κουτρουμάνη.
5: Μπράβο. Ένα άλλο ο 3996 του 11 και μετά που ήταν ο Λοβέρδο πάλι ο 4093 του 12. Λοιπόν, αυτοί επέκτηναν και τα όρια ηλικία, δηλαδή ενώ έβγαινε στο μέχρι το 10 γύρω στα 58 με πλήρη συντάξη, μετά τον πήγαν 60-62. Και το χειρότερο ήταν όταν έγινε συγκυβέρνηση Σαμαρό Καρατζοβενιζέλων, γιατί κατηγορούν το ΣΥΡΙΖΑ για τους ΑΝΕΛ, που ΑΝΕΛ δεν είναι ακροδεξιά. Για μένα ήταν εντάξει. Εθνικολαϊκή Πατριωτικό Κέντρο, ας πούμε, εθνικολαϊκή δεξιά. Που συγκυβέρνησαν τον Καρατζαφέρη, ήταν τότε ο Λοβέρδος, αν θυμάσαι, υφυπουργός εργασίας.
4: Ναι, το Βενιζέλος
5: τώρα έχει πέσει ο Παπαδρέο, θυμάσαι που τον ρίξαν το 11. Και έλεγε, αν θυμάσαι, ζουν πολλοί συνταξιούχοι. Δεν ξέρω αν τη θυμάσαι αυτή τη δήλωση.
4: Ποιος το είχε πει αυτό?
5: Ο Ανδρέας ο Λοβέρδος το 12. Ζούνε πολλοί συνταξιούχοι.
4: Δεν το θυμάμαι. Να σου πω την αλήθεια.
5: Αν ρωτήσεις, αν μπει στο αρχείο θα δεις. Λοιπόν, μας δουλεύει ο Τσουκαλάς. Έπαινα εγώ τότε, θα να πω ένα λεπτό κάτι προσωπικό. Το 11 εγώ έπαινα, είμαι αποθηκάριος σε βαρέ ένσημα. Έπαινα 1350 ευρώ μεικτά τότε, με 25 χρόνια από υπηρεσία. Δουλεύω σε τηλεκοινωνίες. Δηλαδή χειρονακτική εργασία. Είχα κρατήσει βαρέα, εντάξει, 20%, το ξέρω αυτό, και είχα φόρο μέχρι το Σεπτέμβριο του 2011, 25 ευρώ φόρο. Έρχεται ο Βενιζέλος, τον βάζει ο Σαμαράς, υπουργό οικονομίας, και από εκεί που έδινε Αντρέα 2% 25 ευρώ φόρο, μου το πει 85. Αυτά ο Τσουκαλάς δεν τα ξέρει, γιατί σου λέει αυτά είναι περασμένα, είναι παλιά. Δηλαδή μας δουλεύει ο τύπος.
4: Δεν μας δουλεύει, αλλά τώρα σου λέει, είχε αλλάξει
5: πρόσκληση. Ναι, ξέρεις κάτι, αυτοί κάνουν μια κριτική μετά το 2015, μετά το ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή πριν το 2015 με το ΒΕΝΙΣΟ.
4: Α, αυτό είναι άλλο, ναι, σε αυτό έχεις δίκιο.
5: Και συγχαρητήρια που του τα έλεγες. Και μπράβο σου.
4: Όχι, του θύμισα απλώς τις περικοπές, γιατί εντάξει, ζητάς μετά από 15 χρόνια, 13η σύνταξη, πώς το λένε, έχουν περάσει 15 χρόνια όμως και από τις τότε μειώσεις που έχουν γίνει δεν έχει γίνει τίποτα.
5: Μπράβο, και του είπες και για τα δώρα. Γιατί τα δώρα νομίζω κουμπήκαμε το πρώτο μνημόνιο. Επί ρέπα, επί Κουτρουμάνη, το 11-12. Δεν
4: θυμάμαι. Ναι, έχει κολλήσει τώρα η βελόνα εκεί στο 15, λοιπόν, κατάλαβε.
5: Ναι, αυτό τώρα ο τύπο νομίζω ότι το Πασόκ θα ανέβει με αυτό. Δηλαδή, εγώ τώρα κοντεύω, θέλω σε τρία χρόνια να βγω συνταξή. Είμαι τώρα στα 59. Έτσι, θέλω.
4: Ναι.
5: Δηλαδή, θα βγω στα 62 επειδή έχω βαρέα. Αλλιώ θα βγαίνω αργότερα. Και για 10 χρόνια, Αντρέα, έπαιρνα τα ίδια λεφτά. Πήραμε λεφτά τώρα τα τρία τελευταία χρόνια γύρω στο 8%. Δηλαδή, λόγω
4: ιδιωτικό
5: του Βενιζέλου...
4: τομέα είσαι.
5: Ναι, ιδιωτικό δεν είμαι στο δημόσιο.
4: Δεν, περίμενε. Ναι. Την αύξηση την πήρες για τις τριετίες.
5: Όχι, δεν πήρα. Άκου να σου πω, εγώ έπαιρνα 1350 το 11.
4: Όχι, και μην μου πεις αναλυτικά. Λέω, ήταν θέμα τριετιών, όχι.
5: Όχι.
4: Δεν μετράνε οι τριετίες.
5: Όχι, δεν πήρα τριετίες. Τριετίες πέρα μέχρι το 11. Μετά σταματήσανε.
4: Τώρα δεν ξανάρχισες να παίρνεις.
5: Όχι, δεν πήραμε, δεν πήραμε.
4: Μάλιστα, ωραία, εντάξει.
5: Όχι. Δεν ξέρω τώρα τι έχει γίνει.
4: Καλά, καλά. Έχει ξεκινήσει πάντως τα δύο-τρία τελευταία χρόνια. Έχει ξεκινήσει το θέμα των τριετιών που είναι μια αύξηση.
5: Θέλω να σου πω, ναι, με τον νόμο του Βενιζέλου που από 25 ευρώ που πλήρωνα εγώ φόρο μου το πήγε 85,
4: ναι,
5: θα φτάσει σε 10 χρόνια από ένα χιλιάρικο τουλάχιστον τον χρόνο. Δηλαδή 12 χιλιάρικα περίπου.
4: Ναι.
5: Και λέω Τσουκαλάς ψηφίστε με. Δηλαδή μας δουλεύει ο τύπος.
4: Εντάξει τώρα, ρε παιδί μου, τι να πει, να μην μας ψηφίσετε.
5: Ναι, και μετά, τι να κάνει για αυτούς. Μ' αρέσει που σου λέει, μετά του λες για τον Ανδρουλάκη που ήταν ευρωβουλευτής, λέει τότε έκανε μεταπτυχιακό, δηλαδή πόσο, 40 χρονών έκανε ο Ανδρουλάκης, πόσο, ο Ανδρουλάκης κοντεύει 50 χρονών. Δηλαδή δεν ξέρω αν αυτό θεωρείται σοβαρό εκπρόσωπο, τι να πω, ρε παιδιά. Ας το ψηφίσουν.
4: Εγώ νομίζω, κοίταξε να δεις τώρα για να λέμε.
5: Ναι,
4: νομίζω ότι ο Τσουκαλάς.
5: Όχι, έχω δίκιο τώρα εργασιακά.
4: Άλλο, τα εργασιακά, ναι, βρε παιδί μου τώρα, αλλά να σου πω κάτι. Φταίει και ο Τσουκαλάς. Φταίει και ο Τσουκαλάς για τα εργασιακά,
5: ναι,
4: αλλά ο Τσουκαλάς.
5: Ναι,
4: να σου πω. Είναι, θεωρώ, από τους καλύτερους εκπροσώπους θα μπορούσε να έχει το ΠΑΣΟΚ. Είναι σοβαρός.
5: Αλλά να πει, έχουμε κάνει λάθη. Γι' αυτό πήγαμε και στο 4%, όχι να λέει αυτά είναι περασμένα.
4: Εντάξει.
5: Δηλαδή, κάπου όχι. Δηλαδή, με κοροϊδεύει τώρα εμένα σαν εργαζόμενο, κατάλαβες. Μην νομίζω ότι ο κόσμος δεν ξέρει αυτά και δεν τα θυμάται. Και κάτι άλλο. Πώς θα ανέβουν αυτοί με τον Παναγόπουλο που είναι 20 χρόνια τουρίστας και έχει εξαφανιστεί.
4: Εννοείς τη γεσέ.
5: Με τον κρεμάσα στα μπανταλάκια.
4: Ναι.
5: Τι θα γίνει με αυτόν που είναι φαινόμενο.
4: Αυτό σου λέει το ΠΑΣΟΚ, αυτό είναι στη ΓΕΣΕ.
5: Δηλαδή, αυτό πάλι είναι πρόεδρο στη ΓΕΣΕ, έτσι.
4: Ναι.
5: Το 10.000, εντάξει. Ωραία.
4: Εντάξει, τι να κάνουμε. Ναι, να ξέρει αυτά, λοιπόν, δεν αλλάζουν. Λοιπόν, έγινε.
5: 600 εκατομμύρια χρεωστικό δανεικά και αγγέλιστα. Να το λέτε και αυτό με το Χατζή. Δεν τα λέτε όμω.
4: Για το χρέη του ΠΑΣΟΚ. Τα λέμε, μωρέ, και τα χρέη του ΠΑΣΟΚ λέμε για τη Νέα Δημοκρατία στην απόλυτη.
5: Όχι, να σου πω, τελειώνω. Μην νομίζω ότι ο κόσμος είναι χαζός και θα ανέβουν. 10% θα πάρουν και πολλοί θα είναι. Είμαι την Αναστασίου και τη Διαμαντοπούλου. Λέει οι άλλοι θα πάρει τα σκουλαρίκια τη γιαγιά μου ο Τσίπρας. Άσε, ρε, Αντρέα. Α το βαρεθούν λίγο εκεί μέσα.
4: Λοιπόν, έγινε. Έγινε, Θανάση.
5: Λοιπόν, μετά είναι για το Μητσοτάκι που είναι πρώτο.
4: Κάτσε ένα λεπτό. Έλα, πε το κι αυτό.
5: Ένα-ένα
4: τα θυμάσαι. Ένα-ένα.
5: Γεια σου, γεια, ευχαριστώ, γεια.
4: Λοιπόν, τα σκουλαρίκια εντάξει, δεν κινδυνεύουν. Πάμε, σηματάκι, θα βάλεις και ένα τραγουδάκι να το ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Εδώ είμαστε 2-12-2-12-4-800 τηλεφωνικές γραμμές. Στείλετε και τα μηνύματα, θα διαβάσω φυσικά και τα μηνύματά σας. Εδώ μου λέει ένας φίλος όταν... Α, είναι τωρινά. Ο Τίμος λέει, όταν αποφάσισε η ηγεσία του Πασόκ να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία του Σαμαρά, ο Ανδρουλάκης ήταν πρόεδρος της νεολαίας. Μου φαίνεται χθες το γράψε αυτό, ο Τίμο. Ναι. Ήταν πρόεδρος της νεολαίας του κόμματος και μετά υποστηριχτής του Βενιζέλου κτλ. Α, σημερινό είναι αυτό που γράφει τώρα. Οι δημοσκόποι, οι διάφοροι γνωστοί δημοσιογράφοι και πολιτικοί κάνουν την πάπια, μη αναφέροντας ποτέ το ισχύον πονηρό εκλογικό σύστημα, ξεχνούν πόση ζημιά κάνει στην τιμιότητα του κράτους η έλλειψη της απλής αναλογικής. Το νόμο Σαμαρά που πρόσθετε 50 βουλευτές στο πρώτο κόμμα εκμεταλλεύτηκε 2 φορές ο ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα το 2015. Ο Μητσοτάκης πάλι κάνει την πονηριά προσθέτοντας 30 βουλευτές περίπου στο πρώτο κόμμα. Αν θα υπάρξει απλή αναλογική, θα ξεκαθαρίσει το τοπικό σύστημα των κομμάτων και θα μπουν και άλλες αξιόλογες δυνάμεις του ελληνικού κοινοβουλίου στο λαού, στο κοινοβούλιο. Γιατί μόνο στο Ισραήλ να υπάρχει ως μόνιμο και ως πιο δίκαιο εκλογικό σύστημα η απλή αναλογική. Εντάξει. Λοιπόν, εδώ ο Λοΐζος έχει στείλει ένα μήνυμα. Λοιπόν, καλησπέρα. Ήθελα να ρωτήσω, εγώ είμαι συνταξιούχος. Δεν έχω βγάλει συμπέρασμα, βρε Λοΐζο, με αυτό που μου γράφεις. Αν θα κατέβει το κόμμα των συνταξιούχων, δεν το ξέρω. Είχαν πει ότι θα κατέβουν, κάτι είχα διαβάσει. Δεν το ξέρω αν θα κατέβει το κόμμα των συνταξιούχων. Να δούμε.

Λοιπόν, υπόθεση Μαζονάκη, άρση τηλεφωνικού απορρίτου ζητάει ο ανακριτής. Ζητάνε να με ποια πρόσωπα συνδέονται με το μοιραίο ραντεβού του Γιώργου Μαζονάκη, το οποίο κατέληξε στο θάνατο του καλλιτέχνη στο ιδιωτικό ιατρείο. Βάλτε 7-20 εισαγωγικά τώρα στο ιατρείο του Κολονακίου. Με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία που έχει στα χέρια του ανακριτής, υπέβαλε το αίτημα στο δικαστικό συμβούλιο να ανοίξουν όλα τα τηλέφωνα των εμπλεκομένων προσώπων, τα οποία είτε βρίσκονταν μέσα στο ιατρείο είτε επικοινωνούσαν μαζί του το κρίσιμο χρονικό διάστημα οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί. Βέβαια θα εξεταστούν και οι συνομιλίες του ίδιου του καλλιτέχνη πριν από την επίσκεψή του στο ιατρείο της Κορνεάδου, αλλά και όλων εκείνων που σύστησαν ή πιθανότατα κατήθυναν τον τραγουδιστή να απευθυνθεί στην Ιωάννα Γάκα. Αυτό είναι σωστό. Γιατί αν δεν υπήρχε προηγούμενη σχέση, κάποιος τον πήγε εκεί. Λοιπόν, κάποιον εμπιστεύτηκε και αυτός τον πήγε εκεί πέρα. Λοιπόν, από την άρση των επικοινωνιών αναμένεται να αποτυπωθούν όχι μόνο τα τηλεφωνήματα αλλά και τα μηνύματα που έχουν ανταλλάξει τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, οι ακριβείς ώρες και η διάρκεια των επικοινωνιών. Το σχετικό βούλευμα αναμένεται βέβαια στις αρχές της εβδομάδας που μας έρχεται.

πούμε και μια καλή είδηση που αφορά και τους γιατρούς και τους εκπαιδευτικούς και τους νοσηλευτές της περιφέρειας. Σήμερα ολοκληρώθηκε η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης που αντιστοιχεί σε επιστροφή 2 ενοικίων, είπαμε, εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια. Είναι απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Τα χρήματα πιστώθηκαν απευθείας στους λογαριασμούς και οι δικαιούχοι είναι 17.074. Το συνολικό ποσό είναι 4.885.000. Να δω ένα λεπτάκι στο χέρι τι παίρνουν, αν έχουμε στοιχεία. Λοιπόν, η ενίσχυση αντιστοιχεί σε 2/12 του ετήσιου ενοικίου που καταβλήθηκε μέσα στο 2024 για κύρια ή δευτερεύουσα μισθωμένη κατοικία. Για όσους έχουν ήδη λάβει την ετήσια επιστροφή ενοικίου για την κύρια κατοικία τους, το ποσό περιορίζεται στο 1/12. Το συνολικό ύψος των σχετικών ενισχύσεων δεν μπορεί να ξεπερνάει τα 1.600 ευρώ ετησίως, με προσάυξη 100 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Η ενίσχυση πάντως αυτή, να ξέρετε, είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και δεν συμψηφίζεται με οφειλές προς το δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία ή άλλους. Μπορούν να υποβάλουν και τα αιτήματά τους μέσω της εφαρμογής το αίτημά μου στο MyAid, για να δουν τη διαδικασία όσοι δεν έχουν κάνει, δεν έχουν προχωρήσει σε αυτό. Αλλά έτσι τώρα πώς το διάβαζα και εγώ, είναι μια ανάσα. Εντάξει, θα μου πεις πολύ λίγα χρήματα αν πληρώνεις 5 και 6 εκατοστάρικα ενίκιο και είσαι δάσκαλος, το καταλαβαίνω, είναι πολύ λίγα τα λεφτά, αλλά τι να πω, δεν το πετάς και αυτό.

Λοιπόν, εδώ μου λέει ο Κώστας ότι αυτό που είπε ο Μητσοτάκης έχει σχέση, λέει, με την πλήρη απαλλαγή από την Ευρώπη, η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Δεν ξέρω αν το κατάλαβες, Κώστα, αλλά θα σου πω το εξής. Ο Μητσοτάκης λέει: εγώ δημοσιονομικό χώρο έχω. Δεν μπορώ να ρισκάρω. Αν μου δώσετε κι άλλο περιθώριο δημοσιονομικού χώρου, τότε θα προχωρήσω σε μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αυτό είναι λίγο διαφορετικό πάντως από ό,τι λέγαν κυβερνητικά στελέχη πριν από λίγες μέρες. Είχε αφήσει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός κάποια άλλα περιθώρια. Τώρα, να το πω έτσι, πετάει τον μπαλάκι στην Ευρωπαϊκή Ένωση να του δώσει αυτή πράσινο φως. Δηλαδή, λέει, εγώ μόνος μου δεν προχωράω σε αυτό.

Προσέξτε τώρα, βρήκα ακριβώς τη δήλωσή του. Λέει, το λέω και για τον Κώστα μας ακούει. Η Ελλάδα βρίσκεται σε λίγο καλύτερη θέση από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Έχουμε πλεόνασμα, έχουμε πετύχει δημοσιονομικούς στόχους, μειώνουμε το έλλειμμα, άρα έχουμε το δημοσιονομικό χώρο για να υποστηρίξουμε τα εισοδήματα. Κάποια στιγμή ίσως και η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Αυτό είναι λίγο ντεμή τώρα. Δηλαδή, έχω δημοσιονομικό χώρο, αλλά δεν θέλω να το ρισκάρω. Πες μου εσύ τι να κάνω ή δώσω μου και άλλο δημοσιονομικό χώρο. Γιατί προσθέτει μετά ότι το χειμώνα εν μέσω των υψηλών τιμών σε καύσιμα και πετρέλαιο παραδέχθηκε ότι θα είναι ο δύσκολος ο χειμώνας.

0: Παρακάτω, αναφερόμενος βέβαια και στο θέμα της πράσινης μετάβασης που είπε ότι είμαστε πάντα υπέρ, αλλά δεν θα εγκαταλείψουμε τα ορυκτά καύσιμα, τουλάχιστον στο μέλλον. Και είπε ότι έχουμε πολύ επιτυχημένα δηληστήρια στην Ελλάδα και εξάγων. Λέει, είναι αλήθεια ότι η Ελλάδα έχει υψηλή φορολογία στα καύσιμα, αλλά ο μόνος τρόπος για να μειώσουμε αυτό το φόρο είναι αν πάρουμε μια απαλλαγή εξαίρεση από την Ευρώπη. Προσέξτε, εδώ πέρα το κάνει πιο συγκεκριμένο. Ο μόνος τρόπος για να μειώσουμε αυτό το φόρο, το ειδικό φόρο κατανάλωσης, είναι αν πάρουμε μια απαλλαγή, παύλα, εξαίρεση από την Ευρώπη. Διαφορετικά, λέει, δεν έχουμε το δημοσιονομικό χώρο για να δράσουμε. Επί του παρόντος υπάρχει κάποια συζήτηση σχετικά με αυτό, αλλά δεν εγκαταλείπουμε την προσπάθειά μας για πράσινη μετάβαση κτλ. Κτλ. Πάμε διαφημίσεις.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
3: Συμβαίνει στις 6 και 25 το απόγευμα.
4: Γυρίζει, βγάζει λεφτά.
3: Έχεις ραντεβού με την τύχη σου.
4: Σε περνά στην κορυφή.
3: Τροχός της τύχης. Από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
4: Γιατί όποιος γυρίζει...
5: Κερδίζει.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

7 και 52 πρώτα λεπτά η ώρα. Έχουμε ακόμα ένα 7 λεπτό γεμάτο να τα πούμε. Η Σοφία της άρεσε πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Μου λέει πολύ καλό και πολύ καλή φωνή. Σωστά το λες. Αλλά εγώ τώρα πρέπει να σας πω δύο σημαντικές ειδήσεις. Η πρώτη για το νέο βρεφονηπιακό σταθμό στους Αγίους Θεοδόρους που άνοιξε τις πόρες του και υποδέχεται τα πρώτα παιδιά προσφέροντας ένα σύγχρονο ασφαλές και φιλικό περιβάλλον. Ο σταθμός που δημιουργήθηκε με δωρεά του Βαρδινογιάννου Ιδρύματος και της Motorola έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει έως 70 παιδιά και διαθέτει σύγχρονους χώρους παιχνιδιού, δημιουργικής απασχόλησης, χώρους ανάπαυσης, τραπεζαρία και ειδικά διαμορφωμένο εξωτερικό χώρο. Πρόκειται για μια νέα υποδομή που έρχεται να καλύψει μια ουσιαστική ανάγκη των οικογενειών της περιοχής, στηρίζοντας την καθημερινότητά τους και δημιουργώντας ένα όμορφο και ασφαλές περιβάλλον για τα πρώτα χρόνια των παιδιών. Επίσης, μια ξεχωριστή εμπειρία στη φύση είχαν την ευκαιρία να ζήσουν για πρώτη φορά οι μαθητές των ειδικών σχολείων στο βασικό φυτώριο και κοκκιστήριο Αμυγδαλέζας. Μέσα από ένα πρόγραμμα βιωματικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων, τα παιδιά παρατήρησαν και ανακάλυψαν το φυσικό περιβάλλον, συμμετέχοντας το καθένα με το δικό του τρόπο. Η πρωτοβουλία αυτή υλοποιείται με τη στήριξη της Motor Oil, που βρίσκεται σταθερά δίπλα στο δασικό φυτώριο και οικοκυστήριο Αμυγδαλέζας και στα εκπαιδευτικά φυσικά προγράμματα που φέρνουν τα παιδιά πιο κοντά στη φύση. Λοιπόν, πριν κλείσουμε να δούμε τα τελευταία νέα και αν έχουμε κάποια εξέλιξη με την έκρηξη στο σπίτι της Πλάκας, όπως είπε η Κατερίνα η Μαστραντονάκη, οι ηλικιωμένοι φαίνεται, οι δύο ηλικιωμένοι και τρεις τουρίστες οι αγνοούμενοι, μας είπε και για έκτο άτομο, για μια τσάντα που βρέθηκε, δεν φαίνεται να έχει αλλάξει κάτι μέχρι αυτή τη στιγμή. Επίσης υπάρχει μια κινητικότητα στην ιστορία του Μαζονάκη, όπου ζητούνται να ανοίξουν τα κινητά και μια σειρά άλλες επικοινωνίες και του ίδιου και του γιατρού και όλα αυτά τα πράγματα, να δούμε ακριβώς τι έχει συμβεί και ποιοι έχουμε μεσολαβήσει μέχρι να πάει ο άτυχος τραγουδιστής σε αυτό το παραϊατρείο της Κορνεάδου στο Κολωνάκι. Υπάρχουν μια σειρά βίντεο από την πυρκαγιά στο πλοίο στη Μύκονο, σας το λέω, που είναι έτσι λίγο σοκαριστικές εικόνες. Τώρα με ρωτάει εδώ Άννας για τον πώς το λένε, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας που είπε για τα 10 ευρώ, αν δεν έχεις 10 ευρώ για βενζίνη και τα λοιπά, πάρε τα μέσα. Μου φαίνεται Κουλκουδίνα, κάπως έτσι το λέγανε. Τέλος πάντων, παιδιά, θα τα πούμε αυτά από τη Δευτέρα τώρα. Προσέχετε, γιατί έρχεται, λέει, τριήμερο με καταιγίδες, χαλάζει. Και θα δείτε, μπείτε στα site να δείτε ποιες περιοχές θα επηρεαστούν. Τα λένε αναλυτικά εδώ οι άνθρωποι. Επίσης, τι άλλο έχουμε? Τίποτα άλλο έχουμε. Να πούμε στον κόσμο να καλά να περάσει, έρχεται τριήμερο. Να περάσει ωραία, ήρεμα. Τώρα αν κάνει και λίγο κρύο και μια βροχούλα, εντάξει, μαζευτείτε, δεν χρειάζεται συνέχεια να παίρνετε τους δρόμους, τα μαγαζιά, τα μπαρ, τα καφενεία κτλ. Τουλάχιστον αυτοί που έχετε να ξοδέψετε. Οι άλλοι, ξέρω. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Θα τα πούμε εμείς τη Δευτέρα εδώ πέρα, 6 και 5. Έρχεται Βίκτορ Σαμούλη σε 3 λεπτά να πει το δελτίο ειδήσεων. Ακολουθεί η Αφροδίτη Σιμίτη. Γεια σας.

0: Alfa Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Alfa Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Έξι αγνοούμενοι στην υπόθεση θρίλερ με την κατάρρευση κτηρίου το πρωί στην περιοχή της Πλάκας με τα σωστικά συνεργεία να συνεχίζουν τις προσπάθειες ανέβρεσής τους. Όπως φαίνεται, τα άτομα που έκαναν κράτηση στο Airbnb δεν ήταν τρία αλλά τέσσερα, ενώ σημαντική εξέλιξη στην υπόθεση είναι το έβριμα των αστυνομικών, δηλαδή γυναικεία τσάντα που βρέθηκε και φέρεται να ανήκει σε μια 36χρονη Αμερικανίδα τουρίστρια. Στον πρώτο όροφο βρισκόταν το κατάλημα βραχυχρόνιας μίσθωσης, όπου οι πληροφορίες αναφέρουν ότι διέμεναν τέσσερις Αμερικανοί τουρίστες, ενώ στον δεύτερο όροφο ζούσε το ηλικιωμένο ζευγάρι. Οι τέσσερις διαμένοντες στο Airbnb είχαν κράτηση σε πτήση επιστροφής για τις ΗΠΑ στις 3 το μεσημέρι, στην οποία και δεν επιβιβάστηκαν. Σύμφωνα με μαρτυρίες, είδαν τους ηλικιωμένους 78 και 77 ετών στο μπαλκόνι του σπιτιού τους πριν την έκρηξη. Ταυτόχρονα γίνονται προσπάθειες από τις αρχές να επικοινωνήσουν μαζί τους, όμως το κινητό που καλούν είναι νεκρό. Στο διαμέρισμα των ηλικιωμένων φέρεται να υπήρχε παροχή φυσικού αερίου, με τα αίτια της έκρηξης ωστόσο να διερευνώνται από τις αρχές. Η εταιρεία διαχείρισης του δικτύου φυσικού αερίου ανακοίνωσε ότι τα συνεργεία επιφυλακής έσπευσαν στο σημείο και πραγματοποιούν ελέγχους σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές. Την έρευνα για την υπόθεση έχει αναλάβει το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού. Σε εξέλιξη παραμένει η κατάσβεση της πυρκαγιάς στο χηματαγωγό πλοίο ανοιχτά της Μυκόνου. Στο σημείο έφτασε το ναυαγοσωστικό ρημουλκό Αιγαίων Πέλαγος νωρίτερα, προκειμένου να συνδράμει τις ήδη υπάρχουσες στο σημείο δυνάμεις και να ξεκινήσει η επόμενη φάση της επιχείρησης. Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 29 άτομα, εκ των οποίων 28 μέλη πληρώματος και ένας οδηγός φορτηγού. Όλοι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και μεταφέρθηκαν στην Τίνο με σκάφη του λιμενικού, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί. Είναι ανάγκη να υπάρξει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να στηριχθούν εισοδήματα και να αντιμετωπιστούν τα συνεχής καμπανεβάσματα από το ολοένα μεταβαλλόμενο τοπίο των τιμών της ενέργειας, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Bloomberg. Ο Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε καλύτερη δημοσιονομική θέση σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς, όπως ανέφερε, έχει επιτύχει τους δημοσιονομικούς στόχους και διαθέτει πλεόνασμα. Ωστόσο, ο κ. Μητσοτάκης προειδοποίησε ότι χωρίς μεγαλύτερη ευελιξία από την Ευρώπη, οι επόμενοι μήνες ενδέχεται να είναι δύσκολοι. Αναφερόμενος στην αγορά καυσίμων και τη φορολογία, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα διαθέτει

0: πυρήνης, τα οποία συνδέονται με στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία. Η αμυντική συμφωνία που υπέγραψαν στη Μέκα, Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν μπορεί να διευρυνθεί σε ένα ευρύτερο πλαίσιο συνεργασίας για τον μουσουλμανικό κόσμο, με πιθανή συμμετοχή και του Ιράν, δήλωσε ο πρόεδρος της Μεγάλης Εθνοσυνέλευσης της Τουρκίας, Νουμάν Κουρτουλμούς. Όπως ανέφερε, η συμφωνία αναμένεται να κατατεθεί προς κοινοβουλευτική επικύρωση τον Οκτώβριο, όταν επανεκκινήσουν οι εργασίες του σώματος. 13 άτομα συμπεριλαμβανομένων τριών αξιωματικών του στρατού σκοτώθηκαν σήμερα όταν ένα στρατιωτικό αεροσκάφος συνετρίβει στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, δήλωσε αξιωματούχος. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρόλογο του σταθμού Γιώργο Τσετραφίλια. Μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989, αμέσως μετά κοντά σας η Αφροδίτη Σιμίτη.
1: Βροχές ή καταιγίδες περιμένουμε αύριο Σάββατο στην Αττική. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 20 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 16. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 20 βαθμούς. Ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκ θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 19 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Χαϊδάρι, το Περιστέρι, το Εγάλεο, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 21 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε βροχές και τοπικές καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές, με εξαίρεση το Ανατολικό Αιγαίο, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα Δωδεκάνησα. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 6 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 21 με 22 βαθμούς στα δυτικά επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.
2: Χωρίς μουσική δεν γίνεται αυτό.

Kids Φρανσεσκόλη και Νοπαλίτος, για να σου δώσει λίγο ρυθμό, για να αντέξεις λίγο ακόμα να φτάσει σπίτι. Παιδιά, τι γίνεται έξω? Έχει αυτή την κίνηση παρά μόνο Χριστουγέννων, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Είμαι μία ώρα στην Αττική Οδό, σταμάτα ξεκίνα από την Ανθούσα, ξεκινά 7ο Μαρτύριο προς Ελευσίνα. Και δεν άντεξα να φτάσω μεταμόρφωση. Νομίζω εκεί είναι ο χαμός, εκεί τα βλέπω και όλα μπορντό. Και το δαχτυλίδι πυγμένο και η Κηφισίας. Και το κέντρο το βλέπουμε πυγμένο. Ποιος ξέρει. Συνεννοημένοι είμαστε, όλοι έχουμε δουλίτσες. Και όλοι όπου φύγει, φύγει. Μακάρι να ήταν το 2. Γιατί αν και 25 Σεπτεμβρίου,

λέει πριν ένα μήνα το πιο πιθανό είναι να τώρα να τα μάζευες από τη θάλασσα για να πας να φας ένα ωραίο ταβερνάκι και άλλα τέτοια ελληνικογραφικά ελληνικού καλοκαιριού. 8 η ώρα, αλλά ήλιο έχει. Οπότε να έχει περάσει τίποτα. 25 μέρες έχουν περάσει από εκείνη τη στιγμή. Και σου φαίνεται σε ένα τρίμηνο τουλάχιστον. Φτάνει φλιαρία. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με 19 βαθμούς εδώ στην Κάτω Κηφισιά. Στους 23 εκεί θα κινείται όλη την εβδομάδα. Εκεί είναι η μέγιστη και αυτή ήταν η μέγιστη και σήμερα. Και σκεφτόμουν ότι είναι η ιδανική θερμοκρασία. Και ήταν η θερμοκρασία που μας έλεγε ο παιδίατρος όταν τα παιδιά μωρά, ότι είναι η ιδανική θερμοκρασία δωματίου, μου λέει. Όταν λέμε θερμοκρασία δωματίου εννοούμε 23 βαθμούς. Και σε όποιον το έλεγα μου λέει, το παγώσει το παιδί. Όλοι θέλουν 25 θερμοκρασία δωματίου, μου σου πω 27. Τώρα να σας δω φέτος. Ευτυχώς εγώ με την Πόπη Ματζίκα έχουμε δικό μας θερμοστάτη. Τα καλά της ηλικίας.

Lady Blackbird είναι αυτή. Μόμπι είναι αυτός. Και δεν ακούγεται. Και Dark Days, αυτό που ζούμε. Βέβαια, εμώ νομίζω το έχουμε όλοι. Να μπούμε μια μέρα στο site και να δούμε μια ωραία χαρούμενη είδηση. Και όχι ακραία εικόνα. Αυτές οι ακραίες εικόνες είναι που μεταράζουν, που είναι κάθε μέρα, κάθε μέρα. Δεν είναι ακραία εικόνα να βλέπεις βομβαρδισμένη την πλάκα. Πόσο μάλλον όταν ξέρεις ότι υπάρχουν και έξι αγνοούμενοι κάτω από αυτά τα συντρίμια. Βλέπω ότι λένε τα νεότερα, διαβάζω τώρα στο New Post. Δύο ζευγάρια Αμερικανών είναι οι αγνοούμενοι, αλλά και ένα ζευγάρι ηλικιωμένων, δηλαδή έξι αγνοούμενοι. Στο κέντρο της Αθήνας από έκρηξη, λογικά φιάλη σιγραερίου. Τι λέγαμε χτες, δεν ξέρεις τι σε περιμένεις στη γωνία, σκέψου τώρα αυτή. Τα ζευγάρια μόνο ρωτήσαν αυτό το ταξίδι στην Ελλάδα, το ψάξανε, βρήκαν να μείνουν εκεί στην πλάκα. Δηλαδή το ψάξανε για να είναι κοντά στην Ακρόπολη. Από κάτω, τη βλέπουν. Αδιανόητο. Η άλλη τρελή εικόνα για τις Dark Days που λέμε, δεν ξέρω αν την έχετε δει, αποκλείται να μην την έχετε δει, είναι και αυτή από τις viral εικόνες της ημέρας, είναι με το πλοίο στα βόρεια της Μυκόνου που καίγεται. Είναι άλλα πλοία που το σβήνουν, ευτυχώς δεν κινδυνεύει κανείς, τουλάχιστον αυτό, αλλά σαν εικόνα είναι τρελό, αυτό γίνεται λίγο έξω από τη Μύκονο.

0: Ναι, αυτό ήταν το κομμάτι σκούπα για σήμερα. Το κομμάτι σκούπα είναι αυτό που ξαφνικά μπαίνει και σκουπίζει σκέψεις. Θες να φύγουν βρώμικες, εντάξει, όχι απαραίτητα κακές. Όχι της ώρας. Γιατί είναι Παρασκευή βράδυ. Είναι 8 και 20. Έχεις κανένα δικαίωμα να κατεβάσεις ρολά, γιατί πολλά σου τα έπανε και σένα. Είναι μέρες ολότρελες. Είναι όλοι τρελοί και δικαίως. Οπότε κάθε δικαίωμα για λίγο μυαλό αλλού, για μουσικούλες, χαλαρωτικές και όχι μόνο, γιατί έχουμε τους άλλους που βγαίνουν. Λίγο να αποθεώσουμε επίσης το Λευτέρι πάλι. Κοίτα να δεις, πέτυχα λέει ένα στόχο που προσπαθούσα πολλά χρόνια και όπως καταλαβαίνεις, χαρά μου είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ήταν ο Λευτέρης που χτες είχε τις μαύρες του. Θυμάστε? Όχι, να θυμόμαστε πώς είναι η ζωή. Σήμερα χοροπηδάει. Ένα όλε παρακαλώ. Και δύο. Όλε, όλε. Παρασκευή, Παρασκευή. Μαζί πάνω αυτά. Παρασκευή, Παρασκευή. Παραγγελιές, παραγγελιές. Αν μπορεί ένα τραγούδι λίγο να σε κάνει να χαμογελάς, εμείς θα σου το στερήσουμε. Ζωμέ. Ο Μαρταρίφ ήδη έχει πάρει θέση πριν καν πούμε ότι είναι μέρα για παραγγελιές. Λέει Παρασκευή, λέει μέρα παραγγελιών. Οπότε μπορώ να έχω το Last Train to London και την προηγούμενη Παρασκευή αυτό δεν ζήτησες. Δεν θυμάται, αλλά δεν ξεχνάει κιόλας. Και η απαρή με Yves Montand. Τι λες? Μαρούσκα. Τσακί σου έλα εδώ γρήγορα. Πόπι Ματζίκα στη ρύθμιση του ήχου, Αφροδίτη Σιμίτη στο μικρόφωνο. Ελάτε να κάνουμε παρέα παρασκευιάτικα λίγο, γιατί είναι και αυτό το τελευταίο Σαββατοκύριακο Σεπτεμβρίου που αρχίζεις και μαζεύεις τα τυραντάκια και αυτά που δεν πρόκειται να ξαναβάλεις, τις βερμούδες, τις αγιονάρες. Δεν περιγράφω άλλο.
1: Μπρο, τι σημαίνει!
0: Έλατε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
4: Αυτός έχει ρόδες.
5: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
3: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
4: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
6: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Αλφα Radio 989, μιλάμε για ό,τι ζεις. Παρασκευή βράδυ, τι να ζεις κι εσύ, γιατί εντάξει, η πόλη ζει στο ρυθμό της συναυλίας. Της ανασβήσει φυσικά, θα μπορούσε ίσως ενδεχομένως, αν δεν είχε συμβεί όλο αυτό. Και ψάχνουμε 6 ανθρώπους τώρα, οπότε το θέμα της συναυλίας και το αν θα βρέχει και τι θα γίνει και που απαγορεύονται οι ομπρέλες και αυτά. Περνάει σε δεύτερη μοίρα, θα δούμε τι θα γίνει. Υπάρχει πρόβλεψη για βροχή, αυτό είναι σίγουρο. Απλώς λένε οι περισσότεροι ότι έχουν λάβει όλα τους τα μέτρα και ότι χρειάζεται και ότι ως το απόγευμα θα έχουμε ξεμπλέξει με τη βροχή στην Αττική τουλάχιστον. Αυτό. Αλλά νομίζω ότι άλλο είναι το θέμα. Να και η Σοφία λέει: θα βρέχει, λέει, και απαγορεύονται οι ομπρέλες. Ναι, μην βγάλουμε και κανένα μάτι τώρα. Κρίμα είναι. Βάλα διάβροχο, νιτσεράδα. Σιγά, δεν θα πάθεις τίποτα. Άννα είναι αυτή. Δηλαδή, άμα θες να τη δεις, θα τη δεις. Και με κατακόρυφο. Λοιπόν, Last Train to London ζήτησε ο Ομάρ Ταρίφ, αλλά έτυχε Διάννα, γιατί το ζήτησε και ο Θάνος. Και εγώ το θέλω αυτό, λέει ο Θάνος. Το είπε. Α, όχι. Και εγώ θέλω αυτό, είπε. Και μου στείλε στο Spotify τι θέλει. 50 ευρώ.

Άμα σου λέω κάνεις καλά. Κάποιος το είπε κιόλας τώρα πρόσφατα. Ειδικά λέει ότι αν είσαι leader σε μια ομάδα, επικεφαλής ομάδας, όποιας ομάδας, αποκλείται να μην έχεις συνειδητοποιήσει ότι κανείς δεν είναι καλά. Το οποίο γιατί γελάς? Και γελάω γιατί αν σου λέγαν μόνο εσύ δεν είσαι καλά, δεν θα γέλαγα. Λογικό, λογικό. Οπότε το μόνο που μπορούμε να κάνουμε, παλιά συνταγή, ο καλύτερος τρόπος να αποφύγεις κάτι είναι να το απολαύσεις ή να το γυρίσεις λίγο στο μυαλό σου, ότι κοίτα να δεις, είναι ένα πείραμα. Ο ιστορικός του μέλλοντος θα μιλάει για μας και για όσα έχουμε περάσει, ειδικά η Generation X. Έχει ζήσει από ζωή χωρίς ίντερνετ. Συγγνώμη, εμείς έχουμε ζήσει τη μεγαλύτερη επανάσταση. Συγγνώμη κιόλας. Ηλεκτρισμός, αυτό ήταν. Last Train to London, Electric Light Orchestra. Να το στείλουμε στο Γιώργη, το φίλο μου, ο οποίος άκουσε και εγώ το θέλω. Και έστειλε, εγώ να δεις τι θέλω. Θέλω να παίξουμε αυτό. Λέμε, τι θέλουμε. Εγώ με ένα 1 εκατομμύριο ευρώ είμαι εντάξει τώρα. Έτσι τώρα για τα πρώτα εξοδάκια. Ψύχρα, βροχή, κίνηση, εκρήξεις, φωτιές, ναυάγια. Δεν σας άρεσε το καλοκαιράκι, λέει ο Στέφανος. Έχει τη φεγγαρούμπα όμως. Αύριο είναι η Πανσέλινος. Φιλιά, έχετε και από τη Λιδία. Λέει καλησπέρα και καλή βραδιά από την Κινησάρα της Κηφισίας προς Κηφισιά. Πάμε να συναντήσουμε φλεναδίτσες από τη Θεσσαλονίκη. Τι ωραία. Θα ακούω μέχρι να φτάσω. Α, καλά, θα ακούσεις και τον Ψεργενό εσύ στο τέλος. Για ενημέρωνε. Ο χάρτης έχει όλα τα χρώματα. Τώρα δεν είναι, δεν είναι ακόμα εκείνη η ώρα που θα χαλαρώσετε. Είναι όμως αυτή η μέρα που θα χαλαρώσετε, αυτό το βράδυ που θα χαλαρώσετε. Και το χθεσινό βράδυ ήταν πολύ ωραίο, ωραίο, αθλητικό. Με νίκες, με χαρές, με ανατροπές. Έτσι όπως πρέπει να είναι τα αθλητικά βράδια. Και εντάξει, έρχεται, σου έρχεται να πεις, ωραία, με το δεξί ξεκινήσαμε συνολικά. Και ας φάγαμε το πρώτο γκολάκι με την εθνική. Μετά μια χαρά. Η ανατροπούλα. Ωραίες οι ανατροπές. Και σε λίγο τελειώνει ο μήνας που έχει πολλές. Έχει ακόμα κάποιες μέρες, περιμένετε. Friday, I'm in love. Και κάποιος έτσι και βγήκε πει τώρα είμαι ερωτευμένος. Ακούγεται τόσο boomer, τόσο τον καημένο.

Friday, I'm in love. Με ό,τι δεν πειράζει. Χρειάζεται να είναι. Κάτι πολύ συγκεκριμένο. Την αίσθηση θέλουμε. 25 Σεπτεμβρίου σήμερα, 26 Σεπτεμβρίου αύριο. Ο Πανσέλινος που λέγαμε και ο Γιώργης λέει: α, γι' αυτό γάτεψε το σκυλί μου και τρώει ψάρι για πρώτη φορά στα 14 χρόνια της. Πριν το έφτυνε με χαρακτηριστικό σκυλί και μορφασμό. Εντάξει, και ο κόσμος έχει βγάλει δόντια. Έχουμε γίνει όλοι λίγο λυκάνθρωποι, μην νομίζεις. Και λέει εδώ η αγαπημένη Αριάννα Παπακώστα. Η Πανσέλινος αυτή σηματοδοτεί ένα νέο κύκλο, ένα συμβόλαιο ζωής και ψυχής. Είστε έτοιμοι να υπογράψετε με βάση το δρόμενο της ψυχής σας και να βρείτε, να βγείτε από το παλιό που πια έχει κλείσει οριστικά. Τρόμαξε.

0: Απόψε όλοι ζητάνε, λέει, εγώ να μην ζητήσω έναν Elvis. Αν σου πω ότι είχα κατά νου, γιατί πάντα την Παρασκευή για κάποιο λόγο παίζει Elvis σχεδόν πάντα. Αλλά ο Γιάννης λοιπόν που τα λέει όλα αυτά μας λέει και κάτι πολύ ευχάριστο, ότι στο σχολείο του μικρού του γιου αντιπροσωπεία με 12 παιδάκια θα πάνε στην Ψέριμο για 28η να κάνουν παρέλαση με τα παιδιά του σχολείου της Ψερίμου. Εκείνα τα παιδάκια είναι μόνο 3 ή 4. Τέλειο, είναι το 5ο δημοτικό της Ηλιούπολης που το κάνει αυτό. Και μπράβο. Και ναι, και κάπως έτσι έχουμε φτάσει πια να μιλάμε ήδη για 28 Οκτωβρίου.
1: Καλησπέρα σας λοιπόν από την Λεωφόρο. Ο ΠΑΟΚ έβαλε τα χέρια του και έβγαλε τα χέρια του στα μάτια του και έβγαλε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
3: Τώρα είμαι σε ένα ΙΕΚ προπονητικής.
4: Σε ποιο σπορ?
3: Στην κολύμβηση.
4: Κολύμβηση, αμάν. Θα είσαι λοιπόν προπονήτρια κολύμβησης.
3: Ναι, ναι.
4: Εσύ κολυμπάς?
3: Όχι, εγώ τένις παίζω.
4: Και πού κολλάει το κολύμβι?
3: Τι να κάνω, εκεί πέρασα.

Ωραία θα ήταν να μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν μια τέλεια μέρα. Αλλά δεν ξέρω, έχω πάρα πολύ καιρό να το πω αυτό. Δεν ξέρω για εσάς. Και όχι για τα προσωπικά, κυρίως για ό,τι συμβαίνει γύρω, γιατί δεν γίνεται. Όσο οκ είναι τα δικά σου, με όλο αυτό που συμβαίνει γύρω σου, πρέπει να είσαι deep gaydouri για να μην σε επηρεάζει. Και αν είσαι deep gaydouri, δεν είσαι φίλος μας, δεν το συζητάμε αυτό. Και αυτή τη βλάβη. Alpha Radio 989, Ασαρία, PJ Harvey. Παραγγελιά ζήτησες. Down by the river ήθελε. Βολέψουμε. This is love.

Love, This is Love, PJ Harvey και πάει σε αγαπημένο νησί και αγαπημένο κορίτσι. Πηγαίνει στην Πάρο, στην Άουσα, μας έστειλε και φωτογραφία. Στην Ξένια, Ξένια Νεφέλη. Ήταν εκείνη η εποχή που τα βαφτίζαν όλα και λίγο Νεφέλη. Αγαπημένοι φίλοι από παλιά και πολύ ταλαντούχα κόσμοι ματοποιός. This is love, PJ Harvey. Και λέω του πότε να είναι αυτό. Του 2000, α, καινούριο. Τρομερό έτσι. Εντάξει, ναι, PJ Harvey είναι του 2000, καινούριο είναι. Και λέω 2000 και είναι εδώ ο Κωνσταντίνος Ρέκα που είναι στη ρυθμίση του ήχου. Και η μαμά του που ακούει, δουλεύει ακούγοντας. Πόσο καλά ρυθμίζει τον ήχο, Γιώκαστης. Μια χαρά, μην ανησυχείτε, όλα καλά. Τότε γεννήθηκε λοιπόν η δική μας PJ Harvey.

0: Χωρίς μουσική δεν γίνεται αυτό.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψε τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
3: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
4: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
3: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
4: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
3: Radio Player.
4: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Λοιπόν, πότε θα βρεθούμε?
6: Όποτε θες.
5: Αύριο?
6: Δεν μπορώ.
5: Αμεθαύριο?
6: Δεν μπορώ.
5: Ωραία, πότε?
6: Όποτε θες.

0: Now the dark is rising.
1: And a brand new moon is born.
0: And a brand new moon is born. Ε, τώρα είμαστε στη φάση του full moon, αύριο. Και η Mercury Rev μετά από 25 χρόνια από το All is Dream έρχονται να το γιορτάσουν στον Καζάρτε τον Οκτώβριο. Γενικώς θα έχουμε πολλές αφήξεις ως τα Χριστούγεννα. Αμάν, πριν είπα 22 Οκτωβρίου, τώρα Χριστούγεννα αρχίσαμε, παιδιά, το έχετε καταλάβει, έτσι ήταν μελομακάρονα. Εντάξει, έρχονται στις 20 Οκτωβρίου, αν δεν κάνω λάθος, όχι 29 Οκτωβρίου, εντάξει, τέλος Οκτωβρίου. Θα έχει αλλάξει και η ώρα τότε. Μαύρα σκοτάδια. Έτσι κι αλλιώς. Στον Καζάρτε, λοιπόν, η Mercury Rev, ένα από τα πιο ξεχωριστά συγκροτήματα της αμερικανικής alternative και psychedelic, τι λες, σκηνής. Έρχεται, λοιπόν, στην Αθήνα στις 29 Οκτωβρίου στον Καζάρτε. Για τους φίλους αυτό είναι άχαστο γεγονός.

Πανσέλινο σε κλίμα ανάφλεξης και θολούρας, λέει Ασυμπίλιο, και σας στέλνει χαιρετίσματα. Zero visibility, ξεκάθαρα. Να σας θυμίσουμε ότι τη βλέπετε κάθε πρωί πλέον την Ασυμπίλιο στο Star με το Superstar της. She's innocent and young. From a family of means. Καλησπέρα από το Σταύρο, λέει. Είδαμε χτες την ομάδα σου επιτέλους να παίζει μπάσκετ. Γενικώς υπάρχει πολύ χαρά. Και δεν ήταν και όλη η ομάδα, έτσι. Φαντάσου να είναι και όλη. Φιλιά και από το Μιχάλη, από την Πρέβεζα που βρέχει και από το μεσημέρι. Νομίζω θα σας έρθει και η κανονική βροχή. Είναι τρέιλερ αυτή η βροχή που λες από το μεσημέρι. Ήπειρος και το Ιόνιο είναι στο σχέδιο πτήσης. Συγγνώμη ρε Sting, τώρα σε καταπάτησα, αλλά ήθελα να πω για ένα από τα viral που έχουν ενθουσιαστεί, εντάξει, είναι γνωστή η αγάπη μας για τον Keanu Reeves. Ένα από τα viral αυτές τις μέρες είναι ο ίδιος σε συναυλία στο Σαν Φρανσίσκο, τον Joy Division, να κοπανιέται σαν να μην υπάρχει αύριο, σαν να είναι 15 χρονών. Ψάξτε το να το βρείτε, να το δείτε, αν είστε κι εσείς φαν του Keanu Reeves, ο οποίος είναι πάρα πολύ ωραίος τύπος και πολύ αγαπημένος μας. Κι αν όπου κι αν είσαι δικό σου.

0: Alfa Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Κορυφώνεται η αγωνία για τους 6 αγνοούμενους στην υπόθεση Thriller με την κατάρρευση κτηρίου το πρωί στην περιοχή της Πλάκας. Με τα σωστικά συνεργεία να συνεχίσουν τις προσπάθειες ανέβρεσής τους. Όπως φαίνεται, τα άτομα που έκαναν κράτηση στο Airbnb δεν ήταν 3, αλλά 4. Ενώ σημαντική εξέλιξη στην υπόθεση είναι το έβριμα των πυροσβεστών, δηλαδή γυναικεία τσάντα που βρέθηκε και φαίνεται να ανήκει σε μια 36χρονη Αμερικανίδα τουρίστρια. Στον πρώτο όροφο βρισκόταν το κατάλημα βραχυχρόνιας μίσθωσης, όπου οι πληροφορίες αναφέρουν ότι διέμεναν 4 Αμερικανοί τουρίστες, ενώ στον δεύτερο όροφο ζούσε το ζευγάρι ηλικιωμένων. Οι 4 διαμένοντες στο Airbnb είχαν κάνει κράτηση για πτήση επιστροφής για τις Ηνωμένες Πολιτείες στις 3 το μεσημέρι, στην οποία και δεν επιβιβάστηκαν. Σύμφωνα με μαρτυρίες, είδαν τους 2 ηλικιωμένους 78 και 77 ετών στο μπαλκόνι του σπιτιού τους πριν την έκρηξη. Ταυτόχρονα γίνονται προσπάθειες από τις αρχές για να επικοινωνήσουν μαζί τους, όμως το κινητό που καλούν δεν απαντά. Στο διαμέρισμα των ηλικιωμένων φαίνεται να υπήρχε παροχή φυσικού αερίου, με τα αίτια της έκρηξης ωστόσο να διερευνώνται από τις αρχές. Η Εταιρεία Διαχείρισης του Δικτύου Φυσικού Αερίου ανακοίνωσε ότι τα συνεργεία επιφυλακής έσπευσαν στο σημείο και πραγματοποιούν ελέγχους σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές. Την έρευνα για την υπόθεση έχει αναλάβει το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού. Σε εξέλιξη παραμένει η κατάσβεση της πυρκαγιάς στο χηματογωγό πλοίο ανοιχτά της Μυκόνου. Στο σημείο έφτασε το ναυαγοσωστικό ρημουλκό Αιγαίων Πέλαγος νωρίτερα, προκειμένου να συνδράμει τις ήδη υπάρχουσες στο σημείο δυνάμεις και να ξεκινήσει η επόμενη φάση της επιχείρησης. Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 29 άτομα, εκ των οποίων 28 μέλη πληρώματος και ένας οδηγός φορτηγού. Όλοι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και μεταφέρθηκαν στην Τίνο με σκάφη του λιμενικού, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί. Είναι ανάγκη να υπάρξει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να στηριχθούν εισοδήματα και να αντιμετωπιστούν τα συνεχής καμπανεβάσματα από το ΕΛΟ1 μεταβελόμενο τοπίο των τιμών της ενέργειας, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Bloomberg. Ο Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε καλύτερη δημοσιονομική θέση σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς, όπως ανέφερε, έχει επιτύχει τους δημοσιονομικούς στόχους και διαθέτει πλεόνασμα. Ωστόσο, ο κ. Μητσοτάκης προειδοποίησε ότι χωρίς μεγαλύτερη ευελιξία από την Ευρώπη, οι επόμενοι μήνες ενδέχεται να είναι δύσκολοι. Κάποια στιγμή, ίσως και η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά, θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Η επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα θα είναι μια χειρονομία με πολύ μεγάλη σημασία, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, μιλώντας απόψε στη Βρετανική Σχολή Αθηνών και υπογραμμίζοντας πως αν δεχτούμε ότι ο Παρθενώνας είναι ο φάρος του ευρωπαϊκού πνεύματος και της δυτικής σκέψης, δεν μπορούμε να αποδεχτούμε ότι πρέπει να παραμείνει επαόριστον χωρίς τα γλυπτά του. Το Ιράν ξεκαθαρίζει ότι δεν σκοπεύει να κάνει πίσω στο πυρηνικό του πρόγραμμα, ακόμη και στην περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες αποδεχθούν την πρόταση της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ.

0: στρατιωτικών του στρατού σκοτώθηκαν σήμερα όταν ένα στρατιωτικό αεροσκάφο συνετρίβει στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, όπως δήλωσε τοπικός αξιωματούχος. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας η Αφροδίτη Σιμίτη.
1: Βροχές και καταιγίδες περιμένουμε αύριο Σάββατο στην Αττική. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρους στον Ουτεβοϊκό και τα 4 μποφόρους στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 20 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 16. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 20 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκ θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 19 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Χαϊδάρι, το Περιστέρι, το Εγάλεο, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 21 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε βροχές και τοπικές καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές, με εξαίρεση το Ανατολικό Αιγαίο, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα Δωδεκάνησα. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 6 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 21 με 22 βαθμούς στα δυτικά επιδοτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει στους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.
2: Το ότι είχαμε κάποτε χιούμορ δεν σημαίνει ότι έχουμε και τώρα. Και αν το χάσαμε, να γίνεται και ένας προληπτικός έλεγχος. Πώς ελέγχουμε τη χοληστερίνη, το σίδηρο, το σάκχαρο? Να ελέγξουμε και το χιούμορ μας.

τα τραγούδια που δεν θες να μιλήσεις. Μην τον βγάλεις τον άλλον με το τρυπάκι του. Τι κάνει τώρα στην κατεχάκι πυγμένο. Μέχρι που άναψε και τσιγάρο με τον Elvis. Και εσύ πας και του μιλάς. Γιατί να κάνουμε αυτό? Πρέπει να είδε και εγώ δεν θέλω. Αλφα Radio 989, 9 και 9. Χαμός. Καλησπέρα ξανά. Καλησπέρα και καλή βραδιά ξανά. Από ό,τι φαίνεται έχετε πάρει τους δρόμους. Σας βλέπουμε. Το κέντρο της Αθήνας πρέπει να μην κινείται τίποτα. Δηλαδή αφήστε το αυτοκίνητο, πηγαίνουν τα πόδια. Και στην Αλεξάνδρας και η Κατεχάκη. Και ο Κηφισός.

ωραιότατος. Πώς τον θέλετε τώρα? Εδώ στην Κάτω Κηφισιά έχουμε 18 ολόκληρους βαθμούς. Μια ωραία δροσούλα που θέλει ένα φουτεράκι. Και στον πρώτη συμβαίνει της ημέρας. Εμείς 18 στην Κάτω Κηφισιά. Το Λονδίνο 21. Φιλιά και από Θεσσαλονίκη με 20. Βροχούλα περιμένει και εκεί. Και ο Παρνασσός σας στέλνει χαιρετίσματα με πραγματική δροσιά και 14 βαθμούς. Όπου μια ατμόσφαιρα που θα έχει εκεί τώρα. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9 για τα μηνύματά σας στο Viber. Ο Κωνσταντίνος Ρέκα είναι στη ρυθμίση του ήχου, Αφροδίτη Σιμίτη στο μικρόφωνο. Τι άλλο έχω να πω? Το mail onair@alfaradio989.gr και το site μας alfaradio989.gr, εκεί που βρίσκεται και όλα τα τάπερ με τις εκπομπές. Και από εκεί μας ακούτε επίσης. Η καλύτερη πηγή, ρε παιδί μου, κατευθείαν. Την πρώτη, δεν περνάει απ' αλλού. Fly.

0: You.
1: Ήταν η Βιγιάν και η Firefly με το The Moon. Συγγνώμη, αλλά γίνεται λίγο χαμούλης. Εν τω μεταξύ και τηλέφωνο. Να το στείλουμε στην κυρία Φράγκα, η οποία έπαιρνε τώρα τηλέφωνο, αλλά και το Viber. Ακούω τη Φωτεινή όταν παίρνετε στο Viber που γίνεται έξαλλη, έξαλλη, και έχει δίκιο γιατί μαυρίζει όλη τη η οθόνη. Συγγνώμη, πηδάω από το ένα στο άλλο, αλλά είναι αυτό που το παθαίνω και εγώ, γιατί μπορεί να διαβάζω κάτι από το κινητό και να αρχίσει να χτυπάει συνέχεια. Οπότε το Fly Me to the Moon πάει στην κυρία Φράγκα κατευθείαν, γιατί δεν κρατήθηκε, πήρε τηλέφωνο. Κάτι έκτακτο θα είχαμε και νομίζω ήταν από τα τραγούδια που χορεύει με τον άντρα της αγκαλιά. Είναι ακροατές ο ζευγάρι πόσα χρόνια, δεν ξέρω, περισσότερο και από όσο κάνω ραδιόφωνο σχεδόν. 12 βαθμοί, γατάκια μας λέει η Μαρία που έχει πάρει τα βουνά, αλλά δεν μας λέει σε ποιο βουνό βρίσκεται. Ναι, τώρα τέτοια θέλω, δροσούλες, παιδιά και βροχούλες. Ο Ντάνης σας στέλνει χαιρετισμούς επίσης. Ο Στάθης, που είναι και με τη μηχανή του, πρόσεχε, Στάθη, πρόσεχε. Και ο Παύλος, ο οποίος είναι με το σκύλο του Βόλτα και χορεύανε πριν Fly Me to the Moon, γιατί έχει και αυτή τη φεγγαράρα από πάνω. Εντάξει, δεν τυχαίο ότι ήρθε και έπεσε αυτό, δεν είναι καθόλου τυχαίο. Αν είστε στη μεταμόρφωση και έχετε παρκάρει, πάρτε το αυτοκίνητο και φύγετε. Υπάρχει περιστατικό, δηλαδή επιδημία, βουτάνε τα λάστιχα. Αυτά που βλέπουμε παλιά, που το κάνουν στην Ιταλία, η Νότια Ιταλία, ας πούμε, πας έτσι και παρκάρεις, δεν βρίσκεις μετά τίποτα και αν είναι νοικιασμένο. Και όλες είναι όλα κανονισμένα μεταξύ τους. Αυτή είναι αστροβολή. Καταλάβατε πώς γίνεται. Κομπίνα. Εδώ τώρα δεν ξέρω τι έχει παιχτεί, αλλά σε 10 αυτοκίνητα στη μεταμόρφωση τα βρήκανε χωρίς ρόδες, χωρίς ζάντες, χωρίς τίποτα. High, you know. Σίγουρα δεν νιώθουν πολύ ωραία οι οδηγοί τους. Sun in the sky, you know how I feel. Πάρε μας μαζί σου, Νίνα Σιμών. You know. It's a new dawn, it's a new day.

Και ο Γιάννης μας ακούει από το κινητό. Παιδιά, όμως να στέλνετε φωτογραφίες, αλλά δεν λέτε από πού είναι. Πώς να μην. Δεν θυμάμαι ακριβώς. Νομίζω ο Γιάννης είναι στο Βόλο τώρα, θυμάμαι καλά. Δεν ξέρω, αλλά πια. Θα μπερδεύω. Και λίγο και λογικό. Εντάξει, πόσο είπαμε. Αλφα Radio 989, 9 και 20. Βράδυ Παρασκευής, Παρασκευή. Και παραγγελιές. Και ο Ντάνη λέει πάρα πολύ γλυκό μήνυμα και τόσο ευγενικό. Αν θα μπορούσε ίσως να. Μήπως και εννοείται. Fleetwood Mac θέλει και το Chain και έχουμε και καιρό να το παίξουμε.

0: Fleetwood Mac, λοιπόν, The Chain για τον Ντάνι. Και ήρθε και έδεσε με αυτά που δένετε όσα έχετε στην οροφή του αυτοκινήτου. Μας λέει γυρνούσα από τη Λαμία στο ύψος Μαλακάσας, είχε πέσει στη μεσαία λωρίδα ένα ποδήλατο από την οροφή αυτοκινήτου. Εγώ τη γλίτωσα, η επόμενη δεν ξέρω. Λίγη προσοχή για όσους δεν οτιδήποτε σε σχάρες και οτιδήποτε εκεί που δεν προβλέπεται να δένεις. Πολλοί το βάζουν χωρίς να υπάρχει σχάρα. Το δένουν από το παράθυρο στα άλλα, γενικώς πατέντες. Ελληνικές πατέντες. Ελληνοϊταλικές είναι και κάνουμε κότρες. All together. Και τι έχουμε την άλλη εβδομάδα? Αλλά τελειώνει Σεπτέμβριος, μπαίνει Οκτώβριος. Αλλά όπως κάθε χρόνο έρχεται το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτες πρεμιέρας, που επιστρέφει για 32η χρονιά. Δηλαδή από τότε που με θυμάμαι υπάρχουν νύχτες πρεμιέρας, που σκεφτείτε τώρα 32 χρόνια πίσω. Χρυσός χορηγός η ΔΕΗ, για να είμαστε όλοι ένα με τον πολιτισμό. Από τις 30 Σεπτεμβρίου στις 11 Οκτωβρίου οι νύχτες πρεμιέρας φέρνουν στην Αθήνα, την Αθήνα πιο κοντά στο σινεμά, με ένα πλούσιο πρόγραμμα προβολών και δράσεων σε σημαντικούς πολιτιστικούς χώρους της πόλης. Το επίκεντρο, το ελληνικό σινεμά και οι νέοι δημιουργοί, με ελληνικές πρεμιέρες, ταινίες μικρού μήκους, εργαστήρια και masterclasses. Η ΔΕΗ, χρυσός χορηγός του φεστιβάλ, στηρίζει τις δύο σημαντικές διακρίσεις του, τη Χρυσή Αθηνά καλύτερης ταινίας και τη Χρυσή Αθηνά καλύτερη ντοκιμαντέρ, με έπαθλο 3.000 ευρώ για κάθε βραβείο. Break.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
2: Είναι από τις στιγμές που ζω και αναπνέω για το Castle Trust.
3: Τέτοιο θησαυρό μας έφερε.
4: Και τριγκάρομαι πάρα πολύ.
3: Εμένα μου φαίνεται σαν ταμπλό αυτοκινήτου.
5: Cas or Trust. Κάθε μέρα στις 5 και 20 το απόγευμα. Στο Star.
3: Έλα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Δεν θα τον χωρέσει αυτή η ζωή, τον άνθρωπο που δεν δίνει. Δεν θα τον χωρέσει. Δώσ' τα όλα, γίνεται κάτι και παίρνεις τα πολλαπλάσια. Αυτό δηλαδή πρέπει να είναι αξίωμα στη ζωή ενός ανθρώπου που δεν είναι ανάγκη να είναι σοφός, αλλά που θα πρέπει λίγο να δει ότι γιατί ήρθαμε, γιατί θα ζήσουμε, ας πούμε, 72 χρόνια, πόσο είναι ο μέσος όρος και θα φύγουμε, θα την κάνουμε. Δώσ' τα όλα.

Παύλος Παυλίδης και Πανσέλινο. Μας δίνει πάσα κάθε μήνα. Νομίζω κάθε μήνα θα πούμε στην Πανσέλινο. Την Πανσέλινο του Παύλου Παυλίδη, αυτή την υπέροχη. Η Ξανθίπη που είναι στη Θεσσαλονίκη μας στέλνει χαιρετισμούς και της άρεσε πολύ. Και νομίζω έχετε τώρα τη Δευτέρα. Πότε είναι την Τρίτη? Παύλο Παυλίδη στο Θέατρο Γης. Για να τσακαρέτω τυχερούλδες. Κρυονέρι λύκος επιτέθηκε. Ναι, ο Στέφανος μας έστειλε αυτό. Από αυτές τις νορμάλ ειδήσεις που διαβάζεις και έχει συμβαίνουν δίπλα σου, όπως ότι ένας λύκος επιτέθηκε σε έναν άνθρωπο στο Κρυονέρι. Τι πιο φυσικό. Δηλαδή, θα μου πεις, ξέρουμε όλοι τι έχει συμβεί. Ακούστε κάτι πολύ ενδιαφέρον, γιατί συμβαίνει για τέταρτη χρονιά, από το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, όπου αύριο και μεθαύριο το Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων στο Πάρκο Ελευθερίας μεταμορφώνεται σε ένα μουσείο χωρίς τείχους, ανοιχτό, γεμάτο χρώματα, με ελεύθερη είσοδο για παιδιά, εφήβους, οικογένειες και όλους όσους θέλουν να γιορτάσουν μαζί. Το Cycladic Kids Festival έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τη συμπερίληψη, την οποία την ακούμε παντού τελευταία, και καλώς την ακούμε παντού τελευταία. Σε συνεργασία με εξειδικευμένους συνεργάτες προσβασιμότητας, την Liminal, ώστε κάθε επισκέπτης να βρίσκει τη δική του θέση ανεξαρτήτως ηλικίας, αναγκών, η συμπερίληψη ή κοινωνικού υπόβαθρου. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά από 4 ετών, εφήβους, οικογένειες και ενήλικες. Ο χώρος φυσικά είναι προσβάσιμο σε άτομα με κινητική αναπηρία. Η προσβασιμότητα επεκτείνεται και σε επιλεγμένες δράσεις του φεστιβάλ, με υπηρεσίες όπως διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα, υπότιτλους για κοφά και βαρύκο άτομα, ακουστική περιγραφή, υλικό σε γραφή Braille και οπτικούς χάρτες για άτομα με οπτική αναπηρία, καθώς και προσαρμογές σε εργαστήρια και προπαρασκευαστικό υλικό για νευροδιαφορετικούς επισκέπτες. Δηλαδή, όταν λέμε συμπερίληψη, αυτό ακριβώς εννοούμε. Γιατί αυτό ζήτησαν τα παιδιά. Κλείνει το δελτίο τύπου. Ένα μουσείο για όλους. Και είναι η τέταρτη χρονιά που το κάνει το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης. Και πραγματικά είναι καταπληκτικό. Πηγαίνετε, μακάρι να μην σας τα χαλάσει και ο καιρός. Και αύριο και μεθαύριο, 11 το πρωί με 9 το βράδυ αύριο. Την Κυριακή 11 με 6. Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Kids Festival, στο Κέντρο Τεχνών του Δημοθνέων, στο Πάρκο Ελευθερίας.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η υπομονή είναι αρετή, αλλά και το Eisichtir είναι ψυχική ηρεμία. Αυτό είναι το ρητό μας για σήμερα και εύχομαι σε όλες και σε όλους καλή συνέχεια.

Οι πιο πετυχημένοι αποτυχημένοι πράκτορες σε SMFI στο Slow Horses που ξεκινάει με Mick Jagger βέβαια και αυτό το τραγούδι που είναι η πρώτη έκπληξη. Η άλλη επόμενη, καλά να είσαι στην έκτη σεζόν, ξέρεις τι θα δεις, ξέρεις τι περιμένεις. Αλλά στην πρώτη αν είστε, ας πούμε, και ξεκινάτε τώρα με το Slow Horses, είναι πραγματικά πολύ ευχάριστη έκπληξη το πόσο ωραία σειρά είναι, πόσο υπέροχη είναι αυτή η αποτυχημένη, πετυχημένη τύπη. Ο Gary Oldman επίσης, στην Apple TV το βλέπετε, πρεμιέρα της έκτη σεζόν έγινε στις 16 Σεπτεμβρίου και έχει κάθε Τετάρτη καινούριο επεισόδιο. Οπότε ένα όλο για εμάς που είμαστε εγκρατείς και μαζεύουμε τα επεισόδια ένα-ένα μέχρι την ολοκλήρωση της σεζόν της 21 Οκτωβρίου για να πέσουμε μετά με τραμούτρα σε ατέλειωτο binge watching. Αν και ένα επεισόδιο δηλαδή μπορεί να δω τώρα, δεν μπορώ, κρατιέμαι. Για πείτε εσείς πώς θα αντιμετωπίζετε αυτό όταν συμβαίνει. Αυτό και να έχω παγωτό στο ψυγείο, ας πούμε. Και να το μυαλό σου εκεί συνέχεια. Έχω δύο επεισόδια Slow Horses. Έχει σοκολάτα φράουλα στο ψυγείο.

Take Me to the Moon and Leave Me There. Η Κατεβόσθανη στον αέρα του Αλφα Radio 989, βράδυ Παρασκευής, 25 Σεπτεμβρίου. Δροσερό βράδυ Παρασκευής, μυρίζει βροχή, σαν να έρχεται. Αλλά έχει και μια φεγγαράρα. Τραγούδια φεγγάρι, μονοδρομός. Χαιρετισμούς έχετε από τα Λαγκάδια, που είναι λίγο μετά τη Βιτίνα, μας λέει η Μαρία, που κάθε Σαββατοκυριακό μπαίνει τα βουνά και πάει εκδρομές. Οπότε με το που ακούς Βιτίνα πάει το μυαλό σου, λέει, μου ήρθε μια μυρωδιά, ξέρεις, τζακιού, φρεγμένο χώμα, τζάκι, έτσι χειμωνιάτικη μυρωδιά, Βιτίνα, αφού και της γράφω μυρίζει τζάκι, λέει όχι ακόμα, μυρίζει ζώα. Έλα σε παρακαλώ, έλα σε παρακαλώ. Στα Λαγκάδια, αυτό το μεγάλο στο κέντρο του χωριού που είναι εστιατόριο και ξενοδοχείο, έχει πολύ καλό φαγητό. Ωραία, να, μας έστειλε και φωτογραφίες. Ταξιδέψαμε και λίγο στα Λαγκάδια. Και τι λέγαμε, για το ΆΚΑ δεν είχαμε σήμερα τώρα νεότερα, για πρόβα Βύση. Άννα ο ΆΚΑ. Φαντάζομαι αν είστε εκεί και τρέχετε γύρω γύρω και ακούτε και Βύση μαζί και βλέπετε και φεγγάρι, μοιραστείτε το, μην είστε τέτοιοι.

0: Εγώ πιστεύω ότι η λύση σε όλα τα προβλήματα είναι μία. Σκύλος. Δύσκολη μέρα στη δουλειά. Σκύλος. Κατάθλιψη. Σκύλος. Προβλήματα στα προσωπικά. Σκύλος. Γενικά ο σκύλος είναι μονόδρομος.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Έρχεται λοιπόν ένας ωραίος, δεν ξέρω το γούστο.
2: Βαριέμαι, αγάπη μου, είναι διαδικασία αυτό το πράγμα όλο.
1: Η βαρεμάρα είναι που σε σταματάει.
2: Βαριέμαι πάρα πολύ να κάνω τη χαριτωμένη, να κάνω την ωραία, να κάνω την καλή, να κάνω. Δεν μπορώ. Βαριέμαι.

Brandy Carlyle. The Joke. Μου παρατηρείς κάθε Παρασκευή εκεί γύρω στις 10 παρά λίγο. Αλλού τα χέρια, αλλού τα πόδια, αλλού η γλώσσα, αλλού το μυαλό. Φαντάζομαι και σας συμβαίνει, εντάξει, είναι εκεί το σβήσιμο, το απόλυτο. Δυστυχώς διαβάζω ότι δεν υπάρχει κανένα καλό νέο, μάλλον το αντίθετο, βρέθηκαν εκτός από την τσάντα, βαλίτσα και τα διαβατήρια των τουριστών που αγνοούνταν εκεί από την έκρηξη στην πλάκα. Τραγικό, τραγικό αυτό, είδες, δεν ξέρεις τι σε περιμένει πραγματικά. Για το άμεσο τώρα, από αυτό που σας περιμένει, είναι στις 10 ακριβώς ο Βίκτορ Σαμουήλ και ένα δελτίο ειδήσεων. Μετά ο Γρηγόρης Ψαριανός. Η Αφροδίτη Σιμίτη ήταν μαζί σας για 2 ώρες. Ο Κωνσταντίνος Ρέκα εννοείται στη ρύθμιση του ήχου και η ΔΕΗ μαζί μας. Και να σας πω πως ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ που δίνει ξανά ζωή στη γειτονιά, η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στη γη και την παραγωγή, μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και συμβάλλουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί για τη ΔΕΗ οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι οι δικές της, είναι οι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Μαθαίνετε περισσότερα στο dei.gr. Με ένα φιλί σας αφήνω. Un beso. Καλό Σαββατοκύριακο. Θα λέμε πάλι τη Δευτέρα. Γεια. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα.

0: Jassi, Jassu kelle mera, Jassu kelle nipta, Jassu kelle noches.
1: Jassu herita.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Alfa Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτρος Σαμουήλ. Σε εξέλιξη βρίσκεται η απομάκρυνση των υλικών του κτηρίου που κατέρευσε επί της οδούλης Ικράτου στην περιοχή της Πλάκας έπειτα από έκρηξη. Επιχειρούν αυτή την ώρα 30 πυροσβέστες με 6 οχήματα, εκ των οποίων τα 2 διασωστικά της ΕΜΑΚ, καθώς και 3 σκύλοι έρευνας και διάσωσης. Στο σημείο παραμένει κλιμάκιο της διεύθυνσης αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού. Ο Δήμος Αθηναίου συνδράμει το έργο του πυροσβεστικού σώματος με μηχανήματα έργου για την απομάκρυνση των υλικών. Στο μεταξύ, κορυφώνεται η αγωνία για τους 6 αγνοούμενους στην υπόθεση Thriller. Όπως φαίνεται, τα άτομα που έκαναν κράτηση στο Airbnb δεν ήταν 3, αλλά 4, ενώ σημαντική εξέλιξη στην υπόθεση είναι και το έβριμα, δηλαδή η γυναικεία τσάντα που βρέθηκε και φέρεται να ανήκει σε μια 36χρονη Αμερικανίδα τουρίστρια. Στον πρώτο όροφο βρισκόταν το κατάλημα βραχυχρόνιας μίσθωσης, όπου οι πληροφορίες αναφέρουν ότι διέμεναν 4 Αμερικανοί τουρίστες, ενώ στον δεύτερο όροφο ζούσε το ηλικιωμένο ζευγάρι. Οι 4 διαμένοντες στο Airbnb είχαν κάνει κράτηση επιστροφή πτήσης στις Ηνωμένες Πολιτείες στις 3 το μεσημέρι, στην οποία δεν επιβιβάστηκαν. Σύμφωνα με μαρτυρίες, είδαν τους ηλικιωμένους 78 και 77 ετών στο μπαλκόνι του σπιτιού τους πριν την έκρηξη. Ταυτόχρονα γίνονται προσπάθειες από τις αρχές να επικοινωνήσουν μαζί τους, όμως το κινητό που καλούν δεν απαντά. Στο διαμέρισμα των ηλικιωμένων φέρεται να υπήρχε παροχή φυσικού αερίου με τα αίτια της έκρηξης, ωστόσο να διερευνώνται από τις αρχές. Προβλήματα σε χωριά του Φαναρίου της Πάργας στα Ιωάννινα δημιούργησαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα που πλήττουν από το απόγευμα την περιοχή. Ανεμοστρόβιλος ξύλωσε καλώδια ηλεκτροδότησης και ρίξε κολόνα της ΔΕΗ, με αποτέλεσμα να έχουν βυθιστεί στο σκοτάδι τουλάχιστον 8 χωριά, ενώ τα συνεργεία της ΔΕΔΙΕ εργάζονται πυρετοδός προκειμένου να αποκαταστήσουν τις βλάβες. Σε εξέλιξη παραμένει η κατάσβεση της πυρκαγιάς στο χηματαγωγό πλοίο ανοιχτά της Μυκόνου. Στο σημείο έφτασε το ναυαγοσωστικό ρημουλκό Αιγαίων Πέλαγος νωρίτερα, προκειμένου να συνδράμει τις ήδη υπάρχουσες στο σημείο δυνάμεις και να ξεκινήσει η επόμενη φάση της επιχείρησης. Είναι ανάγκη να υπάρξει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να στηριχθούν εισοδήματα και να αντιμετωπιστούν τα συνεχή σκαμπανεβάσματα από το ολοένα μεταβαλλόμενο τοπίο των τιμών της ενέργειας, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Bloomberg. Ο Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε καλύτερη δημοσιονομική θέση σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς όπως ανέφερε, έχει επιτύχει τους δημοσιονομικούς στόχους και διαθέτει πλεόνασμα. Ωστόσο, ο κ. Μητσοτάκης προειδοποίησε ότι χωρίς μεγαλύτερη ευελιξία από την Ευρώπη, οι επόμενοι μήνες ενδέχεται να είναι δύσκολοι. Η επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα θα είναι μια χειρονομία με πολύ μεγάλη σημασία, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, μιλώντας απόψε στη Βρετανική Σχολή Αθηνών και υπογραμμίζοντας πως αν δεχτούμε ότι ο Παρθενώνας είναι ο φάρος του ευρωπαϊκού πνεύματος και της δυτικής σκέψης, δεν μπορούμε να αποδεχθούμε ότι πρέπει να παραμένει η επαόριση των χωρίς τα γλυπτά του. Μάλιστα, προέτρεψε το κοινό να αναλογιστεί το μεγαλείο της πραγματικής επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα που θα ακολουθούσε το μεγαλείο μιας τέτοιας χειρονομίας. Το Ιράν ξεκαθαρίζει ότι δεν σκοπεύει να κάνει πίσω στο πυρηνικό του πρόγραμμα, ακόμη και στην περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες αποδεχθούν την πρόταση της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Το μήνυμα έστειλε στο Reuters ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας. Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, το Ιράν δεν προτίθεται να δείξει ευελιξία στο πυρηνικό ζήτημα, ενώ τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά μέχρι οι Ηνωμένες Πολιτείες να ικανοποιήσουν όλους τους όρους που έχει θέσει η Τεχεράνη. Η αμυντική συμφωνία που υπέγραψαν στη Μέκα Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν μπορεί να διευρυνθεί σε ένα ευρύτερο πλαίσιο συνεργασίας για τον μουσουλμανικό κόσμο, με πιθανή συμμετοχή και του Ιράν, δήλωσε ο πρόεδρος της Μεγάλης Εθνοσυνέλευσης της Τουρκίας, Νουμάν Κουρτουλμούς. Όπως ανέφερε, η συμφωνία αναμένεται να κατατεθεί προς κοινοβουλευτική επικύρωση τον Οκτώβριο, όταν επανεκκινήσουν οι εργασίες του σώματος. 13 άτομα συμπεριλαμβανομένων 3 αξιωματικών του στρατού σκοτώθηκαν σήμερα στο Κονγκό όταν ένα στρατιωτικό αεροσκάφος συνετρίβει εκεί, δήλωσε τοπικός αξιωματούχος. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Καλό σας βράδυ.
2: Βροχές και καταιγίδες περιμένουμε αύριο Σάββατο στην Αττική. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στον νότιο βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 20 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 16. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 20 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκ θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 19 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Χαϊδάρι, το Περιστέρι, το Εγάλαιο,

Βρε καλώς τα παιδιά. Καλώς τους. Αργήσατε ή μου φαίνεται. Αργήσατε λίγο. Είχε κίνηση, ε. Ξέρω, ναι. Ναι, είχε ξεφουσκώσει το λάστιχο, ναι. Α, είναι και άρρωστη η θεία σου, ναι. Α, μάλλον. Α, αργήσα να γυρίσουν και τα παιδιά. Α, κατάλαβα. Α, και τα φανάρια ήταν χαλασμένα. Α, και είχαν γίνει και... Ναι. Α, η χάλασε και το λεωφορείο μπροστά, ε. Και δικίνηση, δε γάμω το. Παρασκευιάτικο τέτοια κίνηση. Τέλος πάντων, πάλι καλά που ήρθατε. Καλησπέρα και καλώς μας βρήκατε. Λοιπόν, και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, σύντροφοι και συντρόφισσες. Καλή νεσπέρα και καλό ξημέρωμα. Καλά να περάσουμε. Καλά να είμαστε. Εδώ θα είμαστε. Πού να πάμε.

Καλά, εντάξει, επειδή τρέχατε κιόλας και καθυστερήσατε και σας συνέβησαν όλα αυτά, όλες αυτές οι αναποδιές παρασκευιάτικο, εντάξει, μη σας ζαλίσω κι εγώ, εντάξει, χαλαρά.

Λίγα λόγια, πολύ μουσική. Σας ευχαριστώ για τις ευχές σας. Ο σύντροφος λέει, πάμε πουθενά να πιούμε τίποτα. Πάμε πουθενά με κανέναν να πιούμε τίποτα. Πάμε με κανέναν πουθενά να πιούμε τίποτα. Σωστός. Red Right Hand, το κομμάτι του Nick Cave, του Νίκου Σπηλιόπουλου, του ξαδέρφου μας και του τακτικού μας εδώ συνεργάτη, που έρχεται δύο φορές το χρόνο, πιο συχνά και από τους Big Slacks, το έχουμε ξαναπεί αυτό το αστείο. Λοιπόν, ναι, το κομμάτι που έχει γίνει ύμνος από τότε που το διάλεξαν και η σκηνοθετική παραγωγή του Peaky Blinders, μια εξαιρετική, μάλλον η καλύτερη τηλεοπτική σειρά που έχει εμφανιστεί στο Netflix, το Peaky Blinders, με εξαιρετικές ερμηνείες, σκηνικά, φωτογραφία, σκηνοθεσία, τα πάντα, ένα αριστούργημα βέβαια, εννοείται. Και διάλεξαν και ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι για να δίνει τον τόνο στους λαθροδιακινητές αλκοόλ και τους που θα λένε ναι, κατάλαβες.

Είχα κολλήσει το distillery και δεν θυμόμουν την ελληνική λέξη για το εινοπείο, το αποστακτήριο, μπράβο, του τζιν. Λαθροδιακινητές του τζιν, κάτι γύφτη από το... πώς θα λέω, Birmingham, Bristol, Brixin, όχι Brixin, η Ρωσία, η Ινδία, η Βραζιλία κλπ. Όχι Brixin, Brixin, ούτε θήκαζε Brixin, όχι. Έχασα. Οπότε αφήνουμε την κυρία Τανίτα Τικάραμ. Τικάραμ, Τικάραμ. Άλλοι τη λένε Τικάραμ, άλλοι Τικάραμ. Εγώ λέω την λέω Τικάραμ. Άμα σ' αρέσει, άμα δεν σ' αρέσει. Look, your love has drawn red from my hands. From my hands, you know you'll never. Με το καταπληκτικό όμποε, έτσι, αυτό το αριστουργηματικό όργανο της κλασικής ορχήστρας, το ωραιότερο όργανο που υπάρχει, το όμποε, και στις χαμηλές το φαγκότο. Δηλαδή αυτά τα δύο είναι, με τρελαίνουνε. Αυτό είναι, να, εδώ είναι το όμποε. Είναι αυτό που έχει βάλει και ο Διονύσης Αβόπουλος το καλοκαίρι, από το κούρεμα. Το έχει χρησιμοποιήσει πολύ και η Ελένη Καραΐνδρου. Και εγώ το χρησιμοποιώ πολύ στις ενορχιστρώσεις που κάνω στις μεγάλες αίθουσες, στο Μιλάνο, στη Βιέννη, στο Λονδίνο, όπου παίζω με την ορχήστρα μου. Έχω πρωταγωνιστεί το όμπο και το φαγκότο και βέβαια εγώ παίζω μπάσο. Μπάσο ακουστικό, έτσι. Μόνο στις μεγάλες ροκ συναυλίες παίζω ηλεκτρικό μπάσο. Στο Μπέρμιγχαμ, μάλιστα. Ούτε Μπρίστολ, ούτε... στο Μπραχάμι, στο Μπέρμιγχαμ. Να σε καλά, ρε Στέλιο. Χρόνια πολλά για τη γιορτή σου που έρχεται. Εκεί στο πρώτο δεκαήμερο του Δεκέμβρη. Κοντή γιορτή... πώς το λένε, της κοντής γιορτής, οι μέρες της φταίγανε, πώς το λένε, κάτι πάλι. Καλό Σαββατοκύριακο, είπαμε. Α, είπαμε. Και άμα είπαμε, ξαναλέμε κιόλας. Καλό Σαββατοκύριακο.

κιθάρα είναι αυτό, είναι πολύ μεγάλο κομμάτι. Και είναι και έχουν περάσει και χρόνια, έτσι, έχει κλείσει 30 χρόνια σίγουρα. Ρε εσύ φίλε, πώς περνάνε έτσι τα χρόνια, ρε εσύ. Εμένα αυτό συνέχεια μου φαίνεται καινούριο. Καλά, είναι πολλά κομμάτια που όταν τα ακούς 500 εκατομμύρια φορές να τα ακούσεις, είναι σαν καινούργια. Γιατί άμα είναι το κομμάτι, κομμάτι. Λοιπόν, καλά, να το ξαναεπαναλάβω. Ξαναεπαναλάβω πάλι.

0: ξέρετε, παλιά στα ραδιόφωνα έπαιρνες μαζί σου τη τσάντα με τους δίσκους. Μετά από κάποια χρόνια έπαιρνες μαζί σου τη μικρότερη τσάντα με τα CD. Μετά έπαιρνες μαζί σου τη τσάντα με τα DAT. Ή έπαιρνες μαζί σου τη τσάντα με τα στικάκια. Ή έπαιρνες μετά ένα στικάκι και το βάζεις στην τσέπη σου, στο τσεπάκι. Μετά έπαιρνες ένα νυχάκι και το βάζεις, το πιπίλαγες μέχρι να φτάσεις στο σταθμό. Μετά έπαιρνες ένα υπόθετο και το έχεις μαζί σου διαπάνω ενδεχόμενο, μήπως σου λείψουν μερικά κομμάτια. Τώρα τίποτα από όλα αυτά δεν παίζει. Πρέπει να υπάρχουν τα κομμάτια στην μπάνκα του σταθμού, ρε. Και η μπάνκα του σταθμού δεν μπορεί να έχει 80.000 κομμάτια, έτσι, ελληνικά και ξένα. Ούτε μόνο ελληνικά, ούτε μόνο ξένα, πόσο πολλό δε μάλλον μεικτά. Ούτε μπορεί να έχει μουσικές από τη Τζακάρτα της Ινδονησίας, εθνικές μουσικές, αυτό που λέμε ethnic, world music. Δεν μπορεί να έχει μουσικές από τη Σικελία, από τις Άνδης, από τα βουνά του Καναδά, από το Μεξικό, από το Ουρουγουάι, από το Μοντεβιδέο, ξέρω εγώ, από τη γη του Πυρός, από το Διαόλου το Κέρατο. Δεν μπορεί να έχεις, ας πούμε, πού να τα έχει όλα αυτά. Δεν, εντάξει. Όσο και να είναι και εύκολο να τα χωρέσεις σε ένα μικρό πράγμα, αλλά πόσο μικρό δηλαδή και πόσα πολλά σε ένα μικρό. Σε πόσο μικρό πόσα πολλά. Κατάλαβες τώρα. Βασικά τώρα τι κουβέντα είναι αυτή τώρα. Κάθομαι και σας πρίζω τα ούμπαλα τώρα Σαββατοκυριακάτικο.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, ναι, να το ξαναεπαναλάβω πάλι ότι δεν μπορεί ένας ραδιοσταθμός να έχει 250.000 τεμάχια ελληνικά, ξένα ή ποικίλης παγκοσμίου πατριδογνωσίας, ξέρω εγώ, όλες τις μουσικές του κόσμου. Δεν γίνεται. Και πολλά ραδιόφωνα μάλιστα δεν έχουν μουσικές του κόσμου, αλλά έχουν μουσικές του κάτι δευτεράτζες, τριτάτζες. Λοιπόν, αλλά ο Αλφα Radio, δηλαδή Αλφα 989, έτσι όταν λέμε νούμε Αλφα 989, έχει τα πάντα. Έψαχνα να βρω 5 κομμάτια και από αυτά τα 5 σπάνια κομμάτια που έψαχνα να βρω, βρήκα, ρε φίλε, από τα 5 βρήκα 2. Καλά, ποιοι είμαστε, να πω, το BBC. Πω, από τι διαβάζει ο μεγάλος, ρε φίλε. Αμάν. Και είναι που έπαιζα μπάσο εδώ πέρα, έτσι, στο κομμάτι. Ωραία, πριστουρίτσε πλανινάτα. Τι έβαλε, ρε, ο μεγάλος. Παρασκευιάτικο. Πάω.

παίζει. Παπάδες παίζει. Άμα. Όπου οι Βούλγαροι. Τι ζητούν οι Βούλγαροι στη Μακεδονία? Είναι η κυρία Στεύκα Σαμποτίνοβα. Παρακαλώ.

Μάρκα Σαμποτίνοβα είναι η αρχιτελετάρχισσα, η μπροστινή δηλαδή, πως λέμε, πως λέγαν παλιά για την Τερψιχώρη Παπαστεφάνου, την Αλίκη Καγιαλόγλου, ε? Είναι η Αλίκη Καγιαλόγλου των Βουλγάρικων φωνών, η Στεύκα Σαμποτίνοβα. Μην την μπερδεύετε, γιατί είναι και η Στεύκα Κωνσταντίνοβα, επίσης Βουλγάρα, αλλά αυτή δεν είναι τραγουδίστρια, ήταν αθλήτρια του ύψους. Και η Στεύκα Κωνσταντίνοβα ήταν η πρώτη γυναίκα που πέρασε τα 2 μέτρα στο ύψος. Τι τραγουδισταρού! Πριστουρίτσε πλανινάτα, τι λέει. Πού το βρήκες ρε μεγάλε. Α, σου είπα, είμαστε BBC. Όλη μέρα BBC και αργά τη νύχτα είμαστε BB King.

ακούτε από πίσω, αλλά και άλλη μουσική, όλοι πολύ καλά παίζανε. Μερικοί μάλιστα παίζανε τέλεια, γιατί ήταν ηλεκτρονική, ήταν δηλαδή πλήκτρα. Αλλά πλήκτρα μουσικάρες μιλάμε τώρα, έτσι, με κοχώνες δηλαδή, με μεγάλο background, ας πούμε. Ναι ρε φίλε, αλλά έχουμε πει να μην μιλάμε πάνω σε ωραία τραγούδια, γάμο το δηλαδή. Πραγματικά είναι πάρα πολύ αρκετά καλό. Τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα.

0: Emotion Project είναι το επίσημο όνομα του σχήματος που συνοδεύει εδώ πέρα τη Στεύκα Σαμποτίνοβα, η οποία είναι από τη Σόφια. Την είχα ακούσει στη Σόφια, είχε ένα μπαράκι, ήταν ντύρλα, είχε μεθύσει, ήταν κάγκελο και είχε ανέβει σε ένα τραπεζάκι πάνω και έκανε καταλάβατε τώρα. Είναι, πήγα να πω ότι είναι τενόρος, όχι γαλένη, ψήφωνη και μέτζο σοπράνο. Λοιπόν, Στεύκα, θεά έτσι, και πολύ όμορφη τότε στα νιάτα της, πριν 40 χρόνια τώρα, δεν ξέρω πού να σας γελάσω. Και εγώ παλιά ήμουνα αμάουα, δηλαδή μιλάμε, ήμουν πάρα πολύ ωραίος παλιά, πολύ παλιά. Μέχρι τα 8, 9, 10 ήμουν κούκλος. Μετά πάει, χαλάσαμε. Μας πήραν και τα χρόνια. Μέχρι τα 20 είχα γίνει σαν να μην πω, δηλαδή. Πάντως τηρουμένων των αλλαγιών, των αναλογιών, έτσι, όχι των αλλογιών, τηρουμένων των αναλογιών, καλά είμαστε μόνο, μια χαρά είμαστε. Και τώρα καλά είμαστε. Και σκατά που είμαστε, καλά είμαστε. Γιατί είμαστε. Ενώ κάτι άλλοι ήσαντε. Δεν είμαστε, ναι, ούτε είναι, ναι. Ήσαντε, ήντουσαν, ήντουστανε. Σιγά μην παίζει παπίδα τέτοια κομμάτια. Καλά πλάκα μου κάνεις, κουμπάρε Μανώλη.
1: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Αυτός ο Μανώλης ο Φλιτζάνης να έχει καμία συγγένεια με την άλλη τη Φλιτζάνη που πήρε τη θέση της άλλης της μίας ίας ρίας, πως είναι. Έχουν μαζευτεί πολλοί Φλιτζάνηδες, νομίζω, εδώ πέρα. Καλά, το Φλιτζάνι το γνήσανε από τον Γκλικ και από τον Μπέστ

Εδώ είναι δύο Φίλιππες. Είναι βρήκε ο Φίλιππας το Φίλιππα. Γιατί υπάρχουν και κομμάτια που είναι μόνο Ναθαναήλ. Εδώ είναι Φίλιππας που βρήκε το Φίλιππα. Δηλαδή ο Φίλιππας ο Κόλινς με το Φίλιππα το Μπέιλι, που είναι ο ιδιοκτήτης της γνωστής ποτοβιομηχανίας Μπέιλι. Μην τα χάφτετε ό,τι σας λένε, έτσι. Ιδίως στα ραδιόφωνα και καλά ακόμα πιο ιδίως στη τηλεοράση. Στα ραδιόφωνα, πούστα, δεν λένε πούστα. Πούστα ραδι... Στα οποία ραδιόφωνα έτσι γίνεται το σωστό να εκφέρεις τον ελληνικό λόγο, είναι στα ελληνικά ραδιόφωνα. Ή πού ακριβώς την ευχή. Δεν λες πού στην ευχή. Δεν, εντάξει, καταλαβαίνω. Αλλά τι ήθελα να πω εδώ. Ναι, ναι. Ότι για τον Μπέιλι ήθελα να πω. Τία Μαρία, δεν θυμάμαι τώρα. B52, τα βομβαστικά. Κάτι ήθελα να πω εδώ. Για τον Γκλικ, για τον Best. Όχι. Για τον 984, όχι. Για τον, όχι. Για τον 987, Κουλουκουντή. Στο 7X, όχι. Παραπολύ, όχι, παραπολύτικα. Κάτι ήθελα να πω για κάποιο ραδιόφωνο εδώ. Μήπως ήταν για το 961 Flash. Μπα. Μήπως είναι εδώ ο Μίτσος. Μπα. Είναι φοβερό σκετσάκι. Είναι σε ένα δωμάτιο 5-6 άτομα και λένε διάφορες ξυπνάδες να περνάει η ώρα, ακούνε τραγούδια, καπνίζουν, πίναν και καπνίζανε για την αγάπη βρίζανε και ξαφνικά μισ' ανοίγει η πόρτα, είναι κλειστό το δωμάτιο έτσι, γιατί είναι μέσα ντουμανιασμένοι και καπνίζουν και πίνουν και τέτοια και είναι μέσα καμιά δεκαριά άτομα, μισ' ανοίγει λίγο η πόρτα έτσι λίγο. 3 πόντους, άντε 7 πόντους με τα συγχωρήσεως πάντα, έτσι, δηλαδή τόσο, και ανοίγει η πόρτα και δεν βάζει καν το κεφάλι, πού να βάλει ο άλλος το κεφάλι μέσα σε 7 πόντους, μισά ανοίγει η πόρτα, μισά ανοίγει την πόρτα και κοιτάει έτσι λίγο μέσα και λέει μήπως είναι εδώ ο Μίτσος, μπα, και την κλείνει μόνος του, έτσι, μόνος του τα λέει, μόνος του τα ακούει, μόνος του ρωτάει, μόνος του απαντάει. Οι άλλοι μέσα είναι κάγκελο, έχουν καπνίσει κιόλας και έχουν πιει τα κέρατά τους και είναι κόκαλα. Αλλά είναι τέλειο, είναι η σκηνή φοβερή, έτσι. Είναι μέσα οι άλλοι, και μουσικές και τέτοιο. Μισ' ανοίγει η πόρτα, δυο ματάκια φαίνονται και λέει ο τύπος μήπως είναι εδώ ο Μίτσος, μπα. Και ξανακλίνει και φεύγει.

ρε φίλε, του Μανώλη. Πω πω, χτεσινό στις 4-5 λεπτά πριν να φύγω τα μεσάνυχτα, δεν το είχα δει. Και λέει στα ελληνικά που τελειώναμε χτες, λέει άρε ψάρ, έβαλε στην ελευθερία πριν. Και θυμήθηκα, λέει, κάπου το 2002 που είχατε έρθει με την ελευθερία στην Ικαρία σε ένα ωραίο πανηγυράκι. Τότε, λέει, ήσουν και στην Πεστάρα, στον Μπέστ δηλαδή. Καλό βράδυ, μας ευχήθηκε χτες. Ισχύει και για απόψε. Γεια σου ρε Μανώλη. Εγώ το φλιτζάνι το βλέπω μισογεμάτο, δεν το βλέπω μισοάδιο. Μανώλη μου. Δηλαδή όπως και εσύ.

Τα παλιά τα χρόνια στα ραδιόφωνα, που ήμασταν όλοι στις ροκές και στα καινούρια και στα ψαγμένα και του 80 τόσο και τα Stranglers και τα Magazine και τα πιο παλιά και Led Zeppelin και από όλα τα πάντα μέσα και, και Crosby στην αρχή, Nash & Young και ξέρω Wishbone Ash και Jethro Tull και τα πάντα γι' αυτό. Μέσα σε όλα αυτά εγώ τον τζάκιζα τον Chris DeBerg. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτός ο τυπάκος. Chris DeBerg λοιπόν. Παρακαλώ, δικό σας. Αυτό το πανηγύρι, Μανώλη, που λες στην Ικαρία με την ελευθερία. Αυτή είναι η Καριώτισσα, βέβαια, το ξέρουμε, έτσι, με την ελευθερία μας η Καριώτισσα. Και είχαμε έρθει εκεί πέρα, τέλεια. Και ήτανε στο Καρκινάγρι, παρακαλώ, αν θυμάσαι καλά. Αν δεν με απατάει η φίλη μου.

ο Κρίστεν Μπέργκ έχει ένα πολύ ωραίο τραγούδι που παίζει σκάκι με το Θεό. Ο διάβολος με το Θεό. Πάντως δύο τύποι παίζουν σκάκι. Νομίζω ότι είναι ο Θεός και ο άλλος είναι ο διάβολος. Εκτός αν είναι ο ένας ο διάβολος και ο άλλος ο Θεός, δεν θυμάμαι. Τους μπερδεύω αυτούς τους δύο. Και νομίζω παίζουν σκάκι μέσα στο τρένο. Ή τον μπερδεύω με το locomotive breath. Εσπάνω. Δε χαμάς που δε χαμάς δεν πας για ψάρεμα. Δε χαμάς, δε Χεσμπολάχ, δε Χούθη, άντε και Ιρανή σου.

6947-989-989 για να στέλνετε τα εμπνευσμένα και σοφά μηνύματά σας, τις ευχές σας, καταγγελίες, κατάρες, δεν ξέρω, ό,τι θέλει ο καθένας, τις μύχιες επιθυμίες, τις ελπίδες, τις χαμένες πατρίδες, τις χαμένες ελπίδες, τις χαμένες γκόμενες, γενικά ό,τι θέλετε μπορεί να στέλνετε. 6947-989-989. Εντάξει, για τους ξενόγλωσσους, τους φίλους μας που είναι από το Βορβολοβό και ξέρουν αγγλικά. Και που βάζουν σίγμα στους πληθυντικούς που λένε οι reporters και τα happenings, τα, πώς δεν λένε, και τα goals και τα offsides. Λένε τα DJ sets. Είσαστε καραγιώζητες, δεν βάζουμε σίγμα στις αγγλικές λέξεις που απευθείας εκφέρουμε στην ελληνική γλώσσα. Δεν λέμε οι reporters, λέμε οι reporter, λέμε τα happening. Δεν λέμε τα computers που λέει και ο Μητροπάνος στο τα computers, και μου έρχεται να σπάσω το δίσκο, το CD, το υπόθετο, το στικάκι όπου το άχτω το τραγούδι, το έχω αυτό και το έχω σκίσει και όλα και τα ακούω και μου αρέσει και πολύ. Η Ρόζα, ποιο είναι, η Ρόζα δεν είναι, που λέει τα computers και οι αριθμοί, τα computers. Πώς το άφησε αυτό ο Μπενέτος, ο παραγωγός, να περάσει? Τα computer και οι αριθμοί λέμε, δεν λέμε τα computers. Τα decks, τα pickups. Λέμε, μπορεί να πούμε τα chips, τα tanks, τα tanks. Αυτό το δέχομαι. Και μάλιστα είναι μερικοί ακόμα πιο στόκοι που λένε το tanks. Λένε, ξημερώματα Σαββάτου, 17 Νοέμβρη του 1973, μπήκε από την Πατησίων, από την κεντρική είσοδο, μπήκε μέσα στο Πολυτεχνείο το Tanks. Smash Mouth. Το Smash Mouth μου φαίνεται, δηλαδή είναι σαν να σου δίνει μία στιμούρη στο στόμα για να το βουλώσει, δηλαδή λέμε βούλωστο, ας πούμε, λένε οι Γάλλοι Ταγγελ, σκάσε, smash mouth, σπάει το mouth, το στόμα δηλαδή. Δηλαδή, σου σπάει τα τσαούλια, που λέει η γιαγιά μου, η γεροζαφύρα. Λοιπόν, αράχτε, καθίστε, έχουμε ξενοδοχείο, καθίστε στο μπαρ εδώ, στον μπάρμαν, το μυστήριο αυτό που βγαίνει μέσα από το πουθενά, που δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Και αράχτε, είναι το τοπίο τώρα του ξενοδοχείου, άδειο το ξενοδοχείο, έτσι, μόνο εμείς είμαστε μέσα. Είναι στην Καλιφόρνια, είναι το ξενοδοχείο Καλιφόρνια, το ομώνυμο, και είναι το σκηνικό, είναι από την ταινία «Η Λάμψη», του Stanley Kubrick. If you know what I mean. Ευχαριστώ πολύ. Shining. Δεν ξαναμιλάω.

0: Δεν έχει φτάσει ακόμα στο ξενοδοχείο. Τώρα μπαίνει. Χτυπάει το κουδουνάκι στη ρεσεψιόν. Η ρεσεψιονίστ του ανάβει ένα κερί. Είναι κάτι τυπάκι εκεί στους διαδρόμους, οι οποίοι του τραγουδάνε «Καλωσορίσατε στο ξενοδοχείο Καλιφόρνια». Τι υπέροχο μέρος, τι υπέροχο πρόσωπο. Πάρα πολλά δωμάτια διαθέσιμα στο ξενοδοχείο. Όποτε θέλετε, σε όποια περίοδο του χρόνου μπορείτε να βρείτε εδώ. Η γόμενα, η ρεσεψιονίστα έχει μια Mercedes και λοιπά και λοιπά. Τώρα δε, θα το αναλύσουμε. Τώρα είπαμε η λάμψη Stanley Kubrick είναι ο Jack Nicholson και μπαίνει μέσα στο ξενοδοχείο. Και κάποιοι χωρί που να τους θυμάσαι, κάποιοι να τους ξεχνάς. Από το 1969 εδώ μεταξύ δεν έχουν κρασί εκεί πέρα. Ζήτησε ο άνθρωπος ένα ποτηράκι κρασί από τον ανύπαρκτο μπάρμαν της φαντασίας του και δεν είχε κρασί. Παρόλα αυτά, για όλοι οι άλλοι φωνάζαν. Καλώς ήρθατε στο ξενοδοχείο μας. Τι ωραίο πρόσωπο. Σε τόσο ωραίο μέρος. Τι έκπληξη. Αχ, και δεν υπάρχει άλοθη. Κρασί δεν είχαν, αλλά σαμπάνια είχαν. Και πάγο είχαν. Και εκεί πλακώσαν να σκοτώσουν το κτίνος, αλλά ο άλλος πήγε τρέχοντας να φύγει, χέστηκε πάνω του και το βάλει στα πόδια, πήγε να φύγει, αλλά χαλάρωσε ρε φίλε, του λέει ο νυχτερινός ο νυχτοφύλακας, κάτσε άραξε. Μπορείς να φύγεις, όποτε θες μπορείς να φύγεις, αλλά μπορείς να κάνεις check out, αλλά δεν μπορείς να φύγεις. Καταλαβαίνεις. Όπως έλεγε ο Τσιμάκος, αυτό είναι το κλασικό σατανιστικό τραγούδι. Που το βάζεις στο δίσκο, παλιά το βάζαμε και ανάποδα. Ο διάολος μας έβαζε να το βάζουμε ανάποδα. Και στα 80's και στα 90's. Γιάννη. Αλλά τα 80s και τα 90s μπορείς να βάλεις το σίγμα, γιατί είναι άλλη λογική. Είναι το 80 απόστροφος S, 90 απόστροφος S, οπότε λες τα 80s. Τι να πεις τα 80, δεν γίνεται. Λοιπόν, αυτά. Άρα τα decks, τα pickups, οι reporters, τα computers, τα DJ sets, τα call girls, τα fuck them all boys. Λες τα fuck them all boys, δεν λες τα fuck them all boys. Καλά, αυτό το κομμάτι, το Hotel California των Eagles, που στο διάολο τους έβαλε και το γράψανε, το υπογραφήσανε. Αυτό είναι κανονικό διαολεμένο τραγούδι. Και από αυτό βγήκανε δισεκατομμυρίουχοι. Έτσι, οι Eagles βγάλανε 5 δίσκους, 6, 7. Ξέρει κανένας, κανένα. Εγώ άλλα 2 τραγούδια ξέρω από τους Eagles. Αυτό το τραγούδι, πώς να σου πω ρε παιδί μου, είναι σαν τη Μισερλού που γίνανε δισεκατομμυρίουχοι και για τα τρισέγγωνα του Ρουμπάτι, του Ρουμπάνι, Ρουμπάτης, Πασοκαρία δεν την ήπιε. Λοιπόν, καλά, μη σας κρατάμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρη Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Παρθένες από Συνήθεια. Τι λέρε φίλε, έχω κάτι φίλες τέτοιες.
3: Come here baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for the nasty tricks you

Οι αεροσιδεράδες είναι πολύ μεγάλο συγκρότημα, έτσι. Δηλαδή με το δίκιο του και τους λατρεύει ο Ντέμις ο Νικολαίδης. Όχι ο Ντέμις Ρούσος, ο Ντέμις Νικολαίδης. Είναι το αγαπημένο του συγκρότημα, η Aerosmith. Οπότε του το χαρίζω αυτό. Αυτοί οι αεροσιδεράδες είναι σπουδαίο συγκρότημα. Εμένα δεν είναι στα 10 καλύτερα μου, είναι στα 30 καλύτερα μου, εντάξει, στα 40. Αλλά είναι σπουδαίο συγκρότημα πραγματικά. Και έχουν μια ποικιλία, δεν είναι μόνο χαρδροκάδες και βάρα και δώσε και χώσε. Έχει και μπαλάντες, έχει και slow και... και σαν αυτό εδώ έτσι που είναι λίγο κολομεγλυφάτο. Crazy.

Για να πω την αλήθεια, μια χαρά τον βρήκα τον Τσίπρα στο Sky. Ίσως επειδή μου θύμισε ξανά τον Τσίπρα των τρυφερών μας χρόνων. Ήταν ευγενικός, ήταν συμπαθής, με μετρημένες φανφάρες, υπερβολές και φούμαρα. Μίλησε για πολλά, έστω και αν κατά τη συνήθειά του τα ξέρει όλα στο περίπου, στο πάνω κάτω, στο κάπως έτσι, στο μπες βγες, στο πέρα δόθε. Με απόλυτη ειλικρίνεια είπε πάντως ότι ο στόχος μας είναι να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη και ότι μόνο αυτός μπορεί να πετύχει αυτό το στόχο. Αυτό δεν προκύπτει από κάπου, αλλά ούτε τον εμπόδισε να αναφωνήσει ή εμείς ή κανείς. Το σκυλάκι το κανείς, ποιος το έκλειψε, κανείς. Καμία αντίρρηση να το πιστεύει. Τουλάχιστον είναι ένα δίλημα πιο σεξι από το χιλιοπαιγμένο εντιμότητα ή διαφθορά που είχε λανσάρει στη Θεσσαλονίκη ή από το εξίσου πολυφορεμένο Μητσοτάκης ή χάος που είναι αντιγραφή του Καραμανλής ή χάος που είχε πει ο Μίκης Θεοδωράκης το 1974. Αλλά έχει και άλλο διλημματικό τέτοιο. Ή εμείς ή αυτοί, τότε που πήγα στο Μόλυβο και τρύπησα το αυτί μου και έβαλα το σκουλαρίκι. Έτσι, γιατί λέω τι, ή εμείς ή αυτοί, αυτοί. Και πήγα και το τρύπησα. Και είχε και άλλο τότε δίλημα, το έχει ξαναπεί από τότε, που λέει ή θα μας τελειώσουν ή θα τους τελειώσουμε. Αυτά είναι δικά μου, τα όλα ήταν του Pretender. Βεβαίως το δίλημα Τσίπρα ή εμείς ή κανείς κρύβει το ενδεχόμενο να του πούν οι άλλοι κανείς ρε και κάνε μας τη χάρη, άσε μας ησυχούς, διότι το εμείς για αυτούς δεν το βλέπω να παίζει για πολύ. Άσε που με όλα αυτά τα σούξου μουξου εκνευρίσχε μέχρι και το Πασόκ ρε φίλε. Για την ακρίβεια μπερδεύτηκε πρώτα, μετά εκνευρίστηκε. Κατάλαβε ότι μετά το Μητσοτάκης ή χάος, ότι ο Τσίπρας είπε Τσίπρας ή χάος. Ποιος? Ο άνθρωπος που έβαψε όλη την Ελλάδα μπλε, λέει η Πασοκαρία. Μόνο που ούτε ο Μητσοτάκης μίλησε περί χάους, ούτε ο Τσίπρας. Και αν δεν κάνω λάθος, την Ελλάδα μπλε την έβαψαν οι ψηφοφόροι με την ψήφο τους. Θα μπορούσαν να τη βάψουν και μοβ. Βεραμάν, κανελή με άσπρες βούλες, εμπριμέ. Ψηφοφόροι είναι αυτοί, ότι κάνουν ό,τι γουστάρουν. Ακόμη περισσότερο που ο Μητσοτάκης δικαιούται μια δόση συμπάθειας. Όχι μόνο είχε να μιλήσει χθες το βράδυ στον ΟΗΕ, αλλά όφιλε να απαντήσει κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και στα 6+1 ερωτήματα που του έθεσε ποιος ρε φίλε, η Ρένα Δούρου ρε μάστορα. Ναι ρε φίλε, η Ρένα Δούρου ρε φίλε έθεσε 6+1 ερωτήματα στο Μητσοτάκη, δηλαδή 6+1, 9. Γιατί είναι και καλή στην αριθμητική όλη αυτή. Πού της ήρθε αυτό μεσοβδόμαδα?

About You. Είναι ο Κεντρής εδώ, ο Στιν που κάνει κάτι βόλτες στην Τζερουσαλήμ. Και είναι πολύ γνωστός για τους παρικούντες στην Ιερουσαλήμ ότι είναι στους πολλοίς. Είναι το ακροκέραμο. Πού το βρήκα αυτό, μόνος μου το σκέφτηκα. Το ακροκέραμο των πολλοίς. Επειδή κατά την πρώην σύντροφο του Τσίπρα οι Έλληνες πολίτες και οι εκπρόσωποι των κρατών που θα παρευρίσκονται στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να ακούσουν δημόσια υπεύθυνες απαντήσεις από τον Πρωθυπουργό της χώρας, δεν το συζητώ, έτσι της ήρθε. Της Ρένας στη Δούρου. Ντούρου ντούρου στην πλατεία Κουμουντούρου. Δεν το συζητώ. Είμαι βέβαιος, λέει ο Γιάννης Πρετεντέρης, πως σε όλη την υποσαχάρη Αφρική, στην Παταγωνία και στην Εύανδρο Οκεανία, οι εκπρόσωποι των κρατών αναρωτιούνται τι είναι αυτό το κάσος που λέει η Δούρου στις απορίες της. Αν την έχουν ακούσει και αν έχουν ακούσει τις απορίες της Ντούρου Ντούρου στην πλατεία Κουμουντούρου. Το κάσος είναι και σκάφος πολεμικό του ναυτικού, αλλά είναι και νησί που ποντίζουμε εκεί κάτι καλώδια για να πάνε στην Κύπρο. Έτσι, και όταν επιτέλους απαντηθεί το ουσιώδες ερώτημα περί κάσου, θα μπορέσουν οι εκπρόσωποι να βάλουν στο τραπέζι και το κρίσιμο δίλημα. Το οποίο ποιο είναι? Ρε παιδιά, τελικά τι θα γίνει, εμείς ή κανείς? Κανείς, κανείς. Το σκυλάκι το κανείς. Το σκυλάκι το κανείς. Ποιος το έκλεψε? Κανείς. Και πώς βρέθηκε εδώ? Ποιος το βρήκε? Ο Γιώργης. Μ' αρέσει εμένα το κανείς. Αλλά δεν άρεσε στον Κρίστοφερ Νόλαν, έτσι? Δεν έβαλε το κανείς στην ταινία, στον πολύφημο εκεί στον Κύκλοπα. Δηλαδή το μεγάλο κόλπο του Οδυσσέα που ήταν πώς σε λένε, ποιος είσαι και έλεγε ο κανένας, δεν το έχει στην ταινία, το έχει κόψει ο Νόλαν. Εμένα μ' αρέσει το κανείς, το σκυλάκι, αλλά πιο πολύ μ' αρέσουν τα μαλτεζάκια. Άρα, ή εμείς ή Μαλτέζ.

ή εμείς ή Μαλτέζ. Τελεία και παύλα. Που πάει να πει ή εμείς ή ο Φρίξος. Ο Φρίξος λοιπόν. Χίλιες φορές ο Φρίξος.

Εδώ είναι που έχει φύγει ο Major Tom. Έχει πάει στο διάστημα που τον ψάχνει η μάνα του, οι γονείς του, εξαφανίστηκε και έχει εξαφανιστεί. Βαρέθηκε, μας βαρέθηκε, σηκώθηκε και έφυγε. Λάου, λάου, λάου, λάου, λάου. Και δεν γύρισε ποτέ. Α, ashes to ashes, dust to dust. Τελικά αυτός ο Major Tom που έφυγε στο διάστημα και δεν ξαναγύρισε ποτέ, θα μας πει κάποιος τι ήτανε. Μάλιστα, μας το εξήγησε ο σκηνοθέτης και ο εφευρέτης, ο εμπνευστής του Major Tom, ο ίδιος ο David Bowie. Μας είπε ότι ο Major Tom ήταν ένα πρεζάκι, ένας πρεζάκιας, ο οποίος πήρε την κάψουλα και χάθηκε.

η άλλη παρέα είναι κολλημένη με τον Major Tom. Είναι κολλημένη με τον πανάκριβο, τον ακριβό του φίλο. Αλλά αυτός στα τέτοια του. Τα είδε και τα καλά, τα είδε και τα άσχημα, τα είδε όλα και λέει αστέρια. Και την έκανε. Είχε πέσει και με τη μούρη με στο βουνό την πρέζα. Άσες το άσες, dust to dust. Όχι φαν του φάνκι και τέτοια. Εμείς είμαστε χριστιανοί. Και η μαμά μας λέει άσε τα πράγματα όπως είναι. Άσε τα πράγματα να γίνουν καλύτερα χωρίς το Major Tom.

0: Ας τα πράγματα έτσι, λέει η μαμά μας, και κόψε τις παρέες με τον Major Tom και τους ομοίους του. Ήτανε ένα τραγούδι προσφορά του αντιναρκωτικού αγώνα της Πόπης Μαντζίκα και του Γρηγόρη Ψαλιανού στον Α989. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Αλφα Radio 989.
1: Λοιπόν, ναι, χτες παίξαμε τελευταίο κομμάτι, ένα τραγούδι του 1964. Το πρώτο ή ένα από τα τρία πρώτα τραγούδια του υπέροχου αγαπημένου μας Θεσσαλονικιού, του Καρντάση. Α, καλή του ώρα εκεί που είναι. Γεια σου ρε Καρντάση. Το οποίο τραγούδι έχει τίτλο «Σαν ένα αστέρι» και ήταν από τα πρώτα τραγούδια του Καρντάση από Θεσσαλονίκη, του φίλου μας, του αγαπημένου που έχει φύγει μακριά στα αστέρια, του Σταύρου Κουγιουμτζή, το οποίο έχει τίτλο «Σαν ένα αστέρι» και το τραγουδούσε ο υπέροχος, ο αγαπημένος μου Γιώργος Ζωγράφος, με τον οποίο τραγουδούσαμε μαζί για 2 χρόνια στην Μνησικλέου, στην Πλάκα, το 1976-77. Να φανταστείτε, τότε είχε φτάσει η ΑΕΚ στο UEFA στους 4, έτσι, και αποκλειστήκαμε από τη Juventus, η οποία και πήρε το UEFA τότε. Φαντάσου πόσο παλιά ήταν αυτό. Είχαμε αποκλείσει την Queen's Park, την Genesis, την Queen's Park Rangers, τον Ερυθρό Αστέρα, την Δυναμό Μόσχας. Καλά τις κάνανε αυτές, και την, πώς τη λένε την άλλη, την αγγλική που είχαμε, την Queen's Park Rangers και την, ναι, θα τη θυμηθώ. Λοιπόν, ο Γιώργος Ζωγράφος τραγούδισε το «Σαν ένα αστέρι». Είναι κανονικά νέο κύμα, παίζουν κιθάρες, μαυρουδείς, μιλιαρέσεις και τέτοια. Είναι κανονικό, είναι στο κλίμα του νέου κύματος. Και μετά από 40 χρόνια ο Σταύρος Κουγιουμτζής το χάρισε το τραγούδι στον Μανώλη Ρασούλη, ο οποίος του άρεσε πάρα πολύ, ο οποίος το ερωτεύτηκε. Δεν λέμε «ο οποίος του άρεσε πάρα πολύ», λάθος, έτσι. Ο οποίος το ερωτεύτηκε ή του οποίου άρεσε πάρα πολύ, μάλιστα, και του είπε «πάρτο και κάντε ό,τι θες». Και ο Μανώλης Ρασούλης έβαλε άλλα λόγια στο τραγούδι, το έκανε λαϊκό και το τραγούδισε. Εγώ είχα ζητήσει να το τραγουδήσει ο Στέλιος Καζαντζίδης. Ο Στέλιος Καζαντζίδης είχε σταματήσει τότε να τραγουδάει και το τραγούδισε υπέροχα ο μίμος, ο μέγας μίμος του Στέλιου Καζαντζίδη, ο Λεωνίδας Βελής, και το είπε καταπληκτικά. Λοιπόν, επειδή χθες τα μηχανήματά μας τα αυτόματα εδώ στο BBC το κόψανε το δεύτερο κομμάτι, θα τα ακούσουμε και τα δύο μαζί και θα βγάλω το σκασμό. Απλώς θέλω να σας πω, προσέξτε τα λόγια και στην πρώτη εκδοχή, τη νεοκυματική, και στη δεύτερη με τα λόγια, τα αριστουργηματικά στιχάκια του Μανώλη Ρασούλη. Είναι 2 τραγούδια που είναι ένα. «Σαν ένα αστέρι» το νεοκυματικό, «Με σένα πλάι μου» το λαϊκό. Προσέξτε τα λόγια, θα σας ξυπνήσω σε εκείνο το σημείο, του Μανώλη Ρασούλη, εκεί που πέφτει το αυτοκίνητο στον γκρεμό, με γεια στον οδηγό. «Σαν ένα αστέρι», Σταύρος Κουγιουμτζής, Γιώργος Ζωγράφος. Η πρώτη εκδοχή. Το πρώτο, το πρωτότυπο, το αυθεντικό, το παλιό.

τότε που λέμε, το 76-77, η δεύτερη αγγλική ομάδα ήταν η Derby County. Μπράβο, Τάμι. Την οποία κερδίσαμε 2-3 στην Αγγλία. Την κερδίσαμε 3-2 έξω. Και εκείνο το βράδυ που κερδίζαμε 3-2 στην Αγγλία την Derby County, εγώ τραγούδαγα μαζί με τον ζωγράφο στο Λιμέρι στη Μνησικλέους. Και μου έκανε ο ξαδερφός μου από κάτω νόημα ότι βάλαμε και τρίτο με ένα δαχτυλάκι που κούναγε.

Γιώργος Ζωγράφος έμενε στου Ζωγράφου και όταν την έκανε και πήγε στο αγαπημένο του Αστέρι, δεν το πήραν είδηση και τον ανακαλύψανε οι γείτονες. Δηλαδή ειδοποίησαν οι γείτονες, γιατί υπήρχε μία οσμή, μύριζε. Έμενε μόνος του, ζούσε μόνος του ο Γιώργος Ζωγράφος. Αυτός ο υπέροχος άνθρωπος με το τρομερό χιού, με τη φωνάρα, εντάξει, την ψυχάρα, το τρομερό απίστευτο χιούμορ που έλεγε κάτι ανέκδοτα να πέφτεις κάτω να κυλιέσαι. Με τους εκατομμύρια θαυμαστές, αγαπημένους, αγαπημένες κτλ. Και έφυγε για, σαν ένα αστέρι, σαν διάτον αστέρας, έφυγε ρε φίλε μόνος του. Και τον ανακάλυψαν οι αρχές, γιατί παραπονέθηκαν οι γείτονες για κάποια κακοσμία. Ακούστε τώρα τη δεύτερη εκδοχή, το ίδιο τραγούδι του Σταύρου Κουγιουμτζή με τα μεγαλειώδη στιχάκια του Μανώλη Ρασούλη από τον υπέροχο Λεωνίδα Βελή. «Με σένα πλάι μου». Είναι το ίδιο τραγούδι με το προηγούμενο, έτσι. Προσέξτε τα λόγια. Δεν θα το ξαναπώ.

Λοιπόν, σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Δεν μιλάω άλλο τώρα, γιατί εγώ έχω να τριχιάσει λίγο. Κάθε φορά που το ακούω αυτό το τραγούδι τρελαίνομαι, ζορίζομαι, γιατί μου λείπει και ο Σταύρος Κουλουμτζής και ο Μανώλης.

0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Εύα Σίγμα. Σε ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστώ και την Τάμι και τον Βίρονα και τη Μαρία και τον Γιάννη και τη Μαριάντζελα και τον Μανώλη και τον Κώστα.
1: Εγώ δεν είχα τύχει να ζήσω μαγικά με δυο ψίχουλα πικρά. Ζούσα ζούσα χρόνια στη σκιά.
0: Και το Στέλιο και τον άλλο Κώστα και τον Αλέξανδρο. Ο Κώστας ο ένας Κώστας, ο Χατζή Κώστας. Που είναι ο πρώτος που μας καλησπερίζει και ο τελευταίος που μας αποχαιρετάει και ο πρώτος που μας αποχαιρετάει το βράδυ. Ο Κώστας Χατζημιχάλης είναι τακτικός συνεργάτης της εκπομπής, έτσι, όπως και ο Αλέξανδρος Αλεξανδρόπουλος και ο Μανώλης Φλιτζάνης πλέον και η Μαριάντζελα και ο Γιάννης και ο Βίρονας. Τώρα είναι και η Τάμι και η Εύα Σίγμα και η Μαρία. Να είστε καλά πουλάκια μου, καλό Σαββατοκύριακο.

Και ο Ασίγμα μας λέει: ακούω από το πρωί στο βράδυ ραδιόφωνο, όλα τα ραδιόφωνα όσο μπορώ. Ποτέ δεν έχω ακούσει Γιώργο Ζωγράφο εδώ και 10 χρόνια. Να σε καλά, Γρηγόρη, ευχαριστώ, Εύα.

όπως έχουμε ξαναπεί, οι ελεύθεροι και ωραίοι ζουν σε κάποιες φυλακές που έχουν φτιάξει οι ίδιοι για τον εαυτό τους, γιατί δεν γουστάρουν να είναι έξω, το συγχρωτισμό με την μπλε μπάγια, και γουστάρουν να είναι κάπου μόνοι τους. Έχουν φτιάξει μια ατομική φυλακή, έναν τηλεφωνικό θάλαμο, και κάθονται εκεί μέσα και μιλάνε στο τηλέφωνο με τον εαυτό τους. Του Μάνου Ελευθερίου και η Διαθήκη εδώ, με τη Χαρούλα μας. Χωρίς τα κόκκινα γάντια.

αποσημείες και συνθήματα. Είμαι ελεύθερος αέρας που φύσα. Γκώσαμε, γκώσαμε,

ψάξετε να βρείτε όλα τα βιβλία του Μάνου Ελευθερίου και να τα πάρετε και να τα διαβάσετε. Και για την Ελένη Παπαδάκη, τη δολοφονημένη ηθοποιό από τους αγωνιστές

0: για όλα τα βιβλία του, για όλα τα ποίηματα, για την ποίηση, λογοτεχνικά και όλα τα σπουδαία βιβλία που έχει γράψει για την πατρίδα του, για την Ερμόπολη, για την αγαπημένη του Σύρο, για το θέατρο. Για τους αγωνιστές, για τους πραγματικούς αγώνες και τους πραγματικούς, τους αληθινούς αγωνιστές της ζωής και όχι τους φουμαρατζίδες και τους μπλα μπλα μπλάδες.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Τα σχέδια είναι έτοιμα. Κάθε διαρροή απειλεί την έκπληξη. Άκρα μυστικότητα.
3: Έχω ζητήσει να κινηθούν όλοι με απόλυτη διακριτικότητα.
2: Περιμένω αναφορά.
3: Έχουμε πρόβλημα. Ο Λάκης περπατάει, λες και κάνει πασαρέλα και τον φωτογραφίζουν το πλήθη.
2: Την περίπτωσή του ίσως το σώσουμε.
3: Αυτή η αιμονή της με το styling θα μας κάψει.
2: Έπρεπε να το περιμένω. Ζεν και απαρατήρητη δεν πάνε μαζί.
3: Κατάλαβε τη μυστικότητα λίγο πιο κινηματογραφικά.
2: Έπρεπε να το προβλέψω. Λατρεύει τις ταινίες fashion noir.
3: Βέβαια. Καταστροφή. Είπα διακριτική είσοδο.
2: Χρησιμοποίησες λάθος λέξη. Είναι diva. Αυτό είναι το διακριτικό της.
3: Αυτό είναι το διακριτικά.
4: Καλά, εσύ γιατί είσαι τόσο απλή?
3: Μισό και θα δεις. Τα μυστικά της μόδας και του GNTM έρχονται.
5: Next Top Model. Πρεμιέρα. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Στο Star.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, μια αποκάλυψη, ε? Αποκάλυψη τώρα μιλάμε. Δεν είναι η Τάμι, είναι ο Τάμι. Είναι ο Σταμάτης δηλαδή. Και Τάμι είναι το χαϊδευτικό του Σταμάτη. Άρα, όταν ξαναδώ το γρανουνάκι θα του πω «Γεια σου Τάμι».

0: Τι υπέροχη χρονιά εκείνη, 76-77, με την φοβερή πορεία στο UEFA. Όλα τα τραγούδια από εδώ και κάτω τα χαρίζω στον υπέροχο αγαπημένο μας Φράντισεν Φάντρονκ, που μας οδήγησε σε εκείνο το μεγαλείο που αποκλείσαμε τις Ενέσες, τη Δυναμό Μόσχας, την Derby County, μέσα έξω νίκες, τον Ερυθρό Αστέρα Βελιγραδίου, την Queen's Park Rangers που χάσαμε 3-0 έξω και κερδίσαμε στη Φιλαδέλφια 3-0.
1: Δεν θέλω πλούτη να μου δώσεις και παλάτια.
0: Με τα δύο πέναλτι που έπιασε στη διαδικασία των πέναλτι ο Νίκος Χριστίδης, που είχε αντικαταστήσει το Στεριούδα. Τι μεγάλη ομάδα ήταν αυτή. Με τον Παπαϊωάννου, τον Βιέρα, τον Νικολούδη, τον

Θωμά, το Θωμά, το Θωμά. Που πέτυχε τη μεγάλη γκολάρα, ένα από τα τρία γκολ με την Queen's Park Rangers στη Φιλαδέλφια. Ένα απίστευτο γκολ. Ή το άλλο που ο Μίμης Παπαϊωάννου, αυτός ο θεός, ο καλύτερος ποδοσφαιριστής του κόσμου, όχι μόνο της Ελλάδας, που σηκώθηκε ένα 20 ύψος ο Μίμαρος και σηκώθηκε στα 3 μέτρα και κάρφωσε μια κεφαλιά στο γάμα. Τι λέμε τώρα.

0: πέναλτι που χτύπησε το τέρας ψυχραιμίας ο Βάγνερ στη Μόσχα και κάναμε το 2-1. Είχαμε κερδίσει εδώ 2-0 τη Δυναμό Μόσχας και χάναμε και 2-0. Και κερδίσαμε ένα πέναλτι και ο Βάλτερ Βάγνερ, αυτό το τέρας ψυχραιμίας, αυτό το κτίνος, κάρφωσε τον μπαλάκι να πούμε μες στη Μόσχα και πάγωσε το σύμπαν.
1: Σου γυρεύω κι ως την άλλη μου ζωή θα σε λατρεύω.
0: Ο Τάκης Νικολούδης, που όταν χρειαζόμασταν χρόνο και καθυστέρηση έπαιρνε την μπάλα και καθόταν στο σημαίακι του κόρνερ και κράταγε την μπάλα στη γωνία του κόρνερ και πέθανα πάνω 4-5 και δεν τον κουνάγανε. Και τράβαγε κάτι φάουλ από του διαόλου τη μάνα κατευθείαν στο πλεκτό. Γεια σου Τάκαρε.

και αυτά που λέμε τώρα στο UEFA. Γίνανε 4,5 χρόνια μετά το έπος του Παναθηναϊκού που έφτασε στο Γουέμπλεϊ και έχασε τον τελικό από τον Άγιαξ, που ήταν τότε άπαικτος, του Κρόιφ και του Νέσκενς και

0: ρίξε τις ρίζες σου σε μένα.
1: Ό,τι θυμάται χαίρεται ο άλλος.
0: Ήρθε βοριάς και ξεμαλιάστηκε.
1: Ποιος άλλος δηλαδή, ο ίδιος, αυτός ο ίδιος. Με τα συγχωρήσεις εγώ.

0: Ήταν πολλά τα μάτια μου στις γειτονιές του κόσμου.
1: Στις γειτονιές του κόσμου.
0: Γεια σου πρόεδρε. Ο πρόεδρος των πρόεδρων, έτσι. Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Και εδώ ο υπέροχος Λευτέρης Μυτιλινέος, από αυτούς τους μεγάλους τραγουδιστές που χάθηκαν στη σκιά, δεν χάθηκαν, κρυβόσαντε στη σκιά των πολύ μεγάλων, του Πιθικότση, του Καζατζίδη, του Γαβαλά, του Διονυσίου, του. Ήταν Λευτέρης Μυτιλινέος, έχουν ξαναπεί, ο Μπάμπης Τσετίνης, ο Γιώργος Χατζιαντωνίου, ο Πέτρος Αναγνωστάκης.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Άλλος ένας αγαπημένος μας, απόν και αυτός βέβαια, υπέροχος, ένας κύριος, εξαιρετικός τραγουδιστής και πολύ κύριος, ο Φίλιππος Νικολάου.

Τα μάτι, τα πέναλτι, τα χτύπαγε πάντα ο Τάσος από την Κύπρο, ο Παπαδόπουλος. Ο υπέροχος Τάσος. Και δεν είχε χάσει ούτε ένα. Αλλά νομίζω στη Μόσχα το είχε χτυπήσει ο Βάγνερ.

Λοιπόν, θυμηθήκαμε τον Φίλιππο Νικολάου. Καθυστερημένα από μέρες ήθελα να κάνουμε αναφορές και να ακούσουμε κάνα τραγούδι. Να και το άδειο μας πακέτο.

0: Λοιπόν, Φίλιππος Νικολάου, λοιπόν, ο Μέγας, ένας από τους σπουδαίους τραγουδιστές που πάντα ήταν στη σκιά των άλλων, και να είναι καλά ο Φιλιππάκος μας. Και σας είπα και πριν, είναι ένας από τους μεγάλους απόντες που πόσα χρόνια έχετε να ακούσετε ένα τραγούδι του, μια συνέντευξη, μια συζήτηση, μια συναυλία, ένα μαγαζί, ότι εμφανίστηκε, ότι έπαιξε. Πάνω από δεκαετία, έτσι. Λοιπόν, είναι ένας από αυτούς τους μεγάλους απόντες που, όπως ο Πουλόπουλος, που είχε χαθεί για δεκαετίες και ξαφνικά από εκεί που ήταν χαμένος εξαφανίστηκε, ας πούμε, και πήρε το διαστημόπλιο και έφυγε πολύ μακριά στην Ανδρομέδα, ξέρω εγώ, σε κάποιο γαλαξία. Τώρα πού να ξέρεις, πού να τον ψάχνεις.
1: Να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ πήγα, σε γυμναστήρια και σε χαμάμ. Πόσες ξανθές μελαχρινές, χαρούμενες και μελαγχολικές.
0: Ο φίλος μας, ο σύντροφος Μαραβέγιας. Γεια σου, σύντροφε. Πού να βρεις γυναίκα να τους μοιάζει.

λέει ο Τάμι, ο Σταμάτης, ο δικός μας ο Σταμάτης, τον Τάσο, τον Παπαδόπουλο, τον Κύπριο, τον υπέροχο αυτόν Τάσο, τον είδα λέει μετά από χρόνια μετά από την ΑΕΚ, έπαιζε στο Βίζαντα Μεγάρων και εκεί λέει όλα τα πέναλτι τα χτυπούσε ο Τάσος και δεν είχε χάσει ποτέ κανένα.

Και νομίζω ότι δεν ήταν Παπαδόπουλος. Τον μπερδεύω με τον Τάσο Παπαδόπουλο, τον πρόεδρο του Μακαρίτη της Κύπρου με τα 4 σίγμα. Ο Τάσος Παπαδόπουλος της Κύπρου, ο πρόεδρος, Θεός χωρέστον, είχε όλα τα σίγμα, όλα τα σίγμα που λείπανε από νη, από το Γιάννη. Είναι Τάσος Κωνσταντίνου. Είναι ο Τάσος, ο δικός μας, ο Χανούμης, ο Πεναλτάκιας. Τάσος Κωνσταντίνου. Έχεις χαράξει και έχω το μαράσι. Κωνσταντίνου από την Κύπρο δεν είναι και ένας υπέροχος φίλος μας, ο Ζουξής.

0: Τώρα που λέγαμε για το UEFA και για το τελικό με τον Άγιαξ στο Wembley του Παναθηναϊκού και τη μεγάλη πορεία της Άγιαξ στο UEFA που αποκλείστηκε από την Juventus, η οποία το πήρε και όλο στο τέλος. Όποτε είχαμε αποκλειστεί σε μεγάλες ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αυτή που μας είχε αποκλείσει έπαιρνε το κύπελλο, έτσι. Και η Juventus και η Μίλαν και η Μαρσέη και η και άλλη μία καταραμένη. Σχεδόν όλες όσες μας απέκλειαν έπαιρναν στο τέλος το κύπελλο, το Champions League, το Πρωταθλητριόν ή το UEFA. Λοιπόν, και ενθυμούμενος αυτά τα περί το ποδόσφαιρο και τα ποδοσφαιρικά γενικώς, να στείλουμε τα φιλιά μας και τις μεγάλες ευχαριστίες μας στα παιδιά και στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, τον προπονητή της Εθνικής Ελλάδος, αλλά και σε όλα τα παιδιά που έπαιξαν χτες το βράδυ και έκαναν αυτό το πράγμα το απίστευτο. Ενώ τους είχαν κοπεί τα πόδια σε όλο το παιχνίδι, είχαν χάσει 25 γκολ, είχαν κάνει 25 μεγάλες ευκαιρίες, από τις οποίες οι 7 ήταν κλασικές, δηλαδή, πώς να σου πω, σαν αυτή που αντίστοιχα έχασε ο Γιόβιτς για λογαριασμό των Σέρβων, από αυτά που δεν χάνονται. Και παρόλα αυτά, και ενώ έχαναν μέχρι το 74, ισοφάρισε ο Τζόλης με ένα καταπληκτικό γκολ, διαγώνιο στο δοκάρι και μέσα, και στο τέλος, το 95, μετά από την σέντρα του Τσιμίκα από αριστερά, καρφωτή κεφαλιά του Δουβίκα και το κάρφωσε, δηλαδή τρύπησε τα δίχτυα. Και κερδίσαμε 2-1 μέσα στο Βελιγράδι τη μεγάλη Σερβία, την ποδοσφαιρική βασίλισσα των Ιουγκοσλάβων, βέβαια. Γιατί όχι, τώρα είναι και η Κροατία, είναι τώρα, μην λέμε ότι θέλουμε. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια η Κροατία πάει πολύ καλύτερα στις βαθμολογίες και στις διοργανώσεις από τη Σερβία. Αλλά εν πάση περιπτώσει η Σερβία είναι μια μεγάλη ομάδα. Δεν χρειάζεται να το εξηγήσουμε. Στην Ελλάδα παίζουν 40 Σέρβοι ποδοσφαιριστές σε ελληνικές ομάδες, ενώ στις Σέρβικες ομάδες δεν παίζει ούτε ένας Έλληνας. Έτσι μην τρελαθούμε. Είναι μεγάλη σχολή η Σερβία. Και τους πατήκαμε κάτω. Θυμήθηκα και τον πατήκα τώρα. Λοιπόν, τους πατήσαμε κανονικά και τους κερδίσαμε 2-1 στο 95, ρε φίλε. Ποιος η Εθνική Ελλάδα, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα και όμως έγινε. Μπράβο, παιδιά, μπράβο, μπράβο, χίλια μπράβο.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

ποιος χωρισμός μας χώρισε, ποια μοίρα μας ενώνει. Για πες τα ρε Γιώργο. Αυτό είναι ένα υπέροχο τσάμικο του Σταύρου Κουγιουμτζή που λέγαμε πριν, που με το «Με σένα πλάι μου» και το «Σαν ένα αστέρι» και τα λοιπά. Ο αγαπημένος μας Καρντάσης από τη Θεσσαλονίκη, ο Σταύρος Κουγιουμτζής, στο δίσκο «Ηλιοσκόπιο», σε έναν υπέροχο δίσκο που δεν είναι πολύ γνωστός, ούτε έχει κάνει ρεκόρ εισπράξεων ούτε τίποτα, αλλά έχει αυτό το καταπληκτικό τσάμικο, το οποίο υπάρχει και με τη φωνή του Γιώργου Νταλάρα και ορχιστρικό, και είναι ένα αριστούργημα. Μια μέρα θα κάνουμε ένα αφιέρωμα σε τσάμικα που δεν είναι δημοτικά.

αυτά τα παλιά τραγούδια, τα πρώτα της πρώτης δεκαετίας. Ο Γιώργος Νταλάρας δεν κουστάρει να τα ακούει, γιατί λέει ότι τραγουδάω ψεύτικα, σαν να έχω ρινίτιδα, σαν να έχω κλεισμένη μύτη, σαν να είμαι συναχωμένος. Τραγουδάω πάρα πολύ ένρινα και μου τη δίνει. Και προσπαθούσα να το διορθώσω, αλλά δεν ήταν εύκολο. Στην πορεία το διόρθωσε. Και είναι άλλος ο Νταλάρας του 69, του 70 και του 70 τόσο. Και άλλος βέβαια σήμερα. Όλοι είμαστε άλλοι τότε και άλλοι τώρα. Μάλιστα κάποιοι είναι άλλοι τότε και άλλες τώρα. Ενώ και πολλές είναι άλλες τότε και άλλοι τώρα. Άρα αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Δεν είναι του παρόντος. Πάρτε άλλο ένα τσάμικο τώρα. Καπάκι. Δεν είναι η καλή εκδοχή του κομματιού. Δεν είναι η πρώτη εκτέλεση από το δίσκο από την Αθανασία. Είναι λίγο μεταγενέστερη, αλλά δεν πειράζει.

δική τους είναι μια φλούδα γης, μα εσύ Χριστέ μου τους ευλογείς. Άκου τι λέει. Για να γλιτώσουν αυτή τη φλούδα από το τσακάλι και από την αρκούδα. Το τσακάλι είναι μάλλον ο Ερντογάν και η αρκούδα είναι ο Βλαδόλφος Πούτλερ, έτσι. Είναι προφητικό το τραγούδι. Και είναι και ο Νικηταράς μέσα και ο Νικηφόρος και ο Διγενής και ο Ταμπουρά και παίζουν ταμπουρά όλοι αυτοί και τα λοιπά. Εδώ είναι η live εκτέλεση. Ακούστε τη διαφορά με την κανονική.

0: τον αριστουργηματικό δίσκο Αθανασία του Μάνου Χατζηδάκη και του Νίκου Γκάτσου με τη Ομιτσιά και τη Γαλάνη.
1: Δική τους είναι μια φλούδα γης.
0: Δική τους είναι μια φλούδα γης.
1: Μα εσύ Χριστέ μου
0: τους ευλογείς,
1: ευλογείς
0: για να γλιτώσουν αυτή τη φλούδα,
1: αυτή τη φλούδα
0: από το τσακάλι, για την αρκούδα.
1: Και την αρκούδα θες πως χορεύει ο
0: τσακάλι είναι ο Ρετζέπ Ταΐπ Αλί Μπαμπά Μεχμέτ Αγάς Μπιραλάχ, και αρκούδα είναι ο Βλαδόλφος Πούτλερ, έτσι. Μου το έχουν κλέψει τον Βλαδόλφος Πούτλερ και το λένε όλοι στα ραδιόφωνα και το γράφουν στα Facebook και παντού, Βλαδόλφος Πούτλερ. Μου το έχουν κλέψει, αλλά δεν πειράζει, τους το χαρίζω, γιατί καλά κάνουν και το κλέβουν και καλά κάνουν και τον λένε έτσι.
1: Κι απ' το σκοτάδι στη λευτεριά.
0: Απ' το σκοτάδι στη λευτεριά. Το πανηγύρι κρατάει χρόνια στα μαρμαρένια του Χάρου Αλόνια.
1: Του Χάρου Αλόνια. Κριτής
0: και αφέντης είναι ο Θεός,
1: Θεός
0: μετασυγχωρήσεως. Και δραγουμάνος του ο λαός. Παναγία μου, ανατσουτσούριασα. Μόλις ακούω λαός, τερλαίνομαι. Λοιπόν, χαρήκαμε που ήσασταν εδώ μαζί μας. Την εικόνα σου σεβάστηκα από τον μεγάλο μας ποιητή Μιχάλη Κατσαρό, τα τραγούδια του νέου πατέρα, του Γιάννη Μαρκόπουλου, εδώ με τον τζιμάκο μου. Το έχει τραγουδήσει καταπληκτικά ο Γιάννης Μαρκόπουλος, το έχει τραγουδήσει και η Βίκη Μοσχολιού, το έχει τραγουδήσει και ο Νίκος Ξυλούρης, αλλά εδώ είναι ο Τζίμης Πανούσης.

πράγματα και αρώματα, χρώματα. Άσε τα καμώματα. Καμωματού. Και λυπή καμωματζίδες.

0: αρώματα και αρώματα, σύντροφοι και συντρόφισσες και οι υπόλοιποι, άστε τα καμώματα.
1: Άστε τα καμώματα.
0: Καλή συνέχεια, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, καλό Σαββατοκύριακο, καλά κρασά, καλά Χριστούγεννα, καλό Πάσχα, καλό 15 Αύγουστο. Ψυχή βαθιά. Καλή επιτυχία σας εύχομαι.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάχτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές βουλές του Αλλά και σκοτεινές

Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια, Βικτόρια, κουκάκι, Γκίζη. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ένοχές σας αποφάσεις συνεδρίων. Δανεικά φουστάνια, σημάδια από κάφτρες, περίεργες συγκρανίες, απειλητικές σιωπές, κολπίτιδες. Ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση. Το τηλέφωνο, σπασμένα γυαλιά,

κοροϊδεύουν οι φίλοι μου γιατί δεν τους αφήσατε σπιθανή για σπιθανή. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίσουνε με μαύρο χρώμα γιατί τους φρυμάξατε το κόκκινο. Γράφουνε στη συνθηματική γλώσσα γιατί η δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά και σύρματα στα χέρια σας, στο λαιμό σας.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.